βρίσκω τη μακρύ πουθενά. Και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.

Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

that pussy.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τι μυρίζει, τι μυρίζει. Το σπανάκι με το ρύζι λέγαμε παλιά. Τώρα αυτό που μυρίζει είναι άγνωστο. Ανοίγουμε τα παράθυρα και φράζουμε τη μύτη μας. Τώρα έχει κάτι καλό. Όπως όταν πηγαίνουμε στην κάλπη. Θα πούμε κι άλλα ανατρεπτικά με τη βοήθεια του Σταμάτη Καρλούτσου που ρυθμίζει τον ήχο. Της Αφροδίτης Σιμίτη που έχει τη μουσική επιμέλεια και της Χριστίνας Μούγιου που επιμελείται και μαζεύει ένα προς ένα ταχυτικά. Και ο Βαγγέλης Περής είναι εδώ, μυρωδάτος, μου τις έχει κάνει μπάνιο, στο μικρόφωνο. Για να σου πει ότι ο λαός μας κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Και καλά κάνει. Γιατί την ώρα που αυτός κοιμάται κάποιοι παραμένουν άγρυπνοι φρουροί. Περιπολούν και προστατεύουν. Δεν κλείνουν μάτι. Και αυτό δεν είναι κάτι τωρινό, το έκανα και πριν από χρόνια. Την εποχή των μνημονίων και του ανθρώπου που θα τα καταργούσε με ένα νόμο, ένα άρθρο.
3: Λυπάμαι πολύ, αλλά δυστυχώς και πάλι θα τους απογοητεύσουμε.
4: Όταν είδα αυτό το κείμενο της 20ης Φεβρουαρίου, για το οποίο κανείς δεν μας είχε προειδεάσει, κανένας δεν ρωτήθηκε και βέβαια παραβίαζε όλες τις δεσμεύσεις που είχαμε αναλάβει, προσωπικά έχασα τον ύπνο μου. Ήταν μια στιγμή πάρα πολύ μεγάλης δοκιμασίας. Αμέσως επιδίωξα να δω τον Τσίπρα, αμέσως του είπα ότι αυτό είναι μνημόνιο και μου είπε μη λες τέτοιες λέξεις. Είμαι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρος, ακτιβίστρια, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και το 2015 ήμουν πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και των Ελληνίδων και ταυτόχρονα πρόεδρος της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για τις Γερμανικές Οφειλές και της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Είχε πάρει μπροστά μου τον αρχηγό των Ποδέμος τότε και του έλεγε στα σπαστά του αγγλικά «It is not white, it is not black, it is grey». Συγγνώμη που κοροϊδεύω, αλλά...
5: Σε σχέση με το αν ήταν μνημόνιο ή όχι.
4: Ναι, σε σχέση με το τι ήταν αυτή η συμφωνία.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Ήταν απόσπασμα από την εκπομπή στο Χιλιοστόπ, μετά το ίδιο Sky. Μας βοήθησε πάρα πολύ γιατί ξέραμε ότι ο Τσίπρας ήταν γάτα. Μάθαμε και την απόχρωση της γάτας. No black, no white. Το γατί ήταν γκρι. Κουνούσε την ουρά, αλλά ένας γάτος πονηρός. Χάλασε τη δουλειά.

0: Την κουνήσαμε την ώρα, την παρακουνήσαμε εδώ που τα λέμε, αλλά αποτέλεσμα μηδέν. Θα αλλάξουμε αυτά τόσο λίγο. Η γάτα είναι εφτάψη. Η γάτα κάνει νιάου, το ακούσαν και την Αλίκη. Εθνική στάρ, κάτι ξέρει. Πώς κάνει το κουνούπε, εδώ σε ρωτάω. Έτσι κάνει το κουνούπι. Και πού βρίσκονται τα κουνούπια? Μην πείτε βλακίες ότι είναι στα σπίτια μας. Ποιος τα κατασκευάζει και τα στέλνει στα σπίτια μας? Ο Γκέιτς.
1: Αυτό είναι το εργοστάσιο κουνουπιών του Bill Gates στην Κολομβία. Είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο. 30 εκατομμύρια γενετικά τροποποιημένα κουνούπια απελευθερώνονται κάθε εβδομάδα σε 11 χώρες.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Και πώς θα στέλνουν τα κουνούπια σε 11 χώρες και όχι στις υπόλοιπες? Δηλαδή τους χαράζει δρόμο. Τους δίνει GPS. Κουνούπι, μοσκίτο.

0: Μοσκίτο είναι κυρίως στη γλώσσα τη Σουηδική. Σουηδική δεν είναι, ναι. Αφού ήταν συμμετοχή της Σουηδίας στη Eurovision. Είμαστε υποχρεωμένοι να επιστρέψουμε στο θέμα της Eurovision, γιατί έχει και πολιτικές προεκτάσεις. Ο αγαπημένος μας ήταν έτοιμος να γίνει πρωθυπουργός, αλλά τώρα με το κόμμα της Καριστιανού έχουμε μια μικρή υποχώρηση, δηλαδή περίπου στα μισά. Ο κύριος Βελόπουλος δηλαδή κατάφερε να συνδυάσει. Άκου τώρα, μιλάμε για μεγάλο μυαλό. Τον Ακύλα με τον Τσίπρα.
1: Επί 15 μέρες μας είχαν ζαλίσει με το φέρτο, πάρτε να τελειώνουμε. Έμα τώρα πια, δεν είναι τυχαίες οι επιλογές αυτές. Και καταλάβετε κάτι, το ότι στα social media γίνεται καταιγισμός μηνυμάτων και πάει καλά ο Τσίπρας κτλ. Είναι παραμύθια της καλημάς. Και το φέρτο, στα social media παγκοσμίως πήγαινε πάρα πολύ καλά. Είδαμε που πήγε. Αλλά εδώ μιλάμε πλέον. Και θα κάνω και ένα σχόλιο. Γιατί αξίες μιλάμε για να καταλάβω εγώ τι έλεγε το τραγούδι αυτό. Ας πω εγώ. Real estate, φέρτο. Χρυσό, φέρτο. Διαμάντια, φέρτο. Έτσι. Τι αξίες καλλιέργησε. Τι ώρα με έδωσε αυτό το πράγμα. Θα μου πεις και το βουλγαρικό καλύτερο, δεν ξέρω ρε παιδιά. Αλλά εγώ για την Ελλάδα μιλάω. Τι αξιακούς κώδικες εξέπεψε αυτό το μήνυμα. Τι είναι η Eurovision που όλη η Ελλάδα συζητούσε επί 10 μέρες. Για πες μου εσύ. Ότι το κυνηγητό του φέρτο, χρήμα είναι πάνω απ' όλα. Ένα πανηγυράκι λοατκισμού είναι ρε παιδιά. Αντιχριστιανισμού, γεωπολιτικής κρατών. Βλέπεις όλοι οι Βόρειοι ψηφίζουν Βόρειους. Μπας και καταλάβετε τι γίνεται επιτέλους. Σας δουλεύουν χοντρά.
0: Ωραία όλα αυτά η Eurovision Έλληνα, μπράβο. Μπράβο Κυριακό. Βάζουμε τα αγαπημένα μας τραγούδια, έχουμε πει. Το είχε πει και ο Ιωάννης Μεταξάς, που του δίνει και σημασία ο Βελόπουλος, ότι η πατρίδα είναι εκεί που βρίσκονται τα λεφτά. Και βάζουμε ένα πατριωτικό τραγούδι του Βελόπουλου.

0: Ακόμα και αποσπάσματα από το πρόγραμμα του Βελόπουλου. Πολύ συγκεκριμένα αυτά που θα κάνει. Θα καταργήσει ό,τι βλέπει όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Τις εκδρομές, τι άλλο θυμάμαι. Α, θα επαναφέρει τις μπλε ποδιές. Θα καταργήσει την Eurovision, τον Gay Pride, τους αντιπάλους. Η Eurovision όμως, για να επανέλθουμε, δεν είναι μόνο εθνικός επικίνδυνη, αλλά ταυτόχρονα βάζουμε το δαίμονα στο σπίτι μας. Από τη στιγμή δηλαδή που συντονίζει τηλεόρασή σου να δει τη Eurovision, ποιος χτυπάει την πόρτα? Ο διάβολος αυτοπροσώπος.
1: Τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision το παρακολουθήσατε? Πού ήταν και ο Ακύλας?
2: Παρακολούθησα ένα μέρος του. Είχε καλά και κακά στοιχεία. Υπήρχαν κάποια ένα-δυο πολύ ωραία τραγούδια και πολύ ωραίες παρουσίες. Δυστυχώς υπήρχαν και δαιμονικές παρουσίες και ανέσχυντες και πρόστιχες και ταλέπορα παιδιά που βγαίνουν και είναι, δεν πρέπει να βγαίνουν έτσι. Μισόγυμνες κοπέλες με άγριες φάτσες, με ανέσχυντες κινήσεις, με τσιρίδες επίσης, τόση τσιρίδα. Τα κακόμοιρα αυτά τα παιδιά νομίζουν τόσο φωνάζουν, τόσο πιο σπουδαίους θα τους πούν.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δαίμονες. Ο Γαϊτάνος το κατάλαβε τι ακριβώς συμβαίνει. Το είχε καταλάβει προηγουμένως και η Αναβίση. Η σκηνή είναι ως εξής. Βλέπει τον Καρβέλα και φωνάζει δαίμονες. Άκος τώρα εμφανίζεται και τρέχει το μαλλί, το παίρνει ο αέρας.

0: μιλάνε για τους δαίμονες. Κανείς δεν έχει μιλήσει με τον δαίμονα αυτοπροσώπος. Όλο αυτό μέχρι χτες. Γιατί ο πατέρας Κλεομένης το κατάφερε και αυτό. Συνάντησε ένα γεροντάκι, έναν ωραίο τύπο, που στην πραγματικότητα δεν ήταν γεροντάκι ωραίος τύπος, ήταν ο δαίμονας. Και τι κάνει ο Κλεομένης? Του παίρνει συνέντευξη. Και τι λέει ο δαίμονας, μιλώντας σαν δαίμονας, εκπροσωπώντας τον διάβολο? Μη βγάζετε τις νέες ταυτότητες. Το είπε, θα ανατριχιάσετε κι εσείς που θα τα ακούσετε.
1: Να γίνω πόλεμος εγώ, δεν στην Τουρκία! Γιατί τώρα οι φίλοι μου Τουρκία να πάω το Αιγαίο! Τώρα οι φίλοι μου Τουρκία θα τα πάρει τα νησιά του Αιγαίου!
2: Δεν θα αφήσει η Παναγία μας να γίνει πόλεμος!
1: Θα τα πάρουν οι φίλοι μου Τουρκία, τα Εβραίοι!
2: Θα αφήσει η Παναγία μας να κάνει πόλεμο η πατρίδα!
1: Θα κάνουν! Όταν ακούστε ρε κάπου! Και θα σπούει θα έρθει!
2: Θέλεις αλλά δεν θα κάνουν!
1: Όχι! Θα βγει τώρα! Την κάρτα το πολίτη που
2: υπάρχει! Θυμόθηκε! Δεν θα την πάρουμε!
1: Θα την πάρουμε!
2: Κανένας δεν θα την πάρει! Κανένας! Θα αντισταθούμε όλοι!
1: Το Υπουργείο
2: θα
1: πάρει την κάρτα του πολίτη.
2: Δεν θα την πάρουμε,
1: Σατανά.
2: Δεν θα την πάρουμε. Θα μην μα φράγγιστε. Θα μην μα φράγγιστε. Θα μην ενώ με την πατρός και την ίδια γύπνα μα. Θα μην μα φράγγιστε. Θυμόθηκε, Σατανά. Δίωξον, κύριε
1: Μπρουσέλη. Θα τον κέψει. Θα ανοίξει η αγία του πίεμα. Θα τον κέψει.
0: Αυτά είχε να πει ο Σατανάς. Τα είπε φυσικά σε έναν άνθρωπο που ταυτόχρονα μπορούσε να τον πολεμήσει. Η πόλη θα τουρκέψει. Αυτά τα λέει ο Σατανάς, έτσι. Κυρίως τις νέες ταυτότητες μακριά.
3: Σιδά έριχνες κατάρες.
0: Έλα τραγούδι για τον Κλεομένη.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: 13:24:11 είναι η ώρα. 2-12-2-12-4-800 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Email on air, papakialfaradio989.gr, Viber 6-9-47-989-989. Και ήδη έχετε επικοινωνήσει. Να τον ο Δημήτρης. Γεια σου Δημήτρη. Καλημέρα λέει και στη ραδιοφωνική ομάδα. Γεια σου και σε ένα Βάγκο. Ευτυχώς που υπάρχει και ο Χριστέμπορας. Ντροπή. Βελόπουλος, τι θα κάναμε χωρίς αυτόν. Πλασάρει και το εντερικόν για τη δυσκυλιότητα. Βεβαίως και μετά είχε έναν υποψήφιο βουλευτή και του έκανε μήνυση γιατί του δώσε το εντερικόν και άνθρωπος παραλίγο να εξαφανιστεί από τούτη τη γη. Δεν πειράζει. Συμβαίνει. Άλλο μήνυμα. Η μαμά Κας, μάμα Κας. Έχουμε λέει νέα από το μωρό της καινούριου. Πώς δεν έχουμε.
2: Πολλές πληροφορίες. Πολλές πληροφορίες, πρέπει να θυμάμαι και τα email που πίνει η Ξένια. Πώς email πει. Αχ, πάμε σε 90 τώρα να 2-2,5 ώρες.
3: Κάθε 2,5 ώρες.
2: Είμαστε ναι. Εκεί περίπου. Αλλά ανάλογα. Τώρα ανάλογα, ξέρεις. Μετά ανάλογα το βράδυ αν ξυπνάει, το βράδυ κάποιες φορές την ταΐζουμε κοιμισμένη. Είναι ό,τι σου πει ο γιατρός.
3: Έτσι ακριβώς. Και το παιδάκι οδηγεί. Ναι. Λένε πολλές φορές όπως το μάθεις. Δεν είναι αλήθεια, Κατερίνα μου. Το παιδάκι μας οδηγεί. Αυτά που θέλει, αυτό θα έχει απαιτήσεις. Και...
2: Δεν ξέρω για άλλες μανούλες. Εγώ είμαι το σημειωματάριο ακόμα και σημειώνω για να το λέω στο γιατρό. Δηλαδή τι τρώει, πώς το τρώει τη μέρα.
3: Πολύ σωστά. Πάντως, η μαμά συντονίζεται με το μωρό. Έτσι. Το μωρό κάνει ό,τι θέλει σε αυτή τη φάση. Δεν κάνει η μαμά.
2: Ναι, και μάλιστα πολλές φορές όταν δεν θέλει να φάει ναι. Και την πιέζω να φάει, ναι. Κάνει και έχει και νεύρα. Κάνει.
3: Κρυαρίνα, δεν είναι. Σιγά, έτσι.
2: Λυκούλα μου.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αυτό είναι το νέο για το μωρό. Είναι κρυαρίνα και οι κρυαρίνες τρώνε 90 κάθε 2,5 ώρες. Να το ξέρετε όλο αυτό. Υπάρχει άλλη θεματολογία, μην νομίζετε ότι είναι μόνο πότε τρώει το μωρό. Είναι και πότε έχει κολικούς. Θα τα μάθουμε αυτά σιγά σιγά. Θα καλυφθούν όλα τα θέματα και πολύ χαιρόμαστε γιατί θέλουμε και εμείς να τα μαθαίνουμε. Τα μοιράζεται η Κατερίνα μας. Γιατί είναι εκεί αφιερωμένη. Δεν είσαι το Λιάγκα. Ο Λιάγκας είναι συνάδελφός της απέναντι στο πρωινό. Και αυτός είναι λίγο εκνευρισμένος, σαν την Τζάνι Τζόπλιν που ακούμε. Τα πράγματα εδώ πάνε πολύ καλά. Κυρίως έχει θέμα με το σκηνοθέτη και αναλαμβάνει, ποιος αναλαμβάνει και αυτό το φορτίο πάνω στους ώμους του ο ίδιος ο παρουσιαστής μας.
5: Τι είναι Eurovision, μην μου κόβετε το κεφάλι λίγο παιδιά, μπράβο. Να κάνω και σκηνοθεσία, δεν με πειράζει. Λοιπόν, αυτή είναι η Eurovision, αυτό είναι το mentality της Eurovision. Δεν είναι δυνατόν, τι να κάνω ρε Δέσποινα μου, δεν είναι ρε αγαπημένη μου, δεν μπορώ πια άλλο. Δηλαδή βλέπω ότι με πάνε μέχρι εδώ, τι να κάνω για μόνο σε αυτήν την εκπομπή πια. Δεν πειράζει, δεν είμαι σημείνα, σέμεινα να πάω στο σπίτι μου, να πάω στο διάολο να τελειώνει η φασαρία, δεν αντέχω άλλο.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Γιώργο, πού πας? Μετά από 1,5 μήνα, ποιο δρόμο θα τραβήξεις? Ποια πόρτα θα κλείσεις? Δεν μας σκέφτεσαι. Ξέρεις τι θα συμβεί παράδειγμα σε μένα όταν θα φύγεις?

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μέχρι να πάμε στο δελτίο, στο μεσημεριανό μαγκαζίνο που θα είναι στις 2, έχουμε ένα διαλυματάκι. Είναι ο Σταμάτης Καλούτσος που φροντίζει τον ήχο. Είναι η Αφροδίτη Τσιμίτη που έχει τη μουσική επιμέλεια. Η Χριστίνα Μούγιου στα ηχητικά. Είναι άσος σε αυτά το κορίτσι μας. Και ο Βαγγέλης Πέρης στο μικρόφωνο. Και έχω μια ιδέα, επειδή βλέπω παλιές ταινίες του κλασικού ελληνικού κινηματογράφου, με τις κωμωδίες, τις ωραίες, που υπήρχαν αυτό που λέμε χαρακτήρες. Φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσετε 100% ότι η Σοφία Βούλτεψη, η αγαπημένη μας υπουργίνα, άνετα θα ήταν φιγούρα του ελληνικού κινηματογράφου, ειδικευμένη μάλιστα σε ένα ρόλο. Το ρόλο της κακιάς πεθεράς.
3: Κύριε Βούλτευση, θα ζητήσω και από εσάς προκαταβολικά να με προστατεύσετε, γιατί έχει μια γνωστή τακτική να πετάγεται.
4: Όχι, δεν θα τα αρχίσει.
5: Κύριε Βούλτευση, μην το κάνετε αυτό. Μην το κάνετε αυτό.
3: Το βλέπετε.
5: Μην το κάνετε αυτό.
3: Τι βλέπετε.
4: Προστασία θα πάρει από μένα.
5: Μην το κάνετε αυτό.
4: Όχι. Εδώ είναι το εθνικό. Είναι.
5: Μα το είπατε, το είπατε.
4: Να απαντήσει. Πέρασε στο Ταμείο Ανάκαμψης.
5: Ωραία, να απαντήσει.
4: Η οικογένεια Ανδρουλάκη δεν
5: με νοιάζει.
4: Το είπατε. Το Ταμείο Ανάκαμψης.
5: Να απαντήσει.
4: Αφήστε τις προστασίες, γιατί πολύ.
3: Ωραία, επειδή προφανώς, κύριε Βουλευτή.
4: Προκαταβολικός το αρχίζει.
5: Μα δεν γίνεται έτσι.
6: Προκαταβολικός λέω και εγώ.
5: Δεν γίνεται έτσι.
6: Προκαταβολικός λέω και εγώ. Μισό λεπτό, Φίλιππε. Ότι θα ακούσουμε τον κύριο Τσόγκα.
5: Θα μιλήσει ο άνθρωπος.
6: Και μετά, ό,τι θέλετε, μπορείτε να το πείτε. Κύριε Τσόγκα.
3: Αυτά τα οποία είπατε μόλις και αφήσατε υπονοούμενα, θα πρέπει να τα αποδείξετε και σε δικαστήριο.
4: Ναι, μην απειλείτε με.
3: Δεν απειλώ κανέναν.
4: Έχω δικηγόρο δωρεάν.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Επιμένω ότι είναι φιγούρα του ελληνικού κινηματογράφου. Και επιμένω ότι θα ήταν τέλεια στο ρόλο της πεθεράς. Και όσοι βγαίνουν να μιλήσουν μαζί τους θα ήταν οι επωνομαζόμενοι πεθερόπληκτοι. Παλιές έννοιες, ένας νέος δεν τις καταλαβαίνει, αλλά είπαμε, παλιός ελληνικός κινηματογράφος.

0: Να περάσουμε τώρα στα σοβαρά, πάντα στο χώρο του πατριωτικού της Νέας Δημοκρατίας. Όπως όλοι θα ξέρουμε, όλοι ανασάναμε, ήρθαν βέβαια μετά κάτι μυρωδιές άσχετες, είχαμε το 10ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο κόσμος ενθουσιασμένος βγήκε στους δρόμους και όπως συμβαίνει πήραμε το μικρόφωνο του σταθμού, τους συναντήσαμε και ακούσαμε τους κρουνούς της Λαϊκής Οργής.
1: Με ανταλλαγή δώρων, αγκαλιές και φιλιά, ολοκληρώθηκε το 18ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, είστε έτοιμοι να ψηφίσετε Μητσοτάκη?
2: Βαλτός είσαι.
1: Τι βαλτός είμαι?
2: Άσε μας, αγόρι μου.
1: Πόσο αισιόδοξος είστε μετά το 18ο ενωτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας?
3: Πάρα πολύ.
1: Το εννοείτε?
3: Βεβαίως και το εννοώ.
1: Θα ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία?
3: Όχι.
1: Εσείς είστε πανέτοιμος να ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία μετά το ενωτικό συνέδριο?
4: Μετά το συνέδριο, για να επανέλθει η κανονικότητα, ισότητα και η δημοκρατία, θα ψηφίσω με Πασόκ.
1: Χωρίς να θέλω να βάλω λόγια στο στόμα σας, πόσο υπερβολικά πάρα πολύ αισιόδοξοι είστε μετά το ενωτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας?
5: Καθόλου.
1: Πόσο έτοιμος είστε να ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία μετά το ενωτικό συνέδριο?
6: Καθόλου έτοιμος.
1: Θα χτυπούσατε τα τώρα στη Νέα Δημοκρατία?
7: Νέα Δημοκρατία εννοείται.
1: Στο λαιμό.
7: Στο λαιμό, άνετα.
1: Ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία?
7: Θα ψηφίσω.
1: Περιμένετε κάτι σαν αντάλλαγμα ή έτσι μόνο σας?
7: Κανένα αντάλλαγμα.
1: Α, μόνο σας?
7: Βέβαια.
1: Μπράβο. Αν όχι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τότε ποιος?
5: Σίγουρα κάποιος άλλος.
1: Ποιος, όχι, πείτε μου ποιος.
8: Αυτός.
0: Ναι. Πάμε όλοι, παιδιά. Τέρμα ο φόβος. Θα έρθει ο καιρός και πάλι το γαλάζιο θα διαβεύσει. Όταν η Νέα Δημοκρατία θα γίνει κυβέρνηση και ο Κυριάκος πρωθυπουργός, για να πολεμήσει αυτά που τον θυμώνει. Α, είναι πρωθυπουργός τώρα. Α, δεν έλεγε ότι θα πολεμήσει, ότι τον θυμώνει. Μετά, ναι. Πάμε όλοι μαζί τον ύμνο μας. Ακούστε τώρα τι ωραίο.

0: Περίμενε, παιδιά, αφού θα είναι γαλάζιος ο ουρανός, λέει, θα είναι πρωί. Πώς θα λάμψει το άστρο, μας δουλεύετε? Εκτός αν είναι τεχνητή νοημοσύνη. Έχει ο καιρός όμως γυρίσματα, συμφωνούμε. Και έρχεται η στιγμή που θα πάρουμε την πόλη, την Κωνσταντινούπολη μας. Γιατί θα την πάρουμε? Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Είναι οι γεωπολιτικές εξελίξεις που μας οδηγούν αναπόφευκτα σε αυτό. Να ανοίξει η πόρτα και να μπούμε μέσα. Ποιος θα μας την ανοίξει? Τα είχε πει όλα αυτά ο Παΐσιος.
1: Για να φτάσω στο σημείο να κάνω αυτό το βίντεο, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Επιστέψτε με, όταν λέω κάτι πρέπει να είμαι πολύ σίγουρος για να το πω. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να συμβούν τα γεγονότα. Και επειδή βγαίνουν πολλοί και λένε πράγματα που δεν έχει πει ποτέ ο Άγιος Παΐσιος, θα σας πω ακριβώς τι έχει πει. Έχει πει συγκεκριμένα ότι όταν ακούσετε στην τηλεόραση να γίνεται θέμα για την επέκταση των μιλίων από τα 6 στα 12 μίλια, από πίσω έρχεται ο πόλεμος. Και αυτό αυτές τις μέρες είναι το επίκεντρο στις ειδήσεις. Έχει πει ότι θα ξεσπάσει πόλεμος ανάμεσα στην Ρωσία και στην Τουρκία και οι Ρώσοι θα διαλύσουν την Τουρκία. Ο πόλεμος θα ξεκινήσει επειδή οι Τούρκοι θα κάνουν πρόκληση στην Ελλάδα και επειδή θα κλείσουν τα στενά, αυτή είναι η αφορμή των Ρώσων για να τους επιτεθούν. Έχει πει ότι η Τουρκία θα διαλυθεί και εμείς θα πάρουμε πίσω τα εδάφη μας και έτσι θα πάρουμε την Κωνσταντινούπολη. Θα πολεμήσουμε και θα την πάρουμε. Θα πολεμήσουν οι Ρώσοι και η πόλη θα πέσει στα χέρια τους και έτσι θα μας τη δώσουν.
0: Απλά πράγματα, χωρίς κόπο, άκοπα όπως λένε, αβάδιστα, χωρίς να βαδίσουμε, χωρίς εκστρατείες. Θα πάμε στην πόλη και θα την πάρουμε. Γιατί θα έχουν πολεμήσει οι άλλοι, οι Ρώσοι, τα αδέρφια μας, το ξανθογένος.

0: θυμάστε την ωραία εποχή που ετοιμάζαμε τα θησαυροφυλάκια για να βάλουμε μέσα ρούβλια που θα μας έστελνε η Ρωσία, για να ξεπεράσουμε τη δύσκολη στιγμή. Ξανθογένος, το επαναλαμβάνω. Η σωτηρία μας.
1: Είμαστε συνηθισμένοι.
0: Και θυμάμαι, ρε παιδιά, δεν το θυμάστε κι εσείς, τον Πάνο Καμένο που έλεγε ότι μην ανησυχείτε, υπάρχει ο Πούτιν και θα μας στείλει περιουσία ολάκερη για να μπορέσουμε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή να ανασάνουμε, όπως λέμε, και τα έχουμε κανονίσει όλα. Και έχω και εγώ τη βαρύτητα, είχε και βαρύτητα παραπάνω εκείνη την εποχή, να πιέσω, και πίεζε όντως. Μην ανησυχείτε, παιδιά, ξανά μας το λέγε, μας το λέγε. Τώρα βγαίνει και λέει ότι εγώ. Δεν υπήρχε περίπτωση.
2: Ήταν πολύ ξεκάθαρο από τη μεριά του Προέδρου Πούτιν και του Υπουργού Άμυνας που συνομιλούσα εγώ στην Ρωσία, ότι η Ρωσία δεν θα ανατρέψει ποτέ τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή. Δεν θα πει ποτέ η Ρωσία ότι βγείτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ελάτε να σας βοηθήσουμε εμείς να σας δώσουμε ρούβλια. Αυτά δεν υπήρχαν.
3: Υπήρξε όμως κάποια συζήτηση από την ελληνική πλευρά μέσω του κ. Λαφαζάνη και άλλων.
2: Ο κ. Λαφαζάνης έκανε κάποιες προσπάθειες ο ίδιος, αλλά εγώ ήξερα ότι αυτές οι προσπάθειες θα βρίσκανε τοίχο. Μας το έχουν ξεκαθαρίσει οι Ρώσοι από την αρχή. Ότι εμείς να βοηθήσουμε όσο μπορούμε με τις επιρροές τις οποίες έχουμε, αλλά για να σας κόψουμε νομίσματα κτλ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε Πάνο. Ρε Πάνο, αρχίζω και απογοητεύομαι από σένα που ήσουν ο φάρος. Άλλα δεν μας έλεγες. Δεν μας έλεγες ότι ο Πούτιν είναι αδερφός, σύντροφος. Τσάμπα όλα αυτά.
5: Ψηλά στις Ρωσίας τα χιόνια.
0: Τώρα το ξανθό γένος το έχει υιοθετήσει η ακροδεξιά, αλλά δεν είναι μόνη. Την ίδια ακριβώς άποψη είχαν και οι αντάρτες. Άτα. Αντάρτικο είναι αυτό. Δεν είναι του Βελόπουλου. Αλλά ωραία τραγουδία.

0: της εκπομπή.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αυτό που ζεις εσύ θες να το πεις. Εδώ είμαστε 2-12-2-12-4-800. Και ένα email onerpapakialfaradio989.gr και ένα Viber 6-9-47-9-89-9-89. Και ο Γιώργης που λέει ότι περί παρουσιάστε. Έχω θυμώσει τώρα, δεν ήρθαν σε μένα όλοι τα μικρόφωνα να μιλήσω για τον Μητσοτάκη, τον αρχηγό μας, που έχει το σπάνιο χάρισμα των ανθρώπων που μιλούν σαν να έχουν λύσει όλα τα προβλήματα. Απλώς κανείς δεν τους έχει καταλάβει. Την αρχηγάρα μας, μπράβο ρε φίλε, φανατικός. Την πρωθυπουργάρα μας, τον Μωυσή μας, που έχει αυτοπεποίθηση ατσάλινη, που θα έλεγες πως αν πέσει η χώρα, θα φταίει η χώρα που δεν στάθηκε στο ύψος του. Δεν είχες μικρόφωνο, τα είπα εγώ και τα είπα τι ωραία, γιατί είμαι και εύγλωτος. Δηλαδή τα διάβαζα. Και μια που μιλάμε για ευγλωτία, η πιο εύγλωτη αρχηγός κόμματος, δεν το συζητάμε, είναι η αγαπημένη μας η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Μερικές φορές λέει παραπάνω και για περιπτώσεις που θα μπορούσε να τελειώνει γρήγορα και να πάμε στο επόμενο θέμα, αλλά είπαμε, είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
3: Δίνω το λόγο 3 λεπτά της διαδικασίας.
4: Ναι, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορείτε να προεδρεύετε στη διαδικασία αυτή. Έχετε ο ίδιος υποπέσει σε πάρα πολύ σοβαρή παράβαση των καθηκόντων σας. Έχετε την προηγουμένη της συνεδρίασης της Επιτροπής της 15 Πέμπτου προβεί σε ακραίες παραβιάσεις του κανονισμού υπέρ του ψευδομηνητή και αντιπροέδρου του κόμματός σας, του Άδωνη Γεωργιάδη. Φροντίσατε να του δώσετε το λόγο για να με συκοφαντήσει μέσα στη Βουλή. Στη συνέχεια διακόψατε τη συνεδρίαση ενώ δεν υπήρχε κανένας λόγος, υπήρχαν 6 λεπτά και μπορούσα να πάρω το λόγο για να απαντήσω στις συκοφαντίες. Εσείς του δώσατε το λόγο για να με συκοφαντήσει και στη συνέχεια καταθέτω στα πρακτικά εδώ τις φωτογραφίες σας με τον κύριο Γεωργιάδη, ελάτε, όπου σας αγκάλιασε, σας φίλησε, ελάτε, ελάτε, είναι πολλές. Σας αγκάλιασε, σας φίλησε και σας ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες που του παρήχατε. Δηλαδή, ενεργήσατε από θέση Προέδρου Βουλής, εδώ. Μπορείτε εσείς να προεδρεύετε.
3: Πριν πάρει το λόγο, κυρία Πρόεδρε, συγγνώμη πάλι, κυρία Πρόεδρε, και βεβαίως δεν πρέπει να ποινικοποιήσουμε τα γενέθλια κανενός, είχα γενέθλια 7 Μαΐου, γι' αυτό μου ευχήθηκε ο Αντιπρόεδρος. Λοιπόν, παρακαλώ, έχετε το λόγο.
2: Λοιπόν, τα γενέθλια είναι μια αστική συνήθεια που γίνεται για να πουλάνε τούρτες, τα ζαχαροπλαστεία και λουλούδια, τα ανθοπολία. Όταν θα έρθουμε κυβέρνηση θα τα καταργήσουμε όλα αυτά και μπράβο, μπράβο που έδειξε το μεγάλο αυτό θέμα η Ζωή. Άσε που τα ψευτοφιλιά όλα αυτά, τι μπορεί να κάνουν, να μεταδώσουν διάφορους ιούς και θα επιβαρύνουν το σύστημα υγείας.

Επειδή ξεχνάμε, καλό θα ήταν να θυμόμαστε τι είχε συμβεί πριν από ελάχιστο διάστημα. Δηλαδή, την εποχή που ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να αλλάξει πρόεδρο με ένα τελείως αντικαταστατικό τρόπο, βρέθηκε ότι ο Κασελάκης έχει ένα πόθεν έσχεση το οποίο είναι προβληματικό. Και έβγαιναν οι ΣΥΡΙΖΕΙ, δηλαδή οι άνθρωποι που τον είχαν εκλέξει.

0: στηρίξει και λέγανε ντροπή. Τελικά ξέρουμε τα αποτελέσματα, ήταν το συνέδριο που έγινε στο Μπουζουξίδικο. Αν είμαστε τώρα κανονικοί άνθρωποι, θα έπρεπε να ασχοληθούμε με το αποτέλεσμα όλης αυτής της διαδικασίας. Το οποίο αποτέλεσμα δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα οποία μας έλεγαν εκείνη την εποχή.
1: Όσοι έστησαν την δίθεν υπόθεση, πολιτικοί αντίπαλοι και σύντροφοι, για να με αναγκάσουν να κάνω πίσω για να τα παρατήσω, σήμερα πήραν την δικαστική τους απάντηση. Και πολύ σύντομα θα πάρουν και ανάλογη απάντηση από τον ελληνικό λαό.
0: Δηλαδή με δύο λόγια, το δικαστήριο τον αθώσε τον Κασελάκη. Δεν θα έπρεπε αυτοί που με τόσο τζάχτη είχαν προβάλει την είδηση να πούνε τουλάχιστον την απόφαση. Τσου. Τα ίδια είχε τραβήξει ο Αναγνωστάκης, ο γνωστός τραγουδιστής που είχε μπλέξει, αλλά τελικά ήταν αθώος.
2: Ότι δεν έχω φταίξει.
0: Δεν είναι ο Καζατζίδης, είναι ο Αναγνωστάκης.

0: μην ανησυχείτε μέχρι το τέλος.
1: Να σου απολογηθώ.
0: Κοίταξε να δεις, η μάμα Κάς επανέρχεται και λέει, μας είχες υποσχεθεί ότι θα μάθουμε για τους κολικούς. Για τους κολικούς του μωρού της Κατερίνας μας. Τι έχει γίνει? Συγγνώμη, καθυστερήσαμε.
2: Άϊπνοι.
3: Άϊπνοι.
2: Έχουν αρχίσει οι αϊπνίες. Έχουν αρχίσει τα σερή. Η Δάφνη γελάει, ναι, καταλαβαίνεις, ε.
4: Πολύ καλά.
2: Τώρα αρχίζω και σας καταλαβαίνω που μου λέγατε. Τις πρώτες μέρες είναι πιο εύκολα. Εκεί όταν αρχίζουν οι κολικοί, νομίζω ότι...
4: Ναι, γιατί υποφέρει κιόλας.
2: Ναι,
4: κοκκινίζει, φουσκώνει.
2: Και εκεί είναι που είσαι όλη τη νύχτα από πάνω και λες τώρα τι κάνεις.
3: Θα έρθει η ώρα τώρα για βόλτα με το αυτοκίνητο, θα δεις Σωτήριο.
2: Αυτό ισχύει.
3: Ω, Σωτήριο, Σωτήριο.
2: Στον αποφυτήριο την πηγαίνω προς το παρόν που λέγατε.
3: Και τα δύο, όπως έρθει.
2: Άντε, μια βόλτα, μια προφητήρας. Τώρα στο κέντρο της Αθήνας.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είναι άϊπνη γιατί το παιδί έχει κολικούς. Άντρα δεν έχει, να βοηθήσει. Ή τέλος πάντων κάπου, κάποιος να ασχοληθεί. Να κοιμηθεί το κοριτσάκι. Να της πει ο σύζυγος, πάμε για ύπνο, Κατερίνα.

0: να το προσαρμόσουμε λιγάκι.
1: Πάμε για ύπνο, Κατερίνα.
0: Καθώς εμείς κοιμόμαστε τον ύπνο του αδίκου, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιφορτιστεί με το ξύπνημα της αριστεράς. Η αριστερά βρέθηκε σε δύσκολη θέση, αλλά άνθρωποι συνεπείς προς την ιδεολογία τους αναλαμβάνουν να τραβήξουν το κάρο μπρος. Ένας εξ αυτών ονομάζεται Σαουλίδης. Σαουλίδης υποστηρίζει τον Τσίπρα, αλλά τον υποστηρίζει με φανατισμό. Θα μου πεις, το ίδιο έκανε ο Σαουλίδης πάντα. Αν δεν το έκανε πάντα, πριν από ένα μήνα λέγεται ακριβώς αντίθετα. Και τα θυμόμαστε και τα βάζουμε, τα τέος και τα νυν.
2: Κύριε Σαουλίδη, γιατί τώρα με τον Αλέξη Τσίπρα και όχι στο παρελθόν?
3: Γιατί αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας είναι πιο όριμος. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, έχει δώσει δύσκολες μάχες και φαίνεται ξεκάθαρο ότι παραμένει στην προοδευτική πλευρά του... στην προοδευτική πολύ πλευρά του... Ακριβώς.
4: Πότε λέγατε ψέματα, κύριε Τσίπρα? Όταν ισχυριζόσασταν ότι το παλιό πολιτικό σύστημα κατέστρεψε τη χώρα? Όταν λέγατε πως η Χούντα του 73 δεν τελείωσε? Ή τώρα που αναγνωρίζετε το μοναδικό έργο του ΠΑΣΟΚ?
5: Αυτός ο οποίος βοηθάει ξεκάθαρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το έκανε από την πρώτη μέρα που ανέλαβε τα ηνία της χώρας μέχρι και την τελευταία.
6: Επειδή δεν μας συνδέει τίποτα απολύτως με την ψευτοαριστερά του ΣΥΡΙΖΑ. Τίποτα απολύτως δεν μας συνδέει.
3: Σήμερα λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας, κουβαλώντας την εμπειρία από την προηγούμενη του θητεία, νομίζω ότι είναι ο καταλληλότερος για να τον ακολουθήσουν.
7: Πρέπει να προσπαθούν οι βριστές του Πασόκ, αυτό το λέω.
8: Αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτα.
0: Είναι ο ίδιος άνθρωπος, έτσι. Έχει δικαίωμα στο να αλλάζει.
1: Τώρα που ήρθαν όλα.
0: Μην πεις κολοτούμπα, δεν το περιμένω από σένα να το
1: πει.
0: Ρε Στέλιο, ρε Στέλιο.
1: Όλα σκούρα, ο καθένας μια φιγούρα, ο καθένας μια καμπούρα.
0: Μην πεις τίποτα για καρακιόζιδες, έτοιμος είναι.
1: Τώρα που ήρθε κουφιά η ώρα, εποχή ήταν ατυφόρα, καρακιόζι μου.
0: Κατά. Λοιπόν, φεύγουμε. Δεν ανεχόμαστε να ακούγονται τις εκφράσεις. Μεσημεριανό μαγκαζίν του Αλφα Ρέντιο 989. Είμαστε πανέτοιμοι. Λίνα Κλήτου έχει φέρει όλα τα απαιτούμενα. Οι ρεπόρτες βρίσκονται επί ποδός. Θα μάθετε τα πάντα. Εμείς θα είμαστε εδώ αύριο. Άντε, γεια.

0: Alfa Radio 989. Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
1: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.

0: Buongiorno a tutti, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες. Γιορτάζει και η εκπομπή σήμερα εδώ πέρα. Έχουμε την Τίνα Τιμόσχου, μεγάλα πράγματα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. 21 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη 2026. Να είστε όλοι καλά. Εσείς που ξεκινάτε, εσείς που επιστρέφετε, εσείς που ετοιμάζεστε. Αλφα Radio 989, Τάσος Τασκαλτριανιάν στη ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και στα μικρόφωνα έως τις 8. Δημήτρης Γκόλιας και Τίνα Μόσχου. Μιλάμε μαζί σας με τον τρόπο που ξέρετε και μας στέλνετε τις καλημέρες, τις σκέψεις, τις ιδέες σας για όλα όσα κουβεντιάζουμε, αφού γκαζόμαστε και τις δικές σας απόψεις προκειμένου όσο γίνεται περισσότερο και η δική μας ματιά να διευρύνεται. Καλημέρα σε όλους και σε όλους εσάς που τώρα ξεκινάτε τη μέρα σας, σε εσάς που επιστρέφετε και βέβαια σε εσάς που ετοιμάζεστε αυτή την ώρα να βγείτε έξω, να πάτε οπουδήποτε έχετε υποχρεώσεις σε εσάς που γυρνάτε και να ξεκινήσετε την μέρα σας. Να είστε όλοι καλά, σας ευχόμαστε να πάνε όλα όπως τα έχετε προγραμματίσει και αν έχετε δικούς σας ανθρώπους ή γιορτάζετε κι εσείς, χρόνια πολλά και καλά. Αυτή είναι η δική μας ευχή. Και βέβαια πάμε σιγά σιγά να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που έχει στην επικαιρότητα και να ξεκινήσουμε φυσικά από τα θέματα του πολέμου που κάθε μέρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει μπας και σταματήσει αυτή η ιστορία και αλλάξουν τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί με συνέπεια όλος ο κόσμος να εξαρτάται από αυτήν την ιστορία. Το Ιράν ανακοίνωσε ελεγχόμενη θαλάσσια ζώνη στο Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαμηνεί ότι περιμένουμε μια απάντηση χωρίς παραχωρήσεις πριν από την συμφωνία. Υπάρχει μια διπλωματική κινητικότητα. Υπάρχουν προσπάθειες εκατέρωθεν προκειμένου να βρεθεί ένας κοινός τόπος και με κάποιο τρόπο να σταματήσει αυτή η σύραξη, η οποία έχει τρομακτικές επιπτώσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ από τη μια ρίχνει τους τόνους, από την άλλη τους ανεβάζει. Λέει ότι ο Ουάσιγκτον πρέπει να λάβει τη σωστή απάντηση από το Ιράν και θα περιμένει κάποιες μέρες την αντίδραση της Τεχεράνης. Υποστήριξε ότι κάποιοι από τις ΗΠΑ μιλούν με λογική ανθρώπους όσον αφορά το Ιράν και ότι την ίδια στιγμή δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια ελάφρυνση ή παραχώρηση προς την Τεχεράνη. Φαίνεται επίσης πως η πλευρά του Ιράν εξετάζει ένα κείμενο βάσης πάνω στο οποίο κουβεντιάζουν οι δύο πλευρές. Ακόμη ωστόσο δεν έχει δώσει απάντηση. Όμως, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασμίν, ο διαμεσολαβητής από το Πακιστάν βρίσκεται στην Τεχεράνη προσπαθώντας να φέρει σε μία συμφωνία τις δύο πλευρές. Αυτά είναι που γνωρίζουμε έως αυτήν την ώρα. Η πλευρά του Ιράν μέσω της αρχής αυτής η οποία έχει συσταθεί, η αρχή του στενού του Περσικού Κόλπου, ανακοίνωσε μια ελεγχόμενη θαλάσσια ζώνη με μια ανάρτηση που έγινε στο ΕΚΣ από κάποιες περιοχές. Ουσιαστικά εκτείνεται από ένα τμήμα στο Ιράν έως μια περιοχή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο νησί Κέσμ. Η γεωγραφία αυτής της περιοχής ουσιαστικά φανταστείτε ένα τόξο, έτσι, ένα τόξο κύκλου στο σημείο που κλείνουν τα στενά του Ορμούς. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα πάει και αυτή η συγκεκριμένη ιστορία. Πάντως από την δική του πλευρά το Ισραήλ και ο Μπένζαμιν Νετανιάχου διαμηνεί ότι είναι αποφασισμένος να συνεχίσει την επιχείρηση σε βαθμό που θα επιτευχθούν όλοι οι στόχοι που έχουν τεθεί από την δική του πλευρά, ενώ είχαμε και όλη αυτή την ιστορία με τον Στολίσκο Φλωτίλα, ένα βίντεο το οποίο δημοσιεύθηκε από τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ δείχνει τους ακτιβιστές πιστάγκωνα γονατισμένους στο λισμάνι του Ασδότ και η Αθήνα και η Ελλάδα πραγματοποίησε ένα διάβημα διαμαρτυρίας, καταδικάζει ως απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού. Το Υπουργείο Εξωτερικών, το δικό μας, λέει πως απαιτεί πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών που ήταν σε αυτόν τον στολίσκο. Και ο τρόπος με τον οποίο το χειρίστηκε ο υπουργός του Ισραήλ δεν συνάδει με τις αξίες και τις αρχές της χώρας. Και οι Γάλλοι και οι Ιταλοί ζητούν εξηγήσεις από τους Ισραηλινούς πρέσβεις, ενώ η Ιρλανδή υπουργός εξωτερικών ζήτησε να απελευθερωθούν αμέσως οι συντοπίτες της ακτιβιστές, οι Ιρλανδοί ακτιβιστές. Έτσι, διαβήματα έγιναν και από τον Καναδά και από την Ολλανδία. Βλέπετε, είμαστε σε ένα περιβάλλον στο οποίο ακόμα και με χώρες τις οποίες έχεις καλή διπλωματική σχέση έχει περιστατικά και γεγονότα τα οποία φέρνουν τις πλευρές σε κάποιες, αν θέλετε, αποστάσεις, σε κάποιες διαφορετικές θέσεις. Το ίδιο ισχύει και με το θέμα της Ουκρανίας και της Ελλάδας με την υπόθεση του ντρόουν. Έτσι είχαμε τις τοποθετήσεις από τον κύριο Δένδια, ο οποίος είπε ότι χρειάζεται από την πλευρά της Ουκρανική μια γενναία συγγνώμη για αυτή την ιστορία, διότι θα μπορούσε αυτό το ντρόουν να αποτελέσει ένα πάρα πολύ μεγάλο κίνδυνο για την ακτοπλοεία και την αυτοπλοεία και την ακτοπλοεία, και αυτό είναι κάτι που δεν θα ξανασυμβεί. Μιλάμε όμως σε μια περίοδο που βρισκόμαστε όπου αυτές οι χώρες είναι σε εμπόλεμες καταστάσεις και μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν και τέτοια πράγματα, έτσι, όπου κάποιες φορές, παρά το γεγονός, ξαναλέμε, ότι η ελληνική πλευρά και με τις δύο αυτές χώρες είναι σε μια, έτσι, αν θέλετε, καλή διπλωματική σχέση, υπάρχουν περιστατικά τα οποία σε αυτές τις έκτακτες καταστάσεις πρέπει κάποιος να βάλει τα όρια του. Τώρα, για την Τουρκία, ο κύριος Τένιας επίσης, μιλώντας σε ένα συνέδριο κύκλου ιδεών, είπε πως δεν πιστεύει στο αφήγημα των ήρεμων νερών και η χώρα, η Ελλάδα δηλαδή, θα υπερασπιστεί τα δικαιώματά της και τα σύνορά της. Έτσι. Ήταν αυτή η τοποθέτηση, νομίζω, και ένα στίγμα για την άλλη πλευρά. Επομένως τα διαβάζουν και αυτά τα μηνύματα και οι Τούρκοι. Το θέμα με τους Patriot, είπε ο κύριος Δένδιας, ότι δεν πήγαν στην Κάρπαθο για να αντιμετωπίσουν την τουρκική απειλή, αλλά την απειλή των πυράβλων από το Ιράν. Και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η τοποθέτηση για την μετακίνηση των Patriot. Δεν ρωτήσαμε τον ΝΑΤΟ για να τους τοποθετήσουμε, δεν ρωτούσαμε και κανέναν για να τους πάρουμε από εκεί, είπε. Τώρα υπάρχει μια κουβέντα ότι μπορεί να σταθμεύσουν κάποια πολεμικά αεροσκάφη στις συγκεκριμένες περιοχές. Όπως επίσης αυτή είναι και μια κίνηση που διαβάζει και η τουρκική πλευρά ως, έτσι, μια προσπάθεια να καταλαγιάσει όποια ένταση ή να μην αφήσει και η ελληνική πλευρά ή να δώσει επιχείρημα, πιο ακριβές αυτό, η ελληνική πλευρά ότι θέλει να ανεβάσει το θερμόμετρο. Μέσα στο περίγραμμα αυτής της κίνησης που φαίνεται ότι ετοιμάζεται να κάνει και η Άγκυρα με το επίμαχο αυτό νομοσχέδιο που αφορά στη δικαιοδοσία του τουρκικού κράτους έξω από τα 6 ναυτικά μίλια. Σημειώνουμε πάντως αυτό που είπε και ο κύριος Συρίγος εδώ στο σταθμό μας προχθές, ότι αυτή τη στιγμή εμείς δεν έχουμε δει κάποιο κείμενο, έτσι, και αυτό ενδεχομένως κάτι να λέει από την άλλη πλευρά, με δεδομένο ότι είναι διαφορετικό να συζητάς στη βάση κάποιων φημών και διαφορετικό να υπάρχει ένα συγκεκριμένο κείμενο το οποίο μπορείς να διαβάσεις και να αξιολογήσεις την πρόθεση της άλλης πλευράς. Αλλάζει δηλαδή πίστα, αλλάζει επίπεδο η συζήτηση όταν δεν έχεις κάνει αυτήν την κίνηση. Επομένως είναι λίγο διελκυστίντα, μία από τη μία πλευρά, αν θέλετε, μια κίνηση, έτσι, λίγο καλής θέλησης. Βλέπεις πως το αντιμετωπίζει και η αντίπαλη πλευρά και στο τέλος δημιουργείται μια ισορροπία. Ή κάποιος μετά, αν κάνει μια κίνηση παραπάνω, είναι αυτός ο οποίος θα έχει, αν θέλετε, και την κατηγορία ότι αυτός το πήγε παραπέρα. Αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε στα συγκεκριμένα θέματα. Βέβαια και άλλες ειδήσεις από την εσωτερική και πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε αυτή την ανάλυση, την πρώτη ανάλυση των δεδομένων για την έντονη οσμή στα νότια προάστια της Αττικής. Δεν είναι δεδομένο ότι αυτό το πράγμα μπορεί να έχει ουσιαστικά τελειώσει. Μπορεί να υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο για κάποιο πλοίο από το οποίο να προέκυψε κάτι, κάποια διαρροή. Ωστόσο, ακόμη νομίζω ότι δεν είμαστε σε απόλυτα σαφές επίπεδο, ούτως ώστε να έχουμε κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Έτσι, πρώτα γίνεται η ανάλυση και στη συνέχεια βρίσκουν τις πηγές. Έχουμε και σήμερα βροχές, έτσι, σε κάποιες περιοχές της χώρας, στα βόρεια περιοδικά, την Πελοπόννησο, την Κρήτη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 με τους 27 βαθμούς και τα υπηρετικά τους 24 με τους 25. Εδώ στην Αττική θα έχουμε σχετικά ψηλή θερμοκρασία. Πάμε όμως να τα ακούσουμε αυτά από τον Γιώργο Τσατραφίλια, τον εξαίρετο μετεωρολόγο και πάρα πολύ καλό συνάδελφο, ο οποίος είναι πάντα ακριβής στις μετεωρολογικές του προσβλέψεις, ούτως ώστε να γνωρίζουμε και εμείς τι καιρό θα κάνει σήμερα στην χώρα μας και κυρίως στην Αττική εδώ που μας αφορά άμεσα.
1: Για σήμερα Πέμπτη στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 3 από φόρο στο νότιο βοϊκό και ως 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 27 βαθμούς Κελσίου, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 13 έως 22 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα ηπειρωτικά, θα δώσουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιο ισχυρές στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα δεν αποκλείται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Μετά το μεσημέρι, τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν και στο Ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 και στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 με 28 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Έχει ξεσπάσει μια μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στην Δραπετσόνα, η οποία επεκτάθηκε και σε άλλα σπίτια. Φαίνεται ότι υπάρχει εκεί στο διαμέρισμα, διαμένουν μια κυρία και ο γιος της, μια ηλικιωμένη κυρία, η οποία γίνεται προσπάθεια από την πυροσβεστική να απεγκλωβιστεί. Έτσι, είναι 6 οχήματα με 20 πυροσβέστες στο σημείο σε διαμέρισμα και η φωτιά είναι αρκετά έτσι μεγάλη και δύσκολη. Προσπαθούν οι πυροσβέστες να την αντιμετωπίσουν και ό,τι περισσότερο έχουμε πάνω σε αυτό το θέμα θα σας το μεταδώσουμε. Υπάρχει ωστόσο μια κινητοποίηση από την πλευρά της πυροσβεστικής στο σημείο, η οποία είναι μεγάλη. Θα σας περιμένουμε σε λίγο να έχουμε και περισσότερες λεπτομέρειες, πολύ συγκεκριμένα, για το πρόβλημα που έχει προκύψει εκεί και το τι ακριβώς αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες ετούτη την ώρα στο συγκεκριμένο περιστατικό, έτσι, μια φωτιά σε διαμέρισμα στο Κερατσίνι. Χθες είχαμε δυστυχώς και αυτό το πάρα πολύ κακό, άσχημο, τραγικό τροχαίο στην Αττική Οδό με την μοτοσυκλέτα, όπου προσέκρουσε στην αρχή στον καθρέφτη ενός περιβολικού που διενεργούσε τροχονομικό έλεγχο, που ήταν σταθμευμένο στη Λέα, στη συνέχεια σε φορτηγό, και ο άνθρωπος βρήκε τραγικό θάνατο. Πάρα πολύ άσχημο περιστατικό και άτυχο, έτσι όπως συνέβη. Βέβαια και σε άλλα θέματα, έτσι, πρέπει να σας πούμε ότι στα αστυνομικά μέτρα έχουμε και αύριο, επειδή θα γίνει το Final Four, κάποιες ρυθμίσεις από την πλευρά της αστυνομίας. Καταρχάς υπάρχει μια απαγόρευση δημόσιων υπαίθριων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πορείων στο κέντρο της Αθήνας από σήμερα έως και τις 25 Μαΐου, έτσι, προκειμένου να τεθούν σε εφαρμογή τα μέτρα ασφαλείας για την συγκεκριμένη διοργάνωση. Το μέτρο επιβάλλεται ουσιαστικά λόγω της υψηλής παρουσίας φιλάθλων από τις αποστολές ομάδων, βέβαια, και άλλων εμπλεκόμενων προσώπων στην Αθήνα. Επομένως έχουμε και το Final Four αύριο το βράδυ, που και αυτό συγκεντρώνει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και άλλη συναυλία επίσης το Σάββατο στους Iron Maiden. Είχαμε τους Metallica, τώρα έχουμε και τους Iron Maiden, έτσι, heavy metal δηλαδή στα πιο δυνατά του. Οπότε βρισκόμαστε σε έναν τέτοιο αστερισμό, όπου περιμένουμε τις επόμενες μέρες, έτσι, γεγονότα αρκετά μεγάλα που θα γίνουν στην πρωτεύουσα. Επίσης υπάρχει μία έρευνα που διεξάγεται από την πλευρά της πυροσβεστικής και των σωστικών αρχών στον Όλυμπο για τον εντοπισμό αγνοούμενου ορυφάτη, έτσι, στην περιοχή. Ερευνούν ομάδες έρευνας και διάσωσης, ενώ συνδράμουν και drones. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε και με τις υπόλοιπες ειδήσεις της ημέρας εδώ στον Alpha Radio 989, αφού σας βάλουμε και ένα κουιζάκι. Λοιπόν, αλλά στο κουιζάκι αυτό θα σας παρακαλούσαμε πάρα πολύ, έτσι, να έχουμε μία επιστημονικού τύπου απάντηση. Τι είναι το βατεύω? Επιστημονικού τύπου απάντηση όμως, έτσι, ορολογία θέλουμε, κομιλφό, πάρα πολύ προσεγμένη, έτσι. 6-9-47-9-89-9-89 μέσω Viber οι απαντήσεις σας, και onair@alpharadio989.gr. Η σκοπιμότητα να βάλουμε ένα τέτοιο quiz είναι ότι τώρα, επειδή έρχεται μια εποχή στην οποία μπορεί να έρθουμε πάλι σε επαφή, ξέρω εγώ, με την περιφέρεια, με την ελληνική επαρχία, και μπορούμε να ακούσουμε κάποιες λέξεις. Έτσι, αυτές οι λέξεις πρέπει να μπορούμε να τις αποκωδικοποιήσουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους που γιορτάζουν σήμερα. Στην ανάληψη που γιορτάζει, μην την ξεχνάμε για αυτήν, έτσι, στον Ελένο, ξεκινάμε από τα από τα πιο ψαγμένα. Και βέβαια στην Ελένη, έτσι, νομίζουμε ένα από τα πιο όμορφα γυναικεία ονόματα, θεωρούμε εμείς, απόψεις είναι αυτές. Στον Κωνσταντίνο, στην Κωνσταντίνα και στην Τίνα. Τάχα μου το πιάσατε το υπονοούμενο. Λοιπόν, χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες και σε όλους όσοι γιορτάζουν και βέβαια σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Πρέπει να σας πούμε ότι είναι και Ευρωπαϊκή Μέρα Natura 2000, έτσι ούτως ώστε να γιορτάζουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο την προστασία της φύσης. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura, το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών του κόσμου και ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της φύσης, γιατί αν δεν υπήρχε και το Natura, όλο αυτό το σύστημα πάρα πολλές περιοχές θα τις είχε βάλει σε μια άλλη μοίρα εκμετάλλευσης. Αυτό είναι το δεδομένο. Πρέπει να σας πούμε βέβαια σήμερα ότι είναι η μνήμη του Μεγάλου Κωνσταντίνου, έτσι, του Ρωμαίου Αυτοκράτορα, ο οποίος εγκαθίδρυσε ουσιαστικά και το Βυζάντιο, και η μνήμη του συνεορτάζεται με αυτή της μητέρας του, της Αγίας Ελένης. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία δεν τον έχει στα χωρία των Αγίων, επειδή του χρεώνει τη διαταγή για τη δολοφονία του γιού του Κρίσπου και της δεύτερης γυναίκας του Φαύστας. Αυτά γινόντουσαν τότε, έτσι, σε εκείνη την εποχή. Είχε γεννηθεί σήμερα, τέτοια εποχή, στο νης της Σερβίας. Έτσι, ήταν γιος του Ρωμαίου αξιωματικού Χλωρού και της συζύγου του ή παλακίδας του Ελένης. Αυτά είναι τα δεδομένα. Και το 305 ανακηρύχθηκε κατά την εκστρατεία του στη Μεγάλη Βρετανία διάδοχος του πατέρα του. Στη συνέχεια η ιστορία είναι γνωστή. Πρέπει να σας πούμε ότι βέβαια δεν είχε την παραμικρή σχέση με τον χριστιανισμό, έτσι, στο τέλος της ζωής του έγινε αυτό. Το 313 υπέγραψε το διάταγμα με των Μεδιολάνων, το κείμενο αυτό που άλλαξε την ιστορία, γιατί κατοχυρώνονταν η αρχή της άνεξης θρησκείας και της θρησκευτικής ελευθερίας στη δική του επικράτεια. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, έτσι όπως ονομάστηκε μετά, δεν ήθελε απλώς να επικρατήσει στη Δύση αλλά και στην Ανατολή. Έτσι λοιπόν σκέφτηκε να μεταφέρει την πρωτεύουσα από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη ή στην Κωνσταντινούπολη, έτσι που πήρε από το όνομά του το δικό της όνομα, και τα εγγένεια έγιναν στις 11 Μαΐου του 330. Λοιπόν, συγκάλεσε και στην Νίκαια της Βυθινίας την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο που καθόρισε το δόγμα του χριστιανισμού, το πιστεύω, και λίγο πριν από το θάνατό του, το 337, βαπτίστηκε χριστιανός ο Μέγας Κωνσταντίνος, δημιουργώντας την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και βέβαια την Κωνσταντινούπολη, την βασιλεύουσα. Αυτή ήταν η αρχή, μια μεγάλη στιγμή της ιστορίας. Πάμε τώρα να δούμε και τα υπόλοιπα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν. Στα 1904 ιδρύεται στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η FIFA. Το 1924 κατατίθεται στη Βουλή των Ελλήνων ψήφισμα για την ίδρυση γερουσίας, που θα είναι σώμα νομοθετικό, έτσι, και θα αποτελέσει ένα φραγμό κατά της παντοδυναμίας των πρωθυπουργών. Διήρκεσε αυτή η ιστορία, διήρκεσε περίπου 6 χρόνια έως το 35 στην πράξη. Δεν μακροημέρευσε και πολύ. Άλλωστε είχαμε μπει σε μια περίοδο της πολιτικής ιστορίας με πάρα πολλά κινήματα. Στα 1930 ο Υπουργός Παιδείας της κυβέρνησης Βενιζέλου, ο Γιώργος Παπανδρέου, υλοποιεί την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, η οποία στηρίζεται στην αναμόρφωση του Δημοτικού Σχολείου ως εξατάξιου, αυτοτελούς και υποχρεωτικού. Έχουν γίνει και πάρα πολλά σχολεία εκείνη την περίοδο στην Αθήνα και στην Ελλάδα, έτσι, με Υπουργό Παιδείας τον Γιώργο Παπανδρέου, στην κυβέρνηση Βενιζέλου. Έτσι, χαρακτηριστικό σχολείο αυτό που έχει στην Κεσαριανή, το μεγάλο πάνω στην Εθνική Αντιστάσεως. Τα 1995 γίνεται στη χώρα μας η πρώτη κατεδάφιση με δυναμίτη, ένα κτίριο 15 ορόφων και ημιτελές επί 30 χρόνια του Ερυθρού Σταυρού στη συμβολή των οδών Μεσογείων και Σλίμαν. Ένα κουβάρι ήταν το οποίο καταδαφίστηκε. Θα το θυμάστε ενδεχομένως πολύ. Το 2005 η Ελλάδα σηκώνει τη Eurovision έτσι, στον 50ο διαγωνισμό με Έλληνα Παπαρίζου. Έτσι, με συνοπτικές διαδικασίες. Λοιπόν, με το τραγούδι My Number One, όνομα και πράγμα, σε μουσική του Χρήστου Δάντη και στίχους της Ναταλίας Γερμανού. Η πρώτη νίκη της Ελλάδας και η μοναδική στο θεσμό. Δεν το έχουμε ξαναπάρει τα σωστά ξέρεις αυτά, όχι έτσι. Αλλά είχαμε πάει πολύ ψηλά πάλι. Παπαρίζου λοιπόν, ήταν όλο το πλαίσιο τέτοιο απόλυτα επιτυχημένο. Στα 1860 είχε γεννηθεί ο Βίλεμ Αϊτχόφεν, Ολλανδός γιατρός που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα και τιμήθηκε και με Νόμπελ ιατρικής. Επίσης το 1902 είχε γεννηθεί ο Έλληνας χημικός Λεωνίδας Ζέρβας, ο οποίος θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς επιστήμονες και με πάρα πολύ σημαντικές ανακαλύψεις στο πεδίο της πεπτιδικής σύνθεσης, η οποία λέγεται και σύνθεση Bergman-Zerva, έτσι, επιστήμονας πάρα πολύ σπουδαίος. Το 1921 είχε γεννηθεί ο Αντρέι Ζαχάροφ, ο σοβιετικός φυσικός και ακτιβιστής, έτσι, πάλεψε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πήρε τον Νόμπελ, το οποίο όμως αρνήθηκε να παραλάβει. Το 2000 πέθανε ο Τζον Γούλγοντ, ο Εγγλέζος ηθοποιός, αρκετά γνωστή φυσιογνωμία, σε πάρα πολλές ταινίες συμμετείχε και στον Άλφρεντ Χίτσοκ σε πολλά έργα δικά του. Επίσης, τέτοια μέρα το 2006 έφυγε από τη ζωή ο Έλληνας επιχειρηματίας Γερόσιμος Βασιλόπουλος, έτσι, ιδρυτής της αλυσίδας των τροφίμων ΑΒ, και τέτοια μέρα είχα μια πάρα πολύ έτσι, στενάχωρη απώλεια. Έφυγε από τη ζωή το 2018 ο Χάρη Κλίν, ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης, ένας ηθοποιός με πάρα πολύ ταλέντο, χιούμορ ιδιαίτερο και ανεπανάληπτες σκηνές, όλα αυτά τα χιουμοριστικά που έκανε ειδικά τη δεκαετία του 80, νομίζω έδωσαν πάρα πολύ έτσι, μεγάλες στιγμές γέλιου σε όλους. Και βέβαια ένας άνθρωπος ο οποίος είχε και μια έντονη κοινωνική παρουσία, αρκετά πολιτικοποιημένος, έλεγε τις απόψεις του, πάρα πολύ οξυδερκής, δηλαδή αν τον θυμάστε στις συνεντεύξεις τον Χάρη Κλίν για το πως σχολίαζε τα πράγματα με ένα καυστικό χιούμορ ανεπανάληπτο και λάτρης του ποδοσφαίρου και της Καλαμαριάς λόγω και της ποντιακής του καταγωγής. Θυμάστε τι έλεγε τότε, την Καλαμαριά και την ομάδα που την έχουν να παίξω και την αδικούνε και όμορφα πράγματα, όμορφες αναμνήσεις από έναν ωραίο άνθρωπο.
2: Θα πω ένα τραγούδι στο πιάνο για αυτά που κανείς δεν τολμά.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Το κερατσίνι φωτιά είναι σε διαμέρισμα συμβολή των οδών Παπαστράτου και Σπάρτης, έτσι, στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας. Έχει ξεσπάσει 5 και 4 το πρωί. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Όπως σας είπαμε, το σημείο λοιπόν είναι αυτό, Παπαστράτου και Σπάρτης στον Πειραιά. 6 οχήματα, 20 πυροσβέστες. Ίσως υπάρχει μια εκτίμηση πως ξέσπασε από φιάλη υγραερίου και αυτή πρέπει να είναι πιθανόν η αιτία, αλλά ακόμη δεν ξέρουμε το ακριβές αίτιο της πυρκαγιάς, η οποία έχει εκδηλωθεί στην συγκεκριμένη περιοχή και συνεχίζεται η προσπάθεια προκειμένου να αντιμετωπιστεί από την πυροσβεστική υπηρεσία. Αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε στο συγκεκριμένο θέμα. Εχθές υπήρχε και μια εκδήλωση για τις συγκοινωνίες. Εκεί ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα γίνει μια προσπάθεια να βρεθούν χρήματα, ούτως ώστε να ενισχυθεί ο στόλος και να υπάρξουν και στηρίξεις στο προσωπικό, και ανακοίνωσε την υπογραφή και των συλλογικών συμβάσεων, έτσι, στις συγκοινωνίες μεταξύ των σωματείων και των διοικήσεων. Είπε πως έχουν ήδη δρομολογηθεί νέοι σειρμοί με στόχο η συχνότητα να φτάσει στα 3,5 λεπτά κατά τις ώρες αιχμής. Τώρα, σε άλλα θέματα, όπως σας είπαμε, και από την εσωτερική επικαιρότητα, είναι πάρα πολλοί αυτοί που έτσι ζουν στον αστερισμό και των αγώνων. Τα ακούσαμε και στην πολιτική επικαιρότητα χθες, έτσι, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, κάτι που λέγανε εκεί πέρα για τις προτάσεις εξεταστική και για το ότι πρέπει να περιμένουμε κάποιες ημέρες. Θα τα δούμε αυτά τα πολιτικά και στην επόμενη ώρα της εκπομπής. Πάμε σιγά σιγά να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε ποια θέματα αναδεικνύουν στην πρώτη του σελίδα οι εφημερίδες. Η εφημερίδα Εστία: η συγχώνευση των εξουσιών υπονομεύει τη δημοκρατία, γράφει η Εστία, και αναφέρεται στην διάκριση των εξουσιών στην οποία επικαλέστηκε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Κωνσταντίνος Τζαβέλας, για να αρνηθεί την προσέλευσή του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Τώρα, για αυτά τα θέματα, για αυτό το συγκεκριμένο θέμα, να ξεκινήσουμε από αυτό, μίλησε και στον σταθμό μας ο κύριος Γιάννης Μπουγάς, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος σχολίασε το συγκεκριμένο ζήτημα. Είπε πως εξουσίες βάσει συντάγματος είναι ισότιμες όταν η νομοθετική εξουσία καλύτερη.

0: Λύση ακρόαση στον ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό, η λουμέλα του Αρείου Πάγου θεωρεί πως είναι αυτό ένα στοιχείο που εμφανίζει υποταγή και μπορεί να υποκρύπτει άσκηση ελέγχου για το δικαιοδοτικό έργο των δικαστών. Έκανε λόγο για μια πάγια τακτική. Κανένας εισαγγελικός λειτουργός δεν προσέρχεται επικαλούμενος την απόφαση, όπως είπε, της ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Δεν θέλω να την κρίνω ούτε να την εξηγήσω, είπε ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Γιάννης Μπούγας, στον Αλφα Radio 989 και στον Γιώργο Ευγενίδη.
1: Αυτό είναι μια κριτική η οποία γίνεται κάθε φορά από την αντιπολίτευση όταν καλείται ένας ανώτατος δικαστικός λειτουργός και δεν προσέρχεται στην αρχή θεσμών και διαφάνειας. Δεν το αποφασίζει ο εκάστοτε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αν θα προσέλθει ή δεν θα προσέλθει. Υπάρχει απόφαση από την ολομέλεια της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, η οποία τι λέει? Ότι οι εισαγγελίες του Αρείου Πάγου και κανένας εισαγγελέας δεν προσέρχεται όταν κληθεί στην Επιτροπή, επειδή θεωρεί η ολομέλεια ότι οι εξουσίες, η δικαστική, νομοθετική και εκτελεστική είναι ανεξάρτητες και είναι και ισότιμες. Έτσι όπως προκύπτει η διάκριση αυτή και η ισοτιμία τους από το ίδιο το Σύνταγμα. Όταν λοιπόν καλεί η νομοθετική εξουσία σε ακρόαση τον ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό, αυτό από μόνο του θεωρεί η ολομέλεια της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ότι είναι στοιχείο το οποίο εμφανίζει υποταγή της δικαστικής στην νομοθετική εξουσία. Αυτό όμως θεωρεί η απόφαση της ολομέλειας ότι μπορεί να υποκρύπτει και άσκηση ελέγχου για το δικαιοδοτικό έργο των δικαστών. Το σκεπτικό της απόφασης, τουλάχιστον εξ όσων έχω υπόψη μου, κανείς εισαγγελικός λειτουργός και τι καλείται από την Επιτροπή δεν προσέρχεται.
0: Μάλιστα, για το θέμα μίλησε και ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, προς τύπου του κόμματος. Ας ακούσουμε τι είπε.
2: Για να καταλάβουμε τι σκευωρία έχει στηθεί και δολοφονία πολιτική σε βάρος του Νίκου Μαυρολαγή. Οι ίδιοι που λέγανε, η κυρία Βούλτεψη, διάφοροι βουλευτές, ο Γεωργιάδης που βγαίνει και λέγανε δεν ήθελε να μάθει ο Ανδρουλάκης. Και εδώ σήμερα πάει ο Ανδρουλάκης, ρωτάει τον αρμόδιο. Σε ρωτάω, του λέει ευθέως, ξέρεις για ποιο λόγο παρακολουθήθηκα? Και ο αρμόδιος λέει δεν γνωρίζω. Ο κ. Δημήτρης είπε, έχω υπόψη μου αυτό που σας έχω κοινοποιήσει, που είναι η διάταξη, ο αριθμός της διάταξης. Η διάταξη όμως δεν αναφέρει τους λόγους. Είπε η απόφαση του ΣΤΕ ότι έχει δικαίωμα να ενημερωθεί και για τη διάταξη, αλλά και για την αρχική αίτηση με την οποία βγήκε η διάταξη, η οποία περιλαμβάνει τους λόγους. Και λέει λοιπόν ο Ανδρουλάκης, μέχρι τώρα μου έχετε κοινοποιήσει απλά ένα νούμερο που δεν λέει τους λόγους. Η δικαστική απόφαση είπε ότι οφείλετε να με ενημερώσετε για την αρχική αίτηση που αναφέρει τους λόγους. Ήρθα, λέει, και την απόφαση του ΣΤΕ σας την κοινοποίησα στην ΑΔΑΕ. Και η ΑΔΑΕ ζήτησε βάση αυτής από την ΕΕΠ να λάβει αντίγραφο της αίτησης. Και η ΕΕΠ το αρνήθηκε. Και λέω, για ποιο λόγο το αρνείστε? Και δεν απαντά ο κύριος Δημήρης. Του λέει, ξέρετε τους λόγους? Λέει ο Δημήρης, δεν τους ξέρω. Και ποιος τους ξέρει?
3: Υπάρχει σκέψη αυτή τη φορά για πρόταση μομφής?
2: Πάντα ένα εργαλείο το οποίο προβλέπει το Σύνταγμα είναι στη φαρέτρα ενός δημοκρατικού κόμματος που με τα εργαλεία που η δημοκρατία δίνει ασκεί την πολιτική του. Δεν είναι αυτή η στιγμή για να ασκηθεί. Όταν είναι η στιγμή, θα ασκηθεί.
0: Λοιπόν, μέσα σε αυτό το κλίμα αντιλαμβάνεστε ότι θα πάει και η πολιτική αντιπαράθεση στο επόμενο διάστημα. Είπαμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, έτσι εδώ, την εστία, η οποία συνήθως έχει ένα τίτλο και υπότιτλους. Σήμερα είναι καθαρός τίτλος με μεγάλη γραμματοσειρά και λέει «Η συγχώνευση των εξουσιών υπονομεύει τη δημοκρατία». Πάμε στην αυτεμπορική. Το στίγμα για τη νέα ρότα της ναυτιλίας, διεθνής ασφάλεια, ενέργεια, γεωπολιτικές εξελίξεις συζητήθηκαν στο πρώτο ναυτιλιακό συνέδριο της ναυτεμπορικής. Έτσι αναδεικνύει τα όσα λέχθησαν εκεί. Όχι επιστροφή στον νόμο Τζίγκλας, συνάντηση Σι-Πούτιν, έτσι οι δύο μεγάλοι ηγέτες των δύο μεγάλων χωρών. Πάνω από ένα δις στο ελληνικό βιβλίο, στα 18,5 δις ευρώ οι προσφορές στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ. Έτσι, πάρα πολύ σημαντική οικονομική είδηση και αυτή. Στον ελεύθερο τύπο, βήμα-βήμα η δήλωση των Μητρών Ακινήτων. Οι ιδιοκτήτες θα επιβεβαιώνουν τα ορθά στοιχεία και θα διορθώνουν τα λανθασμένα. Ανοίγει τον Ιούνιο νέα πλατφόρμα Μίδα. Τι θα πρέπει να ελέγξουν οι ιδιοκτήτες? Μήνυμα Μητσοτάκη για την εκλογιολογία. Τώρα δουλειά, οι κάλπες θα στηθούν το 2027. Αναβάθμιση κοινωνιών με λεωφορεία, νέους σειρμούς και προσλήψεις από τον Πρωθυπουργό. Ειδικό χωροταξικό, πιο αυστηροί όροι για φωτοβολταϊκά και ολικά πάρκα. Επίσης, στην πρώτη σελίδα του ελεύθερου τύπου, Αν η Γαλλία επιστρέψει θράψματα του Παρθενώνα, θα αυξηθεί η πίεση στη Βρετανία, λέει η κυρία Τίτη, νομικός του Κέντρου Επιστημονικής Έρευνας Γαλλίας στον Ελεύθερο Τύπο. Εθνικό θέατρο, φώνησα δεσποινής διευθυντής και Δράκουλας στη νέα σεζόν. Πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας. Τα νέα, σε ειδική αποστολή προχωρά η ΑΟΣ με Αλβανία. Ο Νίκος Δένδια στα Τύρανα τη Δευτέρα για να ανοίξει ο κύκλος των συζητήσεων. Προς ξεπάγωμα η οριοθέτηση, επανεκκινή διαδικασία για την οριοθέτηση οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Μια ιστορία που ξέρετε άρχισε, σταμάτησε. Λένε κάποιες κακές γλώσσες ότι μπορεί να υπήρξε κάποιος δάχτυλος για να σταματήσει εκείνη την περίοδο που σταμάτησε. Δεν τα πιστεύουμε εμείς αυτά τα πράγματα, μακριά από εμάς. Σύγκριση δύο συναντήσεων από το Θουκυδίδη στον νόμο της ζούγκλας. Ο νικητής Σι, κανείς Κινέζος πρόεδρος δεν έχει φιλοξενήσει μέσα σε μια εβδομάδα τους πρόεδρους Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Έτσι, επισήμανσε εδώ από την εφημερίδα. Πράγματι, και οι δύο πήγαν στον Κινέζο. Έτσι, πώς αλλάζουν τα κόζα. Λοιπόν, απειλές και στο βάθος μια μομφή από Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προειδοποιεί το διοικητή της ΕΥΠ με ένδικα μέσα για τις υποκλοπές και αφήνει ανοιχόμενο το ανοιχτό ενδεχόμενο πρότασης δυσπιστίας. Να θυμίσουμε εδώ ότι αν κάνεις πρόταση δυσπιστίας, για 6 μήνες μετά δεν μπορείς να κάνεις. Έτσι, αυτό είναι το σύστημα που ισχύει. Διεθνής αντιδράσεις για τη μεταχείριση των εκτιβιστών από το Ισραήλ. Και μπαίνουν κόφτες, νέο καθεστώς για φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, χωρίς αιωλικά Αττική, Θεσσαλονίκη, μικρά νησιά και μεγάλα υψόμετρα. Πάμε στη Δημοκρατία. Ένοχη σιωπή πλεύρη στις βαριές καταγγελίες των ΗΠΑ. Κάνει πως δεν καταλαβαίνει τις επίσημες αναρτήσεις του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, που αποκάλυψε ότι οι αξιωματούχοι του ΟΗΕ στην Ελλάδα και τη Λιβύη συνεργάζονται για τη μεταφορά λαθρομεταναστών στην Κρήτη. Γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία στο πρώτο σέλιδο της. Επίσης, δεν έχω πιστέψει το αφήγημα των νερών, λέει ο Νίκος Δένδιας. Έχει τη δήλωση του Υπουργού, ενώ εκτοξεύει βέλη κατά της Ουκρανίας. Οφείλει μια μεγάλη συγγνώμη για τον ντρόουν. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Η κατοικία στο σφυρί. Η κυβέρνηση στρώνει χαλή στην επιτάχυνση των πληστηριασμών. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενεργοποιεί ηλεκτρονική πλατφόρμα που υπονομεύει τα ένδικα μέσα άμυνας των δανειοληπτών. Το μέτωπο ιδιοκτητών real estate και services πιέζει για κάθε είδους διευκολύνσεις με στόχο αμεσότερες εισπράξεις, γράφει η εφημερίδα των συντακτών στην πρώτη της σελίδα. Επίσης, Aristotle Innovation Forum, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο αντίον Αριστοτέλη, γράφει η Ευσύν, και ΣΥΡΙΖΑ στις 6 Ιουνίου η Κεντρική Επιτροπή. Πάμε στην Καθημερινή. Δεν ξέρουν καν ποιοι μένουν στις εστίες. Έκθεση σοκ για τα φοιτητικά καταλήμματα, μέτρα για να μπει τάξη. Κεντρικό θέμα, καταγραφή έξω, κρίση μέσα. Ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας έχει και φωτογραφία Μπεν Γκβίρ. Χειρονομεί έντονα, ενώ στο φόντο φαίνονται γονατισμένοι και δεμένοι πιστάγκωνα κάποιοι από τους ακτιβιστές του Στολίσκου. Επίσης, στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής, στημένοι διαγωνισμοί για πανάκριβα υδρόμετρα. Τι αναφέρει το πόδισμα της αρχής διαφάνειας. Χωρίς απαντήσεις για την οσμή 48 ώρες μετά, δεν υπήρξε διαρροή, η μόνη επίσημη διαβεβαίωση, και διετής δοκιμαστική περίοδο για δικαστές, οι προτάσεις του ΣΤΕ αναφορικά με την συνταγματική αναθεώρηση. Ριζοσπάστης. Ανοχήρωτος ο λαός απέναντι στον κίνδυνο μεγάλου τεχνολογικού ατυχήματος. Πολύ σοβαρό το περιστατικό με την οσμή αερίου στην Αττική. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη όχι μόνο να δώσει άμεσα τις απαιτούμενες απαντήσεις, αλλά και να πάρει όλα τα μέτρα για να μην επαναληφθεί αυτό το ανησυχητικό φαινόμενο που αφορά την προστασία της ζωής του λαού της Αττικής. Πάμε στην κόντρα. Ρωσική ανάμειξη στις ελληνικές εκλογές. Η ομάδα ειδικών που οργάνωσε το κόλπο με τα social media στη Βουλγαρία έρχεται στην Ελλάδα. Ετοιμάζονται, λέει η εφημερίδα, να στήσουν εκατομμύρια ψεύτικους λογαριασμούς με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργήσουν δυναμική σε φιλορωσικό κόμμα. Θα την έχουμε αυτή τη συζήτηση πάρα πολύ, έτσι, ενώπιση των εκλογών, το καταλαβαίνετε. Γιατί υπάρχουν 2-3 κομματικοί μηχανισμοί που φαίνεται να έχουν έτσι έντονα ρωσικό ή φιλορωσικό στοιχείο. Επομένως, όλα αυτά τα σενάρια θα τα ακούσουμε αρκετές φορές. Έρχεται πείνα, προειδοποιεί ο ΙΕ, πρώτο πυλόν, μεγάλη επιστημιστική κρίση. Και Στο 4,6% εκτινάχθηκε τον Απρίλιο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, στο 3% στην Ευρωζώνη. Πάμε στην απογευματινή. Κοσμογονία στις δημόσιες συγκοινωνίες, οι τέσσερις άξονες Μητσοτάκη, 1076 νέα λεωφορεία στους δρόμους με στόχο να γίνουν 1700, 19 καινούργιοι σειρμοί και 14 ανακατασκευασμένοι, παρεμβάσεις για πυκνότερα δρομολόγια στο μετρό. Επίσης, στην πρώτη σελίδα της απογευματινής, συνάντηση Σι-Πούτιν στο Πεκίνο, πάνω από 40 συμφωνίες και βολές κατά Τραμπ. Κόφτη σε ολικά πάρκα πάνω από 1200 μέτρα υψόμετρο από το χωροταξικό και Νίκος Δένδιας το Κίεβο μας οφείλει μια μεγάλη συγγνώμη για τον ντρόν καμικάζι. Επιτέλους οριστικό τέλος στο ματωμένο Survivor, έτσι, σε αυτό το παιχνίδι που είχε τον πολύ σοβαρό τραυματισμό, έτσι, στο... του παίχτη του Σταύρου Φλόρου που ακροτηριάστηκε και ανακοινώθηκε, νομίζω ότι αυτός είναι και ο νικητής του παιχνιδιού.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Και σήμερα Πέμπτη στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 3 από φόρ στο νότιο βοϊκό και ως 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 27 βαθμούς Κελσίου, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 13 έως 22 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα ηπειρωτικά, θα δώσουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιο ισχυρές στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα δεν αποκλείται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Μετά το μεσημέρι, τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν και στο Ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 και στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 με 28 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
2: Όπως μας θυμίζει ο φίλος ο Γιώργος που μας στέλνει την καλημέρα του, γιορτάζει και η Νεφέλη σήμερα. Χρόνια πολλά φυσικά και στις Νεφέλες. Λοιπόν, λεξούλα που σας είχαμε βάλει είναι το βατεύω. Έτσι, το χρησιμοποιούμε όταν αναφερόμαστε σε αρσενικό ζώο το οποίο συνευρίσκεται σεξουαλικά με θηλυκό ζώο. Έτσι, έχει μια ζώδια, αν θέλετε, διάσταση η χρήση της συγκεκριμένης λέξεως.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλους. Να είστε όλοι καλά, είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ευχαριστούμε όλους και όλες εσάς για τα μηνύματά σας. Το φίλο μας το Θεμιστοκλή που μας στέλνει την καλημέρα του. Να είσαι καλά, Θεμιστοκλή, να έχεις μια όμορφη μέρα. Την Ποθητή, καλημέρες, χαρούμενες, λουλουδιασμένες με ελπίδα. Όμορφη η γλυκιά Πέμπτη, όμορφες εικόνες με αγάπη, υγεία. Αυτή είναι η Ποθητή, η οποία με πάρα πολύ χαρά μας στέλνει το μήνυμό της. Καλημέρα και καλή εκπομπή, χρόνια πολλά σε Κωνσταντίνο και Ελένη. Και ένα σχόλιο για το δυστύχημα στην Αττική Οδό. Αρκεί για το περιπολικό στάση στη Λέα μόνο με αναμένους φάρους και όχι κόνους για προειδοποίηση των διερχόμενων. Αυτό δεν επιβάλλεται μόνο για μας, αλλά για όλους. Έτσι μια ζώνη, γράφει ο μελέτης, θα μπορούσε να τον οδηγήσει στα πλειστιέστερα διόδια. Καλημέρες, ευχαριστούμε πολύ το μελέτη για αυτό το μήνυμα και την επισήμανσή του. Καλημέρα, χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο και στην Ελένη, μας λέει η φίλη μας η Όλγα, η οποία μας στέλνει το μήνυμά του. Εύχεται τα χρόνια πολλά της στον Κωνσταντίνο, στην Ελένη και στην Τίνα Μόσχου.
1: Καλημέρα σας.
0: Χρόνια σας πολλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Να είμαστε καλά. Η μισή Ελλάδα γιορτάζει σήμερα, το λέμε. Εντάξει, μεγάλη μέρα, είναι και τις αναλήψεις σήμερα.
0: Βέβαια.
1: Χρόνια πολλά. Έχουμε και εμείς εδώ. Εκτός από μένα, βεβαίως, είναι η Ελένα Βασιλάκου.
0: Μεγάλες στιγμές.
1: Έχουμε τον κύριο Κώστα Φωτόπουλο.
0: Βεβαίως.
1: Έχουμε την αγαπημένη μου την Έλενα Καγιά.
0: Χρόνια πολλά επίσης.
1: Και η Έλλη Σπυροπούλου, η οποία Έλλη είναι Ελένη.
0: Ναι, ναι, ναι, το ξέρουμε.
1: Πολύ και... δεν το ξέρετε, αλλά είναι Ελένη.
0: Όχι, εντάξει, δεν μας κάνει εντύπωση ότι πήρε το όνομά της και το έκανε αλλιώς. Είναι καμία στις συγκεκριμένες.
1: Το τροποποίησε.
0: Δεν ήθελα να πω εγώ τέτοια λέξη, αλλά ναι.
1: Το άλλαξε. Καλά. Ελπίζω ότι δεν ξεχνάω και κάποιον άλλον συνάδελφο. Να είμαστε καλά.
0: Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Να περάσετε όμορφα σήμερα, αν τα καταφέρετε. Έχει πέσει Πέμπτη, επομένως περισσότεροι έχουν εξαίρεση. Τριήμερους εορτασμούς.
0: Ναι.
1: Έχει και αύριο που είναι Παρασκευή, έχει το Σάββατο. Καταλαβαίνουμε.
0: Εντάξει, πέφτει, ναι, έχει γιορτές αυτές τις μέρες.
1: Ναι. Και αν δεν μπορείς σαν ημέρα, ας πούμε, εντάξει, το γιορτάζεις επόμενες μέρες. Καλά να είμαστε, υγεία πάνω απ' όλα και χαρούμενοι να είστε όσο μπορείτε.
0: Βέβαια. Νομίζω σήμερα γιορτάζει πάρα πολλοί κόσμος, γιατί και το Κωνσταντίνος είναι από τα πιο έτσι, διαδεδομένα αντρικά ονόματα και το Ελένη από τις κυρίες και το Κωνσταντίνα, έτσι. Βεβαίως.
1: Το
0: Κωνσταντίνα, εσείς είστε λιγότερες από τους Κωνσταντίνους.
1: Μην το λες.
0: Ναι, είστε λιγότερες.
1: Μην το λες. Καλά, σε σχέση με τον Κώστα, ναι, αλλά.
0: Ναι, σε σχέση με τον Κώστα,
1: Πολλές. Και υπάρχουν και πάρα πολλά χαϊδευτικά.
0: Βέβαια, ναι.
1: Μία φορά στη ζωή μου, λοιπόν, κάποιος μου είπε χρόνια πολλά του Αγίου Βαλεντίνου, γιατί θεώρησε ότι τον Ντίνα προέρχεται από το Βαλεντίνα.
0: Έλα.
1: Ναι. Δεν ξέρω πώς συνέβη αυτό. Κωνσταντίνο.
0: Έκανε ένα συνειρμό. Μάλλον Ντίνα μου ήθελε να το πάει αλλού, αλλά δεν το κατάλαβε εκείνη τη στιγμή.
1: Δεν ξέρω.
0: Το Βαλεντίνα δεν είναι ατυχίο. Δεν σου είπε Μελεντίνα, ξέρω εγώ, σε είπε Βαλεντίνα.
1: Ναι, τώρα έχεις ένα δίκιο κι εσύ. Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους τους φίλους που έχετε στείλει μηνύματα. Σ' άκουγα νωρίτερα, έλεγε για αυτή τη φωτιά σε διαμέρισμα στην Τραπετσόνα. Απομακρύθηκαν μητέρα και γιο, ευτυχώς.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι από αυτά τα δυσάρεστα απρόοπτα που μας φέρνει η νύχτα. Ευχόμαστε σύντομα να καταφέρουν να αντιμετωπίσουν και την πυρκαγιά, γιατί είναι πολυκατοικία και καταλαβαίνουμε την αναστάτωση που υπάρχει στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Παπαστράτου και Σπάρτης είναι η οδός, έτσι που έχει γίνει το κακό αυτό. Mm-hmm. Η φωτιά που φαίνεται πως έχει προκαλέσει και μεγάλες καταστροφές και στο διαμέρισμα, αλλά ενδεχομένως και στα υπόλοιπα διαμέρισματα.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, τελικά μάθαμε τι ήταν αυτό το αέριο που μύριζε περίεργο. Μύριζε και χθες στα νότια.
0: Ναι, τι να σου πω τώρα, δεν έχω εικόνα όσον αφορά στο βιωματικό σκέλος, αλλά δεν έχουμε μάθει, έτσι. Πρέπει να γίνουν, λέει, και άλλες μετρήσεις. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο να ήταν κάποιο πλοίο.
1: Ναι, κάποιες ναυτιλιακές εργασίες, κάποιος καθαρισμός πλοίου που είναι αγκυροβολημένο ίσως πιο βαθιά. Βιομηχανικές δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή.
0: Εντάξει.
1: Πέρα με Ελευσίνα, Πειραιά.
0: Ναι, πρέπει να είναι μεγάλο πάντως για να.
1: Διαρροή φέρει. Δεν Αν έχει είναι, πάντως, ναι. Λέει κάπου.
0: Τι να κάνουμε. Αφού δεν έχει. Τουλάχιστον μάθαμε ότι δεν είναι διαρροή. Εντάξει, αυτό ξέρουμε ως τώρα. Θα δούμε.
2: Βλαβερό μάθαμε, αν είναι.
0: Θα δούμε.
1: Δεν ξέρω. Είναι μετρήσεις, λένε ότι δεν υπάρχει, ναι. Δεν έχει επιβαρυνθεί η ατμόσφαιρα με κάτι επικίνδυνο.
2: Ήταν μόνο κολόγιο.
1: Εν πάση περιπτώσει. Ναι, θα δούμε και σήμερα. Ειδοποιήστε μας, φίλοι μας, που είστε στα νότια προάστια, αν και σήμερα υπάρχει αυτή η πυρκαγιά. Η πυρκαγιά, λέω, η μυρωδιά.
0: Λοιπόν, εδώ έχεις ευχές. Ο Ηλίας, καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. Ντίνα, να πάρεις τα χρόνια του πατέρα μου, 100 την αγάπη μας.
1: 100 είναι και τα χρόνια της γιαγιάς μου. Κωνσταντία η γιαγιά, βεβαίως, γιατί είναι κριτική η γιαγιά. Κωνσταντία.
0: Το κάνουν Κωνσταντία.
1: Ήταν Κωνσταντία, ναι, εντάξει. Εμείς
0: Κωνσταντίες γιορτάζουμε.
1: Οι εγγονές είμαστε Κωνσταντίνες.
0: Κωνσταντίες γιορτάζουμε.
1: Ναι, αυτή τη μέρα γιορτάζει και εκεί.
0: Λοιπόν, ζεστή καλημέρα ευχές στην κυρία Ντίνα από το Μελέτη, σε αυτή την υπέροχη φωνή της πρωινής μας συντροφιάς. Χρόνια της πολλά και ευτυχισμένα.
1: Ευχαριστώ, Μελέτη μου, ευχαριστώ πολύ. Τον Ηλία μου, βεβαίως. Η Μαρία.
0: Την καλημέρα μου, υγεία και χαρά σε όλους. Χρόνια πολλά και καλά στην πιο ήρεμη φωνή του Αλφα. Χρόνια πολλά και καλά σε όλους εορτάζοντας στο σταθμό. Πολύχρονη και έλλη μας που μας συντροφεύει τα Σαββατοκυριακά.
1: Να είστε καλά. Και ο Πάτροκλος εδώ, όλη η παρέα.
0: Ό,τι αγαπάς, Ντίνα, από εμάς. Να το και το ρήμα.
1: Διεθνείς ευχές, βέβαια.
0: Εννοείται.
1: Έλληνο Πάτροκλος, όλη η υπόλοιπη παρέα είναι, φαντάζομαι, πάρα πολλές εθνικότητες συγκεντρωμένες εκεί στη Γερμανία.
0: Εννοείται. Μας έχει στείλει και νωρίτερα, μας λέει «Μποντζόρνο, Αλφα, αν πιάσει τον Ιταλό στα χέρια, τότε θα σταματήσει να μιλάει». Έτσι λέει για τους Ιταλούς. Και μας έχει στείλει και τις θερμοκρασίες. Εδώ από την Δοϊτσιλάνδη, όπου είναι αρκετά υψηλές. Έτσι είναι γύρω στους 26 βαθμούς, όπως είμαστε εδώ είναι.
1: Εντάξει, μια χαρά είμαστε κι εμείς εδώ. Κάποιες βροχές μπορεί να έχει μέχρι το Σαββατοκύριακο.
0: Αύριο, λέει.
1: Ναι, όχι κάτι φοβερό όμως, εν πάση περιπτώσει, και νομίζω ότι χρειαζόμαστε τις βροχούλες. Εγώ χάρηκα που έριξε καθαρό νερό τουλάχιστον και έφυγε αυτή η σκόνη και η λάσπη που είχε μαζέψει. Mm-hmm. Είπαμε, όταν βρέχει, καθαρό νεράκι γίνεται.
0: Αυτό είναι που χρειαζόμαστε όλοι, ειδικά έτσι μετά από περιόδους όπου έχουμε δυσκολία στην ατμόσφαιρα, είτε με σκόνες είτε με οτιδήποτε.
1: Ναι, εν τω μεταξύ, χθες πρέπει να πούμε ότι υπήρξε έτσι μια σημαντική εκδήλωση που αφορά στις συγκοινωνίες στην Αθήνα, παρουσία του Πρωθυπουργού. Είδαμε τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος ήταν μαζί του, για νέα λεωφορεία μας είπε, για νέους σειρμούς, ένα έξυπνο δίκτυο, πυκνότητα δρομολογίων σε μετρό και λεωφορεία. Μακάρι, θα πω εγώ, και επιλέγω να αναφερθώ στην είδηση αυτή, γιατί οι φίλοι εδώ της πρωινής παρέας ήδη μας ακούν από κάποιο σταθμό του μετρό, είτε περιμένουν τον προαστιακό, είτε είναι σε κάποιο λεωφορείο, είτε σε κάποια στάση λεωφορείου. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται κάτι να αλλάζει και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο χρειαζόμασταν μετά από πάρα πολλά χρόνια. Θα το ευχηθώ αυτό.
0: Ναι, κοίταξε, έχουν αλλάξει. Έχουν ήδη δρομολογηθεί 1076 λεωφορεία από ο κ. Μητσοτάκης. Δηλαδή, αυτό το βλέπει στην Αθήνα ότι ο στόλος έχει αλλάξει. Απλά τα ανάγκες της πόλης είναι διαρκώς αυξανόμενες. Mm-hmm.
1: Πολιτική επικαιρότητα, βεβαίως, πάρα πολύ έντονη. Θα μας απασχολήσει πάρα πολύ και η σημερινή συνεδρίαση της Βουλής. Αφορά στο Σπύλιο Λιβανό και την Φωτεινή Αραμπατζή.
0: Ναι.
1: Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει στο μυαλό μας πάντοτε η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει στο μυαλό μας πάντοτε το θέμα των υποκλοπών, που χθες έγινε ο κακός χαμός με τον κύριο Δεμήρη, έτσι, το διοικητή της ΕΥΠ.
0: Ναι, ναι. Και υπάρχει και πολύ έτσι, πολιτική κουβέντα για αυτό το θέμα.
1: Ο κύριος Τζαβέλας δεν πήγε.
0: Ναι.
1: Πολλοί, η αλήθεια είναι, έσπευσαν να τον κακίσουν γιατί δεν πήγε. Θα έπρεπε να πάει.
0: Κοίταξε, ναι, λένε ότι το αντεπιχείρημα είναι ότι υπάρχει μια πρακτική για τους δικαστικούς λειτουργούς, έτσι, οι οποίοι συνήθως κατά πάγια τακτική δεν πηγαίνουν σε αυτές
1: τις... διάκριση, λέει, των εξουσιών.
0: Ναι, ναι, σε αυτό το, με αυτό το επιχείρημα.
1: Διάκριση των εξουσιών, αλλά τώρα σε καλή, ας πούμε, βουλή, γιατί δεν πας.
0: Γιατί
1: το επί... είναι,
0: ναι, όχι, καλά, ναι, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, ο καθένας μπορεί να πει ότι, ξέρεις, αυτή είναι η αίσθηση που δίνεται. Mm-hmm. Αλλά σε πολλά αυτά τα θέματα, ξέρεις, υπάρχουν αυτές οι ισορροπίες που τηρούνται. Δηλαδή, και το επιχείρημα είναι αυτό. Ακούσαμε και τον κύριο Μπούγα, τουλάχιστον, που έλεγε mm-hmm. χθες, ότι αυτή είναι η θέση, ξέρω εγώ, και της ολομέλειας του Αρείου Πάγου, ότι επειδή ακριβώς υπάρχει η διάκριση των εξουσιών, είναι μια πάγια τακτική εισαγγελική λειτουργεί να μην προσέρχονται.
1: Mm-hmm. Πάντα υπάρχει
0: όλα αυτά αξιολογούνται προφανώς.
1: Του μυαλού του Πασόκ, εν πάση περιπτώσει, mm-hmm. από ό,τι φαίνεται και το χαρτί της πρότασης δυσπιστίας. Έλεγες νωρίτερα και πολύ σωστά ότι αν υποβάλλει αυτή την πρόταση για τους επόμενους 6 μήνες δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το χαρτί, αλλά μέσα στους επόμενους 6 μήνες μπορεί να πάμε και σε εκλογές και να το χρειαστούν κιόλας.
0: Ναι, αυτό είναι. Εδώ έχει πάντα ένα ρίσκο. Τι διαλέγεις από τα δύο.
1: Ο Πρωθυπουργός μας λέει συνεχώς ότι το 27 την άνοιξη θα πάμε και χθες το είπε, το λέει κάθε μέρα.
0: Ναι, και υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Δεν είναι, είναι πάρα πολύ πιθανό. Για κάποιους είναι και το πιθανότερο. Mm-hmm. Απλά προφανώς έχει και διαφορετικές εισηγήσεις. Προφανώς είναι και εκτιμήσεις κάποιων ότι μπορεί, για παράδειγμα, να προσπαθήσει να ευνηδιάσει ή να μην αφήσει τα άλλα πολιτικά κόμματα αυτά που τώρα δημιουργούνται να αναπτύξουν μια δυναμική. Ίσως αυτό είναι ένα πολιτικό επιχείρημα το οποίο οθεί όσους υποστηρίζουν ότι θα έπρεπε να κάνει προώρες εκλογές στο φθινόπωρο. Έτσι, αυτό είναι το βασικό σκεπτικό. Απ' την άλλη υπάρχει η σχολή σκέψης που λέει ότι αν έχει τη δυνατότητα ο προϋπολογισμός να ανακοινώσει κάποιες παροχές στη ΔΕΘ, αυτές δεν προλαβαίνουν να φτάσουν στο φθινόπωρο στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Έτσι πρέπει να περάσει η χρονιά.
1: Όχι, εκτός αν πει κάποιος... αυτό που σου λέω σε κάθε ευκαιρία, ότι ο ελληνικός λαός ψηφίζει και με τις υποσχέσεις.
0: Ναι, βέβαια, αυτό είναι το άλλο ενδεχόμενο.
1: Γιατί
0: πει ότι...
1: θα πει μετά, ξαναβγάλει τον για να μπορέσει να τα εφαρμόσει.
0: Για να μπορέσει να τα εφαρμόσει, ναι, βέβαια. Αυτό είναι το σκεπτικό. Τώρα, ξέρεις, τι από όλα αυτά επιλέγει, ποια είναι τα δεδομένα κάθε στιγμή.
1: Και ως προς το αν θα βρει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε παροχές στη ΔΕΘ, θα τη βρει τη δυνατότητα, είναι βέβαιο.
0: Ναι, πρόσεξε, θα τη βρει, αλλά υπάρχουν όρια στον προϋπολογισμό.
1: Άμα θέλεις να δώσεις, Δημήτρη μου, ξύνεις τον πάτο του βαρελιού και δίνεις. Αυτό μας έχει διδάξει η ιστορία, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Και εδώ δεν μιλάμε για πάτο του βαρελιού, εδώ θεωρώ ότι υπάρχει απόθεμα.
0: Κοίταξε, πάντως τα στοιχεία που δημοσιεύονται, τα επίσημα, τα οικονομικά, για πολλά πράγματα, να το πω διαφορετικά, για αυτά που ενδεχομένως έχει ανάγκη ή θα ήθελε η κοινωνία, εύκολα δεν βγαίνουν. Δηλαδή δεν ξέρω αν δηλαδή τα νούμερα είναι 500 εκατομμύρια ή 700 που ήταν πέρσι στη ΔΕΘ ή τα 500 που ανακοινώθηκαν πριν από λίγες ημέρες. Αυτά δεν είναι αρκετά για πολύ μεγάλες αλλαγές. Επίσης είναι ένα θέμα τι επιλέγεις. Mm-hmm. Να κάνεις. Για παράδειγμα, πρέπει να δεις αν εδώ μέχρι τώρα υπάρχει ένα σκεπτικό οτιδήποτε σε τέτοιο επίπεδο παροχής να καλύπτει όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Αυτό με βάση την απλή αριθμητική σημαίνει ότι όσο σε περισσότερους δίνεις κάτι, τόσο λιγότερα θα πάρει ο καθένας τους. Δηλαδή είναι καθαρά αριθμητική. Τώρα θα πάει σε μια τέτοια κατεύθυνση, θα πάει πιο στοχευμένα. Αν πας πιο στοχευμένα, μπορεί κάποια κοινωνική ομάδα να έχει ένα μεγαλύτερο όφελος. Αν συζητήσουμε.
1: Κοίταξε να δεις ότι θα δώσει, είναι δεδομένο. Και ξέρω. Πάντοτε πριν τις εκλογές δίνουν. Το θέμα είναι πότε θα γίνουν εκλογές, πότε θα δώσει. Και βεβαίως αν καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός ότι πάντοτε προεκλογικά σε καλοπιάνει. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, οπωσδήποτε. Αλλά για παράδειγμα, τι θέλω να πω. Ένας 13ος μισθός για παράδειγμα. Ναι, εννοείται. Ένας 13ος μισθός στο δημόσιο, για παράδειγμα, που υπάρχει ένα αίτημα, ξέρω εγώ, και από τις κινητοποιήσεις που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, την ΑΔΔ, δεν είναι ένα μέτρο το οποίο θα δώσει μια φορά. Είναι ένα μέτρο το οποίο δεσμεύει τον προϋπολογισμό συνέχεια.
1: Ναι, γι' αυτό λέμε ότι θέλουμε συγκεκριμένα, είναι... σταθερά, μόνιμα,
0: ναι,
1: μέτρα,
0: βέβαια,
1: και όχι επιδοματική πολιτική.
0: Προφανώς. Έχεις το 1,5 δις κάθε χρόνο.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω εγώ τα κλειδιά.
0: Αυτό σου λέω.
1: Εσύ
0: όχι,
1: τα έχεις.
0: Όχι.
1: Εσύ τα έχεις τα κλειδιά.
0: Όχι εγώ. Το κράτος αν έχει. Όταν λέω έχεις, εννοώ το κράτος.
1: Αυτό λέω. Εγώ τα κλειδιά για να μπω μέσα για να δω τι λεφτά έχουμε, δεν τα
0: όχι.
1: έχω.
0: Εγώ πώς τα.
1: Αυτοί που τα έχουν λοιπόν, ναι, μπορούν να δουν τι βγαίνει και πώς.
0: Αυτό λέω.
1: Και είναι και θέμα βούλησης καμιά φορά.
0: Εγώ όπως. Τουλάχιστον με αυτά που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Οικονομικών, δεν ξέρω αν για όλα αυτά. Γιατί μετά πρέπει το δίνεις αυτό. Μια κοινωνική ομάδα. Για λες. Θέλω να σου πω, είναι σύνθετο.
1: Να αποκαταστήσεις τις ομάδες οι οποίες έχουν κακοπάθει τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι το θέμα.
0: Οπωσδήποτε.
1: Και οι συνταξιούχοι που έχουν χάσει τη 13η σύνταξη που είχε νομοθετηθεί και καταργήθηκε, θυμίζουμε. Άρα τι θέλουν πίσω. Και φυσικά οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν τις δικές τους απαιτήσεις και πολύ καλά κάνουν.
0: Μισθωτή του ιδιωτικού τομέα, φορολογία.
1: Μισθωτή του ιδιωτικού τομέα να προωθήσεις τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας για να δουν επιτέλους κάποια αύξηση και να μην περιμένουν τα 5 ευρώ με τη μείωση της φορολογίας κάθε χρόνο.
0: Η μείωση της φορολογίας είναι το πιο άμεσο μέτρο. Απλά πρέπει να την επεκτείνεις για να μην είναι 5 ευρώ.
1: Την έχουμε ξανακάνει πάρα πολλές φορές. Ναι. Δεν λέει κάτι το 5 ευρώ στο λογαριασμό.
0: Όχι, όχι. Το 5 ευρώ δεν λέει τίποτα στο λογαριασμό.
1: 5 ευρώ διαφορά το μήνα. Όχι, δεν λέει τίποτα.
0: Μα αυτό λέω. Αν την επεκτείνεις, δεν θα είναι πέντε.
1: Να προωθήσετε λοιπόν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας για να δούμε επιτέλους αυξήσεις και να μπαίνουν και κανονικά οι τριετίες.
0: Λοιπόν,
1: πια.
0: Βλέπεις
1: που έχουν ξεπαγώσει.
0: Τι ωραία συζήτηση ανοίγει.
1: Μα τώρα και εσύ γιορτάζω σήμερα και με φουντώνεις.
2: Δεν έχουν ξεπαγώσει.
0: Δεν έχουν ξεπαγώσει. Παιδιά, ακούστε λίγο.
1: Ξεπαγώσαν από τότε που το ανακοίνωσε ο κ. Γεωργιάδης που ήταν ακόμα υπουργός εργασίας.
2: Τα 12 χρόνια είναι χαμένα.
0: Αυτή η συζήτηση που κάνουμε τώρα.
1: Εκείνα πάγωσαν. Τέλος.
2: Μπορούν να ξεπαγώσουν αν θέλει κάποιος.
1: Αυτό δεν θέλουν.
2: Άρθρο.
1: Το από εδώ και πέρα όμως να τρέχει λίγο. Αυτό λέω.
0: Δεν υπάρχει καμία εξουσία στο κράτος να πει αύριο το πρωί αλλάζω το. Ο μόνος τρόπος να το κάνει είναι να μείνει στο φόρο αλλά να το μειώσει δραστικά. Με 5-10 ευρώ ή με το 2% η αλλαγή δεν είναι μεγάλη. Αν μεγαλώσεις αυτή τη μείωση φορολογίας γιατί ακριβώς έχεις μια υποτίμηση της αξίας από την ακρίβεια, αυτό το πράγμα αλλάζει άμεσα. Η συλλογική σύμβαση μετά, να δεις, έρχεται να το καλύψει αυτό το πράγμα και να το ενισχύσει. Γιατί ανεβάζεις το γενικό επίπεδο των μισθών σε όλη την κοινωνία και όταν πας να κάνεις συλλογική σύμβαση, ξέρεις, θα πεις, ένα λεπτό, μου δώσεις 100 ευρώ το μήνα, γιατί στα δύο παιδιά πάνω από το 1,5 χιλιάρικο 100 ευρώ το μήνα η μείωση. Λοιπόν, όταν θα κάνει τη διαπραγμάτευση το όποιο σωματείο, δεν θα ξεκινήσει από το χαμηλότερο κατόφλι, θα είναι σε υψηλότερο επίπεδο. Άρα ανεβάζει όλο το επίπεδο των μισθών.
2: Δεν ισχύει αυτό που λες.
1: Όχι, δεν ισχύει. Τι δεν ισχύει,
0: παιδιά.
2: Δεν ισχύει αυτό που λες, γιατί αυτό που λέμε τώρα, εμείς μιλάμε για μισθούς, μιλάμε για φορολογία. Τα σωματεία δεν μιλάνε για φορολογία.
1: Και μιλάς επίσης για μια κατηγορία ανθρώπων εδώ περιλαμβάνει αυτό που λες, Δημήτρη.
0: Περιλαμβάνει και τους
1: συνταξιούχους. Υπάρχουν και τόσοι που δεν έχουν παιδιά. Υπάρχουν και άλλοι που έχουν ένα. Υπάρχουν άλλοι που έχουν περισσότερα.
0: Και αυτοί έχουν.
1: Εδώ μιλάμε για τη βάση. Από πού ξεκινάει ο μισθός.
0: Η βάση. Πρόσεξες. Από πού ξεκινάει ο μισθός ακριβώς? Ποια είναι η βάση της συλλογικής σύμβασης?
1: Ο κατώτατος.
0: Όταν ανεβαίνει ο κατώτατος.
2: Δεν παρασύρεται ο παραπάνω.
1: Δημήτρη, δεν συμπαρασύρει προς τα πάνω. Τα έχουμε πει χίλιες φορές αυτά. Δεν συμπαρασύρει. Ο κατώτατος ανεβαίνει και έχει φτάσει
2: στο μέσο
1: μισθό.
0: Παιδιά, αυτό που λέω είναι το εξής.
1: Γιατί μας λέγανε θα συμπαρασύρει δηλαδή.
0: Πάμε λίγο. Όχι. Εννοείται ότι δεν συμπαρασύρει. Ο μέσος μισθός όμως, όταν είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης απέναντι, μέσα σε ένα σωματείο και σε έναν εργοδότη, η βάση που ξεκινά στη συζήτηση είναι 950. Όταν πας να συζητήσεις, δεν θα του πεις το εξής απλό πράγμα. Όταν έχει πάει ο κατώτατος 950, εσύ δεν θα μου ξεκινήσεις τη συζήτηση στα 700 ευρώ, θα πάμε τα 950 και πάνω.
1: Ωραία, Δημήτρη μου, ξεκίνα τη συζήτηση.
0: Παιδιά, τη συζήτηση δεν μπορεί να την ξεκινήσει το κράτος, παιδιά. Τη συζήτηση την ξεκινάνε οι κοινωνικοί εταίροι εφόσον απελευθερωθεί και είναι ένα φιλικό πλαίσιο για να κάνει συλλογικές συμβάσεις.
1: Υπάρχει διάθεση από πλευράς των εργαζομένων, υπάρχει διάθεση από πλευράς του Υπουργείου. Ακόμη όμως κάτι συγκλονιστικό στο θέμα των συλλογικών συμβάσεων δεν έχουμε δει. Και δεν μπορεί βεβαίως να σε καθίσει στο τραπέζι Υπουργός Εργασίας και να σου πει: Ελά, εδώ θα υπογράψεις.
0: Όχι, εννοείται.
1: Όχι. Μπορεί να σου δώσει όμως κίνητρα. Αυτό λέμε, να δώσει κίνητρα στους εργοδότες και να προχωρήσουν σε συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις που θα έπρεπε, που είναι οι μισθοί παγωμένοι τόσα χρόνια.
0: Απόλυτα. Απλά εγώ λέω και το εξής, ότι αν αύριο το πρωί πει η πολιτεία, το Υπουργείο Οικονομικών, ότι αυτή την μείωση που έκανα στο φόρο τη διπλασιάζω ή την τριπλασιάζω, τη Δευτέρα έχεις μια άμεση μείωση μισθού, αύξηση μισθού. Τόσο απλό. Κατευθείαν. Πάνω, το οποίο ανεβάζει το γενικό επίπεδο των μισθών στην οικονομία. Αυτή τη στιγμή υπάρχει το πρόβλημα το εξής. Στον ιδιωτικό τομέα έχεις εταιρείες, έχεις ανθρώπους οι οποίοι δεν συμφέρουν να πάρουν αύξηση. Δεν υπάρχει οικονομία η οποία να πηγαίνει μπροστά όταν είσαι σε αυτή την κατάσταση και δεν συμφέρει τον εργαζόμενο να πάρει αύξηση να δουλέψει παραπάνω. Αυτό πνίγει. Όλο το επίπεδο των μισθών το κρατάει προς τα κάτω.
1: Εδώ σου λέει ότι έχει μειώσει τη φορολογία τόσες φορές.
0: Όχι, παιδιά, δεν έχει μειώσει τη φορολογία.
2: Οι φορές είναι που πνίγουν.
1: Έτσι λένε.
0: Η μείωση φορολογίας έχει γίνει, έχουν μειωθεί πάρα πολλοί φορές. Μιλάμε για το εισόδημα, παιδιά. Το 1,5 χιλιάρικο έχει την ίδια αξία σήμερα με το 2020.
2: Όχι, βέβαια.
0: Ωραία. Έχει χάσει από τον πληθωρισμό ένα 20%.
2: Και βάλε.
0: Το μερτικό που σου παίρνει το κράτος στο 1,5 χιλιάρικο είναι το ίδιο.
2: Ναι.
0: Άρα, τι γίνεται το μισθό σου? Σάντουιτς. Αυτό λέω. Ότι αυτό το πράγμα, αν αναπροσαρμοστεί, απελευθερώνει αμέσως το επίπεδο των μισθών προς τα πάνω.
1: Εσύ προτιμάς να σου μειώσουν δηλαδή πάλι το φόρο. Κατά τι, γιατί πάλι κανένα 5 ευρώ θα είναι.
0: Όχι, αυτό σου λέω.
1: Σε ό,τι με αφορά τουλάχιστον. Όχι, μπορεί να είναι παραπάνω.
0: Όχι, δεν είναι. Αλλά θα σου πω
1: προτιμά αυτό από το να πάρει αύξηση, μου λες.
0: Όχι, μα δε, άλλο λέω. Όχι.
1: Τόσο ώρα αυτό που λες, δεν αυτό βγαίνει.
0: Όχι, Βρετινά μου. Όταν μου μειώσουν το φόρο, παίρνω αύξηση κατευθείαν. Άμεσα. Αλλά να μου το μειώσουν όχι 5 ευρώ
2: έμεσα,
0: που λες.
2: Όχι, άμεσα, έμεσα.
0: Όχι, παιδιά, είναι άμεσα. Σου μειώνει τι κρατήσει, είναι άμεσο. Παίρνεις λιγότερα στο χέρι. Απλά αυτό που λέει η Ντίνα, δεν μπορεί να είναι, πόσο για το καταλάβει ο εργαζόμενος, δεν μπορεί να είναι στο 2% ή στο 5 ευρώ. Πρέπει να είναι λοιπόν σε ένα υψηλότερο ποσοστό για να το καταλάβεις.
1: Έχουμε ένα μήνυμα από τη φίλη μας την Κατερίνα. Καλημέρα, χρόνια πολλά και καλά, Ντίνα. Ευχαριστώ για τις ευχές. Να γεια στο στόμα σου, μου λέει. Οι συλλογικές συμβάσεις είναι ο σημαντικότερος λόγος αύξησης των μισθών μας. Τα σωματεία των εργαζομένων θέλουν. Οι εργοδοτικοί φορείς σε συνεργασία με την πολιτική επιλογή του κράτους είναι οι ανασταλτικοί παράγοντες σε αυτή την ιστορία. Γεια σου, Κατερίνα μου.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θιάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
5: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο φίλος ο Ηλίας λέει, είπαμε, χαμηλός συντελεστής φορολόγησης. Γεια σου, Ηλία μου, την καλημέρα μας. Και ο Σέρτζιο. Έχουμε καιρό να τον δούμε τον Σέρτζιο στην πρωινή παρέα.
0: Καλημέρα στο Σέρτζιο.
1: Καλημέρα σε όλη την παρέα. Κυρία Ντίνα, σας εύχομαι χρόνια πολλά. Να χαίρεσαι το όνομά σας, υγεία και ευτυχία. Να είσαι καλά, Σέρτζιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές και όλη την πρωινή παρέα. Είστε γλυκύτατοι όλοι. Να, μου έρχονται και τριαντάφυλλα.
0: Αυτά είναι. Μεγάλη.
1: Έφερες ένα τριαντάφυλλο πρωί-πρωί.
0: Τριαντάφυλλο δεν σου έφερα. Τώρα σε αυτό έχω, πρέπει να φυλάσσουμε.
1: Έστω και εικονικό.
0: Έστω και εικονικό.
1: Στείλε μου στο Messenger ένα τριαντάφυλλο να μου φύγει το μεράκι. Πειράζω, Δημήτρη. Ευχαριστώ, Τίνα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πού είχαμε μείνει?
0: Όχι, δεν θα τα πούμε εμείς άλλο αυτά. Θα τα πούμε με τον κύριο Ράγκο που έχουμε να σας πούμε. Τον Παναγιώτη Ράγκο, γιατί έχουμε και τα κίνητρα για την, με την κατάσταση και τα φορολογικά θέματα τα οποία πρέπει να δούμε. Και είναι και ο κατάλληλος άνθρωπος. Τώρα να του κάνουμε και τα ερωτήσεις τέτοια, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Θα πάει σε μισή ώρα η συζήτηση με τον κύριο Ράγκο σε αυτά τα ζητήματα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, πρέπει να σας πούμε στα τις πολιτικές επικαιρότητες ότι έφτασε βεβαίως η μέρα την οποία περιμέναμε για να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες και επίσημες πλέον για το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Σήμερα λοιπόν το απόγευμα στις 6.30 στο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη θα μας παρουσιάσει επισήμως το κόμμα της. Θα μάθουμε και το όνομα, θα μάθουμε και την ιδρυτική διακήρυξη και περιμένω με ενδιαφέρον να σου πω να δω τους συνεργάτες που θα έχει μέσα στο εγχείρημα αυτό, γιατί
0: όλος ο κόσμος.
1: Μέχρι στιγμής ξέρουμε την κυρία Γρατσία, έτσι, που είναι δικηγόρος. Ξέρουμε επίσης τον συνάδελφο του Θανάση Ναυγερινό, ο οποίος λένε ότι ίσως αναλάβει και ως εκπρόσωπος τύπου του νέου κόμματος. Ναι. Θα το δούμε. Περιμένουμε όμως να δούμε περισσότερα πρόσωπα και ξέρεις, υπάρχει μια τεράστια συζήτηση τώρα. Πώς επιλέγει, ας πούμε, τους συνεργάτες η κυρία Καριστιανού? Έκανε χθες μια ανάρτηση για να κάνει το πρόμο, ας πούμε, της σημερινής επίσημης παρουσίασης, που είπε ότι εμείς δεν κάνουμε face control, εμείς δεν πρόκειται να διώξουμε κανέναν, προφανώς. Ως προς τα μέλη, έτσι, του κόμματος. Όμως το ποιοι θα είναι υποψήφοι θα έπρεπε λίγο να το δει και να το δει προσεκτικά, γιατί τα μάτια μας έχουν δει πολλά. Δεν έχει την πολιτική εμπειρία και είναι σαφές Όμως θα έπρεπε κάποιος να την συμβουλεύσει ότι αυτοί που θα έρθουν δίπλα μας φυτευτεί, όπως είπε χαρακτηριστικά.
6: Ή θα προσπαθήσουν.
1: Πρέπει κάποιος να μπορέσει λίγο να τους σκανάρει. Γιατί οποιοδήποτε μπορεί να πάει, να θέλει να μπει στο κόμμα, να φωτογραφηθεί μαζί της, καταλαβαίνεις τώρα. Και πολλοί θα προσπαθήσουν να το καπηλευθούν.
6: Έτσι, και να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία και τη δυναμική που έχει για να στοιχηθούν μαζί της. Βέβαια, ξέρεις, η επιλογή των συνεργατών είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που κρίνει αν ένας άνθρωπος που δραστηριοποιείται στην πολιτική και είναι επικεφαλής ενός κόμματος έχει αυτό το ταλέντο ή όχι. Διότι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει όλα μόνος του.
1: Μα και οι πρωθυπουργοί δεν είχαν το ταλέντο.
6: Δεν το συζητάμε.
1: Το έχουμε δει στο παρελθόν. Έτσι. Από πολλές κυβερνήσεις, δηλαδή και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, βλέπουμε ότι υπάρχουν πρόσωπα τα οποία ξεφεύγουν.
6: Και ξέρεις, πρόσεξε, σε ένα μεγάλο σχηματισμό είναι δεδομένο σε πολυσυλλεκτικά κόμματα ότι εντάξει, προφανώς δεν θα είναι όλοι με εκείνα τα χαρακτηριστικά τα οποία θα ήταν τα καλύτερα, αλλά το πόσους έχεις που φαίνεται να είναι πρόβλημα ή ποιους βάζεις σε κέρια πόστα ή τους δίνεις σημαίνοντες ρόλους, έχει και αυτό τη σημασία για την κρίση του επικεφαλής.
1: Έτσι, και επίσης θα επαναλάβω αυτό που λέω όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν. Αφήστε να κάνει την παρουσίασή της. Έχει κάθε δικαίωμα. Θα την κρίνουμε πολιτικά. Αυτή η επίθεση που έχει δεχθεί ήδη από τη στιγμή που πρώτο ανακοίνωσε ότι ξεκινάει, είναι απίστευτη.
6: Και επίσης με την νομοτελειακή ακρίβεια, της κάνει και πάρα πολύ καλό δημοσκοπικά.
1: Οπωσδήποτε. Δηλαδή όποιος θέλει. Μα την προωθεί, γιατί σου λέει το σύστημα. Έτσι μας λένε αρκετοί. Το σύστημα έχει λυσάξει. Δεν τη θέλει καθόλου, που σημαίνει ότι κάτι καλό θέλει να κάνει και τη φοβάται. Άρα τη στηρίζουμε. Κάπως έτσι σκέφτεται.
6: Εγώ έχω πάντα κάποιες έτσι επιφυλάσεις και δεύτερες τρίτες αναγνώσεις με την προσέγγιση. Ξέρεις που λένε κάποιοι ότι τι κάνει το σύστημα, πώς πάει τον ένα, πώς πάει τον άλλον. Καταρχάς, αν υπάρχει σύστημα, το σύστημα αυτό δεν είναι ποτέ σταθερό.
1: Μια που είναι σήμερα η μέρα πολιτικά τουλάχιστον της Μαρίας Καριστιανού, θα θέλαμε και τις δικές σας απόψεις, να δούμε πώς το βλέπετε, αν το αντιμετωπίσετε θετικά, το συγκεκριμένο κίνημα το οποίο θα μεταξελιχθεί σε κόμμα και την Παρασκευή αύριο δηλαδή θα κατατεθούν επισήμως και όλα τα έγγραφα στον Άριο Πάγο για να μπορέσει να συμμετάσχει στις επερχόμενες εκλογές. Την Τρίτη βεβαίως είναι η επίσημη ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα, που με βάση το βιντεάκι που αναφέραμε και εμείς χθες το πρωί, που ρωτούσαν νέους για το όνομα του κόμματος, είδαμε ότι το Πηξίδα υπερτερεί. Και σε ανύποπτο χρόνο το είχαμε πει ότι το Πηξίδα είναι ένα πολύ πιθανό όνομα. Θα το δούμε.
6: Πάντως, εγώ δεν έχω ακούσει και κάτι άλλο έτσι, το οποίο να έχει
1: υποψηφιότητα. Καταρχήν, έλεγαν πολύ ότι μπορεί να είναι το Ιθάκη, ας πούμε. Να το συνεχίσει από το βιβλίο.
6: Εντάξει. Τώρα,
1: αλλά όχι, από ό,τι φαίνεται. Το Πηξίδα είναι μέχρι στιγμής το επικρατέστερο. Και την επόμενη εβδομάδα.
2: Δεν ξέρω τι θα λέει. Το Ύψιλον. Έλατε. Πηξίδα.
1: Για να δούμε.
2: Το Π το βγάζουμε.
1: Ναι.
2: Τα άλλα γράμματα, δηλαδή τα αρτικόλαξα, τα βγάζουμε. Αλλά το Ύψιλον.
1: Πάντως από την επόμενη εβδομάδα, μετά την επίσημη ανακοίνωση, θα αρχίσουμε να βλέπουμε και εκπροσώπους του κόμματος, του Αλέξη Τσίπρα, στα πάνελ. Άρα θα μάθουμε και περισσότερα. Και στελέχη εννοώ. Μέχρι στιγμής βλέπουμε, ας πούμε, την εκπρόσωπο, την κυρία Κουφονικολάκου, τον κύριο Παπαγιαννίδη, τον κύριο Σιακαντάρη, που είναι στο ίδρυμα, στο Ινστιτούτο, μάλλον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά θα βλέπουμε στα πάνελ να υπάρχει συμμετοχή από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και περισσότερες πληροφορίες ότι μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινώσει και ο Αντώνης Σαμαράς.
6: Εγώ γι' αυτό πάντως, αν θέλεις, κρατώ μια επιφύλαξη. Δεν ξέρω εάν θα γίνει όχι. Νομίζω ότι υπάρχουν και κάποιοι που ίσως να σκέφτονται ότι σε αυτή τη συγκυρία, ενώ από το περιβάλλον του, έτσι, να το μετράνε.
1: Πληροφορίες από το περιβάλλον του λένε ότι ήδη καταρτίζει ψηφοδέλτια και απομένουν λίγα για να τα κλείσει. Mm-hmm. Αυτό μας λένε, τουλάχιστον.
6: Όχι, απλά λέω ότι μπορεί και κάποιοι να είχαν, ξέρω εγώ, μια άλλη σκέψη, μια άλλη προσέγγιση από εκεί.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Κυριάκος λέει: καλημέρα, παιδιά. Με τη Μαρία και τη Ζωή, μήπως και καθαρίσεις απειλά. Το βλέπεις. Μαρία Καριστιανού, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο Ηλίας λέει: το μόνο σίγουρο είναι ότι θα ανακατευτεί η τράπουλα, παιδιά. Και έτσι είναι. Και καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκο. Χρόνια πολλά με υγεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο Ηλίας που γιορτάζει σήμερα. Και ο Κωνσταντίνος, ο γιος του, και η Κωνσταντίνα, η κόρη του. Μεγάλες χαρές.
6: Χρόνια πολλά στην οικογένεια. Χρόνια πολλά.
1: Τέλειο.
6: Να είστε όλοι καλά.
1: Να είσαι καλά.
6: Εγώ κρατάω το μήνυμα του Κυριάκου που λέει με
1: τη Μαρία και τη Ζωή.
6: Με τη Μαρία και τη Ζωή.
1: Μήπως και καθαρίσεις απειλά.
6: Ναι, αυτό το και που έχει, εμένα μου λέω να το κρατήσουμε κάποια στιγμή.
1: Και χρόνια πολλά στο φίλο τον Κώστα. Καλημέρα στην παρέα. Χρόνια μας πολλά, λέει η κυρία Μόσχου. Τάσο Εκάρα, χάρηκα λέει που το πήρε ΑΕΚ, παρότι Βάζελος. Δημήτρη, καλή επιτυχία στο μπασκετικό Ολυμπιακό το Σαββατοκύριακο. Αύριο Final Four.
6: Εντάξει, ναι, μακάρι να τα πάει καλά.
1: Καλή επιτυχία, βρε παιδιά, αλήθεια. Μακάρι. Καλή επιτυχία από καρδιάς.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Βλέπετε τα θέματα, τα οικονομικά, τι ανησυχία προκαλούν στον κόσμο και γι' αυτό έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα θέματα, τον εξαίρετο φοροτεχνικό, τον κύριο Παναγιώτη Ράγκο, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και τον καλημερίζουμε. Καλημέρα, κύριε Ράγκο, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, αγαπητέ Παναγιώτη.
2: Καλημέρα σε όλους σας, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στους εορτάζουσες και σε σένα, Αντίνα μου, πολύ χρόνια.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ Παναγιώτη μου.
0: Λοιπόν, κύριε Ράγκο, προσέξτε τώρα, ένα από τα θέματα για τα οποία σας έχουμε καλέσει είναι αυτά τα προγράμματα για τις μετεγκαταστάσεις και θα ξεκινήσω από κάποια στοιχεία της Eurostat που λένε ότι στη στεγαστική κρίση που αντιμετωπίζουμε το 26% των Ελλήνων δαπανά πάνω από το 40% του μηνιαίου εισοδήματος για να καλύψει το κόστος στέγασης, έτσι, δηλαδή παίρνει κάποιος 1,5 χιλιάρικο, δίνει πάνω από 600 ευρώ για την στέγη και επειδή στο 1,5 χιλιάρικο θεωρείται και πλούσιος από το ελληνικό κράτος, δίνει άλλα 200 εφορία και του μένουν τα μισά, δεν έχει κανένα λόγο στη συνέχεια να δουλέψει. Αυτά τα προγράμματα θα μπορούσαν να δώσουν κάποια ελπίδα, κάποια ανάσα στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πρόβλημα στέγης και να κάπως αρχίσει να αποφορτίζεται αυτή η ιστορία.
2: Δημήτρη μου, θα σου πω τη γνώμη μου. Μπορούν να δώσουν μια πολύ μικρή ανάσα μόνο εφόσον συνδυαστούν και με άλλες παρεμβάσεις. Ναι. Τόσο οικονομικές, δηλαδή με τους φορολογικούς συντελεστές, το θέμα να γίνουν κάποιες προσπάθειες στο θέμα της ακρίβειας κτλ. Από μόνα τους, εγώ το θεωρώ δύσκολο. Mm-hmm. Προσωπικά.
0: Ωραία. Τώρα να δούμε λίγο συγκεκριμένα όμως τι περιλαμβάνουν, ναι, αυτές οι ρυθμίσεις.
2: Και το πρόγραμμα αυτό που θα μιλήσουμε βασικά θέλει να τονώσει τον πληθυσμό και την απασχόληση και να μπορέσει να οδηγήσει τον κόσμο να γυρίσει σε παραμεθόριες περιοχές.
1: Είναι η λεγόμενη αποκέντρωση, την οποία εμείς εδώ ως εκπομπή στηρίζουμε με τον Δημήτρη σε κάθε ευκαιρία. Μόνο έτσι θα μπορέσει να αποσυμφορηθεί η Αθήνα, αλλά και η Θεσσαλονίκη έχει τα προβλήματά της. Μην λέμε μόνο για την Αθήνα και άλλες μεγάλες πόλεις.
2: Η Πάτρα.
1: Το Ηράκλειο,
2: δηλαδή, βλέπουμε ότι έχει συγκεντρωθεί ο ελληνικός πληθυσμός σε συγκεκριμένες λίγες πόλεις. Uh-huh. Οπότε, ναι, είναι μια τομή και θα έπρεπε να γίνουν πολλές ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Να δούμε ποιες περιοχές αφορά αρχικά, γιατί είχαμε πρώτα τον Εύρο, αλλά τώρα φαίνεται ότι έχουμε και άλλες πόλεις μέσα στη Μακεδονία.
2: Ναι, το πρόγραμμα προϋπήρχε και αφορούσε τους Δήμους Σουφλίου, Διδημοτήχου και Οριστιάδας. Τώρα με τις νέες παρεμβάσεις μπαίνουν νέες περιφερειακές ενότητες όπως είναι των Σερών, της Πέλας, της Δράμας, της Καστοριάς, της Φλόρινας και του Κιλκής. Το πρόγραμμα αυτό θα ανοίξει πλατφόρμα σύμφωνα με τις δηλώσεις της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας της κυρίας Μιχαηλίδου προς το τέλος Ιουνίου. Και τώρα θα βγει σε διαβούλευση και προς τα τέλη του Μάη θα πάει στη Βουλή.
0: Ωραία, οπότε περιμένουμε δηλαδή ουσιαστικά μέσα στις επόμενες εβδομάδες να έχουμε κάποια εξέλιξη για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Εμείς θέλαμε με αφορμή την ανακοίνωση από την κυρία Μιχαηλίδου να το πούμε εδώ στην πρωινή παρέα, γιατί αυτό το πρόγραμμα με την κατάσταση καταλαβαίνει κανείς ότι θέλει κάποιος να το επεξεργαστεί, θέλει το χρόνο του για να δει αν τον ενδιαφέρει, αν είναι κάτι που μπορεί να πραγματοποιήσει για τον ίδιο ή για την οικογένειά του. Σου λέω εγώ τώρα, είναι ένας άνεργος εδώ στην Αθήνα, έχει απογοητευτεί και σου λέει μήπως να πάω σε κάποια πόλη στη Βόρεια Ελλάδα να πάρω και 10.000 μπροστά και να προσπαθήσω να στήσω τη ζωή μου εκεί, γιατί όχι.
2: Σε συνδυασμό βέβαια ότι αν έχει και κάποια περιουσία εκεί πέρα ή να εκμεταλλευτεί και κάποιο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, το πρώην, ας το πούμε, ο ΑΕΔ.
1: Σωστά.
0: Ναι, γιατί 10.000 είναι για το καλημέρα, έτσι.
2: Ακριβώς θα το πούμε κιόλας. Οι δικαιούχοι είναι, Δημήτρη μου και Ντίνα μου, μονοπρόσωπα νοικοκυριά, mm-hmm, άγαμοι, χείροι διαζευμένοι ή πολυπρόσωπα νοικοκυριά, δηλαδή τα ζευγάρια, είτε με παιδιά είτε χωρίς, με σύμφωνο συμβίωση ή όχι, mm-hmm, που υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση. Τα χρήματα, να πούμε, εδώ θα δοθούν με τραπεζική κατάθεση στο IBAN που θα δηλώσουν στην πλατφόρμα όταν θα ανοίξει. Είναι 10.000 ευρώ, όπως πολύ σωστά είπατε. Τα 5.000 ευρώ θα ληφθούν με την έγκριση της αίτησης για μετεγκατάσταση και τα υπόλοιπα 5.000, αν πάμε με τα προηγούμενα δεδομένα, μετά από ένα έτος περίπου μόνιμης διαμονής και αφού προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι ζουν πλέον εκεί πέρα.
1: Μάλιστα, εξαιρετικό το ακούω, ειδικά για φίλους που είναι συντονισμένοι εδώ στην πρωινή παρέα και είναι στη Βόρεια Ελλάδα ή είναι κοντά. Να θυμίσουμε ότι η Μάσα αναμεταδίδει και το ράδιο ενημέρωση στην περιοχή της Πιερίας, άρα αυτή τη στιγμή ακουγόμαστε σε όλη την Πιερία, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Ακούστε το, να το λάβετε υπόψη σας. Έχουμε μέχρι τα τέλη Ιουνίου χρονικό περιθώριο μέχρι να ανοίξει πλατφόρμα, αλλά θα σας πούμε και ακόμα περισσότερες πληροφορίες.
2: Ντίνα μου επιτρέπετε να πω και κάτι παρένθεση συνδυαστικά με αυτό και για το σπίτι μου 2, μια και είναι χρηστική εκπομπή εδώ, που είναι να θυμίσουμε κρατικά στεγαστικά προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα, ναι, με πολύ χαμηλούς όρους επιτόκια κτλ., που είναι για νέους ανθρώπους και νέες οικογένειες. Εκεί, επειδή υπήρξε ένα θέμα με τη συμβασιοποίηση των δανείων και το χρονοδιάγραμμα, mm-hmm, επειδή μπήκε η 2 Ιουνίου του 2026 και υπήρξαν καταγγελίες στο συνήγορο του πολίτη, βγήκε μια τροποποίηση από την κυβέρνηση ότι όσοι έχουν υπαχθεί και έχουν ενταχθεί στο σπίτι μου 2, αλλά δεν έχουν προλάβει να συμβασιοποιήσουν ως τότε, δίνεται η δυνατότητα συμβασιοποίηση έως 31 Αυγούστου του 2026. Για να ηρεμήσει ο κόσμος, γιατί υπήρξε μια αγωνία γι' αυτό, ότι μήπως δεν μπορέσουν να πάρουν τα δάνειά τους για την αγορά σπιτιών. Σε αυτό το θέμα βρίσκονται περίπου 3.000 δικαιούχοι.
0: Άρα θα επεκταθεί για 2 μήνες, περίπου.
2: Ακριβώς. Αρχικά ήταν 31 Αυγούστου. Λόγω όμως ότι το Ταμείο Ανάκαμψης έπρεπε να υπάρξει καταλυτική ημερομηνία 2 Ιουνίου, προέκυψε.

0: Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου θα ανοίξει η πλατφόρμα. Να πούμε μόνο εδώ, μέχρι τώρα είχαμε την πάγια ρύθμιση. Δύο λύσεις είχε κάποιος για να ρυθμίσει τα χρέη. Η μία ήταν η πάγια ρύθμιση, 12-24 δόσεις, που ήταν, να θυμίσουμε, οι πρώτες 12 δόσεις με επιτόκιο 4,34% και από 13 έως 24 δόσεις με 5,84% επιτόκιο. Αυτή προϋπήρχε. Ή η λύση του εξοδικαστικού μηχανισμού. Έρχεται τώρα το κράτος και σου λέει ότι θα φτιάξω μια ρύθμιση σε 72 δόσεις. Απαραίτητο όμως προϋπόθεση πια, ότι μιλάει για βεβαιωμένες οφειλές που έχουν δημιουργηθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2023 και δεν έχουν ρυθμιστεί μέχρι σήμερα.
1: Αυτά είναι τα παλιά λοιπόν, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Όχι
0: οφειλές. Μπράβο. Όχι οφειλές από 1η-1η-24 έως και σήμερα. Αυτές
1: όμως. Τα παλιά λοιπόν, ναι.
0: Τα παλιά. Όποιος, για να υπαχθεί κάποιο στη ρύθμιση των 72 δόσεων και να ρυθμίσει τα παλιά του χρέη, θα πρέπει να ρυθμίσει και τα τρέχοντα. Είτε με την πάγια ρύθμιση, 12-24 που είπαμε τώρα,
2: άρα να έχει...
0: είτε να εξοφλήσει.
2: Άρα, ναι, ένα λεπτό. Άρα πρέπει να έχεις ή δύο ρυθμίσεις να τρέχουν, ναι, δηλαδή δύο εφορίες το μήνα, δόση.
0: Σωστά.
2: Λοιπόν, ή θα πρέπει να εξοφλήσεις το ένα, το πιο πρόσφατο, για να πας μετά να ρυθμίσεις τα παλιά. Επιτόκιο, ξέρουμε.
0: Ναι, το επιτόκιο θα είναι 5,84% και με ελάχιστη δόση στα 30 ευρώ.
2: Α, 3-4 φορές πάνω από την κατάθεση. Πάρα πολύ ωραία.
0: Εγώ για μένα, Δημήτρη, εδώ θα μου επιτρέψεις, επειδή πάντα θέλω να σχολιάζουμε και κάποια πράγματα. Νομίζω η αγορά ζητούσε 100-120 δόσεις και να μπουν όλα τα χρέη.
1: Α, να σου πω κάτι. Τώρα πρόλαβε το μήνυμα του φίλου μας του Κώστα. Καλημέρα Κώστα μου, χρόνια πολλά και σε σένα. Ευχαριστώ για τις ευχές. 120 δόσεις και όλες οι οφειλές, λέει, όχι οι πρόσφατες. Αλλιώς δεν βγαίνει, δεν θα βγουν.
0: Αυτό ζητάγαμε και εμείς στους λογιστές, τα λέμε εδώ πέρα, τα έχουμε πει και στην εκπομπή.
2: Και το 5,84 δεν είναι, είναι ψηλό.
0: Δημήτρη, έπρεπε πολύ χαμηλότερο επιτόκιο να είναι ένα ελκυστικά, να γίνει μια γενναία ρύθμιση με πολύ χαμηλό επιτόκιο, χαμηλότερο και με πολλές δόσεις. Για να μπορέσει ο κόσμος να ενταχθεί. Και θα πιστεύω η πιο πετυχημένη
1: ρύθμιση.
0: Πολλές
1: και χαμηλές, Παναγιώτη μου, γιατί αν χάσεις μία, αν χάσεις δεύτερη, χάνεις τη ρύθμιση.
2: Ναι. Και εδώ, εντάξει, κάναμε δεν ξέρω και μια κουβέντα πιο πριν. Και όλα αυτά τα πράγματα κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουν να παράγονται με την κλιμάκωση, με την κλίμακα, έτσι. Με τους συντελεστές που υπάρχουν στα εισοδήματα, σε επιχειρήσεις.
0: Ακριβώς.
2: Δεν γίνεται. Γι' αυτό παράγονται όλα αυτά τα χρέη, τα ιδιωτικά. Ή τουλάχιστον ένα σημαντικός λόγος. Δεν γίνεται να έχεις συντελεστές σε μια οικονομία με 45 και 36.
0: Αν μου επιτρέπετε, Δημήτρη μου και Ντίνα, η πιο επιτυχημένη ρύθμιση, αν δείτε τα στατιστικά στοιχεία που προϋπήρξε και δεν χάθηκε, ήταν η ρύθμιση των 120 δόσεων που υπήρξε παλιά. Γιατί υπήρξε αυτή η ρύθμιση.
2: Ναι, βέβαια, τη θυμόμαστε. Ναι.
0: Η πιο πετυχημένη ήταν. Δεν έφυγε πολύ.
1: Επιτυχημένη ήταν, και εγώ έχω κάνει χρήση αυτής.
2: Ναι.
1: Και ακόμα δεν έχω τελειώσει, να σου πω.
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι, κοίταξε, θα σου πω,
1: χρόνου,
2: δεν είναι
1: καλή όμως, πραγματικά έχεις δίκιο,
2: Παναγιώτη. Κοίταξε, είναι καλή, εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι βέβαια το καλύτερο μια επιχείρηση ή ένα νοικοκυριό να φορτώνεται ένα χρέος για 6 χρόνια, για 10 χρόνια.
1: Έτσι, όχι, αλλά αν δεν έχεις σωστό μεγάλο διάστημα αποπληρωμής, ναι, δεν θα έχεις μικρή δόση και δεν θα μπορέσεις να τα απεξέλθεις αλλιώς και θα τη χάσεις.
0: Με μια δόση 20.000 ευρώ, με μια δόση 20.000 ευρώ είναι πολύ δύσκολο με 24 δόσεις να μπορέσει ο άλλος να ανταποκριθεί. Όταν του βγαίνει πολύ. Δεν γίνεται. Όταν του βγαίνει τώρα σχεδόν ένα χιλιάρικο. Δεν θα μπορέσει να τα ανταποκριθεί.
2: Απλά ανάμεσα στο 24 και τον 120 υπάρχει ένα χάος.
1: Από το να μην λαμβάνουν τίποτα, ας λαμβάνουν κάτι, λέει ο φίλος ο Κώστας.
2: Εντάξει,
0: μακάρι να είχαμε μισθούς τέτοιους που να μην μπορούσε να μην χρειαζόταν να γίνει καμία ρύθμιση. Αλλά και το κράτος έτσι, εγώ θεωρώ, μεγαλώνει τα ληξιπρόθεσμα χρέη. Κοιτάξτε, πει και στην εκπομπή.
2: Παναγιώτη μου, ο μισθός ανεβαίνει και σου παίρνει το πάνω από ένα επίπεδο. Πια τα 2.000 είσαι ο Νάσης.
0: Ακριβώς.
2: Δεν ακριβώς είναι έτσι όμως.
1: 2.000 λες και εσύ τώρα.
2: Ναι, είναι ο Σιωνάζης.
1: Και
2: ναι,
1: μας πιάνει λίγος.
2: Ναι. Πρόσεξε να δεις κάτι όμως. Όταν έχεις, για παράδειγμα.
1: Είναι και λίγα τα 2.000, Δημήτρη.
2: Όχι, δεν είναι λίγα τα 2.000.
1: Όνειρο μακρινό.
2: Δεν είναι, συγγνώμη. 2.000 δεν είναι λίγα. Με 800 ενίκη το μήνα και 400 παιδικό σταθμό το παιδί σου. Γιατί δεν στο παίρνουμε τα 2.000 στο δημόσιο.
1: Σε μία δουλειά.
2: Ζούς
1: σε μία δουλειά.
2: Την πρώτη του μηνός έχεις δώσει τα 1.200.
1: Καμία αντίρρηση. Λέω από μία δουλειά 2.000 ευρώ.
2: Χωρίς βενζίνη.

0: Πώ σου λέω, από μία. Θε να σου βάλω και δεύτερο.
1: Είναι υψηλό. Είναι εξαιρετικό.
0: Θε να σου βάλω. Πέσω λοιπόν ότι έχει 3.000. Άκουνα.
1: Πρέπει να σκέφτεσαι ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων που μα ακούν είναι κάτω από αυτό.
0: Παιδιά, εγώ
1: είναι γύρω στο χιλιάρικο.
0: Δεν λέω το
2: πόσο. 1.200 το πολύ.
1: Είναι 1.200 το πολύ. Άρα 2.000 είναι μεγάλο μισθό.
0: Ναι, προφανώ είναι μεγάλο μισθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να σου παίρνει το 40% του.
1: Μα δεν λέμε να μην το παίρνει. Όμω αντικειμενικά 2.000 είναι ένα μεγάλο μισθό.
0: Ποιο είπε ότι δεν είναι. Δεν είπα ποτέ ότι δεν είναι. Λέω, παιδιά, ένας μεγάλος μισθός, απλά λέω το εξής, ότι σε αυτό το ποσοστό αντιμετωπίζεται από την εφορία ως ο άνθρωπος αυτός να είναι βαθύπλουτος. Δεν είναι βαθύπλουτος για να του παίρνει η πολιτεία ένα ποσοστό 35%.
1: Δεν είναι, αλλά σίγουρα τα βγάζει καλύτερα πέρα από αυτό που παίρνει τα χίλια.
2: Όταν μεσαία τάξη θεωρείται με ετήσιο εισόδημα κοντά στα 17-18.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα, από εκεί το έχετε δει στις μελέτες, η μεσαία τάξη στην Ελλάδα περίπου 17-18.000 ετήσιο, που κανονικά σε άλλες χώρες στην Κύπρο, αν μου επιτρέψετε, πήγε το αφορολόγητο, δεν κάνουν δήλωση στα 22 από 19.500 όσοι το ξέρουν.
0: Εννοείται ότι πρέπει να πάει. Κύπρο, ναι, βέβαια. Βέβαια.
2: Πρέπει να τα αναφέρουμε αυτά. Στην Κύπρο 22.000 πήγετε τώρα με την τελευταία τροποποίηση που έχει γίνει.
0: Κύριε Ράγκο, προσπαθώ να πω αυτό το πράγμα. Επειδή μου λέει και η Δίνα 2.000. Εγώ λοιπόν βάζω και 1.000 ευρώ το άλλο μέλος του νοικοκυριού, 3.000 ευρώ. Λες, εντάξει, είμαι βασιλιάς. Πάμε στα έξοδα. 1.000 ευρώ το νίκη. 400 ευρώ ο παιδικός σταθμός του παιδιού, γιατί δεν στον παίρνουμε αυτό το εισόδημα στον παιδικό σταθμό. Είμαστε στα 1.400.
2: Σωστά.
0: 400 βενζίνες. Εδώ
1: μιλάς για οικογένεια με παιδιά, άρα για δύο μισθούς.
0: Ναι, έβαλα.
1: Μην πας μόνο με το διχίλιαρο. Έχει και ο σύζυγος.
0: Είπα 3.000. Είπα 2 και 1, 3.000 ευρώ. 3.000 ευρώ το μήνα. 1.000 ευρώ το νίκη. 400 ο παιδικός σταθμός, γιατί δεν στο παίρνουν με αυτό το πάνω από 40.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα το παιδί στο παιδικό σταθμό, το δημόσιο, πληρώνεις. Βενζίνες. Δεν παίρνεις fuel pass, κύριε Ράγκο, παίρνεις.
2: Όχι.
0: Λοιπόν, επίδομα ενοικίου παίρνεις.
2: Όχι.
0: Λοιπόν, βενζίνες να βάλουμε 400 ευρώ το μήνα. Πήγαινε,
2: έλα.
0: Είμαστε στα 1.800.
1: Τώρα εδώ πάμε ένα λεπτό. Να κάνουμε σύγκριση του ανθρώπου που παίρνει 1.000 ευρώ. Να στο βάλω κατά αναλογία. Σου λέω έναν άνθρωπο που δεν είναι ζευγάρι, ας
0: ωραία.
1: Πούμε. Ένας άνθρωπος.
0: Λοιπόν,
1: ο οποίος άνθρωπος παίρνει ένα χιλιάρικο. Τα 500 του φεύγουν για νίκη, Δημήτρη.
0: Προφανώς.
2: Δεν ζει
1: όλα. Και όλα τα υπόλοιπα. Μα τι λέμε τώρα.
0: Δεν συγκρίνω ποιος έχει πιο πολλά λεφτά από τους δύο.
1: Αυτό λέω, μην τα βάλουμε κάτω. Όμως αντικειμενικά είναι ένας πολύ καλός μισθός.
0: Ναι, δεν έχω πει ποτέ αυτό το πράγμα στη συζήτηση. Λέω ότι δημιουργείται μια εικόνα ότι ένας άνθρωπος που είναι εκεί. Έτσι, πρέπει να βλέπουμε και τι ξοδεύει ένας άνθρωπος.
1: 2.250 λέει, παίρνουμε στη Γερμανία, Δημήτρη.
0: Ακριβώς.
1: 300 μεικτά είναι όμως. 300 μεικτά, δες και εκεί.
0: Εννοείται.
1: Τι φόρο έχουν.
2: Αυτό. Νομίζω ότι στη Γερμανία ο κατώτατος πρέπει να είναι κοντά στα πάνω από 1.500. 1.800.
1: Άλλο το κόστος ζωής, βέβαια.
0: Προφανώς.
2: Ναι, βέβαια.
0: Εγώ εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι αυτή η οικογένεια για τρεις ανθρώπους την πρώτη του μηνός έχει διαθέσιμο εισόδημα 1.200 ευρώ. Αυτό. Λοιπόν, επομένως. Έχει μία ανάγκη μεγάλη σε αυτή την ακρίβεια που υπάρχει πια, αυτό λέω, να αντιμετωπίσεις διαφορετικά όλα αυτά τα πράγματα.
1: Παναγιώτη μου, ένα μήνυμα για να κλείσουμε από το φίλο μας τον Αργύρη σχετικά με το πρόγραμμα μετεγκατάστασης που λέγαμε νωρίτερα.
2: Ναι.
1: Λέει ο φίλος ο Αργύρης λοιπόν, η αποκέντρωση θα αλλάξει δραστικά προς το καλύτερο τον κοινωνικό-οικονομικό ιστό. Θα ισχύσει για τους συνταξιούχους?
2: Δεν λέει αν είναι συνταξιούχοι ή όχι. Μιλάει για πολυπρόσωπα νοικοκυριά και μονοπρόσωπα νοικοκυριά.
1: Και μονοπρόσωπα.
2: Και μονοπρόσωπα. Άγαμους, χείρες, διαζευμένους που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση. Mm-hmm. Μόνοι τους δηλαδή.
1: Ωραία.
2: Αυτό είναι το κίνητρο. Και πολυπρόσωπα, όπως είπαμε, είτε με σύμφωνο συμβίωσης, είτε έγχαμα ζευγάρια με θρησκευτικό γάμο, που κάνουν κοινή φορολογική δήλωση. Είτε έχουν παιδιά, είτε δεν έχουν παιδιά.
1: Ωραία. Λοιπόν, όσο πλησιάζουμε και προς τα τέλη Ιουνίου που θα ανοίξει η πλατφόρμα, θα πούμε και περισσότερες πληροφορίες. Χαίρομαι που υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό το πρόγραμμα. Θυμίζουμε ότι αφορά στη Βόρεια Ελλάδα αρχικά. Θα ήθελα να το δω όμως να γίνεται και αλλού και να δοθούν κίνητρα και για τα νησιά μας επίσης. Γιατί δεν είναι μόνο η τουριστική περίοδος, τα νησιά μας ερημώνουν το χειμώνα.
0: Εντάξει, και σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό να υποστηρίζεις με οποιοδήποτε τρόπο αυτή την τάση. Έτσι, της αποκλιμάκωσης και της αποκέντρωσης.
1: Παναγιώτη Ράγκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Πολλούς χαιρετισμούς και οτιδήποτε νεότερο έτσι χρηστικό υπάρχει, εδώ είμαστε να τα λέμε. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο φοροτεχνικός ο κ. Παναγιώτης Ράγκος.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Βροχή τα μηνύματά σας και θέλουμε μέχρι το τέλος να προλάβουμε να τα πούμε. Φίλοι μας η Τόνια, γι' αυτό έφυγα από την Αθήνα. Ήμουν ένα άτομο με 950 ευρώ, δεν έφτανα ούτε μέχρι τις 10 του μήνα.
0: Εννοείται.
1: Τόνια, πες μας πού έχεις πάει εσύ.
0: Πρόσεξε να δεις τώρα, διότι εδώ προφανώς η κυρία Τόνια που μας έστειλε το μήνυμα υποθέτω ότι πληρώνει και στέγη. Αν πληρώνει στέγη δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή και 10 του μήνα αν έφτασε ο μήνας δεν σου βγαίνει. Διότι εδώ τι θέλω να πω, ότι είναι και τι πληρώνεις. Έτσι.
1: Για πάμε στα επόμενα.
0: Ο Θοδωρής, τα 1000 ευρώ ή τα 2000 ευρώ είναι εντελώς ενδεικτικά. Η αγορά καθορίζει το πόσο καλός είναι ένας μισθός και αν είναι βιώσιμο. Καλημέρα στη Γαλλία σας παρέα. Θοδωρής, αυτό λέμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ο Γιώργος, μήπως να πείτε λίγο και για τους συνταξιούχους των 400 και κάτω ευρώ. Μπορεί ένας χείρος ή μια χείρα που κόβει τα χάπια στη μέση να ζήσει. Φυσικά
0: όχι,
1: το
0: μένα.
1: Λέμε σε κάθε ευκαιρία, φίλε μου. Γιώργο, να είσαι καλά.
0: Εννοείται. Λοιπόν, ο Κώστας, το θέμα είναι τι σου μένει. Δημήτρη, μπορεί και 3.000 ευρώ το μήνα να παίρνει. Σε καταλαβαίνω τι εννοείς. Δηλαδή στην Ελλάδα το σούπερ μάρκετ είναι πιο ακριβό από ό,τι σε άλλες χώρες. Η βενζίνη αναλογικά με το μισθό επίσης. Έχουμε τις πιο φθηνές ασφάλειες για αυτοκίνητα, δικηγόρο και όλα που αναφέρεις. Εδώ στη Γερμανία 600-700 ευρώ το μήνα είναι γενικά και θέμα διαχείρισης.
1: Μάλιστα.
0: Προφανώς.
1: Η φίλη μας η Γεωργία, χρόνια πολλά. Αντί να γερή και δυνατή, σε ευχαριστώ, Τζόρτζια. Και στον Ανδρέα, χρόνια πολλά. Ευτυχισμένα. Αντί να μας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Βαρκάρης τι ψάχνει.
0: Ο Βαρκάρης ζητείται βοηθός,
1: μισθός
0: ικανοποιητικός για 24 ώρες συνεργασία.
1: Θες βοηθό στη βάρκα. Μούτσο ψάχνεις.
0: Ο Ανδρέας, καλημέρα παρεάκι μου. Χρόνια πολλά. Καλά και ευτυχισμένα αντί να μας. Να τα τυχερά σου να πούμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, παράδειγμα λέει ο Παναγιώτης, τα 2000 το νόημα είναι αλλού. Λοιπόν, πήγα στα Κύθρα που είχε εξοχικό και γλίτωσα το ενίκιο. Είδες, αυτό που σου λέω.
1: Μπράβο, Τόνια μου. Χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα
0: ακριβώς.
1: Πολύ. Έγινε μόνιμη κατοικία το εξοχικό της.
0: Και με αυτό το πρόγραμμα που σας λέμε τώρα και το αναδείξαμε κυρίως για αυτό το λόγο, όχι ότι είναι ότι θα γίνει όλη η αποκέντρωση της Ελλάδας από αυτό το πείραγμα. Το πείραμα. Έτσι, γιατί ουσιαστικά κάτι τέτοιο είναι αυτό το πρόγραμμα. Αλλά είναι η τάση που υποστηρίζει. Γι' αυτό και το αναδείξαμε.
1: Ο Βαρκάρης στον Αχαίρωτα επανέρχεται. Κωνσταντίνα, χρόνια καλά να έχεις, να είσαι χαρούμενη και ευτυχισμένη σε όλη τη ζωή και να μην κάνω σύντομα το δρομολόγιο σου. Βαρκάρη.
0: Παξίλο, Παναγία μου. Βγαίνω από αυτό.
1: Ευχαριστώ για τις ευχές.
0: Λοιπόν.
1: Και στα Μπάκης, χρόνια πολλά. Να είστε καλά κι εσείς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές.
1: Ορίστε, μου έστειλε και φωτογραφία. Τι γλυκός.
0: Και την καλημέρα σας. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, ο Πάτροκλος λέει. Τι λέει, πόσες μέρες μείνανε λέει μέχρι να πάμε για μπάνιο.
0: Μισό λεπτό γιατί κοίταζα λίγο τα mail.
1: 40 αλλά... μέρες λέει μείνανε μέχρι να γίνουμε ρεζίλη στην παραλία. Τι το βλέπεις έτσι, βρε Πάτροκλε, σιγά. Δεν και... πάνε μόνο τα super model στην παραλία, όλοι θα πάμε.
0: Κοίταξε, έχει και πώς να σου πω, αυτή την δυσκολία η φετινή χρονιά που είχε κρύο και δεν μπορούσε άλλος να ξεκινήσει για την διατροφή. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος, εύχομαι υγεία, χαρά και μακροημέρευση. Ντινά.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανέστης, καλημέρα στην αγαπημένη τριάδα, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ, Ανέστη μου, πολύ. Το Γιώργο δεν διαβάσαμε. Ρωτήσαμε νωρίτερα για την κυρία Καριστιανού. Και λέει, καλημέρα σας, να φύγει σαπίλα με τη Μαρία.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Ωραία, ευχαριστούμε για το μήνυμα. Λοιπόν, εδώ τις ντομάτες που βλέπετε.
1: Τις ντομάτες.
0: Λοιπόν, Ντίνα και Δημήτρη, οι ντομάτες που βλέπετε παραπάνω είναι χθεσινή φωτογραφία από το Λουξεμβούργο. Τι λέει, 2 ευρώ και 49 λεπτά στο Λουξεμβούργο. Ο μισθός είναι 3.500 ευρώ ο κατώτερος. Εντάξει, το Λουξεμβούργο τώρα και εσύ είναι. Ένας άλλος δεν είναι συγκρίσιμο. Εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν, χρόνια καλά, μας λέει ο Γιώργος. Έτσι, τον ευχαριστούμε
1: ευχαριστώ,
0: πάρα
1: Γιώργο
0: πολύ.
1: Γιώργο μου, ο φίλος ο κύριος Νικόλαος, υγεία, χαρά, μακροημέρευση. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να χαίρεστε όσους έχετε, γιατί σήμερα είμαστε πάρα πολύ. Να τη αγγελική μας εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές.
0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος σήμερα, έτσι με μέρα μεγάλης γιορτής, με την Τίνα Μόσχο εδώ εορτάζουσα.
1: Πού είναι η Ελένη μας?
0: Λοιπόν,
1: η
0: μας, κάνει,
1: μας, πού είναι?
0: Μας κάνει ναζάκια. Ο Τάσος Τασκαλτυρανιάν στην ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στην μουσική επιμέλεια της εκπομπής, η Τίνα Μόσχο στο μικρόφωνο.
1: Ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Στην εκπνοή του χρόνου ευχαριστώ πολύ και τη φίλη μου τη Βιβί. Για τις ευχές, να είσαι καλά, Βιβί μου. Πού είσαι, Λένα μας, να πούμε χρόνια πολλά σήμερα.
0: Χρόνια πολλά, Λένα.
1: Καλημέρα, Λένα μας.
5: Καλημέρα σε όλους. Χρόνια πολλά, Ντίνα.
1: Χρόνια πολλά.
5: Και σε όλες τις Ελένες, τις Κωνσταντίνες.
1: Να τους χαιρόμαστε όλους, γιατί έχουμε και εμείς πολλούς.
5: Βέβαια,
1: να
5: μισή Ελλάδα.
1: Να σε πάμε γεροί, δυνατή, χαρούμενη. Για να μπορείς να εκφωνείς το ωραιότερο, κυριότερο, ακριβέστερο. Δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου.
5: Χίλια καλά σου εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κάθε καλό.
0: Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Μετά το δελτίο ειδήσεων έρχεται Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίος Νέγκα. Χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα σε όλους. Χρόνια πολλά.
6: Η ώρα είναι 8.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνώνα αυτήν την ώρα το μποτιλιάρισμα εκτείνεται. Επίσης στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι το Εγάλεο. Στη λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στην περιφερειακή Εγάλεο προς τα δηληστήριας Προπύργου, στη λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην παραλιακή λεωφόρου Ποσειδώνο στο ρεύμα προς Πειραιά από τον Άλυμο, λόγω και τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα, στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη Συμβολίτης με την Κατεχάκη και στην Αττική Οδό στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο, 20 λεπτές καθυστερήσεις μεταξύ των κόμβων Μεταμόρφωσης και Κηφισίας. 10 λεπτές στο ρεύμα προς Ελευσίνα μεταξύ των κόμβων Δουκής Πλακεντίας και Κηφισίας. Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας πρώτου ορόφου στην Δραπετσόνα. Απομακρύνθηκαν εγκαίρως μια ηλικιωμένη και ο γιος της. Δεν υπάρχουν τραυματίες σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα. Νέα προειδοποίηση στην Τεχεράνη από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ. Είπε πως υπάρχουν δύο επιλογές. Ή θα υπογράψει ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά. Το Ιρανικό καθεστώς από την πλευρά του απείλησε με επέκταση του πολέμου αν οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρήσουν σε νέα επίθεση. Το Ιράν έχει τεηρήσει με συνέπεια τις δεσμεύσεις του και εξερεύνησε κάθε οδό προκειμένου να αποτρέψει τον πόλεμο, απάντησε ο πρόεδρος του Ιράν Μαζούτ Πεσεσκιάν. Το κείμενο προθέσεων για συμφωνία με την Τεχεράνη εξόργησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος είχε τεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο Τραμπ. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Νετανιάχου ήταν έξαλλος μετά τη συζήτηση και εμφανίστηκε αντίθετο στο ενδεχόμενο μιας συμφωνίας με το Ιράν. Η διπλωματία του Ιράν, εντωμεταξύ, επιβεβαίωσε ότι έλαβε και εξετάζει την πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου μέσω Πακιστάν, η κυβέρνηση του οποίου έχει αναλάβει μαζί με άλλες μεσολαβητικό ρόλο, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως η κατάσταση βρίσκεται στο όριο της σύναψης συμφωνίας ή της επανέναρξης της ένοπλης σύραξης. Διεθνής η κατακραυγή για το βίντεο το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, και στο οποίο εμφανίζονται δεκάδες ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα, πιστάγκωνα δεμένοι και γονατιστοί με το κεφάλι σκυμμένο. Ο Υπουργός εμφανίζεται να υψώνει Ισραηλινή σημαία και να φωνάζει: «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Χαρακτήρισε απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστία τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλας επέκρινε τον ακροδεξιό Υπουργό του Ισραήλ για τη συμπεριφορά του έναντι των συλληφθέντων ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα. Οι 19 Έλληνες ακτιβιστές μέλη της αποστολής μεταφέρονται στο λιμάνι της Ασντότ σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στο σημείο όπου βρίσκονται οι πρέσβυρα της χώρας μας στο Τελαβίβ για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής. Θερμό αναμένεται το προσεχές διήμερο στη Βουλή. Στις 9 το πρωί σήμερα θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπηλιό Λιβανό και Φωτεινία Ρεπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο θα συζητηθεί στην Ολομέλεια η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στρέφονται από σήμερα οι προβολείς, καθώς περισσότεροι από 50 ελεγχόμενοι, πολιτικά και μη πρόσωπα, καλούνται να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αξιόπινης πράξης για την υπόθεση του ΠΚΠ. Στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργούν οι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς Πόπη Παπανδρέου και Διονύσης Μουζάκης, έχουν καλέσει και τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι ελέγχονται για πράξεις που φέρονται να έχουν τελεστεί το 2021 και αφορούν σε παράνομες επιδοτήσεις μέσω του οργανισμού. Την υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας για ΟΣΥΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ τις επόμενες ημέρες ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο αμαξοστάσιο στα Σεπόλια. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, σημειώνοντας πως ο στόχος το 2023 προέβλεπε 1.000 νέα λεωφορεία μέχρι τα μέσα του 2026. Ως προς την ενίσχυση του προσωπικού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει την προσέλκυση νέων οδηγών μέσω δωρεάν εκπαίδευσης και σταθερής επαγγελματικής προοπτικής. Επίσης, προανήγγειλε εντατικοποίηση των ελέγχων και της εισιτηριοδιαφυγής, λέγοντας πως το φθηνό εισιτήριο προϋποθέτει ότι όλοι πληρώνουν. Ενώ είπε ότι στόχος είναι να μειωθούν οι χρονοαποστάσεις του μετρό στα 3,5 λεπτά τις ώρες αιχμής. Δρυμή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο του συνεδρίου του κύκλου ιδεών. Αναφερόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών, κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική εκτροπή. Χαρακτήρισε προσβλητική για τη δημοκρατία τη στάση της θεσμικής ηγεσίας της δικαιοσύνης. Επέμεινε πως το ζήτημα αφορά στον πυρήνα του κράτους δικαίου. Η Νέα Δημοκρατία είναι αμετανόητη και πρέπει να πάει στην αντιπολίτευση, πληρώνοντας το κόστος της απαξίωσης του κράτους δικαίου και των χαμένων ευκαιριών, τόνισε ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ. Το ενδεχόμενο κλιμάκωσης σε ό,τι αφορά την Κούβα απέκλεισε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, χαρακτηρίζοντας σημαντική στιγμή τη δίωξη που άσκησε η Αμερικανική δικαιοσύνη σε βάρος του Κουβανού πρώην Προέδρου Ραούλ Κάστρο. «Δεν θα υπάρξει κλιμάκωση, δεν νομίζω πως είναι απαραίτητη. Η Κούβα καταραίει», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας εν ώψη του Final Four της EuroLeague στο ΟΑΚΑ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ ως τις 6 το πρωί της Δευτέρας. Απαγορεύονται οι υπαίθριες δημόσιες συνεθρήσεις και οι αυτοκινητοπομπές στο κέντρο της Αθήνας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 3 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 27 βαθμούς Κελσίου, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 13 έως 22 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα ηπειρωτικά, θα δώσουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιο ισχυρές στις ορεινές και ημιωρινές περιοχές. Τα φαινόμενα δεν αποκλείται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Μετά το μεσημέρι, τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν και στο Ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 και στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 με 28 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και έχουμε εκτός από τα γνώστου ταυτότητος υπτάμενα αντικείμενα, αποκτήσαμε και τα άτο. Μετά τα άτια ήρθαν τα άτο. Αγνώστου ταυτότητας οσμή. Ψάχνουμε να βρούμε την οσμή, παιδιά. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Ο καιρός έτσι θα έχει τοπικές βροχές, καταιγίδες, θα υπάρχει και μικρή άνοδο θερμοκρασίας. Ψάχνουμε να βρούμε πότε καλοκαιριάζει, από Δευτέρα μάλλον. Θα έχει μια αστάθεια. Είναι η ανοιξιάτικη αστάθεια. Έτσι θα κυλήσει ο καιρός σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Υψηλές θερμοκρασίες, μεσημβρινές ώρες θα έχουμε, ξέρετε, εκεί πέρα νεφώσεις. Αυτό θα πηγαίνει. Βροχούλες τοπικές, τέλος πάντων, ανάλογα που βρίσκεστε. Γενικά έθριος ο καιρός, στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας όμως. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν αυτές οι νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 27 βαθμούς. Δηλαδή το πρωί πρωί έχει μια δροσούλα και το βράδυ βράδυ, αλλά μετά το μεσημέρι είναι ντάλα καλοκαίρι. Τώρα, η Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα τιμά τους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη, δύο από τις σημαντικότερες μορφές της χριστιανικής ιστορίας. Λέμε χρόνια πολλά στην Ελένη, στην Έλενα, στην Ελεάνα, στην Ελίνα, στον Κωνσταντίνο, στον Κώστα, στον Κωστή, στον Τίνο, στην Κωνσταντίνα, στην Τίνα και στην Άντια. Χρόνια πολλά σε όλους, παιδιά, μεγάλη γιορτή σήμερα. Τρώμε γλυκά, τρώμε αλμυρά. Λένα Βασιλάκου με τα αλμυρά της, να είναι πολύχρονη, της ευχόμαστε τα καλύτερα. Ντίνα Μόσκου επίσης με τα γλυκά της. Έχουμε την Έλληνα Καγιά και φυσικά τον Κώστα Φωτόπουλο. Δεν νομίζω ότι ξεχνάω κάποιον, για βοήθησε με σταμάτησε φτές. Αν ξεχάσω κάποιον, να το ξέρεις, το σκέφτεται τώρα σταμάτησε γιατί το χρέωσα. Χρόνια πολλά, παιδιά, σε όλους, εντός και εκτός, να είμαστε καλά, να τρώμε γλυκά αλμυρά και να πηγαίνουμε παρακάτω. Και βέβαια σε όλη αυτή την ιστορία γιορτάζει η Ελένη σήμερα, είπαμε έτσι. Αρκεί να μην μας πούνε ότι η ωραία Ελένη είναι μαύρη, γιατί μας πιάνει μετά ένα θέμα. Ρε, τι πάθαμε με τη μαύρη ωραία Ελένη. Η Ουκρανία και ο Φίλιο, να μας πει και συγγνώμη. Το είπε ο Δένδιας, αλλά δεν τη βλέπω την Ουκρανία να ζητάει συγγνώμη για όλα αυτά που έχει κάνει. Και αφού επί 10 ημέρες σφυρίζουν αδιάφορα για τον ντρόν και λένε διάφορα, για να δούμε. Πάντως την προηγούμενη εβδομάδα ο Ανδρουλάκης ήταν πράσινος Τσίπρας. Τώρα προήχθη σε πράσινη ζωή. Λογικά το επόμενο στάδιο θα τον πούνε πράσινο Βαρουφάκι. Νομίζω μετά θα τον πούνε πράσινο Λαφαζάνι. Παιδιά, να μας πείτε όμως γιατί τον παρακολουθούσατε. Για να τελειώνει και αυτή η ιστορία, αυτό το δράμα δηλαδή πια. Δηλαδή καθόμαστε, συζητάμε γι' αυτό και έχει πάει ο άνθρωπος σε ευρωπαϊκά δικαστήρια, έχει πάρει αποφάσεις, έχει πάρει να του πούν για ποιο λόγο τον παρακολουθούσανε. Τόσο δύσκολο είναι. Όχι μουσου του, αυτό, εκείνο, θεσμή, διαφάνεια, θα τα πούμε και όλα αυτά. Αλλά το άλλο το φοβερό της ημέρας, των ημερών μάλλον, είναι ότι η Μέρκελ θα μιλήσει με τον Πούτιν. Θα τη στείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως διαμεσολαβήτρια. Η γυναίκα δηλαδή που μαζί με τον Στρέντερ άνοιξαν την πόρτα στη Ρωσία και αλυσόδησαν βέβαια την ενεργειακή ασφάλεια της από τη Ρωσία, χωρίς να έχουν καμία αρχιτεκτονική ασφάλεια, τώρα θα πάνε να συζητήσουν μαζί του. Γιατί στο παρελθόν τα πήγε πάρα πολύ καλά και λέμε να το ξαναδοκιμάσουμε. Καλημέρα, Ελλάδα. Καλημέρα εκεί που είσαστε, παιδιά. Ψυχραιμία, υπομονή. Έχει κίνηση στους δρόμους, το ξέρω. Αλλά η κυβερνησάρα μας υπόσχεται, υπόσχεται, παιδιά. Μ' αρέσουν. Δηλαδή, προσέξτε, οι υποσχέσεις αυτής της κυβέρνησης είναι, ρε παιδί μου, να τις πιει στο ποτήρι. Είναι σαν τα αλμυρά που έφερε η Λένα και τα γλυκά που έφερε η Ντίνα. Δηλαδή, τόσο όμορφα και εύγευστα. Έχουν ένα επικοινωνιακό αμπαλάζ που σε κάνουν, ρε παιδί μου, να πέφτεις στα γόνατα. Να τους προσκυνάς, όχι, μη σκέφτεστε τίποτα άλλο πιο πονηρό. Κοσμογονία στις δημόσιες συγκοινωνίες, μας εξήγηλε ο Μητσοτάκης. Λες και θα κυβερνήσει αύριο. Μα 7 χρόνια, ρε παιδιά, είσαστε εδώ. 4 άξονες. Μα ποιοι άξονες, παιδιά? Τα λεωφορεία, η ΣΑΠ και αυτά είναι το μαύρο του στο χάλι. Πλάκα κάνουμε τώρα. Μετά από 7 χρόνια όμως θα τα εξυγχρονίσουμε και αυτά, γιατί εμείς χτυπάμε τις παθογένειες, παιδιά. Γιατί θα κυβερνήσει κάποια στιγμή η Νέα Δημοκρατία, θα έρθει στην κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, θα πρωθυπουργεύσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και θα τα λύσει όλα. Και βέβαια η χώρα δεν έχει σημασία που αν χαθεί φάκελος υπάρχει πάντα η πιθανότητα να βρεθεί το προφορικό. Κάπως έτσι ξυπνήσαμε σήμερα. Με μια πολιτική σκηνή που θυμίζει escape room, χωρίς έξοδο. Όλοι ψάχνουν απαντήσεις, αλλά οι μισοί κρατάνε τα κλειδιά και οι άλλοι μισοί δηλώνουν αναρμόδιοι. Γιατί χθες στη Βουλή, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ακούσαμε πράγματα που αν τα έβλεπες σε ελληνική σειρά του Netflix, θα έλεγες υπερβολές. Δεν γίνονται αυτά, ρε παιδιά. Ο πρόεδρος του Πασόκ ρωτά γιατί παρακολουθούνταν και απάντηση κάπου ανάμεσα καταλήγει ότι πολλά αιτήματα, λέει, γίνονται προφορικά. Αυτά τα είπε ο αρχιπράκτορας, δηλαδή ο διοικητής της ΕΕΠ, έτσι, ο οποίος δεν ήταν εκείνη την εποχή βέβαια. Δηλαδή, συγγνώμη, τι φάση,
Δημόσια διοίκηση, ΕΕΠ, μυστικές, δηλαδή παραγγελία σε σουβλατζίδικο είναι. Δηλαδή, λες, παίρνεις τον διοικητή της ΕΕΠ, βάλε ένα ναδρουλάκι με απόλα και στείλ τον στην ΕΕΠ, παρακαλώ. Όχι, το κρεμμύδι με πειράζει. Δηλαδή, τώρα σοβαρά μιλάμε. Αυτή είναι η υπηρεσία πληροφοριών. Καλά, θα μου πείτε τώρα, αυτή η ΕΕΠ δεν διερεύνησε. Αφήστε το πολιτικό. Το πολιτικό αφήστε το και τις κόντρες. Η ΕΕΠ, λοιπόν, η ΕΕΠ, αυτό το κράτος που έχει υπηρεσίες ασφαλείας, δεν κατάφεραν να φτάσουν στο ποιος ήταν. Εγώ δεν λέω τίποτα, δεν παίρνω το σενάριο. Παίρνω το σενάριο της κυβέρνησης που λέει τέσσερις ιδιώτες. Η ΕΕΠ και οι κρατικές υπηρεσίες δεν κατάφεραν να δουν και να βρουν ποιοι ήταν πίσω από τους τέσσερις ιδιώτες, οι οποίοι επιχείρησαν και παρακολούθησαν κάποιους εξ αυτών, το μισό υπουργικό, επιχειρηματίες, δημοσιογράφους, την ηγεσία του στρατού. Εμείς μείναμε μόνο στους τέσσερις ιδιώτες. Τους παρακολούθησαν και δεν μας έχει πει η ΕΕΠ, το κράτος, πού είναι αυτό το υλικό. Αφήστε τα πολιτικά, παιδιά. Αυτοί παρακολούθησαν κομβικά πρόσωπα της ελληνικής πολιτείας, της επιχειρηματικότητας, δημοσιογράφους. Λοιπόν, πού είναι αυτό το υλικό, κύριοι? Πού είναι το υλικό? Και ποιοι έδωσαν εντολές στους τέσσερις ιδιώτες? Και γιατί το έκαναν οι τέσσερις ιδιώτες? Και προσέξτε, περνάς το φανάρι με κόκκινο και μπορεί να πας για κακούργημα. Οι τέσσερις ιδιώτες που κάναν όλη αυτή την ιστορία πάνε για πλημέλημα. Και είναι έξω τα πουλάκια μου. Καταλάβατε γιατί μιλάμε τώρα. Αφήστε την πολιτική αντιπαράθεση. Και αντί να συζητάμε την ουσία, μπήκαμε τώρα στο αγαπημένο ελληνικό σπορ. Ποιος διέρευσε τα πρακτικά? Συμφωνώ. Λάθος του Πασόκ που τα διέρευσε. Λάθος. Λάθος. Εγώ δεν μασάω τα λόγια μου. Θεσμικό λάθος και ατόπιμα του Πασόκ που έκανε τη διαρροή. Του διαλόγου του Δεμήρη με τον Ανδρουλάκη. Αλλά αυτό είναι το μόνο που μασοκάρει? Μασοκάρει ότι κάποιος το έδωσε και μάθα. Ή δεν μασοκάρει όλο το υπόλοιπο που σας περιέγραψα? Μετά βγήκε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και είπε περίπου. Δεν έρχομαι λόγω διάκριση των εξουσιών. Δηλαδή, θεσμικό επιχείρημα, ναι. Αλλά κάπου εδώ ο μέσος πολίτης αρχίζει και αισθάνεται ότι όλοι μιλούν μια γλώσσα που καταλαβαίνουν μόνο μεταξύ τους. Πώς θα γίνει το μπάζωμα και το κουκούλωμα? Κάτι σαν δημόσια υπηρεσία με κωδικούς Wi-Fi που δεν δίνει ποτέ τους κωδικούς στους πολίτες. Δηλαδή, συγγνώμη. Θέλουμε να πούμε τώρα ότι ο κύριος Τζαβέλας δεν πάει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας γιατί υπάρχει διάκριση εξουσιών? Τυπικά, τυπολατρικά, μπορεί να έχει δίκιο. Αλλά δεν πάει, δεν παρουσιάζεται, φτύνει στα μούτρα το ανώτατο όργανο, τους εκπροσώπους του ελληνικού λαού, την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπου ζητάει μία ακρόαση. Δεν ζητάει τον κύριο Τζαβουέλα να τον δικάσει. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας δεν βάζει κυρώσεις, ούτε θα ελέγξει αν το έκανε καλός ή κακός. Να πάει ο κύριο Τζαβουέλας και να πει πέντε πράγματα για την υπόθεση. Και το πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη και μήπως έγινε κάποιο λάθος και πώς ή δεν είναι σωστό αυτό. Δηλαδή ο κύριος Τζαβέλας απαξιώνει το θεσμό της Βουλής. Όταν όμως είναι να τον διορίσουν, γιατί εδώ είναι οι αντιφάσεις, όταν είναι να τον διορίσουν να πάρει τη διορισούλα του εκεί πέρα, πάει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Η δικαιοσύνη που είναι ανεξάρτητη και δεν δέχεται παρεμβάσεις, λες και θα έκανε παρέμβαση η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Όταν δέχεται επιστολές από τον Πρωθυπουργό, κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο, αναβάθμισε αυτή την υπόθεση, δεν τρέχει τίποτα, δεν τρέχει κάστανο. Και μέσα σε όλα αυτά, πολιτικά comeback, νέα κόμματα, reboot, remix. Και πάμε να κάνουμε τέλος πάντων TikTokια. Ο Αλέξης Τσίπρας ψάχνει όνομα για νέο κόμμα, λες και ετοιμάζει startup. Ιθάκη, πηξίδα, νέα πορεία, γιατί όχι και Λάουρα. Λες και θέλει να διαφημίσει μπισκοτάκια. Έχει το περιεχόμενο, δεν ξέρω. Πάντως το θέμα είναι το λόγο. Είναι όλα επικοινωνία. Και δίπλα έρχεται και η Μαρία Γαριστιανού. Προσπαθεί να μετατρέψει την οργή σε πολιτική δύναμη με κάτι γραφικούς. Θα κάνει σήμερα στο το κέντρο εκεί πέρα την εκδήλωση. Εγώ σας είπα, δεν μασάω τα λόγια μου. Πραγματικά η Μαρία Γαριστιανού έδωσε μια ελπίδα ότι μπορεί να κάνει κάτι. Δυστυχώς όμως από τις επιλογές της φαίνεται ότι πάει σε μια γραφική διαδικασία και σε πράγματα τα οποία δεν μπορούν να εκφράσουν προφανώς κανέναν. Έτσι. Από τους λογικούς ανθρώπους. Δεν ξέρω, η οργή μπορεί πολλές φορές να είναι παραπάνω από τη λογική, να σε φτάνουν στα όρια σου, όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και ο Στέφανος Κασελάκης δικαιώθηκε από το εφετείο και χθες έκανε σοβαρότητα.

0: και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
2: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτ. Ντούροβιτ παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Ο οποίος την πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρθιο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωσε την καρφώνη. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Τι σημαίνει η καλοκαιρινή διασκέδαση για τον καθένα, κάτι διαφορετικό. Για μένα πάντως είναι ένα barbecue show. Και show γιατί πάνω από τη σχάρα δημιουργώ και φυσικά έχω τη σωστή πρωταγωνιστρία. Γιατί ό,τι και αν ψήσω θέλω να έχω μόνο το πρώτο όνομα. Ποια? Μα τη φιάλη γραερίου Prime της Coral Gas. Φυσικά, η οποία προσφέρει κορυφαία εμπειρία barbecue. Γιατί ό,τι και αν κάνω, ό,τι και αν ψήνω, θέλω σταθερό αποτέλεσμα και σιγουριά. Με τριπλή ασφάλεια, ελευθερία στη μεταφορά και εύκολα διαθέσιμη. Γι' αυτό η φιάλη Prime της Coral Gas είναι το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου. Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 και το Viper 6947-989-989 και το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στον Αντώνη, την καλημέρα μου στο Σάκη, καλημέρα Νίκο, Κωνσταντίνο Ελένη, χρόνια πολλά σε όλους, δίνεις ευχές εδώ στην Τίνα, στον Κωνσταντίνο Ρέκα, στην Έλλη Σπυροπούλου, σωστά, και η Έλλη γιορτάζει, χρόνια πολλά και στην Έλλη, η Όλγα, καλημέρα, χρόνια πολλά, Κωνσταντίνο και Ελένη, από την όμορφη Ζάκυνθο, καλημέρα, γιορτάζει σήμερα η μισή Ελλάδα, μου λέει, ο Νίκος μου λέει, μπράβο κύριε Παγιωτόπουλε, ανώτριφιλή, η Παναθηναϊκή, μπράβο και πάλι μπράβο, μήπως να τα κανονίσετε στη συνέντευξη με την κυρία Αγγελικούση και εσείς μαζί με τον κύριο Τάκη, αντί το κύριο Στάκη να το κανονίσει, λέει. Λοιπόν, τώρα τι άλλο μου στέλνει. Μου στέλνει και. Ο Τάκης μου στέλνει. Καλημέρα. Άμα πεις. Ο Νίκος μου τα είπε αυτά, μου έστειλε τα μηνύματα. Ο Τάκης μου στέλνει καλημέρα. Άμα πεις στους παίκτες των ομάδων του Μπάρσε να το σηκώσει η Ελλάδα, μπορεί να παρεξηγηθούν καθώς είναι ελάχιστοι οι Έλληνες. Δεν είναι εξάδικο. Ο Κώστας, χρόνια πολλά, Κώστα μου, να σε καλά. Μου στέλνει καφεδάκι, κερδάω εσπρέσο σκέτο, έτσι ως εορτάζον. Και ντομάτες στη γλάστρα για να φάμε κάτι πιο οικονομικό. Για το κόμμα Καρστιανού, δεν ξέρω κατά πόσο ακόμη και να πάρει ένα καλό ποσοστό ή και πρωθυπουργός να εκλεγεί να κάνει κάτι το πολύ διαφορετικό. Καλά, πρωθυπουργός δεν υπάρχει τώρα, μην λένεστε. Εντάξει. Και μου λες τυπικά το ευχόμαστε. Νίκο, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει τυπικά και τυπικά, Κώστα μου. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Δεν είπε κανείς ότι θέλουμε να το πάρουν, όμως έχουν καλή ομάδα. Ναι, αυτό ήταν κάτω. Αυτό το πούμε. Ότι έχουν, είχαν την καλύτερη ομάδα στην σεζόν, έτσι, μην τρελαθούμε. Και ότι αν το αξίζει ως ομάδα να το πάρει, ναι, το αξίζει. Αλλά να ευχηθούμε, όχι, σε παρακαλώ, έξω από εδώ, αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, να τα διαχωρίζουμε αυτά. Δεν υπάρχει εθνική φανέλα σε τέτοια ζητήματα. Το σήκωσε η Ελλάδα και η επιτυχία της Ελλάδας, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα, έτσι, μην τρελαίνεστε. Κατά τα άλλα, παιδιά, επειδή μιλάμε τώρα για διάφορα, είδαμε χθες την ιστορία στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όλο αυτό το μάλευράσε. Είπα την άποψή μου. Η ουσία είναι ότι θα έπρεπε ξεκάθαρα να μάθουμε τι γίνεται. Τέλος. Το ένα κομμάτι είναι το τι κάνει η ΕΕΠ, δηλαδή αυτές οι νόμιμες συνακροάσεις είναι ένα άλλο θέμα και προφανώς το κράτος, η πολιτεία έχει το δικαίωμα να παρακολουθεί για διάφορους λόγους που εμείς μπορεί να μην ξέρουμε. Όλα τα πρόσωπα είναι υπό παρακολούθηση και ξαφνικά βγαίνουν κάποιοι και λένε: α, τι είναι τα πρόσωπα. Ναι, ακόμα και τον Πρωθυπουργό να παρακολουθεί.

0: παρακολουθούν, δεν το κατάλαβα. Αν είναι να κάνει κακό στη χώρα και να μην τον παρακολουθούν οι υπηρεσίες. Εδώ αυτό συμβαίνει σε όλες τις χώρες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και αυτά δεν κατήγγειλε ο Τραμπ ότι τον παρακολουθούσε το FBI και αυτά και μπουκάρει το FBI στο σπίτι του Biden και του παίρνει τα πόρτα και αυτά κτλ. Αυτό είναι ένα άλλο πράγμα. Το οποίο όμως δικαιολογείται και πρέπει να υπάρχουν οι ασφαλιστικές δικλείδες. Έτσι. Τέλος αυτό. Όμως εδώ το πρόβλημα προκύπτει από το παράνομο λογισμικό. Εκεί είναι τα ερωτήματα τα οποία δεν παίρνουμε απαντήσεις. Δηλαδή το παράνομο λογισμικό, αν κούμπωνε με την ΑΕΠ και δεν μπορεί τέσσερις ιδιώτες να παρακολουθούσαν όλους αυτούς τους στόχους. Και εν πάση περιπτώσει, γιατί οι μυστικές υπηρεσίες, κρατικές υπηρεσίες δεν έχουν κάνει φίλο και φτερό αυτή την υπόθεση. Και αυτός ο Ντίλιαν λοιπόν που βγαίνει και απειλεί τον Πρωθυπουργό, εγώ δεν το παίρνω από την πλευρά της κριτικής της αντιπολίτευσης, αν εκβιάζεται ή όχι, αλλά και μόνο ότι βγαίνει και κάνει αυτές τις δηλώσεις έπρεπε να τον έχουν βουτήξει. Και να τον έχουν κάνει φίλο και φτερό. Έτσι λειτουργούν οι μυστικές υπηρεσίες. Για να εμπεδώνεται και το αίσθημα της ασφάλειας, ότι έχουμε υπηρεσίες οι οποίες παρακολουθούν τα πράγματα. Θα μου πείτε εδώ δεν μπορούμε να βρούμε για το τι ακριβώς έχει βρωμίσει τα νότια προάστια. Θα μου πείτε, είναι άτο. Αγνώστου ταυτότητας οσμή. Καταλάβατε. Λοιπόν, εμένα εκεί είναι τα θέματά μου. Και επίσης, χθες ήρθε ένας άνθρωπος και πραγματικά μου είπε, τα λες πάρα πολύ ωραία. Το βγάζω αυτό, εντάξει, αν τα λέω καλά ή όχι, για τα οικονομικά και αυτά, αλλά έχω να σου πω κάτι, μου λέει. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω μια μικρή εταιρεία για να κάνω τη δουλειά να ζω, να μην έχω κανένα στο κεφάλι μου, να μην έχω κανένα λόγο να ζητήσω ρουσφέτη. Αυτή την κυβέρνηση την ψήφισα. Ξέρεις γιατί την ψήφισα, μου λέει. Του λέω γιατί. Μου λέει γιατί μου υποσχέθηκε ότι θα μειώσει τους φόρους. Πήγα και έκανα τη φορολογική δήλωση. Μια μικρή επιχείρηση έχει ο άνθρωπος. Πήγα και έκανα τη φορολογική μου δήλωση. Έβγαλα κάποια μικρά κέρδη για να μπορέσω να ζήσω. Και ξέρεις, πληρώνω, ο φόρος ο καθαρός μου λέει είναι 3 χιλιάρικα. Ξέρεις ότι πρέπει να πληρώσω 5,5 χιλιάρικα. Του λέω γιατί. Για την προκαταβολή φόρου, μου λέει. Προσέξτε, τα υπερπλεονάσματα αυτής της κυβέρνησης είναι ο μόχθος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τα ελλείμματα των οικοκυριών. Από τους έμεσους φόρους, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος πραγματικά με δάκρυα στα μάτια. Μου λέει θα το κλείσω. Δεν μπορώ να αντέξω. Είναι δυνατόν να μου ζητάνε 5 χιλιάρικα. Είναι δυνατόν να προπληρώνω φόρο της επόμενης χρήσης χωρίς να ξέρω τι θα μου συμβεί και μου στεγνώνουν την επιχείρηση, τη ρευστότητα. Να μην μπορώ να κάνω καμία επένδυση. Αλλά μου λέει οι πολυεθνικές δεν είναι σε αυτό το καθεστώς. Εμείς γιατί δηλαδή πρέπει να πληρώνουμε τόσα φέσια, γιατί η κυβέρνηση αυτή πανηγυρίζει για τη μείωση των φόρων. Και έχει το χειρότερο φόρο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την προκαταβολή φόρου. Πληρώνουμε τόσα χαράτσια, τόσα ταβεντζιλίκια, μου λέει. Έχουν βάλει το μακρύ χέρι μέσα στην τσέπη μας και τραβάνε συνέχεια τα λεφτά. Εμείς πώς θα ζήσουμε και πώς θα ρίξουμε στην αγορά λεφτά. Πώς θα κάνουμε επενδύσεις οι μικρομεσαίοι. Μας έχουν καταδικασμένους. Από τράπεζα δεν μπορούμε να περάσουμε. Μας έχουν όλους στις λίστες. Άρα, πού θα πάμε, ποιοι θα επιβιώσουν. Οι μεγάλες εταιρείες, όπως η Fraport για παράδειγμα, που ήρθε και πήρε όλα τα αεροδρόμια και παίρνει όλο το κέρδος και το βγάζει έξω και έχει κάνει πανάκριβη τη χώρα μας στις υπηρεσίες. Και προσέξτε, η Fraport πήρε τα αεροδρόμια τζάμπα. Δανείστηκε τα λεφτά από τις τράπεζες που εμείς, ο ελληνικός λαός, τον ανακεφαλαιοποίησε, τις συστημικές. Πήρε τα αεροδρόμια έναντι πολύ χαμηλού τιμήματος και προσέξτε, τα έφτιαξε. Ναι, τα έφτιαξε, συμφωνώ, τα έφτιαξε. Γιατί το αεροδρόμιο της Αντωνής και την Μυκόνου, ακόμα και χρέπει να ήταν, θα έβγαζε κέρδη. Τα έφτιαξε, ξέρετε με τι τα έφτιαξε. Πάλι με προγράμματα ανάκαμψης κτλ. Τζάμπα επένδυση έκανε και οικονομάει. Καταλάβατε. Και ανεβάζει τα τιμολόγια, φεύγουν χαμηλού κόστους εταιρείες, πάνε στη Βουλγαρία, στην Αλβανία. Και πληρώνουμε βέβαια πολύ ακριβότερα εισιτήρια αεροπορικά. Και μετά ψάχνουμε να βρούμε την αιτία της ακρίβειας. Πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Αλφα Radio 989, Νίκος Πέγκο τον πλούστο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κατά είναι το 212-212-4800. Το Viper 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας ο nearad@alfaradio989.gr. Και έχουμε κοντά μας την εορτάζουσα Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Χρόνια πολλά, κυρία Αποστολάκη.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλε. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα και σε όσους γιορτάζουν. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Να ξεκινήσουμε με όσα έγιναν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Δεν ξέρω, θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε ότι το Πασόκ έκανε ένα λάθος χθες σε σχέση με τη διαρροή. Για να πάμε και στην ουσία της υπόθεσης. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς.
2: Κοιτάξτε, κύριε Παναγιωτόπουλε, καταρχήν δεν γνωρίζω ποιος έκανε τη διαρροή. Δεύτερον, βλέπω μία επιλεκτική ευαισθησία και αυτό νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι ακόμη πιο ενοχλητικό από αυτήν καθεαυτήν τη διαρροή. Όπως γνωρίζετε, δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία επιτροπή ή καμία διαδικασία από την οποία να μην υπάρχουν διαρροές. Αλλά εν προκειμένου είδα ότι υπήρξε μία ενόχληση η οποία είναι αναντίστοιχη. Και σε κάθε περίπτωση αυτά που συνέβησαν χθες στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας θα ήταν αναγκαίο να τα πληροφορηθεί η ελληνική κοινωνία.
0: Mm-hmm. Θα μπορούσε ενδεχομένως, λένε πολλοί, θα μπορούσε ενδεχομένως και ο κ. Ανδρουλάκης στο Πασόκ να κάνει μια δήλωση που να εκθέσει όλη την ιστορία και όχι να γίνει μια διαρροή παραβιάζοντας μια θεσμικότητα την οποία θέλει να υπηρετήσει το Πασόκ υπό αυτή την έννοια. Γι' αυτό σας είπα να συμφωνήσουμε σε κάτι να πάμε στην ουσία, γιατί και εγώ θεωρώ ότι η ουσία είναι αλλού.
2: Επαναλαμβάνω και πάλι, αυτά τα οποία συνέβησαν χθες στην Επιτροπή και ενώ έχει προηγηθεί η άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να παραστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, είναι τα κρίσιμα και τα κέρια. Και δεν είδα γι' αυτά να υπάρξει καμία τοποθέτηση, θεσμική τοποθέτηση, υπεύθυνη τοποθέτηση και να υπάρξει καμία ενόχληση. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα ζωτικό θέμα που αφορά τα ατομικά δικαιώματα, το Σύνταγμα και το σεβασμό τους. Και δεν βλέπω τα αντανακλαστικά τα οποία θα έπρεπε να υπάρχουν. Το Πασόκ αντιθέτως είναι εκείνο το κόμμα που με επίγνωση της θεσμικής του ευθύνης και της ανάγκης σε αυτή τη χώρα οι νόμοι και το Σύνταγμα να τηρούνται, που είπε ότι αυτή την υπόθεση δεν θα την αφήσει έτσι. Και ξέρετε, δεν έχει να κάνει με το ότι παρακολουθεί το κύριο Ανδρουλάκης. Ακόμα και αν αυτό δεν συνέβαινε και υπήρχαν όλοι οι άλλοι αρνητικοί πρωταγωνιστές αυτού του σκανδάλου, το Πασόκ θα είχε ακριβώς την ίδια στάση, την ίδια στράτευση σε ό,τι αφορά την ανάγκη αποκάλυψης της αλήθειας.
0: Από τη χθεσινή διαδικασία, τώρα πάμε στην ουσία. Ποιο είναι το σημαντικό που προκύπτει?
2: Κοιτάξτε, το σημαντικό που προκύπτει είναι μία αίσθηση της ελληνικής κοινωνίας ότι η οργανωμένη και μεθοδευμένη απόπειρα συγκάλυψης συνεχίζεται. Ότι δηλαδή ενώ υπάρχει μία απόφαση του Ανωτάτου Ακυρητικού Δικαστηρίου της χώρας η οποία υποχρεώνει το κράτος να γνωστοποιήσει σε έναν πολίτη, τον κύριο Ανδρουλάκη εν προκειμένου, που έχει έναν θεσμικό ρόλο, είναι ένας πολιτιακός παράγοντας, είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και λοιπόν αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας υποχρεώνει το κράτος να γνωστοποιήσει στον κύριο Ανδρουλάκη τους λόγους της παρακολούθησής του, την εχίζει η ελληνική πολιτεία να μην συμμορφώνεται και να μην το κάνει.
0: Και μάλιστα έχουμε και προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και υπάρχει και, εκεί, και από εκεί η όχληση
2: ασφαλώς, πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Κυρία Αποστολάκη, να πάμε λίγο και στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Βλέπουμε τώρα ότι έρχονται νέα κόμματα, ο κ. Τσίπρας το ανακοινώνει, έχουμε και την κυρία Καριστιανού. Υπάρχει φόβος στο Πασόκ για μια αναδιάταξη της σειράς, ότι θα πιεστεί το Πασόκ από αυτά τα νέα εγχειρήματα?
2: Κοιτάξτε, ο φόβος του Πασόκ και οι φόβοι του Πασόκ έχουν να κάνουν αποκλειστικά με το περιεχόμενο της συζήτησής μας προηγουμένως. Δηλαδή έχουν να κάνουν με το κράτος δικαίου και τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών στη χώρα μας, με αυτή την επίθεση, στη νομιμότητα, με την εκτροπή η οποία, ξέρετε, θα κλιμακωθεί. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, η Νέα Δημοκρατία αύριο θα κλιμακώσει την εκτροπή. Και το λέω αυτό γιατί ενώ υπάρχουν αυτά τα συντριπτικά καινούργια αποδεικτικά στοιχεία και έχουμε ζητήσει νέα σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, καθώς πλέον γνωρίζουμε ότι οι μάρτυρες είχαν έρθει με τις ερωτήσεις γραμμένες και τις απαντήσεις γραμμένες, Καθώς γνωρίζουμε.
0: Η κυβέρνηση λέει θα αντιοπάει με 151, γιατί είναι εθνικό θέμα.
2: Ναι. Πριν από 4 χρόνια, στις 29 Αυγούστου του 2022, που είχε επαναληφθεί αυτή η διαδικασία με τα ίδια πραγματικά περιστατικά, τότε είχε εφαρμοστεί δεν είχε επικαλεστεί την παράγραφο αυτή του κανονισμού της Βουλής.
0: Για να πάει με 151.
2: Και είχαμε υπερψηφίσει την πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής 142 βουλευτές, δηλαδή αρκούσαν οι 120. Τώρα 4 χρόνια μετά επικαλείται και μετέρχεται οποιοδήποτε μέσου, επικαλείται μια συγκεκριμένη παράγραφο για να επικαλεστεί ζήτημα εθνικής άμυνας και εξωτερικών. Καταλαβαίνετε γιατί? Είναι προφανές γιατί.
0: Για να αποτρέψει
2: τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, όπως τα ίδια θα κάνει σήμερα στη συζήτηση για την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για να αποτρέψει τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για 2 πρώην υπουργούς του, ενώ για τα ίδια περίπου θέματα έχει άρει τις ασυλίες 13 βουλευτών. Δηλαδή εδώ έχει γίνει κομμάτια και θρύψαλα το θεσμικό οικοδόμημα της χώρας. Αυτά λοιπόν απειλούν το ΠΑΣΟ, είναι απειλή για
0: ναι,
2: το ΠΑΣΟ.
0: Αλλά τα νέα κόμματα, ο κύριος Τσίπρας για παράδειγμα, επειδή γίνεται μια κουβέντα τώρα για την προτίμηση της κυβέρνησης, αν θα είναι ο κύριος Τσίπρας που θα ανταγωνιστεί, πολλοί λένε για τη δεύτερη θέση και όλα αυτά, νομίζω τα παρακολουθείτε.
2: Ασφαλώς θα παρακολουθώ. Ήθελα να σας πω ότι εμείς είμαστε συγκεντρωμένοι εκεί. Εμείς είμαστε συγκεντρωμένοι στο ότι η αγοραστική δύναμη των πολιτών είναι η τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, το ότι ο κύριος Μητσοτάκης και όλο το προπαγανδιστικό επικοδόμημα της κυβέρνησης, το αδρά και πολυτελώς αμοιβόμενο, μέσα και από τριγωνικές σχέσεις όπως έχουμε αποκαλύψει, προτιμά φυσικά έναν άνθρωπο ο οποίος πολύ πρόσφατα είχε την διακυβέρνηση της χώρας στα χέρια του, υπήρξε αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Από αυτές τις δύο θέσεις ιτήθηκε επανειλημμένα από τον κύριο Μητσοτάκη με πολύ ψηλά ποσοστά και τεράστια διαφορά, 41% ο κύριος Μητσοτάκης, 17% το τότε κόμμα του κυρίου Τσίπρα, και κυρίως οι μνήμες των πολιτών είναι νοπές. Όχι μόνο σε σχέση με την πολιτική του και την αποτελεσματικότητά του, αλλά θα έλεγα πρωτίστως με την ασυνέπεια λόγων και έργων. Άρα είναι προφανές ότι για τη Νέα Δημοκρατία είναι ο επιθυμητός και εύκολος αντίπαλος.
0: Και κάτι τελευταίο, γιατί το τελευταίο διάστημα έχουμε δηλώσεις αμφίσιμες και δεν ξέρω τελικά ποια είναι η στρατηγική θέση του ΠΑΣΟΚ. Μετά τις εκλογές υπάρχει το περιθώριο ή το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα? Γιατί ακούστηκαν κάποιες δηλώσεις του κ. Γερουλάνου, του κ. Διαμαντοπούλου. Είναι καθαρή η θέση του ΠΑΣΟΚ?
2: Η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι πεντακάθαρη. Ο πολιτικός και ιδεολογικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτά δεν έχουν ημερομηνίες λήξης. Είναι ο αντίπαλος με τον οποίο δεν μπορούμε να συνεργαστούμε, γιατί την πολιτική του θέλουμε να την ανατρέψουμε.
0: Ακόμα κι αν είναι το κόμμα που μπορεί να δώσει την διακυβέρνηση στη χώρα, δηλαδή είσαστε πρώτο κόμμα, δεύτερο, και δεν υπάρχει άλλος τρόπος σχηματισμού κυβέρνησης. Θα πάμε σε δεύτερη εκλογική διαδικασία, σε τρίτη, πώς το βλέπετε?
2: Κύριε Παναγιωτόπουλε, ουδείς γνωρίζει το σκηνικό το οποίο θα διαμορφωθεί την επομένη των εκλογών. Ουδείς γνωρίζει ποια κόμματα θα μπουν στη Βουλή.
0: Σωστό είναι αυτό.
2: Ουδείς γνωρίζει τους συσχετισμούς των δυνάμεων. Αυτό που είναι πεντακάθαρο για το ΠΑΣΟΚ.
0: Σε καμία περίπτωση συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτό που κανείς γνωρίζει είναι ότι το ΠΑΣΟΚ δεν σκοπεύει να συνεχίσει την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Αγωνίζεται για να την ανατρέψει. Και αυτό νομίζω είναι ξεκάθαρο.
0: Κύριε Αποστολάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά για τη γιορτή σας.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Την καλημέρα μου σε όλους που παίρνετε εδώ και στέλνετε και τα μηνύματά σας. Ο Χάρης μου λέει χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και γελάει. Πες χρόνια πολλά, σταμάτησε στον Πρωθυπουργό. Χρόνια πολλά, λέει ο απέναντί μου, ο ακατανόμαστος, να μην λέω και πολλές φορές το όνομά του, γιατί είναι και επικίνδυνο. Είναι του συστήματος. Από το πρωί μου λέει: γιορτάζει ο Πρωθυπουργό, γιορτάζει ο Πρωθυπουργό, γιορτάζει ο Πρωθυπουργό. Και ήρθε ο Χάρης και μου το λέει και κλείνει και το μάτι. Καλημέρα, και εγώ μισθωτό είμαι και πρέπει να πληρώνω εφορία. Όλες τις άλλες χρονιές. Συγχαρητήρια στην Κερβινεσάρα. Γεια σου. Γιατί να σου πω κάτι και ο μισθωτό. Οι μισθωτοί πληρώνουν διαφορετικά την εφορία. Λοιπόν, ο Πάνος μου λέει: έχετε απόλυτο δίκιο με την προκαταβολή φόρου. Τεκμαρτό, μας έχουν καταστρέψει. Το βλέπω, μου το λένε πάρα πολύ μικρομεσαίοι. Ο Ρόνι μου λέει: πάντα ήταν η προκαταβολή φόρου, δεν είναι μόνο της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, έπρεπε να τους μειώσει όμως, να το κόψει αυτό. Είχε πει ότι όταν ήταν αντιπολίτευση και ήρθε ο φόρος προκαταβολή, είχε πει ότι θα τον καταργήσει. Όπως και τον νόμο Κατρούγκαλου. Και τώρα χιλιάδες συνταξιούχοι περιμένουν να δουν πώς θα ερμηνεύσει το Υπουργείο την εγκύκλωση Τσακλόγλου. Αντί να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου, όπως έλεγε, πήρε τα κομμάτια που ήταν καλά και συμφέροντα και απλώς έδινε ερμηνείες. Θεοδώρα, καλημέρα. Νίκο, σε παρακολουθώ καθημερινά και τα απογεύματα στο Κόντρα. Μπράβο για τη σωστή ενημέρωση. Ευχαριστώ, Θεοδώρα μου. Η Σμαράγδα μου λέει: καλημέρα. Έτσι έκανε κάποτε και το Πασόκ στους μικρούς και με την έκτακτη φορά. Ναι, συμφωνώ, Σμαράγδα μου. Όλα αυτά είναι μεγάλες αδικίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο Κώστας μου λέει: τα πάντα βρίσκουν. Δεν θέλουν να βρουν τις απαντήσεις, Νίκο. Οπότε τι ψάχνεις να βρεις τη γωνία δεκάρικο. Πότε και ποια κυβέρνηση πραγματικά έδωσε απαντήσεις και τιμωρήθηκαν αυτοί που έπρεπε να τιμωρηθούν. Πότε την πλήρωσε πραγματικά κάποιος που έπρεπε. Όποιος θέλει, κάνει ό,τι θέλει. Γιατί απλά έτσι θέλει και γιατί μπορεί και γιατί ξέρει πως κανείς δεν θα του κάνει τίποτα στην Ελλάδα, σχεδόν όλα μηδέν. Ο Κυριάκος μου λέει: Νίκο, καλημέρα. Δεν συμφωνώ με Σπιρέτο και Μάκη. Η χώρα έγινε ένα, δεν θα το πω, Κολομβίας. Ναι, με Χριστιανού και τη ζωή, γιατί χειρότερα δεν γίνει. Μήπως και καθαρίσει απειλά. Εάν η Αποστολάκη ήταν αρχηγός του Πασόκ, θα ήταν πιο σοβαρή η αντιπολίτευση και πιο παραγωγική. Κυριάκο μου, κοίταξε να δεις, να σου πω κάτι, επειδή θέτεις το θέμα συγκριτικά για το τι και το πώς. Η Μαρία Χριστιανού, εγώ την υποστήριξα σε πολλές περιπτώσεις όπου δέχτηκε επιθέσεις. Έτσι, ως μάνα. Έτσι. Από εκεί και πέρα όμως, όταν κατεβάζει μια πολιτική πρόταση, εγώ δεν θα κλείσω τα μάτια μου. Απέκτησε μια πολιτική δύναμη. Και δεν θα την είχε χωρίς την στήριξη ενός κομματιού της κοινωνίας, καλλιτεχνών, ανθρώπων που έβλεπαν την αδικία. Και για μήνες στα social media στήθηκε μια ιδιότυπη ασπίδα προστασίας γύρω από τη Μαρία των Τεμπών. Μέχρι που άρχισαν να φαίνονται πραγματικές πολιτικές συγγένειες. Με διάφορους γραφικούς τύπους, αυτά τα φιλορωσικά. Εγώ δεν είμαι ούτε φιλορώσος ούτε φιλοαμερικάνος. Είμαι Έλληνας. Και κοιτάω τα συμφέροντα της Ελλάδας. Δεν θα πάω να γίνω ουρά κανενός. Ούτε της Ρωσίας, ούτε της Αμερικής, ούτε της Κολομβίας, ούτε δεν ξέρω εγώ τι. Όλα αυτά εμένα μου προκαλούν μια απέχθεια. Και εδώ είναι άλλο η κοινωνική καταγγελία και άλλο η πολιτική πρόταση. Μέχρι στιγμής αυτό που βλέπω μοιάζει να πατά αυτό το εγχείρημα σε θυμό, γραφικότητα, θεωρίες συνωμοσίας. Προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ένα αντισυστημικό συνέστημα, αυτό που μου περιγράφεις. Το ξέρω ότι υπάρχει αυτό εκεί έξω. Υπάρχει. Όμως το αντισυστημικό συνέστημα ή το αίσθημα της αδικίας. Και άντε να τους διώξουμε αυτούς να φύγουν αυτοί, προϋποθέτει ένα συγκροτημένο πολιτικό σχέδιο. Όταν για παράδειγμα ο συνάδελφος Αυγερινός, ο οποίος ήταν ανταποκριτής στη Μόσχα, κάθεται και γράφει και τουιτάρει διάφορα πράγματα περί μαφιόζων, εγκληματιών κτλ. Όλα αυτά, όταν είσαι στην πολιτική, δεν είσαι ανώνυμο τρόλο να τα γράφεις. Πρέπει να τα στοιχειοθετείς. Διαφορετικά γίνεσαι μια φαρσοκομωδία. Προφανώς θα πάρει ψήφους. Προφανώς υπάρχει εκεί έξω ένα κοινό που θα την ψηφίσει. Η αντισυστημικότητα ή το διαφορετικό, σας λέω ξανά, προϋποθέτει συγκροτημένο πολιτικό σχέδιο, προϋποθέτει όμως και πρόσωπα σοβαρά που θα υπηρετήσουν αυτό το εναλλακτικό σχέδιο. Και να γίνει και να έρθει και η δικαιοσύνη κτλ. Δεν θα χαρίσουμε τη χώρα και το μέλλον της χώρας τώρα σε γραφικότητες. Συγγνώμη, το λέω πάρα πολύ απλά. Γιατί μας πειράζει ο Μητσοτάκης ή οποιαδήποτε κυβέρνηση και θέλουμε να τη διώξουμε. Να τη διώξουμε την κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Αλλά να φέρουμε προτάσεις. Και υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις στο πολιτικό σύστημα. Αρκεί να τις ακούσουμε. Λοιπόν, δεν θα πας στην άλλη άκρη μόνο και μόνο για να εκδικηθείς και να φωνάζεις. Και να λες και δεν μπορείς να κατηγορείς τη δικαιοσύνη ότι δεν αποδίδει δικαιοσύνη και να κάνεις μήνυση στον Καραχάλιο επειδή σου είπε ότι έχεις εντολή από τη Μόσχα. Σιγά. Και ο Γεωργιάδης το ίδιο είπε. Για τα ρωσικά μπουτς και τα λοιπά και τα λοιπά. Και έλεγε ντά, γιατί δεν πάνε να κάνουν μήνυση στον Γεωργιάδη. Εντάξει τώρα, λίγο να έχουμε τουλάχιστον καθαρή άποψη για ορισμένα πράγματα. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
8: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
9: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
8: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
9: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
8: Radio Player.
9: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
10: Γιατρέ μου,
11: πείτε μου.
10: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
11: Μάλιστα.
10: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
12: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Τις προάλλες αναφέραμε το e-contract της Energy, ένα προϊόν που έχει ενθουσιάσει, γιατί πολύ απλά κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη, μειώνοντας την γραφειοκρατία που χρειαζόταν μέχρι τώρα για να αλλάξει κάποιο υπηρεσία ενέργειας. Προφανώς όμως αυτό το προϊόν δεν είχε ενθουσιάσει μόνο εσάς, αλλά και χιλιάδες ακόμα καταναλωτές που ψήφισαν και το ψήφισαν ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Λογικό αν σκεφτεί κανείς ότι η Energy κατάφερε να μετατρέψει μια σύνθετη διαδικασία όπως το συμβόλαιο ενέργειας σε μια εμπειρία γρήγορη, ξεκάθαρη και πλήρως ψηφιακή. Δεν μιλάμε λοιπόν για μια απλή υπηρεσία ενέργειας, αλλά για μια λύση που σέβεται τον χρόνο μας και προσφέρει άμεσο πραγματικό όφελος. Καθώς μέσα από το κινητό, με την άνεση μιας 100% ψηφιακής εμπειρίας, όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Γιατί η Energy ξέρει να αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος του καταναλωτή. Και γι' αυτό το e-contract διακρίθηκε ως προϊόν της χρονιάς από το κοινό. Alpha Radio 989, Νίκος Παγκοτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 6947-989-989 και το email μας onear@alpharadio989.gr. Τώρα η Εύα μου λέει, η Αποστολάκη πάντως τι μας είπε, τίποτα, απλά θυμούνται τις παρακολουθήσεις κάθε φορά που έρχονται οι εκλογές. Γιατί να λες θα καταργήσω όλα όσα κάνει η σημερινή κυβέρνηση και να μην λες ότι θα κάνεις τι θα κάνεις, σαν να μην λες τίποτα. Γι' αυτό είναι και στα νούμερα που είναι, λέει η Εύα. Ο Τζον μου λέει: καλημέρα, είμαι 20 λεπτά κυριολεκτικά σταματημένο στην έξοδο της Αττικής Οδού προς Λαμία. Αυτό δεν είναι συνηθισμένη κίνηση. Γνωρίζετε τι συμβαίνει. Κίνηση, δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο. Στον Μπουραστιακό υπήρχαν προβλήματα, παιδιά, το πρωί, λόγω μιας. Πώς να το πω τώρα, ένας άνθρωπος ήθελε να αυτοκτονήσει και μπλοκάρισε ο κόμβος εκεί. Ο Μπουραστιακός, όλα τα δρομολόγια τα πρωινά ακυρώθηκαν προς αεροδρόμιο και Χαλκίδα. Οπότε έχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Σχετικά τώρα με τα μποτιλιαρίσματα εκεί που μου λες, δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο, δεν υπάρχει κάποια αναφορά. Είναι τα γνωστά προβλήματα. Προφανώς κάποιο μικρό ατύχημα. Ο Χάρης μου λέει: καλημέρα. Μέχρι σήμερα είδαμε πως κυβέρνησαν οι Πορφυρογέννητοι. Ας δούμε και κάτι άλλο. Εκτός αν έχει πέσει κάποια κυβερνητική εντολή μέσω της ομάδας αλήθειας και μερίδας του τύπου για δολοφονία χαρακτήρα και εμπροκειμένου Καριστιανού και ό,τι άλλο τη στέκεται. Όχι, Χάρη μου, άστο αυτό σε μένα. Μην το λες σε μένα, Χάρη μου. Τη έχω φιλεξιονίσει την κυρία Καριστιανού άπειρες φορές. Άστο αυτό το παραμυθάκι. Δεν περνάει και δεν το λέω για σένα προσωπικά, έτσι, περί δολοφονίας χαρακτήρα. Δολοφονία χαρακτήρα, αν θέλω να την κάνω, θα την κάνουν αυτοί και θα τους δείτε ποιοι είναι. Εγώ αυτό που βλέπω, δηλαδή αυτό το πράγμα, η εικόνα που είδα στο Κολωνάκι, στο γραφείο τη συνεργάτη δάστης με διάφορους τύπους, οι οποίοι τέλος πάντων είναι από πιο γραφικοί και από τα, γεφύρια στα Γιάννενα και στην Ήπειρο, δεν με συγκινεί. Ο Λοΐζος μου λέει: καλημέρα Νίκο, είμαι 66 χρονών, με οπτική αναπηρία 100%. Δεν είσαι αμερόληπτος, προσπαθείς να μιλήσεις σφαιρικά, αλλά δεν το πετυχαίνεις ξεκάθαρα. Πράγματα είναι, πραγματικά είναι η χειρότερη κυβέρνηση που πέρασε ποτέ η Νέα Δημοκρατία και του Μητσοτάκη 7 χρόνια τώρα. Ακρίβεια, διαφθορά, απίστευτα πράγματα, ναι ή όχι. Τώρα θεσμικά πρέπει να έρθουν κάποιοι οι οποίοι να καταθέσουν προτάσεις που έχουν ήδη καταθέσει, όπως το λες, και πρέπει αυτή η κυβέρνηση να φύγει. Απλά πράγματα. Είναι η κυβέρνηση αυτή που πρέπει να φύγει. Αυτό πρέπει να τονίσεις και όχι να πετάς την μπάλα λίγο στην εξέδρα για να κάνεις σφαιρική γνώμη. Λοΐζο, γιατί κατάλαβες ότι λέω κάτι διαφορετικό? Αυτό δεν το κατάλαβα. Τέλος πάντων, άμα το κατάλαβες έτσι, εγώ δεν μπορώ να σου πω κάτι άλλο. Λοιπόν, ο Κώστας μου λέει: δεν πρόκειται να κερδίσει κανείς τη Νέα Δημοκρατία προς το παρόν, γιατί κοιτάνε μόνο πώς να τους διώξουν, χωρίς όμως κάτι να προτείνουν. Έχεις δίκιο σε αυτό. Αυτό λέω κι εγώ, ότι πρέπει να υπάρχουν προτάσεις, συγκεκριμένες προτάσεις. Και δεν είναι μόνο οι προτάσεις, γιατί και εγώ μπορώ να σου πω: θα κάνω τον κατώτατο μισθό 5.000 ευρώ. Μπορώ να σου πω ότι θα καταργήσω όλους τους φόρους που υπάρχουν. Πρέπει να υπάρχει ένα συνολικό σχέδιο. Θα πεις: εγώ θα αλλάξω τη φορολογία. Γιατί προφανώς για να δώσεις πράγματα πρέπει να φορολογήσεις. Πρέπει να πάρεις από κάποιους άλλους. Είναι όλοι έτοιμοι να πάρουν από κάποιους άλλους? Αυτό είναι το θέμα. Και βέβαια υπάρχουν και κάποιες υποχρεώσεις της χώρας. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να κινηθεί σε όλα τα επίπεδα. Υπάρχει Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που ελέγχει τις τράπεζες. Υπάρχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις σε σχέση με τον προϋπολογισμό. Όλα αυτά πρέπει να μπαίνουν στο σχέδιο οποιοδήποτε κόμματος λέει ότι εγώ έρχομαι να τα αλλάξω. Γιατί όταν θα πεις: εγώ θα διαπραγματευτώ και θα αλλάξω τους όρους που έχει υπογράψει αυτή η χώρα με θεσμούς και αυτά κτλ., προφανώς δεν υπόσχεσαι ότι θα τα αλλάξεις. Υπόσχεσαι ότι θα προσπαθήσω να τα αλλάξω. Αλλά μπορεί να αποτύχω. Όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας. Υποσχέθηκαν πράγματα σαν δεδομένα, με ένα νόμο, ένα άρθρο κτλ. Απέτυχαν, μετά είπαν αυταπάτες. Και μετά φτάσαν στο 17% και φτάσαν τώρα στο 3% και διαλύονται. Και επανέρχεται ο Αλέξης Τσίπρας με νέο outfit που λένε και στη γλώσσα εκεί των επικοινωνιολόγων. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
11: Αλφα Radio 98,3.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989. Ο Ζουν μου λέει, γιατί λέτε και το Πασόκ, γιατί το λέτε, λέει, το Πασόκ και ο Κασελάκης έχουν παρουσιάσει αναλυτικά σχέδια. Αυτό, εγώ είπα τι πρέπει να συμβαίνει και πόσο πρέπει να είναι αυτό το αναλυτικό σχέδιο και πώς υπάρχουν μερικές λεπτομέρειες που πρέπει να τις τονίζουν. Αυτό είπα, Ζουνάρα, και αυτό που λες προς τους υπόλοιπους ακροατές, γιατί είμαστε μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα που όλοι μπαίνουν και λένε πράγματα. Και εσύ καταθέτεις τη δική σου άποψη ότι το Πασόκ και ο Κασελάκης έχουν καταθέσει ολοκληρωμένα και αναλυτικά σχέδια. Αυτά θα κριθούν από τους πολίτες. Απλώς να υπάρχουν σχέδια και άνθρωποι μπορούν να υπηρετήσουν αυτά τα σχέδια. Αυτό λέω για να ξεκαθαρίζουμε. Μαθαίνω ότι ο Κραουνάκης θα γράψει το τραγούδι για τα εγγένεια του Αλέξη. Η ελπίδα της Μαρίας έρχεται και από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι φόβοι και τα άγχη και διάφορα τέτοια. Τόσο με το πολιτικό σύστημα. Η Λένα Βασιλάκου γιορτάζει σήμερα και της λέμε χρόνια πολλά. Λένα, τι κάνεις?
1: Ευχαριστούμε.
0: Όλα καλά.
1: Ευχαριστούμε για τις ευχές.
0: Εντάξει. Έφερες τα αλμυρά που ήταν ωραία το πρωί.
1: Και η Ντίνα μας έφερε γλυκά.
0: Γλυκά, τώρα θα πάω να φάω το. Έφαγα το αλμυρό το πρωί. Τώρα το γλυκό. Πώς πάει εκεί έξω? Το γιορτάζεις, το γιορτάζεις. Το γιορτάζεις, το έχεις δώσει. Έχει κίνηση, έτσι.
1: Πιστεύω σήμερα να περιοριστείς τις ευχές.
0: Πάντα ευχές. Πάντα
1: και όχι κατηγορίες.
0: Καμία κατηγορία.
1: Για πεπραγμένα κτλ.
0: Τίποτα. Σήμερα γιορτάζουμε.
1: Αύριο πάλι.
0: Πόσα αυτοκίνητα πρέπει να είναι έτσι για να το γιορτάσουμε καλά στο ποντιλιάρισμα, έτσι για να γελάει. Τους κέρασες ερχόμενοι εκεί στα ποντιλιάρισματα που έφευγες έτσι από εδώ, από εκεί.
1: Η αλήθεια είναι με το ποντιλιάρισμα προλαβαίνεις να κεράσεις. Ναι, εννοείται. Είναι ακινητοποιημένο.
0: Δεν σε συμφέρει όμως τόσα που. Τέτοια κεράσματα που δηλαδή. Λένα Βασιλάκου, χρόνια πολλά, πολύχρονη και σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Εμείς η Ελλάδα γιορτάζει, παιδιά. Τις ευχές μας από καρδιάς. Και θα ακούσετε τώρα το εορταστικό δελτίο της Λένας Βασιλάκου.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλώς σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Οι μη ώρες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο λόγω κέντρου Αιχαίου, μεταξύ των κομβών Φιλής και Κηφισίας. 20 λεπτά στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού, στην έξοδο για Λαμία, μεταξύ των κομβών Ανθούσας και Κηφισίας και στην περιφερειακή Μητού από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στην παραλιακή λεωφορώ Ποσειδώνο, στο ρεύμα προς Πειραιά, από το Ελληνικό μέχρι το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ανατμήματα λόγω διαδοχικών τροχαίων ατυχημάτων. Επηρεάζεται η κίνηση και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού. Το μποτιλιάρισμα εκτείνεται από τη Λαχαναγορά στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι προς την Παραλιακή, αλλά και από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών. Στη λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, κυρίως στην άνοδο από τη συμβολή της με την Κατεχάκη, στην Πειραιώς προς Ομόνια, στη Σταδίου και στην άνοδο της Συγκρού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου ανατμήματα. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στη Δραπετσόνα, στη συμβολή της Παπαστράτου με τη Σπάρτη. Απομακρύνθηκαν εγκαίρως μία ηλικιωμένη και ο γιος της. Δεν υπάρχουν τραυματίες. Σταδιακά αποκαθίστανται τα δρομολόγια του προαστιακού. Οι σειρμοί είχαν ακινητοποιηθεί μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα. Απομακρύνθηκε ένας άνθρωπος, ο οποίος είχε δεθεί με σκηνή στις Αχαρνές πάνω από τα καλώδια του τρένου, με αποτέλεσμα να διακοπούν τα δρομολόγια προς Κιάτο, Χαλκίδα και αεροδρόμιο. Επεισοδιακή τηλεφωνική συνδιάλεξη σχετικά με το Ιράν είχαν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Φέρονται να διαφώνησαν σχετικά με την αναθεωρημένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Η διπλωματία του Ιράν επιβεβαίωσε εντωμεταξύ ότι έλαβε και εξετάζει την τελευταία αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου μέσω Πακιστάν, η κυβέρνηση του οποίου έχει αναλάβει μαζί με άλλες μεσοβλαβητικό ρόλο, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί πως η κατάσταση βρίσκεται στο όριο της σύναψης συμφωνίας ή της επανέναρξης της ένοπλης σύραξης. Διεθνής κατακραυγή για το βίντεο, το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπενγκβίρ και στο οποίο εμφανίζονται δεκάδες ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα δεμένοι πιστάγκωνα και γονατιστοί με το κεφάλι σκυμμένο. Ο Υπουργός εμφανίζεται να υψώνει την Ισραηλινή σημαία και να φωνάζει «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλλας, επέκρινε τον ακροδεξιό υπουργό για τη συμπεριφορά του απέναντι στους συλληφθέντες ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα. Οι 19 Έλληνες ακτιβιστές μέλη της αποστολής μεταφέρθηκαν σταδιακά στο λιμάνι της Δαστότ, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στο σημείο όπου θα βρίσκονται οι πρέσβεις της χώρας μας στο Τελαβίβ για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής. Αρχίζει εντός ολίγου στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση προανακρατικής επιτροπής σχετικά με τους πρώην υπουργούς Πιλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στρέφονται από σήμερα οι προβολείς, καθώς περισσότεροι από 50 ελεγχόμενοι, πολιτικά και μη πολιτικά πρόσωπα, καλούνται να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αξιόπινης πράξης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργούν οι εντεταλμένοι εισαγγελείς Πόπη Παπανδρέου και Διονύσης Μουζάκης, έχουν καλέσει και τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ελέγχονται για πράξεις, οι οποίες φέρονται να έχουν τελεστεί το 2021 και να αφορούν σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Πηγές αναφέρουν ότι οι περισσότεροι από τους ελεγχόμενους αναμένεται να ζητήσουν προθεσμίες προκειμένου να συντάξουν τις έγγραφες εξηγήσεις τους. Την υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας για ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ τις επόμενες ημέρες ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο αμαξοστάσιο στα Σεπόλια. Ο Πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στην ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, σημειώνοντας πως στόχος που είχε τεθεί το 2023 προέβλεπε 1.000 νέα λεωφορεία μέχρι τα μέσα του 2026. Σχετικά με την ενίσχυση του προσωπικού, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε πως η κυβέρνηση σχεδιάζει την προσέλκυση νέων οδηγών μέσω δωρεάν εκπαίδευσης και σταθερής επαγγελματικής προοπτικής. Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε εντατικοποίηση των ελέγχων κατά της εισιτηριοδιαφυγής, λέγοντας πως το φθηνό εισιτήριο προϋποθέτει ότι όλοι πληρώνουν, ενώ τόνισε πως στόχος είναι να μειωθούν χρονοαποστάσεις του μετρό στα 3,5 λεπτά της ώρας αιχμής. Δρύμη η επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκη στο πλαίσιο του συνεδρίου του κύκλου ιδεών. Για την υπόθεση των υποκλοπών κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική εκτροπή, χαρακτήρισε προσβλητική για τη δημοκρατία τη στάση της θεσμικής ηγεσίας της δικαιοσύνης, επέμεινε πως το ζήτημα αφορά στον πυρήνα του κράτους δικαίου και τόνισε πως η Νέα Δημοκρατία είναι αμετανόητη και πρέπει να πάει στην αντιπολίτευση, πληρώνοντας το κόστος της απαξίωσης του κράτους δικαίου και των χαμένων ευκαιριών. Το ενδεχόμενο κλιμάκωση σε ό,τι αφορά την Κούβα απέκλεισε ο Αμερικανός πρόεδρος, χαρακτηρίζοντας σημαντική στιγμή τη δίωξη που άσκησε η Αμερικανική δικαιοσύνη σε βάρος του Κουβανού πρώην Προέδρου Ραούλ Κάστρο. Δεν θα υπάρξει κλιμάκωση, δεν νομίζω πως είναι απαραίτητη. Η Κούβα καταραίει, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ρυθμούς Final Four, η Αθήνα, αυστηρά μέτρα ασφαλείας εν όψη της διεξαγωγής του Final Four της EuroLeague στο ΆΚΑ, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ από σήμερα ως τις 6 το πρωί της Δευτέρας. Μεταξύ άλλων, απαγορεύονται οι υπαίθριες δημόσιες συναθροίσεις και οι αυτοκινητοποιημένες στο κέντρο της Αθήνας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
2: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική, ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 3 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 27 βαθμούς Κελσίου, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 13 έως 22 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα ηπειρωτικά, θα δώσουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιο ισχυρές στις ορεινές και ημιωρινές περιοχές. Τα φαινόμενα δεν αποκλείται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Μετά το μεσημέρι, τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν και στο Ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 και στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 με 28 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ακούτε πάντα Αλφα Ρέδιο στις 9.89 και είναι στα μικρόφωνα η Αφιναίδα Νέλεγκα.
1: Ο Τάκης Χατζής.
0: Ο Τάστας Καρδιλανιάς στη ρυθμίση του και θα έχουμε κοντά σας μέχρι τις 11. Πολλά και διάφορα συμβαίνουν γύρω μας. Αλλά είναι περίεργα, αλλά δεν είναι και τόσο περίεργα. Τέλος πάντων,
1: ναι.
0: Υπάρχουν.
1: Το πιο περίεργο πες.
0: Και το ότι δουλεύουμε.
1: Α, γιατί επειδή σε έχει πιάσει άνοιξη.
0: Ναι. Ναι. Τώρα, κανονικά στην Ελλάδα, η Ελλάδα, αν υπάρχει ένα κόμμα σοβαρό, θα πρέπει οι δουλειές 1η Ιουνίου να σταματάνε και να ξεκινάμε 1η Οκτωβρίου.
1: Να εισηγηθείς δηλαδή αντί για την τετραήμερη εργασία.
0: Όχι, ποια τετραήμερη.
1: Την εννιάμινη εργασία.
0: Έτσι, δεν είναι. 1η Ιουνίου κλείνουν τα καταπάντα όλα.
1: Όλα.
0: Και ξεκινάμε 1η Οκτωβρίου πάλι. Αυτό είναι το κανονικό.
1: Αυτό είναι προχωρημένο που λες εσύ.
0: Όπου θες, Πατράβο, κάτσε σπίτι σου. Κάτσε στον μπαλκόνι και κάνει γεωθεραπεία. Τι σημασία.
1: Αλλά σου λέει, σταματάνε όλα με το που ζεσταίνει. Αυτό είναι προοδευτικό πραγματικά. Δεν το έχει σκεφτεί κανείς.
0: Να πούμε χρόνια πολλά στον Κώστα και στην Ελένη και στα παράγωγα, γιατί
1: είναι πάρα πολλά.
0: Είναι πάρα πολλά. Ένα φίλος μου τον λένε Ντούλη. Του λέω, ρε μεγάλε Ντούλη, από πού βγαίνει.
1: Τι είναι αυτό το Ντούλη, κάνει καριέρα ως Ντούλη.
0: Ναι. Ντούλη, του λέω, έτσι με έλεγε η γιαγιά μου.
1: Απ' την άλλη, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς το έχει κρατήσει όπως είναι. Χρόνια σας πολλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Τσουκαλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείτε.
2: Υγεία σε όλους.
0: Ναι, και ένα υπουργείο στο μέλλον. Τι άλλο να ευχηθώ.
2: Γιατί υγεία να έχουμε, τα υπουργεία δεν χρειάζεται.
0: Καλά, όχι, χρειάζεται. Γιατί σκοτωνόσαστε, νομίζετε ότι είμαστε του ακροαίου, το καταλαβαίνουμε. Για όλους πολιτικούς ισχύει η υγεία σας.
2: Καλά. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι, κύριε Χατζή.
0: Καλά, σαφώς δεν είστε όλοι ίδιοι, είστε παρόμοιοι. Τώρα. Έχω ένα ερώτημα, μόνο ένα ερώτημα.
2: Ναι.
0: Έγινε αυτή που είχε πάει ο Κυπατζής εκεί και. Τι είναι αυτός ο αρχηγός Κιπ, κάτι είναι αυτή, δεν τους παρακολουθώ αυτούς, δεν έχω μια απέχθεια.
1: Παιδί μου,
0: ναι, ο Κιπ λοιπόν πήγε εκεί με τον κύριο Ανδρού. Αυτός της Κιπ, μωρέ, πώς τον λένε.
2: Ναι, ο κύριος Δεμύρης.
0: Αυτός ο Δεμύρης. Λοιπόν, πήγε εκεί να πούμε, είπε ότι είπε. Εγώ μου κάνει εντύπωση, πώς διαρρεύσαν όλα αυτά. Δηλαδή, επειδή αυτή η επιτροπή. Είναι πολύ απλό.
2: Ξέρω, μήπως πρέπει να ρωτήσετε πώς διαρρεύσανε το 22 οι διάλογοι όλοι. Άμα μπείτε στα site, το 22 είχαν διαρρεύσει από κυβερνητικές πηγές, το γράφει κιόλας. Όλοι οι διάλογοι με τον κύριο Ρουμπάτη, την κυρία Αυλάκη.
0: Α, εσείς κάνετε το ίδιο που κάνατε και αυτοί δηλαδή.
2: Τον κύριο Δραβίλα. Όχι, δεν ξέρω αν κάναμε κάτι. Αν
0: αφού κάνατε και με δύο τύπου, ότι δεν κάνατε κάτι μου.
2: Εγώ διαβάζω λιγάκι σήμερα και βλέπω πώς έχει διαρρεύσει. Και μου έκανε εντύπωση.
0: Άρα και εσείς τα ίδια είστε με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Σε μια μεγάλη εφημερίδα βλέπω ένα έγγραφο. Και κάτι διαβαλτισμένο έχει διαρρεύσει του κυρίου Υπουργού Άμυνα προ τον Πρωθυπουργό για το ουκρανικό ντρόουν. Ναι. Πώς έχει διαρρεύσει, δεν ξέρω εγώ.
0: Καλά, οι δημοσιογράφοι κάνουν τη δουλειά τους. Αλλά...
2: Εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα.
0: Θα σας πω. Εκεί δεν υπήρχαν δημοσιογράφοι χθες σε αυτή τη διαδικασία.
2: Γιατί υπάρχουν στην αλληλογραφία του κυρίου Δένδια με τον Πρωθυπουργό.
0: Εκεί είναι τα λαρά, είναι αρουραίοι δημοσιογράφοι αυτοί στην άμυνα που σκανάρουν και.
2: Είναι αρουραίοι.
0: Και εγώ είμαι ανήκω στην κατηγορία των αρουραίων. Έχω αποκαλύψει, εγώ έγραφα έμπιστα. Λοιπόν, μπας πρώτος, δεν έχει σημασία.
2: Αν μου επιτρέπετε μια φράση.
0: Εγώ, γιατί εσείς δεν θα σε ενοχλεί το γεγονός ότι έγινε αυτή η διαρροή.
2: Να σου πω.
0: Όχι, ρωτάω,
2: το
0: να
2: βασικό
0: ξέρω.
2: Το οποίο μάθαμε χθες είναι το εξής.
0: Ποιο.
2: Εδώ και 4 χρόνια ακούμε να λέει η κυβέρνηση για ποιο λόγο δεν πήγε να ενημερωθεί στο αυτοί ο Ανδρουλάκης.
0: Ναι,
2: και ζήτησε να γίνει αυτό εγγράφος.
0: Ναι.
2: Χθες μάθαμε ότι ο αρμόδιος να τον ενημερώσει δηλώνει ότι δεν ξέρει τίποτα και ότι δεν βρήκε καν φάκελο με τους λόγους παρακολούθησης.
0: Εσείς πώς το μάθατε αυτό το χθεσινό? Όχι, πώς το μάθατε αυτό?
2: Ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Μου, αυτοί είναι κακοί άνθρωποι. Εσείς πώς το μάθατε χθες αυτό?
2: Εγώ το έμαθα.
0: Αλλά από πού?
2: Ας πούμε ότι μάθαμε κάτι που είναι ψευδές.
0: Μωρά, από πού το μάθατε? Όχι, δεν με νοιάζει αυτό. Με νοιάζει από πού το μάθατε.
2: Εσάς δηλαδή δεν σας νοιάζει η
0: ουσία? Όχι, δεν με νοιάζει. Όχι.
2: Σας νοιάζει πώς διέρευσε?
0: Με νοιάζει. Πώς μία απόρριτη, δηλαδή αυτό δείχνει.
2: Ρωτήστε τον πρόεδρο της Βουλής. Εκεί μπορεί να ήταν πολλοί κόσμος. Μέσα μπορεί κάποιοι να το διέρευσαν.
0: Τις κόσμος, οι βουλευτές ήσαν, δεν ήταν.
2: Ναι, αυτό σας λέω. Πάρα πολλοί κόσμος.
0: Εσείς βγάλατε και βελτίο τύπου.
2: Η ουσία όμως είναι, σας ξαναλέω.
0: Όχι, δεν είναι αυτή. Είναι πώς διέρευσε.
2: Είναι μεγάλη αποκάλυψη. Όχι, όσο και να θέλουμε αυτό να το μειώσουμε.
0: Όχι, αυτό
2: η ουσία
0: είναι.
2: Η μεγάλη αποκάλυψη.
0: Εγώ δεν ξέρω τι είπε.
2: Τέσσερα χρόνια λέγανε ψέματα.
0: Εγώ, κύριε Τσουκαλά, δεν ξέρω τύπο Δεμύρης, γιατί δεν ήμουνα εκεί, δεν υπήρχε ο τύπος εκεί. Κατά συνέπεια,
2: λοιπόν,
0: κάθε διαρροή δεν τη θεωρώ και αληθινή. Εγώ τι να κάνω τώρα.
2: Ο κύριος Δεμύρης δεν το διαψεύδει.
0: Δεν ξέρω τι κάνει μόνο δεν μύρισε τώρα με την Κύπτα. Ασχολούμαι εγώ τώρα. Εδώ παρακολουθούσαν εμένα και εσύ μου λες τώρα για τον Δεμύρη τώρα. Όχι, είναι πιο σημαντικό, όχι, είναι πιο σημαντικό πώς έγινε ξεφτύλα μια επιτροπή της Βουλής. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Είναι μια διαδικασία και είναι σοβαρή.
2: Θα ξαναλέω εγώ. Το 22 πώς διέρευσαν.
0: Άλλη ξεφτύλα.
2: Οι συνομιλίες του Ρουμπάτη, ξεφτύλα του Μπραβίλα, ξεφτύλα, του Κοντολέοντος.
0: Και αυτό ξεφτύλα.
2: Και της κυρίας Βλάχου.
0: Και αυτό.
2: Ωραία.
0: Και ακολουθείτε λοιπόν την ξεφτύλα πρώτα, την προηγούμενη εσείς τώρα.
2: Ρωτήστε λοιπόν πρώτα την κυβέρνηση πώς διέρευσαν αυτά που προηγούνται
0: τους,
2: χρονικά
0: τους,
2: και ρωτήστε μετά εμάς κύριε Χατζίου.
0: Αυτό έγινε το 22. Γιατί να ρωτήσω μετά εσάς. Θα μου πείτε εσείς πότε θα ρωτάω. Οπότε θέλω θα ρωτάω.
2: Θα ξαναλέω. Εσείς λοιπόν που λέτε και για την δική σας περίπτωση. Το ότι εδώ φαίνεται να λέει ο αρμόδιος ότι δεν έχω φακέλους με τους λόγους.
0: Πού το μάθατε,
2: πώς ξέρετε. Το είπε ο κύριος Δεμύρης. Καλέτε τον άγγελο να το
0: διαψεύσει. Μα πώς να τον καλέσω, αφού είναι απόλυτη συνομιλία.
2: Τον άγγελο να το διαψεύσει. Πώς θα διέρευσε, κύριε Χατζή.
0: Πώς μια απόλυτη συνομιλία να την δεχτώ εγώ την αληθινή που μου τη λέει οποιοδήποτε.
2: Γιατί κανονικά, αν υπάρχει μια απόλυτη συνομιλία η οποία δεν είναι αληθινή. Το πρόσωπο που το αφορά βγαίνει και τη διαψεύδει.
1: Δεν είναι τώρα ο αρχηγός της ΕΕΠ. Δεν είναι να βγει να κάνει press conference τώρα και να πει.
0: Δεν είναι αυτό.
1: Είναι άλλη θέση.
0: Άλλη θέση. Καλά
2: λέει. Κύριε Χατζή,
0: κάνατε φάουλ εδώ μεγάλο.
2: Όλοι καταλαβαίνουν. Όλοι καταλαβαίνουν.
0: Δεν ξέρω τι καταλαβαίνουν οι άλλοι. Καταλαβαίνω εγώ, έχει σημασία.
2: Άρα μα λέτε, κύριε Χατζή, ότι είναι ασήμαντο και δεν πρέπει να ξέρει ο λαός.
0: Μα δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτή η διαρροή.
2: Πώς θα. Άνθρωποι,
0: ακούστε,
2: ότι
0: ακούστε, ακούστε.
2: Δεν υπάρχουν οι αιτήσεις.
0: Ακούστε, ακούστε.
2: Βάση των οποίων καλά, καλά. Έγινε η παρακολούθηση.
0: Ακούστε, κύριε Τσουκαλά, μισό λεπτό. Εγώ δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτή η διάρκεια. Πού να το ξέρω.
2: Ωραία.
0: Αφού δεν ήταν ο τύπος μέσα.
2: Μάθετε
0: όχι, δεν, από πού να μάθω, αφού είναι απόρριτα.
2: Που είστε πάρα πολύ έμπειρος, αν κάποιοι διαψεύδουν
0: αυτά,
2: αφού είναι απόρριτα. Αν δείτε ότι δεν είναι αλήθεια, μα καλέστε με να το συζητήσουμε.
0: Μα πώς να το διαψεύσει κάτι το οποίο δεν μπορεί να το διαψεύσει, ή ούτε να το επιβεβαιώσει.
2: Γιατί
0: δεν μπορεί να το διαψεύσει. Γιατί αφού δεν μπορεί να το δηλαδή. Ότι αυτά πήγαινε και στην Επιτροπή. Πώς θα το επιβεβαιώσει. Έγινε ποινικό αδίκημα αν
2: θεωρούσα...
0: το κάνει αυτό ο κύριος Δεμύρης.
2: Ξέρετε πολύ καλά.
0: Είναι ποινικό αδίκημα αν το διαψεύσει, το επιβεβαιώσει, κύριε Τσουκαλά.
2: Όχι,
0: θα αποκαλύψει. Πώς δεν είναι, κάνετε λάθος.
1: Δεν είναι όλες οι θέσεις.
0: Δεν είναι έτσι, κύριε Τσουκαλά.
1: Κύριε Τσουκαλά.
0: Εάν το διαψεύσει, είναι σαν να το επιβεβαιώνει. Εάν δεν το διαψεύσει, το επιβεβαιώνει. Που σημαίνει ότι αποκαλύπτει μία. Περιμένετε κύριε Τσουκαλά, μας τρελάνετε τώρα, μας κάνετε άλλες πράγματα.
2: Πριν λίγο, σε μεγάλο σταθμό, ο κύριος Βορύδης έκανε και αυτός δρυμία κριτική στη δικαιοσύνη, γιατί είπε, δεν με κάλεσε ο εισαγγελέας πρωτοδικών να με ρωτήσει. Όταν παρακολουθεί.
0: Εμένα γιατί μου το λέτε αυτό, τι με νοιάζει.
2: Σας τα λέω γιατί εδώ...
0: Τι με νοιάζει, τι κάνει ο Βορύδης εμένα, τι είναι ο αδερφός μου. Δεν με νοιάζει τι κάνει ο Βορύδης εμένα. Εγώ ρωτάω.
2: Δεν μόνο τι κάνει ο Ανδρουλάκης.
0: Όχι, ναι, αυτό με ενδιαφέρει.
2: Και εγώ.
0: Ναι, ναι. Εσείς οι δύο με ενδιαφέρετε πολύ, γιατί έρχεστε να κυβερνήσετε τη χώρα, μιλάτε για θεσμικότητα και δεν παραδέχεστε ότι αυτή.
2: Θεσμικότητα είναι να αποκαλύπτεις τα κακό κείμενα.
0: Αυτό είναι.
1: Αυτή είναι δουλειά των δημοσιογράφων.
2: Θεσμικότητα είναι όλη την προπαγάνδα που χτίστηκε 4 χρόνια. Ότι δήθεν. Ξέρανε και δεν πήγαινε ο Ανδρουλάκης γιατί ήταν κατάσκοπος, γιατί φοβότανε. Σήμερα αυτό όλο καταραίει. Αυτό
0: πώς
2: είναι
0: καταραίει,
2: δηλαδή. Είναι
0: πού το ξέρετε ότι καταραίει.
2: Νόμιμα μέσα, ο κόσμος θα καταλαβαίνει.
0: Ποιος σας το είπε ότι καταραίει.
2: Μια επιχείρηση παρακολούθησης.
0: Ποιος σας το είπε ότι καταραίει, πώς το ξέρετε.
2: Σας το λέω. Είναι η άποψή μου, κύριε Χατζή, επιτρέπετε μου να την έχω.
0: Άποψη. Εγώ δεν ξέρω τι πάρει στην Επιτροπή καταρχάς. Εγώ τις διαρροές αυτές δεν τις πιστεύω.
2: Αφού δεν ξέρετε εσείς, δεν ξέρω ούτε κι εγώ.
0: Δεν τις πιστεύω.
2: Ας μιλήσουμε για κάτι άλλο.
0: Όχι, τις διαρροές δεν τις πιστεύω γιατί είναι απόρριτη συνεδρίαση αυτή. Κατά συνέπεια, εάν δεν είναι δημοσιογράφοι μέσα.
2: Κάντε ρεπορτάζ, ρωτήστε τον κύριο Σκέτσο που ήταν εκεί.
0: Μα απαγορεύεται να μου πει, λέμε. Ελληνικά.
2: Απαγορεύεται γιατί ρωτάτε εμένα τότε.
0: Για πού τα βρήκατε και κάνατε
2: και δύο τύπου. Δεν ότι απαγορεύεται να συζητάμε τι έγινε στην Επιτροπή.
0: Όχι, πού τα.
2: Ώρα, άρα παρανομούμε, κύριε Χατζή.
0: Βεβαίως, όχι, με συγχωρείτε, κάνετε, αφήστε αυτά. Αυτά είναι για το δημοτικό, δεν είναι για μένα.
2: Τάξη.
0: Βρείτε κανέναν άλλο να τα πείτε.
2: Αυτά που μου λέτε εσείς που έχετε μείνει σε ένα πράγμα.
0: Έχω μείνει, ναι, με έχει τσαντήσει πολύ αυτό.
2: Γιατί, πολύ καλά.
0: Γιατί δεν μας αφήνανε να μπούμε μέσα. Γιατί δεν μας αφήνανε να μπούμε μέσα.
2: Την ίδια ευαισθησία για ποιο λόγο δεν την είχε το 22. Για ποιο λόγο
0: πού
2: δεν
0: το ξέρετε ποια ευαισθησία είχα εγώ το 22.
2: Δεν λέω για σας, για τον πρόεδρο της Βουλής λέω.
0: Ήταν πρόεδρος του 22 ο Κακλαμάνης.
2: Ήταν στέλεχος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας λοιπόν τότε, ακόμα καλύτερα. Γιατί δεν είχε. Ο θεματοφύλακας.
0: Αυτό δεν το ψηφίσατε ούτως ή άλλως.
2: Εθνικής Ενότητας δεν είχε τότε ευαισθησία.
0: Α, έτσι το πάτε.
2: Ναι,
0: αφού
2: ναι.
0: το κάνει η Νέα Δημοκρατία, το κάνετε και εσείς. Άρα τα ίδια και εσείς με τους προηγούμενους. Κατάλαβα. Εντάξει. Αυτό θα βιώσει αυτή η χώρα. Θέλετε να διώξετε αυτούς που δεν είναι καλοί, να έρθετε εσείς, εσείς είστε καλύτεροι.
2: Να βγει αυτό. Ενώ η ουσία είναι αυτό
0: που. Όχι, δεν είναι η ουσία. Δεν είναι. Έπρεπε να αφήσουν τους δημοσιογράφους να μπουν, να γράψουν το ρεπορτάζ και να τα μάθουμε κανονικά τι λέγανε. Αυτή είναι η άποψή μου.
2: Από τη στιγμή. Το βασικό θέμα είναι ότι πρέπει να τα κάνουν δημοσιογράφοι. Ωραία. Κάντε το ρεπορτάζ και γράψτε τα.
0: Κύριε Τσουκαλά.
2: Ακούστε,
0: κύριε Τσουκαλά. Κάνατε φάουλ εδώ. Πώς θα το κάνουμε τώρα.
2: Φάουλ είναι, κύριε Χατζή, ναι. τα 4 χρόνια ψέματος και προπαγάνδας και η δολοφονία χαρακτήρων που σήμερα καταραίει.
0: Πώς καταραίει, πού το ξέρω εγώ ότι καταραίει, ποιος μου το λέει.
2: Ωραία, εσείς μπορεί να μην πιστεύετε.
0: Ποιος μου το λέει, κύριε Τσουκαλά μου, σε μια απόλυτη συνεδρία.
2: Δεν γίνεται να διαψεύσει αν είναι ο κύριος Δεμήρης, κύριε
0: Χατζή. Μα πώς θα διαψεύσει κάτι, δεν γίνεται να το διαψεύσει. Τι δεν καταλαβαίνετε.
2: Δεν λέτε ότι δεν μπορεί να διαψεύσει, δεν ισχύουν αυτά που λέτε.
0: Εγώ δεν ισχύω, αυτά που λέτε εσείς είναι.
2: Μπορεί
1: να μην ξέρουμε εμείς.
0: Κύριε, πάντως κύριε Τσουκαλά, κάνατε μια διαρροή. Δεν ξέρω αν την κάνατε εσείς προσωπικά, δεν γνωρίζω.
2: Εγώ δεν θυμάμαι το 22 να έχετε τόσο μεγάλη.
0: Πού το ξέρετε τι έκανα εγώ το 22.
2: Σας θυμάμαι, σας παρακολουθώ χρόνια.
0: Και εγώ δεν έπανα το 22. Δεν πλακώθηκα εγώ με την κυβέρνηση το 22. Κάνετε, δεν τα θυμάστε καλά.
2: Όχι για το θέμα αυτό.
0: Για το θέμα αυτό πλακώθηκαμε. Ναι.
2: Εγώ δεν θυμάμαι συγκεκριμένα.
0: Άμα δεν θυμάστε, να παίρνετε κάποια να θυμόσαστε.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω.
0: Τι να κάνω εγώ τώρα, άμα έχετε απώλεια μνήμης. Εγώ φταίω.
1: Όχι, και εκτός αυτού πρέπει να απολογηθούμε για το ποια ευαισθησία, ποια στιγμή και αν ήταν. Στο μέτρο του κυρίου Τσουκαλάν ήταν ικανοποιητική αντίδραση και δυσαρέσκειά μας. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να απολογηθούμε γι' αυτό.
2: Σήμερα επιμένετε το λέω, κυρία Νέγκα. Εγώ λέω ότι έχετε κάθε δικαίωμα να διαφωνείτε ή να συμφωνείτε και να επιλέγετε εσείς ποια θέματα αναδεικνύετε. Λέω όμως.
0: Θα μας βάλετε και ένα θεματόμετρο.
2: Θέμα, υπάρχουν προηγούμενες συγκεκριμένες διαδικασίες.
0: Ναι.
2: Εκεί, κατά τη γνώμη μου, όταν μου λέτε συγκεκριμένα ένα πράγμα. Μπορώ και εγώ να σας πω ότι πρέπει κατά τη γνώμη μου αυτό να βλέπουμε τι έγινε
0: κύριε,
2: το παρελθόν.
0: Κύριε Τσουκαλά, αυτά είναι δικαιολογίες, το ξέρετε. Προσπαθείτε να το δικαιολογήσετε. Καλά κάνετε, η δουλειά σας είναι. Και κανονίστε να μας στείλετε κανένα γλυκό να φάμε σήμερα που γιορτάζουμε.
2: Θα στείλω τώρα σε λίγα.
0: Παρακαλώ,
1: λιγάκι.
0: Εγώ.
1: Αυτό το δεχόμαστε.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: κανένα γλυκό. Να έχει λίγο κρέμα.
2: Δεν ξέρω τι σας αρέσει πιο πολύ.
0: Κρέμ πατισέρι. Κρέμ πατισέρι τρώγω. Αυτά μου αρέσουν και παρακαλώ.
2: Σας αρέσουν οι λεπτές γεύσεις.
0: Οι λεπτές γεύσεις. Στείλτε κανένα γλυκό και αφήστε τα υπόλοιπα με τις διαρροές τώρα.
2: Εντάξει, εντάξει.
0: Άντε, καλά, είστε καλά, να είστε πάντα υγιείς και κάθε ευτυχία στην οικογένειά σας. Γεια σας, καλημέρα. Η διαρροή έγινε τώρα. Κάνανε λάθος. Πώς θα γίνει τώρα. Κάνανε λάθος. Ρίχτα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Βρε αγάπη μου. Πόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog.
7: Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση. Δότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
11: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θεία άλυγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν

0: Υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Βουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθήνεα.org.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Λοιπόν, η διαρροή έγινε. Είναι, μου λέει τώρα πήγαινε να στο, να στο πει, λέει, της, μα, είτε μία φορά ή το ένα κάνει ο ΕΕΠ ή το άλλο, είναι υπόλογο, γιατί είναι ποινικό αδίκημα να κάνει τέτοια πράγματα, να πει, να κάνει δηλώσεις γι' αυτό. Τέλος πάντων, θέλω να πάμε τώρα στο κόμμα της κυρίας Χριστιανού, ο κύριος Γιάγκας, τον είπες. Γιάγκος, ηθοποιός, παλιά.
3: Αν δείτε φωτογραφίες του που είναι πιο νέος, θα τον αναγνωρίσετε από σύριαλ. Είχε,
2: ο κύριος Γιάγκος, λοιπόν, μίλησε για την κυρία Χριστιανού, διότι είναι οπαδός, είναι κοντά της.
3: Με τεράστιο ενθουσιασμό, θα έλεγα.
2: Περίσω.
4: Εδώ μιλάμε ότι αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα. Πήρε ένα σπαθί και τα έβαλε με όλο το σύστημα. Και είπα, όποτε αυτή η γυναίκα κάνει κόμμα, εγώ θα πάω μαζί της. Τη γνώρισα εκεί στο γραφείο, είναι ένα καταπληκτικό εξαίσιο πλάσμα, μια πραγματικά σύγχρονη Μπουμπουλίνα, και της το είπα και συγκινήθηκε, νομίζω. Η Μαρία Χριστιανού, σαν συμβολισμός, είναι μια σύγχρονη Μπουμπουλίνα, και η ένωση με την Μπουμπουλίνα και την Ελληνική Επανάσταση είναι ότι ο προπάπους μου είναι ο Νικηταράς ο Τουρκοφάγος.
3: Το πήγε από προπάπου, μέσω προπάπου.
2: Εντάξει,
3: σου λέει, αφού ήταν ο Νικηταράς, με τραβάει εμένα η Μπουμπουλίνα, και με αυτό το λόγο αισθάνεται μια σύνδεση, κατάλαβες, με αυτόν τον τρόπο αισθάνεται τη σύνδεση με την κυρία Χριστιανού.
2: Ναι, για συνέχεια.
3: Και αφού αισθάνεται αυτή τη σύνδεση και μάλιστα τη βλέπει και του θυμίζει την Μπουμπουλίνα, σου λέει, εδώ είμαστε.
2: Μάλιστα.
3: Γιατί μερικοί άνθρωποι το ψάχνουν αυτό και το βρίσκουν ποτέ στη ζωή τους. Εδώ λέει ο κύριος Γιάγκος, λέει, εδώ είμαστε.
2: Εδώ,
3: τον εκφράζει.
2: Βλέπεις, κάνω υπομονή.
3: Μπορώ να δεις.
2: Λοιπόν, εμπάστοση.
3: Πάντως νομίζω ότι το κόμμα της κυρίας Χριστιανού θα μας δώσει τέτοιες στιγμές, έτσι, γιατί είναι ένα πολύ συναισθηματικό κόμμα. Και νομίζω ότι θα απολαύσουμε, έτσι, συναισθηματικούς ανθρώπους να λένε τέτοια πράγματα. Το είπα καλά?
2: Ναι. Λοιπόν, ανάλογα με το κόμμα που υποστηρίζετε, έχετε και άποψη. Εντάξει, τώρα τι να κάνω εγώ? Θα υποστώ τις συνέπειες. Βάλε ένα τραγούδι καλύτερα.

0: του.
1: Αυτό, εκεί συμφώνησα. Και να πω κάτι. Ο Γιώργος συνεχώς μας στέλνει κάτι εξυπνακίστικα μηνύματα, ότι έλα, σε πιάσα τώρα. Γιώργο, δεν είναι πολύ αποτελεσματικά αυτά που στέλνεις. Ναι, βρες κάτι άλλο
2: στο
1: να πεις.
2: Στο Flow Cafe 490. Όχι, Γιάννης Γιαννάκης, 490. Άμα τον πάρεις και φύγεις, έχει 2,5. Κύριε Χατζή, να πάτε στην Έδεσα να μαζέψετε τσάμπα κεράσια και μετά να πάτε στο φίλο στο χωριό εκεί στις Πρέσπες να πάρετε και φασόλια. Πήγα και στις Πρέσπες, πήγα και παντού και αγόρασα φασόλια και έφαγα χτες πολύ ωραία γίγαντες που τους πούλησε ένας πλανόδιος εκεί, το βρήκα στον δρόμο. Κάτι μου έλεγε, σταματάω κι εγώ, πόσο τάχεις τόσο πάρε. Πήγα και σε μια φίλη μου που είναι vegan. Για τα σίδερα, δεν τρώει κρέας. Και φανταστικά φασόλια. Και έχω πάει πριν από πολλά χρόνια στη Μακεδονία σε μια συνεταιρισμό που κάνανε κεράσια. Εκεί έπρεπε να δεις οργάνωση που είχαν οι αγρότες. Το 2007. Καλημέρα κύριε Τά, κυρία Φιναρίδα. Χθες στη Λαϊκή Τραπεζόνα στα κεράσια είχαν 3,5. Ενώ πέστε την εποχή είχαν 10. Στο αεροδρόμιο χθες 5,80 φρέντος του Γρηγόρη.
1: Αυτό με τα αεροδρόμια, παιδιά, είναι ένα θέμα, έτσι.
2: Πόσο τα αγόρασε τα φασόλια, νομίζω πολύ φθηνά μου τα έδωσε. Δεν θυμάμαι, θα το θυμηθώ και θα σου πω, θα ρωτήσω τη διοίκηση που τα πλήρωσε.
1: Εσείς πλάκα κάνετε, σχεδόν παντού λέει ο καφές έχει πάνω από 4 ευρώ. Εσείς που πίνετε καφέ στο καφενείο του Μίτσουλα, εγώ φέρνω από το σπίτι. Τάκαρε, πόσο έχει ο καφέ στην Κηφισιά, σχεδόν παντού πάνω από 4,5 ευρώ.
2: Χθες ήταν εγώ, παιδιά, έπιανα ένα φρέντο εσπρέσο και το πλήρωσα 3,10. Δηλαδή, πώς έχει τόσο, δηλαδή.
1: Τώρα μας βάλατε, μήπως αυξηθεί, δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Να καλείς πιο συχνά το Δρυμιώτη, σου λένε εδώ. Παιδιά, και εδώ στη Θεσσαλονίκη, αν καθίσεις να πιεις καφέ, θα τον πληρώσεις από 4 μέχρι 6 ευρώ. Μόνο λέει ο ελληνικός είναι λιγότερο από 4.
2: Εγώ αγόρασα 7 ευρώ το
1: κιλό
2: και φιλέ, τα φασόλια εγώ. Δεν θυμάμαι
1: λέει
2: αν ήταν.
1: Για τα κεράσια.
2: Όχι τα φασόλια, γιατί με ρώτησε. Πρέπει να ήταν 3 ή 4 ευρώ το κιλό. Δεν, θα σου πω ψέματα και δεν θυμάμαι ακριβώς. Είναι 3 ή 4. Εκεί πάντως, κάτω από 5. Τα πήρα από τον παραγωγό.
1: Μας γράφουν πολλές τιμές εδώ, καφετέρειες και τα λοιπά. Παιδιά, αν βλέπετε ότι είναι εξωπραγματικές τιμές. Και από τον εαυτό μου σας το λέω. Μην πηγαίνετε.
2: Θα σας πω κάτι όμως. Μια λεπτομέρεια θα σας πω για τον καφέ τώρα. Στην Ιταλία, επειδή έχω πάει πολλές φορές και συχνά λόγω της καταγωγής μου, εκεί λοιπόν, από την Πάτρα, είμαστε πύλοι στη Δύση. Εμείς τι κάναμε, τίποτα. Ναι. Λοιπόν, πας στο καφέ Γκρέκο, που είναι από τα ακριβότερα, τώρα έχει κλείσει, από τα ακριβότερα καφέ στην Ευρώπη. Έχει 2 ευρώ καφέ ο εσπρέσο. Ναι. Ξέρεις γιατί? Γιατί κάθονται ορθοί, το πίνουν και φεύγουν.
1: Ναι.
2: Εδώ πάλι κόνησε 9 καρέκλα μισή μέρα.
1: Μισή μέρα, όπως το λες. Και με ένα καφέ.
2: Με ένα καφέ. Αυτή είναι η διαφορά, καταλάβατε.
1: Όπως σου λέει κι άλλος.
2: Ενώ έξω, τον πίνει και φεύγει τον καφέ. Δεν έχει μάνα σου, πατέρα σου.
1: Πακέτο, ρε παιδιά, έχει άλλη τιμή από το σερβιριστό. Εννοείται. Ο Έλληνας κάθεται πάνω από 2 ώρες στην καφετέρια, βεβαίως. Καλημέρα σας. Υπάρχουν γραφικότητες, υπάρχουν κενά στα νέα κόμματα διαμαρτυρίας, όπως της κυρίας Καριστιανού, αλλά θα έπρεπε να μας ενοχλούν περισσότερο η δυσόδης σκανδαλοκρατία της νέας κυβέρνησης, η διαφθορά, η διαπλοκή, διάχυτα παντού. Είμαστε πολλοί που δεν είμαστε διατεθειμένοι να δεχθούμε εξουσιομανή ηγεσία και αντιδημοκρατική και λαϊκή διακυβέρνηση, επειδή δεν υπάρχει καλύτερη πρόταση. Ο Γιώργος μας λέει, παιδιά, σε μαγαζί βιβλιοκαφέ στο Χαλάνδρι, χθες πλήρωσα το φρέντο 5 ευρώ, ενώ είδα ξαμπαμά, δεν γίνεται να πέσουν οι τιμές διαφορετικά. Η τιμή του καφέ παίζει. Ποιος σου το σερβίρει, λέει η Τάκη, λέει εδώ ο Μάκης.
2: Ο Έλληνας κάθεται πάνω από 2 ώρες στην καφετέρια. Το διάβασε αυτό. Ναι, ποιος το σερβίρει, τι.
1: Στον Άγιο Μάρκο στη Βενετία, 4,30.
2: Ρε παιδί μου, εκεί κάθεσαι στην καρέκλα. Σου λέω εγώ, άμα ο Ιταλός δεν κάθεται να πιει το εσπρέσο. Και να φουμάρει και μισό πακέτο.
1: Στον Άγιο Μάρκο προσωπικά τον πληρώνω να έχει παραπάνω το καφέ. Δηλαδή, άμα είναι να κάτσω εκεί και να δω αυτό, επειδή δεν το βλέπεις πολλές φορές στη ζωή σου. Εντάξει, αυτό.
2: Να παίζει η ορχήστρα τώρα.
0: Μέχρι την πυρή στην πλατεία.
2: Ναι. Ε?

0: Όχι, χωρίς να έχει πλημμυρίσει πλατεία, να βλέπει την ορχή. Είναι δύο ορχήστρες, μία στο ένα καφέ, μία στο άλλο απέναντι. Και συναγωνίζονται. Και αυτό είναι ένα φοβερό θέαμα και ένα φοβερό άκουσμα. Εντάξει, και θα τον πληρώσει, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, εγώ πάω με τους γέρους μου, συχνά πυκνά εδώ στην Κηφισιά.
1: Αυτούς που λύνετε τα προβλήματα. Εντάξει, τα
0: λύνουν παγκόσμια. Όλα τα προβλήματα. Ήρθε προχθές ένας, μου λέει: έχει καιρό να φανείς, του λέει: είχα θέματα. Μου λέει: δεν γίνεται, μου λέει: έχουν αποσιολόγιο αυτοί.
1: Α, μάλιστα.
0: Μου ξέρουν ποιες μέρες έλειπα. Βέβαια.
1: Είσαι τακτικός.
0: Ναι, είμαι εκεί.
1: Τι λύσατε τελευταία φορά?
0: Μιλάγαμε τώρα για το Ιράν.
1: Ναι. Πώς θα ανοίξουν τα στενά.
0: Έχει δίκιο ο Τραμπ ή άδικο.
1: Α, και?
0: Έγινε καυγάς μεγάλος.
1: Ναι, ναι.
0: Διότι οι μισοί γέροι μου υποστηρίζανε. Γέρος είμαι και εγώ, δηλαδή. Ναι. Είναι αυτοί. Ναι. Υποστηρίζανε ότι έχει δίκιο ο Τραμπ. Τι λες ρε, του λέγε και κάτι τέτοια.
1: Ναι, ναι.
0: Ο άλλος ήταν με τους. Είναι πιο προοδευτικός, να πούμε, κλείνει προς το. Προς Παλαιστίνιους κλείνει.
1: Θέλω να πεις look του πιο προοδευτικού. Είναι πιο προοδευτικό το look.
0: Τι εννοεί πιο προοδευτικό?
1: Εννοώ το στυλ.
0: Όχι.
1: Τα
0: ίδια φοράνε.
1: Τα ίδια φοράνε όλοι.
0: Ναι, είναι το ίδιο. Το ίδιο. Παντελόνι κουλγούν,
1: ναι,
0: ναι, ναι, καρό που καμισάκι ψιλοκαρό, ναι. Μπουφανάκι μπες
1: το μπουφανάκι με τρελαίνει
0: με γιακά,
1: το μπουφανάκι, ναι. Αυτό δεν βγαίνει μέχρι 15 Αύγουστο.
0: Όχι,
1: είναι για το κρύο,
0: ναι. Και σακάκι φοράγανε. Μπας τόσο καφίσαμε. Εγώ την ώρα που πήγα, εγώ πήγα 12 η ώρα. Αυτοί είχαν πάει τις 9 εκεί. Την έχουν βγει. Ξέρεις που πάνε? Δεν πάνε τώρα σαν καφέ, γιατί. Εντάξει, είναι ντροπή τώρα να πας από τις 9 μέχρι τις 2 να κάθεσαι και χάμισε με ένα
1: καφέ.
0: Πάνε
1: σε καφενείο, καφενείο.
0: Όχι, πάνε τώρα, έχουν βρει και πάνε σε ένα fast food που είναι εκεί. Πώς το λένε, πώς το λένε αυτό? Στην Κηφισιά, μωρέ, μεγάλο, αυτά τα γνωστά.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Φρο καφέ και κάτι άλλο που είναι εκεί. Γκούντις, ναι.
1: Α, και
0: πάνε εκεί απ' έξω αυτοί, στα γκούντις απ' έξω έχουν τραπεζάκια που παίρνει στο σάντουιτς, μπορεί να κάτσει αν φας. Αυτοί τι κάνουν, πάνε, πιάνουν τις καρέκλες, παίρνουν και ένα. Πώς το λένε, καφέ και. Όχι, σάντουιτς.
1: Σάντουιτς, ποτέ, αυτό είναι πριν να ξέρω σφύρι.
0: Όχι, δεν παίρνουν σάντουιτς γιατί έχουν πίεση, έχουν ζάχαρα
1: και
0: τέτοια. Δεν
1: μπορούν να φάνε τέτοια πράγματα. Δεν
0: τρώνε μόνο σπίτι αυτοί, δεν είναι τίποτα κορόιδα. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικά και γυρίζω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ψάχνεις το συνεργείο που μπορείς να εμπιστευθείς? Perfection Group, BMW, Mini, Audi, Mercedes, Land Rover, Porsche, Λεωφόρος Ηρακλείου 398, Νέο Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2810-359. Perfection Group, your place to feel safe.
4: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
5: Πάμε!
6: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
11: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
10: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
11: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα Τετάρτη Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
10: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
11: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
12: Ω, το χλάτσωσε. Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
13: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, στα στέκια της νεολαίας, ναι, λέει κάτω από 4 ευρώ δεν πίνεις καφέ. Βλέπε Εμίλιο Βεάκη στο Περιστέρι, όλες οι καφετέρες στη σειρά είναι φούλα από νεολαία. Εντάξει, πού να πάνε τα παιδιά, οι περισσότεροι ξέρετε, νέοι.
1: Είναι
0: η εξοδός τους αυτή. Δεν είναι. Εντάξει, το καφέ λέει πληρώνεις νίκη στο τραπέζι που κάθεσαι και στα βένα σου παίρνουν τα πιάτα μόλις φας να φύγεις. Εμένα ένα πράγμα με έχει πειράξει, θα σας το πω τώρα, θα την ψάξω τη δουλειά αυτή, με βάση τις άδειες που παίρνουν, γιατί οι άδειες που παίρνει ένα μαγαζί είναι καφετέρια, ας πούμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Παλιά τις λέγαμε καφετερίες.
1: Mm-hmm.
0: Καφετέρια. Λοιπόν, τι γίνεται. Σου λέει θα φας, μετά τη μία δεν σερβίρω καφέ.
1: Mm-hmm.
0: Αφού έχεις άδεια για να σερβίρεις καφέ, τι πάρα που θα φάω.
1: Α, ναι, αυτό είναι φοβερό.
0: Σε πιέζει, ναι, να φας. Ναι, ναι. Εγώ θέλω να δω εάν πραγματικά η άδειά τους ανταποκρίνεται σε αυτό που πουλάνε. Γιατί για να έχεις εστιατόριο.
1: Είναι άλλο.
0: Όχι, πρέπει να έχεις και χώρους,
1: κουζίνες
0: κτλ. Ναι. Συγκεκριμένα τετραγωνικά. Εδώ δηλαδή γίνεται κατάχρηση αυτό.
1: Mm.
0: Και τι κάνουν. Αφού έχουν πάρει άδεια καφενείου, βάζουν να πάνε στα τραπέζια πιάτα με μαχαιροπύρου, δεν μπορεί να κάτσει, ντρέπεσαι.
1: Ναι, και λες.
0: Είναι για να φας. Πώς, γιατί
1: είναι,
0: να φάω.
1: Ναι, και
0: έχω
1: γεφεύεις.
0: Σπίτι να φάω. Πηγαίνω να τρώω έξω μεσημεριάτικα. Δεν πάω. Λοιπόν.
1: Γιώργος ο Πούλος. Παιδιά λέει: δύο πιτόγυρα και μία μπύρα έχουν 15 ευρώ. Το διανοείστε. Λέει ο Γιώργος: τι, δεν το ζούμε.
0: Ναι, τι να διανοούμαστε.
1: Αν πας δε με παιδιά σε σουβλατζίδικο, πάει. Αναρωτιέσαι πού βρίσκεσαι. Αν πει στους αβερνιάρδες λέει κάτι για τις τιμές σου, σου απαντάνε όταν δίνεις 4 ευρώ για μια κουταλιά καφέ και δύο κουταλιές ζάχαρη, είναι καλύτερα. Ο Κυριάκος μας λέει καλημέρα, μια και βάλατε το ηχητικό για την Μπουμπουλίνα, βάλτε και τα ηχητικά για τον Μωυσή, την υπέρκομψη, τον Μπούκο, το Μάκι, πιο Μάκι, τα Χεράτα, για να εφημίσουμε κι άλλο.
0: Τα έχουμε βάλει αυτά.
1: Εδώ τα έχετε ακούσει αυτά προφανώς. Ο Χατζής λέει είναι αριστερός αλλά ρεαλιστικός, οπότε τον Τραμπ δεν πρόκειται να τον υποστηρίξει ποτέ, το υπογράφω. Ο Γιώργος λέει ρε παιδιά, αφού το τραπέζι στην καφετέρια το έχουμε σαν δωμάτιο ημι διαμονής. Μια φορά λέει σαν καταναλωτές κάναμε μποϊκοτάζ τότε με την αναγνώριση από την Ολλανδία των Σκοπίων, όπου όπου μποϊκοτάραμε μπύρες, γάλα και τα λοιπά ολλανδικά προϊόντα και πραγματικά δημιουργήθηκε πρόβλημα και κάποιος έγινε πλούσιος, αλλά δεν θα πω άλλες κουβέντες.
0: Μαρία, εκεί που τον πίνουμε σκέτο δεν πρέπει να πληρώνουμε λιγότερο. Ναι, σωστό, δεν έχει ζάχαρη. Καφέ βέβαια τι πουλάνε νομίζω, εντάξει νερό είναι, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι στην Ελλάδα είμαστε και δεν θέλω να παραπονιέστε για αυτά, γιατί μπράβο στον κύριο Τσουκαλά λέει ο Άκης.
1: Mm-hmm.
0: Α, ο Άρης, με συγχωρείτε. Ο Άρης, όχι Άκης. Ρε Σινέγκα, τόσοι γελίνιο δημοκράτες είναι, δεν έχεις κράξει έναν. Mm. Με το Γιάνγκο ξεσπάθωσες.
1: Ναι, ναι, νομίζω με χαρακτηρίζει πάρα πολύ αυτό. Με χαρακτηρίζει το...
0: Σας ενημερώνω ότι είμαι απόγονος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Ο προ-προ-παππούς μου είχε γυναίκα την αδερφή του Κολοκοτρώνη. Πέρναγε από την πόρτα της και τη γάνιζε ψάρια και του άρεσε τόσο πολύ η μυρωδιά που την έκανε η γυναίκα του. Κατόπιν τούτου, θεωρώ υποχρέωση όλων των πολιτικών κομμάτων της Ελλάδας, παλαιών και νέων, να με καλέσουν να δώσω τον υπερπαθήρας αγώνας. Είναι σήμερα και η επέτειο της κουμούνας των Παρισίων και είμαι σε επαναστατημένη.
1: Μωρόπουλος, σίγουρα.
0: Ναι, Μωρόπουλος, είναι επαναστατική, επαναστατημένη, έχει σημασία. Vive la France. Εντάξει.
1: Όλα, τα βάλε όλα μέσα.
0: Όχι, εντάξει. Η κουμούνα των Παρισίων έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Mm-hmm. Για να μην πω ποιοι χρηματοδοτήσαν την επανάσταση στη Σοβιετική Ένωση. Τσίου.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι θα πάμε σε βελτιωτήσιο τώρα με τη Λένα Βασιλάκου, η οποία γιορτάζει σήμερα χρόνια πολλά και έτσι από κοντά. Λένα, να σε καλά, έφαγε και πάρα πολύ ωραία γλυκά, όχι σαν τον άλλον.
1: Ποιον?
0: Που τα φέρνει μετρημένα, μετά ξέρεις ποιον, το Αγίου Γεωργίου. Λοιπόν, μπάστος, δεν θέλω να πω ονόματα, Ευγενίδης. Έφερε δύο κουτιά, φέρανε μαζί με την Τίνα την Πόσκου, γιορτάζει και αυτή. Φέρανε κουτιά, φέραν και για τους απογευματινούς.
1: Ούτε ο Τριάντης δεν τα παίζει αυτά, μας γράφει.
0: Ποιος?
1: Ο Ευγενίδης.
0: Ναι.
2: Ωραίος.
0: Πολύ ωραία, σε συγκινήθηκα. Και τα ανατρίχιασα. Σηκώθηκε η πέτσα μου. Θα σε φτιάξω εγώ τώρα περίπου στο δεύτερο μέρος. Βάλε βελτίο ειδήσεων με Λένα Βασιλάκου.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Νέοι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Κυκλοφοριακά προβλήματα στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά, από τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά προς το λιμάνι λόγω διαδοχικών τροχαίων ατυχημάτων. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, μεταξύ των Κόμβρων του Κίση Πλακεντίας και Μεταμόρφωση στην έξοδο για Λαμία, και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από το Κόμβο Μεταμόρφωση ως την έξοδο της λεωφόρου Κηφισίας στην έξοδο για Λαμία. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα, από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών στην άνοδο και από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Περιστέρι στην κάθοδο. Επίσης, στη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου από το δάσος Χαϊδαρίου ανατμήματα, καθώς και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη συμβολή της με την Κατεχάκη, στις Κανελοπούλου και Κατεχάκη προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή, στην κάθοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και στην κάθοδο της Αρδιτού, καθώς και στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα, κυκλοφοριακά προβλήματα αυτήν την ώρα. Απορρίπτει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το ενδεχόμενο να γίνουν δεκτά τέλη διέλευση από το στενό του Ορμούς. Είναι καθαρός εκβιασμός. Η Ευρώπη δεν μπορεί να το δεχτεί, διεμήνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προειδοποιώντας ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Μιλώντας σε podcast των Financial Times, ο Πρωθυπουργός τόνισε πως μια παρατεταμένη κρίση στο Ιράν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, με επίμονα υψηλό πληθωρισμό και χαμηλότερη ανάπτυξη. Η Ευρώπη, είπε, οφείλει να προετοιμαστεί ακόμη και για το χειρότερο σενάριο. Τόνισε πως η ακρίβεια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Ο Πρωθυπουργός ανέδειξε επίσης το ρόλο της χώρας μας ως ναυτιλιακής δύναμης, τονίζοντας πως η Ελλάδα αντιπροσωπεύει περίπου το 25% της παγκόσμιας ναυτιλίας. Όπως είπε, μέχρι το τέλος του έτους δεν θα είμαστε πλέον η πιο χρεωμένη χώρα στην Ευρώπη, και αυτό είναι μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη για την επόμενη γενιά, γιατί πάντα μας τύχαινε το χρέος μας και η αδυναμία μας να βάλουμε σε τάξη τα δημοσιονομικά μας. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως η Ελλάδα αξιοποιεί το δημοσιονομικό περιθώριο που έχει δημιουργήσει μέσω του υψηλού πρωτογενούς πλεονάσματος για στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης. Στην Ολομέλεια της Βουλής διεξάγεται η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραπαντζή για την υπόθεση του ΠΚΠ. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καλούνται περισσότεροι από 50 ελεγχόμενοι, πολιτικά και μη πρόσωπα, να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αξιόπινης πράξης για την υπόθεση του ΠΚΠ. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας που διενεργούν οι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς Πόπη Παπανδρέου και Διονύση Μουζάκης, έχουν κληθεί και οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ελέγχονται για πράξεις, οι οποίες φέρονται να έχουν τελεστεί το 2021 και αφορούν σε παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ. Το κόμμα της ανακοινώνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη Μαρία Καριστιανού σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η κυρία Καριστιανού καλεί τον κόσμο να παρευρεθεί στον κινηματογράφο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη στις 18:30 το απόγευμα για την ανακοίνωση του νέου κινήματος, όπως το χαρακτηρίζει η ίδια. Στην τελική ευθεία και το νέο κόμμα, υπό τον Αλέξη Τσίπρα, όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα, γράφει ο πρώην πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. Συνοδεύεται η ανάρτηση από την εικόνα ποδοσφαιρικής φανέλας με τον αριθμό 26 σε χρώματα που παραπέμπουν στη Μπαρτσελώνα και τον Πανιόνιο. Επισοδιακή τηλεφωνική συνδιάλεξη σχετικά με το Ιράν είχαν Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Άξιος και του Wall Street Journal. Φέρονται να διαφώνησαν σχετικά με την αναθεωρημένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Η διπλωματία του Ιράν επιβεβαίωσε πως έλαβε και εξετάζει την τελευταία αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου μέσω Πακιστάν, που έχει αναλάβει μεσολαβητικό ρόλο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ προειδοποιεί πως η κατάσταση βρίσκεται στο όριο της συναψυμφωνίας ή της επανέναρξης της ένοπλης σύραξης. Διεθνής η κατακραυγή για το βίντεο του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, με ακτιβιστές του στο λύσκο για τη Γάζα, γονιπετής και δεμένους πιστάγκωνα. Ο Υπουργός εμφανίζεται να υψώνει Ισραηλινή σημαία και να φωνάζει «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, έκανε ανάρτηση σχετικά με το θέμα, εκφράζοντας τον αποτροπιασμό του για τη μεταχείριση των ακτιβιστών. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Καγιακάλας, επέκρινε τον ακροδεξιό υπουργό του Ισραήλ για τη συμπεριφορά του, ενώ σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στη Δραπετσόνα στη συμβολή της οδού Παπαστράτου με τη Σπάρτη. Απομακρύνθηκαν μία μητέρα με το γιο της, καθώς και όλοι οι ένοικοι της πολυκατοικίας, ανάμεσά τους και μία ηλικιωμένη. Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα. Πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για διαρροή φιάλης υγραερίου. Σε ρυθμούς Final Four η Αθήνα, αυστηρά μέτρα ασφαλείας εν ώψη της διεξαγωγής των ημιτελικών και τελικών της EuroLeague στο ΆΚΑ. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι τις 6 το πρωί της Δευτέρας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι Τάκης Χατζής και Αθηναή Σνέγκα.
0: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
3: Πια σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική, ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 3 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και ως 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 27 βαθμούς Κελσίου, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 13 έως 22 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Λιφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα ηπειρωτικά, θα δώσουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιο ισχυρές στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα δεν αποκλείται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Μετά το μεσημέρι, τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν και στο Ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 και στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 με 28 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Λοιπόν, θα θέλαμε, μου λέει ένας φίλος εδώ, κύριε Χατζή, να πιέζετε περισσότερο τους καλεσμένους στις εκπομπές σας, να σας λένε πώς θα χτυπήσουν τη διαφθορά.
1: Πώς
0: θα χτυπήσουν το μαύρο
1: χρήμα. Πόσο περισσότερο να τους χτυπήσει. Δηλαδή, τι να κάνει πια.
0: Μάλλον θέλει να τους βαράσει.
1: Ναι.
0: Είμαστε 500 οικογένειες αμαία. Πλέον θα ρίξουμε την ψήφο μας εκεί που θα μας πείσουν και όχι σε πολιτικάντες. Αυτός που έχουμε. Αυτός που τους έχουμε δοκιμάσει, ίσως είναι να βρούμε ομαδικά σε νέους σωτήρες. Καλά, εντάξει.
2: Έχω την εντύπωση.
0: Το θέμα είναι ότι σε αυτό που θα απευθυνθεί να κυβερνήσει κιόλας. Γιατί αν απευθυνθεί σε κάποιον που δεν πρόκειται να κυβερνήσει, τι λύση να σου δώσει, δηλαδή.
2: Αυτή είναι η κατάρα.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι η κατάρα. Επίσης, η αγοροπολισία της ψήφου. Κατάλαβε τι γίνεται. Σου λέει, σου κουνάει την ψήφο εκεί. Θα σε ψηφίσω αν μου κάνει αυτό.
1: Ναι,
2: αυτό
1: να πούμε στον Κωνσταντίνο ότι και να του πιέσει ένα δημοσιογράφο, νομίζω ότι απαντάνε.
0: Να πούμε χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο Σταματάκη που μας στέλνει συχνά
1: χρόνια πολλά
0: στον
1: Κωνσταντίνο,
0: Κωνσταντίνο Ταμπάκη και σε άλλους φίλους, σε Λένη και τα λοιπά και τα λοιπά. Και σε ποιον να πω χρόνια πολλά? Να πω χρόνια πολλά στον Κώστα Τσέλ που στέλνει και αυτός μηνύματα. Λοιπόν, πρόσφαση. Αναφέρω ότι είναι μποτιλιαρισμένη, λέει, η λεωφόρος Ποσειδώνος, αλλά δόξα τω Θεώ, άλλη μου σπηρεάζει 15 λεπτά. Όλα καλά αυτή την ώρα. Οκ, okay, εντάξει. Λοιπόν, έχεστε νεότερα από το Πασόκ, παιδί?
2: Και άλλα. Τώρα, 3 η ώρα θα μιλήσει ο Ανδρουλάκης, σύνολο μέλη της Βουλής. Έχει τώρα τη συζήτηση για την προανακριτική.
0: Ναι.
2: Ο ΠΚΠΕ.
0: Ο ΠΚΠΕ, ναι. Και?
2: Τίποτα. Μυστική ψηφοφορία. 2 κάλπες, Αραμπατζή, Σφυλίου Λιβάνου.
0: Ναι.
2: Δεν νομίζω ότι θα περάσει. Θέλει 151 για να περάσει. Δεν νομίζω ότι η κυβέρνηση θα συνενέσει σε αυτό, εφόσον το έχουν πει ότι δεν έχουν δει κάτι. Αύριο θα έχει ωραίο ντέρμπι.
1: Δηλαδή.
2: Θα είναι η συζήτηση για την εξεταστική υποκλοπές. Εκεί τώρα το παιχνίδι παίζεται στο πώς θα κινηθεί η κυβέρνηση. Δηλαδή, αν δεν επικαλεστεί το θέμα εθνικής ασφάλειας, το οποίο αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί για να περάσει η πρόταση 151 ψήφους, θα θέλει 120. Όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση θα επικαλεστεί το θέμα εθνικής ασφάλειας και θα χρειαστεί 151 και δεν θα περάσει.
0: Και δεν θα περάσει. Επειδή όλα αυτά θα περάσουν, θα πάνε και θα έρθουν, τους βαρέθηκαμε αυτά, ειλικρινά στο λέω. Παρότι είναι η δουλειά μας και εμείς δημοσιογράφοι από αυτά ψιλοζούμε κιόλας, εδώ που τα λέμε, από τα καραγκιουζίνια και
1: δηλαδή. Αλλά αυτά δεν παράγουν
0: πολιτικές.
1: Και τίποτα.
0: Α, δεν παράγουν τίποτα.
1: Ναι, τίποτα. Ούτε...
0: Είναι για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται επιμελώς με αυτά και με αιμονή. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Έγιναν οι παρακολουθήσεις. Μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει κυβέρνηση που δεν έχει κάνει παρακολουθήσεις. Όλες οι διαβουλιά κάνουν. Τώρα τους πιάσανε αυτούς με τον ΟΠΚΕΠΕ. Βέβαια, αφού από το 21 ήρθε η. Πώς τη λένε, η κυρία.
2: Ποια,
1: η
0: κυρία Κοβέση και έκανε τους ελέγχους, δεν ήρθε νωρίτερα. Λοιπόν.
2: Τώρα ο ΠΚΠ, το έχουμε πει, από τότε που βγήκε, ανακαλύφθηκε η επιδότηση με διάφορες μορφές, υπάρχει θεματάκι, υπάρχει ρεμούλα. Πάντα βρίσκουν σαν την κλειδαριά.
0: Ναι.
2: Ό,τι κλειδώνει, ανοίγει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Επειδή ό,τι κλειδώνει, ανοίγει, εγώ θα ξεκινήσω αυτό το μέρος της εκπομπής με αυτό.

0: αγαπώ.
1: Λοιπόν, θέλω να πω το εξής: ο Γρηγόρης Μυθικός, Μίκης Θεοδωράκης, Μπουζούκια και ό,τι. Αφήστε τώρα, δεν υπάρχουν αυτά τώρα. Είναι, όπως τον λένε, ο που πήγε στην Eurovision,
2: ο Ακύλας.
1: Ο Ακύλας, το Φέρτοκα.
3: Okay. Δεν πρέπει λοιπόν να συγκρίνουμε όμως τώρα πράγματα τα οποία.
1: Με συγχωρείτε.
4: Υπάρχουν και καινούργια ωραία. Θα σου βάλω ένα ωραίο μετά.
1: Ποιο, τι, τέτοιο.
4: Όχι.
1: Τύπου Φέρτο, για το Φέρτο. Όχι, λέω. Δεν λέω.
3: Εντάξει, μη συγκρίνουμε.
1: Α, η ωραία είναι. Ναι, δεν μου αρέσουν εμένα, αλλά καλή είναι. Ναι, πώ.
4: Την κόρη,
1: λέω. Ποια κόρη.
4: Του Κατσιμίχα.
1: Του Κατσιμίχα. Δεν θέλω, όχι.
2: Ταλέντο. Ταλέντο μεγάλο, ε. Ταλέντο.
1: Λοιπόν, ήθελα να πω το εξή, ότι εμεί τώρα βάζουμε κάποια τραγούδια που έχουν μια ανάθεση και αυτά κτλ. Αλλά θα σα πω για τη μεγάλη προσφορά τώρα του Αλφαρέντιο 89, δεν την ξέρατε, σας πιάνω όλους στον ύπνο. Mm-hmm. Κάνουμε πολύ μεγάλη προσφορά στην εκπομπή του Γιάννη Τριάντη, μοιράζουμε και ξεραφάκια. με τη μουσική που βάζει, κοψοφλέβηκα όλα, υπάρχει τραγούδι, δηλαδή να τραγουδήσεις, υπάρχει περίπτωση. Και εκεί λοιπόν αποφάσισα και έχω συμβληθεί με μια εταιρεία, με μεγάλη εταιρεία που φτιάχνει ξεραφάκια, χήμα θα τα παίρνω γιατί δεν τα παίρνω. Ναι, όποιος ακούει Τριάντη δικαιούται και 10 ξεραφάκια ο καθένας.
2: Με ακοδιστήρι μαζί.
1: Όχι, σκέτα, θα τα πετάει.
3: Εμείς τα δίνουμε για να ξυριστεί, βέβαια.
1: Όχι, τα δίνουμε για να κόψει τις φλέβες του, γιατί αυτά έτσι γίνεται. Είναι μια προσφορά. Και για την εκπομπή του Ευγενίδη προσανατολίζουμε σε μια άλλη προσφορά τώρα, θα την πω αργότερα. Γιατί στέλνει μηνύματα στην Αφινέδη, κάνει τον έξυπνο. Θα σε σύρξω εγώ τώρα, περίμενε.
3: Πρέπει να κάνεις τη σύμβαση όμως πρώτα με κάποιο οργανισμό, θα είμαστε συμβεβλημένοι.
2: Θα δυσκολευτεί, πιστεύεις.
1: Όχι, έχω τον τρόπο. Έχω προσφορές για τον Ευγενίδη, να τον σπροσονάρει. Ειδικός οργανισμός, το ΙΚΑ. Γιατί αυτός στο ΙΚΑ κουρεύεται, με το ΙΚΑ βάζει του ΙΚΑ, φέρνει τα αγγλικά εδώ. Είναι. Και μάλιστα μου είπε κάποιος ότι τώρα το Scrooge στα Mickey Mouse θα τον βάλει με τη φάτσα του Ευγενή. Για να μας πειράζεις, νομίζεις. Λοιπόν.
2: Με κράσεις, με τα βουμάζεις.
1: Τι είπες, ένα τραγούδι. Αν δεν μ' αρέσει, την πάτησες, το λέω. Όχι, δεν κατάλαβες.

0: Η ώρα είναι 10 και 19, διασκεδάσα μακριά, αρκετά. Η κοπέλα είναι η κόρη του Κατσιμίχα που λέγεται...
1: Είναι, την έχω καλέσει και στην εκπομπή, ναι. Είναι συμπαθέστατη.
0: Είναι πάρα πολύ συμπαθής και ναι. Μ' άρεσε όντως. Και είναι και ο Νίκος Μπάκουρας μαζί που τραγουδίσε... Μπάκουρας δεν είπες?
1: Μπακούλης παιδί μου, ήτανε...
0: Μαγούλης.
2: Μπάκουλης.
0: Α, από τον Μπάκουλης.
1: Η Μαριάννα Κατσιμίχα.
0: Μαριάννα, πολύ καλή αυτή.
1: Μάρκο. Πολύ
2: ο... Ταλεντάρα, ταλεντάρα.
0: Και ο Μπάκουλας.
1: Και ο Μπακούλης, παιδί μου, είναι φαινόμενο αυτός. Κάνουν ουρά.
0: Τι φαινόμενο
1: είναι. Είναι, τι να σου πω, και εγώ τα μαθαίνω. Όχι.
0: Τι σημασία έχει.
2: Βγαίνουν από τα social αυτοί. Τραγουδάνε στο YouTube, κάνουν τέτοιες ιστορίες και αναδεικνύονται. Και γίνεται χαμός. Χαμούλης.
0: Έχει κανένα τραγούδι.
1: Ναι, έχει. Θα στο βρω τώρα το τραγούδι το γνωστό. Και θα το παίξουμε λοιπόν, για να σε ενημερώσουμε λίγο
0: μου
1: μουσικά.
0: Μου λέει ένας φίλος.
1: Τα κβάντα να βάλουμε. Βάλε τα κβάντα. Όχι, κάτσε να ακούσεις. Μα και εγώ δεν ακούω τέτοια μουσική. Αλλά κάθε Πέμπτη θα έχουμε τη μουσική ενημέρωση του Τάκη. Θα είναι μια νέα.
0: Τα κβάντα. Μου λέει μια, η Φωτεινή μου λέει εδώ πέρα καλημέρα. Όχι, φυσικά δεν πιέζεται πολύ. Θέλουμε πιο πολύ. Η επόμενη πίεση που μπορώ να του κάνω βαράω.
1: Αυτό είπαμε, ναι.
0: Καλημέρα, εσύ που του ταχώνει. Ρώτησε του Άρη του ταχυδρομείου. Υπάρχει ο Σιγά, θα υπάρχει ταχυδρομείο. Βάλε Καζατζίδι, όχι, δεν είναι η ώρα.
1: Καζατζίδι,
0: γυρίζω από τη νύχτα γιατί μόλι τελειώσα τη δουλειά από χθε 14 ώρα. Πού δουλεύει, λοιπόν, είσαι ηχθοφύλακα, ο Ταμπάκη. Λαπαστερία, λέει. Ναι, τι να κάνω. Στη Λαπαστερία, εδώ στην Κηφισιά, ναι, υπάρχει δέντρο πάστε. Λοιπόν, αυτή την περίοδο. Μ' αρέσει πολύ άβεντρο πάσα αυτήν την περίοδο. Λοιπόν, τώρα θέλω να συνεχίσουμε με το Πασόκ γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η διαρροή που έγινε. Και αντί το αστείο να τη βγάλανε και δελτίο τύπου.
2: Έγινε επίσημη ενημέρωση.
0: Είναι λάθος αυτό. Είναι λάθος. Σε μια επιτροπή, καταρχάς μου λέει ο προηγουμένος ο κύριος Τσουκαλάς, μου λέει γιορτάζει κιόλα.
2: Γιορτάζει.
0: Μου λέει πήγαινε, μου λέει ρώτα τον αρχηγό τη ΚΙΠ. Να το διαψεύσει. Μα ή το διαψεύσει ή το επιβεβαιώσει είναι ποινικό αδίκημα.
2: Ναι, θα πέσει και αυτό στο ίδιο
0: λάθος. Βέβαια. Δεν μπορεί να σου πει τίποτα. Σου πει κανένα σχόλιο.
1: Πάρα πολύ ο κύριος Τσουκαλάς.
0: Κάνανε λάθος. Πώς θα γίνει. Και μου βάζε θερμόμετρο τώρα με ένα κόσμο Τσουκαλάς ο χθεσινός. Εάν είχα πει το 22, τι είχα πει.
2: Το θέμα είναι.
0: Μην ανοίξω τώρα τα βιβλία. Άντε τώρα.
2: Το λέγαμε από χθες ότι η επιτροπή μόλις τελειώσει θα γίνει φίλο και φτερό ότι έχει υποθεί μέσα. Πράγμα λοιπόν, που έγινε. Το θέμα ήταν ότι δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε ότι θα βγει έτσι.
0: Είναι Δημήτρης Μπάκουλης, προπαροξύτονος. Ωραία. Το πιάσα.
2: Εντάξει.
0: Ο Δημήτρης Μπάκουλης, ρίξε μου τώρα εμένα τις διαφημίσεις και ας το Μπάκουλα, Μπάκουλη απ' έξω.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, ακούτε Α989 και λέγαμε για τη διαρροή που έγινε.
2: Για το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι ακριβώς ότι η διαρροή αυτή αποκάλυψε τα κρατικά μυστικά, τρέμει το σύστημα, ξέρεις τώρα, τρέμει η χώρα κτλ. Είναι θεσμικό περισσότερο, γιατί έχει να κάνει, δηλαδή έχει να κάνει καταρχάς, είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σωστά. Ναι. Άρα μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίος είναι εν δυνάμει πρωθυπουργός. Mm-hmm. Όταν λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο δείχνεις μια δυσφορία, δυστοπία να σου το πω εγώ, mm-hmm. κομψά, mm-hmm. Στους θεσμούς, στα πλαίσια, στα θεσμικά πλαίσια. Δηλαδή είναι μια επιτροπή mm-hmm. που σου λέει, ρε παιδί μου, έχει χαρακτήρα απόρριτο.
1: Ναι.
2: Ένα απόρριτο, τέλος.
1: Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό που λες.
2: Έχεις μέσα το διοικητή της ΕΕΠ. Από εκεί και πέρα, πώς θα μπορέσει, θα... Βάζω εγώ ένα ερωτηματικό. Θα μπορέσεις ύστερα. Γιατί ποια είναι. Πώς έχεις ύστερα τα εχέγγυα για να προχωρήσεις για κάτι άλλο.
1: Ναι.
2: Είναι ένα ερωτηματικό, δεν είναι.
1: Ναι, είναι. Η αντιπολίτευση είναι.
2: Εγώ δεν σου λέω, δεν είναι ο μόνος. Έχουν γίνει κατά καιρούς.
1: Ναι.
2: Δεν είναι ο μόνος. Δεν, εγώ δεν θέλω να πω τώρα ότι έγινε το ΠΑΣΟΚ, ότι είναι ο Ανδρουλάτης, ότι ήταν, ανακαλύψαμε τώρα
1: την κυβέρνηση.
2: Γίνεται συχνά πυκνά.
1: Νομίζω ότι είναι τάση της εποχής.
2: Μα το ίδιο συμβαίνει. Καταρχάς, μην πάμε τώρα. Όλοι το ίδιο συμβαίνει και με τις δικογραφίες. Ναι. Η δικογραφία δεν είναι, δεν είναι απόρριτο. Ναι. Τις βλέπεις να γίνονται οι δικογραφίες φίλο και φτερό. Κάρτες, κακό, ιστορίες, ο ένα τ' άλλο.
0: Ναι. Έκανε ένα λάθος συζήτηση που είχα ο κύριος
2: Ανδρουλάκης.
0: Κύριος Τσουκαλάς. Μου λέει το ίδιο δεν έκανε η Νέα Δημοκρατία το 2022.
2: Ναι, πήγε να το κάνει συμψηφισμό.
0: Όχι, ένα λεπτό. Δεν το έκανε. Τα είχα πει εγώ τότε, δεν έχει σημασία. Δεν τα ξέρει αυτό. Τι να θυμάται. Πρόσεξε. Εσύ τι παρακάνεις, το ίδιο που κάναν αυτοί που υποτίθεται είσαι διαφορετικός και πιο θεσμικός από αυτούς.
2: Αυτό λέω.
1: Παιδιά, αυτό.
0: Αυτό είναι λάθος.
1: Αυτό λέγεται, αυτό έχει όνομα. Είναι το whataboutism. Mm. Που κάποιος σου λέει ο συνομιλητής σου κάτι και λες εσύ, ναι, αλλά όμως. Αυτό δεν είναι επιχείρημα. Ναι, δεν μπορείς να το χρησιμοποιείς σαν επιχείρημα.
2: Ναι,
1: δηλαδή πέφτει το επίπεδο του διαλόγου πάρα πολύ.
2: Άρα λοιπόν από εκεί και πέρα έχει δίκιο ο κόσμος που πάει στην γκρίζα ζώνη, ξαναλέω.
0: Όχι, έχει δίκιο. Τι.
2: Λοιπόν, και σου λέει ύστερα όταν αυτό το πράγμα, όταν εσύ ο ίδιος. Και δεν μιλάω συγκεκριμένα, μιλάω γενικά, γιατί είναι γενικό, δεν είναι ο Ανδρουλάκης. Ο Ανδρουλάκης,
1: όχι,
2: το,
1: βέβαια,
2: δηλαδή
1: ναι.
2: Το ΠΑΣΟΚ το έκανε χθες, προχθές το είχε κάνει άλλος, παραπροχθές το είχε κάνει άλλος. Ναι. Γίνεται συνέχεια με τις δικογραφίες. Λοιπόν, όταν αυτό το πράγμα λοιπόν οι ίδιοι που υποτίθεται πρέπει να υπερασπίζονται τους θεσμούς και τα πλαίσια τα οποία οι ίδιοι έχουν βάλει, άρα λοιπόν τι μιλάμε. Κομμωδία.
1: Από εκεί ξεκινάει όλη αυτή η ιστορία.
0: Ναι, για όλη απαξίωση. Είναι λάθος η απάντηση.
2: Είναι κομμωδία.
0: Τι να σου πω. Επικαλείσαι ότι το έκανε η Νέα Δημοκρατία και το κάνω κι εγώ.
2: Ναι, συγγνώμη, και να σου πω, και να σου πω κάτι.
1: Κανονικά θα πρέπει να βγεις και να πεις το έκανε η Νέα Δημοκρατία. Αν θες να είσαι αποτελεσματικός, το έκανε η Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν πρόκειται να το κάνω.
2: Όχι. Βγαίνει ο Κακλαμάνης εχθές μετά, μόλις γίνεται αυτό φίλο και φτερό και σου λέει θα κάνω έρευνα, θα είναι έτσι και θα δούμε και την ποινική διάσταση κτλ. Ναι, το τι προβλέπετε είναι σαφές. 43α του κανονισμού. Λοιπόν, είναι το άρθρο 43α. Τα προβλέπει όλα. Δεν έχει να κάνει. Και τι θα κάνεις. Τι θα πεις, τι θα γίνει. Δηλαδή, τι.
1: Ναι. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, είναι εδώ ο Βίκτορ Σαμουήλ για να μας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Σύγκρουση οχημάτων στην Αττική Οδό μετά τον κόμβο Πεντέλης στο ρεύμα προς Ελευσίνα, κλειστή η αριστερή λωρίδα. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα έως Κηφισίας. Απορρίπτει ο Πρωθυπουργός το ενδεχόμενο να γίνουν δεκτά τέλη διέλευσης από το στενό του Ορμούς, μιλώντας σε podcast των Financial Times. Ο Πρωθυπουργός ανέδειξε και τον ρόλο της χώρας ως ναυτιλιακή δύναμη, τονίζοντας ότι η χώρα αντιπροσωπεύει περίπου το 25% της παγκόσμιας ναυτιλίας. Στην Ολομέλεια, η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για την συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πίλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το κόμμα της ανακοινώνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη η Μαρία Καριστιανού, ενώ στην τελική ευθεία είναι και το νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Επεισοδιακή τηλεφωνική συνδιάλεξη σχετικά με το Ιράν είχαν Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Axios και της Wall Street Journal. Φέρονται να διαφώνησαν σχετικά με την αναθεωρημένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Διεθνής η κατακραυγή για το βίντεο του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπενγκβίρ, με ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα, γονιπετής και δεμένους πιστάγκωνα. Η Ελληνίδα πρέσβυρα στο Τελαβίβ μεταβαίνει σήμερα στο λιμάνι της Ασντότ, όπου μεταφέρονται οι 19 Έλληνες ακτιβιστές για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής. Σε ρυθμούς Final Four η Αθήνα, αυστηρά μέτρα ασφαλείας εν ώψη της διεξαγωγής των ημιτελικών και των τελικών της EuroLeague στο ΆΚΑ, σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές από το απόγευμα, μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 11.
3: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, έχουμε μια συνέντευξη του κυρίου Κασελάκη, η οποία συζητήθηκε και θα συζητηθεί ακόμα περισσότερο, που μιλάει για τη θητεία του στο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω, και λέει και ορισμένα άλλα ζητήματα, θίγει. Ουσιαστικά αντιπαρατήθηκε με τον κύριο Τσίπρα. Δεν ξέρω αν αυτό τον ωφέλει ή του κάνει κακό, ή δεν ξέρω, αλλά θα το ακούσουμε, γιατί έχει κάνει και μια ανάρτηση ο κύριος Τσίπρας με τη φανέλα του Πανιόνιου. Πανιόνιος είναι η φανέλα του. Αυτή το 26, κόκκινο μπλε, Πανιόνιος είναι.
1: Το κόκκινο μπλε Πανιόνιος είναι Τσιπίτα εδώ, με τα δικά μας μάτια. Και αλλά
0: τι
1: πάει.
0: Δεν είναι, τι είναι, Κινέζος είναι.
1: Όχι, είναι λίγο Ισπανία από εκεί. Τι είναι,
0: Μπαρσελόνα.
1: Μπαρσελόνα.
0: Αλλά Πανιόνιος.
1: Άλλο πάνω.
0: Εθνική Τρίτη.
1: Εντάξει. Αλλά νομίζω ότι δεν παραπέμπει στον Πανιόνιο. Στην Μπάρτσα παραπέμπει.
0: Εγώ τον Πανιόνιο κατάλαβα.
2: Κανονικά ναι, πρέπει αφού είναι.
1: Δεν έχει σήμα μπροστά.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Αν είχε σήμα θα κατάλαβα.
2: Άρα είναι ξεκάθαρα Πανιόνιος.
0: Πανιόνιος Γυμναστικός Σύλλογος.
1: Ναι.
2: Πολύ ωραία.
0: Νέα Σμύρνη. Ιστορικός σύλλογος, μεγάλος σύλλογος, με μεγάλη ιστορία. Χάιντας και τα λοιπά.
1: Αναστόπλιος.
0: Σαραβάκος.
1: Μπεκτούρες μεγάλες.
0: Μαύρος, ναι, μεγάλος παίκτες. Έχει αναδείξει αυτή η ομάδα μεγάλους μεγαθύρια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Ο Χάιτας και αυτός ήταν μεγάλος παίκτης. Mm. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, η Τζόγλου, θα θυμηθώ τους παλιούς. Τέλος πάντων, τον Πανιόνιο. Τώρα είναι στη Β' τη Γάμα Εθνική. Τι είναι? Β' είναι η Γάμα. Β' Εθνική, εντάξει. Αυτό είναι και ο Τσίπρας. Και Β' Εθνική. Αυτό, τι να κάνω τώρα. Ωραία, πάμε.
3: Ένα κόμμα το οποίο είχε τεράστια έχτρα μέσα του, είχε έναν πρόεδρο ο οποίος έφυγε χωρίς να θέλει να υπάρξει σωστή διαδοχή. Ένα μήνα μετά την εκλογή μου, ή μάλλον στον αμέσως επόμενο μήνα, τον Οκτώβριο του 2023, ξαφνικά πάνω από 1,3 εκατομμύρια ευρώ με τα χρονολογημένα τιμολόγια σκάνε.
4: Σκάσανε στα δικά σας τα χέρια, κύριε πρόεδρε, αυτά.
3: Σωστά, στα δικά μου τα χέρια και μάλιστα χωρίς να είμαι τότε να έχω την διοίκηση, την οικονομική, την νομική ο ίδιος, καθώς το πλειοεξούσε σε μένα ή μάλλον η εξουσιοδότηση σε μένα δόθηκε 2 μήνες μετά την ανάληψη της ηγεσίας που τυπικά πήρα στις 24 Σεπτέμβρη του 2023. Συνεπώς με ευθύνη Τσίπρα Γεωργόπουλου, εκείνους τους 2 μήνες έφυγαν πολλά χρήματα προς προμηθευτές, μάλιστα υπήρχαν και τιμολόγια τα οποία ήταν για υπηρεσίες που δεν ποτέ είχαν προσφερθεί ή δόθηκαν, τα οποία έσκασαν εκείνη την εποχή.
4: Τι εννοείται, συγγνώμη, υπήρχαν και εικονικά τιμολόγια, λέτε.
3: Όταν λέει. Σωστά.
4: Τι εικονικά τιμολόγια, μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο?
3: Όπως το ακούτε.
4: Δηλαδή, για υπηρεσίες που δεν προσφέρουν.
3: Κύριε Κοσουλέ, ναι.
4: Όχι, διαδικασία. Γιατί νομίζω ότι πρέπει να πούμε όλη την αλήθεια και να ακουστούν αυτά τα πράγματα.
3: Πολλές φορές έχω προσκαλέσει τον οικονομικό εισαγγελέα να με ρωτήσει και δεν έχει έρθει κανείς. Να θυμίσω ότι μόνο εγώ, και τα είπαμε και στην εκπομπή στο στούντιο όταν
4: είχα. Και θα σας έχουμε κοντά μας και την επόμενη εβδομάδα, πρέπει να πούμε. Πρέπει να πούμε, θα σας έχουμε κοντά μας και την επόμενη εβδομάδα. Αλλά για συνεχίστε τώρα, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό με τα οικονομικά τιμολόγια.
3: Αν παραιτηθείτε από σήμερα, νομίζω ότι δεν μπορεί να πει. Μόνο εγώ έχω πάρει την Νέα Δημοκρατία για την Blue Sky στις τριγωνικές συναλλαγές ενώπιον του οικονομικού εισαγγελέα και όπως καταλαβαίνετε υπήρχαν υπερκοστολογήσεις μόνο και για την εκλογή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ πάνω από 500.000 ευρώ δαπανήθηκαν σε αυτό.
0: Λοιπόν, είναι σοβαρά αυτά που λέει ο κύριος Κασελάκης. Μάλιστα καλεί τον οικονομικό εισαγγελέα να καταθέσει για εικονικά τιμολόγια και κατηγορεί αφενός τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Θήμιο Γεωργόπουλο που ήταν οικονομικός διευθυντής.
1: Είχαν τσακωθεί, τον είχε διώξει τότε.
0: Τον βρήκαμε το Θήμιο. Κυρία Άλτσα, μάλιστα, θα μιλήσουμε και με το Θήμιο. Να πω καλημέρα στον Ανδρέα τον Πετρόπουλο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Σας καλημέρα.
0: Άκουσες τι είπε ο κύριος Κασελάκης?
5: Ο κύριος Κασελάκης ήταν, ναι.
0: Ποιος ήταν, ποιος ήταν, ο Ρίγκαν?
5: Εντάξει.
0: Τα λέει. Αυτά ήταν. Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τι εντάξει.
5: Να διευκρινίσω. Δεν κατάλαβα τη φωνή.
0: Εντάξει, καλά, εντάξει.
2: Νομίζω ότι ο Ανδρέας Πετρόπουλος είναι και αρμόδιος για να μας πει αν η φανέλα αυτή που χρησιμοποιήσει ο κύριος Τσίπρας είναι Πανιόνιος ή Μπαρσελόνα.
5: Μπαρσελόνα είναι.
2: Ξεκάθαρα.
0: Γιατί έχει κανένα σήμα που το είδες εσύ, γάτε?
1: Μιάου.
5: Σήμα, αλλά είναι ο παδός στην Μπαρσελόνα ο Τσίπρας.
0: Γιατί,
6: εκεί
0: έχει
6: το κίτρινο νούμερο πίσω. Έχει και το κίτρινο πίσω.
0: Ναι. Καλά, εντάξει. Ο Παπανιώνης έχει άσπρο. Εντάξει. Βάσκη είναι με τους Βάσκους ο Τσίπρας.
2: Α, κατάλαβες, λόγω επαναστατικού χαρακτήρα.
0: Α, ναι, με την ΕΤΑ. Κατάλαβα, ναι, γιατί η ομάδα αυτή είναι λαϊκή ομάδα, παίρνουν κάποια εκατομμύρια επέκτες.
1: Δισεκατομμύρια. Με τα εκατομμύρια.
0: Τι είναι.
5: Ομάδα λαϊκής βάσης. Άσε
0: μου, δεν το. Ομάδα λαϊκής βάσης. Πιστεύεις τα παραμύθια αυτά τώρα. Δισεκατομμύρια στο ρόστερ. Ναι, λέγεται ότι είναι, δεν είναι ακριβώς όμως. Υπάρχουν επιχειρήματα.
5: Είναι δισεκατομμύρια γιατί είναι τεράστια ομάδα. Είναι η μεγαλύτερη ομάδα στον πλανήτη.
0: Τι λες, μου λέει. Η μεγαλύτερη ομάδα στον πλανήτη είναι η Manchester United. Είναι στου μεγαλύτερου οπαδού στον κόσμο.
5: Ο πρόεδρο τη Μπαρσελόνα βγαίνει με ψηφοφορία. Νέα
0: Υόρκη.
5: Σε οπαδού.
0: Ναι, εντάξει. Εντάξει τώρα...
1: Ο Ολυμπιακό δεν είναι.
0: Ποιο.
1: Η μεγαλύτερη ομάδα στον κόσμο.
5: Στον
0: Πειραιά.
5: Ε, καλά.
0: Είναι εδώ, στα Πειραιά και στη Δραπετσόνα. Μέχρι εκεί.
1: Ναι, ξέχασα.
0: Η Δραπετσόνα
1: είναι,
0: παίζεται.
1: Είναι ιδέα, δεν είναι ομάδα. Έχετε δίκιο. Ναι.
5: Φτάνει και μέχρι την Αίγινα.
0: Λοιπόν, ναι. Πότε θα τα ανακοινώσει, είπαμε 26 του μηνός.
1: 26.
0: Προηγείται η κυρία σήμερα, η κυρία Καριστιανού, η οποία λέει θα έχει γιγαντοθόνες.
1: Έξω στο πάρκο.
0: Θα το παρουσιάσει ο συνάδελφος ο.
2: Ο κύριος Αυγερινός.
1: 480 άτομα χωράει καθιστούς μέσα το Ολύμπιο.
0: Μέσα θα το κάνει.
1: Μέσα θα είναι η ομιλία. Α. 480 θα είναι καθιστή. Θα είναι μέσα.
0: Ναι.
1: Θα έχει και όρθιους. Ναι. Και όσοι δεν χωράνε μέσα θα είναι απ' έξω.
2: Για να έχει τις οθόνες.
1: Ναι, η συμμετοχή είναι ελεύθερη. Βέβαια, εχθές.
0: Ένα μυστήριο θα ήταν.
1: Εντάξει. Μην το λες.
2: Φαντάζεσαι, ναι,
1: το επισημαίνουν. Ναι, πάει γιατί στην Αμερική πληρώνει. Κάνει συμμετοχή.
2: Πληρώνει γιατί είναι ο τρόπος να.
1: Να συμμετοχή. Ναι. Λοιπόν, αλλά θα έχει στηθεί απ' έξω μια μεγάλη γιγαντοοθόνη. Θέλουν να έχουν μπούγιο, λογικό είναι.
2: Όλα τα κόμματα θέλουν να έχουν μπούγιο.
1: Και μετά θα είναι η σειρά θα πάει στον Αεροπάγο. Γιατί δεν έχει πάει στον Αεροπάγο, ακόμα δεν έχει καταθέσει.
0: Την ίδρυτη θέση. Εντάξει, δεν έχει τέτοιο θέμα. Πήραμε τον κύριο Γεωργόπουλο, αλλά είναι σε μια πολύ σοβαρή δουλειά και δεν μπορεί να μιλήσει ο άνθρωπος. Θα τον πάρουμε αύριο. Τον κύριο Γεωργόπουλο, θα φύλαξε το βίντεο αυτό, το ηχητικό, κύριε Τάση. Κύριε Τάσο, ναι. Το βίντεο φυλάχτε, αφήστε, τι χαζεύεις.
7: Ναι. Ποιο βίντεο θες.
0: Αυτό, πάντα, είσαι εδώ παιδί μου, συγκεντρώσου.
2: Είναι άνοιξη.
0: Λοιπόν, ναι, εν πάση περιπτώσει, βέβαια να πω ότι η Μπαρτσελόνα είναι Καταλανή, δεν είναι Βάσκη. Βάσκη είναι η Μιλμπάου, η Ατλέτικο, δεν είναι η Μπαρτσελόνα, άλλο Βάσκη, άλλο Καταλανή είναι αυτή, νομίζω έτσι. Έχω πάει στη Βαρκελόνη, εντάξει. Εντάξει, μια πολύ ωραία πόλη, έχει και τον Γκαουντί αυτά τα περίεργα. Τέλος πάντων και κλέφτες πολλούς. Ωραία πόλη είναι, πατεώνες. Στη μεγάλη λεωφόρο στην Μπαρτσελόνα, έχει κυκλοφορήσει με ρολόι με αυτό και τα τελείωσε.
1: Εσφίγει.

0: τότε είχε γίνει μια μεγάλη διαμάχη με τον κύριο Γεωργόπουλο και είχε φύγει από. Ήταν οικονομικός διευθυντής, τι ήταν οικονομικός διαχειριστής. Αντρέα, τι ήταν ο Γεωργόπουλος, λογιστής, ο διευθυντής, ο οικονομικός.
1: Οικονομολόγος είναι.
2: Ναι. Υπεύθυνος του κόμματος.
0: Και στέλεχος του κόμματος, αλλά δεν ήταν και οικονομικός διευθυντής.
2: Ναι. Οικονομικό, ναι, ήταν ναι. Οικονομικός διευθυντής του κόμματος.
0: Ναι. Λοιπόν, ναι. Και είχε έρθει σε σύγκρουση τότε με τον Κασελάκη.
2: Ναι.
0: Ναι, είχε γίνει και είχαν πέσει διαγραφές, είχε απομακρυνθεί από τη θέση του, είχε γίνει ολόκληρο ταβαντούρι τότε με αυτό το πράγμα, με τις καταγγελίες. Δεν είναι η πρώτη φορά που τις κάνει αυτές τις καταγγελίες, απλώς τώρα γίνεται πιο συγκεκριμένος.
2: Δεν είχε γίνει γι' αυτό τότε η φασαρία. Η φασαρία είχε γίνει τότε για χρήματα τα οποία, όπως λένε, κατασπαταλήθηκαν. Όχι επί Τσίπρα.
0: Ναι, εδώ τώρα όμως πάει ένα βήμα πιο πέρα και σου λέει και κάνει λόγο για εικονικά τιμολόγια. Yeah. Δηλαδή αυτό είναι πολύ σοβαρό. Δηλαδή σκέψη τώρα ένα κόμμα. Δηλαδή, άμα μπει και καλεί τον οικονομικό εισαγγελέα, δηλαδή να μπει μέσα οικονομικό εισαγγελέα για να τα κάνει τώρα φίλο και φτερό, το σκέφτεσαι σε ένα κόμμα που έχει κυβερνήσει την Ελλάδα και το λέει αυτό ο πρώην πρόεδρος του κόμματος. Το λέει ο πρώην πρόεδρος του κόμματός του όμως.
2: Ναι, παιδί μου, αλλά τότε όταν το διαπίστωσε και δεν φώναξε οικονομικό εισαγγελέα.
0: Σε αυτό συμφωνώ. Και εγώ θα λέγα και κάτι άλλο. Δεν ήξερε, δεν ρώταγε πριν αναλάβει. Δηλαδή, τι θα πάρει, παίρνει ένα μαγαζί, δεν θα ζητήσει τον ισολογισμό. Το πρώτο πράγμα που είναι και υποτίθεται και αυτό επιχειρηματίας.
3: Από εκεί προέρχεται, ναι.
0: Ναι. Έχει, είναι επενδυτής, είμαι... έχει κάνει επενδύσεις. Δηλαδή...
3: Νομίζω βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάει ο κ. Κασελάκης γι' αυτό.
0: Όχι, τα έχει ξαναπεί. Απλώς τώρα γίνεται πιο συγκεκριμένος. Αυτό είναι.
3: Το timing έχει
0: πιο συγκεκριμένες καταγγελίες. Yeah. Δηλαδή, εγώ που δεν έχω κάνει επένδυση ποτέ στη ζωή μου, έτσι. Mm. Λοιπόν, δεν έχω ούτε μαγαζί, έχω ανοίξει, δεν ξέρω από αυτά.
3: Yeah.
0: Λοιπόν, αν θα έκανα κάτι τέτοιο, δεν θα έλεγα ρε παιδιά, τι χρωστάει.
3: Μα γι' αυτό δεν πρόκειται να γίνεις αρχικός, γιατί θα έκανες τις αδιάκριτες ερωτήσεις.
0: Ναι.
1: Θα πάω σε διαφημίσεις.
3: Όχι, τώρα τι χρωστάει το κόμμα. Άσε μας με τον ψιλικάτζι.
1: Διαφημίσεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
6: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
5: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
7: Σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
9: Θάνο, κοίτα πως σου έρχομαι σήμερα.
10: Για να κάνω λίγο τα μαγικά μου.
11: Τι είναι αυτό, ρε.
12: Ξέρω τι είναι. Ούτε η CIA δεν ξέρει.
11: 3.600.
13: 4.000 από μένα.
14: 4.300.
15: Ούτε 5 που σου δίνω.
16: Ούτε 6.
17: Κάσον Τρας.
18: Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα. Στο Star.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, έλα Ανδρέα, συνέχισε σε παρακαλώ αυτά τα ωραία που μας λες.
2: Είχαμε το τρεις ολάδι, τρεις οξύδι του ΣΥΡΙΖΑ με τις καταγγελίες του Κασελάκη ξανά. Ναι. Αλλά να σου πω κάτι τώρα, αυτό που είχε, που είπε ο Τάκης πριν, δεν ξέρω αν του συμφέρει δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Κασελάκης να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση. Τι θέλει δηλαδή, να αντιπαρατεθεί με το ΣΥΡΙΖΑ με ό,τι έχει μείνει.
3: Τώρα με συγχωρείτε, υπάρχει περίπτωση, πώς να το πω, να σκιάσει τώρα την ιστορία, την εκκίνηση Τσίπρα και τα λοιπά με το νέο κόμμα, τώρα αυτό που είπε ο Κασελάκης στον Κουσουλό. Δηλαδή τώρα, εντάξει.
2: Και εγώ το βλέπω λίγο τραβηγμένο, να σου πω την αλήθεια. Το ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι να το σκιάσει περισσότερο, αλλά τι να σου πω τώρα, σε ό,τι αφορά αυτές τις καταγγελίες, καλό είναι να μην υπάρχουν ή τουλάχιστον όταν υπάρχουν να τις ψάχνουν. Δεν γίνεται. Γιατί να υπάρχουν αυτές τις σκιές, ρε παιδί μου.
3: Λέκεις τώρα, τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Αυτός το λέει, ας το ψάξει. Αφέρει εισαγγελία.
2: Αυτός το είπε, τι να κάνει, το είπε. Ας πάει. Το κατήγγειλε. Θα πάει.
3: Ποιος να πάει.
2: Ο εισαγγελέας. Ο οικονομικός.
3: Ας παιδί μου, τι είμαι εγώ.
2: Λέω, κουβέντα κάνουμε.
3: Άμα τους είχα, έστελνα εισαγγελέα.
2: Τέλος πάντων. Αλλά να σε ρωτήσω, στο θυσίο αυτό που ακούγεται τώρα ότι θα κάνει μια ψηφιακή πλατφόρμα, πότε θα βγει που ο Τσίπρας θα κάνει μια ψηφιακή πλατφόρμα με την οποία θα υπογράφουν όλοι και θα είναι διαδραστική, δηλαδή θα υπάρχει...
1: Κάτσε γιατί έχω ένα μήνυμα. Ακούς λέει τον Γεωργόπουλο, ακούς και τον Κασελάκη και καταλαβαίνεις ότι έχει δίκιο ο κύριος Κασελάκης. Έχει διορίσει 3-4 για τον Γεωργόπουλο από την οικογένειά του στο κόμμα και ότι η ατασταλία είχε γίνει από τον τότε οικονομικό διευθυντή. Ήταν εναγνία του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Πετρόπουλος έχει αιμονή με τον κύριο Κασελάκη και τον καταλαβαίνω γιατί υποστηρίζει τη Νέα Αριστερά.
3: Α, μάλιστα.
1: Νέα Αριστερά δεν γίνει. Υπάρχει τώρα, δεν υπάρχει. Χωριστήκαμε.
2: Υπάρχει ακόμα.
1: Υπάρχει, ναι,
2: να σε ρωτήσω κάτι, Ανδρέα. Θα είναι το Σάββατο που θα είμαι εγώ βάρδια ή θα είναι την Παρασκευή αύριο.
3: Ποιο?
2: Που θα φύγουν, που θα πατήσουν το κουμπί. Σε μένα θα σκάσει ή θα είναι Παρασκευή.
3: Στις 26 θα σκάσει.
2: Όχι, της Νέας Αριστεράς λέω.
3: Α,
2: ναι.
3: Ναι, είναι πολύ επίφοβο το Σαββατοκύριακο.
2: Το Σαββατοκύριακο, σε μένα θα σκάσει. Μα, ναι, το έχει μοίρα μου.
1: Ναι. Τι θα σκάσει?
2: Θα φύγουνε.
1: Να πάνε πού?
2: Ανεξάρτητοι.
1: Αφού πέντε είναι όλοι, τι θα φύγουν.
2: Οι τέσσερις ήταν ανεξάρτητοι.
1: Θα μείνει ένας.
2: Ναι, δηλαδή τώρα είναι πώς είναι, με τον Οσκιούν είναι 28 και...
1: Μ' άρεσε που βγήκε ο Σαρκελαρίδης, έχει πλάκα αυτός. Βγήκε και λέει η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει την οποιαδήποτε συνεργασία με το Ισραήλ τώρα. Εγώ δεν είμαι με το Ισραήλ, ναι, είναι γνωστή η θέση μου, είμαι περισσότερο
4: από του άλλου.
1: Αλλά...
4: Ναι.
1: Και βγαίνεις εσύ... σε ένα βίντεο να υποδείξεις την εθνική στρατηγική που ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε και καλώς με το Ισραήλ και τη συνεχίζει και η παρούσα κυβέρνηση. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτά που κάνει το Ισραήλ, είναι γνωστό αυτό, το έχω πει και άλλες φορές.
4: Ποιος είναι με τον Νετανιάχου, ποιος συμφωνεί?
1: Δεν είμαι ούτε με τη Χαμάς βέβαια, αλλά είμαι με το λαό των Παλαιστινίων.
2: Με τη λογική.
1: Όχι, που έχει υποστεί πάρα πολλά. Έτσι. Ναι. Είχε μια χώρα, του την καταστρέψανε, την περικόψανε, του την πετσοκόψανε. Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο που μπορούμε να το συζητήσουμε ψύχρεμα και διαφορετικά, πέρα από φανατισμούς. Και τώρα βγαίνει ο κύριος αυτός και λέει: Πού πας, ρε μεγάλε? Ποιος είσαι, δηλαδή τι είσαι εσύ? Ούτε εκλεγμένος δεν είναι. Δεν έχει εκλεγεί πουθενά. Και βγαίνει αυτό το παιδί τώρα και λέει αυτά τα πράγματα. Είναι σοβαροί αυτοί οι άνθρωποι.
2: Ναι, απευθύνεται σε ένα κροατήριο.
1: Σε τίποτα δεν απευθύνεται, ρε εσύ. Άκου, τώρα σε μπέρδεψα. Το Ανδρέα. Σε τίποτα δεν απευθύνεται πουθενά. Η Νέα Αριστερά δεν απευθύνεται πουθενά. Δεν το κάνουμε τώρα δηλαδή. Πρέπει με το ζόρι να απευθύνεται. Δεν απευθύνεται. Τι να κάνουμε, τελείωσε η παράσταση αυτή. Είναι φατριές, είναι φάμπρικες, είναι μεταξύ τους, κουβενταδόροι να λύσουν φιλοσοφίες, καφενιά, άσε με
2: μόνο τώρα. Μεταξύ τους,
1: εδώ μιλάμε και για το πλανήτη και ασχολούμαστε τώρα. Έλα, άσε με σε μάτω. Ορίστε, Ανδρέα, με συγχωρείσαι. Σε κακουκαρδίζω, αλλά τι να κάνω τώρα.
3: Ναι.
1: Εντάξει, υπάρχει Νέα Αριστερά, υπάρχει αυτό το κόμμα.
3: Τι πάει να πει υπάρχει.
1: Υπάρχει, τι υπάρχει δηλαδή. Να λέει μπουρδες.
2: Κοινοβουλευτικά υπάρχει.
3: Αν θες να πεις τυπικά στη Βουλή, όπως θες πάρω.
2: Όχι, τυπικά είναι κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Όχι, κάνετε λάθος.
2: Πώς.
1: Μου κάνετε και τους ειδικούς. ΣΥΡΙΖΑ είναι, την κοινοβουλευτική ομάδα. Με το ΣΥΡΙΖΑ βγήκανε.
2: Αυτό είναι άλλο θέμα.
3: Αυτό είναι σωστό.
1: Βέβαια είναι σωστό. Σιγά μη βγήκαν ως Νέα Αριστερά. Με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ βγήκανε.
4: Έτσι τους ψήφισαν.
1: Ο κόσμος.
4: Τους ψήφισε ο κόσμος, γιατί αυτό είναι το βασικό.
1: Το κυρίαρχο
4: είναι αυτό. Ότι ψηφίζω εγώ εσένα, γιατί μου αρέσει και η γραμμή του κόμματος του συγκεκριμένου.
1: Ο Ανδρέας ψήφισε έναν από αυτούς. Για παράδειγμα, λέω, Ανδρέα, δεν ξέρω τι ψηφίζεις. Ψήφισε έναν από αυτούς. Ο ΣΥΡΙΖΑ τους ψήφισε ο κόσμος. Δεν τους ψήφισε ως Νέα Αριστερά. Πήγανε ως Νέα Αριστερά τόσοι υπουργοί και πατώσανε.
3: Ναι.
1: Τσακαλώτη, κάτι άλλοι.
2: Εδώ ξέρεις.
1: Κάτσε να πει κάτι ο Ανδρέας.
3: Να κάνω 2-3 παρατηρήσεις. Θα σας δώσω και μια είδηση όμως. Θα τα πω όλα μαζί.
1: Πες την είδηση πρώτα, προηγείται.
3: Η είδηση είναι από ό,τι έμαθα ότι το Θησίο 3η 26 του μήνα. Ότι 26 Τρίτη δεν είναι.
1: Ναι.
3: Αυτό που θα στηθεί στην πλατεία του Θησίου θα έχει, λένε, πολλές εκπλήξεις, θα είναι διαδραστικό.
1: Ναι, έτσι άκουσα, ναι.
3: Είναι μια πλατφόρμα που θα εγγράφεσαι στο νέο κόμμα ταυτόχρονα,
1: ναι.
3: Διαδικτυακά, και από ό,τι μαθαίνω,
1: ναι.
3: Έχει μια ομάδα καλλιτεχνών, έχει αναλάβει από το τραγούδι, τη σύνθεση, τη σκηνοθεσία όλων.
2: Εθελοντές. Είναι εθελοντές.
3: Ναι.
1: Τι είναι πιερά πανηγύρι είναι.
3: Πολύ γνωστό.
4: Πανηγυρική διακήρυξη. Πώς το λένε, έναρξη.
1: Εντάξει, για λέγει Αμερικανίες.
3: Τη σύνθεση που θα ακολουθεί το Τζίπρα εμφανίσει την έχει γράψει ένας γνωστός μουσικοσυνθέτης. Έχω το όνομα, αν θέλετε, σας το λέω.
1: Να μας το λες και αν θέλουμε.
3: Ναι, ο Κραουνάκης.
4: Δεν είναι ακριβώς έκπληξη, αλλά εντάξει.
3: Ναι, εντάξει, προσέξτε.
2: Είναι ένα τραγούδι που θα είναι, δηλαδή θα είναι ο ύμνος του κόμματος.
3: Ναι, μια σύνθεση η οποία μάλλον θα συνοδεύει το Τζίπρα στις εμφανίσεις του. Τώρα, το δεύτερο, πρόσεχε να δεις τώρα επί προσωπικού, γιατί το είναι θέμα.
4: Θα συνοδεύει το Τζίπρα και αυτό έχει σημασία, γιατί υπάρχει ο ύμνος του κόμματος, ναι. Υπάρχει και το τραγούδι που παίζει κάποιος μόλις βγαίνει.
3: Είναι ύμνος. Είναι μια σύνθεση.
1: Μια σύνθεση. Μπορεί,
4: δηλαδή πώς είχαν έτσι.
1: Δηλαδή έχω άλλη πρόταση. Έχω άλλη πρόταση. Έχω άλλη πρόταση. Όχι, καλά λες. Εντάξει. Δεν είναι ύμνος του κόμματος, είναι μια μουσική σύνθεση που θα το συνοδεύει, σε εμφανίσει κτλ. Διότι εγώ έχω άλλη πρόταση. Περίμενε, κύριε.
4: Βάλε πρόταση.
1: Το μικρό σας, Ανδρέα. Περιμένετε.
3: Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ, ναι. Έχω άλλη πρόταση εγώ. Αυτό να βάλει ύμνο. Πάμε, παιδιά.

0: δεν υπάρχει άλλος πιο δυνατός.
1: Αυτό είναι. Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός. Να βάλει για τριφυλάκι η χάμου και είναι Αρχοντόπουλο.
2: Τώρα ξέρεις, έχει πολλές ερμηνείες εδώ τώρα.
1: Όχι, ο Αντρέας να μας πει συμφωνεί με την πρότασή μου.
3: Για τον Παναθηναϊκό.
1: Όχι, δεν πει Παναθηναϊκός αυτός.
3: Παναθηναϊκός είναι ο Τσίπρας.
1: Το ξέρω, αλλά. Αλλά δεν θα πει. Τον ύμνο, βάλει την αρχή. Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος. Μέχρι εκεί.
4: Μέχρι και
1: μετά
4: τύρι,
1: τύρι, τύρι.
4: Το υπόλοιπο αφήνει, κάνει fade και βγαίνει και μιλάει ο Τσίπρας.
3: Πώς το λέμε, πώς ξεκινάει το.
2: Να το έχει μιξάρει, έτσι. Να έχει κάνει τη σύνδεση.
1: Να το έχει μιξάρει. Εντάξει. Λοιπόν, και θα μας πει τι θα μας πει ο Τσίπρας εκεί. Έχει εικόνα, τίποτα. Είδη καμία πληροφορία.
3: Η ανακοίνωση του κόμματος.
1: Ναι.
3: Θα μιλήσει μια σειρά άνθρωποι. Ο ίδιος. Πώς γίνεται η παρουσίαση ενός νέου κόμματος.
1: Ναι, εντάξει. Με τα προγράμματα θα πούνε. Έχουν και κάποια διαφάνειες, φαντάζομαι. Να ρίξουν, ναι,
4: διαφάνειες. Που τις θυμήθηκες τις διαφάνειες. Στο σχολείο. Διαφάνειες. Που πατούσες. Θυμάστε που πατάγαμε για το μηχάνημα για να αλλάξει η εικόνα.
1: Ναι.
4: Θυμήθηκες διαφάνειες.
1: Πάνε να ξυπνήσω.
4: Μα γέλασα τώρα με τις διαφάνειες.
1: Στην Ελλάδα.
2: Και εγώ είχα. Είχα τέτοια προβλήματα.
5: Και πολύγραφο είχαμε στο σχολείο.
4: Βέβαια, πολύγραφο για να. Ναι.
1: Και πολύγραφο για να θυμηθούμε την εθνική αντίσταση θα το κάνει. Ρουφάτε τώρα, τραυγό σα.
3: Λοιπόν, να έχω μισό λεπτό.
1: Καθένα. Δεν έχει, ό,τι θε έχει.
3: Λοιπόν, πρώτον θέλω να πω ότι. Κάτι προσωπικού. Λοιπόν. Εγώ είμαι από τους ελάχιστους δημοσιογράφους, πρέπει να είμαστε 5 συνολικά, πανελλαδικά, που δεν έχουν κρύψει ότι έχουν μια συγκεκριμένη ιδεολογία.
1: Γιατί εγώ το έχω κρύψει εγώ. Έχω πει δημόσια ότι εγώ είμαι συντηρητικός. Τελεία.
3: Μπράβο. Και εγώ έχω δηλώσει δημόσια ότι είμαι αριστερός.
1: Καλά, δεν λες και υπάρχει ιδεολογία αριστερά.
3: Λοιπόν, όποιος με συναντάει στη δουλειά μου, ξέρει ποιος είμαι. Αλλά αυτό δεν το κουβαλάω, να το πω έτσι, στα κριτήρια όταν κάνω τη δουλειά μου.
1: Κοίταξε,
3: και το έχω αποδείξει αυτό.
1: Δεν υπάρχει άνθρωπος και ειδικά όταν εμπλέκεται με την πολιτική όπως εμείς, που αντικειμενικά ασχολούμαστε με αυτό το ρεπορτάζ 500 χρόνια ο καθένας, που έχει μια άποψη. Έχει άποψη.
4: Κάπως τα βλέπεις τα πράγματα.
1: Εμένα ξέρεις τι με πειράζει, Ανδρέα. Που όταν ας πούμε είναι κάποιος δεξιός βρίζει τον αριστερό, που έχει μια τέτοια είδους αντίληψη για τη ζωή, και όταν είναι αριστερός βρίζει τον άλλον. Εγώ έχω ακούσει τα μύρια όσα που δεν είμαι Νέα Δημοκρατία.
3: Άλλο λέω.
1: Πρόσεξε την οποία δεν στηρίζουν, δεν με ενδιαφέρει κιόλας η Νέα Δημοκρατία ως κόμμα. Είναι λάθος κόμμα, γιατί αυτό είναι μια μίξη, ας πούμε.
3: Ναι, η προσέγγιση π.χ. σε ένα θέμα για την οικονομία.
1: Ναι.
3: Έτσι, εγώ το βλέπω σε μια κατεύθυνση α.
1: Ναι, εντάξει, και καλά κάνεις, Ανδρέα. Εντάξει,
2: μα για όνομα του Θεού.
1: Δεν θα σε ελέγξει κανένας και πόσο περισσότερο εμείς οι συνάδελφοι το τι πιστεύεις και το τι κάνεις. Αυτό είναι δικαίωμά σου και το λέω πολύ σοβαρά. Είναι να αναφέρω το δικαίωμα στη δημοκρατία. Ο καθένας να πιστεύει ότι θέλει.
3: Να δώσω συγχαρητήρια στον Τάσο. Ναι. Δεν ξέρω αν ήταν δική σας πρόταση. Για τη Μαριάννα Κατσιμίφη και τον Δημήτρη τον Μπάκουλη.
1: Ναι, ήταν του Τάσου και της Αφιναΐδας.
3: Μπράβο, ναι, μόνο να πω ότι εγώ πέρυσι είχα φέρει τον Μπάκουλη.
1: Το ξέρω, μας το είπαν εδώ διάφοροι ακροατές, το στείλανε μήνυμα. Μόνο και μόνο τους δίνεις συγχαρητήρια, αυτοί κόβονται από την εκπομπή τη δική μου. Όχι, το απόψη μου είναι, τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, βάλετε και θα λέω, εντάξει. Θα βάζω άμα το θέλει η Αφιναΐδα να τα ακούει, θα βγαίνω εγώ έξω να το βάλω.
4: Μα παιδί μου, αν ακούσεις σου λέμε, πιο πολύ θα αρέσει εσένα από ότι αρέσει εμένα.
1: Εμένα μου άρεσε η κοπέλα αυτή που μου έδειξες.
4: Μα και αυτή δεν θες να τη βάλουμε. Με το ζόρι. Άμα δεν δοκιμάσεις πώς θα καταλάβεις.
2: Αυτά είναι.
3: Έλατε.
2: Αυτό είναι το δείγμα του συντηρητισμού, κατάλαβες. Δηλαδή, αλλά σπάει σιγά σιγά.
4: Αυτό είναι φύση θέση.
2: Ναι. Σπάει σιγά σιγά. Κρακ, κρακ, κρακ, κρακ.
1: Εντάξει, λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Είναι μια Πέμπτη ακόμα που πέρασε εδώ μαζί σας. Αύριο θα είμαστε εδώ η ώρα 9. Να περάσετε ευχάριστα το υπόλοιπο της ημέρας. Από τον Τάκη Χατζή, την Αθηνά Ιδανέκα, τον Αντώνη Αντωνόπουλο, τον Ανδρέα Πετρόπουλο και τον υποτιθέμενο. Υποτιθέμενο σήμερα. Υποτιθέμενο ηχολήπτη. Ποιος με πολλά λάθη, πολλές παραλήψεις, αφηρημάδες κτλ. Προσπάθησε να ρυθμίσει τον ήχο ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν αλλού σήμερα, ο Τάσος Τασκαντιρανιάν, ήταν αλλού, είναι φίλος μου όμως, είναι φίλος μου, είναι της κατηγορίας ψι εψιλον κάπα, όπου είπα ψέ και εγώ. Εγώ μπορώ να εννοώ άλλα πράγματα στο ψι εψιλον κάπα. Έτσι, ψευτοϊχολήπτης και τα λοιπά. Σήμερα ήταν αλλού, δεν ήταν ηχολήπτης δικός μας, ήταν και ήταν για άλλα πράγματα. Λοιπόν, δεν πειράζει, σε συγχωρώ. Αύριο εδώ.
5: Η ώρα είναι 11.

0: Alfa Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα στις περιφέρειες Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιδίου με επίκεντρο τη διακίνηση ναρκωτικών. Πηγές αναφέρουν πως μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί ποσότητες κοκαίνης και κάναβης καθώς και όπλα. Έχουν γίνει έρευνες σε τουλάχιστον 20 σπίτια στο Ηράκλειο, τα Ζωνιανά και τον Άγιο Νικόλαο, ενώ η αστυνομία έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 15 προσαγωγές. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται και διάλογοι για επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ με κάτοικο Ζωνανιών, εν όψη επικείμενου ελέγχου καταμέτρησης ζώων που δήλωνε η σύζυγός του. Στην Ολομέλεια της Βουλής διεξάγεται η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής που θα διερευνήσει ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή, με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΚΠΕ. Στη συζήτηση αναμένεται να μιλήσουν οι περισσότεροι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ενώ δικαίωμα λόγου έχουν και τα δύο πολιτικά πρόσωπα που αναφέρονται στη δικογραφία. Την κυβέρνηση εκπροσωπεί στη συζήτηση ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Η ψηφοφορία με διπλή κάλπη θα διεξαχθεί περίπου στις 8 απόψε. Για να συσταθεί η προανακριτική επιτροπή απαιτούνται 151 ψήφοι. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καλούνται σήμερα και αύριο προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις περισσότερα από 50 πολιτικά και μη πρόσωπα για την υπόθεση του ΟΠΚΠΕ, ανάμεσά τους και οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Απορρίπτει ο Πρωθυπουργός το ενδεχόμενο να γίνουν δεκτά τέλη διέλευσης από το στενό του ορμούς, μιλώντας σε podcast των Financial Times. Είναι καθαρός εκβιασμός. Η Ευρώπη δεν μπορεί να το δεχθεί, διαμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προειδοποιώντας πως κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Τόνισε δε πως μια παρατεταμένη κρίση στο Ιράν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, υπογραμμίζοντας ότι η ακρίβεια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Στις 6.30 το απόγευμα στον κινηματογράφο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζει το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού. Την προσεχή τρίτη στο Οθησίο παρουσιάζει το νέο του κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας. Όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα, γράφει ο πρώην πρωθυπουργός στα κοινωνικά δίκτυα, αναρτώντας την εικόνα και ανέρυθρης ποδοσφαιρικής φανέλας με τον αριθμό 26. Σοβαρές προσπάθειες βρίσκονται σε εξέλιξη για την οριστικοποίηση ενός σχεδίου συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών μεταδίδει το Al Arabiya. Το Πακιστάν συνεχίζει να μεσολαβεί μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, σημειώνοντας πως έχουν πραγματοποιηθεί αρκετοί γύροι επικοινωνίας με βάση το τελευταίο σχέδιο, την τελευταία αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Επισοδιακή τηλεφωνική συνδιάλεξη σχετικά με το Ιράν είχαν Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Axios και της Wall Street Journal. Οι δύο άνδρες φέρεται να διαφώνησαν σχετικά με την αναθεωρημένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Διεθνής είναι η κατακραυγή για το βίντεο του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπενγκβίρ, με ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα, γονιπετής και δεμένους πισθάγκωνα. Ο Υπουργός εμφανίζεται να υψώνει Ισραηλινή σημαία και να φωνάζει «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, εξέφρασε με ανάρτησή του στο διαδίκτυο τον αποτροπιασμό του για τη μεταχείριση ακτιβιστών. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Καγιά Κάλας, επέκρινε τον ακροδεξιό Υπουργό του Ισραήλ για τη στάση του, ενώ σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα συμπεριφορά. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στη Δραπετσόνα, στη συμβολή της Παπαστράτου με τη Σπάρτη. Απομακρύνθηκαν μια μητέρα με το γιο της, καθώς και όλοι οι άνοικοι της πολυκατοικίας, ανάμεσά τους μια ηλικιωμένη. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν πως η φωτιά οφείλεται σε διαρροή φιάλης ή γραερίου. Φρούριο η Αθήνα για τη διεξαγωγή του Final Four της EuroLeague. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας εν όψη των ημιτελικών και των τελικών στο ΑΚΑ. Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσέ, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια θα αγωνιστούν το τρίμερο με στόχο την κατάκτηση του τροπέου. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως τις 6 το πρωί της Δευτέρας. Στο διεθνή χώρο και πάλι να χορηγηθεί στην Ουκρανία καθεστώς συνδεδεμένου μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από την πλήρη ένταξή της, η οποία θα πάρει χρόνο, προτείνει ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 3 από φόρο στο νότιο-βοϊκό και ως 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 27 βαθμούς Κελσίου, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 13 έως 22 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα ηπειρωτικά, θα δώσουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιο ισχυρές στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα δεν αποκλείται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Μετά το μεσημέρι, τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν και στο Ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 και στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 με 28 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Και χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες. Ξεκινώ από τις εορτάζουσες, γιατί έχω μία στο σπίτι μου. Τι να κάνω τώρα, γιατί έχω τη σύντροφό μου την Ελένη, που είναι Ελένη και αυτή. Χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους στις Ελένες, στους Ντίνους στις Ντίνες, εδώ στα δικά μας τα κορίτσια, στην Τίνα την Μόσχου, στη Λένα τη Βασιλάκου, στον Κωνσταντίνο τον ηχολήπτη μας μέσα στην παραγωγή, στην Προεδράρα μας, στον πρόεδρο, του άλλαξε και φίλο του Δίσμηρου, στον πρόεδρο της Όντιο Μαξ, στον πρόεδρο των ραδιοφώνων μας, τον Κώστα το Φωτόπουλο. Έχει κάτσει ο Αντώνης Αντωνόπουλος εδώ πέρα, δεν βλέπω για κάποιο λόγο να σου ευχηθώ εσένα. Εσένα βοήθειά σου να σου ευχηθώ, δεν είναι για κάτι άλλο. Η Έλενα Καγιά, η συνεργάτης του Κώστα του Φωτόπουλου. Έχουμε κανέναν άλλον? Μην αρχίσουμε τώρα. Άμα ανοίξω το κινητό μου τώρα και αρχίσω και εύχομαι, στον Κώστα Καραμανλή, ξέρω εγώ, να ευχηθώ κάτι άλλο. Δεν έχω τώρα κάτι άλλο πιο πρόχειρο. Είστε και πάρα πολλοί, να είστε γεροί και δυνατοί. Με φώτιση είναι και της αναλήψεως. Γιορτάζουν τα Βρυλίσια, που είναι ο πολιούχος η ανάληψη στη δική μου τη γειτονιά εκεί πέρα, και έχει πανηγύρι σήμερα. Γιατί έτρεχα το πρωί, είχα βγει για το τζόγκινγκ μου το πρωί και εκτός από όλα τα σκυλάκια και τους κυρίους και τις κυρίες που συναντώ στη διαδρομή εκείνη την ώρα και χαιρετιόμαστε σαν τους γέρους του Μάπετ που βλεπόμαστε κάθε πρωί, είχε και κάτι λουκουμάδες που είχαν στήσει και κάτι βιολογικά προϊόντα, και αναρωτιόμουν εγώ σαν το ούφο για ποιο λόγο έχουμε όλο αυτό το πράγμα, και μετά συνειδητοποίησα ότι είναι το ετήσιο πανηγύρι που είναι της αναλήψεως και είναι μια ωραία μέρα στην οποία είναι πάρα πολύ καλό να έχεις πάρκινγκ, να έχεις πιλωτή, να έχεις υπόγειο, γιατί αλλιώς δουλειά δεν κάνεις. Κατά τα άλλα, η μέρα σήμερα είναι ηλιόλουστη. Είμαστε παραμονές του Final Four της EuroLeague, μια ωραία στιγμή για την Αθήνα. Θα έρθει κόσμος, η χώρα μας θα προβληθεί και διεθνώς. Έχουμε να κάνουμε τελικό μεγάλης διοργάνωσης από το 2007 στην πραγματικότητα, τότε που τα κάναμε, κάναμε και το Final Four το Final Four της Ευρωλίγκας τότε, που το πήρε ο Παναθηναϊκός πάλι στο ΆΚΑ, και είχαμε κάνει και τον τελικό του Champions League τότε, το Liverpool Milan ήταν το παιχνίδι, που είχε κριθεί στο 89, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, που το είχε πάρει, ήταν η επανάληψη του τελικού της Κωνσταντινούπολης, που είχε εκείνο το καταπληκτικό το 3-3, το παιχνίδι που έφτιαξε τον Ράφα Μπενίτεθ και τον συνοδεύει 350 χρόνια και ταλαιπωρεί το ποδόσφαιρο Μπενίτεθ. Ταλαιπώρησε και τον Παναθηναϊκό σχετικά πρόσφατα. Δεν θα συνεχίσει να τον ταλαιπωρεί πολύ, από ό,τι κατάλαβα. Τέλος πάντων, ποιος είμαι εγώ να κρίνω τις επιλογές της ηγεσίας. Ο έχων το μαχαίρι, ο έχων και το καρπούζι, αποφασίζει που θα πετάει τα λεφτά του στον κουβά. Το κάνει σε όλα τα μέτωπα πάντως. Αλλά δεν θέλω να επεκταθώ σε περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί μετά θα λένε ότι είμαι κακός και δεν το θέλω, γιατί έχω συνέντευξη στη φίλη μου την Ελένη Βαρβιτσιώτη τη Δευτέρα και είναι κακό να χαλάμε τις καρδιές μας τέτοιες μέρες. Λοιπόν, η ημέρα έχει πολιτικά αρκετά. Έχει Τσίπρα με φανέλα Μπαρτσελόνα. Ο άνθρωπος είναι άρρωστος πλέον, δηλαδή. Όλη την ώρα, εγώ το έλεγα στον Τάσο τις προάλλες, ότι αυτό που δείχνει, που ήταν το σποτάκι αυτό με τα δύο παιδάκια με τις φανέλες, είναι το Camp Nou. Εσύ μου έλεγες ότι είναι το ΆΚΑ. Είναι εμφανές ότι είναι το Camp Nou, γιατί ο άνθρωπος είναι άρρωστος με την Μπαρτσελόνα. Είναι γνωστό αυτό, όπως είναι και με τον Παναθηναϊκό και πηγαίνει όλη την ώρα. Ο Τσίπρας είναι Παναθηναϊκός και Μπαρτσελόνα. Εμφάνισε σήμερα μια φανέλα με το νούμερο 26 από πίσω και λέει: όλη η ομάδα είναι έτοιμη να μπει στο γήπεδο. Έχει γράψει το τραγούδι ο Κραουνάκης. Φοβερή πρωτοτυπία έγραψε ο Κραουνάκης τραγούδι για τον Τσίπρα. Και αυτός ο Κραουνάκης πρέπει να σταματήσει να εκτίθεται πλέον. Δηλαδή. Εντάξει. Εντάξει πλέον. Είχε Τσίπρα. Αυτό είναι. Δεν μπορώ να επισέλθω σε αυτό. Μα να σου πω κάτι τώρα. Είχε τον Τσίπρα. Μετά τον Τσίπρα στράφηκε στον Κασελάκη και στον Τάιλερ. Μετά αποστασιοποιήθηκε από τον Κασελάκη και τον Τάιλερ. Τώρα ξανά στον Τσίπρα. Ρε παιδί μου, το δεις εξαμαρτινού καν δροσοφού, κύριε Σταμάτη μου. Τέλος πάντων, θα γράψει τραγούδι, λέει ο κύριος Κραουνάκης, για την εκδήλωση του κύριου Τσίπρα, όπου θα έχει ήχο και θέαμα, θα έχει και ωραίο σποτ. Γιατί καταλαβαίνω ότι εκεί που έχουν διαλέξει να το κάνουν, το έχουν κάνει και ο κύριος Μητσοτάκης το 23 και ο κύριος Τσίπρας το 19, όταν το Σύνταγμα μεγάλωσε πολύ για τις κομματικές εκδηλώσεις, γιατί δεν μαζεύει κόσμο τώρα στο Σύνταγμα, τώρα μην λέμε ανοησίες. άρχισαν τα κόμματα να πηγαίνουν σε αυτό το σημείο εκεί, στον πεζόδρομο της Αποστόλου Παύλου στο Θησίο. Είναι μια εσοχή. Εκεί που έχει πολλές τις καφετέρειες στην Αποστόλου Παύλου είναι. Με φόντο την Ακρόπολη. Θα το κάνει εκεί 8.30-9 παρά η ώρα, να είναι το δίλι, να είναι ωραίο το φως. Δηλαδή να πιάσει το πλάνο και το ηλιοβασίλεμα και την Ακρόπολη φωτισμένη από πίσω την ώρα που έχει σκοτεινιάσει και δεν έχει και πολύ ζέστη. Πολύ ωραία είναι η τηλεσκηνοθεσία εκεί πέρα. Ωραίο σπότ είναι αυτό το πράγμα που επέλεξε ο κύριος Τσίπρας για να επανεκκινήσει το κόμμα του. Καταλαβαίνω επίσης ότι θα έχει πολλά νέα πρόσωπα. Καταλαβαίνω ότι η βασική του ομάδα και αυτή η ομάδα η οποία θα εμφανίζεται το επόμενο διάστημα στα μέσα θα είναι άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με τα παλιά του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή λίγα πρόσωπα θα είναι για να θυμίζουν τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρω εγώ, ενδεχομένως ο Γιώργος ο Χουλιαράκης που είναι σταθερός του σύμβουλος στα οικονομικά, ή ίσως ο Δημήτρης Ολιάκος, επίσης έναν πάρα πολύ αξιόλογο στέλεχος από τον οικονομικό τομέα, από τον ιδιωτικό τομέα, που ήταν διαχρονικά στο πλευρό του κ. Τσίπρα και ήταν και υποψήφιος το 23. Όλα τα άλλα πρόσωπα θα είναι καινούργια. Όπως ακούω ότι το πρόσωπο για την εκπροσώπηση στα μίντια θα είναι και αυτό καινούριο, καινούριο υπό την έννοια ότι τώρα έχει εμφανιστεί με μεγαλύτερη συστηματικότητα. Η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, παλιά βοηθός συνήγορος του πολίτη, μια πολύ αξιόλογη ακαδημαϊκός, παθιασμένη γυναίκα, το λέω με την έννοια ότι έχει ισχυρή επιχειρηματολογία στα πάνελ, όσο έχω μπορέσει να την παρακολουθήσω είναι ενδιαφέρουσα συνομιλήτρια και την έχω προσκαλέσει και στο πρώτο θέμα, θα την προσκαλέσω και εδώ στο ραδιόφωνο, με πολύ χαρά συζητήσουμε με τα στελέχη του νέου κόμματος του κύριου Τσίπρα. Όμως σήμερα η μέρα ανήκει στην κυρία Καριστιανού, βοήθειά μας, λένε ότι θα έχει εκπλήξεις, την εκδήλωση λένε ότι θα την παρουσιάσει ο κύριος Αυγερινός μαζί με μια κυρία έκπληξη, ένα πρόσωπο ευρύτερης αποδοχής ας πούμε. Μετά τις 6.30 ώρα η κυρία Καριστιανού θα έχει Έλληνες στο εξωτερικό, θα έχει καμιά δεκαπενταριά ανθρώπους, είτε ζωντανά είτε με βίντεο από διάφορες γωνιές, ανθρώπους όχι από το πολιτικό σύστημα. Προφανώς θα εμφανιστούν κάποιοι στο ακροατήριο, ίσως κάποιοι ανεξάρτητοι βουλευτές, ίσως κάποιοι πρώην υπουργοί και βουλευτές, διάφοροι νταραβερτζίδες οι οποίοι είναι στη λογική δαφός και μπήκα. Οπότε αυτοί μπορεί να είναι στο ακροατήριο αλλά δεν θα είναι στη σκηνή. Και καταλαβαίνω ότι υπάρχει και μια δυσφορία στο επιτελείο της για αυτό το σόου που έστησε αυτός ο κύριος Χιουρδάκης από την Αγία Πετρούπολη με τις υπογραφές από το γραφείο της κυρίας Γρατσία κλπ. Καταλαβαίνω ότι αυτό δεν το θέλανε απολύτως. Τώρα, συζητούν τα κανάλια για αυτόν τον Φεδρό, τον κύριο Ζιάγκο, τον ηθοποιό, ο οποίος έχει βγει και λέει ότι είναι, εγώ της είπα ότι είναι η Μπουμπουλίνα και έχει μεγάλη αξία που το λέω εγώ γιατί είμαι απόγονος του Νικηταρά. Τώρα βρήκε ένας κακόμοιρος ο οποίος είναι irrelevant 20 χρόνια. Έχει να κάνει επιτυχία ο Ζιάγκος από που έπαιζε στο Καλημέρα Ζωή τελευταία φορά, έπαιζε στη Λάμψη που στο διάλογο έπαιζε τέλος πάντων εκεί πέρα δεκαετία του 90. Παλιά έπαιζε στο Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα τέλος πάντων. Ήταν ένας ωραίος γκόμενος δεκαετία του 80. Okay. Και μπράβο του ανθρώπου και αξιόλογος το οποίο μπορεί να είναι. Δεν έχω δει ούτε μία δουλειά του, αλλά δεν θέλω να τον αδικήσω τον άνθρωπο καλλιτεχνικά προκαταβολικά. Τώρα είδε φως και μπήκε, σου λέει πουλάει Καριστιανού, να εμφανιστώ κι εγώ. Τον παίρνει ο Αντένα, τον παίρνει το Μέγκα, τον παίρνει ο Αλφα, τον παίρνουν τα κανάλια. Ποιος ασχολείται με τον Ζιάγκο μέχρι πρότινος. Τώρα λέει θα είμαι και υποψήφιος βουλευτής γιατί μου στείλε, λέει μια κυρία ένα μήνυμα ότι άμα κατέβει θα σε ψηφίσει όλη η Μελβούρνη. Πώς θα ψηφίσει όλη η Μελβούρνη τον Ζιάγκο? Από πού και ως πού? Όλη η Μελβούρνη με τον Ζιάγκο θα ασχολείται. Του το έγραψε μια κυρία εκεί πέρα. Και σκεσέ Ζιάγκο. Τέλο θέλω να πω, να μην αδικείται η κυρία Καριστιανού από αυτά τα καραγκιοζηλίκια διαφόρων νταραβερτζίδων και εύκολων που μαζεύονται γύρω τη. Καλά, πάντα πολιτικά μπορείς να αδικηθείς και μόνο σου, η αλήθεια είναι. Αφήστε να ακούσουμε τι έχει να πει. Μέχρι στιγμής πολιτικά από την κυρία Καριστιανού δεν έχουμε ακούσει κουβέντα. Έχουμε ακούσει κάτι φλιναφήματα. Έλεγε κάτι πολύ σωστό το πρωί ο Νίκος ο Παναγιωτόπουλος που τον άκουγε για την κυρία Καριστιανού και θέλω να υπερθεματίσω. Η κυρία Καριστιανού έχει κάνει μήνυση μέχρι και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την κυρία Κοβέση. Δηλαδή εκεί έχει φτάσει ο βαθμός του παραλογισμού. Έχει μηνύσει όποιον υπάρχει, όποιον μιλά ελληνικά. Ψέγει τη δικαιοσύνη. Πηγαίνει στη δίκη των τεμπών και λέει εδώ δεν πρόκειται να βρούμε δικαιοσύνη. Έχει μια περίεργη αίσθηση της δικαιοσύνης, αλλά ποιος είμαι εγώ να της επιβάλλω ότι θα πιστεύει. Εν πάση περιπτώσει, η κυρία Καριστιανού επιτίθεται εναντίον της δικαιοσύνης. Και τι είναι το πρώτο πράγμα που πάει και κάνει απέναντι στον Καραχάλιο, τον οποίο βρήκε βολικό, δεν πάει να μηνύσει το Γεωργιάδη. Πάει να μηνύσει τον Καραχάλιο. Πάει και κάνει μήνυση. Ποιος θα την κρίνει αυτή τη μήνυση? Μα το δικαστήριο. Όταν και εφόσον οδηγηθεί αυτό το πράγμα στο ακροατήριο. Αν και εφόσον, ξαναλέω. Άρα υπάρχουν διάφορες ανακολουθίες τις οποίες πρέπει να τις βάλει η ίδια σε μία σειρά. Και πρέπει να αρθρώσει κατά βάση πολιτικό λόγο. Εμείς δεν αρθρώνει ακριβώς πολιτικό λόγο. Είναι κάποιες ιαχές μέχρι στιγμής, κάποια συνθήματα. Προφανώς η ίδια συγκεντρώνει μεγάλη συμπάθεια στο πρόσωπό της λόγω της τραγωδίας των Τεμπών. Έχει ένα οριζόντιο πέρασμα κατά τη γνώμη μου και πρέπει, είναι λάθος η αξιολόγηση ότι η Καριστιανού περνάει μόνο στα δεξιά και στα άκρα δεξιά με κάτι πράγματα τα οποία είχε πει για τις αμβλώσεις και για τα ελληνοτουρκικά, που προφανώς θα πιστεύει η γυναίκα, αλλά ποιος είμαι εγώ να κρίνω. Η Καριστιανού έχει πέρασμα και στα αριστερά και στα κεντροαριστερά. Περιμένετε και να δούμε. Και επειδή οι εκλογές θα αργήσουν ακόμα κάποιους μήνες, θα πάμε την άνοιξη του 27, είναι αρκετός πολιτικός χρόνος αυτός και για την κυρία Καριστιανού και για τον κύριο Τσίπρα και για τη Νέα Δημοκρατία και για το ΠΑΣΟΚ. Στο ΠΑΣΟΚ, μια παρένθεση να κάνω, διακρίνω πολύ μεγάλη νευρικότητα. Στο ΠΑΣΟΚ διακρίνω μεγάλο εκνευρισμό. Όλο αυτό το χθεσινό του κυρίου Ανδρουλάκη με τον κύριο Δεμήρη, που προφανώς εδράζεται πάνω στις εμφανείς μεθοδεύσεις για να μην δοθούν άλλες απαντήσεις για τις υποκλοπές, όλο αυτό το πηγαίνω, διαραίω συνομιλίες μου, αν έχουν γίνει έτσι οι συνομιλίες με τον Δεμήρη. Γιατί τώρα το ΠΑΣΟΚ βγαίνει και λέει να βγει ο Δεμήρης να διαψεύσει ότι δεν έγιναν έτσι οι συζητήσεις. Μα τι θα βγει, στα παράθυρα θα βγαίνει ο διοικητής της ΕΥΠΑ. Ο διοικητής της ΕΥΠΑ έχει μια συγκεκριμένη δουλειά. Δεν είναι τηλεσχολιαστής, δεν είναι σαν τον Ευγενίδη να βγαίνει στα παράθυρα και να λέει τη γνώμη του. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι αυτό όλο το σκηνικό που εστήθηκε χθες στη Βουλή, που ενέχει και προφανή στοιχεία παρανομίας, έτσι, ήταν απόρριτη η συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, είναι προϊόν του εκνευρισμού του ΠΑΣΟΚ και της πίεσης που υπάρχει στη μάχη της δεύτερης θέσης. Μέχρι τις εκλογές θα δούμε το σκηνικό της παλιάς ταινίας «Αίμα κι άμμος». Λοιπόν, 11 και 20. Συστάσεις ο Τάσος Τασκαλιδρανιάν στην ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης και η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800, στο onair.alpharadio989.gr και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Να σας πω επίσης, πριν πάω σε αναγκαίο διάλειμμα, ότι αν έχετε πάρει καινούριο αυτοκίνητο ή προσέχετε το παλιό σας να είναι σαν καινούριο, σίγουρα πάντως το έχετε επιλέξει ανάμεσα σε πολλά και πρέπει να κάνετε το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπαίνετε τώρα στο cosmoteinsurance.gr, συγκρίνετε προγράμματα από 19 ασφαλιστικές και αποκτάτε την πιο οικονομική ασφάλεια με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα και επανέρχομαι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
5: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
6: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Μαζί πάμε μέχρι και τις 12 και καλημερίζω ευθύς αμέσως τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας δημοσκοπήσεων της Interview, τον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη. Καλημέρα, κύριε Βασιλιάδη. Ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση.
10: Καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, τα νέα κόμματα έρχονται να συμπληρώσουν το πεδίο το πολιτικό. Ας μιλήσουμε για τα δύο τα οποία ξέρουμε σίγουρα ότι μας περιμένουν, της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα. Για την πιθανότητα του κυρίου Σαμαρά θα δούμε όταν ο ίδιος μας καταστήσει σαφέστερες τις προθέσεις του. Mm-hmm. Να μιλήσουμε λίγο για την κυρία Καριστιανού και να μιλήσουμε λίγο για την παρουσία της και για τα κοινά στα οποία απευθύνεται. Θα απευθυνθεί μόνο στα δεξιά και στα πιο δεξιά ή είναι πιο οριζόντιο το γκέλ της?
10: Ωραία. Κοιτάξτε, επειδή την κυρία Καριστιανού ως κόμμα τη θεωρώ κάτι σαν υβρίδιο της πολιτικής ή μια πολιτική αίρεση, η ερώτηση που μου κάνετε αν είναι στα δεξιά ή στα αριστερά, σαν πολιτικό παρατηρητή λίγο με μπερδεύει, γιατί ακριβώς επειδή είναι ένα υβριδικό μοντέλο και δεν έχει ιδιαίτερα έντονο το πρόσημο είτε προς τα αριστερά είτε προς τα δεξιά. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες συντηρητικές θέσεις όπως αυτές για τις αμβλώσεις που μπορούσαν να τη βάλουν στο δεξιό χώρο. Υπάρχουν κάποιες θέσεις για τη δικαιοσύνη που μπορούσαν να τη βάλουν σε έναν άλλο χώρο πιο κινηματικό τύπου αριστερίζουσας έτσι μορφής. Όλο αυτό δεν με βοηθάει για να μπορέσω να πω ότι είναι δεξιά, είναι αριστερά, άρα θα πάει από τις δεξιές δεξαμενές, θα πάει από τις αριστερές δεξαμενές. Mm-hmm. Αυτό το οποίο φαίνεται όμως ότι παίρνει από τις πρώτες αποτυπώσεις που έχουμε από τις δημοσκοπήσεις είναι ότι σίγουρα παίρνει από το κοινό της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Επίσης το κοινό της κυρία Κωνσταντοπούλου, ή μάλλον η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι δεξιά, είναι αριστερά, είναι κέντρο, και εκεί είναι μια δύσκολη ερώτηση, κύριε Ευγενίδη, και εκεί η εξίσωση δεν λύνεται εύκολα.
0: Σωστά.
10: Φαίνεται όμως ότι από εκεί παίρνει ένα αρκετά μεγάλο κοινό. Παίρνει ένα κοινό λίγο, θα έλεγα, απολιτικ και κοινό το οποίο έχει αποστασιοποιηθεί από την πολιτική. Ίσως και εν μέρη να έχει φύγει από τη Νέα Δημοκρατία ως δυσαρεστημένο για διάφορα άλλα θέματα, όπως ο γάμος των ομοφυλών ζευγαριών, για παράδειγμα, που ενδεχομένως η κυρία Καριστιανού έχει μια άλλη άποψη, πιο συμβατή με αυτό το κοινό της Νέας Δημοκρατίας που έχει φύγει. Mm-hmm. Και ίσως πάρει και λίγο από τον κύριο Βελόπουλο, ο οποίος δείχνει μια ανθεκτικότητα, ο κύριος Βελόπουλος, ακόμα προς το παρόν. Δηλαδή, mm-hmm. δεν φαίνεται να έχει απώλειες προς την κυρία Καριστιανού. Ο κύριος Βελόπουλος είναι χρόνια πλέον κόμμα, έχει το δικό του κοινό, μάλλον τον ακολουθεί όπου πάει. Άρα λοιπόν στην προκείμενη φάση δεν νομίζω ότι έχει λόγος να έχει ιδιαίτερες ανησυχίες. Σίγουρα η κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Άρα εσείς πιστεύετε ότι τον κύριο Βελόπουλο δεν θα τον επηρεάσει ιδιαίτερα?
10: θα τον επηρεάσει λογικά, ιδιαίτερα αν, επειδή ξέρετε, εμείς εδώ στην Θεσσαλονίκη έχουμε και άλλα δεδομένα.
0: Και ναι, σωστό είναι αυτό.
10: Και η κυρία Καρισιανού είναι από εδώ, και ο κύριος Βελόπουλος είναι από εδώ, και η κυρία Λατινοπούλου είναι από εδώ, μην το ξεχνάμε. Και η
0: κυρία θα πάνε καλά αυτά τα κόμματα στη Θεσσαλονίκη.
10: Αυτά, εδώ υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ τους, ακριβώς γιατί η εντοπιότητα επηρεάζει προφανώς τον κόσμο. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι θα χάσει κάτι και ο κύριος Βελόπουλος, αλλά όχι τόσο σημαντικό δημοσκοπικά όσο φαίνεται να χάνει και η Πλαίσια Ελευθερίας και το Νίκη, το οποίο φαίνεται μάλλον, ίσως δεν ξέρω, με ερωτηματικό σκέφτομαι φωνακτά, μπορεί να απορροφηθεί και από το κόμμα της κυρίας Χριστιανού.
0: Ναι. Από τι θα κριθεί κατά τη γνώμη σας η εκλογική επιτυχία της κυρίας Χριστιανού?
10: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Αν από το πουθενά έρχεσαι και παίρνει ένα 7-8%, δεν ξέρω πόσο θα πάρει.
0: Θα δούμε.
10: Δηλαδή, ναι, ας πούμε τώρα ότι η πρώτη αποτύπωση δική μας, η δημοσκοπική, την έδινε ένα ποσοστό της τάξης του 7%, με μια αναγωγή πήγαινε στο 8-8,5 κάπου εκεί. Αυτό περίπου σου δίνει περίπου 15 βουλευτές. Εγώ το θεωρώ επιτυχία. Δεν ξέρω τώρα, προφανώς η κυρία Καρισιανού το μεταφράζει ότι μπορεί και να μην την ικανοποιεί, θέλει να κυβερνήσει.
0: Καλά, αλλά... ναι, σωστό.
10: Εντάξει. Αλλά αυτό νομίζω ότι αν έρχεσαι από κάπου που δεν έχεις κάποιο πολιτικό υπόβαθρο, που δεν έχεις μια στέρεη ιδεολογία.
0: Και πάρεις κατευθείαν 8% 7%, προφανώς.
10: 8% νομίζω είναι μαγκιά σου. Δηλαδή δεν το...
0: Μα άλλοι το προσπαθούν χρόνια αυτό το πράγμα και εισπράττουν εκλογικές αποτυχίες. Τώρα, αυτό είναι για την κυρία Καρισιανού. Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έχει ήδη αρχίσει να τη ζεράρει, ας πούμε, το κόμμα του που θα ανακοινώσει την άλλη εβδομάδα, θεωρείτε ότι έχει πιθανότητες να χτυπήσει τη δεύτερη θέση?
10: Ναι, ναι, έχει. Ναι. Και πάλι επαναλαμβάνω, η πρώτη αποτύπωση δική μας, η δημοσκοπική της ίντερβιου, έδειξε ότι ο Τσίπρας παίρνει τη δεύτερη θέση. Βέβαια, θα έλεγα ότι και δεν την παίρνει κιόλας, γιατί η εκτίμηση που έκανα ήταν 15,1 για το κόμμα Τσίπρα και 14,9 για το Πασόκ.
0: Δεν είναι αυτό, είναι η ισοπαλία στην πραγματικότητα.
10: Μπορεί να βάλει ο καθένας όποιος ζει. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας ξεκινάει από το ίδιο σημείο πετρίες με το Πασόκ. Mm-hmm. Τώρα ποιος θα πάει καλύτερα χειρότερα, αυτό λίγο θα το δούμε στην πορεία. Και με το τι διακύβευμα θα κατέβει ο κύριος Τσίπρας, αν κατέβει πράγματι με κάτι διαφορετικό. Εγώ δεν βλέπω ούτε στα πρόσωπα, ξέρετε, κάτι διαφορετικό, ούτε στα λεγόμενα του κάτι διαφορετικό. Ο ίδιος είναι μια παρουσία η οποία είναι ιδιαίτερα ελκυστική, είναι ακόμα νέος.
0: Από πού θα πάρει, από αυτούς που τον ψήφισαν ήδη?
10: Θα πάρει όλο το ΣΥΡΙΖΑ. Όλο το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ εξαφανίζεται. Τώρα εντάξει, τώρα είναι και θέμα ημερών να γίνει ίσως και επίσημο. Αλλά θέλω να σας πω ότι θα πάρει όλο το ΣΥΡΙΖΑ. Τουλάχιστον το εκλογικό σώμα. Τώρα ποιος θα πάρει από το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι άλλη ερώτηση. Ναι. Άλλοι πρέπει να την απαντήσουν ενδεχομένως. Αλλά σίγουρα φαίνεται στη δημοσκόπηση ότι η μπάρα του ΣΥΡΙΖΑ εξαφανίζεται εντελώς.
0: Λογικό.
10: Τον έβγαλα περίπου 0,9 με 1% και όλο αυτό εμφανίζεται στον κύριο Τσίπρα. Μαζί με όλους αυτούς οι οποίοι στις δημοσκοπήσεις της προηγούμενης περίοδου έλεγαν άλλο κόμμα, αλλά εννοούσαν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το οποίο περίμεναν, και κάποιοι οποίοι δήλωναν αναποφάσιστοι, αλλά επί της ουσίας και αυτοί περίμεναν τη δημιουργία του κόμματος Τσίπρα για να εκδηλωθούν στις δημοσκοπήσεις. Πράγμα που θα το δούμε να εκδηλώνονται κιόλας.
0: Λοιπόν, θα μιλήσουμε συνολικότερα για το πολιτικό σύστημα μετά του Αγίου Πνεύματος, κύριε Βασιλιάδη, όταν αρχίσουν να μετριούνται και πιο κανονικά τα καινούργια κόμματα, να έχουμε και τα ονόματα, να έχουμε και τα στοιχεία, να έχουμε και κάποια πρώτα πρόσωπα, για να μπορείτε και εσείς να μετρήσετε με λίγο μεγαλύτερη σιγουριά, να το πω έτσι. Να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτές τις πρώτες εκτιμήσεις. Θα ανανεώσουμε ραντεβού για τον Ιούνιο.
10: Εννοείται.
0: Ευχαριστώ, κύριε Βασιλιάδη. Να είστε καλά. Ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Δημοσκοπήσεων Interview, έκανε πρόσφατα μέτρηση για την εφημερίδα Political ο κύριος Βασιλιάδης. Μια μέτρηση η οποία συζητήθηκε, διότι πράγματι αποτύπωσε αρκετά ψηλά το κόμμα του κύριου Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού χαμηλότερα μένα, αλλά ψηλά για μεσαιομικρό κόμμα. Η αλήθεια είναι ότι όλοι οι δημοσκόποι λένε ότι το κοινό του κυρίου Τσίπρα είναι πιο μασίφ από αυτό της κυρίας Καριστιανού. Αυτό βεβαίως δεν λέει τίποτα σε ένα πολύ ραγδαία μεταβαλλόμενο σκηνικό. Είναι προφανές όμως, εγώ την έχω ξανακάνει αυτήν την εκτίμηση και με αυτό κλείνω το πρώτο ημίωρο, τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού δεν θα προστεθούν στα υφιστάμενα κόμματα. Θα συμπιέσουν, θα διαλύσουν, δηλαδή άλλα κόμματα. Δηλαδή, εμένα μου φαίνεται απίθανο ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά να είναι στις επόμενες εκλογές ή στην επόμενη Βουλή, εν πάση περιπτώσει. Η δε Νίκη, όσο βλέπω τον κύριο Νατσιό να λέει θα δούμε και μήπως συνεργαστούμε με την κυρία Καριστιανού κλπ. Βλέπω να πιάνει στασίδι μπας και διασωθεί από την εκλογική κατάρρευση, γιατί η νίκη έχει, είναι ένα μπαλόνι που έχει αρχίσει να ξεφουσκώνει. Των γεροντάδων η ευχή μάλλον πέρασε και έχει αρχίσει να συνοδεύει την κυρία Καριστιανού. Βοήθειά μας, ευλογείτε δέσποτα. Τώρα δεν σε πιάνουν εσένα αυτά. Ο κύριος Βίκτορ Σαμουήλ είναι εδώ πέρα με τους τίτλους των ειδήσεων. Υγιένετε γέροντα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τιτλιδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση από τα ξημερώματα στις περιφέρειες Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου με επίκεντρο τη διακίνηση ναρκωτικών. Η Ελλάς έχει προχωρήσει προς το παρόν έως τώρα σε 15 προσαγωγές. Στην Ολομέλεια, η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Απορρίπτει ο Πρωθυπουργός το ενδεχόμενο να γίνουν δεκτά τέλη διέλευσης από το στενό του Ορμούς, μιλώντας σε podcast των Financial Times. Ο Πρωθυπουργός ανέδειξε και το ρόλο της χώρας ως ναυτιλιακή δύναμη, τονίζοντας ότι η χώρα αντιπροσωπεύει περίπου το 25% της παγκόσμιας ναυτιλίας. Το κόμμα της ανακοινώνει σήμερα το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη Μαρία Καριστιανού, ενώ στην τελική ευθεία είναι και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Σοβαρές προσπάθειες βρίσκονται σε εξέλιξη για την οριστικοποίηση ενός σχεδίου συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, μεταδίδει το Al Arabiya. Το Πακιστάν συνεχίζει να έχει ρόλο μεσολαβητή. Διεθνής η καταγραφή για το βίντεο του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας, η Ταμάρ Μπεν-Γκβίρ, με ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα, γονιπαιδείς και δεμένους πιστάγκωνα. Η Ελληνίδα πρέσβυρα στο Τελαβίβ μεταβαίνει σήμερα στο λιμάνι της Ασδότ, όπου μεταφέρονται οι 19 Έλληνες ακτιβιστές για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής. Να χορηγηθεί στην Ουκρανία καθεστώς συνδεδεμένου μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από την πλήρη ένταξή της, προτείνει ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος με τοπικές βροχές από το απόγευμα. Μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 12.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, επανερχόμαστε. Αλφα Radio 989. Να πω ότι διορθώνω τις εισαγωγικές μου παρατηρήσεις ότι οι τελευταίες μεγάλες διοργανώσεις. Πώς το ξέχασα κιόλας αυτό. Που κάναμε αθλητικές στην Ελλάδα ήταν το 7 με το Final Four και με το τελικό του Champions League. Κάναμε και conference. Τελικό conference. Στο Νικιάρικο, εκεί μέσα στο σπίτι σου που ήρθε και πήρα την κούπα και ήσασταν εσύ και ο Ανδρουλάκης σαν τις μεγάλες Παρασκευές. Αυτό είναι καταπληκτικό.
1: Δεν το
0: ξεχάσω ποτέ αυτό το πράγμα. Ποτέ δεν θα το ξεχάσω. Ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, τον ξέρω πολλά χρόνια, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, από τότε που ήταν γραμματέας του ΠΑΣΟΚ και junior ευρωβουλευτής. Είναι άρρωστος Παναθηναϊκός ο άνθρωπος. Και καλά κάνει. Εγώ δεν μπορώ στα ανθρώπινα λάθη να τα διορθώσω. Αλλά ο Νίκος είναι και μπασκετικός, πολύ πηγαίνει στο γήπεδο κλπ. Αλλά ο γιος του είναι Ολυμπιακός. Μιλάμε για ήττα, δραματική ήττα. Το παιδί του εκείνη τη μέρα ήταν με στολή Ολυμπιακού, ήταν με πλήρη εξάρτηση. Φανέλα, σόρτς, κάλτσες, ήταν έτοιμος να μπει να παίξει άμα τον φώναζε ο Μεντιλίμπαρ. Οπότε ξέρεις, ήταν καταπληκτικό. Βάζει γκολ ο Ολυμπιακός. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό το πράγμα. Καθόμουν νομίζω 3-4 σειρές κάτω από εκεί που ήταν και ο Νίκος ο Ανδρουλάκης. Βάζει γκολ ο Ολυμπιακός το 116. Εμείς είμαστε να πεθάνουμε, ξέρω εγώ. Έλεγα στο διπλάνο μου, θα σταματήσει η καρδιά μου, θα πεθάνω το ένα το άλλο. Τι είναι αυτό. Και όπως έχω γυρίσει το κεφάλι μου και ουρλιάζω, φωνάζω, βλέπω τον Ανδρουλάκη ασάλευτο από πάνω μου, ο οποίος ο δύσμυρος για χάρη του παιδιού του έχει κάνει φοβερή θυσία να πάει σε τελικό που παίζει ο Ολυμπιακός και βλέπει και τον Ολυμπιακό να βάζει γκολ στο 116 και να το σηκώνει. Τι άλλο να του συμβεί του ανθρώπου αυτού? Εντάξει, πολιτικά μπορεί να συμβούν κι άλλα, αυτό δεν ξέρω, μιλάω αθλητικά. Καλά, αθλητικά μπορεί να του συμβεί να σηκώσει μέσα στο σπίτι του Ολυμπιακού στο Final Four, αλλά τουλάχιστον δεν θα είναι παρόν. Θα είναι, πώς το είπε ο Γιαννακόπουλος στο story που λέει.
1: Σίγουρος ότι δεν θα είναι.
0: Ο Νίκος νομίζω δεν θα είναι. Δεν νομίζω θα πάει ο άνθρωπος.
1: Θα πει ο γιος του πάμε μπαμπά.
0: Α, δεν ξέρω τώρα. Τι θα κάνει, αν θα πάει για το. Μπορεί να πάει να δει Ρεάλ Βαλένθια ο άνθρωπος, δεν ξέρω. Δεν ξέρω θα πει ο γιος του. Μπορεί να τον στείλει με κάποιον άλλον άνθρωπο, γιατί νομίζω το μπάσκετ τον αγγίζει περισσότερο. Τέλος πάντων. Ήθελα να πω ότι ξέχασα τη διοργάνωση του 2024 στη Φιλαδέλφια. Πώς την ξέχασα, ήμουν και μέσα εντωμεταξύ. Πραγματικά. Πώς ήρθαμε την άλλη μέρα για δουλειά εδώ πέρα. Πώς ήρθες εσύ βασικά την άλλη μέρα για δουλειά, Τάσο. Εμείς εδώ πέρα ήρθαμε, πάει στο καλό. Εσένα καινούριο γήπεδο, ούτε ένα χρόνο δεν ήταν δουλεμένο. Που μπήκανε μέσα. Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε, Τάσο. Τα έχει πει η Λιόλιου αυτά. Λοιπόν. Το λέω τώρα στους πρωταθλητές.
1: Περασμένα ξεχασμένα.
0: Θα αρχίσω να βάζω αποσπάσματα από την ομιλία του κυρίου Ηλιόπουλου σιγά-σιγά. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να κόβουμε κάποια αποσπάσματα. Βάλε ό,τι θες, αν θες να βάλεις κάποιο. Μετά πρέπει να πάρουμε τη Λιακούλη. Οπότε μέχρι να πέσουμε να ανέβουμε λίγο. Λοιπόν, να πω κυρίες και κύριοι, προκαταβολικά, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι μπορείτε να τελειώσετε κυρίες και κύριοι τη φορολογική σας δήλωση χωρίς άγχος και χωρίς να πάρετε το λογιστή. Κύριε Γερολυμάτε, συγγνώμη παρένθεση, ο κύριος Γερολυμάτος, ο διευθυντής ειδήσεων του Αλφα εδώ πέρα, μαζί μας και αυτός. Και έλα μέσα. Συγγνώμη, έλα λίγο μέσα. Με φωνάζω στον κόσμο. Λοιπόν, να μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον και να πω ότι μπορείτε να τελειώσετε τη φορολογική σας δήλωση χωρίς άγχος. Θα μπείτε στο 1188.gr, βρείτε λογιστή και κλείστε online ραντεβού με 25 ευρώ μόνο. Τα εξηγεί όλα online από τον καναπέ. 1188 για όλα. Μπαίνεις, κλείνεις σε 2 λεπτά, τελειώνεις όπως πρέπει να γίνεται. Διότι τώρα πώς το έκανες παλιά, φαίνεται πάρα πολύ μακρινό. Για ρίξε, για δώσε.
2: Λαέ της ΑΕΚ! Απίστευτε λαέ της ΑΕΚ! Όλα θα έρθουν με τον καιρό τους! Όλα θα έρθουν! Για καλό και για κακό, ας ξαναδέσουν τους ζώνες! Θα σηκωθεί και αυτό για άλλα πολλά στην πορεία! Ο κόσμος να βάλει ζώνες και να τα απολαύσει. Όσοι έβαλαν να τη βγάλουν. Να ξεκουραστούν. Το φθινόπωρο να την ξαναβάλουν. Όσοι δεν το πίστεψαν, να τη βάλουν τώρα για τις αναταράξεις που έρχονται. Τα έβαλε με ένα σύστημα πολλών δεκατιών που ήταν το Βατζηλίκι. Τώρα οι περισσότεροι το παίζουνε παρθένες. Κάνε παρθενογραφή.
0: Ό,τι καταλάβατε, εγώ δεν κατάλαβα ποιος πρέπει να βάλει ζώνη. Αν πρέπει να βάλουμε ζώνες τελικά. Να βάλουμε ή να τις βγάλουμε. Γιατί λέει κάποιοι που τις έχουν βάλει να τις βγάλουν τις ζώνες. Για να τις ξαναβάλουν από Σεπτέμβρη. Δεν έχω καταλάβει. Νομίζω ότι ούτε αυτός κατάλαβε εκείνη την ώρα. Αλλά δεν πειράζει. Δεν έχει καμία σημασία. Τέλος πάντων. Καλημερίζω κυρίες και κύριοι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γιατί έχουμε και άλλα θέματα εκτός από τα πιο ελαφρά που συζητούμε. Έχουμε και τα βαριά, τα θεσμικά έτσι. Την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, την τομεάρχη δικαιοσύνη, θεσμών και διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ, η οποία χθες ήταν σε αυτή την πολύ ωραία, πολύ νόστιμη και δροσερή έτσι συνεδρία Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας με τον κύριο Δεμήρη, τον διοικητή της ΕΕΠ. Καλημέρα κυρία Λιακούλη, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να μιλήσετε.
3: Όπως καταλαβαίνετε, δυστυχώς και τα πολύ σοβαρά έχουν γίνει πιο ελαφρά από τα ελαφρά.
0: Ναι, εντάξει, δεν είμαι σίγουρος ότι συνδράμεται στο να γίνουν και πολύ σοβαρά πάντως, διότι καταλαβαίνω το επιχείρημα ότι συσκοτίζεται ο λόγος παρακολούθησης του κυρίου Ανδρουλάκη. Από την άλλη, γιατί χρειάζονταν αυτές οι διαρροές του τι διημήφθη μεταξύ του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Δεμήρη σε μια απόρριτη συνεδρίαση?
3: Ακούστε λίγο. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά το θέμα των διαρροών.
0: Ναι.
3: Είχαμε την συνεδρίαση μιας Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, ενός θεσμικού οργάνου στη Βουλή, που η Νέα Δημοκρατία αποφάσισε μόνη της, ήταν, ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο, ότι αυτή η Επιτροπή θα λειτουργήσει με όρους απορρίτου.

0: Δεν είχε σχέση με ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Είχε σχέση με την παρακολούθηση του ίδιου και ζήτησε διευκρινήσεις από τον επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Η σωρία των αντιφάσεων, διότι το μόνο που μπορώ να κάνω είναι αξιολογικές κρίσεις, όπως καταλαβαίνετε, η σωρία των αντιφάσεων στις οποίες υπέπεσε στην εξήγηση των γεγονότων ο διοικητής της ΕΕΠ ήταν αυτό που πραγματικά κυριάρχησε στη χθεσινή συνεδρία.
1: Ποια ήταν η αντίφαση δηλαδή?
0: Οι αντιφάσεις τις οποίες υπέπεσε ήταν σε ό,τι αφορά την ύπαρξη ή όχι στοιχείων τα οποία ζήτησε επανειλημμένα και δημόσια ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προκειμένου να ενημερωθεί για το λόγο της παρακολούθησής του.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το βασικό. Αυτό ήταν το βασικό θέμα της συζήτησης χθες, κύριε Αυγενίδη, για να μην τουλάχιστον λέμε πράγματα.
1: Την αντίφαση στην οποία υπέπεσε ο κύριος Δεμήρης δεν έχω καταλάβει.
0: Η αντίφαση νομίζω ότι ήδη από όλες τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, όχι μόνο από το ΠΑΣΟΚ, υπόθηκε κραυγαλαία και πολύ δυνατά. Ότι αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε ακόμα και δεν γίναμε πιο σοφοί χθες με την παρουσία του διοικητή της ΕΕΠ, για ποιους λόγους πραγματικά παρακολουθήθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Από τη διαρροή σας εγώ κατάλαβα ότι ο κύριος Δεμήρης είπε ότι δεν υπάρχει κάποιο έντυπο αιτιολόγησης, υπάρχει μόνο η εισαγγελική διάταξη στο φάκελο του κυρίου Ανδρουλάκη.
0: Κατέληξε μετά από μία διαδρομή συζήτησης, επαναλαμβάνω, την οποία δεν μπορώ εγώ να δημοσιοποιήσω τουλάχιστον, από μία διαδρομή πολύ ωρή, ότι τελικώς εδώ δεν υφίσταται ζήτημα εντολής με συγκεκριμένους λόγους. Δηλαδή δεν έχουμε την αιτιολογία. Την αιτιολογία την οποία αναζητά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
1: Η εισαγγελική διάταξη δεν περιλαμβάνει, αιτιολογία.
0: Να πω κάτι, επιτρέψτε μου λίγο.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Θα ρωτάτε αυτά, αλλά θέλω να πω και εγώ κάτι. Θέλω να πω, καταρχήν, ότι επειδή κρυβόμαστε πίσω από έντεχνα επιχειρήματα του τύπου είναι μυστική συνεδρίαση, συνεδρίαση δεν πρέπει να γίνει, συνεδρίαση έγινε στη Βουλή, έγινε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Η Επιτροπή οφείλει να προστατεύσει εθνικά μυστικά, εθνικής τάξεως ζητήματα ανωτάτου περιεχομένου και αυτά που εμπίπτουν στην έννοια της μυστικότητας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από την άλλη, όπως ξέρετε, διεκδίκησε δικαστικά να πληροφορηθεί για ποιον λόγο τον παρακολουθούσαν, όπως είχε κάθε δικαίωμα, όπως θα το κάνατε και εσείς.
1: Και απήντησαν τα δικαστήρια.
0: Φαντάζομαι ότι το κάνατε
1: λίγο απήντησαν.
0: Και ο καθένας
1: κρίνει.
0: Που μας ακούει.
1: Ο καθένας κρίνει, γιατί δεν το έχουν κάνει όλοι.
0: Μην με ρωτήσετε γιατί δεν το έκανε ο κύριος Χατζηδάκης, γιατί δεν το έκανε ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί δεν το έκανε ο κύριος Πλεύρης, γιατί δεν το έκανα. Δεν το έκαναν προφανώς.
1: Μέχρι στιγμής δεν το έχει κάνει σχεδόν κανείς πάντως, πρέπει να σας πω. Γιατί ακούω και διαφόρους άλλους, το Λαζόπουλο και διαφόρους άλλους. Δεν έχω δει κάποιον να λέει ότι έχει κάνει μηνυτήρια αναφορά στο τέλος. Αυτό τον κύριο Κεσέ, το δικηγόρο, βλέπω να βγαίνει και να λέει ότι θα κάνει μηνυτήριες αναφορές. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια.
0: Εκπροσωπεί κάποιους ανθρώπους. Ο κύριος Κουκάκης, ο συνάδελφός σας, έχει κάνει μηνύσεις και έχει κάνει και έχει αποφάσεις. Εγώ λοιπόν αυτό που θέλω να πω σε ό,τι μας αφορά τουλάχιστον, αφορά τον αρχηγό, τον πολιτικό αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης της χώρας. Ο άνθρωπος έκανε το εξής απλό. Δεν έκανε κανένα, δεν διαχειρίστηκε κανένα προνομιακό επίπεδο δικαστικής κάλυψης. Προσέφυγε στη δικαιοσύνη. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Και η δικαιοσύνη τι είπε? Εξέδωσε το ανώτατο δικαστήριο της χώρας μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και τι είπε? Έχει δικαίωμα ο κύριος Ανδρουλάκης να πληροφορηθεί το περιεχόμενο όλου του φακέλου της παρακολούθησής του, δηλαδή τους λόγους για τους οποίους δόθηκε η εντολή, από ποιον δόθηκε η εντολή, από ποιον δόθηκε η εντολή της παρακολούθησής του και βεβαίως σε ποια παιδεία παρακολουθήθηκε, δηλαδή που εκτείνονταν η παρακολούθηση, προσωπική ζωή, πολιτική ζωή, κοινωνικός βίος, περιβάλλον και ούτω καθεξής. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία της απόφασης διεκδίκησε ο κύριος Ανδρουλάκης να τα πληροφορηθεί και τον παρέπεμψαν οι αρμόδιοι της κυβέρνησης στην ΑΔΑΕ.
1: Μάλιστα.
0: Η ΑΔΑΕ ενήργησε έλεγχο, την παρουσίασε ο κύριος Ανδρουλάκης δημόσια την απόφαση, την επιστολή της ΑΔΑΕ και την έφερε και χθες ξανά μαζί του.

0: λέγοντας, δεν είπε δηλαδή τίποτα το κρυφό και το γνώριζε ήδη η επικαιρότητα αυτό. Η ΑΔΕ του απάντησε ότι τρεις φορές εγώ επιχείρησα να πάρω υλικό από την ΕΥΠ, αλλά δεν έχω καταφέρει μέχρι αυτή τη στιγμή να βρω τίποτα άλλο παρά την εισαγγελική διάταξη.
1: Ωραία.
0: Αυτό λοιπόν που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προσπάθησε να πληροφορηθεί χθες με την παρέμβασή του είναι αν υπάρχει υλικό άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Και φαίνεται ότι.
1: Και μετά, όταν η απάντηση θεωρούσε ότι τον εξυπηρετεί πολιτικά, διέρευσε ένα μέρος του διαλόγου με τον κύριο Δεμήρη, σωστά.
0: Όχι, ακούστε λίγο. Εγώ δεν θεωρώ ότι τον εξυπηρετεί πολιτικά τον κύριο Ανδρουλάκη αυτή η απάντηση. Τον κύριο Ανδρουλάκη τον εξυπηρετεί πολιτικά να πληροφορηθεί πραγματικά για ποιους λόγους παρακολουθήθηκε από δύο ταυτόχρονα συστήματα. Ένα σύστημα εθνικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και ένα σύστημα μη εθνικό και μάλιστα παράνομο λογιστικό.
1: Δεν παρακολουθήθηκε από το
0: Επιχειρήθηκε, έγινε απόπειρα να παρακολουθήσει.
1: Άλλο, δεν παρακολουθήθηκε από το Predator. Μέχρι στιγμής ο κύριος Ανδρουλάκης είχε νόμιμη επισύνδεση της ΕΥΠ.
0: Ξέρετε, υπάρχει μια λεπτομέρεια διαβολική. Τα διαστήματα.
1: Σωστά, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Η χρονική σύμπτωση του ενός και του άλλου γεννά πάρα πολύ εύλογα ερωτήματα, οφείλω να πω. Τώρα θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο όμως, κύριε Λιακούλη. Εδώ εσείς έχετε ζητήσει μια δεύτερη εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχουν οι δημοσιογραφικοί.
0: Ναι, λίγο θα μιλήσω στη Βουλή γι' αυτό.
1: Ναι. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σήμερα συνεδρίαση.
0: Ναι, σήμερα είναι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αύριο είναι για τις υποκλοπές.
1: Ναι.
0: Άρα... Είναι η εβδομάδα που η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί με ένα πόνο.
1: Με ένα πόνο, ναι. Με ένα πόνο το παιδί. Ναι, με ένα πόνο. Ωραίο είναι αυτό. Λοιπόν, με ένα πόνο θα βγει, δεν θα βγει, θα δούμε. Αλλά εσείς έχετε ζητήσει μια εξεταστική. Υπάρχει η δημοσιογραφική πληροφορία ότι η Νέα Δημοκρατία προσανατολίζεται να ζητήσει να επικαλεστεί μάλλον εθνικό λόγο γιατί θα απαιτηθεί απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, άρα 151.
0: Για αύριο μιλάτε για τις υποκοπές.
1: Για αύριο μιλώ για τις υποκοπές. Θα γίνει προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε από εδώ και πέρα. Το έχει πει η Νέα Δημοκρατία αυτό το πράγμα. Δεν θα ψηφίσουν οι βουλευτές της. Ρωτώ κάτι άλλο τώρα.
0: Μέτρα και δύο σταθμά, Τι ωραίο.
1: Ένα λεπτό να μου το πείτε κι αυτό.
0: Όποιος είναι παρά το Πρωθυπουργό, όχι, είναι ωραίο αυτό να το πω, να το πούμε αυτό, να το σχολιάσουμε, δεν θέλετε.
1: Τι όποιος είναι παρά το Πρωθυπουργό είναι ωραίο.
0: Για το σήμερα, να πούμε κάτι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Για πείτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι.
0: Πώς μπορεί λοιπόν ένας κοινός νους, αν υποθέσουμε ότι όλοι εμείς που συζητάμε και οι άνθρωποι που μας ακούνε, είναι μέση συνετοί άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Πώς λοιπόν μπορούν να κατανοήσει κανείς ότι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πριν από μια εβδομάδα περίπου άρθηκε η ασυλία τους με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και την εντολή του κυρίου Πρωθυπουργού, οι 11 έτσι,
1: ναι,
0: που είχαν πανομοιότυπες υποθέσεις,
1: ναι,
0: με τις υποθέσεις των υπουργών του κυρίου Λιβανού και της κυρίας Αραμπατζή.
1: Ήρθε η ασυλία τους αυτών.
0: Ήρθε η ασυλία, αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Μα και εδώ για έλεγχο πάνε. Δεν πάνε να καταδικαστούν.
1: Ναι, αλλά κρίνονται με διαφορετικό τρόπο.
0: Όχι, δεν κρίνονται με διαφορετικό τρόπο. Κρίνονται ακριβώς με την ίδια επιχειρηματολογία. Δηλαδή, οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι δεν ήταν προφανώς επιλογή του κυρίου Πρωθυπουργού, οι οποίοι δεν ήταν στο πρωθυπουργικό περιβάλλον γιατί δεν ήταν υπουργοί.
1: Ήταν η Αραμπατζή στο πρωθυπουργικό περιβάλλον.
0: Με την έννοια. Με την έννοια. Δεν ήταν υπουργός.
1: Μα καλά, οι μισοί βουλευτές από αυτούς που παραπέμφθηκαν ήταν υπουργοί. Τι εννοείται ότι δεν υπήρχε αξιολόγηση.
0: Επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη ήταν η κυρία Ραμπατζή. Προς Θεού, τι λέτε.
1: Γιατί και ο κύριος Τσιάρας που ήταν. Και ο κύριος Τσιάρας ήταν επιλογή του και ο κύριος Κρέκας ήταν επιλογή του.
0: Η διαβάθμιση λοιπόν έγινε με άλλα κριτήρια. Προφανώς καταλήγω στο πρόσωπο των υπουργών και των υφυπουργών. Mm-hmm. Όπου η κρίση είναι διαφορετική με την έννοια ότι υπάρχει μια προανακριτική διαδικασία,
1: ναι,
0: αυτό θέλω να πω, επειδή λοιπόν το πράγμα αυτό είναι λεπτομερές πολύ, γι' αυτό το λόγο και το αποφεύγουν όπως ο διάβολος στο λιβάνι, ενώ κάνουν το άλλο, δηλαδή έρων τις ασυλίες για ανθρώπους με πανομοιότυπες υποθέσεις.
1: Θέλω να ρωτήσω τώρα για την εξεταστική την αυριανή. Εφόσον η Νέα Δημοκρατία απορρίψει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ με επίκληση εθνικού λόγου που θα επιφέρει να απαιτηθούν 151 ψήφοι για να συσταθεί εξεταστική. Εσείς προσανατολίζεστε στο να καταθέσετε πρόταση μομφής εναντίον της κυβέρνησης έστω από Δευτέρα.
0: Εμείς θα το επανεξετάσουμε, κύριε Βλημίδη, Βρισκόμαστε σε αυτό το επίπεδο αυτή.
1: Το αποκλείεται.
0: Δεν έχουμε συζητήσει από αυτού στην κοινοβουλευτική μας ομάδα και δεν μπορώ να σας πω κάτι που δεν έχει γίνει. Έτσι. Σας λέω μόνο για αυτά που έχουν γίνει. Προφανώς η αυριανή ημέρα σηματοδοτεί συγκεκριμένα πράγματα. Έτσι. Δηλαδή, θα δούμε καταρχήν τη θέση.
1: Σωστά.
0: Θα δούμε τι θα μας αναλύσει η κυβέρνηση και ποιος είναι ο περιβόητος εθνικός λόγος.
1: Να το ακούσουμε, συμφωνώ κι εγώ.
0: Δεν πρέπει να το ακούσουμε αυτό. Να μας εξηγήσει, μήπως είναι κάτι που δεν ξέρουμε εμείς. Μήπως είναι κάτι που ξέρει η κυβέρνηση. Περιβαλλόμεθα από κατασκόπους και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Έχει γίνει κυβερνοεπίθεση και δεν το ξέρουμε. Έχουν καταληθεί πράγματα της άμυνάς μας, της εθνικής μας ασφάλειας, του κυβερνητικού.
1: Να δούμε τι θα πει η κυβέρνηση. Δεν το ξέρουμε.
0: Κάτι δεν πρέπει να πει για την εθνική ασφάλεια. Δηλαδή, τουλάχιστον να ψελίσει κάτι δεν πρέπει.
1: Μάλιστα. Ωραία. Άρα εσείς λέτε ότι δεν έχει ληφθεί απόφαση για το τι θα κάνετε εφόσον απορριφθεί η πρότασή σας.
0: Εμείς δεν προδικάζουμε απολύτως τίποτα όπως κάνει σήμερα με χυδαίο πολιτικό τρόπο η Νέα Δημοκρατία λέγοντας δεν θα ψηφίσω την προανακριτική. Δηλαδή νιώθεις ότι στην πραγματικότητα κάνεις μια κοινοβουλευτική σοβαρότατη διαδικασία τζάμπα και βερεσέ.
1: Μα δεν είναι δικαίωμά της να το πει.
0: Πώς έχει ευτελιστεί ο θεσμός.
1: Δεν είναι δικαίωμά της να το πει.
0: Έχει δικαίωμα να το πει μέσα στο κοινοβούλιο.
1: Μέσα στο κοινοβούλιο δεν το λέει, δεν το είπε ο εισηγητής της.
0: Όχι, δεν το είπε. Δεν το είπε ο εισηγητής μέσα στο κοινοβούλιο. Δεν το είπε ο εισηγητής στο κοινοβούλιο. Το είπε ο εκπρόσωπος τύπου εκτός κοινοβουλίου και μάλιστα πάνω από εβδομάδα.
1: Όταν ερωτήθηκε, μετέφερε την απόφαση του Πρωθυπουργού.
0: Φανταστείτε. Χωρίς να ακουστούν λοιπόν τα επιχειρήματα. Προσέξτε λίγο. Κοιτάξτε λίγο τι πάθαμε. Τι πάθαμε. Μάλιστα. Πάθαμε πολιτικό μυθιδατισμό. Δηλαδή, όλα έγιναν κανονικά. Λίγο-λίγο. Προσέξτε, λέτε, είναι σαν να μου λέτε, είναι κανονικό το ότι το είπε ο κύριος Μαρινάκης και το ότι αυτό δεν το ακούσαμε στο κοινοβούλιο. Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να εκθέτουμε τις απόψεις μας στη δημοκρατία. Προσέξτε, τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, βρισκόμαστε σε τέτοια θεσμική κρίση, κύριε Βιαννίδη, και σε τέτοιο ξεπεσμό που πραγματικά, αν αυτό δεν ανακοπεί, θα έχουμε πολύ μεγάλα θέματα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, κύριε Λιακούλη. Να είστε καλά.
0: Εγώ
1: περιμένω να σας ακούσω και στην τοποθέτησή σας. Να είστε καλά, κύριε Λιακούλη. Να είστε καλά.
0: Επίσης,
1: η βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στη Λάρισα και το μεάρχη δικαιοσύνη, θεσμών και διαφάνεια του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Λιακούλη. Πάω σε γρήγορο διάλειμμα και φινάλε να επιστρέψουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Γιατρέ μου.
5: Πείτε μου.
4: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
5: Μάλιστα.
4: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
6: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
7: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η Ασυμπήλιο αναλύει όλα όσα φέρνουν τα άστρα στη ζωή μας.
8: Το πλανητικό σκηνικό αλλάζει και θα σας πω ποιες είναι οι ερωτικές, οι οικονομικές και οι επαγγελματικές προοπτικές για κάθε ζώδιο.
5: Star System. Κάθε Σάββατο στη 1 το μεσημέρι στο Star 92,6.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι. Να είστε καλά. Είναι ένα ωραίο πρωινό σήμερα. 11:57 κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. 212-214-800. onerpapakialfaradio989.gr που είναι το email μας και το 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Βλέπω μάλλον πάει να φύγει ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό. Έχει κάνει μια ανάρτηση ο κύριος Γιαννακόπουλος, ο οποίος έχει βάλει μια φωτογραφία του που είναι αγκαλιά με τον κύριο Αταμάν και λέει: όποιος ξεχνάει αυτές τις στιγμές και φτάνει να απαξιώνει ανθρώπους και καταστάσεις, είναι ανάξιος να λέει ότι αγαπάει την ομάδα μας. Περισσότερα λίγο αργότερα, γιατί έχουμε και δουλειές. Ιστερόγραφο. Ψάχτε να δείτε πού είναι το σημερινό μας ραντεβού. Πάλι στο Σούνιο, τον πάει σε εκείνο το τραπεζάκι που βάζει τις Ευρωλίγκες εκεί κοντά στο σιρτάκι, την ταβέρνα που πηγαίνει ο πρόεδρος, που έχει ωραίο φαΐ το σιρτάκι. Μετά το μπάνιο, ένα σιρτάκι είναι ό,τι πρέπει. Η αλήθεια είναι, άμα πιάσει και ωραίο τραπέζι με θέα και βλέπεις ωραία εκεί πέρα το Σούνιο, είναι. Άντε, παιδιά, να ανοίξει και να σας πω τώρα κάτι. Βαρέθηκα για την υψηλή πολιτική. Βαρέθηκα τώρα για τις υποκλοπές και το ένα και το άλλο. Υποκλοπές, ο ΠΚΕΠΕ, ο Μητσοτάκης, η αυτοδυναμία, η τρίτη τετραετία. Επειδή έρχονται εκλογές και από Σεπτέμβριο θα πήξουμε, θα κάνουμε λίγο πολιτικό κουτσομπολιό τώρα, λίγο την Καριστιανού, λίγο τον Τζίπρα, λίγο ποιοι τους πλαισιώνουν, να δούμε και ποιοι θα είναι σήμερα στην παρουσίαση της Καριστιανού, γιατί φοβάμαι θα βγουν δράκοι εκεί πέρα. Λέει θα μεταδίδεται, λέει θα έχει ένα live streaming και μετά θα μεταδίδεται, λέει, και το κανάλι Action ST. Ναι. Έχω αρχίσει και έχω ένα μικρό προβληματισμό για αυτό που θα δούμε, αλλά τέλος πάντων, ας μην προδικάσω τέλος πάντων, ας αφήσουμε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν και αύριο έχουμε και σοβαρότερα πράγματα να ασχοληθούμε. Αύριο έχουμε Ολυμπιακό, όλα τα άλλα μόνο κούπα γράφει ο Τσατραφίλιας, μου στέλνει ο Τσατραφίλιας. Σε ποιο άθλημα θέλει να πάρει κούπα ο Τσατραφίλιας που είναι βάζελος?
2: Στο
1: βόλεϊ. Στο βόλεϊ, ναι. Baseball, πού είναι ο Παναθηναϊκός?
2: Handball.
1: Πήρε το K18 στο πρωτάθλημα. Και στο ποδόσφαιρο, ναι, που πήγε ο κύριος Αλαφούζος και έκανε μια απονομή. Δεν έχει πετύχει απονομή ο άνθρωπος. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Συγχαρητήρια.
1: Συγγνώμη, Τσατραφίλιας, μπερδεύτηκα, είναι γάβρος. Συγγνώμη. Ρε Σι Γιώργο, συγγνώμη. Αδερφέ, έχουμε δουλειά αύριο. Συγγνώμη. Έχω αποσυντονιστεί. Είναι τέτοιος ο αποσυντονισμός μου εν ώψη του αυριανού αγώνα που έμπλεξα τον Τσατραφίλια με τον. Αύριο το παιχνίδι είναι 6 ώρα αύριο. Αύριο όλα νεκρώνουν εδώ πέρα. 6 ώρα. 6 ώρα θα. 6 ώρα αύριο Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Παπαφλέσας. Στο Μανιάκι θα πάμε να τους σκίσουμε τους Τούρκοι. Ελάτε να τα πάρετε, ελάτε. Λένα Βασιλάκου με το δελτίο των ειδήσεων, η εορτάζουσα. Αμέσως μετά ο Γιάννης ο Τριάντης, εδώ κέφι γλέντι χορός, τα ξηραφάκια του Χατζή, όλα αυτά. Με ρέγουλα λίγο το κέφι. Αύριο 11 η ώρα, άμα αντέξουμε την εκπομπή Τριάντη και λοιπά, και το άγχος από τον αυριανό αγώνα, θα είμαστε 11 η ώρα στο πόστο μας. Γεια σας.
0: Η ώρα είναι 12.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα στην Κρήτη, στις περιφέρειες Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου, με επίκεντρο τη διακίνηση ναρκωτικών. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 15 προσαγωγές σε έρευνες σε 22 σπίτια και επιμνιοστάσια στο Ηράκλειο, τα Ζωνιανά και τον Άγιο Νικόλαο. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται επίσης διάλογοι για επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ. Στην Ολομέλεια της Βουλής διεξάγεται η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, ώστε να διερευνηθούν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πηλιού Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή, με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις 8 απόψε αναμένεται να διεξαχθεί μυστική ψηφοφορία με διπλή κάλπη. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καλούνται σήμερα και αύριο προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις περισσότερα από 50 πολιτικά και μη πρόσωπα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσά τους και οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Απορρίπτει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το ενδεχόμενο να γίνουν δεκτά τέλη διέλευσης από τα στενά του ορμούς, μιλώντας σε podcast των Financial Times. Είναι καθαρός εκβιασμός. Η Ευρώπη δεν μπορεί να το δεχθεί, διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός, προειδοποιώντας πως κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Τόνισε δε πως μια παρατεταμένη κρίση στο Ιράν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Υπογράμμισε πως η ακρίβεια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και τόνισε για την Ελλάδα ότι μέχρι το τέλος του έτους δεν θα είμαστε πλέον η πιο χρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Η Ουάσιγκτον προωθεί το σενάριο περί διαπραγματεύσεων που εξελίσσονται δημιουργικά πάνω στο σχέδιο που υπέβαλε για ειρήνευση στο Ιράν, χωρίς να αποσύρει το σενάριο των νέων επιθέσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ ευελπιστεί πως μπορεί να βασιστεί στο αναθεωρημένο μνημόνιο ειρήνης, το οποίο συντάχθηκε από το Κατάρ και το Πακιστάν με τη συμβολή άλλων περιφερειακών μεσολαβητών, προκειμένου να γεφυρωθούν οι διαφορές μεταξύ των ΗΠΑ της Αμερικής και του Ιράν. Το Al Arabiya μετέδιδε πως σοβαρές προσπάθειες βρίσκονται εξέλιξη για την οριστικοποίηση ενός σχεδίου συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ενώ επεισοδιακή τηλεφωνική συνδιάλεξη σχετικά με το Ιράν είχαν ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Axios και της Wall Street Journal. Οι δύο άνδρες φέρεται να διαφώνησαν σχετικά με την αναθεωρημένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Διεθνής είναι η κατακραυγή για το βίντεο του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπενγκβίρ, με ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα, γονιπετής και δεμένους πιστάγκωνα. Ο Υπουργός εμφανίζεται να υψώνει Ισραηλινή σημαία και να φωνάζει «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, εξέφρασε με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα σήμερα το πρωί τον αποτροπιασμό του για τη μεταχείριση ακτιβιστών. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλας, επέκρινε τον ακροδεξιό υπουργό του Ισραήλ για τη στάση του, ενώ σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα συμπεριφορά. Στην Κέρκυρα, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του Υπουργού Εθνικής Αμήνης Νίκου Δένδια πραγματοποιούνται σήμερα οι επετειακές εκδηλώσεις για την ένωση του Ιωνίου κράτους με την Ελλάδα την 21η Μαΐου του 1864. Στις 6.30 το απόγευμα στον κινηματογράφο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζει το νέο της κόμμα η Μαρία Καριστιανού. Την Τρίτη στο Θησίο η παρουσίαση του κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα, γράφει ο πρώην Πρωθυπουργός στα κοινωνικά δίκτυα, αναρτώντας την εικόνα κυανέρυθρης φανέλας με τον αριθμό 26. Φρούριο η Αθήνα για το Final Four της EuroLeague. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας εν ώψη της διεξαγωγής των ημιτελικών και των τελικών στο ΆΚΑ σε ισχύ έχουν τεθεί από σήμερα το πρωί και ως τις 6 το πρωί της προσεχούς Δευτέρας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και περιμετρικά του Ολυμπιακού Σταδίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Τριάντης.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Επωφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική, ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 3 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 27 βαθμούς Κελσίου, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 13 έως 22 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Λιφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα ηπειρωτικά, θα δώσουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιο ισχυρές στις ορεινές και ημιωρινές περιοχές. Τα φαινόμενα δεν αποκλείται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Μετά το μεσημέρι, τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν και στο Ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 και στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 με 28 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Γεια και χαρά σας. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Και πάνω απ' όλα τα χθεσινά είναι εκείνη η σκηνή στο πλοίο που προσπαθούσε να φτάσει στη Γάζα και κατελήφθη από τον Ισραηλινό στρατό. Βλέπεις τη σκηνή αυτή και παγώνει το αίμα σου. Μια χυδαία κοινική συμπεριφορά, φασιστική, από τον συγκεκριμένο υπουργό της κυβέρνησης του Νετανιάχου. Έφτασε να το αποδοκιμάσει ακόμα και ο ίδιος ο Νετανιάχου και η διεθνής κοινότητα. Θα έλεγα πιο βαριές εκφράσεις για τον συγκεκριμένο άνθρωπο και την συμπεριφορά που έχει επιδείξει. Θα έπρεπε τουλάχιστον να θυμάται την ιστορία του λαού του αυτός ο χυδαίος φασίστας. Όμως, για να λέμε τα πράγματα στην ολότητά τους, υπάρχει ένα κείμενο στην εφημερίδα Haaretz, την Ισραηλινή εφημερίδα, ένα εκπληκτικό κείμενο που δεν αποδοκιμάζει απλώς τη συμπεριφορά του υπουργού. Θα το διαβάσουμε στη συνέχεια. Πριν όμως οτιδήποτε άλλο, να πούμε ότι μαζί μας είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος που ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου που γιορτάζει σήμερα και χρόνια της πολλά, όπως και η Λένα μας η Βασιλάκου, η Ντίνα μας και η Λένα μας τα δυο κορίτσια, όπως και ο Κωνσταντίνος Ρέκα και ο άλλος Κωνσταντίνος, ο νεαρός, ένας συμπαθέστατος μαθητευόμενος εδώ στην ηχοληψία. Χρόνια πολλά και στους δικούς μας βέβαια, στην Ελένη και στο μικρό μου τον Κωνσταντίνο. Λοιπόν, η Έλσα Ψαρίδη είναι στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς 212-212-4800 μπορείτε να τηλεφωνείτε, να στέλνετε mail onairpapaki alfaradio989.gr και ο αριθμός του Viber 6947-989-989. Τώρα, θα έχουμε σήμερα στις 12 και 4 και 20 περίπου τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο, είναι νομικός, διεθνολόγος και καθηγητής σε στρατιωτικές σχολές. Να συζητήσουμε κυρίως για τα ελληνοτουρκικά και αν περισσέψει χρόνος και για το Ιράν, γιατί υπάρχουν και εκεί εξελίξεις ή αποκαλύψεις αν θέλετε, για τα 42 αεροσκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών που χάθηκαν, τα έριξαν οι Ιρανοί και τότε δεν μαθαίναμε σχεδόν τίποτε. Τώρα τα αποκαλύπτουν οι ίδιοι οι Αμερικανοί. Και στις 12.30 θα είναι μαζί μας ο Γιώργος Τράπαλης, πολιτικός αναλυτής της Good Affairs, να συζητήσουμε για τα δύο κόμματα που το ένα σήμερα κάνει τη συγκέντρωσή του, η κυρία Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη και ο κύριος Τσίπρας στην Τρίτη. Να δούμε, οι μετρήσεις θα πάρουν φωτιά όπως είπαμε και χθες και όλη την επόμενη εβδομάδα προς το τέλος της θα περιμένουμε ένα μπαράζ, έναν καταιγισμό διαφημίσεων. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγούδι με αφορμή την γιορτή Κωνσταντίνου και Ελένης και το αφιερώνω εξαιρετικά στον διευθυντή του σταθμού, τον Τάκη Χατζή και στον Γιώργο Ευγενίδη, γιατί δίπλα τους μαθαίνω, εκπαιδεύομαι μουσικά. Πάμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, υποσχέθηκα να σας διαβάσω ένα απόσπασμα βέβαια από αυτό το συγκλονιστικό κείμενο της Ισραηλινής εφημερίδος Haaretz με αφορμή αυτή την χυδαία συμπεριφορά του, ούτε το όνομά του δεν θέλω να πω, του υπουργού της κυβέρνησης Νετανιάχου απέναντι στους ανθρώπους που επιχείρησαν με το πλοίο να πάνε στη Γάζα. Γράφει λοιπόν η Haaretz, αν το Ισραήλ δεν έχει τίποτε να κρύψει και κανένα λόγο να ντρέπεται, γιατί να μην επιτρέψει στους ακτιβιστές να συνεχίσουν το δρόμο τους προς τη Γάζα? Και παρακάτω. Οι εικόνες από το λιμάνι του Ασντόντ αποτελούν την κορύφωση μιας εκστρατείας συκοφάντησης εναντίον του στολίσκου. Είναι αλήθεια ότι τα σκάφη του, του στόλου δηλαδή, του μικρού, δεν μετέφεραν τρόφιμα ή άλλη βοήθεια για τη Γάζα, επειδή οι ακτιβιστές γνώριζαν ότι θα συλλαμβάνονταν. Ο στολίσκος ήταν ουσιαστικά μια προσπάθεια να στρέψει τη διεθνή προσοχή προς την ανθρωπιστική κατάσταση στη λωρίδα της Γάζας. Υπ' αυτή την έννοια πέτυχε την αποστολή του. Οι επίσημες αρχές του Ισραήλ, με σημαντική βοήθεια από στρατολογημένους δημοσιογράφους, αποκάλεσε την φλωτίλα στόχο τρομοκρατών, στόλο, συγγνώμη, τρομοκρατών ή τουρκικό στόλο. Αυτά είναι ψέματα. Και αυτά, κυρίες και κύριοι, τα λέει Haaretz. Και πρέπει να έχεις τόλμη να είσαι εύψυχος και να νοιάζεσαι για το συμφέρον της πατρίδας σου για να τα γράψεις αυτά. Και το αποδεικνύει αυτή η προοδευτική εφημερίδα χρόνια τώρα ότι διαθέτει τα συγκεκριμένα στοιχεία. Να πάμε στα μάτια μου λίγο νωρίτερα για διαφημίσεις, γιατί ο κύριος Παπαφλωράτος διδάσκει και έχει μάθημα ο άνθρωπος, αλλά μας έκανε την παραχώρηση και τον ευχαριστούμε γι' αυτό να εμφανιστεί έστω μεταξύ των δύο μαθημάτων και να συζητήσουμε κυρίως για τα ελληνοτουρκικά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
6: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο, νομικό διεθνολόγο και καθηγητή στρατιωτικών σχολών. Σας ευχαριστώ θερμά. Ξέρω τις δυσκολίες γιατί διδάσκεται αυτές τις ώρες. Να σας ρωτήσω ευθέως, κύριε Παπαφλωράτο. Δεν ξέρουμε ακόμα το νομοθέτημα, το επιθύρες της Τουρκίας, αλλά αν διαλαμβάνονται όσα διαραίουν από τα τουρκικά μέσα και το Bloomberg και τα λοιπά, η χώρα μας τι μπορεί να κάνει?
13: Ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση. Είναι ένα τελείως υποθετικό ερώτημα. Σε κάθε περίπτωση, όποια και αν είναι το νομοσχέδιο που θα έρθει, γιατί μιλάμε για νομοσχέδιο, άρα ακόμα δεν θα είναι νόμος μέχρι να ψηφιστεί από την Τουρκική Βουλή, εμείς θα πρέπει να καταγγείλουμε τις διατάξεις οι οποίες αμφισβητούν κυριαρχικά μας δικαιώματα, αμφισβητούν δικές μας αποφάσεις, αντιβαίνουν το διεθνές δίκαιο, πολλό δε μάλλον να μιλάμε ακόμα και για αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας. Ενημέρωση όλου του κόσμου και καταγγελία της τουρκικής πολιτικής. Αυτό ανεξαρτήτως του τι θα περιλαμβάνει, ότι οπωσδήποτε, αν οτιδήποτε να περιλαμβάνει, θα είναι εις βάρος της Ελλάδος.
0: Ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση χτες? Έβλεπα αργά το βράδυ αυτόν τον Τούρκο ναύαρχο, ο οποίος θεωρείται ο εισηγητής της μεγάλης πατρίδας, της γαλάζιας πατρίδας.
13: Ένας εκ των δύο.
0: Ναι, ο ένας. Ο οποίος
13: μιλούν... Για IG, ναι.
0: Ακριβώς.
13: Για IG και Γιουλτενής.
0: Ο πρώτος. Και μιλούσε για τις ελληνικές παράνομες διεκδικήσεις και όλα αυτά. Δηλαδή, νόμιζες ότι η Ελλάδα είναι ένας τρομερός εχθρός που επιβουλεύεται τα πάντα απέναντι στην Τουρκία. Και αυτό το κλίμα διαμορφώνεται στη γείτονα.
13: Ακριβώς. Και αυτό είναι πανεπιστημιακό. Ναι. Ότι υπάρχει μια πλήρη διαστρέβλωση της αλήθειας, της πραγματικότητας, πράγματα που έχει αποδεχτεί η Τουρκία επί δεκαετίες, σιγά σιγά προσπαθεί να τα αμφισβητήσει, να βρει νομικά καλύματα, γιατί και αυτό που θα κάνει είναι θέμα εσωτερικού δικαίου, που δεν έχει καμία αξία νομική για θέματα διεθνούς δικαίου, αλλά θα είναι ένα ενισχυτικό όπλο μαζί με το Κάζους Μπέλι. Οπότε, εάν ποτέ πρώτον υπάρξει διαπραγμάτευση, να πούνε οι Τούρκοι αποσύρω το Κάζους Μπέλι αλλά να μείνει ο νόμος, και δεύτερον, αν κάνουν οποιαδήποτε μελλοντική ενέργεια οποιασδήποτε μορφής, να πούνε ότι εμείς το κάνουμε βάσει του νόμου που έχουμε ψηφίσει.
0: Μάλιστα. Τι άλλη δυνατότητα υπάρχει? Όχι δυνατότητα εκ μέρους της χώρας μας, νομίζω θα αξιοποιήσει όλα τα δυνατά όπλα, τα υπαρκτά. Αλλά έχω την αίσθηση ότι όχι τόσο από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά από την πλευρά των Αμερικανών και του Τραμπ, δεν ξέρω ποιου είδους παρέμβαση θα επιλεγεί. Και μάλιστα εν όψη και του συνόδου του ΝΑΤΟ, θα πάει στην Τουρκία, μπορεί να περάσει και από εδώ. Φοβάμαι για μια διευθέτηση εκ μέρους των ΗΠΑ, η οποία θα είναι προβληματική ίσως για τη χώρα μας.
13: Αρχικώς, οι σημερινές πληροφορίες λένε ότι για λόγους ασφαλείας μπορεί να μην πάει τελικά ο κύριος Τραμπ στην Τουρκία, άρα να μην περάσει και από εδώ, αν και προσπαθεί και η Γκυλφόλη να τον φέρει,
0: ναι,
13: στην Αθήνα.
0: Ναι.
13: Αυτό λοιπόν δεν το ξέρουμε. Από εκεί πέρα, οι Αμερικανοί θέλουν ησυχία στην νοτιοτολική του πέργα, στην του πέργα του ΝΑΤΟ. Άρα είναι βέβαιο ότι θα πιέσουν για να κατέβουν οι τόνοι. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε έναν ο οποίος διεκδικεί και ένας ο οποίος ουσιαστικά μείνεται. Προασπίζει το status quo, το διεθνές δίκαιο. Αν λοιπόν οι Αμερικανοί κρατήσουν πολιτική ίσων αποστάσεων, γιατί συνήθως στο ΝΑΤΟ λένε ότι εμείς δεν θέλουμε να μεταφέρουμε στον οργανισμό τις ελληνοτουρκικές διαφορές.
0: Ναι.
13: Εμείς λέμε ότι δεν υπάρχουν διαφορές, υπάρχει μόνο μία διαφορά. Και υπάρχουν και οι τουρκικές διεκδικήσεις από εκεί πέρα. Εάν λοιπόν επικρατήσει το ίδιο κλίμα, θα είναι ουσιαστικά η ίση απόσταση, σαν να βάζουν στην ίδια μοίρα το θήτη και το θύμα.
0: Πολύ φοβάμαι ότι θα συμβεί, κύριε Παπαφλωράτο, αλλά αυτό είναι η δική μου αίσθηση. Κάτι τελευταίο να σας αποδεσμεύσω που σας αφορά προσωπικά. Ομολογώ ότι εκτίμησα πάρα πολύ το γεγονός ότι προέρχεστε από μια λαϊκή γειτονιά και υπήρξατε αριστούχος και φοιτητής και νομικός. Κυρίως όμως, όταν διάβασα ότι την περίοδο της πανδημίας διδάξατε σε μαθητές, νομίζω, στο Νέο Κόσμο ή στη Νέα Σμύρνη.
13: Στην
0: Καλλιθέα. Για τον ποντιακό ελληνισμό με μαθήματα δωρεάν. Αυτό το εκτίμησα ιδιαίτερα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Ευχαριστώ που το αναφέρετε, αλλά η δόση είναι πάντα δωρεάν. Έτσι είναι το δικό μου αξιακό κώδικα. Πάντα μπαίνεις δωρεάν και τη δίνεις δωρεάν. Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Γεια και χαρά σας. Ήταν ο κύριος Γιάννης Παυλωράτος, Ιωάννης Παυλωράτος, νομικός διεθνολόγος και καθηγητής σε στρατιωτικές σχολές. Και επειδή ομολογώ, πρέπει να σας πω ότι βρήκα σπόνσορα για τα τραγούδια μου και όχι μια εταιρεία με ξηραφάκια για να κόβετε τις φλέβες σας που είπε ο Χατζής. Βρήκα σπόνσορα, αλλά βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα και την κουβέντα που υπήρχε των συναδέλφων για τα καφέ. Εγώ ενθουσιάζομαι από τα καφέ και μου αρέσει πάρα πολύ. Όχι να χάνω το χρόνο μου, αλλά να ρεμβάζω, να συζητώ, να βλέπω την κίνηση. Βέβαια, θα ήθελα πάρα πολύ να υπάρχει ένα τέτοιο καφέ σαν αυτό που είχαμε συναντήσει στο Πόρτο, που βρήκαμε, ή σαν αυτό της Τρίπολης, ένα εκπληκτικό καφέ στην κεντρική πλατεία, ψηλό, μαρμάρινο, με έπιπλα παλιά κτλ. Εν πάση περιπτώσει, ή το καφέ Γκρέκο, το οποίο μάλλον θα το χάσουμε. Θα παίξουμε ένα τραγούδι λοιπόν προς τιμή των καφενείων και των ανθρώπων που συχνάζουν, που ανεβοκατεβάζουν κυβερνήσεις και τα λοιπά, που λένε τα δικά τους ή κάθονται σε μια γωνιά και πίνουν τον καφέ τους σκεπτικοί, συνήθως συνταξιούχοι. Θα ακούσουμε λοιπόν ένα τραγούδι που το λένε μαζί ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και ο Ανταμό και λέγεται «Στο καφέ του χαμένου χρόνου» ή «Το καφέ της ξεγνιασιάς».
1: Αλφα Radio 989.
14: Στο καφέ της ξεχνιασιάς επιστρέφω εκεί που μέρα αδιέξοδη σκληρά.

0: Ακούτε Αλφα Ρέιντιο 989, τίτλοι ειδήσεων από τον Βίκτορα Σαμουήλ και μετά θα είναι μαζί μας ο Γιώργος Τράπαλης να συζητήσουμε τα πολιτικά, δημοσκοπικά κτλ.
1: Αλφα Ρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Ρέιντιο 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από κόμβο Ανθούσα σε κόμβο Κηφισίας, λόγω καραμπόλας 4 οχημάτων νωρίτερα. Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση από τα ξημερώματα στις περιφέρειες Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου, με επίκεντρο τη διακίνηση ναρκωτικών. Στην Ολομέλεια η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπίλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Απορρίπτει ο Πρωθυπουργός το ενδεχόμενο να γίνουν δεκτά τα τέλη διέλευσης από το στενό του Ορμούς, μιλώντας σε podcast των Financial Times. Σοβαρές προσπάθειες βρίσκονται σε εξέλιξη για την οριστικοποίηση ενός σχεδίου συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά δίδει το Αλαραμπίγια, το Πακιστάν συνεχίζει να έχει ρόλο διαμεσολαβητή. Διεθνής η κατακραυγή για το βίντεο του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, η Ταμάρ Μπενγκβίρ, με ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα, γονιπετής και δεμένους πιστάγκωνα. Η Ελληνίδα πρέσβυρα στο Τελαβίβ μεταβαίνει σήμερα στο λιμάνι της Ασντόντο, όπου μεταφέρονται οι 19 Έλληνες ακτιβιστές για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής. Στις 18:30 στον κινηματογράφο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζει το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού, ενώ την Τρίτη στο Θησίο θα παρουσιάσει το νέο του κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος με τοπικές βροχές από το απόγευμα. Μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Ρέιντιο 989 στη Μία.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Είστε εδώ στον Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο, δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Και μαζί μας είναι ο φίλος Γιώργος Τράπαλης, πολιτικός αναλυτής της Good Affairs. Γιώργο, καλώς ήρθες στην εκπομπή μας. Κανονικά είσαι κάθε Παρασκευή, έχουμε κανονίσει, αλλά εκτάκτως σήμερα, μιας και υπάρχει και η κυρία Καριστιανού το απόγευμα, ο Αλέξης Τσίπρας την Τρίτη, και κάποια αίσθηση προσωπική που έχω θα την πούμε μετά. Εκείνο που θα ήθελα να επιβεβαιώσεις είναι ότι την επόμενη εβδομάδα, από Πέμπτη Παρασκευή στο τέλος της επόμενης εβδομάδας, θα έχουμε έναν καταιγισμό, ένα μπαράζ δημοσκοπήσεων, αν δεν απατώμε.
1: Εκ των πραγμάτων, αυτές τις μέρες είναι μέρες που μετράμε. Δεν έχει αλλάξει ποτέ αυτό. Το έχουμε ξαναπεί, Γιάννη μου, ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα όλες οι εταιρείες θα είναι σαν έτοιμες από καιρό για να υποδεχτούν αυτά τα δύο νέα κόμματα, τα οποία φαίνεται ότι θα είναι τουλάχιστον πάρα πολύ ψηλά όσον αφορά τις θέσεις 2-4, και κανείς δεν μπορεί να κρίνει αν θα είναι και σε οριστικοποιημένες θέσεις. Περισσότερη σιγουριά για τον κύριο Τσίπρα, με λιγότερη σιγουριά για την κυρία Καριστιανού.
0: Η αίσθηση που έχω και κάποιες πληροφορίες που βέβαια δεν είναι δημοσιεύσιμες, γιατί υπάρχει το off the record, είναι ότι η δυναμική του Τσίπρα ασφαλώς και είναι ανωδική. Δεν ξέρω πώς θα το δείτε, θα το μετρήσετε. Και για μένα είναι ερωτηματικό, η κυρία Καριστιανού. Έχω την αίσθηση, σε αντίθεση με αυτά που ακούω, ότι επίσης θα έχει μια ανωδική δυναμική σε σχέση με την τελευταία ύφεση που παρουσίασε λόγω της παρουσίασης των γνωστών θέσεων, που δεν ήταν και τόσο δημοφιλής, τουλάχιστον σε ένα ευρύτερο ακροατήριο.
1: Ναι, είναι μια αλήθεια αυτό. Αυτό είναι μια αλήθεια, και φάνηκε ότι εκεί είχε μια μικρή πτώση προς τον. Όσον αφορά για τον κύριο Τσίπρα, τα πράγματα είναι ξεκάθαρο. Ο κύριος Τσίπρας φαίνεται να παίρνει σταθερά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ, του ΣΥΡΙΖΑ των βουλευτικών εκλογών. Άρα ξεκινάει από μια βάση η οποία είναι σαφώς υψηλή, ειδικά αυτή την εποχή που μιλάμε για χαμηλά κόμματα, δηλαδή για κόμματα που στη δεύτερη θέση δεν έρχονται να χτυπήσουν στα ίσα τη Νέα Δημοκρατία. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπουμε αυτό το ξεκάθαρα αρκετά μεγάλο ποσοστό για αυτή τη χρονική περίοδο στον κύριο Τσίπρα. Το αν θα τον καθορίσει καθαρά δεύτερο ή όχι θα φανεί στην πορεία και το πώς θα εξελιχθεί και η προεκλογική διαδικασία και η στρατηγική η οποία θα έχει. Και προφανώς και η αντίδραση του Πασό και της κυρίας Καριστιανού πιθανά. Για την κυρία Καριστιανού, επειδή αυτό μάλλον θέλω να μου πεις, που θα κάνει σήμερα την έναρξη, εκεί δεν εκφράζεται από μια κλίμακα αριστερά-δεξιά. Το βλέπουμε αυτό και σε απαντήσεις, σε έρευνες, ότι δεν έχουν μια ξεκάθαρη θέση. Ξέρουμε όλοι ότι έχει μια δυναμική η οποία μπορεί να την κατατάξει ψηλά αρχικά, αλλά πρέπει η ίδια να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί σε όλο αυτό το ring που θα είναι της προεκλογικής περίοδου και θα μπορεί να πάρει τα ποσοστά τα οποία φαίνεται μα παίρνει τώρα.
0: Δύο στοιχεία, δύο πεδία. Το ένα είναι, έχω την αίσθηση ότι ο Τσίπρας, σε αντίθεση με όσα καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις μέχρι τώρα, ότι μπορεί να πάρει μεγαλύτερο ποσοστό από το Πασόκ. Αυτή την αίσθηση έχω, δεν ξέρω. Και το δεύτερο είναι ότι εάν δούμε στις μετρήσεις με την είσοδο των δύο κομμάτων και αργότερα του Σαμαρά, αλλά ας περιοριστούμε στα δύο, το ποσοστό της αδιευκρίνησης ψήφου, αν δούμε ότι θα χαμηλώνει, πάει να πει ότι το εισπράττουν τα δύο κόμματα. Τα καινούργια.
1: Το ποσοστό της αδιευκρίνησης γενικά σιγά σιγά μικραίνει, γιατί μην πάμε μακριά, είναι κοντά στα 14 κόμματα που ρωτάμε. Ναι. Αν τα βάλουμε όλα κάτω και το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά και το καθεξής. Άρα γενικά η αδιευκρίνηση ψήφος πια είναι πάρα πολύ μικρή. Η αφορά μόνο αυτούς που είδε δεν ψηφίζουν, δεν απαντούν και το καθεξής. Τώρα, όσον αφορά τις θέσεις, είναι μια αλήθεια ότι η δυναμική η οποία φαίνεται στον κύριο Τσίπρα λόγω της παλιάς κυβερνησιμότητας, λόγω της ατολμίας και της, θα λέγαμε, εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια αρκετά αργής αντίδρασης του Πασόκ και ταυτόχρονα την δημιουργία ενός άλλου πόλου και προφανώς και της καταστροφής του ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται ότι, δεν θα πω τη λέξη φαβορή, αλλά φαίνεται ότι οι πιθανότητες αρχίζουν να είναι με τον κύριο Τσίπρα για δεύτερη θέση.
0: Στις μετρήσεις αυτές θα υπάρχει και ερώτηση με κριτήριο ηλικιακό, δηλαδή πόσοι νέοι άνθρωποι ή πόσοι δεν έχουν ψηφίσει.
1: Να σε προλάβω, είναι προφανώς. Είναι προφανές αυτό και το ψάχνουμε και το ηλικιακό και το επαγγελματικό, προφανώς και το τοπικό. Δεν υπάρχει και πολύ πιο ειδικευμένα στοιχεία. Αυτό πάντως που είχαμε δει για τον κύριο Τσίπρα και για την κυρία Καρεστιανού, ότι αυτοί οι δύο είχαν πολύ ψηλά, και το είχαμε τονίσει στην προηγούμενη εκπομπή, στο κομμάτι από αυτούς που δεν ψήφισαν ευρωεκλογές θα ψηφίσουν τώρα. Αλλά βέβαια αυτό το κομμάτι είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να δούμε πόσο πραγματικά θα καταλήξει στην κάλπη. Αυτό είναι το σημαντικό και το στίχημα αυτών των δύο νέων σχηματισμών. Παρουσία. Σε κάθε περίπτωση, πάμε για κάτι τελείως διαφορετικό. Αυτό που λέγαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, Γιάννη. Ότι ήταν ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό και αυτό φαίνεται να επιβεβαιώνεται.
0: Είναι σίγουρο ότι θα είναι δραστικές οι ανακατατάξεις ή τέλος πάντων το καινούριο το οποίο δημοσκοπικά τουλάχιστον.
1: Και χωρίς αυτό να αποτελεί έκπληξη πια.
0: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Υπάρχουν πληροφορίες που επιμένουν ότι ο Σαμαράς θα ανακοινώσει τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου το κόμμα του. Θα μετρηθεί σε αυτές τις δημοσκοπήσεις, δεν νομίζω, δεν ξέρω. Στις επικείμενες.
1: Αν μπορώ να μιλήσω για τη δουλειά που κάνουμε εμείς μετράμε τους πάντες. Ανεξάρτητα από την αν δημοσιεύουμε πρόθεση ψήφου ή αν αυτό το γεγονός έρχεται να διαφοροποιηθεί και να υπάρχει διαφορετική εκτίμηση, γιατί προφανώς αν δεν υπάρχει κόμμα Σαμαρά είναι άλλη εκτίμηση με το να υπάρχει, κυρίως για τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Αυτό πάντως που βλέπουμε ότι η δυναμική του Σαμαρά είναι σαφώς χαμηλότερη από τις δυναμικές των άλλων δύο κομμάτων και φαίνεται να παίρνει όχι τόσο το κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας υπάρχουσας, αλλά να παίρνει από ένα κομμάτι που ψήφισε Νέα Δημοκρατία την προηγούμενη φορά και τώρα σιγά σιγά μορφοποιείται σε ένα άλλο σχηματισμό. Το θέμα είναι ότι αυτό πρέπει να δούμε με σιγουριά, που δεν μπορούμε να δούμε με σιγουριά, ακόμα δεν έχει γίνει το κόμμα, είναι αν το κόμμα Σαμαρά θα πάρει αυτόν τον κόσμο των εντελώς απογοητευμένων από τη Νέα Δημοκρατία ή μπορεί να τσιμπήσει και από κάποια άλλα κόμματα μικρά όπως η κυρία Ρετινοπούλου. Αλλά αυτά πρέπει να τα δούμε, γιατί είναι μια αλήθεια ότι το κόμμα Σαμαρά είναι το, επειδή δεν έχει ακόμα τελειώσει, είναι το πιο δύσκολο να προβλεφθεί.
0: Σωστά. Λοιπόν, Γιώργο Τράπαλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και την επόμενη Παρασκευή θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε.
1: Ωραία. Γεια σου, Γιάννη.
0: Γεια και χαρά, ευχαριστώ. Ήταν ο Γιώργος Τράπαλης, πολιτικός αναλυτής της Good Affairs. Γίνονται μετρήσεις και τώρα έρχεται ο καιρός της δοκιμασίας. Πέρα από τις εκδηλώσεις όπως η σημερινή στην Θεσσαλονίκη, θα δούμε. Νομίζω θα πάει καλά, δηλαδή θα γεμίσει η αίθουσα, είναι γύρω στα 500 άτομα η αίθουσα του Ολύμπιον. Της αγαπημένης αυτής πόλης της Θεσσαλονίκης θα είναι και πολλοί κόσμος απ' έξω, νομίζω. Και του Αλέξη Τσίπρα το ίδιο στην Τρίτη 26. Το θέμα είναι ότι ο στίβος των οποίων θα δοκιμαστούν και τα νέα κόμματα είναι μετά. Δηλαδή, οι απόψεις και οι θέσεις τους για συγκεκριμένα πεδία που είναι μείζονος σημασίας, όπως είναι η οικονομία. Η οικονομία δεν είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια είναι σύμπτωμα, είναι αποτέλεσμα κάποιων σταθερών που αφορούν την οικονομία. Και να δούμε από πού θα βρεθούν τα χρήματα. Πρέπει ο Τσίπρας, η Καρεστιανού, ο Σαμαράς αργότερα να πούν συγκεκριμένα. Είναι εύκολο να πεις θα κάνω αυξήσεις, θα δώσω από εδώ, θα δώσω από εκεί ή θα δώσω επιδόματα όπως λέει η κυβέρνηση κτλ. Αλλά να δούμε από πού θα βγουν αυτά τα χρήματα. Είναι τόσο απλό και γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάντως, τα μηνύματα για την οικονομία, όχι μόνο την ελληνική, γενικότερα, δεν είναι καλά. Επιβαρύνεται διεθνώς το κλίμα το οικονομικό, λόγω φυσικά του πολέμου, και εκεί έχουμε πάλι τον Τραμπ να περιμένει, το Ιράν να στέλνει μια αναθεωρημένη πρόταση, δεν ξέρει κανείς τι θα συμβεί. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, όπως γράφεται τουλάχιστον, κανείς δεν μπορεί να ξέρει επακριβώς, ότι υπήρξε μία συνομιλία Τραμπ-Νετανιάχου

0: Κις, θα μπορούσε να είναι είσαι η Πρέβεζα και το Κιλκής και η Γάζα και η Αβάνα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, η στίχη είναι του Μάνου Ελευθερίου, αυτού του αείμνηστου φίλου Συριανού, είναι συμπατριώτης του Βαγγέλη του Περί. Θα το ακούσουμε από τη Μαρία Δημητριάδη.
1: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
2: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σε έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις τράικ στα μετρητά.
6: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μα το σημάδι.
9: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
10: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
9: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη.

0: Πέμπτη 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Διερωτάμενοι για το τελικό, ο James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς, Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα, ο Ράφα, σηκώνεται καρφώνει, 69-69, oh my god, λίγο νερό παιδιά.
2: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Ακούτε Αλφα Ρέντιο 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και οι μεγάλες αποκαλύψεις γίνονται εκ των υστέρων πάντα. Και αυτό αφορά την δύναμη πυρός που έχει η προπαγάνδα των μεγάλων κυρίως, αλλά και των και κάποιων άλλων κρατών. Τα λέω αυτά με αφορμή μια αποκάλυψη που έκανε το ίδιο το Αμερικάνικο Κογκρέσο για τις απώλειες τουλάχιστον 42 αεροσκαφών στη σύγκρουση την πρόσφατη με το Ιράν. Θυμηθείτε, τι μαθαίναμε από τις ειδήσεις, τι ακούγαμε δηλαδή. Έλεγαν οι Ιρανοί όταν καταρρύψαμε τόσα και δεν τους πίστευε κανείς. Και οι Αμερικανοί είχαν παραδεχτεί ελάχιστες απώλειες και διαστόματα στο Τραμπ και γενικότερα. Και αν θυμάστε, είχε δοθεί πολύ μεγάλη δημοσιότητα στο πώς, στο κατόρθωμα, πραγματικό κατόρθωμα είναι, κατόρθωσαν να πάρουν οι Αμερικανοί τους δυο πιλότους που, τον οποίον το αεροσκάφος είχε καταρριφθεί. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι λέει το Αμερικάνικο Κογκρέσο, παρακαλώ. Η έκθεση δημοσιεύθηκε στις 19 Μαΐου. Αποκαλύπτει λοιπόν ότι ο στρατός των ΗΠΑ έχασε τουλάχιστον 42 αεροσκάφη κατά τη διάρκεια του πολέμου των 40 ημερών με το Ιράν, με το συνολικό κόστος των απολειών να εκτιμάται σε περίπου 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Η έκθεση συντάχθηκε με βάση στοιχεία του Πενταγώνου της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, CENTCOM, και εξειδικευμένων αμυντικών μέσων ενημέρωσης. Οι απώλειες περιλαμβάνουν μαχητικά αεροσκάφη, αεροσκάφη επιτήρησης, υπτάμενα τάνκερ ανεφοδιασμού, ελικόπτερα έρευνας και διάσωσης, καθώς και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Και τέλος, στην έκθεση, η έκθεση σημειώνει ότι οι αμερικάνικες απώλειες δεν περιορίστηκαν μόνο στην αεροπορία, συστήματα αεράμυνας, ραντάρ και δίκτυα επικοινωνιών σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή υπέστησαν σοβαρές ζημιές από ιρανικές πυραυλικές και ντρόουν επιθέσεις. Και επαναλαμβάνει η έκθεση ότι το συνολικό κόστος του πολέμου των 40 ημερών εκτιμάται πλέον στα 25 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ αναλυτές προειδοποιούν ότι χωρίς ειρηνευτική συμφωνία το πραγματικό τίμημα για τη ΣΥΠΑ μπορεί να αποδειχθεί ακόμη μεγαλύτερο. Αυτά δι' επισήμων χιλέων, δι' επισήμων εγγράφων, την έκθεση δηλαδή του Κογκρέσου. Πέρα από αυτό, βρίσκεται επιθύρες και επιχείρηση μάλλον εναντίον της Κούβας. Ήδη γίνεται λόγος από τους Αμερικανούς αξιωματούχους, μια αντιπροσωπεία πήγε προσφάτως στην Αβάνα και συζήτησε με τους Κουβανούς ηθήνοντες. Γίνεται λόγος για σύλληψη του Ραούλ Κάστρο, του πρώην Προέδρου, ο οποίος εγκαλείται από τους Αμερικανούς για επιθέσεις εναντίον Αμερικανών και τρομοκρατία κτλ. Έχω την αίσθηση ότι θα έχουμε μία δεύτερη Βενεζουέλα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις προθέσεις και την επιδίωξη των Αμερικανών. Επίσης, νομίζω, μπορεί να κάνω λάθος, ότι δεν θα συμβεί το ίδιο σε ό,τι αφορά την αντικατάσταση του Μαδούρο με την συγκεκριμένη. Εκεί φαίνεται ότι υπήρξε και εσωτερικά κάποια βοήθεια προς τους Αμερικανούς, βοήθεια εννοώ, κάποιες συζητήσεις που οδήγησαν σε αυτό τον συμβιβασμό. Έχω την αίσθηση ότι στην Κούβα δεν θα υπάρξει. Κανείς δεν ξέρει, πάντως πρέπει ο Τραμπ να παρουσιάσει επιτυχίες. Και μια και στο πόλεμο του Ιράν μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν, θα δούμε τι θα συμβεί στην Κούβα. Ας πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα τραγούδι που αφορά την Κούβα. Ένας ύμνος για την πατρίδα τους είναι αυτός, των Κουβανών.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, ξαναλέμε σήμερα, οι προβολείς στρέφονται στη Θεσσαλονίκη και στην παρουσίαση που θα κάνει η κυρία Καριστιανού στο κόμμα της. Αναμένεται πολλοί κόσμος. Θέλω να σας πω κάτι. Ήδη η στήλη, η ραδιοφωνική αυτή εκπομπή κινείται να εξασφαλίσει συνέντευξη από την κυρία Καριστιανού εν το μέλλοντι, γιατί θα υπάρξουν πάρα πολλά αιτήματα, φαντάζομαι. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα δεχθεί να έρθει ακόμα και στο στούντιο, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς θα κάνουμε αυτό το αίτημα. Και κάτι τελευταίο, επειδή έγινε πολύς λόγος σήμερα και από χτες δηλαδή για τις διαρροές που έκανε το ίδιο το Πασόκ από την Επιτροπή Διαφάνειας, δηλαδή τη στοιχομηθεία του κυρίου Δεμήρη, επικεφαλής της ΕΥΠ, με τον κύριο Ανδρουλάκη. Είναι χλωμό το επιχείρημα του κυρίου Ανδρουλάκη ότι δεν αφορούσαν θέματα εθνικής ασφάλειας. Συγγνώμη, αλλά πρόκειται για θεσμικό ατόπιμα. Υπήρξε και στο παρελθόν παρόμοιο. Και επίσης αυτό δεν μπορεί να το επικαλείται το Πασόκ, ότι μα γινόταν και στο παρελθόν. Το θέμα είναι να μην επαναλαμβάνεται. Κατά τούτο νομίζω ότι πρόκειται για ατόπιμα το οποίο δημιουργεί εντυπώσεις. Καλό θα ήταν να ξέρουμε τι συζητείται εκεί πέρα. Όμως θεσμικά είναι καταχυρωμένο να μην υπάρχουν διαρροές. Πάντως, εκτροπή σε ό,τι αφορά τα δημοκρατικά θέσμια, όπως είπε ο πρόεδρος της Βουλής, μάλλον πρόκειται για υπερβολή. Να έχουμε ενίοτε συνέστηση για το ειδικό βάρος των λέξεων. Λοιπόν, αυτά από εμάς μέχρι τώρα. Θα μείνετε εδώ γιατί ακολουθεί η εορτάζουσα Λένα μας Βασιλάκου, μετά ο Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του, και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με Έλα Φιτζέραλντ, It's a lovely day today.
1: Αλφα Radio 989.

Αυτά λοιπόν, και να είμαστε καλά. Χρόνια πολλά πάλι στους Κωνσταντίνους και στις Ελένες της ζωής μας, αλλά και γενικότερα. Αύριο θα είμαστε μαζί Παρασκευή εδώ στις 12. Ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως ευχαριστώ και το Σταμάτη Καρνούτσο που ρύθμισε τους ήχους μας και την ομάδα μας, και προπάντων την Τίνα που γιορτάζει, την Τίνα Μόσχου. Από τον Γιάννη Τριάντη, να είστε καλά. Γεια και χαρά.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 16 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η αστυνομία στην Κρήτη στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για την εξάρθρωση σπήρας διακίνησης ναρκωτικών αλλά και κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΠΚΠ. Μέλη τριών οικογενειών, οι εμπλεκόμενοι, σύμφωνα με πηγές της ελληνικής αστυνομίας. Στην Ολομέλεια της Βουλής διεξάγεται από το πρωί συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, η οποία θα διερευνήσει ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύρου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή, με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις 8 απόψε αναμένεται να διεξαχθεί μυστική ψηφοφορία με διπλή κάλπη. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καλούνται σήμερα και αύριο προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις περισσότεροι από 50 ελεγχόμενοι, ανάμεσά τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΠΚΠ το 2021. Απορρίπτει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το ενδεχόμενο να γίνουν δεκτά τέλη διέλευσης από το στενό του ορμούς, μιλώντας σε podcast των Financial Times. Είναι καθαρός εκβιασμός. Η Ευρώπη δεν μπορεί να το δεχτεί, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός, προειδοποιώντας πως κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Τόνισε δε πως μια παρατεταμένη κρίση στο Ιράν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και υπογράμμισε ότι η ακρίβεια είναι μεγαλύτερη πρόκληση για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Ανέφερε μάλιστα πως η Ελλάδα αξιοποιεί το δημοσιονομικό περιθώριο που έχει δημιουργήσει μέσω του υψηλού πρωτογενούς πλεονάσματος για στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης. Χαιρετίζει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για κακουργηματικές πράξεις που της αποδίδονται σε βάρος δικαστικών λειτουργών ως αναγκαίο προστάδιο προστασίας της προσωπικότητας των λειτουργών. Επιβεβαιώνει το Ιράν ότι έλαβε και εξετάζει την πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου που υπευλήθη μέσω του Πακιστάν, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε ότι η κατάσταση βρίσκεται στο όριο της σύναψης συμφωνίας ή της επανέναρξης της ένοπλης σύραξης. Επεισοδιακή τηλεφωνική συνδιάλεξη για το Ιράν είχαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Axios και της Wall Street Journal. Οι δύο άντρες φέρονται να διαφώνησαν σχετικά με την αναθεωρημένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios, πηγή σημείωσε ότι ο Νετανιάχου ήταν έξαλλος μετά τη συζήτηση, ενώ ο Τραμπ δήλωσε πως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα κάνει ό,τι θέλω να κάνει. Στην Κέρκυρα, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια πραγματοποιούνται σήμερα οι επαιτειακές εκδηλώσεις για την ένωση του Ιωνίου κράτους με την Ελλάδα την 21η Μαΐου του 1864. Στις 18:30 το απόγευμα στον κινηματογράφο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζει το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού. Την προσεχή Τρίτη στο Θησίο η παρουσίαση του κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα, γράφει ο πρώην Πρωθυπουργός στα κοινωνικά δίκτυα, αναρτώντας την εικόνα και ανέρυθρης φανέλας με τον αριθμό 26. Σε δημόσια διαβούλευση, ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που φέρει μεταξύ άλλων αλλαγές στο σύστημα εκλογής στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Δυστυχώς δεν είναι η αυτοδιοίκηση σήμερα ένα από τα κεντρικά θέματα τα οποία έχουν μπει στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελου σε παρέμβασή του σε σχετική εκδήλωση στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας. Δημόσια συγγνώμη ζήτησε ο Υπουργός Υγείας Άνδρος Γεωργιάδης από ασθενή, η οποία κατέγραψε αναισθησιολόγο την ώρα που της ζητούσε φακελάκι. Ο Υπουργός Υγείας ζήτησε από τη διοίκηση του νοσοκομείου να προχωρήσει κατεπηγόντως σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε ο αναισθησιολόγος να απομακρυνθεί από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ανακαλείται από τον ΕΦΕΤ κατεψυγμένο μπιφτέκι κοτόπουλο με σαλμονέλα. Πρόκειται για το προϊόν με την ονομασία μπιφτέκι κοτόπουλο χωρίς γλουτένη με ημερομηνία παραγωγής κατάψυξης 24 Δεκάτου του 2025 που παράγεται από την εταιρεία Καραγιαννάκης ΑΕ. Όσοι το έχουν ήδη προμηθευτεί καλούνται να μην το καταναλώσουν. Φρούριο η Αθήνα για το Final Four της EuroLeague, αυστηρά μέτρα ασφαλείας λαμβάνει η αστυνομία εν ώψη της διεξαγωγής των ημιτελικών και τελικών στο ΆΚΑ. Σε ισχύ έχουν τεθεί από τις 6 το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι και τις 6 το πρωί της Δευτέρας στο κέντρο της Αθήνας και στην περιοχή περιμετρικά του ΆΚΑ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
0: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
3: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 3 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 27 βαθμούς Κελσίου, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 13 έως 22 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα ηπειρωτικά, θα δώσουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιο ισχυρές στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα δεν αποκλείται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Μετά το μεσημέρι, τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν και στο Ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 και στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 με 28 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
4: Πριν μπει η τεχνολογία στη ζωή μας, ο κόσμος επικοινωνούσε με επιστολές. Έπαιρνε ένα χαρτί, έγραφε πάνω του και τοποθετούσε όλο αυτό το χαρτί και αυτό που είχε γράψει σε ένα φάκελο. Από όλη αυτή τη διαδικασία έχει μείνει μόνο το τελευταίο. Το φάκελο. Υποκοριστικό, το φακελάκι. Ένας γιατρός του ΕΣΥ πρωταγωνιστεί σε βίντεο όπου ζητάει φακελάκι πριν οδηγήσει την ασθενή του στο χειρουργείο. Ο γιατρός του ήχου ονομάζεται Σταμάτης Καρλούτσος. Μουσικές πρώτες βοήθειες, η Αφροδίτη Σιμίτη. Ενέσεις ενδιαφέροντος από τα ηχογραφημένα στιγμιότυπα της Κριστίνας Μουγιού. Εδώ είναι και ο Βαγγέλης Περής και θέλει να σου πει ότι η Βουλή των Ελλήνων ζει λαμπρές ημέρες. Δεν είναι τυχαίο ότι χτες προείδρευε ο εκ του κουκουέ προερχόμενος ο κύριος ή σύντροφος Λαμπρούλης, όπως θέλετε τον λέτε. Όταν κάποιος προεδρεύει, τι γίνεται? Δίνει το λόγο σε κάποιους συναδέλφους του για να μιλήσουν. Αυτό, προσοχή, αυτό δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιποι ή μάλλον οι υπόλοιπες μένουν βοβοί.
5: Θέλω με την ευκαιρία αυτή που μιλάω τώρα, από τα θεωρία εκεί μας παρακολουθούν οι καθηγητές με επικεφαλής τον κύριο Απόστολο Γεωργιάδη και μεταπτυχιακούς φοιτητές, και θέλω τώρα, θέλω απλώς να πω το εξής. Κυρία Κωνσταντοπούλου, εγώ δικηγόρος είμαι. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω, συγγνώμη. Δικηγόρος είμαι, το επιστήμη που έχω.
6: Συνεχίστε, παρακαλώ. Μη διακόπτετε για να ολοκληρώσει ο Υπουργός για να προχωρήσει η διαδικασία. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
5: Λοιπόν, με αυτή την ευκαιρία.
6: Παρακαλώ.
5: Θέλω απλώς με την ευκαιρία αυτή, επειδή.
6: Λοιπόν, δεν καταγράφετε τίποτα, κύριε Φλωρίδη. Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
5: Απλώς χρησιμοποίησα αυτή την ευκαιρία για να ευχαριστήσω, επειδή εδώ συζητάμε ένα ιστορικό νομοσχέδιο.
6: Παρακαλώ. Μη διακόπτετε, σας παρακαλώ. Λοιπόν, ζήτησα να παρεμβάλλω. Αφήστε με να πω κάτι. Θέλετε να αναλάβετε το Προεδρείο? Έλεος. Λοιπόν, ζητήστε να κάνετε παράβαση. Έχετε το λόγο. Μετά ζήτησε ο κύριος Ηλιόπουλος. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος κοινοβουλευτικός που επιθυμεί να παρέμβει. Για να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Έχετε το λόγο για τη δεύτερη σας παρέμβαση.
7: Πού προβλέπετε να μου απευθύνεστε έτσι, κύριε Λαμπρούλη? Πού προβλέπετε αυτό που κάνετε? Σας ζήτησα το λόγο.
6: Κατάλαβα.
7: Σαν αρχηγός.
6: Δεν κατάλαβα. Πώς μου ζητήσατε το λόγο? Δεν κάνατε καταλάβα. Νοήματα. Το είδαμε το νόημα. Αλλά δεν διακόπτουμε τη συνεδρίαση για να συνεννοούμαστε. Σας είδα, κατάλαβα και γι' αυτό σας έδωσα το λόγο ευθύς αμέσως. Μόλις ολοκλήρωσε ο Υπουργός. Και ανακοίνωσα επίσης τον κύριο Ηλιόπουλο. Για την παρέμβασή του εννοώ.
7: Που
6: λοιπόν, παρακαλώ πολύ, έχετε
7: έτσι.
6: Το λόγο. Έχετε το λόγο. Δεν χρειάζεται να καθυστερούμε.
7: Πού προβλέπετε να μου μιλάτε έτσι?
6: Και εσείς από πού προβλέπετε να μιλάτε έτσι?
7: Εγώ ζήτησα.
6: Λοιπόν, διακόπτε τη συνεδρίαση.
7: Α, διακόπτετε τη συνεδρίαση. Ωραία.
4: Τι πόλεμος είναι αυτός αδυσόπιτος εναντίον της ζωής? Δεν μπορεί να πει μια κουβέντα αμέσως? Αντιδράσεις, διακόπτουμε τη συνεδρίαση. Αν έχετε κουράγιο, ωραία, ακούστε τι. Αλλά δεν σταματά εκεί η αστική τάξη, συνεχίζει τον πόλεμο. Δεν τη διακόπτουν μόνο, το ακούσατε. Λένε και διάφορα σε βάρος της, τα αποκρούμε. Η αντίδραση δεν θα περάσει.

0: Ντροπή, το καταδικάζουμε. Είναι φανερό, νομίζω, όπως όλοι μας. Βρισκόμαστε απέναντι. Είμαστε με τη σωστή μεριά της ιστορίας. Και απαιτούμε όλοι εδώ που βρισκόμαστε και είμαστε καμπόσοι να σταματήσουν τον πόλεμο αυτό που γίνεται, που συνέχεια δεν προλαβαίνει η ζωή να μιλήσει και τη διακόπτουν. Ας το καλό πια.
1: Κάθε φορά που θα βάλω να δω μία δήλωση, μία ομιλία, μία συνέντευξη, μονίμως κάποιος διακόπτει.
2: Το αισθάνονται σαν υποχρέωση μάλλον, ότι πρέπει κάπως να με διακόψουν, ή αισθάνονται ότι αν δεν με διακόψουν δεν θα σταματήσω. Θέλουν να με κάμψουν για να δείξουν και στους πολίτες ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να σηκώσει κεφάλι και να μην τον πατήσουμε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Επιτέλους έπρεπε κάποιος να το πει, να σταματήσουν να τη διακόπτουμε. Να σταματήσει αυτός ο πόλεμος. Η κοροϊδία. Αλλά δεν είναι η μόνη που έχει υποφέρει η ζωή σε αυτόν τον τόπο. Δυστυχώς. Τα ίδια και ίσως χειρότερα, όχι χειρότερα, έχει περάσει και ο Σταμάτης Κόκκοτας. Και τον Κόκκοτα, γιατί τον κυνηγούσαν, γιατί είχε φαβορίτες. Τον κυνηγούσαν τα παιδιά της γειτονιάς.

0: καρδιά να σου.
1: Ανηφορικός ο δρόμος της πολιτικής. Σήμερα τον ξεκινάει από τη Θεσσαλονίκη η Μαρία Καριστιανού. Θα της ευχηθούμε τα καλύτερα. Ήδη έχει στελεχωθεί το κόμμα, ξέρουμε και μερικούς υποψήφιους. Είσαι εξ αυτών είναι ο κύριος Ζιάγκος, ηθοποιός. Έλα, δεν ξέρετε το Ζιάγκο, έπεσε ταινίες του Ψάλτη, μια χαρά όμορφος. Και σεξ μασίν κανονικά. Βέβαια ήταν, το είχε πει ο άνθρωπος ή όχι, ας του δώσουμε το λόγο να υπερασπιστεί τον εαυτό του.
2: Πάμε όλοι μαζί παιδιά για να πάρουμε τη χώρα μας πίσω. Διότι είμαστε υποκατοχή και το ξέρετε.
3: Μιλήσατε σχετικά αν υπάρχει πρόγραμμα και ποιες είναι οι θέσεις του κόμματος?
2: Δεν προλάβαμε ακόμα γιατί ήταν πολλοί κόσμος μέσα στο γραφείο. Στο διαδίκτυο γιατί δεν τις παλαβείς, αλλά στο διαδίκτυο όπως ξέρετε υπάρχουν και πάρα πολλά τρολάκια. Πληρωμένα τρολάκια που σπεύδουν να υποβαθμίσουν, να θάψουν, να λιδωρήσουν, έτσι. Ήδη η Μαρία με τον Θανάση κάνανε μήνυση σε κάποιον ο οποίος είπε ότι είμαστε είναι το κόμμα κατ' εντολή του Βλαδιμίρ Πούτιν και κάτι μπούρδες, έτσι.
3: Έχουν ανασύρει παλιότερες δηλώσεις σας. Ναι. Ότι ας πούμε έχετε υπάρξει εθισμένος με το σεξ ή ότι έχετε πάει με 3.800 γυναίκες.
2: Ναι, αυτά είναι μπούρδες. Αυτά είναι οι μπούρδες που βγάζουν τα τρολάκια κατ' εντολήν του καθεστώτος. Και βέβαια είναι το μόνο που μπορούν να βρουν για να σε θάψουν. Και άλλωστε αυτό είχε γίνει το 2011, ένα αρνητικό μάρκετινγκ που είχα κάνει τότε. Τώρα είναι ένα τρολάρισμα που έκανα στο σπαλιάρα. Όποιος δεν καταλαβαίνει ότι αυτό είναι τρολάρισμα, είναι ένας ηλίθιος. Δεν μπορούν να με βλάψουν πουθενά. Ξέρετε πώς ονομάζω τα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Μέσα μαζικής εξαπάτησης.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μα τέτε το.
1: Αυτός ήταν ο γνωστός ηθοποιός και υποψήφιος ο κύριος Ζιάγκος, ο οποίος έμεινε στην ιστορία για τις ωραίες ταινίες που πρωταγωνιστούσε και για τη δήλωση ότι τα κορίτσια μου όλα τα παίζω σαν καραμπόλα.

0: σε 3.800 γυναίκες έλεγε σε όλες τις αγαπώ. Δεν θα προλάβει να μάθει τίποτα άλλο ο άνθρωπος.
1: Δεν γυρεύω να χάρει. Δεν πιστεύω σ' αυτά, στα φιλιά τα καυτά, στο μοιραίο μαλλί. Δεν πιστεύω σε λόγια.
0: Είπε πάντως ο άνθρωπος και πρέπει να τον ακούσουμε προσοχή ότι τα τρολάκια, τα οποία υπηρετούν το καθεστώς και προφανώς παίρνουν και φράγκα από το καθεστώς, λένε ψέματα ότι είχε πει ιστορίες, απλώς έκανε μια πλάκα στον Σπαλιάρα. Για να το δούμε τι ακριβώς είχε πει και θα καταλάβετε κι εσείς πόσο τρόλ είναι αυτοί που λένε ότι τα είχε πει.
2: Ο Νίκος Γιάνγκος στο ενεργητικό του έχει πολλούς ρόλους, αλλά και πολλές κατακτήσεις.
3: Αριθμός των γυναικών, εντάξει. Βάλε ένα μέσον όρο στο κομπιουτεράκι σου. Έτσι, μια συχνότητα που σκέφτομαι, μία μέρα παραμέρα, ας πούμε, λέμε τώρα. Πόσα βγαίνουν έτσι.
2: Από ποιο σας νούμερο που έχει σταματήσει.
3: Πού να ξέρω. Πρέπει να το βάλεις στο κομπιούτερ. Αλλά δεν είναι αυτό αντικειμενικό, γιατί μετά τα 35 προς 40 κόβεις ρυθμό, δεν είσαι, ξέρεις. Άρα φέρεσαι από εκεί. Εγώ και βγήκε ένα τρελό νούμερο. Να σου πω το περιστατικό που βίωσα εγώ στα 23, ας πούμε, που δούλευα γκαρσόνι. Με απέλησε το αφεντικό γιατί με έπιασε γκαρσόνι εγώ με τη στολή. Με έπιασε με δύο κοπελιές κλεισμένο σε μια τουαλέτα. Εκεί να δάσει παλαβείς. Σε ό,τι φάση και να ήμουν, σου επιτιθόντουσαν. Μου ορμάγανε μέσα στα κλαμπ. Δηλαδή κατά το 85-86 πια που έβγαινα πολύ σε διαφημίσεις. Και όπως καταλαβαίνεις είσαι αρχιστερία. Άρχισε είχα θέμα. Μπορούσα να μπω στα κλαμπ, με περιμένουν έξω από το λάδι μου. Μου τη στείλανε έξω από το σπίτι. Άρχισα και έκρυβα τα σπίτια μου, δεν έλεγα που μένω.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν φάνηκε να τρολάρει πάντως, ίσως να τα έλεγε σοβαρά, αλλά ποιος ξέρει. Πάντως τα ίδια ο Καζανόβας τα είχε πει το 2011, το 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 και τα λέει ακόμα. Η δε δήλωση για τις 4.000 που είχε κάνει ο Σπαλιάρας την έκανε το 17. Hey Καζανόβα, ψήφο.
5: Ψήφο στο Γιάνγκο τον Ερωτιάρη. 3.800 γυναίκες πρέπει να ψηφίσουν αν πέρασαν καλά.
0: Ακούσατε ένα κομμάτι από την διαφημιστική εκταδία που ξεκινάει ο γνωστός ηθοποιός.

0: Είπαμε ότι ο κύριος Ζιάγκος πρωταγωνιστούσε σε ταινίες, βιντεοτενίες κυρίως, αλλά και αυτές είχαν την αξία τους, με Ψάλτη και άλλους καλλιτέχνες. Στην ίδια περίπου εποχή σκηνοθετούσε ο Όμηρος Ευστρατιάδης και λίγο πιο προωθημένος. Εδώ τα λέμε, είχε κάνει κάτι ερωτικές ταινίες. Έχει επομένως ο άνθρωπος στα μπαγκάζια του μια υπηρεσία μεγάλη στην τέχνη και αυτό του δίνει το δικαίωμα να κάνει τοποθετήσεις.
1: Η ελληνική συμμετοχή με τον Ακύλα, του Έλληνα Ακύλα.
2: Δεν μου έλεγε τίποτα εμένα.
1: Γιατί?
2: Δεν ήταν η συμμετοχή αυτή για την Ελλάδα. Μια μεγαθιά γάτα, ένα παιδάκι το πήρε από το δρόμο που τραγούδαγε και το βγάλανε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα και βάλει και τις σημαίες κιόλας.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Καλά τα είπε ο κύριος Όμηρος Ευστρατιάδης, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει και την ωραία ταινία «Η Μαντόνα από τη Δραπετσόνα». Γι' αυτό βάζουμε και τη Μαντόνα. Πρέπει να τα πάρει, έχει τρελαθεί. I'm going bananas, λέει.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
3: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θεία άλυγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
4: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Είναι τηλεφωνικό κέντρο. Πάρτε ρε παιδιά, γιορτάζουν και όλα τα κορίτσια σήμερα, αγόρια, οι πάντες γιορτάζουν. Χρόνια πολλά στις Ελένες, στις Κωνσταντίνες, στους Κωστίδες, σε όλους που γιορτάζουν για καμπόση. Έχουμε email onair@alfaradio989.gr και το Viber 6947-989-989 και έχουμε ένα άγνωστο. Τι άγνωστο, βάλε παιδάκι μου το όνομά σου, δεν θα το πούμε, μην ανησυχείς, που λέει να στείλουμε την ζωή στη Βόρεια Κορέα για 2 μήνες. Ρε εσύ, είστε με τα καλά σας, είναι μεγάλο όπλο η ζωή. Η ζωή δεν είναι για Νότια Κορέα, είναι να πάει στην Κίνα που είναι δισεκατομμύρια εκεί και στείλουμε και τη βούλτεψη. Τι πυρηνικές βόμβες μου λες, θα τους διαλύσει όλους, θα εξαφανιστεί ένας πολιτισμός όπως είπε και ο Τραμπ. Μεταξύ, τι είναι αυτό που μυρίζει ρε παιδιά πάλι. Α, είναι υπτάμενες οσμές. Δηλαδή συνδυάζουμε τις καταστροφές που θα μας βρίσκουν, η οσμή που μας βρήκε και κάτι το υπτάμενο το οποίο φοβόμαστε και κάνουμε σχετικό γκάλωπ. Παρακαλώ.
7: Σε κατάσταση αγεμού παραμένουν οι πολίτες από χθες μετά την αγνώστου ταυτότητας υπτάμενη οσμή που κατέκλυσε τα νότια προάστια.
8: Εσείς τη μυρίσατε?
9: Βεβαίως, είμαστε στον Πειραιά.
8: Τη μυρίσατε πρώτος?
9: Ακριβώς, στον Πειραιά.
8: Προσέξτε, γιατί ξέρετε τι λένε αυτό που τη μυρίζει πρώτος. Ήταν, λένε, καυσαέρια από διαστημόπλοιο εξωγήινων.
10: Τόσο έντονα, τόσο κοντά περάσαν.
7: Αυτή η διαρροή, μήπως ήταν από τις δεξαμενές για τη λειτουργία του μυστικού όπλου του Μπέβατρον?
11: Ποιο είναι αυτό το μυστικό όπλο του Μπέβατρον?
7: Είναι μυστικό, δεν θα σας το πω. Πιστεύετε ότι είναι? Πρέπει να απαντήσουμε επίσης όρις σε αυτή την επίθεση με κλούβια αυγά από την Τουρκία.
12: Όχι, είναι θέμα χρηματιστηριακό. Έχει οσμή αρνόδου το χρηματιστήριο.
7: Κρύβω τη μασόνη πίσω από την παράξενη οσμή, υπάρχει πιθανότητα?
11: Δεν γνωρίζω.
7: Το αφήνετε ανοιχτό σαν ενδεχόμενο?
11: Δεν ξέρω, πολλά παίζονται.
7: Εσείς τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε με το θαλάσσιο τέρας, από το οποίο προήλθε η οσμή αυτή? Πρέπει να θανατωθεί, πρέπει να απομακρυνθεί, τι να κάνουμε?
13: Σίγουρα να απομακρυνθεί.
7: τι πιστεύετε ότι πρέπει να συμβεί με το τέρας που εξαπέλυσε αυτή την παράξενη οσμή. Πρέπει να θανατωθεί ή να απομακρυνθεί.
11: Να μακρυνθεί.
7: Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει με το θαλάσσιο τέρας που εξαπέλυσε αυτή την τεράστια ποσότητα αερίου στα νότια. Πρέπει να απομακρυνθεί ή να θανατωθεί.
9: Να απομακρυνθεί, να θανατωθεί για καμία περίπτωση.
7: Σε καμία περίπτωση. Εσείς αντιληφθήκατε χθες την παράξενη οσμή στα νότια πρόστια.
13: Ναι.
7: Που μύριζε παράξενη.
13: Πειραιά με ένα μικρολίμανο, την αντιλήφθηκα. Ψεύτικα είναι όλα, πιστεύω.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
6: Είναι φανερό ότι είναι όλα ψεύτικα. Η οσμή αυτή στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Ή τουλάχιστον δεν είναι δυσάρεστη, γι' αυτό τη λένε οσμή. Αλλιώς θα λέγανε βοθρίλα, όχι, οσμή. Και από πού έρχεται αυτή η οσμή, η μυρωδιά, από το γιασεμί.

0: καλοκαιράκι έρχεται φεγγαράκι να καθρεφτίζεται στη θάλασσα. Να μυρίζει για σε μία γιο κλίμα. Να παίρνεις το καλάμι σου και να πας να ψαρεύεις. Να ηρεμήσεις. Και καθώς ψαρεύεις με το καλάμι σου, κοιτάς δίπλα και ποιον βλέπεις. Το Λιάγκα.
1: Είναι μία περίοδος που όλα τα μέτωπα έτσι όπως πάνε, βγάζω εσένα έξω, μέχρι τέλη Μαΐου θα έχουν...
2: Καλά κάνεις και βγάζε εμένα έξω. Εγώ είμαι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν.
1: Ναι, εγώ πάντως στο καμπρίνι σου έχω αφήσει ένα δώρο.
2: Τι δώρο μου ξαφίσει, καλάμι ψαρέματος.
1: Όχι, ένα αφρό ξυρίσματος, γιατί ξέρω ότι μέχρι την Παρασκευή θα έχεις ξυριστεί.
2: Άκου να σου πω κάτι.
1: τα έχω μάθει.
2: Επειδή είναι λαθασμένο το ρεπορτάζ σου. Αν αυτή τη στιγμή έπρεπε να μου φέρεις ένα δώρο, θα έπρεπε να μου φέρεις ένα καλάμι ψαρέματος. Και όχι ένα άφρο να ξυριστώ.
1: Άρα είσαι φευγάρι.
2: Γιατί βλέπω να ψαρεύω επί μακρόν στην τίνο του χρόνου.
1: Μα εγώ δεν είπα. Ότι θα ξυριστείς.
2: Επειδή
1: θα μείνεις εδώ.
2: Κάνω και εγώ χιούμορ.
1: Δεν είπα ότι θα ξυριστείς επειδή θα μείνεις.
2: Αν αυτή τη στιγμή είναι να μου κάνεις ένα δώρο, φέρω μου ένα καλάμι ψαρέματος γιατί με βλέπω να ψαρεύω επί μακρόν στην τίνο. Σε καλύπτω.
1: Θα ήθελα να πάμε σε επερώτηση, αλλά τέλος πάντων.
2: Πες και την επερώτηση, άντε. Επιπροσωπικού, λέγεται.
1: Επιπροσωπικού.
2: Επιπροσωπικού.
1: Ο λόγος που μπορεί να μην ανανεώσει με τον Αντένα είναι μόνο το budget της εκπομπής.
2: Τώρα, αυτά εδώ, κοίταξε να δεις.
1: Μου είπες να ρωτήσω γι' αυτό.
2: Θέλω να σου πω κάτι. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που σέβομαι πάντα και πολύ τις συνεργασίες. Εγώ στον Αντένα έχω περάσει εξαιρετικά. Είναι σπίτι μου Αντένα. Και έχω άριστες σχέσεις και με την ιδιοκτησία και με τα στελέχη, γιατί έχουν περάσει και πολλά στελέχη από το σταθμό. Άριστες. Δεν θα έλεγα ποτέ κάτι αρνητικό για τον Αντένα, ποτέ. Όχι ότι έχουν από κάτι αρνητικό, ποτέ. Άρα, στο βαθμό που με αφορά, που μπορώ να τοποθετούμε για τον εαυτό μου, δηλαδή θα συνεχίσω, δεν θα συνεχίσω, έχω δικαίωμα να το κάνω. Στο βαθμό που εμπλέκονται και συζητήσεις που μπορώ να έχω με το κανάλι, δεν θα το έκανα ποτέ και δεν θα τις εξέθετα ποτέ. Και είναι σεβαστό. Ακόμα και να σταματήσω, που είναι πιθανό, δεν θα βγω ποτέ να πω γιατί σταμάτησε.
1: Μέχρι τέλη Ιουλίου είσαι εδώ όμως.
2: Μέχρι 3 Ιουλίου.
1: 3
2: Ιουλίου που τελειώνει η εκπομπή.
1: Okay.
2: Και μέχρι τέλος Ιουλίου που τελειώνει το συμβόλαιό μου.
1: Το συμβόλαιο. Okay.
2: Σε κάλυψα, εντάξει.
1: Γιατί ο Αντένα είναι στο σόχαστρο στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Δηλαδή ήρθαμε εδώ, μη ρωτάμε, μη λέμε για τους άλλους όταν στον Αντένα εκκρεμούν. Τελείωσε. Okay. Τελείωσε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Λοιπόν, αν βρεθείτε στην Τίνο μετά τις 4 Ιουλίου και δείτε έναν τύπο να πουλάει ψάρια, σημαίνει ότι έχει πάει καλά. Η ψαριά δουλεύει ωραία το καλάμι του ψαρέματος και θα είναι ο Λιάγκας. Να πεις τι θα γυρεύει. Μες στη χώρα. Στήνω.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτρος Σαμουήλ. Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση από τα ξημερώματα στις περιφέρειες Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου με επίκεντρο τη διακίνηση ναρκωτικών. Στην Ολομέλεια, η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπηλιό Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Απορρίπτει ο Πρωθυπουργός το ενδεχόμενο να γίνουν δεκτά τέλη διέλευσης από το στενό του Ορμούζ, μιλώντας σε podcast των Financial Times. Χαιρετίζει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για κακουργηματικές πράξεις που της αποδίδονται σε βάρος δικαστικών λειτουργών. Επιβεβαίωσε το Ιράν πως έλαβε και εξετάζει την πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου που υπευλήθη μέσω Πακιστάν, ενώ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως η κατάσταση βρίσκεται στο όριο της σύναψης συμφωνίας ή της επανέναρξης της ένοπλης σύραξης. Στην Κέρκυρα, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, οι επετειακές εκδηλώσεις για την Ένωση του Ιωνίου Κράτους με την Ελλάδα στις 21 Μαΐου του 1864. Στις 18:30 στον κινηματογράφο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζει το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού, ενώ την Τρίτη στο Θησίο παρουσιάζει το νέο του κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος με τοπικές βροχές από το απόγευμα, μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Αλφα Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τον ήχο. Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μούγιο επιμελεχητικών στο μικρόφωνο Βαγγέλης Περής. Έχω πάρει δημοσιογραφικό στυλ γιατί αυτά που θα πούμε αφορούν άμεσα την πολιτική επικαιρότητα. Πέρα από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, σε λίγο θα έχουμε και την εκκίνηση του κόμματος που θα έχει στην προεδρία του, στην αρχηγία του, τον Αλέξη Τσίπρα. Πού θα κινηθεί τώρα ο Αλέξης, θα είναι αριστερά, θα είναι κέντρο, τι ακριβώς θα καλύψει? Εμείς δεν έχουμε απάντηση και αυτό ρωτάμε έναν άνθρωπο που την αριστερά την παίζει στα πέντε δάχτυλα, είναι ο Τσακαλώτος. Θα μας πει τι ακριβώς πρεσβεύει ο Τσίπρας.
4: Ο Αλέξης Τσίπρας θεωρεί ότι η ιστορία της αριστεράς τελείωσε για αυτόν. Και προφανώς για να τελείωσε για αυτόν θεωρεί ότι έχει τελειώσει γενικώς. Εμείς δεν το θεωρούμε ότι έχει τελειώσει η ιστορία της αριστεράς.
5: Δηλαδή δεν είναι αριστερός πια ο Τσίπρας.
4: Εξαρτάται ποια μέρα τον ρωτήσετε και σε ποια εκδήλωση πάτε. Δηλαδή έχω ακούσει εκδηλώσεις που ακούγεται τελείως αριστερός και άλλες όχι. Αυτή τη στιγμή νομίζω έχει πάρει το μήνυμα ότι προς το κέντρο δεν θα μπορέσει να πάρει πάρα πολλούς ψήφους. Αυτό έχω καταλάβει εγώ και το πάει προς το αριστερά.
3: Να σου πω κάτι, σκοτιστήκαμε. Το ψηφίσαμε και είμαστε καμπόσοι, επαναλαμβάνω, και θα το ξαναψηφίσουμε. Μία εκ των νέων ψηφοφόρων, η Μύρια Μαπλού. Δηλαδή ο Ζαχαράτος, ο Τάκης.
6: Κάντε μνημόσυνα στο μνημόνιο. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, 28, 2834.

0: Αυτός λοιπόν είναι ο Τάκης Ζαχαράτος, Μίριαμ Απλού για το συγκεκριμένο ρόλο. Και πάμε σε έναν άλλο πολιτικό, όπου είναι υπηρέτης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ένας άνθρωπος που μας έχει απασχολήσει, μας έχει κάνει περήφανος εθνικός πάρα πολλές φορές. Μιλάμε για τον Αχιλέα. Τον Μπέωμα.
1: Φίλες και φίλοι, καλημέρα από τον Ηλιόλουστο Βόλο. Προσέξτε, μην αρχίσετε τις αηδίες με αυτά που θα πω περί σεξιστή, ρατσιστή, φοβικού και πράσινα άλογα. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά αυτό το νεαρό παιδί, τον Ακύλα, μου είναι ιδιαίτερα συμπαθής και ειλικρινά το λέω αυτό. Αλλά μέχρι εκεί. Έχω τρελαθεί 30 μέρες και πλέον. Ασχολείστε με ένα θέμα. Ποιο είναι το αντικείμενο, πέστε μου, για να το καταλάβω κι εγώ. Παρουσιάζεται μια εικόνα τραγική για την Ελλάδα. Ένα παιδί να κουνάει τον κόλο του. Πέστε μου εσείς, αυτό είναι η Ελλάδα? Ρε, δεν τρέπεστε λίγο? Ρε, τι νομίζετε ότι είναι οι καπουτζίδες και οι ακύλες πρότυπο για την κοινωνία και τα νέα παιδιά? Ρε, θα σοβαρευτείτε λιγάκι. Και κάνω μια έκκληση τόσο στους επιχειρηματίες των μεγάλων καναλιών, των ιδιωτικών καναλιών, αλλά πρωτίστως στην ελληνική κρατική τηλεόραση. Τι είναι αυτό, ρε, θα βάλετε ένα φρένο? Αρκετά, ρε. Δεν το συζητάμε. Η προσωπική ζωή του κάθε ανθρώπου, σεβασμός και επαυξάνω. Αλλά μέχρι εκεί, μέχρι εκεί, ξεφύγατε, ρε. Ξεφύγατε. Κάθε μέρα μια εικόνα, ένας τύπος να κουνάει τον κόλο του. Ρε, δεν τρέπεστε λίγο? Δεν τρέπεστε λίγο? Εμείς όλοι οι Έλληνες, η πλειοψηφία τουλάχιστον, που πιστεύουμε στη θρησκεία, την πατρίδα, την οικογένεια, δεν μας αρέσουν αυτά.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε Αχιλέα, το εκεί που είναι να μας πεις, να το ξέρουμε, να το οριοθετήσεις. Πάντως πρέπει να έχουν γίνει κάπου εκλογές, δεν γίνεται. Όταν λέει ότι εκφράζουν την πλειοψηφία, κάπου τον έχουν ψηφίσει.

0: Να του δώσουμε πάντως μια ευκαιρία. Κάτσε, μην είμαστε τώρα μονομερείς. Να του δώσουμε μια ευκαιρία να μας δείξει τι είναι πολιτισμός. Γιατί δεν θέλει να βλέπει συγκεκριμένα θεάματα, ούτε συγκεκριμένους ανθρώπους από ό,τι καταλάβαμε, και ζητάει μάλιστα να ληφθούν μέτρα. Ωραία. Τι θέλει να επικρατήσει? Μια συμπεριφορά σαν τη δική του, πολιτισμένη, με αξιοπρέπεια, που λέει τα πράγματα ήρεμα και χωρίς να υπάρχει εμπάθεια.
1: Ρε σκουπίδια της δημοσιογραφίας, πατσαβούρες δημοσιογράφοι όσοι είστε τέτοιοι. Και να ξεκινήσω άπλητη, και τι να μην πω, ρε Τασοπούλου, σε πειράζει το νερό 10 η ώρα 11 που κόβεται γιατί υπάρχει λόγος? Γιατί μήπως κάνεις μπάνιο? Μια φορά το μήνα κάνεις μπάνιο. Τι σε νοιάζει εσένα, μωρή? Και ο άλλος ο ξεφτύλας, δεν ντρέπονται ρε λίγο? Σε μένα κάνουν κακό? Εμένα με ξέρει όλη η Ελλάδα. Την πόλη τους ρε βλάπτουνε. Βγήκε μια Τζανετουλάκου λέει και πήγε και έκανε μέτρηση από τη βρύση της και είπε λέει από το βόθρο ότι το νερό έχει κολοβακτηρίδια. Έτσι γίνονται οι μετρήσεις και το ανέβασε πάνω. Ρε δεν έχετε τίποτα άλλο να ασχοληθείτε? Δεν ντρέπεστε ρε λίγο? Ρε σε αυτή την πόλη ζείτε? Δεν ντρέπετε ξεφτυλισμένοι? Και λίγα σας λέω.
0: Και λίγα είπε εδώ που τα λέμε. Είχε και συνέχεια, αλλά δεν μπορεί να μεταδοθεί από το ραδιόφωνο. Ήταν μια όαση, ένα διάλειμμα πολιτισμού. Μην ξεχνάμε ότι ο Αχιλλέας ο Μπέος είναι άντρας παλαιάς κοπής. Έρχεται από πολύ μακριά. Από την εποχή που οι άντρες πλακώναν στις φάπες τις γυναίκες και εκείνες έπρεπε να πούνε ευχαριστώ και να γραφτεί τραγούδι που να λέει ότι γουστάρανε κιόλας. Σαν αυτό.

επανερχόμαστε στην πρόταση να βγει ένα CD που να ονομάζεται Τα Φεμινιστικά. Αυτό θα είναι το πρώτο. Είναι και την Grey που λέει ότι τη χαστούκησε ο Ρεπάνης

0: αυγά με τη βουλευτή του ΚΚΕ, Μαρία Κομνηνάκα.
1: Είσαι γυναίκα, οι λαμπρούλιδες και οι παφίλιδες έφεραν τους κυριαζίδιδες.
2: Τι συμπεριφορά είναι αυτή?
1: Το να είσαι γυναίκα και να υπερασπίζεις αυτές τις συμπεριφορές είναι απαράδεκτο.
2: Τι λες?
1: Ο πατέρας του Λαμπρούλη με τον παππού του Φλωρίδη είχαν επιχειρηματικές συναλλαγές. Να μην αρχίσω να λέω ότι η γυναίκα του Αθανασίου λέγεται Κομνηνάκα και είναι συγγενής με την Κομνηνάκα και δεν του κάνετε μια ερώτηση ποτέ λόγω συγγένειας.
2: Καλά, είσαι τόσο ξεφτυλισμένη. Τι πράγματα είναι αυτά, είσαι καλά?
1: Μη με βρίζεις, συγκρατήσου.
2: Σε λίγο θα βρεις τον πρώτο ξαδελφό μου.
1: Ερωτήσεις δεν κάνατε στον Αθανασίου. Μιλάει σε πολιτικό αρχηγό και λέει είσαι ξεφτυλισμένη. Εσύ, άμα μη ευπρεπείς, πρέπει να εξηγήσεις.
2: Πού, παιδί μου, είσαι με τα καλά σου? Έχεις μια αιμονή.
1: Οι φασίστες μιλάνε έτσι. Αφού θέλετε απαντήσεις, θα τις έχετε επί του πεδίου. Οι φασίστες τα κάνουν αυτά. Τα βρίσκετε τα σόγια κάτω από το τραπέζι και μας κουνάτε το δάχτυλο. Συμπεριφορά διπρόσωπη και συστημική.
2: Όταν πουλάς εκδούλευση.
3: Να ξυπνάς.
4: Αχ, ηρεμήσαμε. Αυτός είναι ύμνος της πλέψης ελευθερίας. Είναι όπως τον Ειρηνικό ωκεανό, τον είπανε Ειρηνικό γιατί είχε τρικυμίες και θαλασσοταραχές. Έτσι και ο ύμνος της πλέψης ελευθερίας μιλάει για την ηρεμία.
3: Τα σκοτάδια να κάνεις κομμάτια. Τα δέσμα να τα σπάς.
4: Πάντως το θέμα το τι έκανε ο παππούς του Φλωρίδη με τον ξάδερφο του Λαμπρούλη δεν έχει απαντηθεί.

0: να δίνεις χώρο σ' όλα αυτά που σε κάνουν καλά.
1: Δεν θέλω να τον πληγώσω τώρα τον άνθρωπο που τραγουδάει, αλλά το να δίνεις χώρο δεν ταιριάζει. Κάπου θα πρέπει να το ξαναδούμε.

0: την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Έχουμε την είσοδο πάρα πολλών νέων κατασκευαστών με πολλά και νέα ενδιαφέροντα μοντέλα. Η ηλεκτροκίνηση αναπτύσσεται σταθερά. Όσον αφορά τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, δεν έχει πει ακόμη τελευταία του κουβέντα. Ξεκινάμε την ένατη τηλεοπτική σεζόν στη φιλόξενη συχνότητα του Star, 27η στην ιστορία του Traction.
4: Traction. Κάθε Κυριακή στις 2 και 10 το μεσημέρι στο Star.
5: Σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989.

0: μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Θέλεις να ξαναπώ για τους τρόπους επικοινωνίας, άντε την τελευταία φορά. Τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800, email onet@alfaradio989.gr, Viber 697-99-99. Έχουν έρθει μηνύματα, βεβαίως. Στο τραγούδι λέει τη ζωή. Μπράβο, ρε Στάση, ωραίο είναι. Εκεί που λέει να δίνεις χώρο, να λες να βάλουμε, να κάνεις ντόρο. Πολύ καλό, θα το πω. Νομίζω ότι δεν θα το υιοθετήσουν. Επίσης ο Θήμιος μας λέει: κάνει μια τιμολογική ανάλυση της λέξης μπέος. Δεν θέλω να την πω, με συγχωρείτε. Ενώ ο Δημήτρης υποκλίνεται στη ραδιοφωνική μας ομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μουσικές επιλογές λέει τρομερές, ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρυσοί άνθρωποι. Χρυσοί άνθρωποι. Κανονικοί χρυσοί, έτσι. Γιατί υπήρχε και ένα δισκοπότηρο που το πήγανε στο Σταρ και το δώσανε για να το πουλήσουν. Περίμενε ο άνθρωπος που το πήγε ότι θα πάρει κάνει μια 15 χιλιαρικάκια. Το εξετάσανε, άξιζε κάτι λιγότερο.
2: Γιάννη, η εκτίμησή μου... είναι 350 ευρώ. Δυστυχώς η εκτίμηση είναι απλά ως διακοσμητικό. Υπάρχουν στην αγορά. Μπορεί κάποιος να τα βρει περίπου με αυτά τα χρήματα. Μακάρι να είχα να σου πω κάτι διαφορετικό. Πιστεύω ότι εάν ήταν χρυσό και ασημένιο, το 15.000 θα ήταν πάρα πολύ λογικό για αυτή τη δουλειά. Καλή επιτυχία.
3: Σε ευχαριστώ πολύ. Αυτό θα το κάνω δώρο σε κάποιον παπά στην Κύπρο, σε κάποια εκκλησία.
2: Και πολύ καλά θα κάνεις.
3: Ούτε σεντ.
4: Εσύ Γιάννη μου, πλήρωσες πριν από μερικά χρόνια 8 με 9.000 ευρώ σημερινά λεφτά για ένα αντικείμενο που κάνει 300 ευρώ. Εγώ χαίρομαι που έμαθες αυτή τη στιγμή από το Castle Trust, από την εκπομπή μας, τι πραγματικά είναι και το διαπίστωσες μπροστά στα μάτια σου.
3: Εγώ αυτό που θέλω να συμβουλέψω μετά την εμπειρία μου σήμερα είναι ότι όταν αγοράζετε χρυσό ή ασήμι, να είστε πολύ προσεκτικοί.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Έτσι είναι, ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Τώρα το σκέφτηκα. Το μόνο χρυσό που έχει αξία στη ζωή μας είναι μια χρυσή καρδιά. Θα πάρω και τη φυσαρμόνικα να τραγουδήσω. Ή μάλλον αφού έχουμε τον Νίλ Γιάνγκ, ας τα πει εκείνος. Ιστορικό τραγούδι.

0: πάγει τα ταμεία των κομμάτων. Τα ταμεία των κομμάτων, λέμε. Πρέπει να έχουν ταμεία. Θησαυροφυλάκια. Τι να έχουν μέσα. Εγώ το φαντάζομαι να έχουν ράφδους χρυσού. Κανονικού χρυσού, όχι μαϊμού. Τι απ' έξω να γράφουνε. Μέσα στο θησαυροφυλάκιο βρίσκονται 40 εκατομμύρια. Έτσι γράφανε όταν ανέλαβε ο Κασελάκης. Ανέλαβε ο Κασελάκης στο ΣΥΡΙΖΑ. Πριν πάμε στη γνωστή ιστορία, παρέλαβε και το ταμείο. Και εκεί στο ταμείο είναι μερικά πράγματα που κανονικά θα πρέπει να βάλουν σε διαδικασία κάποια αρχή και να πει, ρε παιδιά, δεν γίνονται αυτά γιατί τα κόμματα ελέγχονται και γιατί τα κόμματα έχουν την κρατική επιχορήγηση. Παρ' όλα αυτά, αυτά που λέει δεν τα παίρνουν πολύ υπόψη τους.
1: Το κόμμα το οποίο είχε τεράστια έχτρα μέσα του, είχε έναν πρόεδρο ο οποίος έφυγε χωρίς να θέλει να υπάρξει σωστή διαδοχή. Ένα μήνα μετά την εκλογή μου, ή μάλλον στον αμέσως επόμενο μήνα, τον Οκτώβριο του 2023, ξαφνικά πάνω από 1,3 εκατομμύρια ευρώ με τα χρονολογημένα τιμολόγια σκάνε.
2: Σκάσανε στα δικά σας τα χέρια, κύριε πρόεδρε, αυτά.
1: Σωστά, στα δικά μου τα χέρια και μάλιστα χωρίς να είμαι τότε να έχω την διοίκηση, την οικονομική, την νομική ο ίδιος, καθώς το πλειοεξούσιο σε μένα, ή μάλλον η εξουσιοδότηση σε μένα, δόθηκε 2 μήνες μετά την ανάληψη της ηγεσίας που τυπικά πήρα στις 24 Σεπτέμβρη του 2023. Συνεπώς, με ευθύνη Τσίπρα Γεωργόπουλου, εκείνους τους 2 μήνες έφυγαν πολλά χρήματα προς προμηθευτές, μάλιστα υπήρχαν και τιμολόγια τα οποία ήταν για υπηρεσίες που δεν ποτέ είχαν προσφερθεί ή δόθηκαν, τα οποία έσκασαν εκείνη την εποχή.
2: Τι εννοείται, έτσι, συγγνώμη, υπήρχαν και εικονικά τιμολόγια, λέτε.
1: Όταν λέει... Σωστά.
0: Δεν το πιστεύω. Τώρα, αποκλείεται, ποτέ. Απλώς οι άνθρωποι, να το πούμε, είναι αριστεροί και θέλαν σιγά σιγά να βάλουν στο σακούλι πολλά φασόλια όταν θα έρθουν οι δύσκολες μέρες που ο καπιταλισμός θα νικήσει, να έχουν ένα αντίδοτο. Κάναν οικονομία.

0: Ω, Μπένι Μπάντα. Χοροδίες. Ωραία ατμόσφαιρα. Ξεκινάει το Final Four. Αλλά δεν θα πούμε για το Final Four. Αυτά θα ασχοληθούμε από αύριο. Πρώτα Θεός, ελπίζω. Θα ασχοληθούμε με ένα άλλο άθλημα που ονομάζεται ποδόσφαιρο. Και υπάρχει μια συμπαθέστατη δημοσιογράφος που ασχολείται με τα ποδοσφαιρικά. Είναι η κυρία Κουντουριώτη. Φιλοξενήθηκε στην φιλόξενη γενικότερα εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Και εκεί είπε πράγματα που όχι μόνο αξίζει να τα ακούσουμε, αξίζει και να τα σχολιάσουμε.
1: Πάμε. Ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, ποιος είναι?
2: Μ' αρέσει που συμμετέχετε όλοι.
1: Τα μόνια εδώ να συμμετάσχουν.
2: Λοιπόν, θα σου πω. Επειδή μιλάς για όλες τις εποχές.
1: Ναι, για όλες τις εποχές. Δεν σε βάζω στη δύσκολη θέση να μου πεις τώρα ποιος.
2: Εγώ με μπαμπά Παναθηναϊκό θα συμφωνήσω με το φίλο που μίλησε τώρα. Θα πω τον Σαραβάκο. Με μπαμπά Παναθηναϊκό. Γιατί μιλάς για παλιότερες εποχές. Θωμάς Μαύρος όμως. Ξέρεις, είναι κάποια πράγματα που δεν μπορεί.
1: Επιθετικούς που βάζεις. Πες μου λίγο τώρα. Ρονάλντο ή Μέση?
2: Νομίζω ότι είναι αστείο το ερώτημα.
1: Γιατί?
2: Γιατί είναι αστείο το ερώτημα. Γιατί? Μιλάμε για δύο top παίκτες.
1: Top.
2: Δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Αν θες να συγκρίνουμε τις προσωπικές.
1: Ναι, παιδί μου, εσύ ποιο γουστάρι να βλέπεις. Δεν σου λέω ποιο γουστάρι να βλέπεις εσύ.
2: Άκου.
1: Εγώ γουστάρω το Ρονάλντο.
2: Εγώ γουστάρω το Μέση.
1: Είναι πιο ωραίος γκόμενος και τα λοιπά.
2: Δεν ξέρω τι να σου πω τώρα. Σιγά τον ωραίο γκόμενο. Δεν λέω
1: ωραίος είναι.
2: Καλά, δεν πρέπει να πω ότι είναι ωραίος γκόμενο.
1: Φέρτε την εδώ κάθε μέρα τη Λίλα, μου αρέσει πάρα πολύ. Ωραίος γκόμενος είναι ο Ρονάλντο, μην τρελαίνεις τώρα.
2: Αν εσένα σ' αρέσει, εγώ πάσω. Εμένα δεν μ' αρέσει.
1: Εσένα σ' αρέσει πιο πολύ ο Μέσης αγκόμενος?
2: Όχι, δεν μ' αρέσει, αλλά όλο το στυλ και αυτό που πλασάρει. Αν εξαιρέσουμε το τελευταίο αυτό γκολ με τον Τραμπ,
1: ναι,
2: που χειροκροτούσε τον Τραμπ, νομίζω ότι μου πάει πιο πολύ σαν lifestyle.
1: Σαν lifestyle.
2: Τώρα, να συγκρίνουμε σαν παίκτες, νομίζω είναι αστείο το ερώτημα. Δηλαδή, είναι κορυφαίοι. Είναι αυτό που θέλεις να βλέπεις μόνο
1: σε Μέση, Πελέ ή Μαραντόνα. Σου βάζω Μαραντόνα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Α, τώρα, είναι δυνατόν να το συζητάμε? Μαραντόνα, κορυφαίος. Διέγο Αρμάδο Μαραντόνα.

άρχισε να χτυπάει και τον ερωτεύτηκα. Στα αλήθεια σας λέω, το τραγουδάει αυτό όλη η Νάπολη, όχι μόνο στο γήπεδο. Μπορεί ξαφνικά σε μια πλατεία να βρεθεί κάποιος και το λέει και το λένε όλοι μαζί.

0: Ενάμορατος.
1: Πάμε ξανά. Διαβολεμένο και έφυγε ακόμη μια φορά στον Αλφα Ρέντιο 989. Εγώ θέλω κι άλλο. Δεν έχει άλλο. Τέλος πάντων παρασύρθηκα. Έπρεπε να κάνω μια γέφυρα για να πούμε για τη ζωή. Έγινε χτες αυτό που δεν περιμέναμε. Ψηφίστηκε η άρση της ασυλίας. Η ζωή ζήτησε να μην αρθεί η ασυλία της. Ενώ παλιά, από ό,τι θυμάμαι καλά, έλεγε ότι εγώ αποκλείεται ποτέ να ζητήσω να αρθεί η ασυλία μου. Έχουμε μια ζωή παλιά, μια ζωή καινούργια, η μεγάλη σύγκρουση.
2: Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι η μήνυση αυτή είναι άκυρη. Εγώ ζητώ την άρση της ασυλίας μου όπως πάντα κάνω. Και φυσικά αντιλέγω σε αυτήν την διαδικασία στημένης άρσης ασυλίας από ένα φασίστα. Διότι ουδέποτε πρόκειται να χρησιμοποιήσω το προνόμιο της ασυλίας, την προστασία της ασυλίας. Η δική μου φυσικά απεύθυνση προς όλους είναι να αποκρούσουν αυτή την ψευδομήνυση. Αν δεν ήμουν βουλευτής και ήμουν η δικηγόρος που μάχομαι, δεν θα την είχα αυτή την προστασία και δεν τη θέλω.
1: Τελικά, κυρία Ζωή, το θέλεις ή δεν το θέλεις, πες μας να αποφασίσουμε κι εμείς τι θα υπερασπιστούμε. Γιατί όπως ξέρεις, είμαστε άνθρωποι που είμαστε στο πλευρό σου. Αλλά να μας δώσεις μια γραμμή, κάτι. Γεια σου, Τάσο.

0: Όπα, όπα, κύριε Μητροπάνο, σε σεβόμαστε, σε αγαπάμε, αλλά όχι σαν χωρατό. Για να μαζευτούμε. Θα πρέπει να ξανακοιτάξουμε όλα τα τραγούδια που μιλάνε για τη ζωή, να δούμε ποια προσβλητικά. Να γίνει ένας έλεγχος και μετά τα ξαναμοιράσουμε στον κόσμο.
1: Όλο τα ζεις, όλο τα ζεις κι όλο λες.
0: Σε αυτό το σημείο δεν σας τάζουμε ότι έχουμε τις καλύτερες ειδήσεις, ότι καλύπτουμε τα πάντα, ότι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Αλφαρέντου 989 είναι ανεπανάλητο και πουθενά δεν θα βρεις κάτι τέτοιο. Δεν χρειάζεται. Ελίνα Κλήτου είναι έτοιμη, σας χαιρετάμε, τα λέμε αύριο, πρώτο Θεός, άντε για.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Alfa Radio 989. Η ώρα είναι 2:02 πρώτα λεπτά και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσος, στην αρχισυνταξία Εντίνα Μόσχου, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου και ο Βίκτορας Σαμουήλ, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Ελένα Βασιλάκου και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. 40 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 16 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, έκανε η Ελλάς στην Κρήτη, όπου συνεχίζεται η επιχείρηση για την εξάρθρωση σπήρας διακίνησης ναρκωτικών και κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΚΠ. Μέλη τριών οικογενειών οι εμπλεκόμενοι, σύμφωνα με πηγές της Ελλάς. Σε εξέλιξη στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, προκειμένου να διερευνηθούν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή, με αφορμή την δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΚΠ. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καλούνται σήμερα και αύριο προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις περισσότεροι από 50 ελεγχόμενοι, ανάμεσά τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΠ το 2021. Απορρίπτει ο Πρωθυπουργός το ενδεχόμενο να γίνουν δεκτά τέλη διέλευσης από το στενό του Ορμούς, μιλώντας σε podcast των Financial Times. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το ζήτημα καθαρό εκβιασμό. Η Ευρώπη δεν μπορεί να το δεχτεί, διαμήνυσε, προειδοποιώντας ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Το Ιράν εξετάζει την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου που υπευλήθη μέσω Πακιστάν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί πως η κατάσταση βρίσκεται στο όριο της σύναψης συμφωνίας ή της επανέναρξης της ένοπλης σύραξης. Επεισοδιακή τηλεφωνική συνδιάλεξη για το Ιράν είχαν, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Axios και της World Street Journal, Donald Trump και Benjamin Netanyahu. Οι δύο άντρες φέρεται να διαφώνησαν σχετικά με την αναθεωρημένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Στην Κέρκυρα, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, πραγματοποιούνται σήμερα οι επαιτειακές εκδηλώσεις για την ένωση του Ιωνίου κράτους με την Ελλάδα. Στις 18:30 στον κινηματογράφο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζει το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού. Στο Θησίο την προσεχή Τρίτη παρουσιάζει το νέο του κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας. Όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα, γράφει ο πρώην Πρωθυπουργός στα κοινωνικά δίκτυα, αναρτώντας την εικόνα και ανέρυθρης φανέλας με τον αριθμό 26. Σε δημόσια διαβούλευση, ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που φέρει μεταξύ άλλων αλλαγές στο σύστημα εκλογής στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Δυστυχώς δεν είναι η αυτοδιοίκηση σήμερα ένα από τα κεντρικά θέματα τα οποία έχουν μπει στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελος, σε εκδήλωση του Δήμου Αγίας Βαρβάρας. Δημόσια συγγνώμη ζήτησε ο Υπουργός Υγείας από ασθενή, η οποία κατέγραψε αναισθησιολόγο να απαιτεί φακελάκι. Ο Άδωνης Γεωργιάδης ζήτησε από τη διοίκηση του νοσοκομείου να προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε ο αναισθησιολόγος να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ. Ανακαλείται από τον ΕΦΕΤ λόγω σαλμονέλα το προϊόν με την ονομασία μπιφτέκι κοτόπουλο χωρίς γλουτένη με ημερομηνία παραγωγής κατάψυξης 24/10/25 που παράγεται από την εταιρεία Καραγιαννάκης ΑΕ. Φρούρι. αύριο η Αθήνα για το Final Four της EuroLeague. Σε κατάσταση επιφυλακής έχει τεθεί η Ελλάς εν ώψη της κορυφαίας Ευρωπαϊκής Διασυλλογικής Οργάνωσης, το ΆΚΑ. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 6 το πρωί της Δευτέρα σε περιοχές πέριξ του ΆΚΑ, των ξενοδοχείων διαμονής των ομάδων και σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα στην Κρήτη, στις περιφέρειες Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου, με επίκεντρο τη διακίνηση ναρκωτικών και κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΠΚΠ. Σύμφωνα με πληροφορίες της Ελλάς, εμπλεκόμενοι είναι μέλη τριών οικογενειών. Έχουν ήδη γίνει 40 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 16 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις. Πάμε να καλωσορίσουμε την Κατερίνα Μαστραντονάκη να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Ελληνία, κυρίες και κύριοι. Μια καλά οργανωμένη λοιπόν επιχείρηση των αστυνομικών αρχών στην Κρήτη, η οποία είχε αρχικά ως στόχο τον εντοπισμό ποσοτήτων ναρκωτικών, Λίνα, άνοιξε τον ασκό του αιώλου, αποκαλύπτοντας μια τεράστια εγκληματική οργάνωση με μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, στον πυρήνα της οργάνωσης βρίσκονται μέλη τριών συγκεκριμένων οικογενειών. Με πολύ μεγάλη δραστηριότητα στο νησί. Το μέγεθος της υπόθεσης αποτυπώνεται ανάγλυφα στους αριθμούς που θα σας πω. Μέχρι στιγμής οι κατηγορούμενοι φτάνουν συνολικά, Λίνα, τους 76. Ενώ κατά τη διάρκεια των φόδων που έγιναν, περίπου έγιναν 40 προσαγωγές, εκ των οποίων 16 μέχρι στιγμής έχουν μετατρεπεί σε συλλήψεις. Τα ευρήματα τώρα των αρχών στις κατοίκων έρευνες προκαλούν ή λίγο θα μπορούσα να πω, επιβεβαιώνοντας τον επαγγελματικό τρόπο δράσης του κυκλώματος. Μεταξύ άλλων έχουν κατασκευθεί ποσότητες ναρκωτικών, κοκαίνη και χασίς, ένας πραγματικά στρατιωτικός εξοπλισμός, όπλα, φυσίγκια διαφόρων διαμετρημάτων, μεγάλα χρηματικά ποσά, ενώ ενδεικτικό του όγκου των μετρητών που διακινούσε η οργάνωση, Λίνα, είναι το γεγονός ότι βρέθηκε και κατασκεύθηκε αυτόματος μετρητής χρημάτων, αυτά που έχουν οι τράπεζες. 12 αυτοκίνητα, μία μοτοσυκλέτα που χρησιμοποιούσαν οι δράστες, καθώς χιλιάδες ενότια προβάτων είναι αυτές οι σκουλαρίκες σήμαντσες των ζώων που έχουν βρει και ψάχνουν τώρα να βρουν γιατί, να ψάχνουν οι αρχές γιατί τα είχαν τόσα πολλά ενότια στα σπίτια που βρέθηκαν. Και βασικά τώρα το οικονομικό σκέλος της οργάνωσης είναι πολύ μεγάλο. Με τη συνδρομή της ΑΑΔΕ εντοπίστηκαν και δεσμεύτηκαν, Λίνα, περισσότεροι από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί που ανήκουν στους εμπλεκόμενους. Η υπόθεση βρίσκεται και αυτή την ώρα στο στάδιο της προανάκρισης, με τις αρχές να ξεσκονίζουν κάθε στοιχείο. Ενώ περιμένουμε να δούμε πόσοι θα καταλήξουν να είναι συλληφθέντες και πότε θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα, σήμερα το απόγευμα ή αύριο το πρωί. Θα δούμε ανάλογα την εξέλιξη της υπόθεσης. Μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις και πάλι.
1: Ναι, είναι σοκαριστικά τα ευρήματα πάντως, όπως και το πόσο πολυπλόκαμη είναι αυτή η ιστορία.
2: Ακριβώς, Λίνα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε ασχολούνται με πάρα πολλά. Από ναρκωτικά, από ζώα.
1: Μα δεν υπάρχει άρθρο του ποινικού κώδικα που να μην το έχουν παραβιάσει από ό,τι βλέπω.
2: Καλά το βλέπεις, πολύ καλά το βλέπεις και φαντάζομαι θα έχουμε και άλλες πληροφορίες όσο περνάει η μέρα. Οπότε ναι, μιλάμε για μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη αυτή την ώρα στην Κρήτη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα. Θα σε συναντήσουμε και στη συνέχεια του μαγκαζίνου. Στην Ολομέλεια της Βούλης διεξάγεται συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, προκειμένου να διερευνηθούν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες που αφορούν στον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό στο ίδιο Υπουργείο, Φωτεινή Σαραμπατζή, με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Αντώνη Αντωνόπουλο να μας πει πώς εξελίσσεται η συζήτηση. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
3: Καλό μεσημέρι, Λινά. Σε ένα έντονα συγκρουσιακό κλίμα εξελίσσεται από το πρωί η συζήτηση στη Βουλή και θα κορυφωθεί μετά τις 8 το βράδυ με τη μυστική ψηφοφορία και σε δύο κάλπες, καθώς η Βουλή καλείται να πάρει απόφαση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση τυχόν πολιτικών ευθυνών, όπως είπε, στον πρώην Υπουργό Σπύλη Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή. Τώρα, για να περάσει η πρόταση για προανακριτική επιτροπή που έχουν καταθέσει το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τη Νέα Αριστερά, χρειάζονται τουλάχιστον 191 ψήφοι. Δηλαδή, στη μυστική ψηφοφορία που θα γίνει, θα πρέπει η πρόταση αυτή να στηριχτεί και από την κυβερνητική πλειοψηφία. Αυτό, όπως όλα δείχνουν, δεν πρόκειται να συμβεί, καθώς το μήνυμα που εκφέρει η κυβέρνηση είναι ότι τα στοιχεία που υπάρχουν μέσα στη δικογραφία δεν δείχνουν πολιτικές ευθύνες για τα δύο πρώην κυβερνητικά στελέχη. Άρα, λοιπόν, η πρόταση αυτή, όπως όλα δείχνουν, δεν θα περάσει και γι' αυτό από το πρωί η αντιπολίτευση εξαπολύει βολές κριτικής για μια ακόμη απόπειρα συγκάλυψη σε αυτή τη σκανδαλώδη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Και λοιπόν, από ό,τι φαίνεται δεν είναι η μοναδική στιγμή ένταση σε διάρκεια, λέω, γιατί θα είναι όλη μέρα. Πάμε και αύριο και έχουμε πάλι να συζητήσουμε.
3: Ναι, θα είναι το δεύτερο μέρος, γιατί αύριο είναι η συζήτηση για την πρόταση που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Ναι. Εκεί λοιπόν τώρα το παιχνίδι, ας μου επιτραπεί ο όρος, παίζεται στο πώς θα κινηθεί η κυβέρνηση. Δηλαδή, αν η κυβέρνηση επιλέξει να προκρίνει το σενάριο της εθνικής ασφάλειας, καθώς πρόκειται για την υπόθεση των υποκλοπών και τον πιθανό ρόλο της ΕΕΠ, τότε θα χρειαστεί πάλι την αρρωγή των 151 ψήφων. Λοιπόν, εκεί τώρα δεν έχει αυτή τη δύναμη κοινοβουλευτικά η αντιπολίτευση, άρα δεν θα μπορέσει να περάσει. Στην αντίθετη περίπτωση όμως, για να περάσει η προανακριτική, θα θέλει 120 ψήφους. Τώρα το θέμα αυτό είναι θολό, υπάρχει πολύ έντονη δυσαρέσκεια και κριτική υψηλών τόνων από το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη συγκεκριμένα. Μάλιστα υπάρχει και ένα παρασκήνιο, καθώς εχθές ο κύριος Ανδρουλάκης στους διαδρόμους της Βουλής, όταν τον προσεγγίσαμε κάποιοι συνάδελφοι και τον ρωτήσαμε αν μέσα στα κοινοβουλευτικά του όπλα είναι και η πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης, εάν και εφόσον υπάρχει αυτή η εξέλιξη, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε έτσι με ένα δεικτικό σχόλιο ότι σέβομαι τα φύλαθλα αισθήματα των πολιτών, αλλά αφήνοντας ανοιχτό το θέμα για τις επόμενες ημέρες. Και γενικότερα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η πρόταση μομφής είναι στο τραπέζι, αλλά νομίζω ότι θα αναζητηθεί το κατάλληλο χρονικό διάστημα προκειμένου να υπάρξει μια πραγματική πίεση στην κυβέρνηση και να βρεθεί με κάποιο τρόπο απολογούμενη, γιατί κανείς δεν έχει την ουτοπία ότι μπορεί να πέσει από μια τέτοια κίνηση τη δεδομένη περίοδο.
1: Ναι, είναι αυτά τα κλασικά που το παιχνίδι που παίζεται ανάμεσα σε κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση. Θα σου ζητήσω να βάλεις μια ανωτελεία, Αντώνη, να μείνουμε στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, να καλωσορίσω την Τασούλα Παπα-Νικολάου, καθώς, Τασούλα, καλό μεσημέρι, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καλούνται σήμερα και αύριο προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις περισσότεροι από 50 ελεγχόμενοι, 11 βουλευτές ανάμεσά τους της Νέας Δημοκρατίας, για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τη χρονιά 2021.
4: Και 2022 είναι αυτό το διάστημα. Θα πρέπει να σας πω ότι σήμερα κλήθηκαν τα μη πολιτικά πρόσωπα. Οι περισσότεροι ζήτησαν και πήραν προθεσμία για αρχές Ιουνίου και είναι αναμενόμενο, διότι αυτοί δεν έχουν τη δικογραφία. Το βασικό έργο σε αυτή την υπόθεση είναι ότι για πρώτη φορά βλέπουμε στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσά τους και ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού, ο Δημήτρης Μελάς, οι οποίοι ελέγχονται για, να το πω απλά, ότι κάνουν τα στραβά μάτια, κάνανε παρεμβάσεις για ελέγχους, για να δοθούν επιδοτήσεις. Είναι από τις επισυνδέσεις που έχουμε ακούσει όλοι όλο το προηγούμενο διάστημα. Είναι σε αυτή τη δικογραφία την μεγάλη που έφτασε στη Βουλή πριν το Πάσχα.
1: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν εμφανίστηκαν τα μη πολιτικά πρόσωπα, ζητούν προθεσμία αναμενόμενο. Αύριο είναι οι 11 βουλευτές. Κάποιοι θα απολογηθούν, κάποιοι θα δώσουν εξηγήσεις, δεν απολογούνται, δεν είναι κατηγορούμενοι. Συγγνώμη για την φράση τη συγκεκριμένη. Λοιπόν, κάποιοι θα δώσουν εξηγήσεις μέσω και υπομνημάτων, από ό,τι μαθαίνω, τουλάχιστον 2 βουλευτές όπως πληροφορούμε. Κάποιοι άλλοι θα ζητήσουν εκ νέου προθεσμία. Τώρα ανοίγει δικαστικά η έρευνα, γιατί έπρεπε πρώτα να ξεπεραστεί ο σκόπελος με τις άρσες ηλίας, ούτως ώστε να μπει το νερό στα βλάκι και να αρχίσουν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, οι δύο που χειρίζονται την υπόθεση, η κυρία Πόπη Παπανδρέου και ο κύριος Διονύσης Μουρζάκης, να εξετάζουν τα στοιχεία, να πάρουν τις εξηγήσεις από τους υπόπτους και στο τέλος θα έχουμε το συμπέρασμα. Αν τελικά θα ασκηθεί ποινική δίωξη ή όχι.
1: Μάλιστα. Τασούλα, σε ευχαριστώ θερμά. Επιστρέφουμε τώρα στον καλό συνάδελφο, τον Αντώνη Αντωνόπουλο, γιατί υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ, Αντώνη, νέα διεύρυνση πρωτών πυλών μέσω σφοδρής αντιπαράθεσης για τις χθεσινές διαρροές από την κλειστή συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.
3: Ναι, Λίνα, με φόντο λοιπόν αυτή τη διαρροή το ενός τμήματος διαλόγου που είχε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με τον διοικητή της ΕΕΠ κατά τη διάρκεια της απόρτης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών χθες, όπου έχει σηκώσει πολύ σκόνη, θα έλεγα, κοινοβουλευτικά. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Βουλής μας προανήγγειλε ότι θα κάνει τη σχετική έρευνα, αφήνοντας ανοιχτά ακόμη και για ποινική διάσταση του θέματος, καθώς υπάρχει το άρθρο 43α που προβλέπει μια σειρά και κυρώσεων, αλλά και γενικότερα προβλέπει το πλαίσιο που διέπει το απόρριτο τέτοιων διαδικασιών. Αυτό θα το δούμε όμως στην πορεία. Υπάρχει έντονη κριτική και από την κυβέρνηση. Μάλιστα, ο χαρακτηριστικό ήταν το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου εχθές, που είπε ότι το ΠΑΣΟΚ από πράσινη ΣΥΡΙΖΑ μετατράπη σε πράσινη ζωή. Σε κάθε περίπτωση όμως, ακόμα πιο έντονες είναι και οι απαντήσεις από τον ΠΑΣΟΚ και από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος μπορώ να σου πω ότι σε μία ώρα από τώρα αναμένεται να μιλήσει και στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου θα αναμένεται να κλιμακώσει τη ρητορική του και να απαντήσει σε υψηλούς τόνους σε αυτή τη κριτική που δέχεται. Υπήρχε και ένα σχόλιο, μπορώ να σου πω, πάνω σε αυτό, από τον πρώην πρόεδρο της Βουλής, ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, τον Απόστολο Κακλαμάνη.
1: Μάλιστα.
3: Που λέει ότι διηλίζει τον κόνοπα η κυβέρνηση και η Βουλή και ότι οι ευθύνες για αυτά τα αποτελέσματα τα οποία βλέπουμε είναι αποδίδονται στις δύο προηγούμενες θητείες προέδρων επί της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα κλείνοντας να σου πω ότι πριν από λίγο σε κεντρικό ξενοδοχείο είχαμε συνεδρίαση της Επιτροπής Διεύρυνσης, όπου παρουσιάστηκαν 29 ακόμα άτομα τα οποία συμπαρατάσσονται με το ΠΑΣΟΚ, δηλώνουν τη στήριξή τους, και με το Κώστα Σκανδαλίδη να δίνει το σύνθημα ότι δεν μας περισσεύει κανείς. Ενδεικτικά να σου πω ότι στα νέα αυτά πρόσωπα είναι δύο πρώην στελέχη του Μέρα 25 και του Γιάννη Βαρουφάκη, η Αγγελική Αδαμοπούλου είχε κατέβει και υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη και η Εύα Αμπάζη που ήταν υποψήφια. Ένας πρώην βουλευτής από το Ποτάμι, το Κυριάκος Καρακίδης, ο επιχειρηματίας Γιώργος Βερνίκος, αλλά και ο πρόεδρος συλλόγου εκδοτών, ο Βασίλης Χατζιακόβου. Λίνα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Αντώνη Αντωνόπουλε. Πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη.
5: Χαίρομαι πάρα πολύ, διότι σήμερα σε μια δεύτερη συνεδρίαση συνεχίζουμε σταθερά στην πορεία και στο στόχο για την πολιτική αλλαγή. Γιατί αυτός είναι ο μεγάλος στόχος, αυτή είναι η ανάγκη για τον τόπο, για τον ελληνικό λαό και για την προοπτική των νεότερων γενεών που βιώνουν σήμερα μια νέα περίοδο ανισοτήτων, υποβάθμισης του κράτους δικαίου και πολλών χαμένων ευκαιριών, με την κατασπατάληση δημοσίων πόρων αλλά και ευρωπαϊκών κονδυλίων, με όρους πελατειακούς, σκοτεινούς, που δεν αφήνουν πίσω υποδομές και δεν δημιουργούν τις συνθήκες μιας σύγχρονης χώρας με σταθερή και ανθεκτική παραγωγική βάση.
1: Τώρα πάμε να ακούσουμε τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη.
6: Δεν γνωρίζω ποιος έκανε τη διαρροή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία επιτροπή ή καμία διαδικασία από την οποία να μην υπάρχουν διαρροές. Αλλά εν προκειμένου είδα ότι υπήρξε μία ενόχληση η οποία είναι αναντίστοιχη. Θα ήταν αναγκαίο να τα πληροφορηθεί η ελληνική κοινωνία. Αυτά τα οποία συνέβησαν χθες στην Επιτροπή, και ενώ έχει προηγηθεί η άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να παραστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, είναι τα κρίσιμα και τα κέρια. Εδώ έχουμε ένα ζωτικό θέμα που αφορά τα ατομικά δικαιώματα, το Σύνταγμα και το σεβασμό τους. Δεν έχει να κάνει με το ότι παρακολουθεί το κύριο Ανδρουλάκης. Ακόμα και αν αυτό δεν συνέβαινε και υπήρχαν όλοι οι άλλοι αρνητικοί πρωταγωνιστές αυτού του σκανδάλου, το ΠΑΣΟΚ θα είχε ακριβώς την ίδια στάση, την ίδια στράτευση σε ό,τι αφορά την ανάγκη αποκάλυψης της αλήθειας. Είναι μία αίσθηση της ελληνικής κοινωνίας ότι η οργανωμένη και μεθοδευμένη απόπειρα συγκάλυψης συνεχίζεται. Υποχρεώνει το κράτος να γνωστοποιήσει στον κύριο Ανδρουλάκη τους λόγους της παρακολούθησής του, συνεχίζει η ελληνική πολιτεία να μην συμμορφώνεται. Mm-hmm. Ο φόβος του Πασόκ έχουν να κάνουν αποκλειστικά με το κράτος δικαίου και τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών στη χώρα μας, με αυτή την επίθεση, στη νομιμότητα, με την εκτροπή η οποία, ξέρετε, θα κλιμακωθεί. Η Νέα Δημοκρατία αύριο θα κλιμακώσει την εκτροπή. Τι εννοώ, υπάρχουν αυτά τα συντριπτικά καινούργια αποδεικτικά στοιχεία. Ο πολιτικός και ιδεολογικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε γιατί την πολιτική του θέλουμε να την ανατρέψουμε.
1: Στο θέμα αναφέρθηκε και η βουλευτής του Πασόκ, η κυρία Λιακούλη.
7: Σε ό,τι αφορά το θέμα των διαρροών, είχαμε την συνεδρίαση μιας Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, ενός θεσμικού οργάνου στη Βουλή, που η Νέα Δημοκρατία αποφάσισε μόνη της, ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο, ότι αυτή η Επιτροπή θα λειτουργήσει με όρους απορρίτου. Διότι, όπως τεκμηρίωσε ο κύριος πρόεδρος, θα υπάρξουν ίσως και από τον κύριο διοικητή πράγματα τα οποία θα υποθούν και αφορούν την εθνική ασφάλεια, η σωρία των αντιφάσεων στις οποίες υπέπεσε ο διοικητής της ΕΕΠ ήταν αυτό που πραγματικά κυριάρχησε στη χθεσινή συνεδρία.
8: Ποια ήταν η αντίφαση δηλαδή?
7: Οι αντιφάσεις στις οποίες υπέπεσε ήταν σε ό,τι αφορά την ύπαρξη ή όχι στοιχείων τα οποία ζήτησε επανειλημμένα και δημόσιο ο πρόεδρος του Πασόκ προκειμένου να ενημερωθεί για το λόγο της παρακολούθησής του. Υπόθηκε κραυγαλαία και πολύ δυνατά ότι αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε ακόμα και δεν γίναμε πιο σοφοί χθες με την παρουσία του διοικητή της ΕΥΠΟ, ναι, για ποιους λόγους πραγματικά παρακολουθήθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης. Κατέληξε μετά από μια διαδρομή συζήτησης πολύ ωρή ότι τελικώς εδώ δεν υφίσταται ζήτημα εντολής με συγκεκριμένους λόγους, δηλαδή δεν έχουμε την αιτιολογία.
1: Πάμε να ακούσουμε και τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά.
9: Το 22 είχαν διαρρεύσει από κυβερνητικές πηγές, το γράφει κιόλας, όλοι οι διάλογοι με τον κύριο Ρουμπά και την κυρία Αυλά. Χθες μάθαμε ότι ο αρμόδιος να τον ενημερώσει δηλώνει ότι δεν ξέρει τίποτα και ότι δεν βρήκε καν φάκελο με τους λόγους παρακολούθησης.
10: Το είναι
9: η μεγάλη αποκάλυψη.
10: Εγώ δεν ξέρω τι
9: είπε. Τέσσερα χρόνια λέγανε ψέματα. Όλη την προπαγάνδα που χτίστηκε τέσσερα χρόνια, ότι δήθεν ξέρανε και δεν πήγαινε ο Ανδρουλάκης γιατί ήταν κατάσκοπος, γιατί φοβότανε, σήμερα αυτό όλο καταραίει.
1: Και τέλος να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη.
11: Κάτι τέτοιο δεν θυμάμαι να το έχει κάνει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ως αντιπολίτευση. Μιλάμε για μια επιτροπή όπου η διαδικασία είναι απόρρητη, άρα διέπεται από μυστικότητα. Μια απόρρητη διαδικασία γίνεται σουρωτήρι από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει δήθεν ως σημαία του το κράτος δικαίου και το σεβασμό στους νόμους και το Σύνταγμα. Και το ΠΑΣΟΚ δεν έμεινε μόνο στην επίσημη ενημέρωση την οποία έστειλε με τα σημεία. Σε αυτό το οποίο έχει στο site του έκανε επίκληση μέρους όσων είπε κατά το ΠΑΣΟΚ ο διοικητής της ΕΥΠ, πέραν της ποινικής διάστασης του θέματος, υπάρχει κάτι το οποίο είναι ανατριχιαστικό. Θα ήταν πρόβλημα αν διέρεε η συνομιλία από μια απόρριτη συνεδρίαση με οποιονδήποτε να μετέχει σε αυτήν. Εδώ μιλάμε για το διοικητή της ΕΥΠ, έναν έμπειρο διπλωμάτη, τον κύριο Δεμήρη, που μάλιστα επιτελεί τα καθήκοντά του σε χρονικό διάστημα τωρινό, δηλαδή είναι εν ενεργεία σε παρόντα χρόνο, δεν ήταν κατά την επίμαχη περίοδο. Είπε ότι, τέλος πάντων, έκρινε ο ίδιος, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ούτε να το αξιολογήσουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει αυτά τα νευραλγικά καθήκοντα για την εθνική ασφάλεια της χώρας. Είναι και μια επικίνδυνη πρακτική αυτή την οποία ακολούθησε το ΠΑΣΟΚ. Και πραγματικά το λέω, δεν έχει προηγούμενο. Δεν ξέρω πώς είναι δυνατόν οι άνθρωποι αυτοί να κουνάνε το δάχτυλο για ζητήματα κράτους δικαίου, επικαλούμενοι μάλιστα τεκμηρίωτες υποκειμενικές εκθέσεις και όχι τα επίσημα δεδομένα, αλλά έχει και το θράσος, έχει και η ανευθυνότητα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: Πάμε!
13: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
14: Μπορεί να τρέξει.
15: Παίζει να βγει και πρώτος.
14: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
15: Ενισχυτικό.
8: και φυσικό.
14: Οστεομούβ.
8: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
17: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
18: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
17: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
19: Σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
20: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
19: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
20: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
19: Radio Player.
20: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Έχω κάνει συνειδητή επιλογή να μην συναντώμαι στους διαδρόμους της τοξικότητας της αντιπολίτευσης, αλλά να προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω τις ζωές των πολιτών λίγο καλύτερες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τη Σπάρτη, όπου πραγματοποιεί σήμερα περιοδεία. Περισσότερα για τις δραστηριότητες του Πρωθυπουργού θα μας πει ο Γιώργος Ευγενίδης. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
21: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Ενώ το πολιτικό σκηνικό είναι σε κατάσταση αναδιάταξης, δημιουργούνται και τα νέα κόμματα της κυρίας Καρισιανού, του κυρίου Τσίπρα, και ακούγονται και για τον κύριο Σαμαρά. Ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει στην δική του στρατηγική, την λογική της ανάδειξης του κυβερνητικού έργου, της προβολής των όσων γίνονται και σε τοπικό επίπεδο, γιατί αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τις τοπικές κοινωνίες, πολύ περισσότερο πολλές φορές από όσα γίνονται σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Αυτό το οποίο είπε από την Σπάρτη, την οποία επισκέπτεται σήμερα με αφορμή τα εγκαίνια των έργων αποκατάστασης στον Μιστρά, έναν σημαντικό αρχαιολογικό χώρο, η εκδήλωση θα γίνει το απόγευμα. Αυτό που είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός από την Σπάρτη είναι ότι έχει κάνει την επιλογή να μην συναντιέται στους διαδρόμους τοξικότητας της αντιπολίτευσης, αλλά να επιμένει στη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Η επικαιρότητα στα μέσα ενημέρωσης δεν συναντιέται με τις προτεραιότητες των πολιτών και όσα συζητούν στο τραπέζι του σπιτιού τους, τους απασχολεί η καθημερινότητα, είπε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι μέλημα κάθε υπεύθυνου Πρωθυπουργού είναι να κρατήσει το σκάφος της πατρίδας ασφαλές στα ταραγμένα νερά που διασχίζει η χώρα. Επίσης υπογράμμισε ότι οι πολίτες θα ακούσουν πολλές υποσχέσεις και σενάρια επιστημονικής φαντασίας στο δρόμο προς εκλογές. Είπε μάλιστα ότι αυτά ακούστηκαν και πριν από χρόνια και είδαν οι πολίτες που κατέληξε αυτή η ιστορία. Ένα πράγμα που δεν θα θέσω σε κίνδυνο είναι η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, λέγοντας ότι δεν πρέπει να αφήνουμε χρέη στα παιδιά μας, και προανήγγειλε και άλλα μέτρα στήριξης στους επόμενους μήνες, χωρίς όμως να τεθεί υπό αίρεση το μέλλον της χώρας. Φωτογραφίζει προφανώς ο κ. Μητσοτάκης τις παρεμβάσεις που θα ανακοινωθούν τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ. Μία ΔΕΘ η οποία θα είναι προσανατολισμένη κυρίως στις επιχειρήσεις, στους ελεύθερους επαγγελματίες, εν τη ευρία ενία και πάλι στην μεσαία τάξη. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η αξιοπιστία των πολιτικών κρίνεται από το αποτέλεσμα και την συνέπεια και σε αυτή την λογική επιμένει στο το είπαμε, τα κάναμε, στη σύγκριση δηλαδή των όσων έχει κάνει η κυβέρνηση τα τελευταία τρία χρόνια με όσα είχε υποσχεθεί προεκλογικά το 2023, προσθέτοντας ότι οι πολίτες θα ψηφίσουν για αυτά τα οποία θα κάνουμε, αλλά θα έχουμε άλλη αξιοπιστία αν έχουμε κάνει αυτά που υποσχεθήκαμε. Κοινώς, εάν η Νέα Δημοκρατία του 2027 φανεί ότι έκανε όσα υποσχέθηκε το 2023, ο κύριος Μητσοτάκης εκτιμά ότι οι υποσχέσεις που θα δώσει το 2027, όταν και θα γίνουν οι εκλογές για την προοπτική μιας τρίτης τετραετίας, θα είναι και αυτές αξιόπιστες και ως τέτοιες θα αξιολογηθούν από τους πολίτες. Και προανήγγειλε και αυτός την ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Είναι κάτι το οποίο το είπε προχθές η κυρία Κεραμέως μιλώντας στο Open και το οποίο θα περιληφθεί σε ένα συνολικό νομοσχέδιο που φέρνει το Υπουργείο Εργασίας και θα παρουσιαστεί την επόμενη εβδομάδα στο Υπουργικό Συμβούλιο, Λίνα.
1: Μάλιστα. Τώρα, Γιώργο, από το πρωί οι πολιτικές συζητήσεις επικεντρώνονται σε αυτό που έχει χαρακτηριστεί ως βασική διαφοροποίηση από την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης του Νίκου Δένδια, ο οποίος δήλωσε μιλώντας στον κύκλο Ιδεών ότι ποτέ δεν πίστεψε στα ήρεμα νερά.
21: Ναι, το είπε αυτό ο κύριος Δένδιας. Αυτό βεβαίως για όσους γνωρίζουμε την ανθρωπογεωγραφία δεν είναι μυστικό, υπό την έννοια ότι ο κύριος Δένδιας και εκ του ρόλου του, οφείλω να πω, είχε πάντα μια πιο σκληρή, πραγματιστική, ρεαλιστική προσέγγιση στην υπόθεση των ελληνοτουρκικών. Βεβαίως παρόμοια προσέγγιση.
1: Είναι και ο υπουργός ο οποίος φέρνει στα ωριά τους τους Τούρκους.
21: Αλήθεια είναι. Πολλές φορές έχει βρεθεί στο επίκεντρο της κριτικής ή εχθρικών δημοσιευμάτων από τη μεριά της τουρκικής πλευράς ο κύριος Δένδιας, ακόμα και από πολιτικούς πολιτικούς στην γείτονα χώρα έχει βρεθεί στο επίκεντρο της κριτικής.
1: Και θυμόμαστε και την επεισοδιακή του επίσκεψη στην πρώτη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τότε όπου είχε μια ευθεία αντιπαράθεση on camera με τον τότε ομολογό του.
21: Τον κύριο Τσαβούσογλου, ναι. Σωστό είναι αυτό. Βεβαίως ο κύριος Δένδιας εχθές έκανε μια συνολικότερη τοποθέτηση στη συζήτηση που είχε με τον συνάδελφο Βασίλη Νέδο στον κύκλο των Ιδεών. Βεβαίως μέρος αυτής της συζήτησης είναι αυτή η διατύπωση που αναφέρεις και εσύ, ότι ποτέ δεν πίστεψε στα ήρεμα νερά, προσθέτοντας όμως ότι η Ελλάδα δεν προκαλεί τους γείτονες, γιατί δεν έχει καμία αξίωση, καμία διεκδίκηση έναντι των γειτόνων μας. Αν αυτοί έχουν, είναι μια άλλη υπόθεση. Εμφανίστηκε και αυτός αρκετά φιδωλός και συγκρατημένος ως προς την προοπτική οι γείτονες να φέρουν ένα νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα το επόμενο διάστημα, να δούμε τι αυτό θα περιλαμβάνει. Και σε κάθε περίπτωση ο κύριος Δένδιας εξήγησε και πάλι τις λεπτομέρειες της Ατζέντα 2030 που δρομολογεί, μιας μεγάλης μεταρρύθμισης στις ένοπλες δυνάμεις, που φέρνει τις ένοπλες δυνάμεις στον 21ο αιώνα με σημαντικό εξυγχρονισμό σε μία σειρά θεμάτων. Βεβαίως, επί του πολιτικού προκειμένου και παρότι δεν υπάρχει ως ώρας σχόλιο από την κυβέρνηση, η οποία βεβαίως δεν ανοίγει μέτωπο με τον κύριο Δένδια, ούτε εμφανίζει τον κύριο Δένδια εκτός γραμμής, το έκανε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Μαρινάκης, δέχεται πειρά από την αντιπολίτευση και κυρίως από το ΠΑΣΟΚ με τον εκπρόσωπο τον κύριο Τσοκαλά να υπογραμμίζει ότι η διατύπωση του κυρίου Δένδια, αυτό το οποίο είπε ο κύριος Δένδιας, συνιστά μεγαλοπρεπές άδειασμα της γραμμής του Πρωθυπουργού.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο Ευγενίδη. Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι.
1: Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε ο κύριος Δένδιας.
2: Δεν ανήκω σε αυτούς που έχουν πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νέρων. Δεύτερον, και βεβαίως με ενοχλεί και με ενοχλεί πάρα πολύ αν πραγματοποιηθεί. Αλλά δεν θα ήθελα προκαταβολικά να ενθαρρύνω ένα διάλογο για κάτι που συνιστά διαρροή. Η Τουρκία έχει πάρα πολλές φορές την τάση να διαρρέει πράγματα. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Εάν όμως είναι πραγματικό, είναι ιδιαίτερως ενοχλητικό και η λέξη ενοχλητικό ίσως είναι και αγγλικά θα λέγαμε understatement. Εάν η Τουρκία επιλέξει μια τέτοια πορεία, η χώρα είναι υποχρεωμένη, σύμφωνα με το σύνταγμά της, να υπερασπίσει και τα σύνορά της και τα δικαιώματά της. Ο λόγος της μετακίνησης των Πάτριων στην Κάρπαθο, όπως και στο Δηδημότυχο για να καλυφθεί η Βουλγαρία, είχε να κάνει με την απειλή πυράβλων από το Ιράν. Ήταν κάτι το εξαιρετικά επικίνδυνο. Επίσης, ότι η ουκρανική πλευρά, και δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία, το ξαναλέω, η παραμικρή αμφιβολία ότι πρόκειται για ουκρανικό ντρόουν θαλάσσης. Ξέρουμε ποιος τύπος είναι, που κατασκευάστηκε, τι έκανε, τι έρανε. Μας οφείλει μια πολύ μεγάλη συγγνώμη. Και εκτός από τη συγγνώμη, μας οφείλει την απόλυτη διαβεβαίωση ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί στην ευρύτερη περιοχή.
1: Στο θέμα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
11: Είναι μια υπερήφανη, ισχυρή Ελλάδα που μεγαλώνει μέρα με τη μέρα ουσιαστικά. Μια χώρα η οποία πριν και πάνω απ' όλα σέβεται το διεθνές δίκαιο, πιστεύει στο διάλογο και τα όποια ήρεμα νερά, όπως έχουν χαρακτηριστεί, ή εγώ θα πω καλύτερα, ο διάλογος με τις γειτονικές χώρες, δεν συνεπάγεται την οποιαδήποτε υποχώρηση ούτε αφέλεια. Όσα καταφέραμε επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη σε ζητήματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, δεν τα είχαμε καταφέρει αθρηστικά σε όλα τα προηγούμενα χρόνια της μεταπολίτευσης. Ο κ. Ζένγιας σε αυτή την κυβέρνηση, αυτή την τετραετία, είναι υπουργός άμυνας. Έχει έναν πολύ συγκεκριμένο και νευραργικό ρόλο και νομίζω ότι ακριβώς αυτή του η τοποθέτηση συνάδει με τα πολύ σημαντικά και νευραλγικά καθήκοντά του και μάλιστα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αναπόσπαστο μιας ευρύτερης στρατηγικής. Πριν και πάνω απ' όλα βάζει το διεθνές δίκαιο, αλλά ούτε υποχωρεί, ούτε είναι αφελής. Την ίδια λοιπόν στιγμή που συμβαίνουν όλα αυτά, έχει καταφέρει και έχει υπερπολαπλασιάσει την αποτρεπτική της δύναμη, έχει εξοπλιστεί όσο δεν είχε εξοπλιστεί ποτέ και ατενίζει το μέλλον με υπερηφάνεια και αισιοδοξία, χωρίς ψευτοπατριωτισμούς, αλλά με ουσία.
1: Γεννητούρια σήμερα για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, η εκδήλωση το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, στο Ολύμπιον και έχει ενδιαφέρον να δούμε ποια άτομα, ποιες προσωπικότητες θα στελεχώσουν τον νέο φορέα, τι θα περιλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη και γενικώς τι κλίμα θα καλλιεργηθεί και από την παρουσία των προσώπων που θα πλαισιώσουν την κυρία Καριστιανού αλλά και από τις δηλώσεις της Ιδίας. Την ίδια ώρα για γεννητούρια ετοιμάζεται και ο Αλέξης Τσίπρας καθώς στις 26 του μηνός, την Τρίτη δηλαδή, ανακοινώνει και αυτό το δικό του κομματικό φορέα. Για όλα αυτά θα μας πει η Έφη Μπαρμπάτση διότι η κινητικότητα στο χώρο της αριστεράς είναι συνεχής.
3: Είναι συνεχής και νομίζω ότι επειδή καλό μεσημέρι σήμερα, νομίζω το κυριότερο για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι να δούμε και πού θα μπορούσαμε να την εντάξουμε βάσει το τι θα ακούσουμε για την ιδρυτική διακήρυξη αυτού του κόμματος.
1: Εννοείς την κατεύθυνση του κόμματος.
3: Την κατεύθυνση του κόμματος
1: που θα μπορούσαμε να δηλαδή δεξιά ή κεντροαριστερά.
3: Αν θα είναι δηλαδή στην κεντροαριστερά, όπως λέμε ότι υπάρχει αναταραχή στην κεντροαριστερά ή όχι μόνο. Διότι αν πάρουμε παραδείγματος χάρη τις δηλώσεις της για τις αμβλώσεις, θα λέγαμε ότι είναι δεξιά και πιο πέρα και από την κεντροδεξιά. Αν πάρουμε
1: ναι,
3: τις δηλώσεις για τα Τέμπη και γενικά ό,τι έχει να κάνει με το κινηματικού χαρακτήρα, ας πούμε, και το πώς θα κινηθεί απέναντι στη δικαιοσύνη κτλ., μιλάμε για την αριστερά.
1: Ναι, από την άλλη, όλοι θυμόμαστε ότι πολιτική περπατούρα, αν μου επιτραπεί το αδόκιμο του όρου, στην κυρία Καριστιανού, έκαναν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όμως πρόσεξε. Νομίζω ότι είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα, γιατί είναι άλλο πράγμα να μιλάμε για την τραγωδία των Τεμπών και για τη στήριξη τότε κομμάτων και η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπες, και η Νέα Αριστερά και το ΠΑΣΟΚ. Πάρα πολλά πράγματα στήριζαν το θέμα της διαλεύκανσης της υπόθεσης.
1: Το κατανοώ αυτό, αλλά εγώ την κυρία Καριστιανού. Δίπλα στον κύριο Αρβανίτη τη θυμάμαι.
3: Τη θυμάσαι στο Ευρωκοινοβούλιο. Βεβαίως υπήρχε στο Ευρωκοινοβούλιο που είχε πάει και εννοείται ότι υπήρχαν πρωτοβουλίες της αριστεράς σε αυτό. Όμως το ποιο θα είναι το πολιτικό αποτύπωμα του κόμματος.
1: Καλά, το τώρα είναι τελείως διαφορετικό από το
3: αυτό
1: τότε.
3: Αυτό θέλω να πω, ότι έχει μια διαφορά. Γι' αυτό λέω ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε τελικά σήμερα μέσα από την ομιλία της και από την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος να καταλάβουμε τι. Διότι το ζήτημα των αμβλώσεων, παραδείγματος χάρη, δεν θα μπορούσε επουδενή και μάλιστα υπήρξε και μεγάλη αποστροφή του κόσμου της κεντροαριστεράς με την θέση
1: μόνο,
3: της.
1: Νομίζω και από τον κόσμο της κεντροδεξιάς υπήρχαν πολύ μεγάλες αντιδράσεις, διότι θεωρήθηκαν θέσεις μεσαιωνικού χαρακτήρα.
3: Συμφωνώ και γι' αυτό είπα ότι δεν είναι ούτε καν κεντροδεξιά, είναι ακόμη πιο δεξιά. Επομένως, όταν έχεις. Γιατί κακά τα ψέματα δεν έχουμε εικόνα συνολική. Δεν έχει μιλήσει για μεγάλα ζητήματα ώστε να δούμε ακριβώς πού βρίσκεται και πού θα την τοποθετούσαμε. Σε ό,τι έχει πει, θα έλεγα ότι είναι και αντιφατικές οι έννοιες. Δηλαδή, από τη μία είναι η δηλώσεις της αμβλώσεις, από την άλλη είναι το ζήτημα της δικαιοσύνης, της διαπλοκής, αλλά κυρίως για την τραγωδία των Τεμπών. Οπότε, νομίζω σήμερα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στείνεται γιγαντοοθόνη στην πλατεία Αριστοτέλους, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που καταλαβαίνουμε ότι επικρατεί αριστερό όνομα θα έχει να κάνει με την ελπίδα. Είναι να παραπέμπει στην ελπίδα, είναι ένα από τα δύο συνθετικά ή αν θα είναι μόνο του. Αυτό που θέλει να δείξει η κυρία Καριστιανού είναι ότι ξεκινάμε τώρα και πάμε μαζί για την ελπίδα. Πολύ ενδιαφέρον επίσης θα έχει τα ποιο πρόσωπα θα είναι δίπλα της και αν θα δούμε και γνωστά πρόσωπα. Γιατί υπήρχαν και τις προηγούμενες ημέρες. Το είχαμε πει κιόλας ότι αναφορές από το επιτελείο της ότι όποιος είναι, γιατί υπήρξε μια δυσαρέσκεια εκεί στη συλλογή υπογραφών, ότι όποιος είναι και θέλει να τη στηρίξει είναι στο κόμμα, στο πούμε έτσι ως απλό μέλος, δεν σημαίνει ότι εκφράζει και είναι στέλεχος του κόμματος.
1: Υπάρχει και μια δήλωση της κυρίας Καριστιανού, η οποία λέει ότι πολλοί θα έρθουν φυτευτοί.
3: Ακριβώς.
1: Αλλά αυτό εμάς δεν μας.
3: Και νομίζω ότι αυτό πηγάζει και επειδή υπήρξε και δυσαρέσκεια σε αρκετούς για το ποια πρόσωπα. Και οπότε από την κυρία Καριστιανού αυτό που δηλώνεται ότι αυτοί που θα δείτε σήμερα και σιγά σιγά να στελεχώνουν το κόμμα και να είναι στελέχοι που θα λέμε εμείς ότι είναι στελέχοι, αυτά θα είναι και τα πρόσωπα που θα εκφράζουν το κόμμα.
1: Πάμε τώρα στον κύριο Τσίπρα, γιατί οι εξελίξεις που αφορούν στον κύριο Τσίπρα έχουν ως επακόλουθο και τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, Έφη.
3: Βέβαια.
1: Γιατί σήμερα θα δούμε ποιοι θα παρίστανται. Σήμερα είναι της κυρίας Καριστιανού. Στις 26 του μηνός θα δούμε ποιοι θα παρίστανται στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει στο Θησίο ο κύριος Τσίπρας. Από την άλλη, αίσθηση προκάλεσε χθες και η δήλωση του βουλευτή Αχαΐας του κυρίου Παναγιωτόπουλου, ο οποίος είπε ότι φυσικά και δεν θα πρέπει να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να πάμε όλοι υπό τον Τσίπρα. Το ερώτημα βέβαια παραμένει, το θέλει ο Τσίπρας αυτό?
3: Αυτό είναι ακριβώς αυτό που συζητούσαμε κιόλας. Είναι μια ημερομηνία όμως ορόσημο. Διότι επειδή ακριβώς θα έχουμε το νέο κόμμα, θα ξέρουμε πώς λέγεται, θα ξέρουμε χαρακτηριστικά.
1: Σκέψου μόνο ότι οι επόμενες δημοσκοπήσεις θα μετρούν 9 κόμματα.
3: Σωστά. Άρα αυτό από μόνο του είναι ενδεικτικό του τι θα δούμε σε όλη αυτή την προεκλογική περίοδο. Θα έχει σημασία ποια πρόσωπα θα βρεθούν, θα έχει σημασία ποια θα είναι τα πρόσωπα από την αριστερά φυσικά, ποια θα είναι τα πρόσωπα από τον ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές και στελέχη. Ωστόσο νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον βλέποντας από πληροφορίες που έρχονται από το στρατόπεδο του Αλέξη Τσίπρα, στην ουσία υπάρχουν μέσα από δημοσιεύσεις.

0: επόμενο διάστημα στη συζήτηση θα ληφθούν υπόψη και από αυτούς πρέπει να πάρουν αποφάσεις. Δεν είναι εύκολη απόφαση να ξέρεις που πας και να μην ξέρεις αν θα είσαι ψηφοδέλτιο ή όχι. Ναι, μεν να δεχτείς όταν είσαι απλό μέλος, να παραιτηθείς, αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι ναι, θα είναι απλό μέλος, αλλά προφανώς με την εμπειρία που έχει και όταν θα έχει πάρει κυβερνητικό στέλεχος θα υπάρχουν και άλλες συζητήσεις. Δεν είναι το ίδιο.
1: Τώρα, είμαστε εν αναμονή των ανακοινώσεων του κυρίου Τσίπρα και από ό,τι καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ που μας δίνει, ο κύριος Τσίπρας θέλει να ξεφύγει από εκείνο την μέγενη των συνιστοσών. Θα είναι ενός ανδρός αρχή, με το καταστατικό και τον τρόπο λειτουργίας που θα αποφασιστεί από τους συνεργάτες
0: και
1: που το πλαισιώνουν.
0: Και ένα ενδιαφέρον που είχε αυτό το δημοσίευμα είναι ότι Νίκος Παπάς, Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου ήταν ξεκάθαρο ότι αυτοί οι τρεις δεν έχουν καμία θέση στο νέο κόμμα.
1: Μάλιστα, είναι πολύ συγκεκριμένο. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ τι κάνει
0: 6 Ιουνίου
1: από
0: Κεντρική
1: πίσω.
0: Επιτροπή.
1: Κεντρική, δεν έχει αργήσει λίγο.
0: 6 Ιουνίου, ναι, αλλά έχουμε και το θέμα της διαγραφής Πολάκη. Ενώ ότι όλα, είναι όλη αυτή η αναταραχή. Προφανώς και δεν μπορείς, γι' αυτό λέω ότι είναι τόσο ρευστό το σκηνικό που δεν
1: ξέρεις. Ο κύριος Πολάκης ζήτησε να έρθει η διαγραφή του. Θεωρεί ότι πρέπει να συμμετέχει στα όργανα. Η κυρία Σαπουνά, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου, ξεκαθάρισε χθες ότι εφόσον
0: συμμετείχε ως εξοφίτσιο, δεν
1: δικαιούται συμμετοχή, οπότε φοβούμαι ότι εκεί θα έχουμε νέα κόντρα.
0: Ναι, γιατί με το που ανακοίνωσε ο κ. Φάμλης ότι 6 Ιουνίου θα γίνει η Κεντρική Επιτροπή, επί της ουσίας ο Παύλος Πολάκης με μια ανάρτησή του είναι στην ουσία σαν να δίνει ένα ραντεβού εκεί, λέγοντας ότι δεν μπορεί να κλείσει τα αυτιά του απέναντι σε αυτά που ζητάνε η πλειοψηφία και στο γεγονός ότι αυτά που είπε, αν και αναγκάστηκε να διαγραφεί ο ίδιος, να παραιτηθεί ο γραμματέας και μετά να πάμε σε Κεντρική Επιτροπή, θα πρέπει να έχει θέση σε αυτό το πολιτικό όργανο που θα συνεδριάσει.
1: Εν κατακλείδη, η χαρά των δημοσιογράφων. Το ρεπορτάζ θα τρέχει το επόμενο διάστημα με ταχύτητες που ελπίζω να τις προλαβαίνουμε για να μην χάσουμε τα θέματα. Σε ευχαριστώ, Έφη Μπαρμπάτση. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Καριστιανού.
2: Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι με σκοπό να μαυρώσουν την καθαρή και νοτική εικόνα του κινήματος, αλλά δεν θα τα καταφέρουν.
1: Πάμε να ακούσουμε και τι δήλωσε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Σαπουνά.
3: Και στην παρουσίαση του κυρίου Τσίπρα την Τρίτη θα πάτε?
4: Όχι.
3: Δεν θα πάτε.
4: Δεν μπορεί να πάει κάποιος που ηγείται ενός κόμματος σε μια διαδικασία που είναι η ίδρυση ενός νέου φορέα.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.ellinikia.gov.

0: www.unicef.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
2: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Διαστάσεις λαμβάνουν οι επιπτώσεις από το βίντεο με τους συλληφθέντες του παγκόσμιου στολίσκου για τη Γάζα που δημοσίευσε στο ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Μπεν Γκβίρ. Στο βίντεο ο Υπουργός φαίνεται να περπατά δίπλα σε κρατούμενους του στολίσκου, δεμένους με χειροπέδες και γονατιστούς στο πάτωμα. Τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας ως απολύτως καταδικαστέα στυλίτευσε το Υπουργείο Εξωτερικών, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε ανακοίνωση. Ενώ με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Γεραπετρίτη πραγματοποιήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας αναφορικά με το περιστατικό. Πάμε να καλωσορίσουμε την Ελένη Λαζάρου, την εορτάζουσα Ελένη Λαζάρου. Καλό μεσημέρι και χρόνια σου πολλά, Ελένη.
5: Ευχαριστώ πολύ.
4: Να είσαι καλά. Να μας πεις τώρα τι γίνεται με
5: αυτή την ιστορία. Ήταν φυσικό ότι από την πρώτη στιγμή που δημοσιεύτηκε το βίντεο του ακροδεξιού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, προκάλεσε σφοδρές διπλωματικές και πολιτικές αντιδράσεις. Ανάμεσα στους ακτιβιστές, να πούμε ότι βρίσκονται και 19 Έλληνες πολίτες, οι οποίοι συνελήφθησαν μετά την αναχέτηση των σκαφών από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, όπως πολύ καλά περιέγραψες, και είμαι σίγουρη ότι έχουν δει και πάρα πολλοί ακροατές μας, καθώς έχει αναδημοσιευτεί πάρα πολλές φορές στα κοινωνικά δίκτυα. Οι ακτιβιστές φαίνονται δεμένοι, γονατισμένοι στο κατάστρωμα, υπό την επιτήρηση ενόπλων Ισραηλινών δυνάμεων. Και ο Μπεν Γκβίρ καταγράφεται να κινείται ανάμεσά τους, να κρατά την Ισραηλινή σημαία και να απευθύνεται προκλητικά προς τους κρατούμενους σε εικόνες που χαρακτηρίστηκαν διεθνώς προσβλητικές για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η Αθήνα αντέδρασε άμεσα με ιδιαίτερα αυστηρό τρόπο. Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Γιώργου Γεραπετρίτη, έγινε επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας προς το Ισραήλ. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίσε τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα, ζητώντας πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών. Το θέμα αποκτά μεγάλη βαρύτητα, καθώς το Ισραήλ ξεκίνησε ήδη τη διαδικασία απέλασης εκατοντάδων ακτιβιστών που συμμετείχαν στο λίσκο. Σύμφωνα με την νομική οργάνωση που παρέχει υποστήριξη στους συμμετέχοντες, οι περισσότεροι ξένοι ακτιβιστές μεταφέρονται ήδη προς το αεροδρόμιο κοντά στην Ελλάδα, ώστε να επιστρέψουν στις χώρες προέλευσής τους. Να πούμε ότι και ο ίδιος ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιχείρησε να πάρει αποστάσεις από την πρώτη στιγμή από τον κυβερνητικό του εταίρο. Είχε δώσει εντολή οι ακτιβιστές να απελαθούν το συντομότερο δυνατόν και σημείωσε ότι παρά το δικαίωμα του Ισραήλ να αποτρέπει, όπως ο ίδιος είπε, προκλητικούς στολίσκους υποστηρικτών της Χαμάς, ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε την υπόθεση ο Μπεν Γκβίρ δεν συνάδει με τις αξίες και τις αρχές του Ισραήλ. Να πούμε ότι υπήρχε σκληρή αντίδραση και από τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος κατηγόρησε δημόσια τον Μπεν Γκβίρ ότι εξέθεσε διεθνώς τη χώρα και υπονόμευσε τις προσπάθειες των Ισραηλινών αρχών. Όπως είπαμε, υπάρχει διεθνής διπλωματική φύελα. Η Ιταλία ζήτησε επίσημα συγγνώμη από το Ισραήλ για τη μεταχείριση των ακτιβιστών. Κάλεσε τον Ισραηλινό πρέσβη για εξηγήσεις. Αντίστοιχες κινήσεις έχουν γίνει και από την Γαλλία και από την Ιρλανδία, τη Βρετανία, τον Καναδά, την Ολλανδία, την Αυστραλία και άλλες χώρες, ενώ περισσότεροι από 8 Ισραηλινοί πρεσβευτές κλήθηκαν στα Υπουργεία Εξωτερικών των χωρών όπου υπηρετούν. Το βίντεο έχει προκαλέσει έντονη κάλυψη στα μεγαλύτερα διεθνή μέσα ενημέρωσης, με αμερικανικά και ευρωπαϊκά δίκτυα να μιλούν για εικόνες εξευτελισμού κρατουμένων και σοβαρό πλήγμα στην εικόνα του Ισραήλ στο εξωτερικό.
4: Μάλιστα.
5: Να θυμίσουμε ότι ο Στολίσκος, που αποτελείται από περισσότερα από 50 σκάφη, είχε αποπλέψει από την Τουρκία, όπως λέγαμε εδώ και στο μαγκαζίνο που μεταδίδαμε την είδηση.
4: Ακριβώς.
5: Με στόχο, σύμφωνα με τους διοργανωτές, να αναδείξει τις συνθήκες διαβίωσης στη Γάζα και να μεταφέρει συμβολικά ανθρωπιστική βοήθεια.
4: Σε ευχαριστώ, Ελένη. Χρόνια πολλά και πάλι.
5: Ευχαριστώ πολύ.
4: Σε αστυνομικό φρούριο μετατρέπεται η Αθήνα εν ώψη του Final Four της EuroLeague, όπου ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει το ευρωπαϊκό τρόπαιο απέναντι σε δύο ισπανικές και μία τουρκική ομάδα. Πάνω από 4.000 αστυνομικοί επιστρατεύονται για τη διοργάνωση, με τον σχεδιασμό να προβλέπει σαρωτικούς ελέγχους, ακυρώσεις εισιτηρίων για συσημασμένους οπαδούς και πλήρη αποκλεισμό του ΟΑΚΑ. Πάμε στην Κατερίνα Μαστραδονάκη να μας πει περισσότερα.
6: Ανασπόρει το συναγερμό, Ζήλινα, κυρίες και κύριοι, έχει σημάνει στις αρχές για τη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ. Καθώς στην Αθήνα αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να βουλιάξει από περίπου 100.000 επισκέπτες, Λίνα, που θα συνδυάσουν, όπως βλέπουμε, τους αγώνες με ολογοήμερες διακοπές. Για να αποτραπεί όμως και το παραμικρό παρατράγουδο, το σχέδιο ασφαλείας που προετοιμάζουν εδώ και τρεις μήνες τίθεται από σήμερα σε πλήρη εφαρμογή. Το κλειστό του ΟΑΚΑ έχει ήδη σφραγιστεί και στο εσωτερικό του εισέρχονται αποκλειστικά άτομα με ειδικές διαπιστώσεις. Ενώ στην επίβλεψη των χώρων έκανε, όπως έχουμε πληροφορίες, ακόμη και ο ίδιος ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοκοΐδης. Περισσότεροι, όπως σωστά, πολύ σωστά είπες, από 4.000 αστυνομικοί θα ζώσουν την πρωτεύουσα. Το βάρος πέφτει στο ΟΑΚΑ, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, γύρω από το ξενοδοχείο που θα καταλήσουν οι αποστολές των ομάδων. Ισχυρές δυνάμεις θα βρίσκονται ακόμη και στα ξενοδοχεία που θα διαμένουν οι οπαδοί. Αυτή την ώρα οι αρχές ξεσκονίζουν, Λίνα, όλους τους φιλάθλους, Έλληνες και ξένους, σε μια πρωτοφανή κίνηση. Η ελληνική υποδιεύθυνση αθλητικής βίας, σε στενή συνεργασία με Ισπανούς και Τούρκους αστυνομικούς, διασταυρώνουν τα στοιχεία των κατόχων των εισιτηρίων. Αν κάποιος, Λίνα, διαπιστωθεί ότι έχει απασχολήσει στο παρελθόν για οπαδική βία, το εισιτήριό του θα ακυρωθεί αυτόματα και δεν θα πλησιάσει καν στο στάδιο. Να ξέρουν πάντως το μόνο, Λίνα, ότι πρέπει να οπλιστούν με υπομονή οι οδηγοί, καθώς από την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή θα είναι απαγορευτικό να κινηθούν γύρω από το Μαρούσι.
4: Κατερίνα, σε ευχαριστώ. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής.
7: Οι φύλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρώνονται στο σταθμό ΙΣΑΠ Φάλιρο, οι φύλαθλοι της Φενέρ στο Θησίο, ενώ οι φύλαθλοι της Ρεάλ και Βαλένθια στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Από τα σημεία αυτά θα πραγματοποιείται οργανωμένη, ελεγχόμενη και διαχωρισμένη μεταφορά προς το ΆΚΑ.
8: Θέλουμε να καταστήσουμε απολύτως σαφές ότι η ασφαλής διεξαγωγή της διοργάνωσης αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την ελληνική αστυνομία. Δεν θα υπάρξει καμία απολύτως ανοχή σε φαινόμενα βίας, παραβατικής συμπεριφοράς, πρόκλησης επεισοδίων ή απόπειρας παραβίασης των μέτρων ασφαλείας. Στο πλαίσιο αυτό, οποιαδήποτε απόπειρα διατάραξης της δημόσιας τάξης ή παραβίασης των μέτρων ασφαλείας θα αντιμετωπίζεται άμεσα και αποφασιστικά, ενώ σε βάρος των παραβατών θα ακολουθείται και η προβλεπόμενη ποινική διαδικασία.
4: Ισχυρές επιδοτήσεις έως και 95% για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, και έχει ενδιαφέρον, Σταύρο Μονεβασιώτη, να δούμε πώς θα μπορέσουν να καρποθούν αυτά τα ωφέλη οι ενδιαφερόμενοι και να πάρουν τα ποσά που τους αναλογούν, έτσι ώστε να λειτουργήσει υποφελία του πολίτη.
9: Και επειδή ο πολίτης αυτό το πρόγραμμα το περιμένει πώς και πώς, να πούμε από πότε θα ξεκινήσει.
4: Ενδιαφέρον αυτό, το βασικό, το πρώτιστο.
9: Έχουμε μια σημαντική μετάθεση. Κανονικά ήταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες και όλα όσα είχαμε συγκεντρώσει και όλα όσα είχαν υποθεί, να τρέξει τον Ιούνιο. Θα πάει όμως πιο πίσω.
4: Γιατί?
9: Θα πάει πιο πίσω για το Σεπτέμβριο, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία με τις πλατφόρμες, για να μην πέσουν, να μπουν σωστά οι παράμετροι που θα αξιολογήσουν τους ενδιαφερόμενους.
4: Και για να μην τους πετά έξω η πλατφόρμα.
9: Το πιο σημαντικό είναι να μπορέσει να λειτουργήσει το σύστημα χωρίς να πέφτει.
4: Mm-hmm.
9: Βέβαια εδώ δεν θα έχουμε, δεν είναι κοινωνικός τουρισμός αυτά τα προγράμματα, δηλαδή θέλει προετοιμασία, πρέπει να πας στο μηχανικό, πρέπει να φτιάξεις φάκελο, πρέπει. Αλλά στο τέλος του πρέπει έχουμε κάτι πάρα πολύ καλό, την υψηλή, όπως περιέγραψες και εσύ, επιδότηση. Μιλάμε, το νέο σχήμα προβλέπει χρηματοδότηση που μπορεί να φτάσει έως και τις 36.000 ευρώ ανακατοικία, με ποσοστά που αγγίζουν το 90 και το 95% του κόστους ανακαίνησης, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικαιούχου και του ακινήτου. Πρόκειται ουσιαστικά για μια σημαντική αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα, μετατρέποντας, αν θέλεις, και την επιδότηση σε ένα πραγματικό πραγματικό εργαλείο μερικής ανακαίνησης. Δηλαδή τα λεφτά εδώ πιάνουν τόπο. Είναι πολλά χρήματα.
4: Και μην ξεχνούμε πόσα παλιά κτίρια, σχεδόν ακατοίκητα, έχουμε στο λεκανοπέδιο. Και η κρίση νομίζω ότι τα άφησε στην τύχη τους. Ένα πρόβλημα στέγασης είναι και αυτό.
9: Κοίταξε να δεις κάτι. Καταρχάς, το πρόγραμμα εξασφαλίζει στους ιδιοκτήτες τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε εκτεταμένες εργασίες ανακαίνησης, που σημαίνει αυτό.
4: Και ενεργειακής αναβάθμισης.
9: Και ενεργειακής αναβάθμισης από βασικές επισκευές ως πλήρη λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση.
4: Πολύ σημαντικό είναι αυτό.
9: Φυσικά. Συνδέει την κρατική ενίσχυση με συγκεκριμένες υποχρεώσεις, επιδιώκοντας να αυξήσει και την προσφορά των κατοικιών και να περιορίσει την άνοδο των ενοικίων. Δηλαδή, δίνει κίνητρα στα κλειστά πριν το 90. Συγγνώμη, στα κλειστά σπίτια τα οποία φτιάχτηκαν εδώ και χρόνια και είναι μια τριετία κλειστά, να ανοίξουν και να κλειδώσουν ένα κανονικό, ας το πούμε, ενίκιο για μια τριετία. Δίνει τη δυνατότητα για ιδιοκατοίκηση σε παλιά σπίτια. Γενικά εστιάζει στα ακίνητα τα οποία είναι πριν το 90 φτιαγμένα. Και να πω εδώ ότι όταν το ακίνητο εντάσσεται με στόχο την ενοικίαση, ο ιδιοκτήτης, θα το πω άλλη μια φορά, υποχρεούται να διαθέσει στην αγορά με μακροχρόνια μίσθωση, όχι Airbnb, για τουλάχιστον μια τριετία το ακίνητο. Προβλέπεται πάγωμα του ενοικίου για αυτά τα τρία χρόνια, άρα έχει και αυτή την παράμετρο που κάποιος λάβει υπόψη του. Τώρα, σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης δεν υπάρχει υποχρέωση.
4: Ακριβώς.
9: Ωστόσο, το ακίνητο πρέπει να διατηρηθεί ως κύρια κατοικία. Δεν επιτρέπεται η εμπορική αξιοποίησή του. Άρα και εδώ θα πρέπει κάποιος, ανάλογα με το σχεδιασμό τον οικογενειακό που έχει, να τα λάβει υπόψη, να τα μετρήσει και να προχωρήσει. Σίγουρα αξίζει ο κόπος και σίγουρα αυτοί που ανήκουν, έχουν σπίτια αυτής της κατηγορίας, δεν πρέπει να χάσουν την ευκαιρία. Ναι, μεν Σεπτέμβριο, αλλά να σας πω και κάτι. Ίσως είναι και καλύτερο για να προετοιμαστούν και οι ενδιαφερόμενοι αυτούς τους μήνες, να πάρουν προσφορές, να μιλήσουν με μηχανικούς, να μετρήσουν στατικότητα, να πάρουν προσφορές προϋλικών, για να μπορέσουν στο τέλος, όταν ανοίξει με το καλό η πλατφόρμα, να την εκμεταλλευτούν.
4: Σταύρο, σε ευχαριστώ. Πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Τσατραφίλιας.
10: Για αύριο Παρασκευή στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και στο νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 25 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 15 έως 20 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 24 βαθμούς, ενώ έως 22 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και τη Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα επιδοτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα, θα δώσουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιο ισχυρές στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς στα ανατολικά πυρωτικά και τους 23 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
4: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθούν η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια εκπομπή των Δημήτρη Αλφιέρη και Έλσας Ψαρίδη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο του Κηφισού από την Ερυθρέα μέχρι το Εγάλεο ανατμήματα λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. Προβλήματα και στην άνοδο από Περιστέρι μέχρι Κόκκινο Μήλο, στη λεωφόρο Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Νέο Ψυχικό τμηματικά, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από Χλεφάδα προς Ελληνικό, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου μέχρι τη Λίμνη Κουμουνδούρου και στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος του Ασπροπύργου. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία. Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 16 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η Ελλάς στην Κρήτη, όπου συνεχίζεται η επιχείρηση για την εξάρθρωση σπήρας, διακίνησης ναρκωτικών και κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέλη τριών οικογενειών, οι εμπλεκόμενοι, σύμφωνα με πηγές της Ελλάς. Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, προκειμένου να διερευνηθούν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Ραμπατζή, με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις 8 αναμένεται να διεξαχθεί μυστική ψηφοφορία με διπλή κάλπη. Να αποσύρουν τις προτάσεις τους για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, εις βάρος του κάλεσε ο Σπύλιος Λιβανός τα κόμματα της αντιπολίτευσης από το βήμα της Βουλής. Τους καλώ έστω και αυτή την τελευταία στιγμή να αναγνωρίσουν ότι η θητεία μου ήταν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για ανυπόστατες κατηγορίες που αδυνατούν να αντέξουν στοιχειώδη νομικό και ουσιαστικό έλεγχο. Θα ακούσετε πολλές υποσχέσεις και σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Τα ακούσαμε πριν χρόνια και είδαμε που καταλήξαμε. Ένα πράγμα δεν θα θέσω σε κίνδυνο, τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Σπάρτη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε ότι τους επόμενους μήνες η κυβέρνηση θα στηρίξει κι άλλο την ελληνική κοινωνία, αλλά δεν θα διακινδυνεύσει το μέλλον. Οι πολίτες θα ψηφίσουν για αυτά τα οποία θα κάνουμε, αλλά θα έχουμε άλλη αξιοπιστία αν έχουμε κάνει αυτά που υποσχεθήκαμε, επισήμανε. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι έχει κάνει συνειδητή επιλογή να μην συντάσσεται στους διαδρόμους της τοξικότητας της αντιπολίτευσης, αλλά να προσπαθεί κάθε μέρα να κάνει τις ζωές των πολιτών λίγο καλύτερες. Παράλληλα, ανακοίνωσε την ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Συνεχίζεται η κόντρα κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά τη διαρροή διαλόγων από την απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για τις Υποκλοπές. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι η συνεδρίαση της Επιτροπής διέπεται από καθεστώς μυστικότητας και κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι μετέτρεψε μια απόρριτη διαδικασία σε σουρωτήρι, προχωρώντας σε διαρροή αποσπασματικών διαλόγων. Δεν έχει προηγούμενο αυτό και κάτι τέτοιο δεν θυμάμαι να το έχει κάνει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η αντιπολίτευση, ούτε ως αντιπολίτευση, σημείωσε και έκανε λόγο για επικίνδυνη πρακτική του ΠΑΣΟΚ. Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κ. Μαρινάκης σχολίασε και την τοποθέτηση του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια πως δεν είναι οπαδός των ήρεμων νερών. Τα ήρεμα νερά ή ο διάλογος με τις γειτονικές χώρες δεν συνεπάγεται την οποιαδήποτε υποχώρηση ούτε αφέλεια, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Για τον κ. Δένδια, σημείωσε ότι έχει ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο και αυτή του η τοποθέτηση συνάδει με τα πολύ σημαντικά του καθήκοντα. Δημόσια συγγνώμη ζήτησε ο Υπουργός Υγείας από ασθενή, η οποία κατέγραψε αναισθησιολόγο να απαιτεί φακελάκι. Ο Άδωνης Γεωργιάδης ζήτησε από τη διοίκηση του νοσοκομείου να προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε ο αναισθησιολόγος να απομακρυνθεί από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το Ιράν εξετάζει την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου που υπευλήθη μέσω Πακιστάν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί πως η κατάσταση βρίσκεται στο όριο της σύναψης συμφωνίας ή της επανέναρξης της ένοπλης σύραξης. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι ζήτησαν από το Πακιστάν περισσότερο χρόνο για να αξιολογηθούν τα σημεία διαπραγμάτευσης των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέφερε το Αλ Τζαζίρα επικαλούμενο πακιστανική πηγή. Στο μεταξύ, σύμφωνα με δύο ανώτερες ιρανικές πηγές που μίλησαν στο Ρόιτερς, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, έχει δώσει οδηγία προκειμένου το ουράνιο της χώρας που βρίσκεται κοντά σε επίπεδα ανάπτυξης πυρηνικού όπλου να μην σταλεί στο εξωτερικό. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Αλφιέρης και η Έλσα Ψαρίδη.
2: Για αύριο Παρασκευή στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και στο νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 25 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 15 έως 20 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 24 βαθμούς, ενώ έως 22 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύριο και τη Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, Η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά στα επιδοτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα θα δώσουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιο ισχυρές στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς στα ανατολικά επιδοτικά και τους 23 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Καλό σα μεσημέρι, κυρίε και κύριοι. Εσύ τι ωραίο χρώμα είναι αυτό που φορά.
1: Ευχαριστώ,
0: το γαλάζιο.
1: Είναι λίγο ταλασσία αυτό.
0: Είναι αυτό που λέει: κάνει υπομονή και ο ουρανό θα γίνει πιο γαλανό.
1: Αυτό.
0: Αυτό είσαι.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ.
0: Έτσι είσαι η ελπίδα μα.
1: Επιθυμώ.
0: Ωραίο.
1: Να γίνει αυτό.
0: Εσύ, πόσο σου πάνε αυτά τα χρώματα.
1: Που πάει τα θαλασσία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα φορά πιο συχνά. Ανοιχτόχρωμα γενικά, όχι θαλάσσιο μόνο.
0: Θα πάω σου πάει.
1: Και εσύ ανοιχτόχρωμα, Δημήτρη.
0: Δεν λέω. Εντάξει, με λευκό είναι, δεν είναι κάτι.
1: Λευκό. Χρώμα. Το λευκό είναι το πιο ωραίο χρώμα, δεν το συζητάω.
0: Εντάξει, αλλά το δικό σου έχει χαρακτήρα.
1: Το δικό μου έχει χαρακτήρα, είναι θαλάσσιο.
0: Δεν πιστεύω να.
1: Τι.
0: Να στέλνει κανένα μήνυμα με αυτό που φορά.
1: Πού
0: λέμε,
1: να το στείλω το μήνυμα.
0: Εγώ στο μαξί μου. Ξέρω εγώ τι να πω κι εγώ, καημένο. Ό,τι βλέπω, λέω.
1: Δεν κάνω και τηλεόραση.
0: Δεν κάνει και. Δεν πειράζει, γι' αυτό είμαι εγώ εδώ.
1: Για να κάνει ένα
0: μετάφραση. Να περιγράφω.
1: Να κάνει οπτικοποίηση. Δημήτρη Αλφιέρη, ειδικό.
0: Η γαλάζια Έλσα Ψαρίδη.
1: Η γαλάζια.
0: Και τι γαλάζιο δεν είναι.
1: Είναι θαλασσί, είναι, είπαμε.
0: Γιατί.
1: Το γαλάζιο δεν έχει άλλο χαρακτήρα. Μην με βάζει αυτό το
0: mood. Δεν ξέρω, πάντω σε βλέπω λίγο σήμερα. Σήμερα θα μπορούσα να είσαι εδώ και ω νεοδημοκράτησα. Έτσι όπως σε βλέπω, όχι όπως ακούω.
1: Τα φαινόμενα απαντούν, Δημήτρη.
0: Αυτό που βλέπω.
1: Εντάξει.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, είχαμε μήνυμα Τσίπρα. Όλη η ομάδα λέει ετοιμάζεται. Είναι... Είμαστε στο πόδι για τη μεγάλη μέρα. Έρχεται, πλησιάζει, Τρίτη.
1: Όλο και πιο νωρίς το φέραν τελικά. Και η κυρία Καριστιανού και
0: ο κύριος. Πάνω κάτω το ξέραμε.
1: Τσίπρας ότι ναι, όπου να είναι θα. Ναι.
0: Ναι, και... εντάξει, τώρα, είχε δημιουργήσει όμως ο Τσίπρας ένα κλίμα αναμονής όλο αυτό το διάστημα και του δημιούργησε έτσι αυτό το suspense, το θα βγεις, θα έρθεις. Κάποιοι το περιμένουν πώς και πώς, τέλος πάντων.
1: Νομίζω
0: από
1: ότι
0: την άλλη κάποιοι κλαίνε, κυρία Άλισσα Ψαρίδη, εκεί στην αριστερά.
1: Ποιος κλαίει, με τις εξελίξεις. Κοίταξε να δεις, έχουμε στάνταρ 2 και 1. Νέα κόμματα που περιμένουμε να μπουν.
0: Κλαίνε σίγουρα
1: στο στίβο,
0: η Νέα Αριστερά
1: λέμε,
0: και ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πώς?
0: Κλαίνε σίγουρα η της Νέας Αριστεράς, που νομίζω ότι σε λίγο δεν θα είναι και κόμμα.
1: Και τι ο ΣΥΡΙΖΑ?
0: Και ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Θα είναι, πώς θα είναι,
0: αν
1: θα είναι, ποιοι θα είναι μέσα σε αυτό το κόμμα. Με ποια δυναμική. Δηλαδή, να σου πω κάτι, μέχρι και την απομάκρυνση.
0: Συρρυκνώνεται μεν.
1: Πολάκη.
0: Υπάρχει δε.
1: Ήδη έγραφε την κοινοβουλευτική ομάδα του κ. Πολάκη. Εγώ δεν πίστευα ότι θα υπήρχε μια διάτρηση, να πω, του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, αλλά όχι και αυτό, την εξαήλωση που φοβάμαι ότι θα προκύψει.
0: Καλά, δεν
1: και χωρίς Πολάκη, επειδή... γιατί ο Πολάκης έχει έναν...
0: νομίζω ότι όλοι αυτοί φεύγουν λόγω διαγραφής Πολάκη.
1: Μασίφτελος πάντων κόσμο κοντά του, όχι.
0: Ναι,
1: όχι, απλά είναι ένας ακόμη πόλος μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, με μασίφ ακροατήριο, υποστηρικτές, δεν ξέρω πώς θέλετε, χαρακτηρίστε το. Αυτό λέω. Δεν λέω ότι ο Πολάκης είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, όλος ΣΥΡΙΖΑ, γιατί λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ποτέ για ένα πράγμα.
0: Έχω να σου δώσω ρεπορτάζ.
1: Παρακαλώ, το ακούω, είμαι όλη αυτιά.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι ο Πρωθυπουργός δέχεται εισηγήσεις του τύπου δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επισπεύσουμε τις εκλογές. Διότι δεν θα δώσουμε το χρόνο στα κόμματα Καριστιανού και Τσίπρα να ξεφουσκώσουν.
1: Να φθαρούν που λέμε.
0: Και δεν μπορούν πάνω στα ντουζένια τους σε αυτές τις πρώτες μέρες που υπάρχει ένας ενθουσιασμός εσύ να πας να προκηρύξεις εκλογές.
1: Να προλάβουμε
0: θα
1: να δούμε.
0: Θα αφήσεις να έρθει η φθορά λοιπόν, γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να τοποθετηθούν σε συγκεκριμένα θέματα. Να ακούσουμε συγκεκριμένες θέσεις και βέβαια.
1: Και από πρόσωπα συγκεκριμένο... που δεν τα ξέρουμε ακόμα ποια θα είναι που.
0: Πρόγραμμα.
1: Μπράβο.
0: Η δεύτερη στιγμή το μοναδικό κόμμα που το οποίο έρχεται με πρόγραμμα είναι το μόνο το Πασόκ.
1: Ισχύει αυτό που λες.
0: Το Πασόκ, παιδιά, έχει πρόγραμμα.
1: Με πρόγραμμα και προτάσεις.
0: Μα
1: έτσι.
0: Μπορεί να μην ασχολείται κανείς με το πρόγραμμα του Πασόκ, όμως έχει πρόγραμμα.
1: Έχει πρόγραμμα. Φυσικά και έχει πρόγραμμα. Και το έχουμε
0: δηλαδή,
1: ακούσει.
0: Αν ρωτήσεις,
1: κάθε...
0: έχει πρόγραμμα τον Πασόκ. Ναι, έχει.
1: Το αν πει το πρόγραμμα είναι μια άλλη ιστορία.
0: Τι λέει το πρόγραμμα, α πούμε, δεν ξέρω.
1: Εάν περνάει απέναντι αυτό που λέμε το πρόγραμμα του Πασόκ.
0: Δεν ασχολούνται
1: μια άλλη ιστορία. Δημοσκοπικά δεν προκύπτει καθόλου αυτό. Αλλά και αυτό ακόμα θέλει ένα χι χρόνο για να επικοινωνηθεί. Το αυτό και το κόμμα τη κυρία Καριστιανού και το αυτό και το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Το αναμενόμενο από τον κύριο Σαμάρα θα έρθει ή δεν θα έρθει, δεν ξέρω. Αλλά και αυτό στο παιχνίδι είναι. Οι περισσότεροι το περιμένουν αυτό.
0: Εγώ στο λέω γιατί έχω μιλήσει με στελέχη τα οποία θα είναι
1: κοντά.
0: Υποψήφοι στα ψηφοδέλτια.
1: Πολύ ωραία. Πότε πιστεύεις ότι θα γίνει αυτό, θα είναι και αυτό τώρα μέσα στο Μάιο ή θα τραβήξει λίγο.
0: Θα είναι Ιούνιο. ίσως να είναι και αρχή Σεπτέμβρη, διότι ο κύριος Σαμαράς βλέπει εκλογές από Γενάρη και μετά του 27.
1: Ναι. Όλο και πιο κοντά, δηλαδή.
0: Εγώ θέλω να σου δώσω όμως την είδηση ότι έχει γίνει δημοσκόπηση στην πρώτη Θεσσαλονίκη και η κυρία Καριστιανού στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ναι, Α που λέμε.
0: Πιάνει ένα 8,3 και τη φέρνει στην τρίτη θέση.
1: Με το καλημέρα.
0: Με το καλημέρα, θα πνιγείς.
1: Θα καώ, όχι, θα πνιγώ.
0: Γιατί δεν κατάλαβα αν
1: πήγε
0: να πνιγείς με αυτό που άκουσες ή με αυτό που ήπιες.
1: Χάικη γλώσσα, στο πιαμότομα. Ναι. Άρα αυτό το 8% ή θα μείνει εκεί που είναι ή θα ξεφουσκώσει ή πάντα υπάρχει και τρίτη.
0: Ή θα φουσκώσει.
1: Επιλογή είναι να φουσκώσει κιόλας.
0: Έτσι.
1: Όσο περνάει ο καιρός. Βέβαια, κανείς, να πω την αλήθεια. Θα εξαρτηθεί και από τα στελέχη σίγουρα που θα περιβάλλουν την κυρία Καριστιανού.
0: Όχι, υπάρχουν
1: η ίδια έχει εξαφανιστεί με συνεντεύξεις προς τα έξω. Κάτι ναι, δηλώσεις βλέπουμε, κάτι βιντεοσκοπημένα βλέπουμε. Ναι, αυτό όμως δεν θα το αποφύγει τώρα.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Οπότε, σε αυτό ποντάρει και η Νέα Δημοκρατία, θες να πεις. Και ένα δίκιο το έχει, να το που τα λέμε, αν ακολουθηθεί
0: εγώ
1: η ίδια
0: λέω
1: πορεία.
0: Πάντα υπάρχουν οι πρόθυμοι που θέλουν να δοκιμάσουν κάτι καινούριο. Είναι αυτή η οποία, ρε παιδί μου, σου λέει: έχω κουραστεί από τα ίδια και τα ίδια. Θέλω να δώσω μια ευκαιρία και σε κάτι άλλο.
1: Ισχύει, βέβαια.
0: Η δεύτερη ερώτηση λες: τι λέει το κάτι άλλο, τι είναι αυτό, λέει: δεν ξέρω, αλλά εγώ θέλω να δώσω.
1: Απλά έτσι να.
0: Μια ευκαιρία. Ναι. Όπως είχα δώσει τότε στον Τσίπρα. Γιατί το 3 που έγινε, πόσο έγινε, δεν έγινε έτσι. Κάποιοι θέλουν να δώσουν μια ευκαιρία. Θυμάσαι που κάποτε ασκούσαμε κριτική σε αυτό που
1: έγινε. Πρόγραμμα, Δημήτρη, υπήρχε πρόγραμμα.
0: Έλα, πότε,
1: είχε τάξη να
0: ακούσουμε μια
1: Πετραχίδη. Βεβαίως. Γιατί αυτό δεν έπεισε κόσμο. Αυτό δεν περίμενε ο κόσμος. Και αυτό που δεν έγινε, ο κόσμος αυτός δεν έφυγε.
0: Ναι.
1: Αυτό που πούλησε είχε όνομα και πόνιμο που λέμε.
0: Ναι,
1: είχε
0: όταν ο άλλος βλέπει ότι οι αποδοχές συρρυκνώνονται, τα αγαθά κρυβαίνουν, η ζωή του γίνεται κόλαση, σου λέει κόλαση για μένα, κόλαση για όλους. Γιατί είναι και αυτό μία.
1: Μία στάση.
0: Μία στάση.
1: Ναι, οκ.
0: Okay. Ένα άρθρο, ένας νόμος και τα κάνουμε όλα μπιπ.
1: Πάντως, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις που
0: καλά,
1: είχαμε, πρώτες δημιουργίες.
0: Έβαλα μπιπ,
1: έβαλες μπιπ. Δεν καταλάβαμε τίποτα, νομίζω, μεταξύ εμείς. Θυμίζω ότι τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που είδαμε την περασμένη εβδομάδα, μία από αυτές που ανείχνευε τη διάθεση της ψήφου των πολιτών είχε βγάλει ένα 60% ότι θα είναι ψήφος διαμαρτυρίας. Η ψήφος διαμαρτυρίας έχει πολλές όψεις. Μπορεί να εμφανίζεται με συγκεκριμένα κόμματα, μπορεί να εμφανίζεται και.
0: Και εξαρτάται προς τα που είναι η διαμαρτυρία. Δηλαδή, εγώ διαμαρτύρομαι προς την κυβέρνηση, ακόμα διαμαρτύρομαι και στα κόμματα τα άλλα, τα οποία η αντιπολίτευση που ασκούν οι προτάσεις δεν με εκφράζουν.
1: Ποια είναι η διαφορά
0: αυτό,
1: με τις προηγούμενες εκλογές?
0: Αυτό διαμαρτυρία είναι.
1: Που είχαμε πάλι διάθεση για ψήφο διαμαρτυρίας. Τότε ήταν πολύ λιγότερα τα κόμματα που θα μπορούσε να ακουμπήσει ένας ψηφοφόρος για να διαμαρτυρηθεί. Τότε, ας πούμε, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, που από το 3% εκτοξεύτηκε. Ήταν το κόμμα του κυρίου Καμένου. Δεν θυμάμαι άλλο που να. Το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν στο πλάνο αυτό τόσο. Και δεν θα έλεγες ποτέ ότι ψηφίζοντας κάποιος ΠΑΣΟΚ κάνει μια κίνηση διαμαρτυρίας. Ήταν άλλα μικρότερα κόμματα με πιο έντονο λόγο, πιο επαναστατικό λόγο κτλ. Άλλο που στην πράξη ήταν όλο τούμπα. Λέω τη διάθεση του κόσμου με τα τότε διαθέσιμα κόμματα. Τώρα είναι πολύ περισσότερα αυτά τα κόμματα. Και εκεί είναι και ο κίνδυνος του κατακαιρματισμού της ψήφου. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό.
0: Κοντός ψαλμός αλληλούια, να πούμε ότι έρχεται ένα ζεστό διημεράκι στη Βουλή.
1: Καυτό
0: με φόντο, ΠΚΠ, υποκλοπές, όλα τα σχετικά. Και θα δούμε βέβαια από Δευτέρα πρώτο Θεός. Θα έχουν τελειώσει και όλα Final Four και τα
1: σχετικά. Θα έχουμε σηκώσει την κούπα, θα έχουμε γιορτάσει. Να τα λέμε αυτά.
0: Ναι. Είπε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι εγώ θα αφήσω να το χαρείτε αυτό το τρίμερο.
1: Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Νίκο. Ευχαριστούμε.
0: Και θα επιστρέψω από εβδομάδα με πρόταση.
1: Πρόταση.
0: Πρόταση μομφής, πρόταση δυσπιστίας.
1: Το αυτό, ναι.
0: Καταλαβες.
1: Για να γίνει τι όμως, δηλαδή έχει.
0: Κοίταξε, οι υποκλοπές είναι ένα θέμα το οποίο θέλει να κρατήσει πολύ ψηλά στην ατζέντα του το ΠΑΣΟΚ. Και αυτό αποτελεί μια πραγματικότητα.
1: Έχω την εντύπωση. Να σου πω κάτι,
0: ενώ ήταν πάρα πολύ αδιάφοροι για το θέμα των υποκλοπών, ξαφνικά όλοι συνειδητοποιούμε, ρε παιδί μου, αυτό που λες, θέλω να σου πω κάτι. Που δεν είναι πονηρό, δεν είναι παράνομο, παράτυπο και αυτά. Μπορώ να θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, κάτι άλλο, για μια γκόμενα. Και σου λέω,
1: για όλα αυτά είναι γκόμενες, το ξέρουμε μάλιστα. Αυτό είναι το τραγούδι.
0: Συγγνώμη, αν έχω γκόμενα εγώ, γιατί πρέπει να το ξέρει και κάποιος άλλος?
1: Γιατί μπορεί αυτό να είναι ένα στοιχείο.
0: Ναι, νιώθεις όμως ότι κάποια στιγμή, ή ξέρω εγώ, εγώ θέλω να βρίσω κάποιον.
1: Καλά, αυτό δεν χρειάζεται να...
0: Όχι, θέλω να βρίσω κάποιον. Ναι. Το αφεντικό μου, ρε παιδί μου.
1: Το αφεντικό σου.
0: Και το σκέφτομαι να τον βρίσω από το τηλέφωνο. Έτσι δεν είναι?
1: Καλό είναι να μην βρίζουμε. Εσείς και ο άνθρωπος.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ από όλα αυτά αυτό βρήκες να μας πεις. Καλό είναι να μην βρίζουμε.
1: Πεταντή.
0: Οπότε, δηλαδή, εσύ λες, καλό είναι να σ' ακούνε. Και άλλα πρόσεχε τι λες, μην βρίζεις.
1: Όχι, δεν λέω καθόλου
0: είμαι
1: αυτό.
0: Είμαι αυτό μου λες.
1: Λέω πρώτα απ' όλα, θα πω, να ξεχωρίσω λιγάκι τα πράγματα. Το ζήτημα των υποκλατών είναι πάρα πολύ σημαντικό για πάρα πολλούς λόγους. Όμως, το ΠΑΣΟΚ έχοντας το πρόγραμμα που έχει, έχοντας τα στελέχη που έχει, κάνοντας αυτή τη διεύρυνση που σήμερα είναι το round 2 που λέμε.
0: Ποια διεύρυνση? Ποια είναι η διεύρυνση?
1: Άκου να ολοκληρώσω τη σκέψη μου.
0: Να μην μου πεις για τα 10 στελέχη τα οποία ήρθαν από τα ζήτητα. Έλα τώρα.
1: Δεν μιλάς όμορφα.
0: Και κάνανε και ολόκληρη.
1: Δεν μιλάς όμορφα.
0: Ήρθανε, ποιοι ήρθανε?
1: Κάποιοι ήρθανε, ρε παιδί μου, να απενώσουν τις δυνάμεις τους κι αυτοί.
0: Ναι, αυτό δεν είναι είδηση αυτό. Ούτε Μαγνήτης είναι.
1: Θα σας διαβάσω αποτελεί... τα ονόματα. Δεν τα θυμάμαι απ' έξω.
0: Εσύ. Μα έρχεσαι. Αν σε ρωτήσω, έναν πες μου από αυτούς που. Λοιπόν.
1: Το κόμμα που θα κερδίσει τις εκλογές.
0: Ναι.
1: Δεν θα είναι το κόμμα που έχει ποντάρει όλα του τα λεφτά στις υποκλοπές. Άσχετα με το πόσο σημαντικό θέμα είναι. Εγώ λέω, δεν μπορώ να έχω μια μαντεψιά.
0: Όταν να κερδίσω τις εκλογές, εννοείς να κερδίσω, είναι πρώτο κόμμα.
1: Καλά, πρώτο κόμμα δεν θα είναι. Αλλά έτσι νομίζω κιόλας, γιατί θα σου πω. Αυτά με τις δημοσκοπήσεις.
0: Γιατί για το ΠΑΣΟΚ.
1: Τα έχουμε όλοι Ευαγγέλιο. Πάμε μετά στην κάλπη και.
0: Για το ΠΑΣΟΚ, αν πιάσει 20%. Π.χ. αν πιάσει 20%.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Αυτά που θα πανηγυρίζουν. Σου λέει πιάσαμε 20. Είδαμε το 2 μπροστά που είχαμε να το δούμε από πότε.
1: Καλά, για αυτούς μπορεί να είναι και νίκη από το 4-5 πόσο ήταν 6.
0: Ναι, θέλω να σου πω, όμως ο καθένας θα διαβάσει. Αν όμως από το 15 πόσο είχε, 14-16, πάει στο 11.
1: Ναι.
0: Θα είναι μια φοβερή ήττα. Αν μείνει στα ποσοστά που είχε, πάλι ήττα θα είναι, έτσι δεν είναι? Τα μάτια δικά μου ήττα θα είναι.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι δεν βλέπω νικητή. Θέμα... προς το παρόν, ναι, εγώ.
0: Νικητής θα είναι να είσαι. Γι' αυτό σε ρωτάω. Ο νικητής είναι να είσαι πρώτος σε εκλογές, πρώτο κόμμα.
1: Νικητής είναι να μπορείς να κάνεις αυτοδυναμία.
0: Έτσι. Ή να έχεις ξεκολλήσει από τα μπιπ νούμερα τα οποία έχουν βγάλει βαρύδια εκεί πέρα και σε κρατάνε πίσω.
1: Ξεκάθαρα αυτός που έχει την αυτοδυναμία θα είναι ο νικητής. Το πρώτο κόμμα, αν είναι λίγο πρώτο ή λίγο καλύτερο από το δεύτερο.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ δεν το αποκλείω αυτό. Άσε τι βλέπουμε τώρα στις δημοσκοπήσεις. Είναι πολύ θολή η εικόνα αυτή. Και αποκλείεται να... γιατί σου θυμίζω και τις δημοσκοπήσεις αμέσως πριν τις προηγούμενες εκλογές. Δεν ήταν καθόλου όπως βγήκαν τα αποτελέσματα. Η αυτοδυναμία δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας τότε δεν ήταν καθόλου πιθανή με βάση τις δημοσκοπήσεις που παίρναμε. Και όμως προέκυψε. Αυτό μπορεί να τον πάρει κιόλας. Γιατί ο κόσμος έχει άλλη λογική. Το πώς φαίνεται, δείχνει μια τάση πολύ πριν από τις εκλογές. Ούτε καν τα exit poll δεν το βγάλανε αυτό το πράγμα, σου θυμίζω. Γιατί ήταν άλλοι άνθρωποι που πήγαν και ψήφιζαν πρωί-πρωί με άλλες αντιλήψεις κτλ. Χάθηκε η μπάλα παντού στις δημοσκοπήσεις. Και δεν είναι και πρωτόγνωρο. Έχει συμβαίνει τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ τακτικά. Γι' αυτό έχουμε και την κρίνια περί των δημοσκοπήσεων. Δεν νομίζω ότι φταίει η μεθοδολογία των δημοσκοπήσεων. Είναι ξεκάθαρα η διάθεση του κόσμου γύρω από αυτό. Άλλοι κοροϊδεύουν, άλλοι. Δεν ξέρω τώρα τι. Δεν είμαι και ειδικός. Δεν είμαι ούτε στατιστικός, ούτε εκλογολόγος, ούτε τίποτα. Αλλά έτσι καταλαβαίνω. Οπότε είναι ένα εργαλείο δημοσκοπήσεις, αλλά ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Και λίγο θα πρέπει να το έχουμε στην άκρη του μυαλού μας ότι αυτό είναι. Ίσως ο σημαντικότερος, πώς να πω, πόλος για το ποιος θα κερδίσει τις εκλογές.
0: Κοντός παλμός, αλληλούια.
1: Δεν ξέρω πόσο κοντός, γιατί άμα πάει την άνοιξη 27 δεν είναι και πολύ κοντός.
0: Μην, να πω και πάλι...
1: Θα είμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο.
0: Τα πρώτα στοιχεία των δημοσκοπήσεων που θα βγουν την άλλη εβδομάδα, μη σας επηρεάσουν. Δεν θα τα αποκρίνουν σε πραγματικότητα.
1: Μάλιστα, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, σαφές. Mm. Για το ταξίδι, το δώρο μας δεν έχουμε πει τίποτα.
0: Είναι ο ενθουσιασμός. Ναι. Να πούμε κάτι καλό. Να σου πω, αλλάζει...
1: Δεν πούμε τίποτα, να πάμε σε break.
0: Να πούμε ότι είναι στη δημόσια διαβούλευση.
1: Ναι.
0: Τίθεται από σήμερα Πέμπτη ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Ναι.
0: Είναι ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθούν.
1: Οι επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές.
0: Ακριβώς. Πρώτο και δεύτερο βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Μια και έξω.
0: Μια και έξω. Πάνε οι δεύτερες.
1: Πάνε οι δεύτερες.
0: Ωραία, δηλαδή.
1: Καλύτερα.
0: Δεν θα κλείνουν το τέλος του Σαββατοκύριακου.
1: Αν και αυτό δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Ναι. Πάμε break.
0: Πήγαμε.
1: Γιατί έχουμε κουβέντα μετά σημαντική.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θεία λίγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
4: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
7: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και δεν είμαστε μόνοι μας, Έλσα Ψαρίδη.
1: Με την καλύτερη.
0: Το στούντιο. Ο ραδιοθάλαμος.
1: Έτσι,
0: αυτά είναι. Εύη Μπαρμπάτση, κυρίες.
1: Είμαι με το δίδυμο φωτιά, τι άλλο. Συνήθως σας ακούω στο ράδιο.
0: Ποιος τη χάρη.
1: Οπότε τώρα είμαι εδώ, τι καλά.
2: Είδες τι ωραία που είναι εδώ.
1: Το καλύτερο μαζί.
0: Είναι αυτό το όνειρό σου να γίνεται πραγματικότητα.
1: Φυσικά. Ένα από τα όνειρά μου, για να μην το κάνω τόσο.
2: Πώς λέει ο Παρίς, συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Μα είναι πάρα πολύ ωραία. Φυσικά.
2: Λοιπόν, ξέρεις γιατί σε καλέσαμε σήμερα εδώ, Έφη μας.
1: Πραγματικά νομίζω ότι δεν ξέρω καθόλου.
2: Για τα αθλητικά. Για τα αθλητικά. Για τα αθλητικά είναι Final Four θα πούμε τώρα.
0: Γυναικεία υπόθεση σημερινή ημέρα.
1: Ναι. Εντάξει. Ναι. Κοίταξε να δεις τώρα. Εδώ και καιρό μιλάμε για αυτά τα κυοφορούμενα κόμματα.
2: Ναι,
1: σήμερα έχουμε τα πρώτα γεννητούρια. Λοιπόν, τα πρώτα γεννητούρια, τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Χριστιανού. Σήμερα το απόγευμα έχουν στηθεί γιγαντοθόνες. Θα είναι παρουσιαστής ο Θανάσης Αυγερινός. Υπάρχει και ένα όνομα έκπληξη για συμπαρουσιάστρια που θα είναι μία ηθοποιός. Δεν την γνωρίζουμε ακόμα, δεν αποκαλύπτονται λεπτομέρειες.
2: Τίποτα δεν έχει διαρρεύσει στο παραμικρό, πια μπορεί να είναι.
1: Αυτά όνομα... δηλαδή που σου είπα, η Έλσα βλέπεις όμως. Είναι πολύ αυστηρή. Θέλει περισσότερα. Δεν μπορεί.
0: Είναι και λίγο. Και είναι και λίγο κουτσομπόλα.
1: Όχι, δεν είναι.
2: Όχι, αυτό δεν είναι καθόλου.
1: Είναι σωστή αρχισυντάκτρια και διευθύντρια σύνταξη.
0: Θα τα ακούσει τώρα από εμά, θα τα ακούσει από εμά, θα τα πει αλλού τώρα, καταλαβές.
2: Και θα τα πουλήσω και για αποκλειστικά. Καταλαβαίνω.
1: Στα δίνω όλα. Αλλά.
0: Όνομα έχουμε.
1: Δεν έχω όνομα γι' αυτό. Α, όνομα ναι, ελπίδα θα. Κοίταξε. Αυτό που ξέρω. Είναι, ξέρω από τους συνεργάτες προφανώς, είναι ή θα είναι το ελπίδα ένα από τα δύο συνθετικά ή θα είναι ένα όνομα αν καταλήξουν σε ένα που θα παραπέμπει στην ελπίδα. Έτσι μου είπαν. Δηλαδή το ξεκινάμε και
0: δεν
1: ελπίδα.
0: Δεν έχουν τυπώσει αυτοί οι άνθρωποι φυλάδια, δεν έχουν
1: όχι,
0: κάνει.
1: Όχι, δεν υπάρχει αυτό αφού είναι αποκαλυπτήρια.
2: Είναι όχι.
1: Τι τώρα.
2: Δεν έχει προαναγγελίες.
0: Διαρροή δεν υπάρχει από αυτούς που σχεδιάσανε, κάνανε.
1: Κοίταξε να δεις επίσης.
0: Τόσος κόσμος
1: θέλω, Δημήτρη μου, λίγο. Σκέψω ότι αυτό το επιτελείο όμως είναι πολύ καινούριο για όλους μας για να διαρρεύσει κάτι τέτοιο. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν μιλάγαμε για ένα άλλο κόμμα κάποια στιγμή, αλλά επειδή θέλουν να το κρατήσουν έτσι μυστικό, όχι, δεν έχει διαρρεύσει κάτι γι' αυτό. Ξέρουμε, σου λέω για το Ελπίδα, ότι ή θα είναι κάτι που θα παραπέμπει στην Ελπίδα ή θα υπάρχει σαν συνθετικό, γιατί θέλουν να δείξουν αυτό η Μαρία Χριστιανού, ότι ερχόμαστε για την Ελπίδα. Τώρα, το ενδιαφέρον όμως θεωρώ ότι εστιάζεται να δούμε και ποιο θα είναι το πολιτικό της αποτύπωμα. Έχουμε δει, ναι, γιατί έχουμε δει από δηλώσεις για αμβλώσεις μέχρι για το κομμάτι φυσικά των ντεμπών και για τη δικαιοσύνη, τα οποία δεν ανήκουν στο ίδιο, να το πω έτσι, ιδεολογικό φάσμα.
2: Καθόλου.
1: Ακριβώς.
2: Έχουν αποκλήσεις. Σοβαρές.
1: Επομένως, πρέπει να δούμε και να κατανοήσουμε από τις θέσεις της που ανήκει η κυρία Χριστιανού. Δηλαδή, αν θα λέμε αν είναι μάχη κεντροαριστεράς, θα είναι μια ευρύτερη μάχη. Δηλαδή, ποιους ψηφοφόρους θα ακουμπήσει και θα μπορέσει να πλησιάσει ώστε να δούμε ποια άλλα κόμματα επηρεάζονται.
0: Έχουμε πληροφορίες για τις υπογραφές που έχουν συλλέξει.
1: Κοίταξε, εμένα μου έλεγαν ότι είναι περισσότερες από 200.000 υπογραφές από όλη την Ελλάδα. Μου έλεγαν ότι θα φύγουν δύο πουλμαν από την Αθήνα. Δεν είναι αυτό το σκεπτικό τους ότι να είναι από όλη την Ελλάδα, ότι έχει υπάρξει τέτοια κινητοποίηση. Όμως, επειδή υπήρχε ενδιαφέρον από την Αθήνα, θα είναι δύο πουλμαν. Θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Ναι.
0: Ότι δεν είχαν φτάσει στο επιθυμητό.
1: Οι πληροφορίες πάντα από το επιτελείο της είναι ότι υπάρχουν, αλλά επειδή θέλουν πολλά ακόμη άτομα να υπογράψουν, γι' αυτό καθυστερούν το να πάει στον Άριο Πάγο και να καταθέσει τις υπογραφές. Είναι καθαρά γιατί είναι πολύ περισσότερος ο κόσμος, όπως αναφέρουν, επαναλαμβάνω, από το επιτελείο της.
2: Κάτσε, έχουμε κι άλλο να ρωτήσουμε. Δώσ' μας ένα λεπτάκι να πάμε στους τίτλους ειδήσεων με τον Βίκτορα Σαμουήλ. Δεν θα σε καθυστερήσουμε.
1: Τον εξαιρετικό. Δεν με καθυστερείτε, περνά ωραία.
2: Να ακούσουμε σύντομα.
0: Περνά ωραία.
2: Κάτσε εδώ. Μείνε εδώ, έχει ζουμί.
0: Παρακαλώ να κόψουμε το στιγμιότυπο αυτό. Να το έχουμε το βάζουμε.
2: Ναι, θα παίζει λούπα αυτό για
1: γιατί
2: πάντα.
1: Γιατί έχεις παράπονο.
2: Κανένα νομίζω.
1: Λέω, μήπως.
0: Για να μην έχω στο μέλλον το λέω.
2: Εντάξει. Πάμε τίτλοι.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Ποντιλιάρισμα αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από τη Νέα Ερυθρέα μέχρι το Αιγάλιο ανατμήματα λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. Προβλήματα και στην άνοδο από το Ρέντι μέχρι τον Κοκκινομήλο, στη Λεωφόρο Κηφισίας από το Μαρούσι μέχρι τους Αϊμπελόκηπους ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης από Γλυφάδα προς Ελληνικό και στην Αθηνών Κορίνθου προς τον Σκαραμαγκά. Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 16 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η Ελλάς στην Κρήτη, όπου συνεχίζεται η επιχείρηση για την εξάρθρωση σπήρας διακίνησης ναρκωτικών και κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΠΚΠ. Μέλη τριών οικογενειών οι εμπλεκόμενοι, σύμφωνα με πηγές της Ελλάς. Θα ακούσετε πολλές υποσχέσεις και σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Τα ακούσαμε πριν χρόνια και είδατε πού καταλήξαμε. Ένα πράγμα δεν θα θέσω σε κίνδυνο, τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Σπάρτη. Στην Ολομέλεια, η συζήτηση επί των προτάσεων Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση προνακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπηλιό Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το Ιράν εξετάζει την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου που επιβλήθη μέσω Πακιστάν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί πως η κατάσταση βρίσκεται στο όριο της σύναψης συμφωνίας ή της επανέναρξης της ένοπλης σύραξης. Ο καιρός στην Αττική, αύριο Παρασκευή, αρχικά έθριος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα. Μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 4.
3: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 3, διαφορετικά 27 λεπτά πριν από τις 4 στην παρέα μας.
1: Εντάξει, αυτό δεν το είχα προσέξει. Συγγνώμη, συνέχισε.
0: Η αγαπημένη μας.
1: Έχει μπαρμπάσια.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι, τρέλα.
0: Που ήρθε και φέρε έναν άλλο αέρα στο στούντιο.
1: Έναν αέρα κεντροαριστερά και γενικά νομίζω. Δεν ξέρω τι αέρα.
0: Κεντροαριστερά θα μας πεις.
1: Να σου πω και για Τσίπρα.
0: Ναι, θα μας πεις που. Γιατί αριστερά λέει δεν θα υπάρχει καθόλου στο όνομα του Τσίπρα.
1: Γενικά δεν είναι
2: και παλιά που είχε, δεν ήταν και.
0: Ναι, λέω ρε παιδί μου.
2: Φαρμακόγλωσσα είναι. Θα χρησιμοποιήσω την γλώσσα. Και παλιά που το είχε.
0: Οπότε να μας πει. Το κέντρο αριστερά που πάει στην κυρία Καριστιανού, πάει στον κύριο Τσίπρα.
1: Σου είπα για την κυρία Καριστιανού, πρέπει όντως τώρα πέρα από το πώς τα λέμε έτσι και εμείς λίγο και χιουμοριστικά κάποια πράγματα. Όντως η κυρία Καριστιανού πρέπει να δούμε με τις προτάσεις που θα καταθέσει και σε ποιο ακροατήριο απευθύνεται. Και θα παίζει ρόλο, διότι μην ξεχνάμε, σκεφτείτε, ότι με την ανακοίνωση των δύο αυτών κομμάτων θα μετράμε στις δημοσκοπήσεις σε νέα κόμματα. Δεν είναι προφανώς όλο αυτό. Καταλάβετε λοιπόν πως θα παίξει ρόλο που ανήκει ποιος. Εάν βέβαια, γιατί μιλάμε και για ένα άλλο πλέον, οι πολίτες είναι σε τελείως διαφορετική φάση από αυτή που είμαστε στο 15, το 14, που υπήρχε ένα ιδεολογικό αποτύπωμα που έλεγε ο δεξιός, ο αριστερός. Είχε φύγει λίγο όταν έγινε συγκυβέρνηση ούτως ή άλλως το 12 Νέας Δημοκρατίας Πασόκ.
2: Πολλές γωνίες.
1: Πάρα πολύ λοιπόν. Να οπότε κάτι... σήμερα δεν ξέρω αν θα ψηφίσει κάποιος ως δεξιός ή αριστερός.
0: Ποιο κόμμα θα τραυματίσει η κυρία Καριστιανού με την ανακοίνωση του νέου κόμματος?
1: Θα έλεγα όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κυρίως τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, γιατί η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε ως σημαία την τραγωδία των Τεμπών. Επομένως, η κυρία Καριστιανού, που προφανώς αυτό που λέει ότι αποζητά είναι να υπάρξει δικαιοσύνη και γι' αυτό κατεβαίνει και στον πολιτικό στίβο, για να αλλάξουν κάποια πράγματα, και ότι δεν μένει μόνο στο γεγονός ότι θα πρέπει να εμπιστευτεί τη δικαιοσύνη που δεν την εμπιστεύεται. Mm-hmm. Άρα, εκτιμώ ότι ένα από αυτά είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όμως, έχει κάποια από τις απόψεις που θα μπορούσε να επηρεάσει και Βελόπουλο και την Νίκη. Γιατί ο κύριος Νατσιός.
0: Μόνο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την Νέα Δημοκρατία την αφήσει ανεπαφή.
1: Δεν νομίζω θα την αφήσει ανεπαφή, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που μας καίει όλους είναι το πώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα σταθούν απέναντι. Διότι σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Άρα το θέμα είναι ποια θα δυναμώσουν και αν στο τέλος υπάρξει αυτό που είπε και η Έλσα, αυτός ο κατακαιρματισμός οδηγεί σε κάτι ποσοστά 5, 8, 7, 6, 3 και όλα μαζί δεν πλησιάζουν ή μάλλον. Πλησιάζει η Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν θα είναι όλα μαζί για να πάνε να κάνουν ένα συνασπισμό.
2: Μην ξεχνάμε ότι το πρώτο κόμμα είναι αναποφάσιστη. Ναι. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη δεξαμένη ψηφοφόρων που μπορεί να αντιλήσει κανείς. Και αναποφάσιστη είναι από όλες τις πλευρές και από όλα τα κόμματα και από όλα τα χρώματα.
1: Και γι' αυτό είπα ότι πλέον, εγώ έχω καταλάβει βλέποντας έτσι έξω, μιλώντας με τον κόσμο, ότι δεν θα πάει να ψηφίσει κάποιος επειδή εγώ είμαι παραδοσιακά Νέα Δημοκρατία ή είμαι παραδοσιακά Πασόκ. Υπάρχει αυτό πια.
2: Αυτά δεν υπάρχουν.
1: Αυτό είναι σε άλλες ηλικίες. Σήμερα θα ψηφίσουν βάσει το ποιος θα με πείσει για την τσέπη μου, για τη δικαιοσύνη, γιατί παίζει ρόλο το κομμάτι του πώς ζω και
0: το ότι θα τρίζουν τα κόκαλα του παππού μου και τη γιαγιά μου αν ψηφίσω ένα κόμμα δεν ισχύει.
1: Όχι. Εκτιμώ ότι δεν ισχύει καθόλου. Βλέπουμε από αυτή την αλλαγή, την είδαμε και από τον ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, ενώ γι' αυτό είπα από το 12 και μετά έχει ξεκινήσει και γιατί τον Αλέξη Τσίπρα προφανώς τον ψηφίσανε πολύ περισσότερο από ότι ήταν αριστερή, δεν το συζητάμε, γι' αυτό και βγήκε.
2: Αλλιώς δεν υπήρχε περίπτωση,
1: εννοείται, άρα δεν θα έβγαινε. Τώρα, επίσης παίζει ρόλο, είναι αλλιώς η καταγραφή που θα έχουμε πια της κυρίας Καριστιανού όταν θα έχει ανακοινώσει το κόμμα. Γιατί σήμερα λέμε ότι πλησιάζει, περνάει το Πασόκ ή ο Αλέξης Τσίπρας και είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Όλα αυτά τα λέμε ότι στην πρόθεση πόσο θετική είστε απέναντι σε αυτό το κόμμα. Τώρα θα υπάρχει κανονική καταγραφή, πρόθεση ψήφου. Θα ψηφίζατε το κόμμα Ελπίδα, παραδείγματος χάρη, το κόμμα Ορίζοντες, Πηξίδα, ποιο θα είναι του Αλέξη Τσίπρα. Άρα θα υπάρξει λίγο έτσι, θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Ναι. Εμένα μου έκανε όμως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μία έτσι. Μίλαγα χθες με ένα έτσι, ψηλό βαθμό στέλεχος της Νέας Αριστεράς, ναι, που ξέρουμε ότι ανήκει σε ένα άλλο πράγμα. Δηλαδή ενώ ότι δεν μπαίνει στη διαδικασία ούτε συζήτησης πλέον με τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, ούτε συζήτηση με τον Αλέξη Τσίπρα, ούτε τίποτα. Ναι. Όμως μου έλεγε ότι σε περίπτωση που αυτό δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή, αλλά ας πούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι τόσο δυνατά που είναι τόσο κοντά με τη Νέα Δημοκρατία, δεν λέμε για την πρώτη εκλογική αναμέτρηση όπως καταλαβαίνετε, εμείς θα συσπηρωθούμε και θα τον στηρίξουμε.
0: Βλέπετε Δήμο Αθηναίων δηλαδή.
1: Ακριβώς. Επομένως είναι πολλά αυτά που θα δούμε. Αυτό θέλω να πω. Είναι ότι όντως αυτό που λέμε ρευστό πολιτικό σκηνικό δεν είναι μία φράση που τη λέμε χρόνια.
2: Είναι Ελλάδα αυτό. Είναι Ελλάδα.
1: Αυτή τη στιγμή είναι έτσι. Κινούμενοι άμμος.
2: Άσχετο και σχετικό με τη συζήτηση, αλλά έρχομαι λιγάκι στο προηγούμενο θέμα για να κάνω. Η επιλογή της Θεσσαλονίκης από την κυρία Καριστιανού έχει κάποιο σημειολογικό ενδιαφέρον. Δηλαδή ότι πάει εκεί και δεν έρχεται στην Αθήνα να κάνει.
1: Ναι,
0: το, το τρένο πήγαινε Θεσσαλονίκη, έτσι.
2: Το τρένο πήγαινε Θεσσαλονίκη, ναι, αλλά δεν είναι μόνο σημειολογικό τέτοιου τύπου το ενδιαφέρον.
0: Η ίδια είναι.
2: Νομίζω ότι απευθύνεται και σε ένα κοινό με άλλες συνήθειες στην ψηφοφορία. Mm-hmm. Δηλαδή, δημοσκοπικά, αν δεις ποιος ψηφίζει τι, είναι πολύ διαφορετική
1: η εικόνα στη Θεσσαλονίκη. Πιο κοντά παραδείγματος χάρη, αυτό θέλεις
2: και
1: να πεις.
2: Και εκεί μπορεί να θέλει να αντλήσει.
1: Ναι, γιατί θα μπορεί να είναι και από
0: και
1: αυτό το ακροατήριο.
0: Και Νατσιό χτυπάει.
2: Όλα τα δεξιότερα κόμματα έχουν άλλη απήχηση βορειότερα της Αθήνας.
1: Σωστά, πολύ σωστά. Και ο κύριος Νατσιός, μάλιστα, χθες, ενώ πριν από 3-4 μήνες έλεγε ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας με την κυρία Καριστιανού, χθες είπε ότι το άφησε ξεκάθαρα ανοιχτό. Ότι θα τα δούμε, θα τα συζητήσουμε και αν συγκλίνουμε, γιατί όχι, πολύ πιθανό να συνεργαστούμε. Αλλά έχει δίκιο η Έλισσα, πως το θέτει και ο Δημήτρης. Δηλαδή αυτό που είπε ότι είναι από τη Θεσσαλονίκη. Το τρένο πήγαινε στη Θεσσαλονίκη και εσύ αυτό που λες ότι στη Θεσσαλονίκη είναι τα κόμματα του κυρίου Βελόπουλου, του κυρίου Νατσιού, ότι προφανώς η ίδια θεωρεί ότι είναι και πιο ευνοϊκό το κοινό εκεί.
2: Αυτό είναι
1: για την ίδια.
2: Στοχεύει σε ένα κοινό, σε ψηφοφόρους με άλλες.
1: Και ευρύτερα ούτως ή άλλως
2: από την Αθήνα
1: μετά
2: συνήθειες.
1: Την τραγωδία των Τεμπών και τη στάση της κυρίας Καριστιανού, και ευρύτερα έχει δίκιο ότι στην υπόλοιπη Ελλάδα ούτως ή άλλως ακουμπάει, δηλαδή λέγοντας ότι έχει πάρει δυνάμεις και από τη ζωή Κωνσταντοπούλου, που δεν είναι ένα κόμμα, είναι πιο πολύ Αθήνα, Αττική η ζωή Κωνσταντοπούλου. Επομένως, ναι, νομίζω ότι θέλει να ενισχύσει.
0: Η οποία βέβαια έχει στείλει ένα μήνυμα ότι δεν θα χτυπήσω Καριστιανού.
1: Όντως,
0: ακόμα και όταν βγει με το νέο της κόμμα και έχει μια αλφα πολιτική
1: γραμμή. Απλώς όλα αυτά θα τα δούμε και στην πράξη, βέβαια.
0: Και ο λόγος, να ξέρετε, γιατί μιλάγα και με κάποιον δημοσκόπο πρόσφατα, έλεγε ότι όσο πιο πολύ χτυπάς κάποιον ο οποίος σου είναι σχετικά συμπαθής, τόσο πιο πολύ
1: τον ενισχύεις.
0: Τον ενισχύεις. Του δημιουργεί μια δυναμική μεγαλύτερη από αυτή που είχε.
1: Οπότε η αδιαφορία σε εισαγωγικά, το ότι δεν θα μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, ίσως είναι κάτι που θα
2: είναι
1: βοηθήσει.
2: Είναι η απόσταση ασφαλείας.
0: Πάμε τώρα λίγο στον Αλέξη Τσίπρα, να δούμε τι περιμένουμε.
1: Με φανέλα Μπαρτσελόνα και το νούμερο 26. Όλα ετοιμάζονται και με ποδοσφαιρικούς όρους, λοιπόν. Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Λέει ότι όλοι οι εθελοντές, εγώ αυτό που ξέρω στο Θησίο, είναι πάρα πολλοί εθελοντές, εκατοντάδες που συμμετέχουν στο να στηθεί αυτή η βραδιά. Θα έχει και εκπλήξεις, θα έχει και τραγούδι που θα βγει και θα ακούσουμε. Θα είναι μια βραδιά που θα θέλουν να σηματοδοτήσουν αυτό το νέο. Θα μου πεις μέσα σε αυτό το νέο, δεν θα έρθει τίποτα από τα παλιά.
2: Δεν
1: θα
2: μπορεί.
1: Έρθει προφανώς και θα δεν δούμε βουλευτές και στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Όμως. Είχε πάρα πολύ
0: πάντως,
1: ενδιαφέρον.
0: Ακούω ότι εν ενεργεία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι.
1: Κοίταξε να δεις. Απλώς το θέμα είναι ότι.
0: Θα είναι κάποια ανεξάρτητη.
1: Η Τρίτη είναι ημερομηνία ορόσημο ούτως ή άλλως. Το αν δεν θα είναι τελικά ή όχι εν ενεργεία βουλευτές, γιατί ακόμη δεν είμαι πολύ σίγουρη να σου πω γι' αυτό. Γιατί ισχύει ότι την προηγούμενη εβδομάδα έλεγαν θα πάμε, τώρα περνάνε ημέρες. Όμως, εμένα μου έκανε εντύπωση και το είπα και στο μεσημεριανό μαγκαζίνο ότι είδα σε μια ιστοσελίδα έναν ειδικό συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος περιέγραφε, είχε κάτι, έτσι να το πούμε, οδηγίες προς ναυτιλωμένους, που ήταν πολύ αυστηρές. Και δεν ξέρω και οι βουλευτές που θέλουν να πάνε προς τα εκεί πώς το είδαν όλο αυτό. Διότι έλεγε, εκτός από την παρέτηση από τη βουλευτική έδρα, ότι έρχεσαι εδώ χωρίς να ξέρεις αν θα μπεις σε ψηφοδέλτια και πού θα κατέβεις.
2: Χωρίς.
1: Να ξέρεις τίποτα.
2: Εχέγγυα που λέμε, έτσι.
1: Ναι. Επομένως, δεν ξέρω και αυτό πώς θα κουμπώσει.
2: Το βέβαιο είναι ότι βλέπουμε μέχρι στιγμής από τα λίγα που έχουμε δει από τον κύριο Τσίπρα σε σχέση με τις προθέσεις του, είναι ότι όπως και παλαιότερα και τώρα ποντάρει πάρα πολύ στους νέους.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, αυτό ήταν πάντα ίδιον της συμπεριφοράς του.
0: Το πορτοκαλί θα είναι το χρώμα που θα παίξει.
1: Κοίταξε να δεις, θα μπορούσε, επειδή το βλέπουμε πολύ έντονα, θεωρώ ότι θα υπάρχει και το πορτοκαλί, θα έλεγα εγώ. Εντάξει, τώρα τα έχει χρησιμοποιήσει όλο τους άλλους και όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Μην ξεχνάμε, είχε βάλει και το πράσινο.
2: Ήταν ουρανιοτόξο.
1: Είχε πολλά. Εννοώ ότι θέλοντας να δείξει αυτό το άνοιγμα, είχε πολλά χρώματα. Τώρα, δεν θα είναι η πρώτη φορά.
2: Τώρα μην έχει και περισσότερα, γιατί το άνοιγμα είναι μεγαλύτερο.
0: Συναιστώσεις τότε, βέβαια.
1: Και, και τώρα είναι και πιο απελευθερωμένος.
2: Ξεκάθαρα, πια είναι πάλι.
1: Δεν έχει κομματικά όργανα να του λένε τι θα κάνει, πώς θα το κάνει. Όχι, μην πάρει τον Δημήτρη, πάρει την Έλσα. Όχι, την Έλσα, πάρει την Εύη.
2: Όλο διαμορφώνει ίδιος απόλυτα το πράγμα. Το παιχνίδι που λέμε, τους συνεργάτες.
1: Όλα
2: είναι στο κόμμα.
1: Ακριβώς.
0: One man show.
2: Πάντως, εγώ περιμένω και όλοι μας νομίζω ότι αυτή η εκλογική διαδικασία θα είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες των τελευταίων δεκαετιών.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω.
2: Εξαιρώ την περίοδο των μνημονίων, γιατί εκεί ήταν όχι διάζουσα περίπτωση. Ήμασταν όλοι στο χείλος του γκρεμού.
1: Mm-hmm.
2: Αλλά θέλω να πω πολιτικά και δεν ξέρω αν θα υπάρχει τίποτα ιδεολογικό μέσα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα έχει ζυμώσεις που έχουμε χρόνια να δούμε.
1: Αυτό.
2: Ήδη έχουν ξεκινήσει στο παρασκήνιο. Αλλά.
1: Βέβαια, γιατί να σου πω κάτι. Μπορεί
2: και δεν
1: κάποιος...
2: θα είναι κάτι που θα τελειώσει μια και έξω.
1: Και μπορεί και κάποιο βουλευτή που είχε πάρει έτσι, την απόφαση να κινηθεί προς τον Αλέξη Τσίπρα, τελικά με κάποια πράγματα να κινηθεί προς τον Πασόκ. Γιατί και το Πασόκ αναζητά κόσμο.
2: Αυτή η αλλαγή φρουράς δεξιά-αριστερά επίσης είναι πολύ χαρακτηριστική των τελευταίων ετών. Βλέπεις έναν άνθρωπο που είναι με ένα κόμμα Χ, εκλέγεται με αυτό. Δεν σου εγγυάται κανείς ότι θα παρεμείνει έτσι μέχρι το τέλος της όποιας τετραετίας.
1: Μα ίσα ίσα. Έχουν...
2: Έχει πολλές μετακινήσεις.
1: Και πολλά παραδείγματα. Πολύ
0: θολό πράγμα. Να σε ρωτήσω, επειδή λέμε ότι έχουν φοβηθεί εντός αγωγικών ή θα μετρήσουν την επόμενη.

0: Γι' αυτό μπαίνουμε στη διαδικασία και ασχολούμαστε. Γιατί όσες απολύσεις και να έχει η Νέα Δημοκρατία.
1: Γιατί η αυτοδυναμία δεν αποτελεί. Έχει,
0: ναι,
1: δεν
0: νομίζω ναι, αλλά νομίζω ότι είμαστε πολύ μακριά από την αυτοδυναμία.
1: Ναι,
0: νομίζω ότι το έχουν δεχτεί και από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτά τα νέα κόμματα, αυτά τα δύο ή τρία κόμματα τα οποία ναι. θα είναι στις εκλογές μεθαύριο, όμως θα δημιουργήσουν μια κατάσταση αιμορραγίας της Νέας Δημοκρατίας. Που θα τη φέρει ακόμα πιο μακριά από το στόχο της αυτοδυναμίας.
0: Συμφωνώ, σε αυτό δεν διαφωνώ μαζί σου. Αλλά όσο και να χάσει, θα πρέπει να χάσει πάρα πολύ για να δούμε να υπάρχει ένα να κονταροχτυπηθούν, ας πούμε, δύο κόμματα. Μπορεί, δεν ξέρει κανείς. Αλλά να είναι τόσο διαφορετικό. Να πέσει 10 είναι... μονάδες, π.χ.
1: Όχι, δεν λέω αν θα έρθει στήθος με στήθος.
0: Ναι.
1: Λέω πόσο θα απομακρυνθεί από το στόχο της αυτοδυναμίας.
0: Η αυτοδυναμία νομίζω ότι είναι ένα όνειρο απατηλό. Εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτό πιστεύω και βλέποντας δημοσκοπήσεις.
2: Έτσι
0: δεν είναι
2: λέγαμε
0: το έκτημο.
2: Και στις προηγούμενες
0: ναι, καλά,
2: εννοείται.
1: Το 22 τι λέγαμε.
0: Καλά,
1: το 22 πριν το 23 λέγαμε ένα χρόνο πριν λέγαμε το Πασό και με ποιον θα κάνει.
0: Καλά, ναι, προ Θεού, τι τώρα.
1: Ξαφνικά ήρθαν τα τέμπη και μετά από λίγες μέρες.
0: Περιμένανε το 27 φαινόταν λίγο για τον Αλέξη Τσίπρα και όταν ήρθε το 17 που ήμασταν στην Κουμουνδούρου δεν πιστεύαμε, νομίζαμε ότι κάποιο λάθος έχει γίνει. Το 27 ήταν λίγο. Φανταστείτε το 17. Άρα, ναι, προφανώς κανείς δεν ξέρει. Αλλά φαίνεται αυτό που λέει και η Έλση ότι θα έχει το μεγαλύτερο, θα είναι δηλαδή από τις εκλογικές αναμετρήσεις που θα έχει πολλές ζυμώσεις και θα μπορούσε να αλλάξει κάποια πράγματα.
2: Δηλαδή και το ίδιο το βράδυ των εκλογών, νομίζω ότι από ώρα σε ώρα μπορεί να βλέπουμε δεδομένα να αλλάζουν.
0: Ναι.
2: Λέω. Και εμένα δεν με πειράζει καθόλου γιατί έχω από επαγγελματική διαστροφή.
0: Ναι,
2: θα το
0: κρατάει το πολιτικό ρεπορτάζ.
2: Μια βαρετή εκλογική βραδιά.
0: Και εμείς το πολιτικό έτσι το ρεπορτάζ.
2: Επί της ουσίας βέβαια δεν ξέρω.
1: Πότε βλέπεις εκλογές.
0: Ξέρεις τι, εγώ πιστεύω πολύ στο κομμάτι του ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας έχει δείξει ότι όταν λέει κάτι το κρατά. Δηλαδή είναι σαν να λέει ότι φτιάχνει ένα χρονοδιάγραμμα και λέει ότι εγώ θέλω να κάνω αυτό, αυτό, αυτό, αυτό, αυτό και εκλογές το 27. Πιστεύω ότι αν δεν φτάσει να γίνει θα μου πεις τι άλλο να γίνει. Αλλά αν δεν φτάσει να πιεστεί πάρα πολύ θα το κρατήσει
2: από
0: το 27.
2: Συγκυρία, ναι.
0: Ναι, πιστεύω ότι είναι από τους ανθρώπους που όταν βάζουν ένα στόχο και έχουν πει ή όταν λένε κάτι εγώ θα στο τέλος τετραετίας και ας μην είναι το τέλος άμα μπει ο Γενάρης, okay, είναι τέλος τετραετίας.
2: Έχει 27 μπροστά,
0: ναι. Θεωρώ ότι θα πάει τότε. Βέβαια υπάρχουν στελέχη και μου έκανε εντύπωση γιατί χθες ήμουν και σε ένα συνέδριο στην Πάτρα και είδα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που μου λέει ότι εμείς ετοιμαζόμαστε για Σεπτέμβρη και στελέχη ενώ που είναι σε Υπουργεία. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρουμε. Ότι
1: το ενδεχόμενο του Σαμαράς να κατέβει με κομματικό σχηματισμό.
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Το αν θα κατέβει ο Αντώνης Σαμαράς ή αν θα στηρίξει. Γιατί κάποια στιγμή ακούγαμε πολύ έντονα ότι η κυρία Καριστιανού είναι σε επαφή με στενούς συνεργάτες του κυρίου Σαμαρά. Αν δηλαδή θα υπάρχει κάποια έμεση στήριξη.
2: Εγώ νομίζω ότι έχει απομακρυνθεί αυτό το σενάριο. Υπήρχε πολύ έντονα.
0: Του κόμματος εννοείς ή το να στηρίξει.
2: Όχι του κόμματος, να στηρίξει ο ίδιος. Mm. Αλλά νομίζω ότι έχουμε αρχίσει να απομακρυνόμαστε λιγάκι από
0: ναι.
2: αυτό.
0: Γιατί καταρχάς αν αποφασίσει να κατέβει ο Αντώνης Σαμαράς, προφανώς εκεί η Νέα Δημοκρατία πλήττεται πολύ εμφανώς.
2: Δεν ξέρω αν θα περιμένει
0: ένα ποσοστό 3, 5, 7, κάπου εκεί το υπολογίζουν. Ναι.
1: Θα είναι τα σπλάχνα της
2: ναι.
1: όμως.
2: Περιμένουμε να δούμε και μήπως υπάρχει κάποια είδους, επαναλαμβάνω κάποια κίνηση ΜΑΤ από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Είναι πολλοί που το ζητούν, έχεις δίκιο.
2: Υπάρχει αυτή η περιραίωση.
1: Να επιστρέψει δηλαδή.
2: Δεν την έβγαλα από την κοιλιά μου.
0: Όχι, καλά, προφανώς. Γι' αυτό
1: ζητάω έτσι.
0: Έχεις ρεπορτάζ, δεν το λέω.
1: Ασκούσε κριτική ο Αντώνης Σαμαράς για τους Patriot που φεύγουν από την Κάρπαθο.
0: Πώς θα πιστεί είναι το θέμα, αλλά έχουν πέσει πολύ σε αυτό που λέει η Έλσα. Και επειδή
2: υπάρχει
0: έχει ρεπορτάζ και άρα το ακούω πολύ ευλαβικά αυτό που λέει, θα μπορούσε όλες αυτές. Γιατί ακούμε αυτό το τελευταίο διάστημα πολλούς να λένε ότι να γυρίσουν οι πρώην πρωθυπουργοί και τα λοιπά, να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα πιστεί ο Αντώνης Σαμαράς.
2: Δεν ξέρω, κανείς δεν ξέρει πώς θα πιστεί και αν θα πρέπει να πιστεί και αν όντως θα επιχειρηθεί αυτό. Πάντως, υπάρχει κόσμος πολύ μέσα στην Δημοκρατία που
0: φυσικά.
2: Είναι ένα τηλέφωνο δουλειά αυτό τώρα,
0: φυσικά.
2: Να τελειώνουμε. Υπό την έννοια ότι αυτό μπορεί να είναι έχει απώλειες σημαντικές για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας σαν ακόμα Σαμαρά. Και στη δεδομένη στιγμή που παίζεται η αυτοδυναμία.
1: Εδώ δεν μπόρεσαν να πείσουν τον Καραμαλή να πάει στο συνέδριο, ρε Σιέλσα. Και εσύ μου λες τώρα για ένα τηλέφωνο, γιατί περιμένει ένα τηλέφωνο Σαμαράς για να επιστρέψει πίσω.
2: Δεν περιμένει τίποτα ο κύριος Σαμαράς. Λέω ότι λένε οι άνθρωποι μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Κάποιες φωνές μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Να ακούσουμε όμως τι λένε και από την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά. Αν υπάρχει διάθεση.
2: Δεν φαντάζομαι.
0: Δεν έχει δείξει πάντως αυτά τα δείγματα ναι. ο πρώην Πρωθυπουργός. Και δεν ξέρω, απλώς εγώ δηλαδή πιο πολύ θα έβλεπα το αν θα δημιουργήσει κόμμα ή αν θα αποφασίσει να στηρίξει κάποιον ή κανέναν. Ενώ όχι να την επιστροφή στην Ελλάδα.
1: Για να είναι πάλι στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας.
2: Δύσκολο. Έως απίθανο.
1: Έως απίθανο θα
2: ναι,
1: έλεγα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν θέλεις

0: να
1: το κλίμα όμως.
2: Αλλά μπορεί να κάνει.
1: Μπορεί να κάνει.
2: Ναι, ναι, γι' αυτό. Γι' αυτό λέμε, αν θα στηρίξει, δεν θα στηρίξει. Μπορεί να ακριβώς να μην κατέβει, να μην κάνει κόμμα, να μην κατέβει στις εκλογές, αλλά να μην στηρίξει και κανέναν.
0: Ναι, λοιπόν, σας χαιρετώ. Να στηρίξεις κάποιον που στηρίζει ένα πρόσωπο. Όχι, βάλε μας αυτό που κόψε πριν. Που είπε ότι περνάω πάρα πολύ ωραία εδώ.
2: Άστα και... εδώ τα γόρι μας το όμορφο εκεί που κάθετε. Στην ίδια εκπομπή δηλαδή.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Την Μπαρμπάτση.
2: Ευχαριστώ εγώ.
0: Να έρχεσαι πιο συχνά.
2: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, να πούμε εμείς γιατί ο δώρο...
1: Εύη, μας ευχαριστούμε, να είσαι καλά.
0: Ή να πούμε,
1: να πούμε break και μετά θα τα πούμε όλα μαζί αναλυτικά.
0: Έχουμε ένα σούπερ δώρο αξίας 500 ευρώ παρακαλώ.
1: Εντάξει, μείνετε συντονισμένοι, ερχόμαστε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εγώ σε μάτιασα.
1: Εσύ με μάτιασες. Με πιάσε την ώρα που είχα το χεράκι μπροστά στο στόμα και λίγο κάπως.
0: Με το γαλάζιο που φόρεσες.
1: Το τάλασσι.
0: Εγώ σε. Κατ' έτσι και σου λερωθεί, ξέρεις ποιο θα βρίζεις.
1: Όχι, δεν πειράζει.
0: Λέω.
1: Εντάξει.
0: Με τα γλυκά εδώ πέρα που έχουμε ένα σκασμό. Πάντως δεν λερώθηκες, μια χαρά.
1: Γιορτάζουν όλοι καλοί φίλοι και συνάδελφοι. Λοιπόν, σήμερα,
0: να πούμε έτσι. Και χρόνια πολλά στους ανθρώπους.
1: Χρόνια πολλά.
0: Κώστας Φωτόπουλο.
1: Κώστας Φωτόπουλος. Έλενα Καγιά. Ντίνα Μόσου. Λένα Βασιλάκου.
0: Γεια σου, Λένα μου, αγαπημένη. Ντίνα.
1: Κόσμος και Δουνιά.
0: Λένα Καγιά. Ποιος. Κώστας. Κώστας.
1: Και ο Κώστας μας εκεί.
0: Και εδώ, Κώστας. Κώστας Δαντήλης. Λοιπόν, γενικά, πολύ...
1: το πόσο είναι το 3%.
0: Ελένη, Ντίνα,
1: της Ελλάδας,
0: Ελένα, ναι.
1: Κωνσταντίνη και Ελένης.
0: Μια
1: λοιπόν, να πούμε λιγάκι για το μουζάκι, γιατί σήμερα δεν το έχουμε πολύ αναφέρει.
0: 500 ευρώ δώρο.
1: 500 μιλάμε... κάνει το δώρο αυτό.
0: Μισός μισθός.
1: Και λίγο παραπάνω για ορισμένους. Από μισός.
0: Και εμείς το δίνουμε τσάμπα.
1: Και εμείς το δίνουμε δωρεάν σε συνεργασία με αυτό το φανταστικό μουζάκι Palace Hotel & Spa. Το στολίδι της Δυτικής Θεσσαλίας. Που μας δίνει, σας δίνει μάλλον, τρεις διανεκταρεύσεις, τέσσερις ημέρες. Να κάνετε ό,τι ωραίο νομίζετε ότι μπορείτε να κάνετε εκεί πέρα που θα πάτε. Γιατί είναι φανταστικά. Με ένα περίγυρο τέλειο. Έχεις 20 λεπτά από τη λίμνη πλαστήρα. Το αυτό για το περτούλι. Λίγο παραπάνω για τα μετέωρα. Καρδίτσα. Είναι δίπλα όλα. Κάνεις δηλαδή και εκδρομούλες στο τρίμερο, στο τετραήμερο που θα μείνεις.
0: Κάνεις και ασποθεραπεία τσάμπα και τζακούζι τσάμπα.
1: Ναι, διαλέγεις ό,τι νομίζεις. Παίρνεις φίλο, φίλη γνωστό, ό,τι θέλεις παρέα, άλλον ένα, ναι. Και φεύγεις. Πώς το διεκδικείτε αυτό? Στέλνετε SMS, το παραδοσιακό κλασικό SMS που έχουν όλες τις συσκευές των κινητών, smart ή όχι. 54301 είναι ο μαγικός αριθμός που θα γίνει η αποστολή του μηνύματος.
0: Πες το άλλη μία, σε πού το στέλνουμε το μήνυμα.
1: 54301.
0: 54301, όχι στο Viber.
1: Όχι, το SMS.
0: Σε μήνυμα κανονικό, έτσι.
1: Το μήνυμα γράφει 989 τους αριθμούς κολλητά. Αφήνετε κενό, γράφετε τη λέξη μουζάκι με ελληνικούς χαρακτήρες και στο τέλος γράφετε το ονοματεπώνυμό σας. Το στέλνετε, χρεώνεστε 34 λεπτά μόνο για κάθε SMS που τα στείλετε. Και καλή σας επιτυχία αύριο
0: όσα
1: το μεσημέρι.
0: Όσα περισσότερα SMS, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχετε να.
1: Ναι. Αυτόματα γίνεται η κλήρωση. Κλικ κουμπάκι. Όποιος κερδίσει. Παίρνει απαντητικό μήνυμα με ό,τι θέλει να ξέρει με τις οδηγίες για το πού, πώς, πότε και τα λοιπά.
0: Λέει, βαλίτσες.
1: Και φύγες.
0: Και φύγες. Ας τα προβλήματα πίσω. Πάρε καλό παρεάκι για να περάσεις και ωραία.
1: Εσύ για το μουζάκι έφυγες. Εσείς που είσαστε στην Αθήνα και θέλετε να φύγετε να πάτε σπίτι, δουλειά, ό,τι, δύσκολο. Το τι γίνεται σήμερα στους δρόμους δεν υπάρχει.
0: Είναι γιορτή μεγάλη σήμερα.
1: Γιορτή είναι. Έχει βροχή σε κάποιες περιοχές. Έχει τροχέα. Έχει τις Παναγιάς στα μάτια.
0: Βρέχει.
1: Και βρέχει σε διάφορες περιοχές. Έχουμε πάρει και μηνύματα από εσάς. Και τέρμα Πατησίων, νομίζω, έστειλε ένας φίλος ένα βιντεάκι που δείχνει ότι ρίχνει γερά. Ωραία, δυνατά. Ποιοτικά που λέμε. Εγώ θα σας πω ότι ο κάθετος του λεωφόρου Κηφισού πιάνουν τα ζόρια και τα πολύ ζόρια από πολύ πριν τη λικόβρηση, δηλαδή και η Κηφισιά. Δηλαδή αυτό κοντά στην Παριμπόπη πρέπει να είναι αυτό. Έχει δύο τροχέα βέβαια στο διάβα τη κατηφόρα.
0: Και με τη γλίτσα αυτή είναι επικίνδυνο.
1: Και είναι ο συνδυασμό που σκοτώνει. Μέχρι το Εγάλεο θα πηγαίνετε με βαθύ κόκκινο. Δηλαδή θα πηγαίνετε, δεν θα πηγαίνετε. Πρώτη μηδέν, πρώτη μηδέν. Αυτό. Η άνοδο επίση έχει πάρα πολλέ δυσκολίε τη λεωφόρου Κηφισό. Από το Μοσχάτο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια πραγματικά σημειωτών και εκεί έχει τροχαίο στην άνοδο. Πάρα πολύ δύσκολα. Κηφισίας, αδιάβατη. Μεσογείων το αυτό. Κέντρο για κανένα λόγο. Πειραιάς επίσης για κανένα λόγο. Μην πάτε.
0: Να δώσω και μια χρήσιμη πληροφορία για τον Πειραιά.
1: Διάβασε.
0: Να πω ότι 8 η ώρα θα λιτανευθεί η εικόνα των Αγίων Κωνσταντίνου και Αγίας Ελένης. Γιορτάζει ο Μητροπολιτικός Ναός του Πειραιά. Mm-hmm. Που είναι στο κέντρο ακριβώς, στο Δημοτικό Θέατρο απέναντι.
1: Ναι.
0: Οπότε θα κλείσουν όλοι οι δρόμοι. Από τις 8 μέχρι, από τις 7.30 θα πω εγώ μέχρι τις 9. Οπότε καλό είναι.
1: Μετρό όπως, και τίποτα άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι. Όποιος θέλει να πάει στον Πειραιά ή να το αναβάλει ή να.
1: Ή θα πάρετε μετρό ή θα πάτε ποδαράτη ή ό,τι.
0: Ναι, ούτε λεωφορεία και τέτοια.
1: Όχι, με κανένα
0: όχημα. Θα διακοπεί, ναι. Και το τραμ θα διακοπεί.
1: Υπέργειο είναι και αυτό, λογικό. Πάντως,
0: λοιπόν,
1: ναι, όλοι οι δρόμοι, οι κεντρικοί της πόλης αυτή τη στιγμή είναι γεμάτοι αυτοκίνητα. Κανένας από τους δρόμους, και ακόμη και Αττική Οδός βλέπω που άλλοι πιάνει αυτά τα γνωστά σημεία στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, δηλαδή από τη Δουκής Πλακεντίας ίσως και λίγο νωρίτερα πιάνει το αρκετό μποτιλιάρισμα θα έλεγα και, ή πολύ χαμηλές ταχύτητες σαν περίπτωση. Μέχρι τη λεωφόρο Κηφισίας και λίγο πιο κάτω είναι πολύ πολύ δύσκολα. Και η άλλη πλευρά και η άλλη κατεύθυνση έχει τα θεματάκια της στην Αττική Οδό, αλλά όχι αυτό το πράγμα που σας περιγράφω στο ρεύμα προς την Ελευσίνα. Αυτό είναι μοναδικό. Πρωταθλήτρια και πάλι πρωταθλητής δρόμος ο Κηφισός. Με κάθε τρόπο μπορείτε να τον αποφύγετε. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλη ταλαιπωρία σήμερα να διαβείτε αυτούς τους δρόμους. Είναι. Δεν ξέρω. Πάρα πολύ δύσκολα. Λοιπόν, αυτά είχαμε να σας πούμε. Δημήτρη, έχεις να προσθέσεις κάτι ή να τα μαζεύουμε, να φύγουμε, να φτάσουμε στο βράδυ σπίτι, γιατί εκεί τον κόβω. Λοιπόν, βενζίνη βάλε.
0: Για ακόμα μια φορά,
1: θα μείνουμε στον δρόμο.
0: Επειδή αυτή η ψυχάλα μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα, προσοχή στο φρένο σας. Έτσι, με αυτή τη γλίτσα, αν πατήσεις φρένο απότομα.
1: Ναι. Ό,τι λάστιχο και να έχεις.
0: Ό,τι
1: που δεν έχετε όλοι και τα καλύτερα, ξέρω. Δεν τα αλλάζετε και τώρα που πρέπει. Είναι και αυτά πολύ ακριβά. Αλλά πρέπει. Λοιπόν, φύγαμε. Αύριο πάλι. Λοιπόν, Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Έλσα Ψαρίδη.
1: Θάνος Μπούπας. Μαρία Καραουλάνη. Νίνα Ζαφυροπούλου. Dream Team. Αφροδίτη Σιμίτη. Και πάμε τώρα δελτίο ειδήσεων με Άννα Μαρία Πάπα Κωνσταντίνου. Και αμέσως μετά Φωτεινή Πιπηλή. Γεια χαρά.
0: Γεια
1: αύριο
0: σας,
1: πάλι.
0: Γεια χαρά σας.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην κάθοδο του Κηφισού από την Ερυθρέα μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών ανατμήματα και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Κόκκινο Μήλο. Στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους τμήματικά, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στην Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην Αλίμου Κατεχάκη από Ζωγράφου μέχρι Βύρωνα, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλιμο και προς Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Προβλήματα επίσης στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από Γλυφάδα προς Ελληνικό, στην Αθηνών Κορίνθου προς Καραμαγκά στο ύψος του Ασπροπύργου και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας μέχρι Κόμβο Κηφισίας. Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 16 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η Ελλάς στην Κρήτη, όπου συνεχίζεται η επιχείρηση για την εξάρθρωση σπήρας, διακίνησης ναρκωτικών και κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΠΚΠ, μέλη τριών οικογενειών οι εμπλεκόμενοι, σύμφωνα με πηγές της Ελλάς. Σε εξέλιξη στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, προκειμένου να διερευνηθούν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Πίλιου Λιβανού, και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Ραμπατζή, με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις 8 αναμένεται να διεξαχθεί μυστική ψηφοφορία με διπλή κάλπη. Να αποσύρουν τις προτάσεις τους για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, εις βάρος του κάλεσε ο Σπύλιος Λιβανός τα κόμματα της αντιπολίτευσης από το Βήμα της Βουλής. Καλό έστω και αυτή την τελευταία στιγμή να αναγνωρίσουν ότι η θητεία μου ήταν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για ανυπόστατες κατηγορίες που αδυνατούν να αντέξουν στοιχειώδη νομικό και ουσιαστικό έλεγχο. Θα ακούσετε πολλές υποσχέσεις και σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Τα ακούσαμε πριν χρόνια και είδαμε που καταλήξαμε. Ένα πράγμα δεν θα θέσω σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Σπάρτη. Ο Κυριακός Μητσοτάκης προανήγγειλε ότι τους επόμενους μήνες η κυβέρνηση θα στηρίξει κι άλλο την ελληνική κοινωνία, αλλά δεν θα διακινδυνεύσει το μέλλον. Οι πολίτες θα ψηφίσουν για αυτά τα οποία θα κάνουμε, αλλά θα έχουμε άλλη αξιοπιστία αν έχουμε κάνει αυτά που υποσχεθήκαμε, επισήμανε. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι έχει κάνει συνειδητή επιλογή να μην συντάσσεται στους διαδρόμους της τοξικότητας της αντιπολίτευσης, αλλά να προσπαθεί κάθε μέρα να κάνει τις ζωές των πολιτών λίγο καλύτερες. Παράλληλα, ανακοίνωσε την ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Συνεχίζεται η κόντρα κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά τη διαρροή διαλόγων από την απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για τις Υποκλοπές. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι η συνεδρίαση της Επιτροπής διέπεται από καθεστώς μυστικότητας και κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι μετέτρεψε μια απόρριτη διαδικασία σε σουρωτήρι, προχωρώντας σε διαρροή αποσπασματικών διαλόγων. Δεν έχει προηγούμενο αυτό και κάτι τέτοιο δεν θυμάμαι να το έχει κάνει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε ως αντιπολίτευση, σημείωσε και έκανε λόγο για επικίνδυνη πρακτική του ΠΑΣΟΚ. Την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κ. Μαρινάκης σχολίασε και την τοποθέτηση του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια πως δεν είναι οπαδός των ήρεμων νερών. Τα ήρεμα νερά ή ο διάλογος με τις γειτονικές χώρες δεν συνεπάγεται την οποιαδήποτε υποχώρηση ούτε αφέλεια, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Για τον κ. Δένδια, σημείωσε ότι έχει έναν πολύ συγκεκριμένο ρόλο και αυτή του η τοποθέτηση συνάδει με τα πολύ σημαντικά και νευραλγικά του καθήκοντα. Δημόσια συγγνώμη ζήτησε ο Υπουργός Υγείας από ασθενή, η οποία κατέγραψε αναισθησιολόγο να απαιτεί φακελάκι. Ο Άδωνης Γεωργιάδης ζήτησε από τη διοίκηση του νοσοκομείου να προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε ο γιατρός να απομακρυνθεί από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας και υψηλότερο πληθωρισμό προβλέπει για την Ελλάδα φέτος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω της ενεργειακής κρίσης και του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τις ιαρινές προβλέψεις της Κομισιόν, η ελληνική οικονομία αναμένεται να σημειώσει επιβράδυνση από 2,1% το 2025 σε 1,8% το 2026. Ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί στο 3,7% το τρέχον έτος, ενώ το 2027 προβλέπεται να υποχωρήσει στο 2,4%. Το Ιράν εξετάζει την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου που υπευλήθη μέσω Πακιστάν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί πως η κατάσταση βρίσκεται στο όριο της σύναψης συμφωνίας ή της επανέναρξης της ένοπλης σύραξης. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι ζήτησαν από το Πακιστάν περισσότερο χρόνο για να αξιολογηθούν τα σημεία διαπραγμάτευσης των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέφερε το Αλ Τζαζίρα. Στο μεταξύ, σύμφωνα με δύο ανώτερες ιρανικές πηγές που μίλησαν στο Reuters, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, έχει δώσει οδηγία προκειμένου το ουράνιο της χώρας να βρίσκεται κοντά σε επίπεδα ανάπτυξης πυρηνικού όπλου να μην σταλεί στο εξωτερικό. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η Φωτεινή Πιπηλή.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για αύριο Παρασκευή στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και στο Νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 25 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 15 έως 20 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 24 βαθμούς, ενώ έως 22 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και τη Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα επιδοτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα, θα δώσουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιο ισχυρές στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς στα ανατολικά πυρωτικά και τους 23 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Λοιπόν, εγώ τώρα με το ξεκίνημα της εκπομπής, αφού σας πω καλησπέρα εννοείται, θέλω να προειδοποιήσω τους μεγάλους σε ηλικία ότι στις 5 και 30, 30 και 35 θα φιλοξενήσω ένα αυστηρός ακατάλληλο για γυναίκες και άντρες ρεπορτάζ. Μπορούν να μας παρακολουθήσουν τα παιδιά, γιατί το θέμα του ρεπορτάζ είναι σίγουρο ότι θα κάνει πολλούς ανθρώπους, γι' αυτό προειδοποιώ εγώ από τώρα, να κλείσουν αμέσως το ραδιόφωνο, είτε είναι στο σπίτι, είτε είναι στην εργασία, είτε στο αυτοκίνητο. Διότι, κυρίες και κύριοι, εδώ δημιουργείται ένα μεγάλο θέμα από τις πολλές βροχές φέτος. Δεν είναι δηλαδή που ευτυχώς γέννησαν όλα τα φράγματα, ποτίστηκε η γη, ποτίστηκαν οι καλλιέργειες, πλήθηκαν οι δρόμοι, τα πεζοδρόμια, οι ταράτσες. Το θέμα είναι ότι αυτή η ευλογία του Θεού με τις πολλές βροχές φέτος στην Ελλάδα και πολύ ειδικότερα στις μεγαλοπόλεις, πόσο μάλλον στην Αθήνα, θα μας κουβαλήσει εκτός από τουρίστες και πάρα πολλές κατσαρίδες. Και δεν τα λέω εγώ αυτά για να σας τρομάξω. Μας προειδοποιούν οι ειδικοί επιστήμονες. Και επειδή γνωρίζω προσωπικά ότι υπάρχει κόσμος που και μόνο που θα ακούσει τη λέξη κατσαρίδα δεν συζητώ καν αν τη δει να τον επισκέπτεται, παθαίνει κάτι, γι' αυτό εγώ σας προειδοποιώ, θα έχω έναν ειδικό επιστήμονα από το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, τον κύριο Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλάκη, με συγχωρείτε, είναι προϊστάμενος του Εργαστηρίου Εντόμων και Παρασίτων Υγειονομικής Σημασίας στο Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, στον οποίο θα θέσω ερωτήσεις και αυτός θα μας απαντήσει, τυχόν για να λύσει και δικές σας απορίες. Εγώ, κυρίες και κύριοι, εξομολογούμε, δεν έχω κανένα πρόβλημα, μα κανένα, με τις κατσαρίδες. Δεν ξέρω, Θάνο Μπούμπα, έχεις εσύ κάποιο πρόβλημα με τις κατσαρίδες? Όχι, αδιάφορες. Σου είναι αδιάφορες. Όπου και να τις βρεις, και στο κρεβάτι να τις βρεις και στην κουζίνα, αδιάφορο. Σωστό, είσαι ένας φυσιολογικός νέος. Παρακαλώ, δεν ξέρω αν θέλετε να στείλετε μηνύματα στα τηλέφωνα που θα σας δώσω σε λίγο, αλλά υπάρχει πάρα πολύ κόσμος και δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί οι περισσότεροι, όχι μόνο οι γυναίκες και οι άνδρες, φοβούνται τις κατσαρίδες, λες και έρχεται κανένας ελέφαντος στο δωμάτιο. Δεν το έχω καταλάβει. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Μιχαηλάκη που είναι και ο ειδικός. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε Ελένες και στους Κωνσταντίνους. Εμείς έχουμε τον Κωνσταντίνο Ρέκα, νομίζω. Άλλον δεν νομίζω συνεργάτη να έχουμε, Θάνο, με Ελένη. Ελένη δεν έχουμε. Οπότε κάναμε το καθήκον μας, είπαμε χρόνια πολλά. Λοιπόν, ξεκινάμε. Στη ρύθμιση του ήχου, όπως καταλάβατε, είναι ο Θάνος Μπούπας. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, όπως πάντα, η Μαρία Καραουλάνη και ο Βίκτορ Σαμουήλ. Στη μουσική επιμέλεια του σταθμού, η Αφροδίτη Σιμίτη. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας 212-212-4800, 6947-989-989 ο αριθμός Viber και το email της εκπομπής oner@alpharadio989. Προσέξτε τώρα, γιατί δίνουμε συνεχώς τους τρόπους επικοινωνίας με το σταθμό. Γιατί αρκετές φορές, τουλάχιστον στη δική μου εκπομπή, έχουμε ανταποκριθεί σε ερωτήματα και αιτήματα τα οποία μας θέτουν και είναι πολύ ευχάριστο όταν ανταποκρινόμαστε με επιτυχία σε αυτά που μας υποδεικνύουν οι ακροατές, και θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον ακροατή μας, τον κύριο Βυσβίκη Γιώργο, ο οποίος μας έστειλε χθες ένα πολύ ευγενικό mail θέλοντας να εκφράσει τις θερμές του ευχαριστίες για την αναφορά και τη συζήτηση του θέματος που είχε αποστείλει σχετικά με τις ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις. Θυμάστε ότι φιλοξενήσαμε τον κατεξοχήν υπεύθυνο λοιμωξιολόγο, τον κύριο Σίψα, και πρόεδρο της αντίστοιχης ένωσης.
Ο κύριος Βυζίκης συμπληρώνει ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που ένα τόσο σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας βρήκε χώρο στην εκπομπή σας, καθώς θεωρώ πως η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού είναι εξαιρετικά σημαντικές. Δυστυχώς για μένα, σημειώνει ο ακροατής, το θέμα αυτό δεν είναι μόνο θεωρητικό. Η μητέρα μου έχασε τη ζωή της εξαιτίας ενδονοσοκομιακής λίμωξης και γι' αυτό αισθάνομαι μεγάλη ανάγκη να ακούγονται δημόσια τέτοια ζητήματα ώστε να υπάρξει περισσότερη προσοχή και ευαισθησία. Θα ήθελα επίσης, συμπληρώνει ο ακροατής μας, να αναφέρω ότι το ίδιο κείμενο που είχα στείλει σε εσάς, κυρία Πιπηλή, είχε αποσταλεί και σε άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς χωρίς να υπάρξει ανταπόκριση. Αυτό κάνει τη δική σας επιλογή να το αναδείξετε ακόμα πιο σημαντική και ουσιαστική. Σας ευχαριστώ θερμά εσάς και την ομάδα της εκπομπής. Και εμείς, κύριε Βυζίκη, σας ευχαριστούμε επίσης. Είναι υποχρέωσή μας, είναι ο βασικότερος κανόνας της δημοσιογραφικής ιδιότητας να ανταποκρίνεται στα αιτήματα των πολιτών, ακόμα και αν είναι αιτήματα ατομικά, αλλά είναι ατομικά ad hoc για τον ακροατή. Αποδεικνύεται όμως ότι δεν υπάρχει ποτέ ατομικό πρόβλημα. Κάθε ένας που νομίζει ότι είναι δικό του το πρόβλημα διαπιστώνει ότι το ίδιο πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπίζουν στα Τρίκαλα, στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο και οπουδήποτε. Λοιπόν, Φωτεινή Πιπηλή στο μικρόφωνο. Βάλε ένα ωραίο τραγούδι έτσι για το καλησπέρα και αμέσως μετά έχουμε μία πραγματικά σημαντική είδηση αναφορικά με το συνδυασμό της προστασίας του περιβάλλοντος και της εξοικονόμησης ενέργειας. Είναι κάτι που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και θα έχουμε τον επόμενο καλεσμένο που θα σας λυθούν οι απορίες σε τι ακριβώς αναφέρομαι.

0: Και πάμε αμέσως στο πρώτο καλεσμένο για ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα. Καλησπερίζω τον εξειδικευμένο στα θέματα περιβάλλοντος, τον Γιώργο Λιάλιο, της εφημερίδας Καθημερινή. Αναφορικά με αυτή την καινούργια πρόταση του αρμόδιου Υπουργείου για το πού και πώς τελικά θα τοποθετούνται οι ανεμογεννήτριες και γενικότερα όλα αυτά τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται από τη σύγχρονη τεχνολογία για να μας παρέχουν ασφαλή έτσι ενέργεια και οπωσδήποτε πολύ πιο φτηνή. Καλησπέρα Γιώργο Λιάλιο.
1: Καλησπέρα και από μένα. Ήρθε λοιπόν χθες το πολύ αναμενόμενο περιφερειακό χωροταξικό για τη ΣΑΠΕ. Είναι ένα κείμενο το οποίο το περιμέναμε εδώ και 2 χρόνια, γιατί έχει παραδοθεί εδώ και 2 χρόνια στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Δόθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση για περίοδο 1 μήνα.
0: Να πούμε τι ακριβώς συμπεριλαμβάνει.
1: Λοιπόν, έχει διάφορες ενδιαφέρουσες ρυθμίσεις. Καταρχήν, έχει κάποιες απαγορεύσεις για τα αιωλικά. Λέει ότι θα απαγορεύεται να γίνουν νέα αιωλικά πάρκα σε υψόμετρο άνω των 1200 μέτρων, καθώς και σε νησιά κάτω των 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων.
0: Δηλαδή, να τα ονομάσουμε, ναι.
1: Επιτρέπει μόνο στα 15 μεγαλύτερα, δηλαδή Κρήτη, Εύβοια, Λέσβο, Χίο, Λίμνο και Σάμο, στο Ιόνιο, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Λευκάδα, Θάσο, Κάρπαθο, Ρόδος στα Δωδεκάνησα, Άνδρο και Νάξο στις Κυκλάδες.
0: Αυτό να το εξηγήσεις Γιώργο, να το εξηγήσεις για ποιο λόγο γίνεται αυτή η πολύ ριζικής έτσι σημασίας αλλαγή
1: αυτή
0: και απαγόρευση.
1: Η αλλαγή γίνεται κατά βάση, προτείνεται να γίνει λόγω της σύγκρουσης της παραγωγής ενέργειας με τον τουρισμό, της χωρικής σύγκρουσης εννοούμε, γιατί κατά τα άλλα ο τουρισμός μια χαρά χρειάζεται την ενέργεια. Το θέμα είναι η χωρική σύγκρουση και ξέρουμε πολύ καλά ότι όλα αυτά τα χρόνια, ειδικά για τα βουνά, για τα άνω των 1200 μέτρων, υπήρχαν πάρα πολύ έντονες αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες, γιατί πάρα πολλά αιωλικά πάρκα έχουν φτιαχτεί σε παρθένες περιοχές και για να φτιαχτούν διανοίχτηκαν τεράστιοι δρόμοι, έγιναν έργα, ισοπεδώθηκαν πλαγιές κλπ.
0: Γίνανε πολύ μεγάλες επεμβάσεις. Αυτά τα λεγόμενα απάτητα βουνά, ας πούμε, άγραφα, τύπου άγραφα κλπ.
1: Σε τέτοια μέρη, ναι. Απάτητα βουνά έχει ονομάσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος 12 περιοχές, τις οποίες δεν έχει δρόμους και τις οποίες υποτίθεται ότι έχει προστατεύσει με κάποιες προσωρινές υπουργικές αποφάσεις. Δεν μιλάμε, βέβαια, και αυτές θα εξαιρεθούν από τα αιωλικά, αλλά γενικώς όλες οι περιοχές άνω των 1200 μέτρων θα εξαιρεθούν.
0: Κάνω το διαφημιστικό διάλειμμα για να μπούμε στις λεπτομέρειες.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ.
1: Έγινε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Οστεομούβ!
7: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
8: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Μα το σημάδι.
11: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
12: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
11: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
13: Breakfast at Star.
14: Για την ωραίο να μοιράζεσαι.
13: κάθε μέρα στις 9 παρά τέταρτο το πρωί στο Star 92,6.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πάμε τώρα αναλυτικότερα. Άρα, τουλάχιστον τα πάτη, τα βουνά γλιτώνουν από αυτού του είδους τις διεργασίες, πόσο και να είναι. Ναι, μεν είναι θετικό.
2: Είναι πάρα πολύ λίγα, πάρα πολύ λίγα τα πάτη, τα βουνά. Το κύριο είναι οι ζώνες άνω των 1200 μέτρων, όπου και αν είναι αυτές, οποιοδήποτε βουνό και αν είναι αυτές. Και βέβαια τα νησιά κάτω των 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων έκτασης. Τώρα, από εκεί και έπειτα έχει κάποιους ειδικότερους περιορισμούς.
1: Να ρωτήσω κάτι, επειδή είναι η εξειδίκευσή σου, έχεις πολύ μεγάλη εμπειρία και γνώση. Στα μικρά νησιά είναι θέμα ουσίας ή αισθητικής κυρίως, ακριβώς επειδή είναι μικρά τα νησιά και έχουν αυτή την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, παίζει να είναι και θέμα αισθητικής ή υπήρχαν και άλλοι λόγοι ότι καταλαμβάνουν χώρους που θα μπορούν να αξιοποιηθούν τουριστικά?
2: Το κύριο είναι η σύγκρουση με τον τουρισμό. Το δηλαδή, αισθητικό που αναφέρεις είναι κομμάτι και αυτό, γιατί πολλοί λένε ότι δεν είναι μόνο ο θόρυβος που κάνει, για παράδειγμα, ένα αιωλικό πάρκο που,
1: ναι,
2: τέλος πάντων όποιος έχει βρεθεί
1: όταν εργάζεται,
2: πάρκο,
1: όταν
2: ξέρει,
1: εργάζεται.
2: Ναι.
1: Κάνει παραγή,
2: αλλά
1: ναι,
2: από εκεί και πέρα υπάρχει και το αισθητικό κομμάτι. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχαν πολλές αντιδράσεις και από τα μικρότερα νησιά. Βέβαια, αυτό αφήνει κάποια άλλα νησιά να γίνουν, να πάρουν το ρόλο της μπαταρίας, ας πούμε. Η Άνδρος, για παράδειγμα, η οποία είναι διασυνδεδεμένη κιόλας με την Εύβοια, έχει ήδη πολλά αιωλικά πάρκα και από ό,τι φαίνεται θα γίνουν ακόμα περισσότερα. Στις περιοχές αυτές υπάρχει ένας κόφτης για τα νησιά, τα υπόλοιπα 15 νησιά, ένας κόφτης που λέει ότι δεν μπορούν οι εγκαταστάσεις των αιωλικών να ξεπεράσουν το 4% της έκτασής τους, το οποίο βέβαια είναι μια αρκετά μεγάλη έκταση, αν το καλοσκεφτούμε. δεν είναι μικρή έκταση. Εν πάση περιπτώσει, έχει τεθεί και αυτός ο περιορισμός.
1: Να κάνω μια παρατήρηση επ' αυτού. Ο τουρισμός αισθητικά μπορεί να ενοχλεί αναμφισβήτητα. Από την άλλη, οι Ευρωπαίοι και ειδικά ορισμένων χωρών είναι οι μόνοι που δεν αντιδρούν, γιατί ήδη στις χώρες τους οπουδήποτε βλέπουν αυτά τα θηρία.
2: Ναι, δεν διαφωνώ. Εν πάση περιπτώσει, αυτές είναι οι αποφάσεις που έχει λάβει η πολιτεία ως προς το χωροταξικό για τα αιωλικά. Για τα φωτοβολταϊκά και εκεί υπάρχουν κάποια ενδιαφέροντα πράγματα. Λέει ότι δεν τα επιτρέπει μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις και ούτε καν στις προστατευόμενες περιοχές, στο σύνολο των προστατευόμενων περιοχών. Τα επιτρέπει όμως στη γη υψηλής παραγωγικότητας, κάτι το οποίο έχει αποδειχθεί πολύ προβληματικό τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, γιατί χάνονται οι αγροί και μπαίνουν πάνελ.
2: Πολύ σημαντικές περιοχές για την γεωργική παραγωγή, ας πούμε, στη Θεσσαλία έχουν γεμίσει φωτοβολταϊκά, γιατί οι αγρότες απλά θεωρούν ότι είναι μάταιο να σκοτώνονται για να καταβάσουν τα στοιχεία της φύσης, όταν μπορούν απλά να κάθονται και να εισπράττουν ένα καλό μίσθωμα. Εν πάση περιπτώσει, το πλαίσιο ορίζει και έχει και κάποιους κανονισμούς σε σχέση με την οπτική όχληση όταν φωτοβολταϊκά και απέχουν μέχρι 1,5 χιλιόμετρο από σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους ή ιστορικούς τόπους ή 1 χιλιόμετρο από παραδοσιακούς οικισμούς. Έχει κάποιους περιορισμούς, λέει ότι πρέπει να γίνεται μία μελέτη ώστε να μην υπάρχει απευθείας θέαση. Να θυμίσω ότι τέτοια ζητήματα είχαν τεθεί, για παράδειγμα, με τους Δελφούς και το Δελφικό τοπίο, το περίφημο Δελφικό τοπίο παλιότερα.
1: Τον Ελαιώνα που εκτείνεται κάτω.
2: Μπράβο, ότι τέλος πάντων είχε από πολλούς εκφραστεί το τέτοιο, και τελικά δεν είχαν αδειοδοτηθεί κοντά στους Δελφούς τέτοιο φωτοβολταϊκά και αιωλικά πάρκα. Τώρα, από εκεί και έπειτα, το βασικό ερώτημα της υπόθεσης είναι το ποιον αφορά αυτό το χωροταξικό. Γιατί το λέω αυτό? Το χωροταξικό εξαιρεί από την εφαρμογή του όλες τις, φυσικά εννοείται ότι δουλεύει, ότι κατασκευάζεται, ότι έχει, ναι, ήδη αδειοδοτηθεί, αλλά και όσα βρίσκονται υπό αδειοδότηση, αρκεί να έχουν υποβάλει πλήρη φάκελο για την αδειοδότησή τους στο ΙΠΕΝ. Εδώ λοιπόν μπαίνει ένα ερωτηματικό, δηλαδή πόσοι είναι αυτοί που θα κοπούν τελικά, ναι, με αυτό, ή αν όλοι αυτοί που θα φτιαχτούν είναι τόσοι που τελικά δεν θα υπάρχει ενδιαφέρον από εκεί και έπειτα για τη συνέχεια. Είναι σίγουρο ότι αυτό το χωροταξικό θα έπρεπε να έχει έρθει πριν 10 χρόνια και όχι σήμερα, γιατί πριν 10 χρόνια θα είχε περιορίσει πάρα πολύ τη ζημιά που έχει γίνει, ειδικά στις ορεινές περιοχές, όπου υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, μια μονομέρεια σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή οι εταιρείες ΤΡΕ έχουν στραφεί πάρα πολύ στις ορεινές περιοχές, γιατί έχουν καλύτερο υλικό δυναμικό, γιατί. Το ζήτημα όμως είναι ότι η πολιτεία δεν πρέπει να κοιτάει μόνο να διευκολύνει την επιχειρηματικότητα, πρέπει να προστατεύει και τη βιοπικιλότητα, πρέπει να προστατεύει τα τοπία της, πρέπει να κάνει και κάποια άλλα πράγματα τα οποία δεν είναι προσοδοφόρα με όρους οικονομικούς, αλλά είναι πράγματα τα οποία οφείλεις να κάνεις για πάρα πολλούς διαφορετικούς λόγους.
1: Συμφωνώ απολύτως μαζί σου, αλλά δεν έχω το χρόνο και ξέρω ότι είναι και η ώρα που παραδίδει σύλληση καθημερινή. Για να σε κρατήσω, θα τα πούμε άλλη φορά. Ταυτόχρονα με τις απαγορεύσεις για την εγκατάσταση των διαφόρων φωτοβολταϊκών ή ανεμογεννητριών, μας προτείνουν να γεμίσουμε τα μπαλκόνια μας με πάνελ, οπότε εκεί είναι το καρακετσαριό της αισθητικής αναμφίβολα. Και επίσης διαβάζω ότι μόνο στη Μήλο έχουν εγκριθεί 15 τεράστια ξενοδοχεία. Τι για την Αλάσκα μιλάμε σε διαστάσεις?
2: Στην Μήλο, έρευνα που είχαμε κάνει περίπου πριν ένα χρόνο στην Καθημερινή με αφορμή την υπόθεση του Σαρακίνκου, έδειξε ότι βρίσκονταν σε διάφορα στάδια αδειοδότησης περισσότερα από 50 ξενοδοχεία.
1: Γιατί αν είναι δυνατόν, στη μικρή Μήλο.
2: Από αυτά τα 50 ξενοδοχεία, μόνο δύο είναι πολύ μεγάλα, δηλαδή κάνανε τη διαδικασία της να υποβάλουν μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και όλα τα υπόλοιπα δηλώνουν μέχρι 99 κλίνες, το οποίο είναι ένα παράθυρο της νομοθεσίας για να αδειοδοτηθείς μέσω μιας υπεύθυνης δήλωσης ότι τα κάνεις όλα καλά.
1: Αν
2: και όχι
1: είναι
2: να υποβάλεις μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
1: Έτσι, δηλαδή λοιπόν, 99 κλίνες, θέλουν 99 τουαλέτες, θέλουν κήπο, θέλουν πισίνες, άρα δεν είναι, είναι ουρανοξύστης.
2: Ναι, δεν είναι οι 99 κλίνες, είναι, εν πάση περιπτώσει υπάρχουν βέβαια ξενοδοχεία τα οποία είναι μικρά, πραγματικά μικρά, είναι των 40 κλίνων, των 30 κλίνων, είναι boutique hotels. Μέσα σε αυτά μην τα βάζουμε όλα στον ίδιο κορβάνα.
1: Όχι βέβαια.
2: Αλλά υπάρχουν και άπεροι οι οποίοι δηλώνουν 99 κλίνες για να αδειοδοτηθούν ως τέτοια και μετά βέβαια περνώσετε στις κλίνες μπορούν.
1: Ωραία. Θα το κουβεντιάσουμε, Γιώργο Λιάλιο, και αυτό το θέμα.
2: Η Μήλος τώρα έχει ξενοδοχοποιηθεί ραγδαία. Αν υλοποιηθούν όλα αυτά τα ξενοδοχεία,
1: καταστροφή.
2: Η Μήλος μέσα σε λιγότερο από 5 χρόνια θα έχει διπλασιάσει τις τουριστικές της κλίνες. Τώρα μιλάμε σε ένα νησί που εδώ και 15 χρόνια υδρεύεται με αφαλάτωση. Δεν έχει νερό. Ένα νησί το οποίο, όπως όλα, δεν έχει δρόμους, υποδομές κλπ. Και στην τελική, ας αφήσουμε τις υποδομές, γιατί πάντα δημιουργείται η ψευδαίσθηση ότι μπορούμε να τις φτιάξουμε. Στην τελική, είτε είναι ένα ωραίο νησί, να πας να ευχαριστηθείς ένα ωραίο κυκλαδίτικο τοπίο, είναι αυτό το οποίο τώρα θα είναι, αυτό το κυκλαδίτικο τοπίο θα είναι διάσπαρτο με ξενοδοχεία.
1: Άρα οι ανεμογεννήτριες δεν θα έβλεπαν, απλώς θα μπαίνανε και αυτές.
2: Δεν θα έβλεπαν ή όχι οι ανεμογεννήτριες, αλλά η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά.
1: Κατάλαβες, ειρωνικά το λέω.
2: Θέλω να σου πω κάτι, Φωτεινή, και το πιστεύω αυτό. Όλα αυτά τα πράγματα έρχονται λίγο πριν τις εκλογές. Εγώ θεωρώ ότι όλα αυτά έρχονται λίγο πριν τις εκλογές, γιατί θέλει η κυβέρνηση να έχει να πει εκλογικά ότι εγώ έφερα σχεδιασμό στο χώρο. Όμως από το 2019 που είναι η κυβέρνηση η παρούσα, η Ελλάδα έχει γνωρίσει ένα κύμα δόμησης που δεν έχει προηγούμενο. Δηλαδή έχουν χτιστεί τα πάντα. Το να ερχόμαστε πριν τις εκλογές και να λέμε ότι βάλαμε τάξη. Εντάξει.
1: Θα τα ξαναπούμε, Γιώργο Λιάλιο μου.
2: Λίγο επιφυλακτικά.
1: Θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς έχουμε σχεδόν τις ίδιες απόψεις επί των θεμάτων περιβάλλοντος. Λοιπόν, τώρα Βίκτορ Σαμουήλ. Και αμέσως μετά η συνέχεια.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Σε τουλάχιστον 16 συλλήψεις προχώρησε η Ελλάς στην Κρήτη, όπου συνεχίζεται η επιχείρηση για την εξάρθρωση σπήρας διακίνησης ναρκωτικών και κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΠΚΕΠΕ. Στην Ολομέλεια η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για την συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπηλιό Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα ακούσετε πολλές υποσχέσεις και σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Το ακούσαμε πριν χρόνια και είδατε που καταλήξαμε. Ένα πράγμα που δεν θα θέσω σε κίνδυνο, τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Σπάρτη. Παράλληλα, ανακοίνωσε την ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας και υψηλότερο πληθωρισμό προβλέπει για την Ελλάδα φέτος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λόγω της ενεργειακής κρίσης και του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν εξετάζει την Αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου που υπευλήθη μέσω Πακιστάν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί πως η κατάσταση βρίσκεται στο όριο της σύναψης συμφωνίας ή της επανέναρξης της ένοπλης σύραξης. Ο καιρός στην Αττική αύριο Παρασκευή αρχικά έθριος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα. Μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 5.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Εγώ το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα που είχα φιλοξενήσει καθηγητή κοινωνιολογίας από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, ότι δεν γίνεται κάτι ειδικό τους ταΐζουνε στην Κρήτη σε ορισμένες κατηγορίες, όχι στο σύνολο του πληθυσμού, και ξεφυτρώνουν αυτές οι εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες δεν είναι, ρε παιδί μου, και στηριζόμενες έτσι σε μια μικρή οικογένεια, να είναι ας πούμε ο μπαμπάς οπωσδήποτε η μαμά συνεργός, η μαμά κριτικός, άντε να είναι και δύο γη. Ακούσαμε μόλις για τις καινούργιες συλλήψεις από την ελληνική αστυνομία σε Ηράκλειο, Ζωνιανά, Ρέθυμνο και Άγιο Νικόλαο. Έχουν ήδη συλληφθεί 17 άτομα, έχουν γίνει προς το παρόν βέβαια πάνω από 20 έφοδοι σε σπίτια, όπου είναι τρεις οικογένειες. Το μαγαζί ήταν ιδιοκτησίας τριών οικογενειών και συνολικά έως τώρα οι κατηγορούμενοι είναι 76. Κατηγορούμενοι φυσικά για αγοραπολισίες ναρκωτικών, παράνομη κατοχή όπλων, αλλά και αρχαίων, έτσι, και το κυριότερο, εκτός από μεγάλες ποσότητες κυρίως κοκαίνης και κάναβης, που τα καβάτζωναν σε διάφορα σημεία, τα βρήκε η αστυνομία, αυτοί καλέ κλέβανε και τον ΠΚΕΠΕ, γιατί σου λέει, αφού όλοι οι άλλοι που κάποιοι είναι και στη φυλακή τώρα κλέβουν, εμείς γιατί να παίρνουμε λεφτά μόνο από τον ναρκωτικά και να μην μπούμε στο πάρτι του ΟΠΕΚΕΠΕ? Και προσέξτε, στο πλαίσιο των ερευνών από την ελληνική αστυνομία, βάλε και λίγο έτσι αυτή την ωραία τη λιράρισα, την κριτική που φιλοξενήσαμε για να έχω ωραίο ήχο για να συνεχίζω την καταγραφή του ρεπορτάζ.

0: Βρέθηκαν λοιπόν τσουβάλια με χιλιάδες ενότια. Σκουλαρίκια που λέμε είναι αυτά που βάζουν οι ειδικές σημάνσεις που βάζουν στα αυτιά των ζώων, σε βοηδοί, χείρους, εγωπρόβατα, για να μπορούν να τα καταγράφουν δήθεν τα μέλη της οργάνωσης. Οπότε κάθε φορά τα ίδια ζώα να τους αλλάζουν τα σκουλαρίκια για να μπορούν να περνάνε από τη, εννοείται από τον έλεγχο, γιατί έχετε αντιληφθεί τι αυστηροί έλεγχοι έγιναν ιδίως στην Κρήτη, το έχετε εμπεδώσει. Και έτσι λοιπόν μετά παίρναν και επιδότηση, δηλαδή αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, φαταούλες. Πουλάς ναρκωτικά, πουλάς κάναβη, πουλάς κοκαίνη, πουλάς αρχαία, πουλάς όπλα, έχεις όπλα. Πρέπει να οικονομήσεις και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν αρκούν όλοι οι άλλοι. Και προσέξτε, ένα νησί που αμαυρώνεται η φήμη του από τις οργανωμένες εκεί ομάδες, και ένα νησί που ιστορικά έχει γραφεί σαν το Λεβεντονήσι, σαν, τι να σας πω, δηλαδή η ιστορία της Κρήτης από την αρχαιότητα έως και προσφάτως, προσφάτως εννοούμε και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι συγκλονιστική. Και λες, μα τι ταΐζουν ορισμένες οικογένειες, αλλά θα σας πω εγώ που έχουμε καταλήξει όσοι ερευνούμε αυτά τα θέματα. Όλα ξεκινούν από τη δημόσια διοίκηση της κάθε περιοχής. Η Κρήτη έχει περιφέρεια ισχυρή και πετυχημένη, λένε, γι' αυτό εκλέγεται πάντα ο κύριος Αρναουτάκης. Άρα έχει πόπο πλήθος ειδικών υπαλλήλων. Έχει πάρα πολλά αστυνομικά τμήματα. Τώρα βέβαια, αν οι υπηρετούντες αστυνομικοί είναι γηγενείς, ηθαγενείς, για να καταλάβετε, δηλαδή είναι κριτική, εντάξει, τώρα το καταλαβαίνετε ότι έχουν και κάποιες γνωριμίες. Υπάρχουν τμήματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, υπάρχουν τμήματα, ξέρω εγώ, της ΑΔΕ. Τι συνευχή έγινε? Όλοι αυτοί δεν παίρνανε χαμπάρι γενικώς? Διότι το τραγικό είναι ότι η αστυνομία είχε από θύματα αυτής της τελευταίας εγκληματικής οργάνωσης καταγγελίες, αλλά ήταν αυτό που λέμε στο μιλητό. Και επειδή έπρεπε να γίνει επίσημη καταγγελία και οι χριστιανοί αυτοί εδώ που τα λέμε, που τρώγανε το ξύλο, που τους σχέγαν τα αυτοκίνητα, που τους απειλούσαν να τους σκοτώσουν, πού να τολμήσουν να πάνε να κάνουν έγγραφη υπόνημη καταγγελία? Καλά, ήταν ανάγκη, δεν μπορούσαν οι τοπικές αρχές αστυνομίας, αφού είχαν αυτές τις ενημερώσεις, τις προφορικές, να απευθυνθούν στην κεντρική αστυνομία και να γίνει πολύ πιο, καταλαβαίνετε τι εννοώ, πολύ πιο άμεσα η σύλληψη, και να μην πέφτουμε για μία ακόμα φορά τώρα από τα σύννεφα για το τι συμβαίνει στην Κρήτη. Ας επιστρέψουμε όμως στην ουσία και την καταγραφή της Κρήτης στην ιστορία. Είναι γνωστό ότι αύριο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, θα υποδεχθεί σίγουρα με κόκκινα χαλιά την πριγκίπισσα Άννα της Μεγάλης Βρετανίας, η οποία έρχεται εδώ, κυρίες και κύριοι, εκπροσωπώντας το βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας για έναν εξαιρετικά σημαντικό ιστορικό σταθμό, γιατί συμπληρώνονται το Σαββατοκυριακό 85 χρόνια από την περίφημη μάχη της Κρήτης. Παρακάλεσα τον κύριο Κωνσταντίνο Μαμαλάκη, ιστορικό ερευνητή από την Κρήτη, να μας μιλήσει για αυτή την αξιοσημείωτη ιστορική στιγμή του αγώνα των Κρητών. Καλησπέρα, κύριε Μαμαλάκη.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Εσείς θα μας εξιστορίσετε, εγώ τι να πω, δεν είμαι και κριτικά.
1: Λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Εκείνη την εποχή η Κρήτη είχε άλλα πρότυπα. Είχε πρότυπα τη συμμετοχή όπου χρειαζόταν στο αίμα, στο μακεδονικό αγώνα και στους απελευθερωτικούς αγώνες. Και με αυτή τη φόρα που είχαν εκείνης της εποχής οι άνθρωποι μας, σήκωσαν τα μανίκια τους και πλάι στον ελληνικό στρατό και στα συμμαχικά στρατεύματα, στα Χανιά, στο Ρέθινο και στο Ηράκλειο, ανώνυμοι πολίτες πήραν τα όπλα ή ό,τι έβρισκαν και μας κάναν περήφανους σήμερα για αυτό που τότε συνέβη και ήταν και πρωτοφανές. Δηλαδή ένα νησί αντιστάθηκε, παρότι έλειπε ο στρατός μας, ήταν μπλοκαρισμένος στη Βόρεια Ελλάδα λόγω Ελληνοϊταλικού πολέμου. Ένα νησί λοιπόν με ανθρώπους γονείς στρατιωτών και παππούδες στρατιωτών πολέμησε δίπλα στους Αυστραλούς, στους Νεοζηλανδούς, στους Βρετανούς, στους Ουαλούς, στους Μαωρί, στη χωροφυλακή μας και καθυστέρησε περίπου μέχρι και την τελευταία μέρα του Μαΐου, που είναι η 10η προς 11η μέρα, αυτό που λέγεται ολοκληρωτική κατάκτηση της Ελλάδας, με εκατόμβες νεκρών και με εκδικητικό μένος μετά των Γερμανών, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να τακτοποιήσουν στο μυαλό τους το γεγονός ότι ένας πολίτης, όταν απειλείται η γη του, σηκώνει τα μανίτια του και παίρνει μέρος στη μάχη χωρίς να έχει φορέσει στολή. Δεν υπήρχαν στολές στρατιωτικές, ούτε περιβραχιόνια διακριτικά να μοιραστούν. Λειτουργήσαμε με τις μνήμες από το παρελθόν. Και αυτό έγινε στη μάχη της Κρήτης. Χάσαμε δυστυχώς αυτό το πόλεμο. Δεν είναι δηλαδή γιορτές και γλέντια αυτές οι μέρες, όπως ανιστόρητα αντιμετωπίζονται από τις αρχές μας εδώ και 50 χρόνια. Είναι μέρες που πρέπει να συλλογούμαστε τους νεκρούς. Οι μεγάλες δυνάμεις της εποχής έφτιαξαν νεκροταφεία, όπως και στην Αθήνα. Το συμμαχικό νεκροταφείο υπάρχει στη Σούδα, Χανίων Κρήτης, και το γερμανικό στο Μάλεμε. Εμείς θάψαμε τους νεκρούς μας. Πού είναι τα στρατιωτικά μας νεκροταφεία? Δηλαδή σε δύο μέρες, εδώ, όπως εδώ και χρόνια που πηγαίνω στο συμμαχικό νεκροταφείο και ζω αυτή τη θλίψη την απέραντη, αναλογίζομαι πού είναι οι δικοί μας νεκροί. Και με τι δικαιολογία δεν έχουμε ένα στρατιωτικό νεκροταφείο? Δεν υπάρχει απάντηση. Το διαβεβαιώ, γιατί την ψάχνω εδώ και χρόνια.
0: Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό που μας λέτε, κύριε Μαμαλάκη, δεν το γνωρίζαμε, ότι δεν έχει τιμηθεί έστω ως κενοτάφιο. Γιατί υποψιάζομαι ότι στις συνθήκες που σκοτώθηκαν όλοι αυτοί οι λεβέντες της Κρήτης, ή θα ενταφιάστηκαν ή θα παραπετάχθηκαν, γιατί ήταν οι συνθήκες τέτοιες, αλλά τουλάχιστον ένα μεγάλο τεμπελώριο μνημείο, κενοτάφιο. Και

0: δεν μεριμνήσαμε ένα στρατιωτικό νεκροταφείο.
1: Μου κάνει εντύπωση γιατί οι Κρήτες είστε πολύ διεκδικητικοί για πάρα πολλά άλλα πράγματα και σε ένα βαθμό αποτελεσματικοί που οι παλαιότεροι Κρήτες δεν το είχαν διεκδικήσει, κυρία Μαμαλάκη. Θα μου επιτρέψετε να κάνω εγώ το διαφημιστικό διάλειμμα γιατί έχω μια σειρά ερωτήσεων συνέχεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτό σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
7: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
8: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
7: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
8: Ωραία, ωραία. Κάτσε να αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
9: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: 85 χρόνια λοιπόν από την ιστορική μάχη της Κρήτης και συνομιλούμε επ' αυτού του γεγονότος με τον κύριο Κωνσταντίνο Μαμαλάκη, ιστορικό ερευνητή. Πείτε μου κάτι, από στόμα σε στόμα γιγαντώθηκαν οι μάχες? Τι εννοώ, από τη στιγμή που δεν υπήρχε συντεταγμένος στρατός, πώς ξεκίνησε αυτή η δυναμική? Από κάποιους έτσι μεγαλύτερους κριτικούς σε συνεργασία με Βρετανούς? Τι ακριβώς έγινε, κυρία Μαμαλάκη?
0: Έχουμε λοιπόν το εξής. Καταρχήν, ναι, μυριζόμασταν τα

0: Την έφα του πολέμου ήδη από το 40. Έφυγε η κριτική ημεραρχία, ήμασταν όλοι stand-by. Το δεύτερο περιστατικό είναι ότι παρακολουθούσαμε την κάθοδο αυτών των Ούνων μέχρι και την Πελοπόννησο. Ξέραμε λοιπόν ότι ερχόταν η σειρά της Κρήτης. Οι Γερμανοί ξεκίνησαν να βομβαρδίζουν το νησί από τις 14 του Μάη, οπότε ο ουρανός μας γέμισε αεροπλάνα βομβαρδιστικά προκειμένου να σπείρουν το φόβο. Δηλαδή φτιάχτηκε ένα κλίμα, ας το πούμε έτσι. Υπάρχει λοιπόν αυτό το αντανακλαστικό των Κρητών που λειτουργούσαν ως φύλακες συνόρων, Βυζαντινοί. Αυτό είναι μέσα στην παράδοσή μας, ας το πούμε. Οπότε δεν υπήρχε ερώτημα για το τι θα έπρεπε να κάνουμε. Συνέβαλε σε αυτό η προπολεμική παρουσία Βρετανών κατασκόπων στην Κρήτη. Αρχαιολογικές υπηρεσίες βρετανικές υπήρξαν οι φωλιές της κατασκοπίας κατά το πρότυπο του Λόρενς της Αραβίας. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, βέβαια έχουμε ένα Βρετανό αρχαιολόγο, τον ωραίότερο αρχαιολόγο που πέρασε από το νησί, τον Τζον Πέντλμπουρι, ανασκαφέα της Κνωσού και γνώσης όλων των βουνών της Κρήτης, ο οποίος σκοτώθηκε μαχόμενος στη μάχη της Κρήτης, στο Ηράκλειο. Ο Τζον Πέντλμπουρι λοιπόν, ο Λόρενς της Κρήτης, πριν τον πόλεμο, είχε επισημάνει αρχηγούς οικογενειών, δημιούργησε γιάφκες με πυρομαχικά και εκρηκτικά.
1: Ο αρχαιολόγος κατά τα άλλα.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Και προετοίμασε το νησί
1: της
0: πλευράς. Βέβαια, βέβαια. Τους ανθρώπους τους οποίους είχε καταφέρει με αυτό το έμπειρο μάτι του αρχαιολόγου Παύλα, εθνολόγου Παύλα κατασκόπου, τους βλέπουμε αργότερα σε όλα τα χρόνια τα υπόλοιπα της κατοχής να είναι αρχηγοί ανταρτικών ομάδων και να ηγούνται αντιστασιακών κινημάτων, διότι το πράγμα φαινόταν ως θα γινόταν.
1: Έτσι, λοιπόν, ένα βιβλίο δεν έχει γραφτεί για αυτόν τον εξαίρετο αρχαιολόγιο Παύλα. Α, ναι.
0: Ακριβώς, βέβαια, βέβαια.
1: Σημαντικό.
0: Λοιπόν, αυτό το νησί στα στόματα των Βρετανών κατασκόπων που εγώ μετά τον πόλεμο γνώρισα, όπως ήταν ο Πάτρικ Φέρμορ και άλλοι, το σχολίαζαν με τον εξής τρόπο. Εάν τα στελέχη μας ήταν τα ψάρια, η Κρήτη ήταν το νερό για μας. Ας προσθέσουμε και την ύπαρξη του Ελευθερίου Βενιζέλου, ο οποίος ήδη από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο είχε ταχθεί με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Δεν πήγαμε ποτέ με τον Κάιζερ, έτσι. Και οι Κρήτες στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ακολούθησαν του πατριώτη τους την επιταγή, ας το πούμε. Ότι εμείς θα σταθούμε εκεί που είναι το φιλότιμο της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Δεν είχαμε για κανένα δευτερόλεπτο ερώτημα για το αν θα έπρεπε κάποιος να πάει με την πλευρά των Κάιζερ. Φυσικά και όχι.
1: Ναι,
0: το κλίμα
1: άρα,
0: λοιπόν, ήταν έτοιμο.
1: Άρα, μπράβο. Έτσι είχε οργανωθεί και υπήρχε μετά και το αυθόρμητο λόγο και ιστορικότητα των συνθειών των Κρητών, απομονωμένη και από την Ελλάδα και πολύ φιλελεύθεροι, καταλαβαίνετε τι εννοώ, δεν είχαν τις δεσμεύσεις ενός κεντρικού κράτους και έτσι, ναι, και έτσι τα κατάφεραν και συστρατεύτηκαν άνθρωποι που δεν ήταν στρατιωτικοί, αυτό είναι το συγκλονιστικό.
0: Το πεδίο της μάχης βρίσκουμε 80 και 85 ετών νεκρούς σκοτωμένους μαχητές. Οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές, των οποίων τα ημερολόγια σιγά σιγά φτάνουν στα χέρια μας, περιγράφουν. Βλέπαμε 5 πολίτες άοπλους. Ο ένας μπροστά είχε ένα κυνηγετικό όπλο. Σκότωναν έναν δικό μας. Του έπαιρναν το όπλο. Έμεναν 4 άοπλοι και ένας οπλισμένος. Μετά από λίγο 3. Μετά από λίγο 2 και μέσα σε ένα διήμερο της μάχης, η μάχη κράτησε μια εβδομάδα, αυτή η ομάδα ήταν με γερμανικά όπλα στα χέρια τους. Έτσι πήγε το πράγμα εδώ. Γι' αυτό είπα αρχικά στη λέξη με το φιλότιμο, σήκωσαν, ανασκούμπωσαν τα μανίκια τους και κατέβηκαν στα πεδία των μαχών δίπλα στο στρατό.
1: Τι ωραία ιστορία. Πείτε μου κάτι άλλο. Πόσοι νεκροί μετρήθηκαν επίσημα?
0: Έχει προβεί η χώρα μας σε καταμέτρηση.
1: Ούτε αυτό δεν έχει συμβεί.
0: Ακολούθησε αμέσως μετά η εκδικητική λέλαπα των Γερμανών. Δεν είναι δικαιολογία, αιτιολογώ. Ακολούθησε αυτή η λέλαπα όπου οι Γερμανοί κατέκαψαν και εκτέλεσαν πολίτες σε χωριά κοντά στα πεδία των μαχών, με εκδικητικό μένος, γιατί δεν το χώνεψαν αυτό το πράγμα. Ναι. Πώς βρίσκεται Γερμανός σκοτωμένος με σκάλια κυνηγετικού όπλου? Δεν το... Οι ιατρικές τους εκθέσεις έδιναν τέτοια μηνύματα στη διοίκηση. Η διοίκηση ήταν στο Μεγάλη Βρετανία, στην Αθήνα. Εκεί ήταν η διοίκηση της μάχης της Κρήτης. Και το μένος τους εκφράστηκε με αυτόν τον τρόπο και τα 4 χρόνια της κατοχής, στις ανακρίσεις τους, ρωτώντας μικρά παιδιά, οι ερωτήσεις ήταν: μήπως έφερε ο μπαμπάς κάποιο ωραίο ύφασμα στο σπίτι με κορδόνια?
1: Ψάχνανε αυτούς. Τα λεξίπτωτα.
0: Βεβαιότατα. Εντόπισαν ένα αρχιμανδρίτη στο Ηράκλειο, που σύμφωνα με μαρτυρίες Γερμανών, που ήταν εχμαλωτισμένοι από αυτόν. Και μετά την κατάληψη του νησιού το κατέθεσαν. Τον εντόπισαν τον αρχιμανδρίτη, τον έβγαλαν από την εκκλησία, τον Φώτιο, Φώτιος λεγότανε, τον σκότωσαν στο νεκροταφείο του χωριού. Τον εκτέλεσαν. Διότι είχαν τη μαρτυρία ότι αυτός ήταν με όπλο και πολεμούσε στο Ηράκλειο, ας το πούμε. Ναι.
1: Οπότε και αυτή η ιστορία με τα μεταξωτά των αλεξιπτώτων, τα έχουμε διαβάσει σε μυθιστορήματα αλλά και ιστορικά βιβλία. Πώς χρησιμοποιούσαν μετά οι νοικοκυρές αυτό το υπέροχο ύφασμα, για που το
0: κόβονται. Για ανάγκη.
1: Ναι. Και έτσι οι Γερμανοί ρωτάγανε τα μικρά παιδιά αν ο μπαμπάς σου είχε φέρει
0: αυτό το όμορφο πανί.
1: Πού,
0: παιδιά,
1: πού.
0: 7χρονα και 8χρονα, στο πούμε, και με μια σοκολάτα στο χέρι ο Γερμανός. Έτσι. Δηλαδή είχαν μένος μέχρι και την αποχώρησή τους να εντοπίσουν αυτούς που τους χτύπησαν το Μάιο του 1941. Γιατί είχαν ανυπολόγιστες καταστροφές πάθει. Δεν υπολόγισαν σωστά το τι συνέβαινε στο νησί από την πλευρά αμυνωμένων.
1: Να επαναλάβουμε και για τους ακροατές που μόλις μπήκαν στη συχνότητα του Α, ναι, ότι που δεν το συνειδητοποιούμε οι σύγχρονοι Έλληνες, ότι στην Κρήτη συναγωνίστηκαν εναντίον του ναζισμού, πείτε τις εθνικότητες που συμπολέμησαν και σκοτώθηκαν, βέβαια εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες από δάφτους, δεν ξέρω αριθμητικά τι. Ήταν λοιπόν από τη Μεγάλη Βρετανία, εξού και έρχεται αύριο η πριγκίπισσα Άννα για να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις. Αυστραλοί,
0: Νέο Ζηλανδί.
1: Από του διαόλου τη μάνα δηλαδή τώρα, Νέα Ζηλανδία, έτσι, για να φανταστούμε
0: Μαωρί.
1: Από πού ήρθε. Μαωρί που ήταν.
0: Μαωρί.
1: Ο ηθαγενής αυθεντικοί.
0: Ο φόβος και ο τρόμος των Γερμανών, γιατί ήταν και σφάχτες αυτοί, έτσι.
1: Καλά, ναι, γιατί ως ηθαγενής τι θα είχε, δηλαδή ντρόουν, καταλαβαίνουμε.
0: Μάζευαν και σουβενίρ.
1: Ναι, κατάλαβα. Μαωρί, ναι. Έχουμε δει ταινίες πολλές και έχουμε διαβάσει για τους Μαωρί. Άλλοι λαοί από Νότια Ασία.
0: Σκοτσέζοι, Ουαλί, λίγοι Ινδοί. Και βεβαίως Κύπροι στον Βρετανικό στρατό. Αυτή ήταν η δύναμη συμμαχική. Πολέμησε στη μάχη της Κρήτης δίπλα σε κάποια έμπαδα του ελληνικού στρατού. Αγύμναστους στρατιώτες, όπως σας είπα, από τον Εύρο κατέβηκαν 300 παιδιά. Έτσι. Και τις χωλές χωροφυλακής και χωροφύλακες που κάποιοι με το φιλότιμό τους έτρεξαν στο πεδίο της μάχης και διέπρεψαν κιόλας.
1: Άρα όλοι αυτοί θα στείλουν, όλες αυτές οι χώρες, είμαι σίγουρη ότι θα στείλουν με την συμπλήρωση 85 ετών χρόνων από τη μάχη της Κρήτης, θα στείλουν αντιπροσωπείες. Δηλαδή μπορεί να δούμε και εκπρόσωπο των Μαωρί,
0: Βεβαιότατα. Αλλά έρχονται και μεμονωμένα και τους συνοδεύω πολλές φορές στο νεκροταφείο, όπου συνομιλούν με τους νεκρούς. Χαϊδεύουν τους τάφους έναν προς έναν και συνομιλούν με τους νεκρούς τους. Είναι απίστευτος ο σεβασμός που δείχνουν. Θα ήθελα να σας πω ότι η γερμανική πλευρά, η γερμανική κατασκοπία που και αυτή προϋπήρχε στο νησί, έστελνε λάθος μηνύματα στο Βερολίνο. Είχαν άστοχους ανθρώπους, άνθρωποι οι οποίοι είχαν επαφή μόνο με το κλινόν άστι, και λόγω των καλών σχέσεων Κρήτης-Γερμανίας, εξαγωγές ταφίδας κλπ, περνούσαν το μήνυμα ότι οι Κρήτες θα τους υποδεχόταν ως το ξανθό γένος. Είχε λοιπόν λάθος πληροφόρηση η γερμανική πλευρά από τους ανθρώπους της, τους προπολεμικούς κατασκόπους στην Κρήτη. Λάθος πληροφόρηση.
1: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μαμαλάκη και πάμε τώρα κυρίες και κύριοι για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άλφα με την Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα. Στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Ψυχικό τμήματικά, στους βασικούς οδικούς άξονες, στο κέντρο της Αθήνας, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλεμο, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από Γλυφάδα προς Ελληνικό, στην Αθηνών Κορίνθου προς Καραμαγκά στο ύψος του Ασπροπύργου και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο για Πειραιά. Σε τουλάχιστον 16 συλλήψεις προχώρησε η Ελλάς στην Κρήτη, όπου συνεχίζεται η επιχείρηση για την εξάρθρωση σπήρας διακίνησης ναρκωτικών και κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, μέλη τριών οικογενειών οι εμπλεκόμενοι, σύμφωνα με πηγές της Ελλάς. Σε εξέλιξη στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, προκειμένου να διερευνηθούν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Πιλιού Λιβανού, και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή, με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να αποσύρουν τις προτάσεις τους για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, εις βάρος του κάλεσε ο Σπύλιος Λιβανός τα κόμματα της αντιπολίτευσης από το βήμα της Βουλής. Τους καλώ έστω και αυτή την τελευταία στιγμή να αναγνωρίσουν ότι η θητεία μου ήταν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για ανυπόστατες κατηγορίες που αδυνατούν να αντέξουν στοιχειώδη νομικό και ουσιαστικό έλεγχο. Θα ακούσετε πολλές υποσχέσεις και σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Τα ακούσαμε πριν χρόνια και είδαμε που καταλήξαμε. Ένα πράγμα δεν θα θέσω σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Σπάρτη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι έχει κάνει συνειδητή επιλογή να μην συντάσσεται στους διαδρόμους της τοξικότητας της αντιπολίτευσης, αλλά να προσπαθεί κάθε μέρα να κάνει τις ζωές των πολιτών λίγο καλύτερες. Οι πολίτες θα ψηφίσουν για αυτά τα οποία θα κάνουμε, αλλά θα έχουμε άλλη αξιοπιστία αν έχουμε κάνει αυτά που υποσχεθήκαμε, επισήμανε. Παράλληλα, ανακοίνωσε την ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε και το εργοτάξιο που κατασκευάζεται το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης. Έκανε λόγο για ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα, ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο, το οποίο θα αποτελέσει σημείο αναφοράς όχι μόνο για τη Σπάρτη και τη Λακωνία, αλλά για ολόκληρη την Πελοπόννησο. Συνεχίζεται η κόντρα κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά τη διαρροή διαλόγων του διοικητή της ΕΕΠ και του Νίκου Ανδρουλάκη από την απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για τις Υποκλοπές. Είναι απειλή για την εθνική ασφάλεια η αλήθεια από τα χείλη του διοικητή της ΕΕΠ, αλλά δεν είναι απειλή υποκλοπή υλικού των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων, διαρωτήθηκε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Νωρίτερα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι η συνεδρίαση της Επιτροπής διέπεται από καθεστώς μυστικότητας και κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι μετέτρεψε μια απόρριτη διαδικασία σε σουρωτήρι. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι κάτι τέτοιο δεν θυμάται να το έχει κάνει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε ως αντιπολίτευση. Στην Κέρκυρα, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, πραγματοποιούνται σήμερα οι επαιτειακές εκδηλώσεις για την Ένωση του Ιωνίου Κράτους με την Ελλάδα στις 21 Μαΐου του 1864. Η Ένωση της Επτανήσου ενισχύει το γεωπολιτικό βάθρο του ελληνικού κράτους και επαναφέρει στη μνήμη όλων μας το χρέος μας σήμερα να δώσουμε ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια για την προκοπή των Επτανήσων, αλλά και την ευημερία και την ασφάλεια της Ελλάδος από κάθε απειλή, τόνισε ο κ. Τασούλας. Αυτό που μας διδάσκει πάντα η μνήμη είναι τι οφείλουμε εμείς οι σημερινοί Έλληνες. Την προσπάθεια δηλαδή να διατηρήσουμε την πατρίδα αλόβητη και την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα όπως το Σύνταγμά μας ορίζει, ανεξάρτητα από τις οποιασδήποτε επιβολές, υποστήριξε από την πλευρά του ο κύριος Δένδιας. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι ζήτησαν από το Πακιστάν περισσότερο χρόνο προκειμένου να εξεταστεί η νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, ανέφερε το Αλ Τζαζίρα, επικαλούμενο πακιστανική πηγή. Όλοι οι ξένοι ακτιβιστές από τον Στολίσκο για τη Γάζα απελάθηκαν, ανακοίνωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών τρεις μέρες μετά τη σύλληψή τους. Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβληθεί στη Γάζα, δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Φωτεινή Πιπηλή.
2: Για αύριο Παρασκευή στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και στο νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 25 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 15 έως 20 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 24 βαθμούς, ενώ έως 22 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και τη Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 24 βαθμούς Κελσίου. στην υπόλοιπη χώρα. Η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά στα επιδοτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα θα δώσουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιο ισχυρές στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά και τους 23 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Έχω δύο μηνύματα αναφορικά με την πολύ ενδιαφέρουσα αφήγηση από τον ιστορικό ερευνητή για τα θέματα της Κρήτης, τον κύριο Κωνσταντίνο Μαμαλάκη, με αφορμή την επέτειο από τα 85 χρόνια της μάχης της Κρήτης. Η ακροάτρια Ουρανία, είμαι σίγουρη θα είναι και συγκινημένη, έστειλε το εξής μήνυμα: και της μαμάς μου τον ηφικό το 1943 ήταν από Αλεξίπτωτο. Έχετε απόλυτο δίκιο, έχουμε διαβάσει τόσα πολλά. Ακριβώς ότι η συχνότερη χρήση των αλεξιπτώτων των Βρετανικών και συμμαχικών δυνάμεων ήταν νηφικά. Ενώ ο ακροατής Μιχάλης Ανδρουλάκης έστειλε το εξής μήνυμα: είναι ανακριβές ότι δεν πήγε ελληνικός στρατός, πήγε μεταξύ αυτών και ο πατέρας μου που τραυματίστηκε κιόλας. Αν θυμάμαι καλά, στην αρχή το κύριος Μαμαλάκης ανέφερε ότι υπήρχε μεταξύ των ντόπιων, των Βρετανών, των Νεοζηλανδών, των Μαουρί, των χωροφυλάκων και λοιπόν και στρατός ελληνικός, το είπε στην αρχή. Ίσως επειδή φαίνεται αριθμητικά δεν ήταν πολύ, δεν είμαι σε θέση εγώ τώρα να ξέρω τι ακριβώς συνέβη. Ευχαριστώ και τους δύο για τα μηνύματα. Κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε στη θεματολογία της εκπομπής.
1: Αλφα Radio 989.

0: Παρακάλεσα το Θάνο που είπα να βάλει αυτό το τραγούδι, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ και γιατί φαντάστηκα ότι είστε κάπου μπλοκαρισμένοι και λέω ας κάνουμε ένα πολύ ενδιαφέρον μουσικό διάλειμμα. Και απαντάει η ακροάτρια πρώτη και καλύτερη Βίβια και λέει στο χάος της κίνησης και της πόλης ο Ασί. Έχω αρκετά μηνύματα. Επειδή στην έναρξη της εκπομπής, και μου το θυμίζει τώρα η αγαπητή κυρία Λαζαρίδη, η ακροάτρια, προανάγγειλα ότι να απομακρυνθούν από την εκπομπή, ας το κλείσουν το ρημάδι το κουμπί του ραδιοφώνου του Alpha Radio 989 στις 5:35 όσοι φοβάστε τις κατσαρίδες, γιατί έχω ένα ειδικό αφιέρωμα με επιστήμονα με αφορμή τις επιστημονικές έτσι ανακοινώσεις ότι λόγω των πολλών βροχών θα έχουμε και πολλές κατσαρίδες, γιατί αυτές όπως ξέρετε τρέφονται και πολύ από την υγρασία. Άρα λοιπόν όσοι τις φοβάστε, εγώ και ο ηχολήπτης μας ο Θάνος Μπούμπας ανήκουμε στην άλλη κατηγορία που αδιαφορούμε παντελώς στη θέαση μιας κατσαρίδας, ενίοτε αν μας παραζαλήσει έχουμε και κάτι μπαντόβλες σχετικές και τις κυνηγάμε σε διάφορες γωνίες, εκεί είναι Θάνο το μεγάλο πρόβλημα. Πώς θα σκοτώσει την κατσαρίδα όταν έχει πάει στη γωνία, στον τοίχο, εκεί δίνεται πραγματικά μία μάχη. Ναι, λοιπόν, η κυρία Λαζαρίδη λέει: καλησπέρα αγαπημένοι, αν σας είμαι χρήσιμη ή στο κοινό σας, όχι απλά δεν τις φοβάμαι τις κατσαρίδες καθόλου, τις πιάνω και με τα χεράκια μου, όπου χρειαστείτε είμαι εδώ. Να μας δώσετε το τηλέφωνο σας αν έχουμε τίποτα επιθέσεις κατσαρίδων σε ακροατές που λιποθυμούν και μόνο στη θέα της, να σας παίρνουμε τηλέφωνο, σας δίνουμε ένα ειδικό επίδομα να πηγαίνετε να καθαρίζετε. Η Ειρήνη: καλησπέρα σας κυρία Πιπηλή, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Θα ήθελα τη σύνδρομή σας, ακούστε Βίκτορ Σαμουήλ και Μαρία Καραουλάνη, για ένα θέμα στην Κυψέλη. Καλά, η Κυψέλη δεν έχει μόνο ένα θέμα, εν πάση περιπτώσει. Δεν έχουν κλαδέψει στην Άλκης και Λύκονος παρά τις ενοχλήσεις μας, ο Δήμος Αθηναίων δηλαδή. Τα κλαδιά τόσο πυκνά που δεν βλέπουμε. Έχει σκαλιά ο δρόμος, έχουμε μικρά παιδιά. Σας ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων. Η κυρία Ράμου λοιπόν μας λέει εδώ τα σχετικά. Θα πάρω το κονέ μου, υπόσχομαι ότι θα πάρω, να το θυμίσουν τα παιδιά, θα πάρω το κονέ μου να πω την έκκλησή σας, γιατί σας κατανοώ απολύτως. Η ακροάτρια Ελπής, κυρία Πιπηλή, τι ωραία εκπομπή, χαιρόμαστε που είμαστε στην κίνηση και σας ακούμε. Συνεχίστε λοιπόν, ξαναδίνω και τα τηλέφωνα της εκπομπής, 212-212-4800, 6947-989-989 το Viber και ο Ner, παπάκι, alfaradio 989 το email του σταθμού. Αλλά προσέξτε, έχουμε και μία ευχάριστη είδηση από τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Πραγματικά είναι ευχάριστα αυτά που αποδεικνύουν από τι μιζέρια περάσαμε 10 χρόνια με τη φρικτή κρίση που μας χτύπησε. Το γεγονός ότι σιγά σιγά με την οικονομία να μπορεί να αντεπεξέλθει, αποκτούμε το απαιτούμενο από όλους μας καινούργια λεωφορεία. Και ανακοίνωσε λοιπόν ο κύριος Κυρανάκης ότι εντάσσονται ακόμα 205 λεωφορεία, άρα ο αριθμός των καινούριων οχημάτων που κυκλοφορούν ή μπαίνουν άμεσα στο δρόμο φτάνει πλέον τα 1076, ενώ η ανανέωση του στόλου αγγίζει το 80%. Πρόκειται για 125 ηλεκτρικά λεωφορεία, 13 λεωφορεία φυσικού αερίου Iveco και 67 νέα CNG με ναρίνι που προστίθενται ήδη στα 871 νέα οχήματα τα οποία εξυπηρετούν καθορικά το επιβατικό κοινό. Και εδώ έχει ένα ενδιαφέρον για να συνειδητοποιήσετε ας πούμε τα επέκεινα της φοβερής οικονομικής κρίσης για 10 ολόκληρα χρόνια, ότι όπως είπε ο κύριος Κυρανάκης, το 2019 το νεότερο λεωφορείο στο στόλο είχε ηλικία περίπου 10 ετών, ενώ η πλειοψηφία των οχημάτων ήταν κατασκευή του 1999. Και βέβαια να προσθέσουμε ότι δεν ήταν ανάγκη να το πει ο κύριος Κυρανάκης αυτό, το επιβατικό κοινό το διαπίστωνε καθημερινά. Βέβαια, μία μικρή επισήμανση, εγώ επειδή έχω μία σχετική εμπειρία, πόσο μάλλον επειδή συχνά φιλοξενούμε και συγκοινωνιολόγους, ότι θα επιτευχθεί βελτίωση πολύ δυνατή αν ταυτοχρόνως υπάρξουν καθαροί λεωφοριόδρομοι ή επεκταθούν οι λεωφοριόδρομοι, γιατί αν είναι και τα καινούρια, τα ηλεκτρικά, τα αθόρυβα που κινούνται π.χ. με φυσικό αέριο, καταλαβαίνετε, αν δεν έχουν λεωφοριόδρομο άδειο, πάλι θα στριμώχνονται, απλώς θα είναι πολύ καλύτερη η αίσθηση του να είσαι σε ένα υπερσύγχρονο αθόρυβο, υποψιάζομαι και κλιματιζόμενο λεωφορείο, από εκείνα τα ρυπογόνα σαράβαλα που μούγκριζαν μεταξύ των άλλων, γιατί τα κακόμοιρα ήταν γερασμένα και σμπαραλιασμένα. Κάντε το διάλειμμα τώρα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
3: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η Ασυμπήλιο αναλύει όλα όσα φέρνουν τα άστρα στη ζωή μας.
8: Το πλανητικό σκηνικό αλλάζει και θα σας πω ποιες είναι οι ερωτικές, οι οικονομικές και οι επαγγελματικές προοπτικές για κάθε ζώδιο.
7: Star System. Κάθε Σάββατο στη 1 το μεσημέρι στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Έχουμε λέω και τα παράπονα των ακροατών, γι' αυτό σας δίνω τα τηλέφωνα. Εδώ είμαστε εμείς. Κυρία Αγγελοπούλου, συγχαρητήρια για την υπέροχη και ενδιαφέρουσα εκπομπή σας. Κάτι όχι και κάτι είδα, ότι να ήταν μόνο η Κυψέλη, μισό λεπτό, άλλα μηνύματα, μισό λεπτό. Ότι να ήταν και μόνο η Κυψέλη και να ήταν μόνο τα δέντρα. Τώρα όμως πάμε σε ένα πολύ ωραίο θέμα. Εγγυώμαι, έχω ασχοληθεί εδώ και 2 χρόνια αρκετές φορές. Ξέρω ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με την επαναλειτουργία των τρένων, ειδικά στην Πελοπόννησο, σας συγκινεί, διακατέχεστε από έτσι νοσταλγικά αισθήματα. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι, μια μεγάλη ομάδα, οι οποίοι πραγματικά δίνουν τεράστιο αγώνα, και ένας από αυτούς και πρωταγωνιστής είναι από τους πρωταγωνιστές ο Τζίμις Ευθυμίου, οικαστικός, διδάκτορος στη Σχολή Καλών Τεχνών. Γιατί φιλοξενούμε τον κύριο Ευθυμίου και γιατί φιλοξενούμε για μία ακόμη φορά αυτή την ωραία προσπάθεια για την επαναλειτουργία του τρένου, ειδικά στην Πελοπόννησο? Γιατί το Σαββατοκύριακο στην πανέμορφη Καλαμάτα, 22 με 24 Μαΐου, γίνεται, είναι ο επόμενος σταθμός με πολυθεματικές, πολιτισμικές και πολιτιστικές δράσεις με αφορμή την επανασύσταση του τρένου. Καλησπέρα κύριε Ευθυμίου.
1: Καλησπέρα κυρία Πιπηλή. Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Εγώ να δείτε πόσο χαίρομαι, και μετά θα ακούσετε και την εκπομπή για τις κατσαρίδες. Γιατί έχουμε έναν επιστήμονα που προειδοποιεί, γιατί έχω μηνύματα σχετικά. Έχουμε επιστήμονα από το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο για τον ερχομό των κατσαρίδων. Είναι μετά τις βροχές. Μας προειδοποιεί ότι θα έχουμε καλεσμένους σπίτι και θα μας δώσει διάφορες οδηγίες. Πάμε
1: εδώ
0: τώρα.
1: Πρέπει να σας πω ότι έχω ένα φίλο καλλιτέχνη που πριν από 2 χρόνια παρουσίασε το project φτιάχνοντας 2.000 κατσαρίδες.
0: Συγγνώμη, καλλιτέχνης.
1: Καλλιτέχνης, με φοβερή ομοιότητα. Το δούλευε πολλά χρόνια, την εποχή της κρίσης. Και όταν σε μια συνέντευξη ρωτήθηκε γιατί διάλεξε το θέμα, λέει, άκουγε που μας αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι σαν κατσαρίδες, σαν να είμαστε κάτι... Οπότε λέω, αφού είμαστε κατσαρίδες, ας φτιάξω κατσαρίδες. Ο φίλος μου ο Κάπτεν, που είναι και καπετάνιος του πολεμικού ναυτικού, φαντάσου, εκτός από εικαστικός.
0: Εντάξει, ωραίος τρελάρας είναι, μας αρέσουν οι τρελάρες κύριε Ευθυμίου. Άρα, πώς πάει η προσπάθειά σας? Συνεχίζετε, βλέπω, με μεγάλη έτσι δυναμική. Τώρα πάμε Καλαμάτα, όπου στην Καλαμάτα τι θα κάνουμε επακριβώς κύριε Ευθυμίου?
1: Στην Καλαμάτα έχουμε μία εικαστική έκθεση από 35 καλλιτέχνες που έχει συγκεντρώσει ορίζοντας γεγονότων από σχεδόν κάθε μεριά της Ελλάδας, δεν είναι μόνο Αθήνα, όπως έλεγε ένα παλιό σλόγγαν. Κάποιο workshop θα γίνει από φοιτητές μας της Καλών Τεχνών, όπως και μία θεατρική παράσταση την Κυριακή το μεσημέρι από το Τμήμα Θεατρολογίας του Πανεπιστημίου Ναυπλίου. Θα έρθουν επί τούτου για να παρουσιάσουν στην Αποβάθρα. Ευχή μας ήταν και στο τρένο, αλλά δεν μας το δώσαν τελικά.
0: Δεν σας το δώσανε το τρένο?
1: Για λόγους
0: ασφαλείας.
1: Ειδικούς. Όχι ασφαλείας, γιατί είχε προηγηθεί την πρωτοχρονιά με μεγάλη προσπάθεια των ανθρώπων εδώ. Είχε βγει την πρωτοχρονιά, ήταν όλη η πόλη στην Αποβάθρα.
0: Πω πω. Και γιατί σου το δώσαν το τρένο στην Καλαμάτα, να τους βαρέσουμε, να τους μαλώσουμε?
1: Και να σου πω, είναι από αυτά τα οξύμορα που στην Ελλάδα τα έχουμε συνηθίσει. Φτάσαμε να στείλουμε επιστολή στον Ιταλό μορφωτικό ακόλουθο, μήπως παρέμβει.
0: Συγγνώμη, από το Υπουργείο ζητήσατε, από ποιον ζητήσατε?
1: Κοιτάξτε, η ΟΣΕ μας έδωσε το όχημα, αλλά η Hellenic Train,
0: Ιταλή.
1: Δεν έδωσε για 2 ώρες το μηχανοδηγό.
0: Αν είναι δυνατόν. Αυτό είναι σοβαρή καταγγελία, γιατί η Hellenic Train ειδικά έχει λερωμένη τη φωλιά της Και θα έπρεπε να σπέβδει, να σπέβδει να στηρίζει πρωτοβουλίες που στηρίζουν το τρένο, γιατί η Hellenic Train εμπλέκεται στην τραγωδία των Τεμπών. Συγγνώμη δηλαδή με όλο το θάρρος που το λέμε.
1: Και αυτό ζητήθηκε αρμοδίως από το Δήμο Καλαμάτας, από τους φίλους συνδεοδρόμου Μεσσηνίας, που είναι συγκινητικά δραστήριοι άνθρωποι. Φαντάζομαι ότι έχουν ξεχορταριάσει όλες τις γραμμές που οδηγούν στα χωριά, λες και είναι να έρθει το τρένο. Αυτό είναι τόσο ποιητικό, τόσο ελπιδοφόρο και μάταιο συγχρόνως.
0: Αυτό.
1: Που πιστεύεις ότι τελικά...
0: Πόσο κρίμα.
1: Ναι.
0: Και ειδικά για μας που ξέρουμε άριστα την Πελοπόννησο, συμπεριλαμβάνεται και ο κύριος Ευθυμίου, δεν είναι από την Πελοπόννησο, δεν κάνει καταγωγή του, αλλά όλο εκεί ξημεροβραδιάζεται. Ο καλεσμένος μου δηλαδή. Οι πέτρινες... κάτω από τα βλάκη. Λοιπόν, οι πέτρινες γέφυρες που συνδέουν καλό νερό, Κυπαρισία δηλαδή, ακόμα καλό νερό μέχρι και την Καλαμάτα και μετά πάει προς Τρίπολη, είναι, όπως καταλαβαίνετε εσείς που είστε και διδάσκων στη Σχολή Καλών Τεχνών, είναι μνημεία τέχνης και πολιτισμού και αρχιτεκτονικής βέβαια. Κύριε Ευθυμίου, να κάνω...
1: τεράστιο τουριστικό αντίκρισμα αν, όπως έκανε η Ελβετία και η μισή Ευρώπη, τα αξιοποιούσαμε.
0: Κάνω το διάλειμμα, αγαπητέ κύριε Ευθυμίου, να κάνω ένα για τίτλους ειδήσεων, παρακαλώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Σε τουλάχιστον 15 συλλήψεις προχώρησε η ελληνική αστυνομία στην Κρήτη, όπου συνεχίζεται η επιχείρηση για την εξάρθρωση σπήρας διακίνησης ναρκωτικών και κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΠΚΠ. Στην Ολομέλεια, η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα ακούσετε πολλές υποσχέσεις και σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Τα ακούσαμε πριν χρόνια και είδατε πού καταλήξαμε. Ένα πράγμα δεν θα θέσω σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη. Παράλληλα, ανακοίνωσε την ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Ιρανοί αξιωματούχοι ζήτησαν από το Πακιστάν περισσότερο χρόνο προκειμένου να εξεταστεί η νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, ανέφερε το Al Jazeera, επικαλούμενο πακιστανική πηγή. Στο μεταξύ, σύμφωνα με δύο ανώτερες ιρανικές πηγές που μίλησαν στο Reuters, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζάμπα Χαμενεΐ, έχει δώσει οδηγία προκειμένου το ουράνιο της χώρας, που βρίσκεται κοντά σε επίπεδα ανάπτυξης πυρηνικού όπλου, να μην σταλεί στο εξωτερικό. Όλοι οι ξένοι ακτιβιστές από τον στολίσκο για τη Γάζα απελάθηκαν, ανακοίνωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών τρεις μέρες μετά τη σύλληψή τους. Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβληθεί στη Γάζα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο καιρός στην Αττική αύριο Παρασκευή, αρχικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις, μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 6.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Συνεχίζουμε τη συζήτηση με τον κύριο Τζίμι Ευθυμίου, ο οποίος είναι διδάκτορ στη Σχολή Καλών Τεχνών και συμμετέχει σε αυτή την άοκνη προσπάθεια πολλών για την αναβίωση του τρένου στην Πελοπόννησο. Γίνεται το Σαββατοκύριακο στην Καλαμάτα ένα διήμερο πολλών πολιτιστικών εκδηλώσεων, πάντα με επίκεντρο όμως, κύριε Ευθυμίου, τον αγώνα σας για την επαναλειτουργία του τρένου. Πού σκοντάφτει αυτή η πολύχρονη προσπάθεια τόσο πολλών ανθρώπων?
1: Μπήκαμε σε αυτή την ιστορία πρώτα απ' όλα από αγάπη και έμπνευση που δίνει ένας τέτοιος χώρος όπως ο σταθμός του τρένου, που κάτω στην Πελοπόννησο είναι πραγματικά κοσμήματα αρχιτεκτονικά.
0: Όπως και ο κεντρικός, ο εγκαταλελειμμένος που νομίζω συντηρείται τώρα κάτω από το σταθμό Λαρίσης.
1: Ακριβώς. Ναι. Πάντα είχαμε το σχέδιο να εμπνευστούμε και να εμπνεύσουμε σε αυτούς τους χώρους και για ένα παραπάνω λόγο, γιατί είναι μια τύχη που δεν τους αξίζει η εγκατάλειψη. Μετά όμως και το θέμα της ανυπαρξίας του τρένου ή της κατάστασης του τρένου στην Ελλάδα σήμερα ήταν ένας λόγος παραπάνω να εμπλακούμε, να σηκώσουμε αν μπορούμε με τα φτωχά μας μέσα το διάλογο πάνω στο τι θα μπορούσε να γίνει. Η αλήθεια είναι ότι υπήρξε κάποια πρωτοβουλία από το Ελβετικό κράτος για μια γραμμή πολιτιστική, τουριστική, η οποία θα αξιοποιήσει όλες αυτές τις παλιές διαδρομές, η οποία θα αναζωογονούσε χωριά τα οποία έχω επισκεφτεί και τα οποία ρημάζουν έρημα και είναι πανέμορφα. Και επίσης θα έδινε και μια άλλη προοπτική σε αυτό που λέμε για ένα άλλο τύπο τουρισμό, μια άλλο τύπο ανάπτυξη. Είναι πολλοί κύκλοι που συνδέονται με όλα αυτά. Εμείς ξεκινήσαμε από τη δικιά μας την έκφραση, αλλά αυτό είναι ένα θέμα που τελικά αφορά τους πάντες. Κάνουμε λοιπόν ένα φανταστικό ταξίδι με ένα φανταστικό όχημα. Θα κάνουμε όλο το γύρο της Πελοποννήσου. Συνεχίζουμε, αρχίσαμε μέσα Μάρτη στο Ναύπλιο. Τώρα είμαστε εδώ στην πανέμορφη αυτή πόλη. Συνεχίζουμε κάτω στην Ηλία, σε γνώριμα μέρη και αγαπημένα. Και μετά Χαΐα. Θα βάλουμε τα Καλάβρητα δυστυχώς στο πρόγραμμά μας. Δεν είχαμε σκοπό. Αλλά και εκεί ο οδοντοτός ξαφνικά
0: έχει προβλήματα.
1: Καταργήθηκε επαόριστον.
0: Βέβαια, λόγω των των κατολιστήσεων.
1: Και
0: πότε είναι στην Ηλία?
1: Βενιζέλου είχαμε κατολιστήσεις, θέλω
0: το
1: να
0: ξέρω.
1: Πω.
0: Ναι. Πότε είναι στην Ηλία?
1: Έχουμε 26 Ιουνίου.
0: Ωραία, θα έχω εκπομπή, οπότε θα τα πούμε. Μπορεί να έρθω και η ίδια να παρακολουθήσω το έργο σας, κύριε Ευθυμίου.
1: Μακάρι. Μακάρι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είμαστε καλά και μπράβο σας. Και η κυρία Αγγελοπούλου λέει να ήταν μόνο η Κυψέλη για το παράπονο της άλλης κυρίας. Δεν είναι μόνο τα δέντρα, είναι και τα πεζοδρόμια με τις ανασηκωμένες πλάκες που είναι παντού, προσθέτω εγώ. Απορώ πως κινούνται οι ανάπηρικοι ηλικιωμένοι. Δεν κινούνται, συμπληρώνω εγώ. Τα δέντρα είναι ακλάδευτα έως κάτω τη Λένορμαν. Επιπλέον κόβουν δέντρα και δέντρα... Λοιπόν... Τη Δευτέρα θα ασχοληθώ με αυτό το θέμα, διότι σήμερα το πρωί απέναντι από το Hilton, τον είναι, να δεις πώς το λένε, Elysian, ναι, Elysian. Αν δείτε τη φρίκη, λοιπόν, τη Δευτέρα να μην χάνω χρόνο, έχω το φίλο μου, τον παρακαλώ πολύ, τον Τάκη από την Πατάγια. Η Πατάγια είναι στην Ταϊλάνδη και μας ακούει η Πατάγια στην Ταϊλάνδη. Στείλτε μας το τηλέφωνό σας, εδώ στο Viber, να σας βγάλουμε να μιλήσουμε, να μας πείτε ότι πού στην ευχή στην Ταϊλάνδη ακούτε την εκπομπή. Χαίρομαι πάρα πολύ. Εδώ λέει στην Ταϊλάνδη, έντομα, δεν είναι, είναι για τις κατσαρίδες, οπότε κάνουμε διάλειμμα, γιατί τώρα θα μιλήσουμε με τον κύριο, με τον δόκτορα Αντώνιο Μιχαηλάκη, προϊστάμενο του Εργαστηρίου Εντόμων και Παρασίτων Υγειονομικής Σημασίας στο Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Ό,τι απορίες έχετε για τις κατσαρίδες, εδώ είμαστε εμείς. Διευκρινίζουμε ότι εμείς αδιαφορούμε για τις κατσαρίδες, δεν τις φοβόμαστε καθόλου, δεν ανατριχιάζουμε καθόλου, τις θεωρούμε μέσα στο κύκλο της ζωής. Εντάξει, δεν είπαμε και να τις φάμε βέβαια, καταλαβαίνετε τι εννοώ.

0: Όχι, δεν είναι εισβολή κατσαρίδων. Απλώς είπα στο Θάνο Μπούμπα να βάλει αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί πρέπει να έχουμε την ατμόσφαιρα για να συνομιλήσουμε με τον επιστήμονα επί του θέματος. Καλησπέρα σας, κύριε Μιχαηλάκη.
1: Καλησπέρα σας. Έχω να πω ότι η διαφήμιση δεν μου είχε ξαναγίνει, ειδικά για τις κατσαρίδες.
0: Μα τις κατσαρίδες, εγώ διάβασα την πολύ ωραία συνέντευξη που δώσατε στην κυρία Τασούλα Επτακίλη στην Εφημερίδα Καθημερινής μόλις την Παρασκευή 15 Μαΐου και λέω πρέπει να μιλήσουμε με τον επιστήμονα, γιατί όντως πέρα από την πλάκα που προκαλεί, τουλάχιστον σε εμάς που δεν μας απασχολούν οι κατσαρίδες, θεωρούμε κάτι πολύ φυσιολογικό, υπάρχει όπως ξέρετε ένας κόσμος που τρέμει και μόνο που ακούει τη λέξη κατσαρίδα.
1: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε και μάλιστα το έχουν δείξει και διάφορες έρευνες που έχουν γίνει σχετικά με τα έντομα. Οι οποίες οι ερωτήσεις έχουν να κάνουν, ας πούμε, για κάποιες ομάδες εντόμων, να σας προκαλεί φόβο, κίνδυνο, αηδία. Έτσι, όπως καταλαβαίνετε, η ΣΥΚ, ας πούμε, έχει πάει, όλοι απαντήσανε ένα 100% είχαν την αντίληψη του κινδύνου, ότι από αυτό κινδυνεύω. Ενώ στην κατσαρίδα είχαμε μια ισοκατανομή. Περίπου 4% είπαν αηδία, ενώ κάποιοι 46% είπαν τον κίνδυνο. Έτσι, είναι ένα έντομο που μπορεί να προκαλεί, αν θέλετε, ανάμειχτα συναισθήματα και εύκολα μπορεί να εξηγήσει κανείς και το γιατί. Καταρχήν είναι ο χώρος που συχνάζει. Έτσι. Οι χώροι που συχνάζει με κατσαρίδα δεν είναι και πιο καθαροί. Οπότε συνειρμικά βλέποντάς την στο σπίτι μας νιώθουμε και μια μικρή παραβίαση της καθαριότητας, αν θέλετε. Έτσι. Και νομίζω και ο μύθος καταρρίφθηκε στο άθρο της κυρίας Ευλεκίδη, ότι το καθαρό σπίτι δεν σημαίνει ότι δεν θα έχει και κατσαρίδα. Έτσι.
0: Ναι, γιατί έχει υπονόμους έτσι κι αλλιώς. Δεν έρχεται από τα μαξιλάρια η κατσαρίδα, από κάπου αλλού έρχεται.
1: Ακριβώς. Και ξέρετε, υπάρχουν και πολλές, αν θέλετε, απαντήσεις γιατί έρχεται στο σπίτι μας. Έτσι.
0: Ναι, γιατί έρχεται.
1: Με την εποχή. Καταρχάς, να πούμε ότι όπως όλα τα έντομα, έτσι και αυτή αναζητάει τροφή και νερό. Αν λοιπόν πάρουμε μια περίοδο του καλοκαιριού που έχουμε καύσονες, έτσι, που το νερό έχει εξατμιστεί, θα αναγκαστεί να μπει και σε εμάς προκειμένου να βρει αυτά που έχει ανάγκη. Έτσι. Από την άλλη βέβαια, σε ένα έτσι, αστικό, ιστό, πύκνο κατοικημένο, έτσι, καταλαβαίνετε ότι αν κάποιος συνάνθρωπος παράγει κατσαρίδες αθελά του, και λόγω ανταγωνισμού θα φύγει η κατσαρίδα, πάει να βρει κάπου αλλού τροφή. Άρα λοιπόν είναι πολλοί λόγοι που μπορούν να επισκεφτούν το σπίτι μας και σίγουρα περιοχές, θέσεις στο αστικό ιστό, οι οποίες δεν είναι και πολύ καλά διατηρημένες, έτσι, με παλιά αποχαιρετικά συστήματα, με φρεάτια που είναι κατεστραμμένα, με σπίτια εγκαταλελειμμένα.
0: Με σωρούς σκουπιδιούν μέσα στους κάδους που βρωμάνε οι κάδοι. Τι λέτε τώρα? Με άπλυτα πεζοδρόμια που έχουν τρέξει λάδια, ζουμιά από τα σκουπίδια που τρέχουν από μερικούς έτσι αντικοινωνικούς συμπολίτες. Έχετε δίκιο.
1: Θα το χαρακτηρίζω αυτό σαν επιδόρφιο για την κατσαρίδα, γιατί ακριβώς θέλει και τη ζάχαρη και το άμυλο και γενικότερα θέλει όλη αυτή την τροφή. Οπότε αν τη δίνουμε έτσι απλόχερα, καταλαβαίνετε ότι εύκολα και θα πολλαπλασιαστεί, έτσι, και θα κινηθεί προς το χώρο μας. Γενικότερα να πούμε το εξής. Η κατσαρίδα είναι ανοιχτόβιο έντομο. Εάν φτάσουμε στο σημείο να τη βλέπουμε μέρα, έτσι, πάει να πείτε είναι πολύ μεγάλη πληθυσμή. Έτσι δεν είναι δηλαδή πια...
0: Κουδούνες, ακούσε τις κουδούνες, παρακαλώ. Αν τις βλέπουμε μέρα, μαύρα ματάτα, έτσι.
1: Ναι, θα έλεγα ότι δεν είναι καλό. Δηλαδή καλό είναι να απευθυνθούμε σε έναν ειδικό, ο οποίος να δει λίγο τους χώρους μας. Και κυρίως, κοιτάξτε, το πρώτο πράγμα που κοιτάνε πάντα είναι οι βόθροι. Είναι τα συστήματα αυτά που μαζεύουν νερά. Ξέρετε, έχουμε συναντήσει πολλά προβλήματα. Για παράδειγμα, μπορεί κάποια σπίτια να μπήκαν στο αποχετευτικό, αλλά οι παλιοί βόθροι να παρέμειναν. Ναι. Έτσι. Οπότε αυτό δημιουργεί μια πολύ ωραία αιστεία. Όχι μόνο για τα τέτοια, για τις κατσαρίδες, και για άλλα έντομα, έτσι, και για ποντίκια και αυτά. Οπότε γενικότερα θέλει μια προσοχή, θέλει μια καλύτερη, έτσι, αν θέλετε, υποδομή. Όσο εμείς παραμελούμε το χώρο μας, και τα έντομα δεν έχουν που να πάνε. Οπότε εύκολα θα
0: πάνε. Άρα είναι συνυπευθυνότητα κατσαρίδας και ανθρώπου, γιατί Αν αφήνεις απομεινάρια από φαγητό στο νεροχύτη μέσα, ο νεροχύτης έχει ένα σιφόνι. Περνάει η κατσαρίδα από μέσα και μετά κυκλοφορεί σε όλο το σπίτι.
1: Αυτό είναι αλήθεια και μάλιστα έχουμε ένα αστείο όταν γίνονται διάφορες εκπαιδεύσεις σε χώρες επαγγελματίες, δηλαδή του χώρου, ειδικά στα ξενοδοχεία. Θεωρητικά την κατσαρίδα θα τη συναντήσουμε στην κουζίνα μας, εκεί είναι η τροφή. Αλλά αν τρώμε στο δωμάτιό μας, γιατί να μην έρθει εκεί? Οπότε ξέρετε, τα δωμάτια στα ξενοδοχεία θέλουν μια πολύ σχολαστική καθαριότητα.
0: Βέβαια.
1: Όχι μόνο για κατσαρίδες. Οπότε θέλει προσοχή όντως. Οι υπολείμματα τροφής που δεν φαίνονται σε εμάς είναι πηγή για να τα προσελκύσει και να έρθουν σε εμάς. Υπάρχουν όμως προϊόντα, έτσι, δηλαδή, και δεν χρειάζεται, ξέρετε, ο κόσμος έχει τον
0: ενθουσιασμό.
1: Ναι, δεν είναι. Υπάρχουν πολύ καλά προϊόντα επαγγελματικά. Μάλιστα υπάρχουν αυτά τα τζέλ που λέμε, τα οποία τζέλ προσελκύει την κατσαρίδα του φάι.
0: Και τα έχω χρησιμοποιήσει και είναι επιτυχή.
1: Είναι επιτυχή και μάλιστα έχουν ένα ωραίο μηχανισμό, γιατί σκοτώνοντας την κατσαρίδα στη φωλιά, οι κατσαρίδες έχουν και το φαινόμενο του κανιβαλισμού. Οπότε αν φάνε και οι άλλοι, μολύνονται και αυτές και έτσι μπορείς να καταρρεύσει πιο γρήγορα η αποικία. Αλλά θέλει μια συντεταγμένη βέβαια εφαρμογή, έτσι. Καταλαβαίνετε τώρα, άμα υπάρχουν 10 σπίτια σε μια οικοδόμηση και ο ένας μόνο κάνει εφαρμογή, καταλαβαίνετε είναι δύσκολο.
0: Ακριβώς. Έχω ένα μήνυμα. Ακούστε, έχω ένα μήνυμα στο οποίο όμως συμφωνώ εγώ. Ένα μήνυμα από τη Λιόν της Γαλλίας, ακροατή, ο οποίος λέει, επειδή έχει γάτες, είχε γάτες στην Αθήνα, τώρα μένει στη Γαλλία, επειδή είχε γάτες, είχε βρει τη λύση, έβαζε τη γάτα μέσα, την Μπαλού, μου είπε και το όνομα της, την κλείδωνε, λέει, για 20 λεπτά περίπου και το καθάριζε το σύστημα η γάτα. Τα σκότωνε η γάτα, δεν τα τρώνε.
1: Το οικοσύστημα. Η γάτα, και δεν ξέρω αν θα τη φάει, αλλά σίγουρα θα παίξει μαζί της. Γιατί, λόγω
0: και τη λιώνει στο τέλος.
1: Ναι, και μπορεί τελικά να πραγματικά μηχανικά να τη λιώσει. Μπορεί και κάποιοι γάτες να την τρώνε κιόλας, έτσι. Δεν είναι το καλύτερο βέβαια για το κατοικίδιό μας.
0: Όχι,
1: αλλά
0: βέβαια.
1: Τι γίνεται όμως. Έτσι όμως πως έχουμε μπει σε κατοικίδια πια, μπορεί αυτή

0: υπάρξουν και συνεργεία για απολύμανση.
1: Να απαντήσω στο δεύτερο ερώτημα. Γενικότερα, ναι. Καλό είναι να υπάρχει ένα συνεργείο απολύμανση από επαγγελματίες του χώρου που έχουν και τα συσκευάσματα επαγγελματικά για να γίνεται μια σχολαστική επέμβαση στα σημεία που φοβόμαστε ότι συχνάζουν και να αφήσουμε και πίσω και αυτό το τζέλ που λέμε σε επιλεγμένα σημεία που μπορεί να είναι κάτω την αρχίτη μας, πίσω από το ψυγείο. Δηλαδή, είναι χώροι συγκεκριμένοι που αρέσουν.
0: Που δεν μπορούν να πλησιάσουν και παιδιά, το βασικότερο.
1: Δεν το συζητάμε πάντα. Προέχει η ασφάλειά μας και αν κάποιο δεν μπορεί να την κοιθεί, είναι καλύτερο να μην βάλει. Αυτό είναι
0: ακριβώς.
1: Το πρώτο επαγγελματίο.
0: Και το βάζει με γάντια και προσέχει. Δεν είναι έτσι βέβαια, απλό, βέβαια. Γιατί είναι ισχυρό δηλητήριο.
1: Όταν γίνεται εφαρμογές, ναι, δεν το συζητάμε αυτό. Από εκεί και πέρα τώρα, κοιτάξτε.
0: Ναι, να σα διακόψω για λίγο, αν μου επιτρέπετε, για το διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πάμε!
5: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Οστεομούβ!
8: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
9: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ψάχνεις το συνεργείο που μπορείς να εμπιστευθείς. Perfection Group, BMW, Mini, Audi, Mercedes, Land Rover, Porsche, Λεωφόρος Ηρακλείου 398. Νέο Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2810-359. Perfection Group. Your place to feel safe.
12: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Έχει ενδιαφέρον το θέμα, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε με τον κύριο Αντώνιο Μιχαηλάκη, προϊστάμενο του Εργαστηρίου Εντόμων και Παρασίτων Υγειονομικής Σημασίας στο Πενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, αναφορικά με τις κατσαρίδες. Έχω το μήνυμα ενός ακροατή, του κυρίου Κωνσταντίνου, και λέει: παρακαλώ ρωτήστε πότε γίνεται απολύμανση.
1: Πολύ καλή ερώτηση. Συνήθως πάντα ξεκινάμε μια απολύμανση την άνοιξη, νωρίς την άνοιξη, έτσι ώστε, επειδή και η θερμοκρασία θα αυξηθεί και όλα τα έντομα με την αύξηση θερμοκρασίας μικραίνουν το βιολογικό του κύκλο και παρουσιάζουν μεγάλους πληθυσμούς, αλλά πάντα υπάρχει προτροπή να γίνεται και κάποιες εφαρμογές μέσα στη χρονιά. Μην περιμένουμε να γίνει μια φορά το χρόνο μόνο. Από εκεί πέρα, αν κάποιος δει όμως ένα έβριμα, δηλαδή μια κατσαρίδα ή κάτι σχετικό, καλό είναι να το λάβει υπόψη του και να το κάνει.

0: πιο γρήγορα. Σε χώρους επαγγελματικούς, ας πούμε, τότε είναι πολύ πιο συχνά, έτσι δεν το συζητάμε, δεν μιλάμε για μια φορά το χρόνο, και ειδικά όταν μιλάμε για τρόφιμα ή ακόμα και δημόσιες χώρες που έχουν κάνει βρεφονιπιακούς σταθμούς, σχολεία, εκεί είναι πιο συχνά οι εφαρμογές για λόγους δημόσιας υγείας, όπως καταλαβαίνετε.
1: Και έχω και ένα μήνυμα. Και αυτές, λέει, που, από τη Μαρία, και αυτές που έρχονται απ' έξω στο Μαρούσι τα τελευταία χρόνια, γίνεται χαμός, μέχρι τον πέμπτο όροφο φτάνουν, εννοεί εξωτερικά. Είναι ορειβάτες, ναι. Είναι πάρα πολύ απλό. Κάνουν ορειβασία οι κατσαρίδες.
0: Κοιτάξτε, τα έντομα δεν πρέπει να μας εκπλήσουν, έτσι. Έχουν τρομερές δυνατότητες.
1: Κάνε κιόλα.
0: Και, ακριβώς, και προσαρμόζονται πάρα πολύ εύκολα. Σε έναν χώρο, λοιπόν, ο οποίος έτσι, σκεφτείτε τώρα. Η νύχτα γίνει μέρα για τα έντομα, να το δούμε μέσα μέσα. Αυτά λοιπόν προσελκύονται από όλα αυτά. Είναι ερεθίσματα δηλαδή που τα προσελκύουν και καταλαβαίνουν ότι εκεί θα βρουν αυτό που ζητάνε. Οπότε έχοντας ανοιχτά τα φώτα, ανοιχτά τα παράθυρα, ανοιχτά τις μπαλκονόπορτες, στην ουσία θα να προσκαλούμε και λίγο, έτσι. Όχι μόνο αυτά,
1: όποια
0: αν θέλετε και άλλα έντομα.
1: Καλά, μπορεί και αγριογούρουνα να μπουν να πάρουν το σανσέρ εκεί που καταλήξαμε στα βόρεια προάστια, εκεί που είστε το μπενάκιο φυτοπαθολογικό. Μπορεί να συναντήσει και κανένα αγριογούρουνο στο κήπο τον υπέροχο. Να ρωτήσω κάτι. Ισχύει δηλαδή ότι τώρα με τις πολλές βροχές θα έχουμε πιο πολλές κατσαρίδες?
0: Έμεσα μπορεί. Όπως είπαμε, θέλουν τροφή και νερό. Από εκεί και πέρα. Φοβάμαι ότι με τις βροχές και όλα αυτά τα σκουπίδια και όλα αυτά που αναφέρατε μπορεί να δημιουργήσουν έτσι περιστασιακές εστίες με οργανικό φορτίο που θα ευνοήσουν την παραγωγή μεγάλων πληθυσμών. Έτσι. Αλλά πάλι ερχόμενος ένας καύσωνας θα αναζητήσουν κάπου αλλού και πάει λέγοντας. Νομίζω ότι επειδή έχουμε δημιουργήσει αρκετές ωραίες κρυψώνες μέσα στο αστικό περιβάλλον στο οποίο ζούμε, αυτές καταφέρνουν και έτσι επιβιώνουν και πολλαπλασιάζονται. Μου κάνετε ένα ερώτημα προηγουμένως που δεν το απαντήσαμε λόγω του διαλύματος, αν περιμένουμε αύξηση. Αυτό το ερώτημα μου το έκανε και η διεύτερη κύριε και λίγο έτσι προβληματίστηκα και εγώ για να απαντήσω. Και αυτό το λόγο μίλησα με τον κύριο Λάβρο που είναι ο πρόεδρος των επαγγελματιών που κάνουν μειοκτονίες, δηλαδή το Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πεντομόσων και Μειοκτονέων Ελλάδος, ΣΑΜΕ. Και τον ρώτησα ποια είναι η τάση. Η τάση από τα τηλεφωνήματα, από το τι ζητάει σχετικά με την κατσαρίδα πάντα ο πολίτης. Και μου είπε ότι όντως υπάρχει μια αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή περισσότεροι συμπολίτες μας ζητάνε βοήθεια και μια επέμβαση μέσω ενός επαγγελματία. Άρα αυτό που έτσι υποψιαζόμαστε, θέλετε, καταγράφεται και λίγο μέσα από τους επαγγελματίες και τη δουλειά τους.
1: Ή απλώς είναι πιο ενημερωμένοι σήμερα οι πολίτες και καταφεύγουν στον επαγγελματία αντί να χρησιμοποιούν δηλητηριώδη χημικά προϊόντα, προτιμούν να κάνουν δύο φορές το χρόνο απολύμανση. Μία τελευταία ερώτηση. Είναι καλό να βάζουμε σαν τούλι κάτι στις χάρες των αποχετεύσεων?
0: Κοιτάξτε, οπουδήποτε θεωρούμε ως οπή εισόδου μπορούμε να το καλύπτουμε και να το. Εφόσον όμως αυτό δημιουργεί άλλα προβλήματα, γιατί αυτό που είπατε τώρα, ας πούμε, έχει μια λειτουργία το να πηγαίνει το νερό, να μην γίνεται εμπόδιο όμως για τη λειτουργία αυτού το οποίο θέλουμε να καλύψουμε.
1: Όχι εξωτερικά, στην επιφάνεια της χάρας, όχι μέσα.
0: Αν είναι εφικτό, ναι, βέβαια. Οτιδήποτε εμποδίζει μηχανικά τα έντομα είναι καλοδεχόμενο, θα έλεγα. Και η σύνταξη
1: είναι. Ακόμα και τα καπάκια. Τα καπάκια, τα πλαστικά που είναι πολύ σε διάφορα προϊόντα, ας πούμε από το cottage cheese, ταιριάζουν για καπάκια. Εγώ στο εξωτερικό μου το χρησιμοποιώ. Κλείνω φεύγοντας όλες τις αποχετεύσεις με αυτά τα πλαστικά καπάκια. Είναι ακριβώς τα ίδια μέτρα των αποχετεύσεων. Καπάκι δηλαδή, όχι να παρέμβει στην αποχέτευση.
0: Κατάλαβα τι λέτε. Ναι, ναι, όχι. Το έχω ξαναδεί αυτό, το έχουν ξαναδείξει έτσι, οι συμπολίτες. Έτσι, απλές έξυπνες ιδέες, όπως επίσης μέσα στη ντουζιέρα είχαν βάλει ένα καπάκι από σαμπουάν ανάποδα. Προκειμένου να μπει δεύτερο.
1: Αυτό εννοώ. Ναι.
0: Όντως, τέτοιες λύσεις.
1: Διάφορα καλλιτικά, μπράβο. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα, γιατί πάντα ασχολούμαι πολύ εγώ με το φυτοπαθολογικό. Το ξέρω από τα Νιάτα μου, δημοσιογράφος, τι σπουδαίο επιστημονικό έργο προσφέρεται. Και έχω και το τελευταίο από τη Σοφία Άννα μήνυμα και λέει: στον Κορυδαλό πέρσι περνούσαν στο πεζοδρόμιο σαν πεζοί οι κατσαρίδες. Καταλαβαίνετε τι θα έχει γίνει εκεί, έτσι.
0: Ναι, ναι, δυστυχώς και εγώ το έχω δει σε κάποιους δήμους ανά την Ελλάδα να υπάρχει μεγάλος πληθυσμός, ειδικά σε σημεία που η πόλη έχει και λίγο, έτσι, αν θέλετε, λίγο ταβέρνες, χώρους αναψυχής, που συνδυάζεται το τρόφιμο με το βραδινό φως και τους ανθρώπους. Εάν δεν κάνει σωστή καταπολέμηση ο Δήμος, νομίζω θα μπορεί να εκτεθεί κάποιος. Ναι. Μπορεί να εκτεθεί, να το πούμε έτσι ευγενικά.
1: Καλά, είμαστε όλοι σε εκτεθειμένοι, οι Δήμοι, όλοι είναι. Σας ευχαριστώ πολύ, θα τα ξαναπούμε. Χάρηκα για τη συζήτηση.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ. Ο φίλος λοιπόν από την Πατάγια Ταϊλάνδης μου στέλνει το εξής μήνυμα. Από το Google σας ακούω διαδικτυακά με ένα απλό πάτημα το όνομα του σταθμού και τη λέξη live. Απλά εδώ στην Πατάγια είναι 4 ώρες μπροστά, δηλαδή εσείς είστε στο βράδυ. Χαίρομαι πάρα πολύ που μας ακούνε και στην Πατάγια. Και μισό λεπτό είχα κι άλλο ένα μήνυμα για να δούμε. Α, για τα τρένα, άλλο αγαπημένο θέμα. Λοιπόν, η Δήμητρα, μιας και μιλούσατε για τα τρένα, ο σταθμός Πελοποννήσου ρημάζει, κρίμα, η ιστορία. Και πάλι συγχαρητήρια, καλή δύναμη να έχετε. Όχι, έχει μπει σε πρόγραμμα ανακαίνησης, κυρία Δήμητρα. Ξεκινάει η αναπαλαίωση, θα το σημειώσω για να σας πω και λεπτομέρειες, γιατί πραγματικά είναι ένα στολίδι ο περίφημος σταθμός Πελοποννήσου ΟΣΕ. Και επίσης η Τίτα, παρακαλώ μην ξεχνάτε και αυτό που γίνεται με το τρένο στην Πάτρα. Μας έχουν κατακαιρματίσει τον προαστιακό και ο δήμαρχός μας δεν αφήνει να γίνει το τρένο που θα ενώσει την πόλη μας με την Αθήνα. Ευχαριστώ, Τίτα. Τίτα μου, τι να σας πω εγώ, εσείς ψηφίζετε τον δήμαρχο, εσείς τον ξαναψηφίσετε, τον ξαναψηφίζετε και από ό,τι μαθαίνω θα τον ξαναψηφίσετε. Τρένο δεν πρόκειται να δείτε ποτέ. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Και ακολουθεί η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά ο Ανδρέας Πετρόπουλος. Καλό τριήμερο. Τριήμερο για μένα, διήμερο για σας.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Μεταμόρφωσης λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι κόμβο Κηφισίας. Κυκλοφοριακό χάος επίσης στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Εγάλεο ανατμήματα και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Νέο Ψυχικό τμηματικά, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Γλυφάδα μέχρι Άλυμο, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από Γλυφάδα προς Ελληνικό, στην Αθηνών Κορίνθου προς Καραμαγκά στο ύψος του Ασπροπύργου. Σε τουλάχιστον 15 συλλήψεις προχώρησε η Ελλάδα στην Κρήτη, όπου συνεχίζεται η επιχείρηση για την εξάρθρωση σπήρας διακινητών ναρκωτικών και κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέλη τριών οικογενειών οι εμπλεκόμενοι, σύμφωνα με πηγές της Ελλάς. Σε εξέλιξη στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, προκειμένου να διερευνηθούν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Πιλιού Λιβανού, και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή, με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να αποσύρουν τις προτάσεις τους για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής εις βάρος του, κάλεσε ο Σπύλιος Λιβανός στα κόμματα της αντιπολίτευσης από το βήμα της Βουλής. Ζήτησε να αναγνωριστεί ότι η θητεία του ήταν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Διαφθορά υπήρχε στη χώρα, αλλά τα σκάνδαλα της τελευταίας εποχής δεν γεννήθηκαν στην περιφέρεια αλλά στον πυρήνα της εξουσίας. Ο ελληνικός λαός θέλει όλα αυτά να τα στείλει στο παρελθόν και είναι ανάγκη η πολιτική αλλαγή, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος υποστήριξε ότι τα στοιχεία της νέας δικογραφίας σχεδιαγραφούν συστηματικό πλέγμα συνεννοήσεων και παρεμβάσεων, στο οποίο οι δύο πρώην κυβερνητικοί αξιωματούχοι φέρονται να συμμετείχαν άμεσα ή έμεσα. Προθεσμία, προκειμένου να προετοιμάσουν τις έγγραφες εξηγήσεις τους για τις 5 Ιουνίου, έλαβαν τα μη πολιτικά πρόσωπα που κλήθηκαν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΕΠΕΚΕΠΕ το 2021. Ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων έχουν κληθεί για αύριο 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ένα πράγμα δεν θέλω να θέσω σε κίνδυνο, τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Σπάρτη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι έχει κάνει συνειδητή επιλογή να μην συναντιέται στους διαδρόμους της τοξικότητας της αντιπολίτευσης, αλλά να προσπαθεί κάθε μέρα να κάνει τις ζωές των πολιτών λίγο καλύτερες. Οι πολίτες θα ψηφίσουν για αυτά τα οποία θα κάνουμε, αλλά θα έχουμε άλλη αξιοπιστία αν έχουμε κάνει αυτά που υποσχεθήκαμε, επισήμανε. Παράλληλα, ανακοίνωσε την ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Συνεχίζεται η κόντρα κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά τη διαρροή διαλόγων του διοικητή της ΕΕΠ και του Νίκου Ανδρουλάκη από την απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για τις Υποκλοπές. Είναι απειλή για την εθνική ασφάλεια η αλήθεια από τα χείλη του διοικητή της ΕΕΠ, αλλά δεν είναι απειλή η υποκλοπή υλικού των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων, διερωτήθηκε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Νωρίτερα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι η συνεδρίαση της Επιτροπής διέπεται από καθεστώς μυστικότητας και κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι μετέτρεψε μία απόρριτη διαδικασία σε σουρωτήρι. Δημόσια συγγνώμη ζήτησε ο Υπουργός Υγείας από ασθενή, η οποία κατέγραψε αναισθησιολόγου να απαιτεί φακελάκι. Ο Άδωνης Γεωργιάδης ζήτησε από τη διοίκηση του νοσοκομείου να προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε ο αναισθησιολόγος να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ. Σε μισή ώρα, στον κινηματογράφο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάζει το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όνομα του κόμματος είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Ιρανοί αξιωματούχοι ζήτησαν από το Πακιστάν περισσότερο χρόνο προκειμένου να εξεταστεί η νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, ανέφερε το Al Jazeera. Στο μεταξύ, σύμφωνα με δύο ανώτερες ιρανικές πηγές που μίλησαν στο Reuters, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μουτσταμπα Χαμενεϊ, έχει δώσει οδηγία προκειμένου το ουράνιο της χώρας, που βρίσκεται κοντά σε επίπεδα ανάπτυξης πυρηνικού όπλου, να μην σταλεί στο εξωτερικό. Όλοι οι ξένοι ακτιβιστές από τον Στολίσκο για τη Γάζα απελάθηκαν, ανακοίνωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών τρεις μέρες μετά τη σύλληψή τους. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη Λαϊκή Απογευματινή.
2: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / σπίτι 25.
4: Για αύριο Παρασκευή στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και στο νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 25 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 15 έως 20 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 24 βαθμούς, ενώ έως 22 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και τη Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα επιδοτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα, θα δώσουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιο ισχυρές στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά και τους 23 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Καλησπέρα, 6 και 9 πρώτα λεπτά, απόγευμα της 21ης Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026 γιορτάσουν οι Κωνσταντίνοι, οι Ελένες, οι Κώστιδες, έτσι όλοι. Λοιπόν, η μισή Ελλάδα που λέγαμε και χθες. Έχουμε και μια παραγγελία για ένα τραγούδι για τους Κωνσταντίνους, δεν ξέρω, δεν το θυμάμαι, του Βίρβου, τέλος πάντων δεν το θυμάμαι, που το είχαν ζητήσει χθες κάποιοι φίλοι ακροατές. Αλλά τώρα τι τραγούδια να πεις και τι να ομολογήσεις που λένε. Έχουμε μια βουλή που έχει πάρει φωτιά κυριολεκτικά. Έχουμε την πολύ σκληρή εικόντα του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, τόσο και με τον κύριο Φλωρίδη, όσο και συνολικότερα και για το θέμα δηλαδή των υποκλοπών, της ΕΕΠ, της κατάθεσης του κυρίου Θεμιστοκλήδη Μύρη και απ' την άλλη το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου αύριο, αν δεν κάνω λάθος, αύριο θα ξεκινήσει η δίκη των όσων αναφέρονται στη δικογραφία.

Τώρα να σας πω ορισμένες, πώς να το πω, ατάκες από τη Βουλή. Καλά, καταρχάς να το σημειώσω αυτό. Πλακωθήκανε ο κύριος Κερίδης με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Μ' αρέσει που η κυρία Κωνσταντοπούλου αλλάζει παρτενέρες στους ακούμους. Τη μία με τον Κερίδη, την άλλη με τον Γιωργαντά που είναι στο Προεδρείο της Βουλής. Την άλλη, καλά με τον Άδωνη, είναι ο αγαπημένος της. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, δεν έχει, δηλαδή δεν ξέρω αν τελειώσει τετραετία, πρέπει να έχει συμπληρώσει 20 καυγάδες με διαφορετικά πρόσωπα. 20. Και τώρα, μια και το λέω έτσι, κάπως περιπαικτικά, ή τέλος πάντων κάποιος μπορεί να το κλάβει ως ηρωνία. Πρώτον, δεν έχει, θα έλεγα σε όλες τις περιπτώσεις, άδικο. Δεύτερον όμως, με τον τρόπο που επιχειρεί να το υπογραμμίσει, να το διεκδικήσει και να το φωνάξει, το κάνει με έναν τρόπο που δεν την ευνοεί καθόλου και γυρνάει μπούμεραγκ αρκετές φορές.

Είχαμε βέβαια και τον Νικήτα Κακλαμάνη, τον πρόεδρο της Βουλής, να δίνει μια πολύ αιχμηρή απάντηση στο ΠΑΣΟΚ για την επιστολική ψήφο και βέβαια και για τη διαρροή που έγινε.

Αν θα δούμε αν θα τα καταφέρει ο Αντώνης Αντωνόπουλος που έχει πάρα πολύ δουλειά, να τα πούμε σε πολύ λίγο. Αν δεν τα καταφέρει δεν πειράζει, τον καταλαβαίνω απόλυτα. Είναι αυτό που λέμε πίζει. Και πίζει γιατί έχει το δελτίο ειδήσεων μπροστά του στον Α και όλα αυτά τα πράγματα. Και είναι και η Βουλή αυτές τις μέρες, πώς να το πω, έχει πάρει φωτιά κανονικά.

Λοιπόν, για τρίτη μέρα, πώς να το πω, έχουμε μυστήριο ακόμα με την οσμή στην Αθήνα. Τώρα εξετάζουν οι ειδικοί, και αν δεν κάνω λάθος από την, θα σας το βρω από ποιον οργανισμό ακριβώς, ότι είναι πολύ πιθανό να είναι διαρροή προπανίου όλο αυτό που μυρίζουμε αυτές τις μέρες. Σήμερα πολύ λιγότερο, αν δεν κάνω λάθος, δεν αναφέρθηκε σήμερα, αλλά υπάρχει μια, υπήρχε και συνεχίζει να υπάρχει μια διάχυτη έτσι ανησυχία από τι έχει προήλθει η οσμή τουλάχιστον στα νότια και κεντρικά προάστια της Αττικής. Τώρα με ρωτάτε ήδη τι, για τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, για τον Τζίπρα, τι θα γίνει αύριο κτλ. Νομίζω τώρα σας πω τι έχω μάθει τώρα. Παρακάτω δεν ξέρω, θα τα δούμε την Τρίτη. Λοιπόν, έχω μάθει πρώτον ότι η φανέλα της Μπαρτσελόνα επιλέχθηκε γιατί τα χρώματα θα είναι κόκκινο μπλε. Ένα. Δεύτερον, όπως είπα και το πρωί στον, και είναι γνωστό ότι ο Τσίπρας υποστηρίζει και την Μπαρτσελόνα. Δεν είναι τωρινό, είναι Μπαρτσελόνα και Παναθηναϊκός. Κονόμησε για το δεύτερο. Το πρώτο εντάξει, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, το δεύτερο είναι το εξής, ότι όπως είπε και το πρωί στον Τάκη Χατζή και στην Αθηναίδα Νέγκα, ο Σταμάτης ο Κραουνάκης έχει γράψει ένα με ένα ηχητικό, πώς να το πω, ένα, μάλλον δεν είναι τραγούδι ακριβώς, είναι μια σύνθεση τέλος πάντων, η οποία θα συνοδεύει τον Αλέξη Τσίπρα από ό,τι καταλαβαίνω κάθε φορά που θα βγαίνει να μιλάει και θα είναι το σήμα κατά τα θέν του κόμματος του καινούριου. Τώρα στην εκδήλωση του Θυσίου την προσεχή Τρίτη λένε ότι θα υπάρξουν και μια σειρά άλλες εκπλήξεις. Έχουν ανακατευτεί εκεί πέρα σκηνογράφοι, σκηνοθέτες, ηθοποιοί. Θα έχει τέτοιες εκπλήξεις. Και βέβαια ο Αλέξης Τσίπρας εκεί θα παρουσιάσει, συγγνώμη, και την ιδρυτική διακήρυξη. Θα τη δώσει εκείνη την ημέρα στη δημοσιότητα. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε, θα είναι και μια, πώς να το πω έτσι, καθοριστική και πολιτική ομιλία, η οποία θα αναφέρεται και στα πεπραγμένα τα σημερινά της κυβέρνησης και το τι θέλει να κάνει και το τι θέλει να αλλάξει και γιατί επανέρχεται και ποιος είναι ο στόχος και ποιος είναι το σχέδιο και όλα αυτά τα πράγματα. Μην έχετε αγωνία, παιδιά, από την Τρίτη και μετά θα τα μαθαίνουμε σιγά σιγά. Και βέβαια, να μην το ξεχάσω, 6.30 ώρα σήμερα έχουμε την κυρία Καρασκιανού να παρουσιάζει το δικό της πολιτικό κόμμα σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, σε μια αίθουσα από ό,τι καταλαβαίνω γύρω στους 450 ανθρώπους. Βέβαια έχουν συνηθεί απ' έξω αυτά τα πάνελ, τα τεράστια και τα λοιπά, περιμένει και κόσμο που δεν θα χωρέσει στην αίθουσα στο Ολύμπιο, αν δεν κάνω λάθος, και αναμένει και πάρα πολύ κόσμο. Θα έχουμε και εμείς, πώς να το πω έτσι, τα αυτιά μας και τα μάτια μας εκεί γύρω στις 6.30-7 παρά να δούμε πώς ξεκινάει και η κυρία Καρισιανού. Και το μόνο που ίσως περιμένουμε, μάλλον το περιμένουμε δηλαδή, από εβδομάδα είναι να μάθουμε και πότε ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει το δικό του κόμμα.

Έχετε μπει φορτσάτη στα μηνύματα, να τα διαβάσουμε όλα. Σήμερα θα περιοριστούμε λίγο στις τηλεφωνικές γραμμές, γιατί έχω καλέσει σε 7 και 20, δεν μπορούσε νωρίτερα, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σας διάβαζα χθες τα ανησυχητικά μηνύματα, όχι τόσο και για την ελληνική οικονομία, αλλά κυρίως για την ευρωπαϊκή οικονομία, εξαιτίας του πολέμου του κόλπου. Θα αφήσει αυτό που λέμε, έχει γίνει της μόδας αυτή η λέξη, βαθύ αποτύπωμα την επόμενη διετία τουλάχιστον, και όπως καταλαβαίνετε έχουν ξεκινήσει κάποιες εκτιμήσεις να κατατίθενται στο δημόσιο διάλογο, ότι πρέπει να είμαστε ενδεχομένως, ακούστε τώρα, έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε και μια οικονομική κρίση ίσως πιο δύσκολη από το 2008-2010-12.

0: Λοιπόν, για να επανέλθω, γιατί μου το ζητάει και ένας φίλος στο αέριο που έχει έτσι το μυρίζουμε τόσες μέρες. Ποιος το λέγε, το μυρίζω, ο Σαμαράς κάπου το λέγε, έτσι, το μυρίζω. Λοιπόν, στην ΕΡΤ βγήκε και μίλησε ο κύριος Νίκος Μιχαλόπουλος, διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Είπε ότι τα πρώτα δεδομένα δεν έδειξαν καμία ανησυχητική μεταβολή στους βασικούς δείκτες ατμοσφαιρικής ρήπανσης, γεγονός που οδήγησε στους επιστήμονες να στραφούν στην ανάλυση της ίδιας της οσμής, η οποία δεν εμπίπτει σε θεσμοθετημένα όρια και είναι πιο δύσκολο να μετρηθεί. Βέβαια, και ο ίδιος και άλλοι επιστήμονες λένε ότι το επικρατέστερο σενάριο είναι ότι η οσμή σχετίζεται με εκπομπή υγραερίου στην ατμόσφαιρα, πιθανώς προπανίου ή βουτανίου. Πρόκειται, λέει, για ουσίες που χρησιμοποιούνται ευρέως σε βιομηχανικές και ενεργειακές εφαρμογές και στις οποίες προστίθενται θιούχες ενώσεις ώστε να καθίστανται ανοιχτεύσιμες σε περίπτωση διαρροής. Να υποθέσω εγώ ότι είχαμε μια διαρροή την οποία δεν έγινε αντιληπτή. Πάντως, στο επίκεντρο των ερευνών είναι η βιομηχανική και ευρύτερη περιοχή της Ελευσίνας. Γιατί λένε για την Ελευσίνα, λόγω της έντονης, όπως σας είπα, δραστηριότητας που καταγράφεται εκεί, χωρίς πάντως μέχρι στιγμής να υπάρχει κάποιο επιβεβαιωμένο εύρημα που να οδηγεί σε συγκεκριμένη αιτία πρόελευσης. Πάμε διαφημίσεις, επανερχόμαστε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
4: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
5: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
6: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα. Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 6:24 πρώτα λεπτά η ώρα. Αλφα Radio 98,9 και Λαϊκή Απογευματινή. Σε περίπου 10 λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον βουλευτή της Νέα Δημοκρατίας, τον κύριο Τάσο Γαϊτάνη, να συζητήσουμε έτσι εφόλης της πολιτικής ύλης. Και όπως είπα, και γύρω στις 7:20 θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Τώρα, να σας δώσω σε δύο σημαντικές ειδήσεις κατά τη γνώμη μου. Στην Κρήτη είχαμε έφοδο 16 συλλήψεις, 76 ταυτοποιήσεις για ναρκωτικά όπλα και απάτες με επιδότηση ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι μεγάλη η business στην Κρήτη, παιδιά, σας το λέω, κόβω και τα δύο μου χέρια. Είναι, θα έλεγα, το δίκτυο που δρούσε στην Κρήτη, εντοπίζεται, ακούστε τώρα, στα ορεινά χωριά του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Αγίου Νικολάου. Μετά από χρόνια, το σημειώνω, γιατί έπεσαν κάτι τηλέφωνα το πρωί, προσπάθησα να έχω κάποιο συνάδελφο από την Κρήτη, δεν κατάφερα, γιατί είχε και υποχρεώσεις αυτή την ώρα. Μετά από πολλά χρόνια έγινε συντονισμένη έφοδος στο Άβατο των Ζωνιανών. Μιλάμε, πού να πας, να πας στην Νάπολη που, την εποχή της μαφίας δεν έμπαινες μέσα σε κάποιες περιοχές. Είχαμε κάπως, δηλαδή τώρα μην το πάρετε τις μετρητής έτσι που το λέω, αλλά μιλάμε για 30 χρόνια, για τα 40, για τα Ζωνιανά δεν πάταγε άνθρωπος. Σήμερα λοιπόν επιτέλους έγινε συντονισμένη έφοδος στα Ζωνιανά, όπου ερευνήθηκαν, λέει, περίπου 20 σημεία και συγκεκριμένα πυμνιοστάσια, δηλαδή εκεί που βάζουν οι βοσκοί τα πρόβατα, έτσι, στο, πώς το λέμε,
10: Μαντρί.
0: Στο Μαντρί, 20 Μαντρία, παιδιά, 20, καλά, δεν είναι στην Κρήτη, δεν είναι Μαντρί τώρα, αυτό είναι γήπεδο ολόκληρο, δεν είναι Μαντρί, γιατί έχουν και πολλά ζά. Λοιπόν, η επιχείρηση τώρα κάτω από άκρα μυστικότητα επιτέλους της ελληνικής αστυνομίας. Ο Κοριός έχει καταγράψει δεκάδες συνομιλίες, μεταξύ των οποίων και ένα άκρος αποκαλυπτικό διάλογο, προσέχετε, όπου ένας από τους εμπλεκόμενους ζητούσε εν αγωνίας ζώα για να δηλώσει ψευδός ως δικά του, με σκοπό να εισπράξει τις σχετικές αγροτικές επιδοτήσεις. Μην πέφτετε από τα σύννεφα, τα ξέρουμε όλα αυτά. Τώρα, κατοίκων έρευνες και στα Μαντριά κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαίνης και χασίς, καθώς και βαρύς οπλισμός με σφαίρες διαφόρων διαμετρημάτων. Οι αστυνομικοί κατέσχισαν 12 αυτοκίνητα, μία μοτοσυκλέτα, ένα αυτόματο μετρητή χαρτονομισμάτων, αλλά και χιλιάδες ενότια προβάτων. Δεν ξέρω τι είναι τα ενότια, ας βοηθήσει κάποιος. Τα ειδικά αυτά σκουλαρίκια. Α, ναι, τα σκουλαρίκια. Ιχνηλάτης αποτελούν κλειδί για την έρευνα, καθώς εξετάζονται αν οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν μεταφερόμενα εγωπρόβατα, δηλώνοντας τα ίδια ζώα πολλές φορές, και καταλαβαίνετε, προς την προσπάθεια να μεγαλώσουν τεχνητά το ζωικό τους κεφάλαιο. Ήδη έχουν δεσμευτεί τώρα 50 τραπεζικοί λογαριασμοί των εμπλεκομένων μέσω της ΑΔΕ. Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι λάμβαναν τεράστια ποσά από παράνομες επιδοτήσεις. Η οικονομική δραστηριότητα των συλληφθέντων θα ξεσκονιστεί πλήρως για να διαπιστωθεί το μέγεθος της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Προσέξτε τώρα τις περιοχές. Βορίζια, Αμάρι, Ζωνιανά. Είναι τρεις περιοχές βασικές, γιατί έχουμε και κάτι ορεινές περιοχές στον Άγιο Νικόλαο. Στον Άγιο Νικόλαο εγώ ήξερα ότι είναι πολύ χαμηλών τόνων οι άνθρωποι, όπως και στη Σιτία. Είναι άλλη Κρήτη εκεί πέρα. Δεν είναι η σκληρή Κρήτη, Ρέθυμνο, ορεινό Ηράκλειο και Χανιά, έτσι, ψηλά στα Χανιά και εκεί έχει κάτι, έτσι. Είναι σκληρή η ομάδα εκεί πέρα, δεν παίζουνε. Λοιπόν, και στο Γάζι είναι μια περιοχή της Κρήτης η οποία μάλιστα το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, καμία 20 χρόνια, έχει γίνει και μεγάλος τουριστικός προορισμός, γιατί έχουν πάρει παλιά χωριά και τα έχουν κάνει σαν τουριστικούς προορισμούς, δηλαδή μένεις όπως μένανε παλιά στην Κρήτη πριν 50 χρόνια. Δεν τα έχουν αλλάξει καθόλου και οι εγκαταστάσεις, να το πω έτσι, δεν έχουν τις ανέσεις που έχουν τα Airbnb, τα ξενοδοχεία, ούτε ηλεκτρικό ρεύμα σε ορισμένα, έτσι για να με κεριά δηλαδή για να, έτσι, να καταλάβεις λίγο το κλίμα που ζούσαν και πάρα πολλοί άνθρωποι και στην Αθήνα, όχι μόνο στην Κρήτη, πριν 50 και 60 και 70 χρόνια. Πάμε το σηματάκι μας, επανερχόμαστε, θέλω και μια φωτοβολίδα έτσι για να λάμψουμε.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
9: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, 6:33 πρώτα λεπτά η ώρα. Να μείνουμε λίγο στο θέμα του ΠΚΠ, γιατί σήμερα πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ουσιαστικά τα μη πολιτικά πρόσωπα που είχαν κληθεί στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας για την υπόθεση του ΠΚΠ. Οι ελεγχόμενοι πέρασαν σήμερα την πόρτα του γραφείου των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Θα επανέλθουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, προκειμένου να καταθέσουν τα υπονοήματα κτλ. Και δεν συμμαζεύεται. Τώρα, οι πολιτικοί έχουν κληθεί αύριο, με ορισμένους από αυτούς να φαίνονται διατεθειμένοι να εμφανιστούν αυτοπροσώπως και άλλους να καταθέσουν. Ζητώντας να καταθέσουν κάποια έγγραφα ή να ζητήσουν προθεσμία. Λοιπόν, να θυμίσω τώρα τον αριθμό πολιτικά και μη πολιτικά πρόσωπα που θα περάσουν την πόρτα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δηλαδή για την κυρία Πόπη Παπανδρέου και τον κύριο Διονύση Μουζάκη, ξεπερνάνε τα 50. Πολύ μεγάλος αριθμός. Να δούμε τι γίνεται σε όλη αυτή την υπόθεση, ρε παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά, τώρα επιστρέφοντας στην Κρήτη, θα σας πω γιατί μίλησα για το Γάζι. Ένα χωριό που σας περιέγραφα, ένα χωριό καταπληκτικό τώρα σε ένα οροπέδιο πάνω. Τι έγινε στο Γάζι τώρα? Πιάσανε ένα 48χρονο πατέρα με δύο γιους 21 και 27 ετών, μαζί με άλλους δύο φίλους τους 21 επίσης ετών. Τα παιδιά τώρα και ο πατέρας εμφανίζονται στη δικογραφία ως βασική κατηγορούμενοι για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Προμεθευόντουσαν ποσότητες κοκαίνης, στη συνέχεια διαμήρεζαν διασκευασίες διαφορετικού βάρους σε διάφορα σημεία, σε ένα συγκεκριμένο λέει σπίτι στο Γάζι και σε διάφορες υπαίθριες περιοχές και σημεία για να τα κρύβουν. Αυτά από το μέτωπο και της Κρήτης και του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον και όλες αυτές τις υπόθεσεις που θα μας απασχολήσει από ό,τι φαίνεται για πολύ καιρό ακόμα. Τώρα στα άλλα, εδώ θα διαβάσω τα μηνύματα, μην κάνετε έτσι, και για τον Τζίπρα που έχετε στείλει. Άντε θα διαβάσω τώρα να δω τι θα καταλάβετε. Λοιπόν, λέει εδώ ο Ηρακλής, αν ο Τσίπρας, λέει, που φωτογραφίζεται με μπλούζα της Μπαρτσελόνα βρει στο δρόμο μια μπάλα ποδοσφαίρου, θα την περάσει για βόμβα και θα καλέσει αμέσως στο τμήμα πυροτεχνικών της αστυνομίας. Αυτά συμβαίνουν ότι η έλλειψη πραγματικής πολιτικής οδηγεί στην επικοινωνιακή σακλαμάρα. Βρε Ηρακλή τώρα, κάτσε ένα λεπτάκι, είσαι άδικος. Λοιπόν, θα σκριζούσε γιατί έχει σχέση με το ποδόσφαιρο Τσίπρας. Τώρα του θέλει να είναι Μπαρτσελόνα, τι να του πούμε εμείς να μην είσαι Μπαρτσελόνα? Λοιπόν, και τα πολιτικά κόμματα σήμερα για να επικοινωνήσουν έτσι τις θέσεις τους ή να κάνουν εντύπωση, σκαρφίζονται στην αγορά όλοι είναι. Τι θες να είναι όλοι σαν το Κουτσούμπα Κουκουέ, ας πούμε, και τα λοιπά, που έχουν μια ντουντούκα, ένα σύνθημα και αυτό και το ένα και το άλλο? Εγώ δεν διαφωνώ με αυτό, αλλά τέλος πάντων σου λέει και το 60 έτσι ήταν και το 2026 έτσι θα είναι. Κάτι πρέπει να αλλάξουμε, εντάξει τώρα, δεν τρέχει τίποτα. Ο Κωνσταντίνος μου λέει, στην εξεταστική για τις υποκλοπές τον 9ο του 2022 για την κατάθεση του κοντελέοντα της ΕΥΠ υπήρξαν διαρροές. Τώρα τον έπιασε τον κακλαμάνη ευαισθησία, σιγά μιστά ξηρά του γαϊδάρου. Μάλιστα. Βασικά να σου πω, θα έρθει ο καιρός πολύ σύντομα που δεν θα μας εκπλήσει τίποτα στις ειδήσεις. Λέει ο Πάτροκλος. Νομίζω ότι έχει έρθει, ρε Πάτροκλος, και άλλο περιμένεις εσύ? Δεν νομίζω. Δηλαδή, εδώ επανέρχεται ο Ηρακλής, λέει, ποια ζωγιανιά και ποια βορίζια, έτσι και γίνει συντονισμένη επιχείρηση στα αριστοκρατικά στέκια Κολονακίου Βορείων Προαστίων, να δείτε τι θα βρεθεί. Εννοεί για την Κρήτη και αυτά που βρέθηκαν στις έρευνες της αστυνομίας. Αν είναι φίλος ο Τσίπρας με τον Κραουνάκη, ναι, έχουν πει και οι δύο ότι συνδέονται με φιλία από παλιά, παλαιόθεν. Τις μεταγραφές του ΠΑΣΟΚ, θα σας πω και τις μεταγραφές του ΠΑΣΟΚ. Πήρε πρώην βουλευτές του ΜΕΡΑ25, κάποιους από το ποτάμι παλιά, και κυρίως η πλειοψηφία είναι γιατροί, δικηγόροι και δήμαρχοι. νέα μέλη, νέες προσχωρήσεις ανακοινώθηκαν από τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη σε συνεδρία της Επιτροπής, παρουσία βέβαια του Νίκου Ανδρουλάκη. Να σας πω τώρα, τους βουλευτές, τους πρώην βουλευτές που έχουν προσχωρήσει είναι η κυρία Αδαμοπούλου Αγγελική, δικηγόρος, πρώην βουλευτής του Μέρα 25. Μ' αρέσει πάντως, δηλαδή για να πας από το Μέρα 25 στο Πασόκ έχει μια απόσταση, δεν είναι και δίπλα, έτσι. Και να πας στο Μέρα 25 που έχει εκλεγεί, είχε βουλευτές το 2019 το Μέρα 25. Δηλαδή, αν ο Τσίπρας τότε, ο ΣΥΡΙΖΑ, είχε πάρει 31,5, είχε πάρει 3,2 το Μέρα 25 και μπήκε και με 3 κάτι, αν δεν κάνω λάθος, στη Βουλή η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όχι. Ναι, δεν θυμάμαι καλά. Πάντως, θα τα βρω τα αποτελέσματα. Είχε 31,5 ο Τσίπρας και δύο κόμματα πολύ κοντά που ήταν διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ είχαν βρεθεί περίπου στο 5,5%. Δηλαδή, αν προσθέσουμε και τον Τσίπρα και τα λοιπά, αυτή η πλευρά είχε γύρω στο 36-37%. Λοιπόν, Αδαμοπούλου Αγγελική, δικηγόρος, πρώην βουλευτής του Μέρα 25. Επίσης, Αμπάζη Εύα, δικηγόρος, πρώην υποψήφια βουλευτής του Μέρα 25. Τώρα το θυμήθηκα. Και η Αμπάζη και η Αδαμοπούλου είχαν πάει στο πρώτο άνοιγμα που έκανε ο Τσίπρας το 2023, όταν πήγε να κάνει τη διεύρυνση. Και είχαν πάει εκεί, είχαν τσακωθεί με τον Βαρουφάκη, είχαν γίνει ένας κακός χαμός. Από τους υπόλοιπους τώρα ξεχωρίζω τον κύριο Γιώργο Βερνίκο, επιχειρηματία και μέλος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Είναι ο κύριος Βερνίκος, αν δεν κάνω λάθος, ήταν και στο ποτάμι. Επίσης, ο κύριος Δεκαβάλας Γιάννης είναι πρώην δήμαρχος Σύρου. Ο κύριος Γέροντος Αποστόλης, γνωστός καθηγητής νομικής. Δικηγόρος ο κύριος Διαμαντίδης Ιωάννης, δικηγόρος στον ΑΜΕΑ. Ψάχνω τώρα τα πιο γνωστά ονόματα. Είναι πάρα πολλοί καθηγητές πανεπιστημίου, όπως ο κύριος Θεμιστοκλής Λέκας, είναι πρώην πρίτανης στο Πανεπιστημίο Αιγαίου. Ένας παλιός γιατρός που το συνθυμάμαι εγώ, συνδικαλιστή χρόνια και φίλο του πρώην Προέδρου Σαδεδί, έφυγε πολύ νωρίς, 50 χρονών, του Σπύρου του Παπασχύρου. Σπύρου είναι ο κύριος Ροτζιώκος Γιάννης, με μεγάλη θητεία ως γιατρός νοσοκομεία και πολύ γνωστός. Ένας δημοσιογράφος, συνάδελφός μας, ο Βαγγέλης ο Τριάντης, αν δεν κάνω λάθος ήταν στον ντοκουμέντο και τώρα νομίζω είναι από τους βασικούς ρεπόρτερες στην εκπομπή του κύριου Κουσουλού. Επίσης ο κύριος Χατζιανδρέου Λεωνάρδος, πρώην βουλευτής και πρώην δήμαρχος Αγίας Παρασκευής. Αυτά έχω ξεχωρίσει. Α, και ο κύριος Φρονόπουλος Δημήτρης, πρέσβης επιτιμή. Εντάξει, τσούκου τσούκου το Πασόκ μαζεύει κάποιες μεταγραφές, παίρνει κάποιο κόσμο. Σου λέει έρχεται και ο Τσίπρας, τώρα ας ρίξουμε κανένα οχυρωματικό έργο, δεν ξέρεις τι γίνεται. Εγώ μαθαίνω πάντως ότι θα υπάρχουν και κάποια πρόσωπα έκπληξη την Τρίτη στο Τσίπρα. Δεν έχω συγκεκριμένα ονόματα, μου το πάνε γύρω γύρω, δεν μου το λένε όλο. Θα κοιτάξω το Σαββατοκύριακο, μπας και αποσπάσω κανένα μυστικό, έτσι να σου το πω τη Δευτέρα να προλάβω. Τώρα μου πεις τι μυστικό, αφού θα τα μάθει την Τρίτη σιγά, και άμα το πεις μια μέρα νωρίτερα τρέχει τίποτα. Τέλος πάντων, είναι αυτός ο γνωστός ανταγωνισμός που έχουμε δημοσιογράφοι, μπας και το πούμε πρώτοι. Εντάξει τώρα, και νομίζουμε ότι κάτι τρέχει στα γύφτικα που λένε. Αν το πεις πρώτος ή το πεις δεύτερος, ή αν το έχεις μάθει μια μέρα νωρίτερα. Σιγά. Την επόμενη μέρα το μάθουν όλοι. Αυτά είναι. Λοιπόν, για το Final Four. Τι να σας πω για το Final Four. Κοιτάξτε, εμένα ο Μπαρτζόκας μου είναι πάρα πολύ συμπαθής και το λέω, ο προπονητής του Ολυμπιακού. Είναι ένας, καταρχάς ότι στέκεται σε αυτό το επίπεδο, ένας Έλληνας και παίζει τόσα χρόνια στο Final Four, ασχέτως αν δεν το έχει πάρει ο άνθρωπος, είχε και ατυχίες, είναι πολύ σημαντικό. Έτσι. Εγώ δεν θα πανηγυρίσω φυσικά αν το πάρει ο Ολυμπιακός, μεταξύ μας τώρα. Δεν μπορεί να είσαι Παναθηναϊκός και να πανηγυρίζει για τον Ολυμπιακό, θα κάνω το κορόιδο. Το εξηγούμε. Δεν πρόκειται να πανηγυρίζω για τέτοια πράγματα. Πάμε διαφημίσεις, γιατί σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Τάσο Γαϊτάνη.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Διερωτάμενοι για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτ. Τούροβιτ παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωτε καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
5: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ.

0: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
0: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
0: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: 6 και 48 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπερίσουμε τον κύριο Τάσο Γαϊτάνη, στέλεχος Νέας Δημοκρατίας και Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Σωστά τα λέει, κύριε Γαϊτάνη?
4: Όχι, κύριε Πετρόμπλε, καλησπέρα σας. Είμαι στέλεχος Νέας Δημοκρατίας προφανώς. Έχω υποβάλει την παρέτησή μου από Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας τα Χριστούγεννα, ώστε να μπορώ να είμαι εναρμονισμένος με τις συνταγματικές επιταγές για να μπορώ να είμαι υποψήφιος βουλευτής στο νότιο τομέα της Αθήνας, όπου έχω ανακοινωθεί.
3: Σωστά, έχετε δίκιο. Δικό μας το λάθος.
4: Δεν πειράζει, κανένα πρόβλημα.
3: Κοιτάξτε, τώρα η επικαιρότητα, εγώ είχα και άλλα πράγματα στο μυαλό να σας ρωτήσω, αλλά η επικαιρότητα επικεντρώνεται στη Βουλή. Τώρα έχουμε σφοδρή αντιπαράθεση, το Πασό κυρίως, αλλά και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης σας κατηγορεί και για το θέμα φυσικά του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουμε την ουρά της κατάθεσης του κυρίου Δεμήρη για το θέμα των υποκλοπών. Βλέπω ταυτόχρονα τον κύριο Μητσοτάκη με μια ιδιαίτερη κινητικότητα. Δηλαδή πήγε στη Σπάρτη, είναι προγραμματισμένα άλλα ταξίδια. Φαίνεται σαν να έχει μπει και αυτός σε κάποιους, έτσι, σε ένα προεκλογικό mood, να το πω διακριτικά. Πρώτον, η πρώτη ερώτηση είναι αν αυτό το κλίμα που υπάρχει στη Βουλή, που ενδεχομένως το ανακλά και ένα κλίμα στην κοινωνία, πόσο θα σας επηρεάσει, πιστεύετε, ή δεν θα σας επηρεάσει?
4: Εγώ δεν πιστεύω, κύριε Πετρόπουλε, το κλίμα της τοξικότητας που δυστυχώς αναδύει η φωνή και του καυγά υπάρχει στην κοινωνία. Οι πολίτες πιστεύω ότι από εμάς τους πολιτικούς θέλουν να ακούσουν απόψεις, να ακούσουν θέσεις, θέλουν να τους εξηγήσουμε πράγματα. Θέλουν να τους ακούσουμε με τους δικούς προβληματισμούς και τις δικές τους σκέψεις. Δεν νομίζω λοιπόν ότι αυτό που συμβαίνει στη Βουλή με ευθύνη της αντιπολίτευσης, η οποία πρέπει να πολλώσει τα πράγματα, το κάθε κόμμα που βρίσκεται εκεί μέσα για τους δικούς του λόγους, αν θέλετε να τους αναλύσουμε. Και από εκεί πέρα βλέπετε ότι υπάρχει μια προσπάθεια της αντιπολίτευσης να ποινικοποιήσει την πολιτική ζωή του τόπου με κάθε αφορμή. Από υποθέσεις οποίες ούτως ή άλλως διερευνά η δικαιοσύνη και περιμένουμε τις δικές της κρίσεις. Από υποθέσεις οποίες είναι υπαρκτές, με την έννοια ότι υπάρχει μια κακοδιοίκηση και ένα σκάνδαλο στο οποίο όμως δεν εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα όπως το ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανοίγω παρένθεση και λέω οι 11 βουλευτές έχει αρθεί η ασυλία τους και από αυτή νομίζω την εβδομάδα από αύριο διάβασα θα προσέλθουν στις δικαστικές αρχές για να δώσουν εξηγήσεις. Άρα όλες αυτές οι υποθέσεις διερευνώνται. Και από την άλλη έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία σπέβδει να μιλήσει για κόμμα εγκληματική οργάνωση, για συμμορία, για μαφιόζους και όλα αυτά που έχουμε δει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι είναι απέλπιδα προσπάθεια μιας αντιπολίτευσης, η οποία δεν έχει πολιτικό λόγο και προτάσεις, να προσπαθήσει να προσελκύσει την προσοχή των πολιτών, βγάζοντας ουσιαστικά κραυγές χωρίς επιχειρήματα. Όχι, δεν είναι αυτό το κλίμα της κοινωνίας. Επιτρέψτε μου, επειδή συνομιλώ με τους συμπολίτες μου, ο νότιος τομέας δεν είναι η Ελλάδα, αλλά είναι η μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια της χώρας. Δεν έχουν αυτή την άποψη για την πολιτική, ούτε αυτό τους προβληματίζει. Από εκεί και πέρα.
3: Ναι. Αν μου επιτρέπετε τώρα δύο παρατηρήσεις.
4: Ναι,
3: μιλάτε για τοξικότητα και για ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής. Με συγχωρείτε τώρα, το θέμα των υποκλοπών δεν είναι θέμα τοξικότητας και ποινικοποίησης. Το θέμα των υποκλοπών είναι υπαρκτό, το έχετε δεχθεί κι εσείς. Ο κ. Ανδρουλάκης λέει δεν εφαρμόζεται την απόφαση του ΣΤΕ.
4: Ναι,
3: γιατί υπάρχει τοξικότητα σε αυτό το θέμα, για παράδειγμα. Και να τα απαντήσετε όλοι μαζί. Και στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουμε ένα καραμπινάτο, όχι καραμπινάτο σκάνδαλο απλώς. Έχουμε ανθρώπους εκατοντάδες που έχουν πάρει λεφτά παράνομα. Έχουμε δικογραφίες που έχουν σταλεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τώρα και αυτό τοξικότητα είναι, και αυτό

0: ποιήση. Αύριο περνάνε τόπα διοικήσει πάνω στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 11 βουλευτές, 11 πολιτικά πρόσωπα.
1: Η συμπεριφορά τη κυρία Κωνσταντοπούλου στη Βουλή.
0: Αφήστε την κυρία Κωνσταντοπούλου. Εγώ μιλάω για την αξιωματική
1: δεν
0: αντιπολίτευση.
1: Είναι, και... τοξικότητα. Μιλάμε
0: εντάξει. Έχετε δίκιο. Θα συμφωνήσω.
1: Και μου είπατε για το κλίμα τη Βουλή. Και γι' αυτό σα απαντώ.
0: Πάμε όχι, λοιπόν, εγώ λέω για το αν δυσκολεύει ή όχι τη Νέα Δημοκρατία αυτές οι υποθέσεις που βρίσκονται στη Βουλή, γενικότερα το κλίμα. Αυτό λέω.
1: Η Νέα Δημοκρατία, η κάθε κυβέρνηση, όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία, δεν θέλω να ακουστεί αλαζονικό αυτό που θα πω. Ο πρώτος της αντίπαλος είναι τα προβλήματα και η καθημερινότητα. Μετά έρχονται τα κόμματα. Υπό αυτή την έννοια, οτιδήποτε υπάρχει στη δημόσια σφαίρα και απασχολεί τους πολίτες. Με αρνητικό τρόπο, προφανώς ο ΠΚΠ είναι μια αρνητική υπόθεση, είναι μια υπόθεση η οποία είναι ντροπή και πρέπει να ξεκαθαρίσει. Και είδα, διάβαζα σήμερα στα δημοσιεύματα, γίνεται μια επιχείρηση στην Κρήτη με υποθέσεις, με θέματα.
0: Ναι, τα λέγαμε και εμείς προηγουμένως αυτό. Τεράστια επιχείρηση.
1: Βλέπετε λοιπόν, ήδη από το καλοκαίρι του 25 υπάρχουν καταδικαστικές αποφάσεις και η έρευνα συνεχίζεται, κύριε Πετρόπη. Τι πιστεύω λοιπόν εγώ, ότι να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της? Προφανώς αυτοί που βάλανε το χέρι στο μέλι, από όπου και αν προέρχονται, πρέπει να έχουν τις συνέπειες του νόμου. Προφανώς. Και πρέπει και αυτοί που πήρανε παρανόμως λεφτά να τα επιστρέψουν πίσω. Υπάρχει καμιά αμφιβολία επί τούτου? Καμία απολύτως. Αυτό όμως θα μας το πει η δικαιοσύνη. Πάμε τώρα λοιπόν στα πολιτικά πρόσωπα. Κύριε Πετρόπουλε, έγινε όλο το καλοκαίρι μια εξεταστική επιτροπή. Κατέθεσαν καμιά 70 μάρτυρες, αν θυμάμαι καλά τον ακριβή. Δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό, αλλά αυτό ήταν ο αριθμός περίπου των μαρτύρων που κατέθεσε. Ένας μάρτυρας από τους 70 δεν ήρθε να πει ότι ήρθε το τάδε πολιτικό πρόσωπο, ο κ. Πετρόπουλος, ο κ. Γαϊτάνης, να μου υποδείξει να κάνω αυτή την παρανομία. Ένας από τους 70 δεν ήρθε να το καταθέσει αυτό. Λοιπόν, παρόλα αυτά ήρθαν στη συνέχεια κάποιες δικογραφίες ακόμα, αφορούν 11 βουλευτές. Νομίζω θα συμφωνήσουμε, εγώ δεν είμαι νομικός, δεν ξέρω αν είστε εσείς, ότι από αυτά που διαβάσαμε στη δημοσιότητα καταλαβαίνουμε ότι όλες τις περιπτώσεις, κάποιες περιπτώσεις φαντάζουν ότι δεν είναι σοβαρές. Βέβαια δεν έχω προσωπικά ούτε τις γνώσεις.
0: Μπορεί, εγώ δεν το λέω, όλη, αλλά και κάποιες, κάνα δύο-τρεις, φαίνεται... πώς να το πω, χρειάζεται μια εξέταση κάποιες.
1: Συμφωνούμε, κύριε Πετρόπουλο, ότι αυτές οι 11 υποθέσεις λοιπόν τα είχαμε ξαναπεί και μαζί. Θυμάστε τι σας είχα πει, ότι βεβαίως πρέπει να έρθουν οι ασυλίες τους, να πάνε στον εισαγγελέα να καταθέσουν και τα λοιπά και να διερευνηθούν νομικά. Ναι. Το είπαμε αυτό. Γίνεται αυτή τη στιγμή. Θα τους ψάξει η δικαιοσύνη, θα καταλήξει η δικαιοσύνη σε κάποια συμπεράσματα. Από την άλλη λοιπόν υπάρχει, σύμφωνα με το Α86 του Συντάγματος, η υπόθεση που αφορά τον κύριο Λιβανόντα και την κυρία Ραμπατζή. Έρχεται και λέει το Σύνταγμα λοιπόν ότι η Νέα Βουλή πρέπει να διατυπώσει άποψη. Γιατί τι λέει το Σύνταγμα? Ότι άπαξ και πέσει πάνω σε όνομα υπουργού, όπως και βουλευτή, πρέπει να το στείλει στη Βουλή.
0: Λοιπόν, μου επιτρέπετε μια μικρή διακοπή. Βεβαίως. Η κυρία Ραμπατζή, αν θυμάμαι.
1: Λόγω και για τη στάση του κυρίου Ανδρουλάκη εχθές.
0: Μισό λεπτό. Ναι, να βάλω και αυτό το απαντάτε όλο μαζί. Η κυρία Ραμπατζή αρχικά είχε ζητήσει η ίδια να εξεταστεί στη Βουλή, να υπάρξει προανακριτική στη Βουλή για να τα πει.
1: Δεν το θυμάμαι αυτό, αλλά δεν το αφισβητώ και να το λέτε ενδεχομένως να έχει γίνει. Εν πάση περιπτώσει, διαβάζεται η δικογραφία από τα κόμματα της Βουλής και το κάθε κόμμα τοποθετείται. Και έχουμε και τις τοποθετήσεις. Νομίζω ότι στην ομιλία της κυρία Ραμπατζή είπε ότι δεν υπάρχει, δεν θυμάμαι την ακριβή διατύπωση, αλλά εν πάση περιπτώσει ότι δεν έχει κάνει κάτι μεμπτό. Αυτό το πράγμα λοιπόν το αξιολογεί η Βουλή. Mm-hmm. Όπως της δίνει ο νόμος το δικαίωμα να κάνει. Είναι αυτό, κύριε Πετρόπουλε, εγκληματική συμπεριφορά? Είναι μαφία? Είναι κάτι το οποίο, ξέρω εγώ...
0: Μην με βάζετε και εμένα να κάνω το δικαστήριο.
1: Άρα θέλω να σας πω έτσι λοιπόν. Αφού λοιπόν δουλειά δική μας δεν είναι να κάνουμε τους δικαστές, συμφωνώ. Δουλειά δική μας είναι να εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη, προφανώς και την εμπιστευόμαστε, και να την αφήνουμε ανεπηρέαστη να κάνει τη δουλειά της. Θέλω λοιπόν να πω μια κουβέντα για τη στάση του Πασόκ, ιδιαίτερα του κ. Ανδρουλάκη. Ξέρετε, ο κ. Ανδρουλάκης είναι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έστω και με καραμπόλα, δεν ψήφισε το Πασόκ στην αξιωματική αντιπολίτευση ο κόσμος το 23, αλλά έγινε ό,τι έγινε και τώρα σήμερα αξιωματική αντιπολίτευση. Και οφείλει, γιατί ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι πυλώνας του πολιτεύματος.
0: Ναι.
1: Οφείλει πρώτα και κύρια και ο ίδιος να σέβεται τους θεσμούς. Εχθές λοιπόν υπήρχε η επιτροπή στη Βουλή, η αρμόδια επιτροπή, η οποία λειτουργούσε υπό το άρθρο 43α, αν θυμάμαι, του κανονισμού της Βουλής, που λέει ότι οι συνεδριάσεις αυτές είναι απόρριτες, είναι κλειστές και τα μέλη, κύριε Πετρόπουλε, που συμμετέχουν στη συνεδρίαση δεσμεύονται με το απόρριτο ακόμα και όταν λήξει η κοινοβουλευτική τους θητεία. Δηλαδή δεσμεύονται με το απόρριτο για πάρα πολλά χρόνια. Το ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, ο κ. Ανδρουλάκης θεώρησε καλό να διαρρεύσει μέσω κοπτοραπτικής ένα διάλογο που είχε με τον διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
0: Είχε γίνει το ίδιο και το 22 με τον κύριο Κοντολέοντα, πάντως.
1: Γεγονός, κακός θα έγινε. Αν με ρωτάτε, πολύ κακό. Και όποιος το έκανε, κακός το έκανε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ξέρετε, αυτό δεν είναι θεσμική στάση, δεν είναι υπεύθυνη συμπεριφορά. Είναι η πρώτη φορά που ο κύριος Ανδρουλάκης έχει τέτοιο είδους συμπεριφορά? Όχι. Πολύ πρόσφατα, στο θέμα της επιλογής των επικεφαλής των εξαρτήτων αρχών, συνομιλούσε με την κυβέρνηση, συνομιλούσε και με την αντιπολίτευση. Έκλεινε το μάτι στην κυβέρνηση, το έκλεινε και στην αντιπολίτευση.
0: Αυτό είναι μια πρακτική πολιτική που την έχουμε ξανασυναντήσει, αλλά δεν πρόκειται περί τοξικότητας.
1: Δεν την έχουμε συναντήσει, κύριε Πετρόπουλε. Λοιπόν, όλες αυτές οι καταγγελίες.
0: Είσαστε πολύ νεαρός, είμαι μεγαλύτερος.
1: Νομίζω ότι διαβάζω αρκετά. Δηλαδή, έχω διαβάσει και πολιτική ιστορία, γιατί ξέρετε, με ενδιαφέρει. Το κάνω με ενδιαφέρον αυτό το πράγμα, οπότε το σε ενδιαφέρει κάτι.
0: Ο Ανδρέας Παπανδρέου μίλαγε με την αριστερά το 89 και η αριστερά έκανε κυβέρνηση με τον Μητσοτάκη.
1: Αν μιλάτε τώρα σε έναν άνθρωπο που, ξέρετε, τον Ανδρέα Παπανδρέου δεν τον υποληπτώ μου καθόλου, κύριε Πετρόπουλε, και το θεωρώ ότι είναι φταίει για πάρα πολλά από τα δεινά που συνέβησαν.
0: Εντάξει, όμως ήταν μια τεράστια προσωπικότητα, λοιπόν, και πολιτικός τώρα, εντάξει, νομίζω ότι...
1: Δυστυχώς ήταν ένας λαϊκιστής και λαοπλάνος, κύριε Πετρόπουλε, που την ευφυΐα του τη διαχειρίστηκε με εντελώς λάθος τρόπο. Προφανώς ήταν ασεφής.
0: Πολλοί πάντως στη Νέα Δημοκρατία δεν το συμμερίζονται αυτό, γιατί θεωρούν ότι ο ίδιος και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήταν οι δύο εμβληματικοί ηγέτες τα τελευταία 70-80 χρόνια.
1: Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, με τον Ανδρέα Παπανδρέου, κύριε Πετρόπουλο. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής οραματίστηκε το μέλλον της Ελλάδας στην Ευρώπη, δικαιώθηκε από την ιστορία, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, αυτή η τεράστια προσωπικότητα, όπως λέτε, έλεγε όποια να το ίδιο συνδικάτο και θα βγάλουμε την Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την ΕΟΚ, τότε μόλις γίνουμε κυβέρνηση. Σας θυμίζει κάτι? Οι κολοτούμπες αυτές έτσι έχουν επαναληφθεί.
0: Το βάζετε στο Τσίπρα τώρα δίπλα.
1: Σύγχρονη ιστορία.
0: Το χαρίζετε στο Τσίπρα, το κατάλαβα. Δεν σας συμφέρει αυτό.
1: Είστε παλαιός, νομίζω θα συμφωνείτε μαζί.
0: Δεν σας συμφέρει η ταύτιση του Παπανδρέα Παπανδρέου με τον Τσίπρα. Σας το λέω, να το προσέχετε αυτό.
1: Α, κοιτάξτε, και ο Τσίπρας έχει υπάρξει μέγας λαϊκιστής στην πολιτική.
0: Μα γι' αυτό σας το λέω. Πάντα τους ταυτίσετε. Έχουμε και εκλογές έρχονται. Μην σας ακούνε, λέτε.
1: Ξέρετε, υπάρχει και το ρητό που λέει ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται σαν φάρσα. Έτσι, δοκιμάστηκε ο κύριος Τσίπρας, απέτυχε. Νομίζω τον κατέταξε ο ελληνικός λαός εκεί που τον κατέταξε.
0: Κύριε Γαϊτάνη, πέσαμε πάνω στο δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια επίσης, γεια σας.
0: Δίπλα μου η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου για το δελτίο ειδήσεων. Εμείς σε πολύ λίγο θα είμαστε μαζί πάλι.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ταλαιπωρία διαρκές για τους οδηγούς στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Γλυφάδα μέχρι Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης από Γλυφάδα προς Ελληνικό, στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Γάλεο ανατμήματα και στην άνοδο από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Προβλήματα επίσης στη Λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους τμηματικά, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο Γιαλαμία και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόμβο Κηφισίας. Σε εξέλιξη στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, προκειμένου να διερευνηθούν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή, με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να αποσύρουν τις προτάσεις τους για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής εις βάρος του, κάλεσε ο Πύλιος Λιβανός στα κόμματα της αντιπολίτευσης από το βήμα της Βουλής. Ζήτησε να αναγνωριστεί ότι η θητεία του ήταν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Διαφθορά υπήρχε στη χώρα, αλλά τα σκάνδαλα της τελευταίας εποχής δεν γεννήθηκαν στην περιφέρεια, αλλά στον πυρήνα της εξουσίας. Ο ελληνικός λαός θέλει όλα αυτά να τα στείλει στο παρελθόν και είναι ανάγκη η πολιτική αλλαγή, υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος τόνισε ότι τα στοιχεία της νέας δικογραφίας και γραφούν συστηματικό πλέγμα συνεννοήσεων και παρεμβάσεων, στο οποίο οι δύο πρώην κυβερνητικοί αξιωματούχοι φέρονται να συμμετείχαν άμεσα ή έμεσα. Προθεσμία, προκειμένου να προετοιμάσουν τις έγγραφες εξηγήσεις τους για τις 5 Ιουνίου, έλαβαν τα μη πολιτικά πρόσωπα που κλήθηκαν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ το 2021. Ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων έχουν κληθεί για αύριο 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για την εξάρθρωση σπήρας, διακίνησης ναρκωτικών και κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε τουλάχιστον 15 συλλήψεις. Μέλη τριών οικογενειών οι εμπλεκόμενοι, σύμφωνα με πηγές της Ελλάς. Ένα πράγμα δεν θα θέσω σε κίνδυνο, τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Σπάρτη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι έχει κάνει συνειδητή επιλογή να μην συναντιέται στους διαδρόμους της τοξικότητας της αντιπολίτευσης, αλλά να προσπαθεί κάθε μέρα να κάνει τις ζωές των πολιτών λίγο καλύτερες. Οι πολίτες θα ψηφίσουν για αυτά τα οποία θα κάνουμε, αλλά θα έχουμε άλλη αξιοπιστία αν έχουμε κάνει αυτά που υποσχεθήκαμε, επισήμανε. Παράλληλα, ανακοίνωσε την ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Συνεχίζεται η κόντρα κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά τη διαρροή διαλόγων του διοικητή της ΕΕΠ και του Νίκου Ανδρουλάκη από την απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για τις Υποκλοπές. Είναι απειλή για την εθνική ασφάλεια η αλήθεια από τα χείλη του διοικητή της ΕΕΠ, αλλά δεν είναι απειλή υποκλοπή υλικού των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων, διερωτήθηκε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Νωρίτερα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι η συνεδρίαση της Επιτροπής διέπεται από καθεστώς μυστικότητας και κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι μετέτρεψε μια απόρριτη διαδικασία σε σουρωτήρι. Σε λίγη ώρα, στον κινηματογράφο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάζει το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όνομα του κόμματος είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Το Ιράν βρίσκεται σε συζητήσεις με το Ομάν για τη δημιουργία ενός μόνιμου συστήματος διοδίων, το οποίο θα θεσμοθετεί τον έλεγχο του στη θαλάσσια κυκλοφορία μέσω του στενού του Ορμούς, σύμφωνα με τον Bloomberg. Ένα σύστημα διοδίων στο στενό του Ορμούς θα καθιστούσε ανέφικτη μια διπλωματική συμφωνία, επισήμανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Νωρίτερα, οι Ιρανοί αξιωματούχοι ζήτησαν από το Πακιστάν περισσότερο χρόνο προκειμένου να εξεταστεί η νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος διέψευσε σε δημοσιεύματα περί εντολής του Μοτσταμπα Χαμενεΐ, του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, για παραμονή του εμπλουτισμένου ουρανίου στη χώρα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Για αύριο Παρασκευή στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και στο νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 25 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 15 έως 20 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 24 βαθμούς, ενώ έως 22 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και τη Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, Η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά στα επιδοτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα θα δώσουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιο ισχυρές στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς στα ανατολικά πυρωτικά και τους 23 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

7 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα, λαϊκή απογευματινή μέρος δεύτερον. Και θα σας πω κάποιες μικρές πολιτικές ειδήσεις που ακούγατε το Δελτίο Ειδήσεων και έψαχνα και βρήκα τώρα και νομίζω έχουν ένα ενδιαφέρον. Πρώτον, έχουμε άλλη μία παραίτηση στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη φορά από την Κεντρική Επιτροπή αποχώρησε ο κύριος Νίκος Γκιόνης, ο οποίος είναι διδάκτορας της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Έστειλε μια επιστολή στον κύριο Φάμελο και εξηγεί στους λόγους ότι παραιτείται, λέγοντας ότι υπάρχει χρέος στις προοδευτικές δυνάμεις να προσπαθήσουν να ενωθούν και να αποκτήσουν ξανά την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας. Το λέω με δικά μου λόγια, τώρα είναι μακρός κελής η επιστολή που έστειλε. Επίσης, ακούστε τώρα ένα πολύ ωραίο τι συμβαίνει και στις καλύτερες ελληνικές οικογένειες. Λοιπόν, ενώ επίκειται, να το πω έτσι, η διάσπαση της Νέας Αριστεράς, ανεξαρτητοποίησης σημαντικών στελεχών πρώτης γραμμής και βουλευτών, τα περιμένουμε αυτά, όλοι το λένε, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα γίνει. Δεν ξέρω αν θα γίνει, αλλά τέλος πάντων φαίνεται να είναι κοντά όλη αυτή η ιστορία. Ενώ λοιπόν φεύγουνε, υπάρχει και κάποιος που πάει. Και ποιος είναι αυτός? Ένας πολύ γνωστός δικηγόρος, ο κύριος Βασίλης Παπαστεργίου, ο οποίος δημοσιοποίησε σήμερα μια επιστολή ένταξη στη Νέα Αριστερά. Είναι γνωστός και μάχημος δικηγόρος. Εξηγεί τους λόγους ότι παρά τις παλιότερες διαφωνίες που είχε με το χώρο γενικότερα και του ΣΥΡΙΖΑ και δεν συμμαζεύεται κτλ., θεωρεί ότι πρέπει να ενταχθεί στην προσπάθεια να παραμείνει η Νέα Αριστερά κτλ. Ποιο είναι το θέμα όμως τώρα? Γιατί είπα για τις καλύτερες πολιτικές οικογένειες? Γιατί ο κύριος Βασίλης Παπαστεργίου είναι αδελφός του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του κυρίου Δημήτρη Παπαστεργίου. Καταλάβατε? Λοιπόν, οπότε συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Ο ένας αδελφός είναι στη Νέα Δημοκρατία και υπουργός, ο άλλος αδελφός, δικηγόρος, πάει στη Νέα Αριστερά. Μια χαρά. Εσείς να τα βλέπετε αυτά που κάθεστε και συνυπάρχουν οι άνθρωποι σε μια οικογένεια, έχουν διαφορετικές απόψεις, ο καθένας τις απόψεις, ούτε σκοτώνται ούτε τίποτα. Λοιπόν, τυχαίνει να το γνωρίσω τον, το πω λίγο σοβαρά τώρα, τον κύριο Βασίλη Παπαστεργίου, και τον υπουργό γνωρίζω και θεωρώ ότι είναι ίσως από τους 1-2 πιο αξιόλογους υπουργούς που έχει η κυβέρνηση αυτή. Ο δε αδελφός του Βασίλης Παπαστεργίου, τον ξέρω χρόνια, είναι μάχημος δικηγόρος και εξαιρετικός νομικός. Τον θυμάμαι σε διάφορες υποθέσεις. Έχει υπερασπιστεί και ανθρώπους οι οποίοι έχουν βρεθεί, έτσι να το πω, στο μάτι του κυκλώνα και με διάφορες κατηγορίες που αποδίδονται κάποιες φορές σε ανθρώπους του αριστερού ή του εξκοινοβουλευτικού χώρου, και ξέρω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πολύ ήπιον τόνων, πολύ αγαπητός στον, και στον επαγγελματικό του χώρο, και έχει δώσει ένα στίγμα τα τελευταία 20-25 χρόνια που είναι ενεργός δικηγόρος. Ναι, ένας φίλος εδώ πέρα μου λέει ότι είναι και χρόνια ήταν στην αριστερά κύριος Παπαστεργίου. Ναι, ήταν γνωστός, αλλά νομίζω δεν είχε κατέβει ποτέ υποψηφίος βουλευτής, δεν ήταν πολύ προβεβλημένος στέλεχος. Ήταν πάντως εκεί ο άνθρωπος.

Βλέπω live αυτή τη στιγμή την εκδήλωση της κυρίας Καριστιανού. Βλέπω την πρώτη παρουσίαση του κόμματος. Είναι στην αίθουσα Ολύμπιον, στην πλατεία Αριστοτέλους Θεσσαλονίκης. Όλοι μαζί με την ελπίδα για μια νέα αρχή, υπογραφή από κάτω Μαρία Καριστιανού. Ξεκινάμε για την ελπίδα. Μισό λεπτό να διευκρινίσω τώρα, γιατί υπάρχει και κόσμος λέει που αυτή τη στιγμή προσυπογράφει την κίνηση της κυρίας Καριστιανού. Αυτή τη στιγμή προσέξτε τώρα, το κόμμα θα λέγεται Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών. Mm-hmm. Αυτό θα είναι το κόμμα, έτσι θα λέγεται, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών. Και από κάτω λέει όλοι μαζί με την ελπίδα για μια νέα αρχή, Μαρία Καριστιανού. Ο τίτλος θα είναι Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών. Τώρα στις αφίξεις από τα δημόσια πολιτικά πρόσωπα εμφανίστηκε πρώτος από όλους ο κύριος Παναγιώτης Ψωμιάδης. Υπάρχουν κάποιοι αγρότες, γνωστοί αγρότες της ευρύτερης περιοχής από αγροτικούς συνεταιρισμούς. Τώρα ξεκίνησε γύρω στις 6.30, φαίνεται πια η αίθουσα έχει γεμίσει για τα καλά. Δεν μπορώ να δω από εδώ που είμαι, όχι δεν έχει ξεκινήσει, δεν μιλάει ακόμα η κυρία Καριστιανού, πάντως στο Ολύμπιον έχει γεμίσει η αίθουσα. Δεν ξέρω απ' έξω τι γίνεται, γιατί είχαν βάλει και κάμερες, είχαν βάλει και αναμεταδόσεις κτλ. Θα είμαστε εδώ να τα δούμε. Δεν έχει ξεκινήσει, επαναλαμβάνω, ακόμα η ομιλία ή κάτι που η ομιλία της, η κεντρική ομιλία της κυρίας Καριστιανού. Ακόμα βλέπω ανθρώπους να είναι και λίγο όρθιοι και να συζητάνε και στελέχη και γνωστές προσωπικότητες, θα τις πούμε και μετά αυτές.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 7 και 13. Μου γράφει ένας φίλος ότι χωράει 470. Μου φαίνεται εκεί 450-470. Δεν είναι μεγάλη αίθουσα του Ολύμπιον. Απλώς δεν, και επειδή δεν έχει γεμίσει και τίγκα εδώ που τα λέμε, δεν βλέπω όρθιους. Απλώς είναι όρθιοι κάποιοι και συζητάνε εν αναμονή της αύξησης κυρίας Καριστιανού. Τώρα είχε κάνει και κάτι, είχε φτιάξει και έξω λίγο το χώρο με κάμερες, με κάποια πάνελ κτλ. Βλέπουμε τώρα και μια τηλεοπτική εικόνα απ' έξω. Είναι κάποιες δεκάδες άνθρωποι, δεν λες και καμιά κοσμοσυρωή, να το πω έτσι. Αν θέλεις, βάλ το λίγο πιο κοντά μου να βλέπω, για να έχουμε και εμείς οπτική εικόνα εδώ πέρα, γιατί δεν έχουμε live. Ωραία, σήμερα η κυρία Καριστιανού, εντάξει, έχει ένα κόσμο, ας να το δω τώρα. Κάνα 350 απ' έξω, αλλά είναι και άλλοι άνθρωποι που περνάνε μπροστά στον πεζόδρομο. Έχει και ένα πάνελ μεγάλο με μια γιγαντοοθόνη με το πρόσωπο της κυρίας Καριστιανού, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα δούμε. Δεν ξέρω αν θα έχει και άλλη προσέλευση μετά. Αλλά τέλος πάντων είναι γύρω στα 450 άτομα μέσα και καμιά 350 άνθρωποι απ' έξω. Μάλλον οι προσδοκίες ήταν για περισσότερο κόσμο. Το λέω με επιφύλαξη αυτό. Ούτε θέλω να μειώσω, ούτε θέλω έτσι να πω κάτι. Βλέπω τον κύριο Παναγιώτη Ψωμιάδη να έχει κάνει κάποιες δηλώσεις και έναν άλλο κύριο το θυμάμαι από τα συλλαλητήρια, μου διαφεύγει το όνομά του, είναι σε πάρα πολλές φωτογραφίες από τα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία τότε με την ονομασία τη Συμφωνία των Προσπών, γνωστή έτσι φιγούρα της Θεσσαλονίκης. Έχουμε και κάποιες έτσι συναυλίες απ' έξω, βλέπω κάτι νεαρούς από ό,τι καταλαβαίνω, που έχουν στήσει έτσι ένα μικρό και υπήρχε και ένα τραπεζάκι προηγουμένως με διάφορους που υπογράφανε προσυπογράφανε τη διακήρυξη του κόμματος και γινόντουσαν αυτομάτως και μέλη. Λοιπόν, εμείς παίρνουμε μισή μουσική ανάσα, γιατί μετά θα επιστρέψουμε στα θέματα της οικονομίας και θα συζητήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη.
1: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θεία άλυγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
2: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
3: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
4: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Εφτά και 24 πρώτα λεπτά, να πω ότι η κυρία Καρισιανού έφτασε στο Λίμπιον, ήδη έχει μπει και μέσα, βγάζει τις τελευταίες φωτογραφίες πριν ανέβει, κάποιος θα την παρουσιάσει, θα δούμε τώρα πότε θα ξεκινήσει και η ομιλία της, ήδη έχει αργήσει μάλλον καμιά ωρίτσα. Τα αφήνουμε λίγο αυτά εμείς τώρα, τα πολιτικά τα βρίσκεις και τα ξαναβρίσκεις μπροστά σου. Το ενδιαφέρον είναι τι γίνεται στην οικονομία. Και το τι γίνεται στην οικονομία θα το συζητήσουμε τώρα με τον καθηγητή, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, καθηγητή οικονομικό στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συγγνώμη. Καλησπέρα σας κύριε Πετράκη.
8: Καλησπέρα και σας και στους ακροατές μας.
7: Εγώ τώρα δεν σας φώναξα να μιλήσουμε σήμερα, γιατί είχαμε κάνει νομίζω πρόσφατα, τον τελευταίο μήνα έχουμε μιλήσει δύο φορές και έχουμε πέσει και απολύτως μέσα όσον αφορά και την άνοδο του πληθωρισμού και την ελαφρά μείωση ή μεγαλύτερη μείωση της ανάπτυξης. Βέβαια σήμερα έρχονται κάποια νέα δεδομένα και εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Που είναι ακριβώς αυτά τα οποία είχαμε πει.
7: Ναι, είναι ακριβώς. Σωστά.
8: Σε επίπεδο μου κάνει και εμένα. Βέβαια δεν με εκπλήσει πλήρω, διότι κατά κάποιο τρόπο επικοινωνούν μαζί μας και έχουν και
7: αυτοί
8: εκτιμήσεις. Αλλά
7: ναι,
8: τέλος πάντων είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέμε. Μέχρι στιγμής είναι σε ένα επίπεδο βεβαίως αρνητικό, βεβαίως ενοχλητικό, βεβαίως μειώνει τα εισοδήματα, βεβαίως μεταφέρει πάρα πολύ μεγάλο πλούτο από την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο στους παραγωγούς πετρελαίου, έτσι δεν είναι?
7: Ναι, σωστό.
8: Επιπληρώνουμε υψηλότερες τιμές, έχουμε εκτιμήσει τώρα ότι είναι περίπου γύρω στα 3 δις αυτά τα οποία φεύγουν από την Ελλάδα και πάνε σε εκείνους οι οποίοι παράγουν το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο περισσότερο.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Όχι το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο. Αυτά είναι μεγάλα ποσά και τόσο χάνουμε περίπου και η πραγματική απώλεια στην κατανάλωση των Ελλήνων είναι περίπου ένα αντίστοιχο ποσό. Δεν είναι, συμπτωματικά είναι το ίδιο ποσό περίπου.
7: Ναι.
8: Που σημαίνει, επειδή είναι ονομαστικά μεγαλύτερα, στην πραγματικότητα αγοράζουμε ακριβότερα περίπου κατά αυτό το ποσό.
7: Μια και το μπήκατε στα καύσιμα και το τι θα μας στοιχήσει τουλάχιστον για μια διετία, από ό,τι βλέπω και τις εκτιμήσεις.
8: Τι μας στοιχίζει.
7: Ναι, και θα, θα συνεχίσει να μας στοιχίσει και να υπάρχουν επιπτώσεις δηλαδή για την επόμενη διετία.
8: Εάν διατηρηθούν οι τιμές, βεβαίως θα υπάρχουν επιπτώσεις και πιπτώσεις. Εάν οι τιμές, εάν η κατάσταση διατηρηθεί όπως είναι αυτή τη στασιμότητα που βλέπετε το 100-110.
7: Χθες ωστόσο αλλά... που... Ναι. Ναι, πέστε μου.
8: Δεν είμαστε μπροστά. Είμαστε μπροστά ενδεχομένως, είμαστε πολύ σκεπτικοί και πολύ προσεκτική, διότι ενδεχομένως είμαστε μπροστά σε μια κατάσταση η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε ενεργειακό σοκ. Για ποιο λόγο? Διότι τα αποθέματα των μεγάλων κρατών εξαντλούνται πλέον, είμαστε δηλαδή κοντά στην εξάντλησή τους, άρα σταματούν να μπορούν να τροφοδοτούν τις καταναλώσεις των πολιτών τους, έτσι ώστε να κρατούν και τις τιμές σταθερές. Τουλάχιστον σε ένα επίπεδο λογικό.
7: Ναι, ανεκτό τέλος πάντων.
8: Ανεκτό. Άρα και είμαστε αρκετά προσεκτικοί, διότι προσεκτικοί με την έννοια σκεπτικού προς την αρνητική πλευρά, διότι ενδεχομένως ξαφνικά αντιμετωπίσουμε δηλαδή μια κατάσταση που θα είναι αρνητικά εντυπωσιακή, με την έννοια ότι αν περάσει ο Μάιος και δεν έχει αποκατασταθεί η κινητικότητα στους χωρισμούς και μπούμε στον Ιούνιο,
7: είδατε σε 20 μέρες, ένα μήνα μπορεί να αλλάξει πλήρως το τοπίο.
8: Ακριβώς, ακριβώς. Είμαστε λίγο πριν μιας κατάστασης που ενδεχομένως παίξει πολύ
7: μεγάλο. Μια και μιλάμε για την ενέργεια και τα καύσιμα και γενικά το ενεργειακό και πόσο μπορεί να δυστυχώς να γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Χθες είχα μια συζήτηση με τον Μιχάλη τον Ψήλο, συνάδελφο διευθυντή από την Ναυτιμπορική. Και πάνω στη συζήτηση που ήταν γεωπολιτικού χαρακτήρα, αλλά είχε και πλευρές οικονομικές, η διαπίστωση είναι ότι εμείς με τον πόλεμο στην Ουκρανία και την διάρρηξη των σχέσεων με την Ρωσία, η Ευρώπη στερείται φυσικού αερίου σε πολύ λογικές τιμές και έχει προσδεθεί σε ένα ακριβό LNG των Αμερικάνων. Έρχεται και η κρίση του Ορμούς, πάρα πολύ ωραία.
8: Ναι, περίπου δεν είναι λάθος αυτό το οποίο λέτε.
7: Όχι, δεν είναι λάθος, αλλά δηλαδή κάποιες φορές και οι πολιτικές επιλογές διαμορφώνουν μια κατάσταση που είναι ασύμφορη, πώς να το πω.
8: Είναι, ναι, βέβαια. Είναι αρκετά δύσκολο. Καταρχήν,
7: η οικονομία είναι πολιτική, αλλά και πολιτική είναι οικονομία.
8: Μην νομίζετε, οι Ρώσοι πουλάνε ακριβότερα πλέον. Όχι τώρα, παρακολουθούν την εξέλιξη των τιμών. Μην φανταστείτε δηλαδή ότι οι Ρώσοι πουλάνε τώρα το αέριό τους ή το πετρέλαιό τους στις τιμές παλιές. Πολύ αυξημένα τα πουλάνε και γι' αυτό...
7: Πάνε να τα πουλήσουν άλλοι όμως τώρα. Και αυτό θα επηρεάσει.
8: Εννοείται ότι, λέω, παντού γενικότερα είναι ευνοημένοι από αυτή τη μεταβολή των τιμών. Ακόμα δηλαδή και εμείς, εάν προμηθευόμαστε, που δεν είναι ένα απλό θέμα, όπως καταλαβαίνετε, έχει να κάνει με τις εξωτερικές μας σχέσεις, είναι πάρα πολύ σύνθετο και δύσκολο θέμα, παρόλο που εγώ νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά η Ευρώπη θα ξανασκεφτεί το θέμα να ξανασυζητήσει μαζί τους, εκ των πραγμάτων. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι κάτι το οποίο θα δούμε, αλλά και εκεί υπάρχουν αυξήσεις των τιμών. Βέβαια διατηρείται, προσπαθούμε να διατηρήσουμε εναλλακτικές πηγές καυσίμων και αερίου, όπως είναι το LNG της Αμερικής, που είναι ακριβότερο, της Αλγερίας. Έχετε δηλαδή, ακόμα διατηρούνται κάποιες εναλλακτικές δυνατότητες, αλλά αυτό σας έλεγα προηγουμένως, ότι είμαστε λίγο πιο μπροστά από μια κατάσταση που ενδεχομένως αυτά οι δυνατότητες που υπάρχουν ακόμα να αρχίζουν να εξαντλούνται, και αυτό θα είναι ένα θέμα. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν θα κάνει τους Ευρωπαίους να αρχίσουν να ξανασυζητάνε με τους Ρώσους. Δεν είμαι, δηλαδή,
7: αλλά όλα να τα περιμένεις στην πολιτική δεν υπάρχει.
8: Αλλά πολύ σωστά, πρέπει να το συζητήσει περισσότερο με ειδικούς, αν και τίποτα δεν είναι εύκολο.
7: Σωστά. Δώστε μου 20 δεύτερα για το σήμα μας και επανερχόμαστε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
7: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον καθηγητή οικονομικών, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη. Λοιπόν, εγώ όμως...
8: Γενικά, πάντως, συνοψίζοντας την κατάσταση, δεν θα εκπλαγώ αν αυτό που βλέπετε τώρα διατηρηθεί σαν κατάσταση που είναι ακριβώς εκείνη η συνθήκη με την οποία μπορεί να δημιουργήσει ένα σοκ στα κάψιμα. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό το πράγμα να μην κινείται το χορμούζ, να μην μετακινούνται πού και πού περνάει κάποιο πλοίο, από ό,τι έχω καταλάβει, όχι σε σταθερή βάση, αλλά αυτό μπορεί να προκαλέσει ακριβώς την εξάντληση των δυνατοτήτων της δυτικής οικονομίας να διαχειρίζεται την κατάσταση, και αυτό θα είναι αρνητικό.
7: Εγώ όμως εξ αρχής ήθελα να θίξουμε ένα άλλο θέμα, γιατί διάβαζα πολύ ανησυχητικά πράγματα και δεν ξέρω αν τα συμμερίζεστε. Δεν θέλω να με, πώς να το πω, να ανησυχώ τον κόσμο, αλλά η δουλειά μας είναι να διαβάζουμε και ευρωπαϊκό και αμερικάνικο τύπο και έρευνες, να δούμε τι γίνεται. Όπως μια τέτοια έρευνα για τη διεθνή οικονομία αναρωτιέται πόσο κοντά μας είναι μια νέα οικονομική κρίση και γιατί δεν θα εξελιχθεί όπως η προηγούμενη, ερωτηματικό. Μισό λεπτάκι. Και λέμε, το 2008, έτσι, ξεκίνησε η κρίση από την Αμερική, όταν η CEO, η Τσέι, πώς λέμε εμείς εδώ, βρεθήκανε από πολυτελή γραφεία σε χαρτόκουτα να μένουν, έτσι. Με την κατάρρευση την οικονομική που υπήρχε, με τα χρηματιστήρια, με τις τράπεζες, με τα ομόλογα και όλη αυτή η κρίση. Τώρα όμως εδώ πέρα ενδεχομένως βρισκόμαστε σε μια καινούργια, θα έλεγα, υπάρχουν διάφορες αναταράξεις και γεωπολιτικές και άλλες, και λένε ότι σε ένα φωτεινό πίνακα αναβοσβήνουν πλέον τα προβλήματα της παγκόσμιας οικονομίας. Και το ερώτημα είναι αν βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας νέας χρηματοπιστωτικής κρίσης.
8: Είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα, αλλά να σας πω πώς έχουν ακριβώς τα πράγματα. Τι συνέβη το 8, ουσιαστικά έχασαν την αξία τους τα στοιχεία τα οποία απαρτίζανε το ενεργητικό των ισολογισμών των εταιριών.
7: Ναι.
8: Κατέρευσαν λόγω υψηλού κινδύνου συσσόρευσης χρεών, και αυτή η
7: κρίση
8: έφερε την κρίση χρέους. Και αυτό είχε και επακόλουθο μετά και στις, σε όλες τις αγορές χρέους, συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων κρατών, που το ξέρετε πολύ καλά που αναφερόμαστε στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό έγινε το 8. Άρα, για να μου πείτε ότι μπορεί να επαναληφθεί κάτι τέτοιο, πρέπει να προσδιορίσουμε το αίτιο. Πρέπει να προδούμε λοιπόν τι είναι εκείνο που θα προκαλέσει μία πτώση της αξίας των στοιχείων ξανά του ενεργητικού. Και σωστά διαβάζετε ότι υπάρχει μια τέτοια συνθήκη. Η συνθήκη είναι η αύξηση των χρεών των ανεπτυγμένων χωρών. Αυξάνονται πάρα πολύ τα χρέη, και κάποια στιγμή οι αγορές, για να μπορούν να σου χρηματοδοτούν τα χρέη αυτά, σου λένε δώσου μου υψηλότερη τιμή στα ομόλογα που θες να αγοράσω. Δίνοντας όμως υψηλότερη απόδοση, εννοώ δηλαδή επιτόκιο, πέφτει η τιμή του ομολόγου, και αρχίζουν τώρα και αναπαράγονται τα στοιχεία της κρίσης σαν αυτή που ήταν το 8. Δηλαδή πέφτει η αξία των ομολόγων, πέφτει η αξία των ισολογισμών.
7: Των ισολογισμών,
8: ξέρει τον ισολογισμό. Δηλαδή των ασφαλιστικών εταιριών, των τραπεζών, των κρατών που έχουν πάρα πολλά ομόλογα, πολλών αναπτυσσόμενων οικονομιών και λιγότερων αναπτυγμένων. Όλοι αυτοί, και εκτιμούμε, υπάρχει και εκτίμηση, υπάρχουν τουλάχιστον 12 χώρες στον κόσμο οι οποίες θα πάνε στο IMF να ζητήσουν βοήθεια ακριβώς εξαιτίας αυτού του
7: θέματος. Ναι, και διαβάζω ότι αρκετά επενδυτικά κεφάλαια που χορηγούν δάνεια έχουν ανακοινώσει.
8: Άλλο είναι αυτό.
7: Ναι.
8: Άλλο είναι αυτό.
7: Ναι,
8: είναι τα ιδιωτικά
7: επικουρικά
8: κεφάλαια.
7: Επικουρικά το λέω. Ανακοινώνουν ζημιές.
8: Πολύ σωστά.
7: Ναι.
8: Τα επικουρικά λοιπόν σε αυτή την κατάσταση που σας περιέγραψα, υπάρχει ένα άλλο στοιχείο τώρα, ότι επειδή έχουν βάλει οι νομισματικές αρχές, έχουν επιβάλει πολύ αυστηρούς κανόνες στις τράπεζες, η ρευστότητα συγκεντρώνεται σε ιδιωτικά κεφάλαια που δανείζει ο ένας τον άλλο, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται παρόμοιες συνθήκες άγνοιας του βαθμού συσσόρευσης κινδύνου. Και πραγματικά, πολύ σωστά λέτε, επικουρικά σε αυτό το προηγούμενο που σας περιέγραψα, υπάρχει και αυτοδιαιτία.
7: Ναι.
8: Είναι περίπου, για να καταλάβετε, γύρω στα 2,5-3 αυτά.
7: 2,5-3.
8: Δεν είναι μικρά ποσά. 3.
7: 2,5-3. Ναι, ναι, ναι.
8: Όχι δις.
7: Τρεις. Δις, άμα ήταν, εντάξει.
8: Και όσο ασχολείται με τα δις.
7: Ναι, είναι 2,5-3 που έχουν αυξηθεί οι πιστώσεις τα τελευταία 15-20 χρόνια.
8: Λίγο και ακόμα λιγότερο.
7: Υπάρχει μόχλευση. Και υπάρχει και διαφάνεια.
8: Αδιαφάνεια, ακριβώς.
7: Είναι πολυπλοκότητα. Η πολυπλοκότητα συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι, υπάρχουν διασυνδέσεις και με το υπόλοιπο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Δηλαδή, έχουμε σημάδια.
8: Όχι. Προσέξτε, δεν επικοινωνούν πολύ καλά αυτοί με το χρηματοπιστωτικό, διότι δεν τους τα αφήνουν οι εποπτικές αρχές. Πολύ σωστά όμως, από τη συζήτησή μας έχουμε αναδείξει τουλάχιστον δύο λαμπάκια που αναβοσβήνουν στον πίνακα με τους κινδύνους. Πράγματι είναι μπροστά μας. Ένας τρίτος είναι ότι η αγωνία αναγκάζεται και αυξάνεται επιτόκια ακριβώς για τον ίδιο λόγο που λέγαμε πριν. Αλλά έτσι όμως φεύγουν οι κεφάλαια από όλο τον κόσμο και πάνε στην Ιαπωνία, που δεν συνέβαινε ποτέ εδώ και 30 χρόνια, για να καταλάβετε. Άρα και αυτό είναι ένα τρίτο καμπανάκι. Πράγματι υπάρχουν κάποια στοιχεία, ας ελπίσουμε όμως ότι αυτά δεν θα επιδεινωθούν και δεν θα δημιουργήσουν μια κρισιμότητα. Δεν έχει σχέση δηλαδή τόσο πολύ με το πετρέλαιο όλη αυτή η ιστορία, έχει να κάνει με άλλες εταιρείες που υπήρχαν και πριν. Και συγχρόνως βέβαια έχουν ανέβει πάρα πολλοί αγορές, οι οποίες αγνοούν αυτούς τις συνθήκες, και όταν ό,τι ανεβαίνει πάρα πολύ, ωραία, μπορεί να πέσει κιόλας.
7: Ωραία. Εγώ δεν θέλω να γίνω καταστροφολόγος, ούτε να χαρακτηριστώ ακρεφνής αντικαπιταλιστής, αλλά έχουμε σημάδια ανάλογα της κρίσης του 2008.
8: Όχι, δεν είναι ανάλογα.
7: Όχι ανάλογα.
8: Αλλά είναι και δεν είναι ανάλογα.
7: Όχι,
8: γιατί
7: είναι
8: διαφορετικές αίτιες.
7: Έχετε δίκιο.
8: Ότι είναι αρνητικά σημάδια.
7: Ακριβώς. Αρνητικά ακριβώς. Σημάδια. Και το ερώτημα είναι, έχουμε τους μηχανισμούς πια και την εμπειρία να προλάβουμε?
8: Κάνετε πολύ κρίσιμες ερωτήσεις όμως.
7: Τι να κάνω.
8: Λες και...
7: να μην κάνω.
8: Λοιπόν, κοιτάξτε, και τα τέσσερα τα οποία είπαμε, εάν περάσουν κόκκινες γραμμές, που δεν τις έχουν περάσει ακόμα, δεν υπάρχουν εύκολοι τρόποι να τους διαχειριστείς την κρίση που θα προκύψει.
7: Εντάξει.
8: Δεν ξέρω πώς καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, αλλά μιλάμε για κάτι το οποίο θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ενεχθεί. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα φτάσουμε. Γενικά οι εκτιμήσεις μας, να ξέρετε πάντως, οι μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις 5 με 10 χρόνια, δεν φαίνεται να οδηγούν, και τα ξέρουμε όλα αυτά που είπατε και τα λαμβάνουμε υπόψη μας στα μοντέλα μας, δεν φαίνεται να οδηγούν σε μια κατάσταση κατάρρευσης.
7: Μάλιστα.
8: Αυτό δεν σημαίνει.
7: Ωραία.
8: Ας πούμε τώρα.
7: Ωραία. Εγώ λέω να δώσουμε ένα ραντεβού μετά από 15-20 μέρες, να έχουμε και πιο ξεκάθαρη έτσι, εικόνα.
8: Πάμε το χορμόζα, αυτό είναι το άγνωστο που βλέπουμε.
7: Ακριβώς, γιατί διάφορα σενάρια εξαρτούνται από εκεί.
8: Εντάξει, ευχαριστώ.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Παρακαλώ,
7: να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα έχουμε τον Αντώνη Αντωνόπουλο από τη Βουλή να μας πει το ρεπορτάζ και θα μάθουμε όλες τις εξελίξεις, τι έχει γίνει και να έχουμε μια πλήρη ενημέρωση. Τον έχουμε? Ωραία. Αντώνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καταλαβαίνω ότι τραβάς. Αλλά και εδώ ο κόσμος περιμένει να ακούσει έτσι συνοπτικά την εικόνα της Βουλής.
1: Λοιπόν, από το πρωί υπήρχε μια ένταση όπως αναμενόταν, δηλαδή δεν ήταν αυτό που λέμε το συγκρουσιακό, το απόλυτα συγκρουσιακό σκηνικό.
0: Πολιτική σύγκρουση, εντάξει. Ναι.
1: Ήταν μια πολιτική αντιπαράθεση, να πούμε για τον κόσμο που δεν γνωρίζει, ότι το αντικείμενο σήμερα ήταν η συζήτηση για την πρόταση που έχει κάνει ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τη Νέα Αριστερά για τη σύσταση προανακλητικής επιτροπής για το Στήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Ραμπατζή. Πρώην υπουργό αγροτικής ανάπτυξης ο Λιβανός και η Φωτεινή Ραμπατζή ήταν πρώην υπουργό. Να πούμε ότι η κυβέρνηση, το μήνυμα που εκπέμπει, σε λίγο θα αρχίσει η μυστική ψηφοφορία στη Βουλή. Μόλις έκλεισε η ολομέλεια με την ομιλία του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Γιώργου Πλωρίδη, και τώρα σε λίγο αναμένεται να αρχίσει τη μυστική ψηφοφορία σε δύο κάλπες. Όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ψηφίσει, γιατί για να περάσει η πρόταση για προανακλητική θέλει 191 ψήφους, άρα τη σύμπραξη των κυβερνητικών βουλευτών. Σημασία θα έχει, εντάξει, βέβαια πολιτικά περισσότερο, αν θα υπάρξουν κάποιες διαρροές από την κυβερνητική πλειοψηφία. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν συγκεντρώνονται οι ψήφοι για να μπορέσει να περάσει η πρόταση. Υπήρχαν κόντρες, υπήρχαν δίδυμα. Έτσι, ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου συγκρούστηκαν με ένταση με τον Γιώργο Φλωρίδη. Σφοδρή κριτική, υπονοούμενα, βαριές κουβέντες από όλες τις πλευρές, και να σου πω ότι κυριάρχησαν δύο θέματα. Το ένα θέμα ήταν ο ΠΚΠΕΚ των πραγμάτων, αλλά αυτό που έτσι ήταν στο κάδρο ήταν η υπόθεση των υποκλοπών μετά την χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπου είχε καταθέσει ο διοικητής ΤΕΗ,
0: ο κ. Δεμήρης.
1: Ο κύριος Δεμήρης, και εκεί αυτό που έτσι έχει σημαδέψει και την πολιτική συζήτηση και την αντιπαράθεση ταυτόχρονα ήταν η διαρροή από το ΠΑΣΟΚ ενός τμήματος του διαλόγου που είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον διοικητή της ΕΕΠ. Αυτό λοιπόν το τμήμα του διαλόγου που είδε το φως της δημοσιότητας έχει προκαλέσει μια σφοδρή αντιπαράθεση και έντονη κριτική από την πλευρά της κυβέρνησης που κάνει λόγο για θεσμική εκτροπή. Βέβαια, από την άλλη πλευρά να σου πω ότι το ΠΑΣΟΚ και συγκεκριμένα ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστηρίζει ότι αυτό δεν ήταν το περιεχόμενο αυτού του διαλόγου, ήταν σε περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, διότι ο ίδιος έχει θέσει θύμα των υποκλοπών και προσπαθεί να βρει τη δικαίωσή του, παρά ένα κίνδυνο για την κρατική ασφάλεια. Από την άλλη πλευρά, τα επιχειρήματα της κυβέρνησης ήταν ότι υπάρχει μια διάταξη η οποία είναι πολύ συγκεκριμένη και προστατεύει την ρητά ως απόρριτο την κατάθεση του διοικητή της ΕΕΠ και οτιδήποτε αφορά την ΕΕΠ. Εδώ θα βάλουμε έναν αστερίσκο για να σας πω για την αυριανή μέρα. Και αυτό συνιστά έτσι έχει βαρύτατες πολιτικές ευθύνες, όπως είπε ο Γιώργος Φλωρίδης στην Ολομέλεια, αποφεύγοντας βέβαια να αναφερθεί στο σκέλος που αφορά το ποινικό αυτής της ιστορίας, όπως προκύπτει από το 43α, το άρθρο του κανονισμού της Βουλής. Γιατί αυτό είναι το άρθρο βάσει του οποίου προστατεύεται ως απόρριτο η κατάθεση του διοικητή της ΕΕΠ. Αυτά ήταν τα θέματα. Νομίζω τώρα το να μπούμε σε λεπτομέρειες το τι είπε ο καθένας και τα υπονοούμενα και τις μπηχτές δεν έχει να προσφέρει κάτι περισσότερο. Είναι περισσότερο, δηλαδή, θα έλεγα για το παραπολιτικό του θέματος. Σημασία έχει τώρα η μυστική ψηφοφορία που θα γίνει και όλα δείχνουν ότι δεν πρόκειται να περάσει το αίτημα των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Τώρα, αυτό το αστερίσκο που σας έβαλα είναι η αυριανή μέρα. Αύριο λοιπόν στην Ολομέλεια θα έχουμε το δεύτερο μέρος σε αυτή τη πολιτική σύγκρουση. που έχει να κάνει με το αίτημα που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το θέμα των υποκλοπών. Με αφορμή την αρχιοθέτηση της υπόθεσης από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Εκεί λοιπόν τώρα τι γίνεται. Υπάρχει το εξής σενάριο το οποίο ακόμα δεν έχει αποσαφινιστεί. Δηλαδή, για να περάσει η πρόταση που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ απαιτούνται 120 χτύπη. Αυτό δίνει, μέχρι στιγμή η αντιπολίτευση μπορεί να το κάνει, δηλαδή περνάει η πρόταση με 120 ψήφους. Mm-hmm. Η λεπτομέρεια όμως που κάνει τη διαφορά είναι ότι αν η κυβέρνηση επικαλεστεί ζήτημα εθνικής ασφάλειας, διότι εμπλέκεται και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η ΕΕΠ, τότε αναβαθμίζεται το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και πάει με 151 ψήφους. Άρα λοιπόν ούτε αυτή θα περάσει, εάν και εφόσον υπάρχει αυτή η αναβάθμιση στο που προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής. Και όλα δείχνουν, αν και δεν έχει ακόμα αποσαφινιστεί, ότι η κυβέρνηση θα πατήσει αυτό το κουμπί και θα αποφύγει και αυτό τον σκόπελο της Εξεταστικής Επιτροπής με ό,τι μπορεί αυτό να σημαίνει. Άρα αύριο θεωρώ ότι σήμερα ήταν μια πρόβα συγκρούσης για αυτό που θα ακολουθήσει αύριο.
0: Μάλιστα. Ναι, ναι. Σε ακούμε πολύ προσοχή. Ναι. Θεωρείς, Αντώνη, ότι με

0: πώς θα καταλήξουμε στην Ορμελία. Θεωρώ πάντως ότι δεν πρόκειται να πέσουν οι τόνοι. Είναι ένα πολιτικό περιβάλλον και ο ΠΚΠ και οι υποκλοπές που δίνει έδαφος για να πιεστεί η κυβέρνηση. Μάλιστα. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό έχει ανταπόκριση στην κοινωνία. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, θα δείξει. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως από τα κόμματα της αντιπολίτευσης νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη, δηλαδή δεν υπάρχει πρόθεση να κάνει πίσω. Το άλλο κομμάτι το οποίο έχει να κάνει είναι με την πρόθεση του ΠΑΣΟΚ, τη στρατηγική του μάλλον, αυτή τη φορά να κουνήσει τη σκακέρα όπως λέμε και όχι να κάνει την κίνηση πάνω στη σκακέρα. Και αυτό τι σημαίνει, δηλαδή να πατήσει το κουμπί που λέμε για πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάνω στο τραπέζι.
1: Ναι. Είναι εδώ και 2-3 μέρες. Έχεις δίκιο.
0: Ναι, εχθές ο Νίκος Ανδρουλάκης σε διάδρομο της Βουλής λίγο πριν μπει στην Επιτροπή Θεσμών ρωτήθηκε αν προτίθεται και αυτά. Βέβαια όλα αυτά όπως καταλαβαίνεις δεν προαναγγέλλονται ούτε τα λες. Αλλά αυτό που είπαμε νόημα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήταν ότι εγώ σέβομαι λέει τα φύλαφλα αισθήματα των πολιτών διότι αύριο αρχίζει Final Four, έτσι, έχει Final Four, οπότε ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει, Αντώνη, μας τελείωσες που λέτε. Έβαλες και ένα Final Four από πάνω, εντάξει, ωραία. Άρα μου λες από Δευτέρα ότι είναι να γίνει, γιατί τώρα ποιος ασχολείται το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, έχει Final Four. Αυτό μου λες.
0: Ναι, γιατί τώρα τι γίνεται, διότι άμα Παρασκευή αύριο θελήσει να κάνει πρόταση, να καταθέσει πρόταση διευθυντία.
1: Ναι, δεν γίνεται. Άστο.
0: Ναι, αμέσως εκεί τι γίνεται, δηλαδή τυπικά σταματάει όποια κοινοβουλευτική δραστηριότητα. Και αμέσως μετά συνεχίζει τριήμερο.
1: Ναι, εδώ είναι άτυχος ο Ανδρουλάκης, αλλά δεν ξέρω, γίνεται τη Δευτέρα. Μπορεί να γίνει τη Δευτέρα αυτό.
0: Υπάρχει μια πρόβλεψη του κανονισμού για μια μέρα να υπάρχει, αλλά συνήθως δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Ναι, το θέμα ξέρεις ποιο είναι όμως. Το θέμα είναι ότι αυτό πρέπει να εξυπηρετεί μια πολιτική στρατηγική. Γιατί συνήθως όταν γίνονται προτάσεις μομφής, συσπηρώνεται λειτουργία ευεργετικά για τις κυβερνήσεις, διότι συσπηρώνονται και δίνεται μια ευκαιρία για να κάνουν έναν απολογισμό έργου, να δείξουν τα θετικά του σημεία. Βέβαια θα υπάρχει και η κόντρα, θα υπάρχει το πολιτικό μπραντεφέρ, αλλά συνήθως δράσει συσπηρωτικά για την εκάστοτε κυβέρνηση. Το θέμα είναι και αυτό που θέλουν να κάνουν, γιατί δεν τρέχουν την ουτοπία ότι θα ρίξουν την κυβέρνηση κάνοντας πρόταση. Το θέμα είναι να μπορέσουν με κάποιο τρόπο, δηλαδή να βρουν το κατάλληλο χρονικό διάστημα ώστε να στριμώξουν την κυβέρνηση και να φανεί να απολογείται ή τουλάχιστον όσο το δυνατόν να την κάνουν να φαίνεται ότι απολογείται, ότι είναι δηλαδή σε σκηνιά ένα τέτοιο πράγμα.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια από την άλλη τώρα είναι θέμα timing.
1: Αντώνη μου, έχουμε παραβιάσει τουλάχιστον 3-4 λεπτά το χρόνο των διαφημίσεων.
0: Τα πάντα.
1: Λοιπόν, είπαμε να λέμε το ρεπορτάζ, να μην μείνουμε και τα και ψύχρεμοι. Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να φροντίσουμε και για μας. Αυτοί θα τα βρουν, Αντώνη, άστου.
0: Ναι, λοιπόν, ραντεβού το πρωί.
1: Λοιπόν, έγινε. Να είσαι καλά, Αντώνη. Ραντεβού το πρωί, να είσαι καλά. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πάμε!
4: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του. Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Οστεομούβ!
6: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Oh! Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη

0: Μέρα που έχει παραγγελθεί εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Και να κλείσουμε σιγά σιγά λέγοντας κάποιες ειδήσεις που αφορούν το καινούριο κόμμα που έχουμε από σήμερα, το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, το Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών, όπως θα το λέμε. Νομίζω τώρα μιλούν διάφοροι συντελεστές του κόμματος, έχει και συνδέσεις ιντερνετικές που τις βλέπουμε. Μίλησε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Αυγερινός, ο οποίος είπε ότι όσοι εγκλημάτισαν να ξέρουν ότι η μορία τους πλησιάζει. Θα ακολουθήσει, από ό,τι καταλαβαίνω, η ομιλία της κυρίας Καριστιανού. Το πρόσωπο έκπληξη που έχει καταγραφεί ότι είναι εκεί είναι η Κατερίνα Μουτσάτσου, είναι το πρόσωπο έκπληξη της κυρίας Καριστιανού, είναι η γνωστή ηθοποιός. Ήταν μαζί με τον κύριο Αυγερινό στην παρουσίαση.

Τα υπόλοιπα τα είπαμε, νομίζω σταθήκαμε και πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου και στα θέματα της οικονομίας σήμερα. Είχαμε και την πλήρη εικόνα από τη Βουλή που μας έδωσε ο πολύ καλός μας συνάδελφος ο Αντώνης Αντωνόπουλος. Θα δούμε τι θα γίνει αύριο, ένα κρίσιμο τριήμερο. Μπορεί και να κατατεθεί, από ό,τι λένε κάποιες πληροφορίες, από το ΠΑΣΟΚ πρόταση μομφής. Ο Αντώνης σωστά επεσήμανε ότι πέφτει και πάνω σε Final Four και θα πας άπατος. Ενδεχομένως από εβδομάδα να το ξανασκεφτούν στο ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω τι θα αποφασίσουν. Θα τα βρούμε όλα αυτά μπροστά μας. Εμείς είμαστε 2,5 λεπτά πριν από το δελτίο ειδήσεων. Σας αποχαιρετούμε σε αυτό το σημείο. Θα είμαστε αύριο Παρασκευή εδώ 6 και 5. Έρχεται η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου για το δελτίο ειδήσεων και η Αφροδίτη Σιμίτη με τις υπέροχες μουσικές της. Αλφα Radio 989.

θάλασσα αλλιγεί. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να αποδαώ δουλειάς. Άιντε

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σε εξέλιξη η μυστική ψηφοφορία με διπλή κάλπη επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, προκειμένου να διερευνηθούν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή, με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για να συσταθεί η Προανακριτική Επιτροπή, απαιτούνται 151 ψήφοι. Να αποσύρουν τις προτάσεις τους για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής εις βάρος του, κάλεσε ο Σπύλιος Λιβανός τα κόμματα της αντιπολίτευσης από το Βήμα της Βουλής. Ζήτησε να αναγνωριστεί ότι η θητεία του ήταν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η απόφαση της πλειοψηφίας για την απόρριψη της πρότασης, καθώς δεν συντρέχει ένδειξη, έστω και αποχρώσα με αποκαθίστα πλέον πλήρως και δεν αφήνει καμία σκιά πάνω στο όνομά μου, τόνισε στην ομιλία της η Φωτεινή Αραμπατζή. Διαφθορά υπήρχε στη χώρα, αλλά τα σκάνδαλα της τελευταίας εποχής δεν γεννήθηκαν στη περιφέρεια, αλλά στον πυρήνα της εξουσίας. Ο ελληνικός λαός θέλει όλα αυτά να τα στείλει στο παρελθόν και να είναι ανάγκη και είναι ανάγκη η πολιτική αλλαγή, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κράτης Φάμελος, υποστήριξε ότι τα στοιχεία της νέας δημογραφίας σχεδιαγραφούν συστηματικό πλέγμα συνεννοήσεων και παρεμβάσεων, στο οποίο οι δύο πρώην κυβερνητικοί αξιωματούχοι φέρονται να συμμετείχαν άμεσα ή έμεσα. Προθεσμία, προκειμένου να προετοιμάσουν τις έγγραφες εξηγήσεις τους για τις 5 Ιουνίου, έλαβαν τα μη πολιτικά πρόσωπα που κλήθηκαν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021. Ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων έχουν κληθεί για αύριο 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για την εξάρθρωση σπήρας διακίνησης ναρκωτικών και κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε τουλάχιστον 16 συλλήψεις. Μέλη τριών οικογενειών, οι εμπλεκόμενοι σύμφωνα με πηγές της Ελλάς. Ένα πράγμα δεν θα θέσω σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Σπάρτη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι έχει κάνει συνειδητή επιλογή να μην συναντιέται στους διαδρόμους της τοξικότητας της αντιπολίτευσης, αλλά να προσπαθεί κάθε μέρα να κάνει τις ζωές των πολιτών λίγο καλύτερες. Παράλληλα, ανακοίνωσε την ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Σε εξέλιξη στον κινηματογράφο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη, η παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Το όνομα του κόμματος είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν την επιβολή διοδίων στο στενό του Ορμούζ και υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον θα αποκτήσει τον έλεγχο του αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν. Σύμφωνα με τον Bloomberg, το Ιράν βρίσκεται σε συζητήσεις με το Ομάν για τη δημιουργία ενός μόνιμου συστήματος διοδίων, το οποίο θα θεσμοθετεί τον έλεγχό του στη θαλάσσια κυκλοφορία μέσω του στενού. Ένα σύστημα διοδίων στο στενό του Ορμούς θα καθιστούσε ανέφικτη μια διπλωματική συμφωνία, επισήμανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στο μεταξύ, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος διέψευσε δημοσιεύματα περί εντολής του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτσταμπα Χαμενεϊ, για παραμονή του εμπλουτισμένου ουρανίου στη χώρα, σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη κινητοποίηση των αρχών σε δύσβατη περιοχή στον Τζιτζιφέ από Κορώνου στα Χανιά, όπου εντοπίστηκε ανθρώπινο σκελετό σε προχωρημένη αποσύνθεση. Στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής, καθώς εξετάζεται αν ο σκελετός σχετίζεται με την εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού που εξαφανίστηκε στις 7 Δεκεμβρίου του 2025 στην ευρύτερη περιοχή. Όλοι οι ξένοι ακτιβιστές από τον Στόλισκο και τη Γάζα απελάθηκαν, ανακοίνωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών, τρεις ημέρες μετά τη σύλληψή τους. Την ίδια ώρα, Ιταλία, Ιρλανδία και Ισπανία κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλει κυρώσεις στον ακροδεξιό Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, ο οποίος δημοσίευσε βίντεο που απεικόνιζε τους ακτιβιστές του Στόλισκου για τη Γάζα γονατισμένους και δεμένους πιστάγωνα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Για αύριο Παρασκευή στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και στο νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 25 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 15 έως 20 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 24 βαθμούς, ενώ έως 22 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και τη Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, Η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά στα επιδοτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα θα δώσουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιο ισχυρές στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρους στο Αιγαίο και ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς στα ανατολικά πυρωτικά και τους 23 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
3: Κοίταξε, εγώ έχω διαβάσει πάρα πολύ ψυχολογία από μόνη μου. Δηλαδή, τον Φρόιντ, το έχω διαβάσει ό,τι έχει βγάλει. Και μετά και φιλοσοφία, Νίτσε κτλ. Δηλαδή, κάτσα και μόνη μου και το ανέλησα. Πήγα και κάποιες συνεδρίες online με ψυχολόγο. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο. Άμα δεν είναι πιο έξυπνος από σένα, δεν έχει κάτι να σε βοηθήσει ουσιαστικά. Ο ψυχολόγος θα μου προτείνει, όπως και μου προτείνει να πάω στον ψυχίατρο να το πάρω εγώ εκεί. Εντάξει, γι' αυτό βρίσκουμε άλλους τρόπους έτσι να κάνουμε την ψυχοθεραπεία μας.
1: Τι λέει η κοπελιά.
4: Δεν σας φιλάω και δεν θέλω να σας κολλήσω.
1: Έλα ρε λάκι, έλα. Δεν σας φιλάω και δεν θέλω να σας κολλήσω. Γκλάμουρ. Τρομάρα μας, πιο γκλάμουρ. Αλφα Radio 989, 8 και 6 πρώτα λεπτά. Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Πεμπτούλας, γεμάτο απόγευμα. Ήσυχο όμως εκεί έξω στους δρόμους, γιατί έγινε της κακομοίρας νωρίτερα, οπότε εκτονώθηκε. Χρόνια πολλά σε όλες εσάς που έχετε γιορτούλα. Θα τους πω ένα σε λίγο εδώ τους δικούς μας. Εδώ μαζί ως τις 10.

0: ακριβώς αυτό είναι η ώρα που αρχίζει και αυτή η πόλη να τρέχει λίγο πιο αργά από εμάς. Ή εμείς δεν αντέχουμε όλο το τρέξουμε, ποιος ξέρει, ένα από τα δύο. Είναι η ώρα πια που μπορείς να χαλαρώσεις σιγά σιγά, να φτάσεις σπίτι πρώτα με το καλό. Και χωρίς να έχεις τσακωθεί στο δρόμο. Στην καλύτερη, να μην έχεις ταλαιπωρηθεί κιόλας. Γιατί κάποιοι σήμερα το μεσημέρι ζήσαν την πραγματική κόλαση. 2 ώρα στον Κηφισό μεσημεριάτικα. Καλησπέρα εδώ στα Διαρκείας. Έχει δίκιο, λέει ο Λεωνίδας το κορίτσι που μίλησε στην αρχή για τον Φρόιντ. Τι να μας πει ο Φρόιντ μας, ούτε 10 μέρες δεν θα επιβίωνε στην Αθήνα. Για τον Νίτσε λέει δεν ξέρω, δεν έχω διαβάσει όλα όσα έχει βγάλει. Ζήτε σαν χλαμάρα από όπου κι αν προέρχεται, την έχουμε τρομερή ανάγκη. Είναι λίγο σαν να ζούμε στο Truman Show, σε ένα πείραμα. Η αρχή του τέλους ξεκινά από την Αριστοτέλους. Α, το ακούσαμε και αυτό. Αυτή την ώρα εκεί η παρουσίαση του νέου κόμματος του Μαρίας Καριστιανού. Μέσα σε όλο αυτό και η Κατερίνα Μουτσάτσου στη σκηνή. Κοιτάει ο Θάνος. Είναι αυτό, ξέρεις, σαν reality, ρε παιδί μου. Όλους τους ανθρώπους τους ξέρουμε. Αλλά για κάποιο λόγο δεν ξέρω, δεν ψήνομαι πολύ. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά. Ντίνα Μόσου, Λένα Βασιλάκου, Κωνσταντίνος Ρέκα, εδώ η δική μας είναι αυτή. Έλλη Σπυροπούλου, μην την ακούτε, Έλλη, είναι Ελένη κατά βάθος. Κώστας Φωτόπουλος, πρόεδρος ΕΕΡΑ και μεγάλο αφεντικό μας εδώ. Και η Έλενα Καγιά, το δεξί του χέρι. Χρόνια πολλά σε όλους και τους δικούς σας. Έχουμε εδώ πολλούς εορτάζοντες επίσης και στα διαρκείας. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Βλέπω συνέχεια. Δεν έχουμε εδώ Κωνσταντίνο ή Ελένη. Όχι, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων. Ο Θάνος Μπούπας είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Αφροδίτη Σιμίτη στο μικρόφωνο. 6947989889 για τα μηνύματά σας στο Viber. Ο Νέρατ alfaradio989.gr για mail. Τα είπα όλα. Ναι, και μας ακούτε ζωντανά. Ποιο είναι το Instagram του Νίτς?
1: Κοίταξε, εγώ έχω διαβάσει πάρα πολύ ψυχολογία από μόνη μου. Δηλαδή, τον Φρόιντ, το έχω διαβάσει ό,τι έχει βγάλει. Και μετά και φιλοσοφία, Νίτσε και τα λοιπά. Δηλαδή, κάτσα και μόνη μου και το ανέλησα. Πήγα και κάποιες συνεδρίες online με ψυχολόγο. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο. Άμα δεν είναι πιο έξυπνος από σένα, δεν έχει κάτι να σε βοηθήσει ουσιαστικά.
0: Τα λέει το κορίτσι, τα λέει. Λοιπόν, έχουμε τον Κωνσταντίνο, ρε παιδιά. Τον Κωνσταντίνο, το φρέσκο μπαμπά με το μωρό. Οπότε, ναι, να τον χαιρόμαστε και αυτό. Τώρα τα ίζει, φαντάζομαι, όπου να είναι, θα εμφανιστεί, γιατί είναι η ώρα που πλένει πιάτα. Έχω μάθει τα προγράμματά σας τελείως. Λιδέα, δεν έχεις μπει ακόμα στην πισίνα, γιατί αργήσαμε σήμερα. Διαβάσματα, πώς πάμε. Θερμοσύφωνα έχουμε ανοίξει. Όλα καλά. Ένα πλυντήριο περιμένει. Είναι αυτές οι ώρες, οι δουλειές, μάλλον. Η απλήρωτη οικιακή εργασία που έχουμε όλοι. Όταν γυρίζουμε σπίτι. Σε ρυθμούς Final Four. Και τι ζημιά είναι αυτή που έχουμε πάθει τώρα, δηλαδή. Μες στο σπίτι μας το ίδιο.

Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους τους φίλους του Παναθηναϊκού που τρώνανε, λέει, το δούλεμα από κάτι Ολυμπιακούς, να το πω ευγενικά. Σαν το Θάνο που έχω μπροστά μου. Χαχαχα, γέλια τρελά. Εν τω μεταξύ, ευτυχώς είμαστε σε αυτήν την ηλικία που ξεχνάμε γρήγορα. Αλλά δυστυχώς είναι αυτά τα άτομα και μας το θυμίζουν. Ότι αυτός ο βρώμος Ολυμπιακός. Το έχει χούει αυτό. Να πηγαίνει να μαγαρίζει τα γήπεδα των άλλων, τα καινούργια. Σαν τους σκύλους που πάνε και κατουράνε για να μαρκάρουν το σημείο τους. Κάνε το ίδιο και με την ΑΕΚ. Θυμάστε, δεν το θυμόμουν. Μας το θύμισε σήμερα ο Γιώργος Ευγενίδης που και αυτός το έχει ξεχάσει. Παρόλο που είναι και Ολυμπιακός, φαντάσου. Και τότε βγήκε όλο αυτό το τραγούδι με τη Λιόλιου, το δικό μας το σπίτι, σε άλλους νοικιάστηκε και αυτά. Και ο προεδράκος μας τώρα, ο DPG, το πρωί. Γενικώς ανεβάζει διάφορα, δεν καταλαβαίνουμε την πίκρα του. Λέει: στεναχωρημένη εντός, περήφανη διαρκώς. Δυστυχώς, σε ένα χώρο που μυρίζει πράσινο από παντού, σε ένα χώρο που χτίστηκε το μπάσκετ, σε ένα χώρο που είναι αντάξιο του μεγέθους του Παναθηναϊκού, που πληρώθηκε με παναθηναϊκό τρόπο και κατάφερε να φέρει το 14 ξανά στη χώρα μας, θα απουσιάζουμε ως ομάδα. Η ζωή συνεχίζεται, το πάθος για επιτυχίες μεγαλώνει και η ιστορία θα συνεχίσει να γράφει. Σε post του DPG πρωινό, εντάξει, ούτε ψήλο στον κόρφο του τώρα. Λες, σκέψου να το έχεις χρυσοπληρώσει, να έχεις βάλει αυτό το πάτωμα, το γυάλινο και να πάει αυτός. Επίσης γελάμε πάρα πολύ, σπίτια κλείνουν γιατί δεν δίνουν τα εισιτήριά τους. Καλύτερα, λέει, άδειες θέσεις. Θα μου το δώσω το γάβρο να πάμε το εισιτήριό μου. Τι τριχίλιαρα τους τάζουν, τι λεφτά έχουν παιχτεί εντωμεταξύ από κάτω υπογείως. Νόμιμο είναι αυτό. Ηθικό δεν είναι.

0: κάνει μπαμ τι είναι τι είναι. Μόλις έχεις ακούσει αυτό το πιανάκι, το ντιν ντιν ντιν, φωνάζει Στελάρα. Σπάρω Στέλλα, Kid Loco, Confessions, στον αέρα του Alpha Radio 989. 8 και 20, απόγευμα το βράδυ, μεγάλης γιορτής. Είναι και Πέμπτη, που από μόνη της η Πέμπτη είναι γιορτή, εντάξει, είναι γνωστή προ-Παρασκευή, χρόνια τώρα. Οπότε κάπως αρχίζει και φτιάχνει διάθεση και δεν θα σας τη χαλάσουμε για κανένα λόγο, δεν είναι πολύ εύθραστη η διαθεσούλα μας. Δεν θα σας πω για την έντονη οσμή στην Αττική που ενδεχομένως το πιο ισχυρό σενάριο είναι η παράνομη εκπομπή υγραερίου. Όχι, δεν σας το είπα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Βουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα? Πληροφορίες στο παναθήνεα.org.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Τώρα είμαι σε ένα ΙΕΚ προπονητικής.
7: Σε ποιο σπορ?
6: Στην Κολύμβηση.
7: Κολύμβηση,
6: ναι.
7: Αμάν. Θα είσαι λοιπόν προπονήτρια Κολύμβησης.
6: Ναι, ναι.
7: Εσύ κολυμπάς?
6: Όχι, εγώ τένις παίζω.
7: Και πού κολλάει το κολύμβι?
6: Τι να κάνω, εκεί πέρασα.

0: Κύψελη Νάθενς από τα χαδάκια τα ελληνικά, ελληνικό γκρουπ Κύψελη. Κύψελη. Αλλά Κύψελη. Fly away, ό,τι πρέπει για να στείλεις λίγο το μυαλό σου αλλού, πόσο μάλλον είσαι η Εύα και είσαι στο νοσοκομείο που χειρουργήθηκε η μαμά σου. Και είναι αυτή η φάση που νιώθεις ότι έχει σταματήσει ο χρόνος, που νιώθεις αυτή την απέραντη κούραση και μοναξιά και αγωνία φυσικά. Και εκεί πραγματικά είναι βάλσαμο η παρέα στο ραδιόφωνο. Τα έχουμε πει αυτά εδώ, εμείς κάνουμε παρεόφωνο, παρέα. Που εκεί που κάθεστε καλά καθούμενα και χαλαρώνεις. Και ενώ σου έχει υποσχεθεί ο παραγωγός σου, δεν θα λέει τίποτα να σε ταράζει. Γιατί είναι η ώρα που σου αξίζει να χαλαρώσεις και πρέπει να είναι stress free αυτό το δίωρο. Σκάει μπροστά της μια είδηση, δεν μπορεί να μην το πήρε, παιδιά. Σε ενημερωτικό σταθμό αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος πριν λίγο, αρχηγός του 17 Νοέμβρη, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθερξη. Και αποφυλακίστηκε πριν λίγο με όρους. Και το έλεγα τώρα εδώ στον Θάνο Μπούπα και με κοιτάει, μου λέει: ναι, ξέρω, μου λέει, θέλω να μάθω για το 17 Νοέμβρη, αλλά δεν με αγγίζει αυτό που μου λες, γιατί για μένα είναι κάτι πολύ ξένο. Δεν είχα γεννηθεί. Τσακ!
1: Μπρο, τι συμβαίνει!

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.

Don't Run and Hide. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Είναι η Ann Brun στον αέρα του Alpha Radio 989. 9 παρά 24 πρώτα λεπτά. Βράδυ Πέμπτης, βράδυ μεγάλης γιορτής. Get ready with me, κανονικά. Απ' την ανάποδη, θα σας κάνω εγώ παρέα, ετοιμάζεστε εσείς. Πολλά καλέσματα. Πολλοίς κόσμος έξω. Και γι' αυτό αυτή η ηρεμία αυτή την ώρα στους δρόμους. Είναι η ηρεμία πριν την καταιγίδα, μάλλον. Φιλιά έρχεται από το Ρέθυμνο, από το παιδάκι μου, που βγήκε βόλτα πριν λίγο και μας στέλνει τρελό ήλιο βασίλεμα. Άνοιξε προς καλοκαίρι Κρήτη. Καλά, εντάξει, θα πει η αλήθεια, δεν μπορώ να είμαι και πολύ αντικειμενική, γιατί έχω έρωτα. Αλλά άνοιξε προς καλοκαίρι. Ερωτεύεσαι και ό,τι περάσει από μπροστά σου, επικίνδυνη περίοδος, πολύ. Τι έχουμε, α, ξέρω. Λίγο τυπή-τυπή. Να το στείλουμε στον άλυμο, στο Γιάννη. Που τον βασανίζουν εκεί σε ένα μινι μάρκετ και δεν τον αφήνουν να ακούει αλφα. Και ακούει μετά ένα ακουστικό κρυφά. Και είναι και έξαλλος. Συμμετέχει εκείνο στην καμπάνια μας κατά της καρτούλας. Καρτούλα. Μου λέει θα τους λέω με τριτούλια. Εντάξει, είναι καιρό αυτή η ιστορία που είναι από πριν το καλοκαίρι που το λέμε. Αλλά κάποιοι δεν το έχουν κόψει. Εκεί, καρτούλα. Γιατί ρω κάρτα, ρε παιδί, κάρτα. Καρτούλα. Νιχάκια. Α, νιχάκια. Αποσύρετε ένα βερνίκι όπι, το νου σας. Δεν θα πω τι και πώς, γκουγκλάρετε, αλλά με τα βερνίκια νυχιών πια έχει ξεφύγει η κατάσταση. Και ειδικά με τα πιτσιρίκια που το σκεφτόμασταν. Καλά, είναι κομματάρα, λέει, οικονομούμενο να το βουλώσω. Οκ, okay, γεια.

Amir Ali και Chromatic Dreams. Ήδη το X, X Twitter, έχει αρχίσει πόλεμος πια με τρελές ατάκες να φεύγουν και σχόλια για την παρουσίαση και το ίδιο το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, με το μεγάλο όνομα όλο το κόμμα, δηλαδή έτσι θα το λένε, είναι πολύ μεγάλο το όνομα νομίζω.

0: άλλη εβδομάδα έρχεται και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και ο Θανούλης εδώ μπροστά μου λέει: τι εκλογές ήταν αυτές, αναρωτιέμαι. Δηλαδή έχει και τέτοιες στιγμές. Όλοι αναρωτιόμαστε, Θάνο μου. Ένα ενδιαφέρον το όχι, αλήθεια είναι. Τι θα ακούσουμε. Αλλά και μια ανησυχία. Τέλος πάντων, Final Four λοιπόν. Σήμερα έχουμε και τον καλά του Final Four στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τώρα, λίγο αργότερα. Φίλοι, φτιάχνει μαλλί τώρα για να πάει. Δεν θα έρθει ο Κυριάκος, οπότε μπορείς να είσαι λίγο πιο χαλαρή. Θα είναι όμως υπουργοί, περιφερειάρχης, ποντίρογκα, όλοι επίσημοι, αθλητές. Χαμούλη, σας το λέμε για να ξέρετε το γάμο. Πηγαίνετε προς τα εκεί, έχουν ξεκινήσει και διάφορες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Φουλ αστυνομία παντού. Αύριο 3 η ώρα θα μαζευτούν οι Ολυμπιακοί στο ΣΕΦ για να πάρουν το τρένο και να πάνε στο ΟΑΚΑ. Που σημαίνει ότι αύριο γενικώς από τις 3 το μεσημέρι καλό είναι λίγο να μαζευτούμε σπίτια μας. Να ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο λίγο νωρίτερα. Γεια σας, εγώ εδώ θα είμαι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
3: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
5: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
4: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
8: Θάνο, κοίτα πως σου έρχομαι σήμερα.
9: Για να κάνω λίγο τα μαγικά μου.
10: Τι είναι αυτό, ρε?
11: Ξέρω τι είναι. Ούτε η CIA δεν ξέρει.
10: 3.600.
11: 4.000 από μένα.
10: 4.300.
11: Ούτε 5 που σου δίνω.
10: Ούτε
11: 6.
8: Κάσον Τρας.
12: Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
13: Una donna che ha ragione, ha ragione. Un uomo che ha ragione, è

Alpha Radio 989, 9 παρά 10. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα σε εσάς που τώρα μπήκατε στο αυτοκίνητο και ανοίξατε ραδιόφωνο, γιατί είστε τέτοιοι τύποι που ακούτε μόνο στο αυτοκίνητο. Κακόθ. Μου λέει ψεύδι μου φίλη. Κακόθ ήρθα. Τι κάνετε ρε χωρίς ραδιόφωνο, μην το κάνετε αυτό στον εαυτό σας. Καλησπέρα σε εσάς που κάνετε τις δουλειές του σπιτιού τέτοια ώρα. Πάντα με ραδιόφωνο, γιατί πάντα είναι καλύτερα. Να σας θυμίσω πως σήμερα, 3η-5η του Μαΐου, όπως κάθε 3η-5η του Μαΐου, είναι Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την προσβασιμότητα. 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι ζουν με αναπηρίες ανάμεσά μας. 1 δις δεν είναι λίγοι. Ίσα ίσα είναι πάρα πολλοί και πολύ αποκλεισμένοι. Έχουν γίνει πολλά, έχουν προχωρήσει, η αλήθεια είναι, και η τεχνολογία έχει βοηθήσει πολύ και ο ψηφιακός κόσμος. Και θέλω για άλλη μια φορά να σας πω για το Be My Eyes, αυτή τη συγκλονιστική εφαρμογή που χωρίς να κάνεις τίποτα βοηθάς ανθρώπους που έχουν προβλήματα όρασης να δουν με τα μάτια σου. Μπείτε να το δείτε. Είναι ένας πολύ απλός τρόπος να βοηθήσεις, να εθελοντήσεις, κάνοντας το απόλυτο τίποτα, δηλαδή πραγματικά. Μια φορά έχει χρειαστεί, με έχουν καλέσει και το έχω κάνει και είναι... νιώθεις τόσο ωραία μετά.

Teddy Swims και Crazy. Αλλιώς. Σαν αέρα το Alpha Radio 989. Εδώ που μιλάμε για ό,τι ζεις. Πώς την είπες στην εφαρμογή Be My Eyes. Be My Eyes. Επίσης εσύ που μπήκες για να ακούσεις τη Σταυρούλα. Είναι αυτά τα κόλπα που κάνουν τα social και μας μπερδεύουν. Χτες ήταν, χτες. Εντάξει, έχεις δίκιο, το story μπορεί να παίζει ακόμα. Όπα, τι συνέβη εδώ. Είπε και ο James Brown.

Φιλιά και από τον Τάσο, τα σκαλεδιρανιά αν έχετε. Όταν ήταν να έρθω εδώ και άκουγα συνέχεια αλφα, έλεγα πω πώς θα το λέω το όνομα αυτού του ηχολήπτη. Τελικά δεν τον έχω. Είναι τα πρωινά, είναι ο στάρ ηχολήπτης. Εγώ έχω τους νέους και ωραίους. Τι λέγαμε λοιπόν πριν, εμφανιστεί ο James Brown και έρθει και χωθεί. Α, θέλετε το μουζάκι? Αύριο είναι η κλήρωση. Το έχω τώρα μπροστά μου, θα το βρω. Είναι η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου όμως εδώ. Γιατί η ώρα είναι 9 και είναι ώρα για δελτίο ειδήσεων. Και έχει πολλές ειδήσεις. So nice. Και μετά για άλλη μια ώρα.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σε εξέλιξη μυστική ψηφοφορία με διπλή κάλπη επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, προκειμένου να διερευνηθούν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πιλιού Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Ραμπατζή, με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για να συσταθεί η προανακριτική επιτροπή, απαιτούνται 151 ψήφοι. Να αποσύρουν τις προτάσεις τους για σύσταση προανακριτικής επιτροπής εις βάρος του, κάλεσε ο Σπύλιος Λιβανός τα κόμματα της αντιπολίτευσης από το Βήμα της Βουλής. Ζήτησε να αναγνωριστεί ότι η θητεία του ήταν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η απόφαση της πλειοψηφίας για την απόρριψη της πρότασης, καθώς δεν συντρέχει ένδειξη έστω και από χρώσα, με αποκαθιστά πλήρως και δεν αφήνει καμία σκιά πάνω στο όνομά μου, τόνισε στην ομιλία της η Φωτεινή Ραμπατζή. Διαφθορά υπήρχε στη χώρα, αλλά τα σκάνδαλα της τελευταίας εποχής δεν γεννήθηκαν στην περιφέρεια, αλλά στον πυρήνα της εξουσίας, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος υποστήριξε ότι τα στοιχεία της νέας δικογραφίας σκιαγραφούν συστηματικό πλέγμα συνεννοήσεων και παρεμβάσεων, στον οποίο οι δύο πρώην κυβερνητικοί αξιωματούχοι φέρονται να συμμετείχαν άμεσα ή έμεσα. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το σχέδιο προβλέπει άμεση και πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν ότι θα απέχουν από επιθέσεις σε υποδομές η μία της άλλης και διατήρηση της ελεύθερης διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν την επιβολή δοδίων στο στενό του Ορμούζ και υποστήριξε ότι ο Ουάσιγκτον θα αποκτήσει τον έλεγχο του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και πιθανότατα θα το καταστρέψει. Σύμφωνα με τον Bloomberg, το Ιράν βρίσκεται σε συζητήσεις με το Ομάν για τη δημιουργία ενός μόνιμου συστήματος διοδίων στο στενό του Ορμούζ. Ένα σύστημα διοδίων θα καθιστούσε ανέφικτη μια διπλωματική συμφωνία, επισήμανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στο μεταξύ, τα δημοσιεύματα περί εντολής του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτσταμπα Χαμενεΐ, για παραμονή του εμπλουτισμένου ουρανίου στη χώρα, διέψευσε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος. Σε εξέλιξη στον κινηματογράφο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη, η παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Το όνομα του κόμματος είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών. Η Μαρία Καριστιανού, παρουσιάζοντας βασικούς άξονες της ιδρυτικής διακήρυξης, τόνισε ότι στόχος είναι το νέο κόμμα να αποτελεί έμπνευση και να ανοίξει δρόμο για ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση των αποφάσεων, όπως αυτό προβλέπεται από το Σύνταγμα. Αποφυλακίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθεξη ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη. Στον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και της διατήρησης μόνιμης κατοικίας. Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών σε δύσβατη περιοχή στον Τζιτζιφέ από Κορώνου στα Χανιά, όπου εντοπίστηκε ανθρώπινο σκελετό σε προχωρημένη αποσύνθεση. Στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής, καθώς εξετάζεται αν ο σκελετός σχετίζεται με την εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού που αναζητείται από τις 7 Δεκεμβρίου του 2025. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν την Τρίτη. Στις έρευνες συμμετέχουν 16 πυροσβέστες ενός συνδράμου και ντρόουν. Πυροσβέστης που συμμετείχε στις έρευνες τραυματίστηκε και παρελήφθη από ελικόπτερο προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Για αύριο Παρασκευή στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και στο νοτιοβοϊκό και στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 25 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 15 έως 20 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 24 βαθμούς, ενώ έως 22 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και τη Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα επιδοτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα, θα δώσουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιο ισχυρές στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς στα ανατολικά πυρωτικά και τους 23 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
3: Καλησπέρα σας λοιπόν από την Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβαλε τα χέρια του στα μάτια του.
4: Σύρο μπιλισί μπιλιμπίσιτι, σύρο μπιλισί μπιλιλ, μπισιλίλιτι. Σύρο μπιλισί μπιτι. Αισιάνα!

Χαδάκι και αυτό, αλλά μην σας πάρει και ο ύπνος. Ερμάνος Γκουτιέρεθ. Εσπεράντσα. Η ελπίδα. Το λένε ελπίδα τελικά το κόμμα, γιατί με όλα αυτά που το λένε. Το χάσατε, δεν θα λέμε όλο αυτό όταν θα πρέπει να αναφερθούμε σε αυτό το κόμμα. Τέλος πάντων. Αυτά ήταν τα προβλήματά μας. Αλφα Radio 989, 9 και 10. Καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα στους καινούριους, χρόνια πολλά ξανά σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Καλησπέρα γειτόνι, λέει η Φωτεινή που εμφανίστηκε. Αύριο είναι η εξετάσεις. Εξετάσεις όλοι. Εξετάσεις όχι ιατρικές ευτυχώς, καλά και από αυτές παίζουν. Αλλά έχουμε τώρα τις προαγωγικές, πανελλήνιες, εξεταστική. Η λέξη της ημέρας από έναν εξάχρονο που έπαιζε επί τραπέζια το Σαββατοκύριακο με τους γονείς του για κάποια στιγμή. Έχανε συνέχεια και βαρέθηκε. Βαρετούμε. Το κρατάμε. Τέλειο το βαρετούμε. Λοιπόν, βροχές γέλο προειδοποίηση, κίτρινη προειδοποίηση για thunderstorm αύριο. Από το πρωί θα ξεκινήσουν, οπότε θα είναι λίγο ζόρικη αυριανή ημέρα και το Σάββατο. Η Μαρία ετοιμάζεται τώρα πάλι για εκδρομή και φτιάχνει πράγματα και έχει εκνευριστεί γιατί δεν χωράνε όλα. Έχει βγάλει ρούχα από το σάκο τρεις φορές. Λέει, αλλάζω γνώμη με αυτόν τον απρόβλεπτο καιρό. Το χειρότερο είναι ότι δεν έχω χώρο για να πάρω και τα σε περίπτωση που ρούχα. Έχεις απόλυτο δίκιο με αυτά τα σε περίπτωση που. Αλλά εντάξει, τώρα θα βολευτείς. Δεν είναι. Σιγά δεν είναι ότι κάνει κανένα τρομερό κρύο και χρειάζεσαι. Μια χαρά είναι όλα. Ωραία ήταν και καλά πήγαμε και στις εξετάσεις εκεί, χαίρομαι πολύ. Εντάξει, όλα καλά, όλα στη θέση τους παιδιά. Η Pop Magica επίσης στη θέση της, εννοείται. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Αφροδίτη Σμίτη στο μικρόφωνο, ως τις 10. Αυτό από χτες το ζήτησε το κορίτσι. Είδατε που δεν ξεχνάω, όχι να το πείτε αυτό, να διαδώστε.

Μην αποθεώνετε εμένα. Η Ιωάννα το ζήτησε. Έχω μπερδευτεί ποιος το ζήτησε χθες και μας το θύμισε γιατί το είχα ξεχάσει. Καμουφλάζ, λάβεις εσύ. Ό,τι τέτοιες φρασιές τρώτε. Να τις μοιράζεστε. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 Viber, μόνο εκεί βλέπουμε μηνύματα. Το λέω γιατί μας λέτε, σας στέλνουμε και στην Ελλάδα 24 και δεν απαντάτε. Δεν γίνεται να απαντάμε σε όλες τις πλατφόρμες, να τα έχουμε όλα εδώ μπροστά μας. Και μας αρέσει και το Viber γιατί εκεί δεν μπορεί να κρυφτεί κανείς. Γιατί στα άλλα πάνε, κρύβονται την ανωνυμία και γράφουν τέρατα και τους βαριέμαι. Δηλαδή τα έχω περάσει πάρα πολλά χρόνια αυτά. Μιλάμε για πολύ ξύλο. Για εποχές άλλες τότε που δεν υπήρχαν τα social. Το τι έχω ακούσει, φανταστείτε τώρα 18 χρονών και να κάνει εκπομπή, ας πούμε. Δηλαδή τόσο το σκέφτομαι τώρα. Και να πέφτω κάτω να πεθάνω με αυτά που μου γράφανε. Και να με παρηγορούν εκεί, δηλαδή. Bullying, bullying. Εγώ να σας μιλήσω. Λοιπόν, τα είπα λίγο λάθος πριν για το πρόγραμμα των φίλων του Ολυμπιακού για το πώς θα φτάσουν στο ΆΚΑ. Μία η ώρα είναι το ραντεβού. Στο ΣΕΦ. Και στις 3 θα πάνε στα τρένα για, με προορισμό το σταθμό Ειρήνη. Χωρίς ενδιάμεση στάση. Βολίδα θα περάσουν. Και εκεί θα μπουν από συγκεκριμένο σημείο με έλεγχο κλπ. In a war on drugs, I don't live here anymore.

0: είναι ταξιδιάρικο. Καλά, γενικώς ξέρετε τώρα αυτό το 2ωρο, είτε πρωί είτε βράδυ. Ένα ταξίδι έχει στο μυαλό του διαρκώς. Να πάμε να τους ξεφύγουμε. Τα φιλιά μας στο Διονύση που χάρηκε με τον James Brown, γιατί θυμήθηκε τις σκηνές του «Είμαστε στον αέρα». Ναι, εκείνη η βασική σκηνή νομίζω ήταν και από τις πρώτες που είχαμε γυρίσει και ήταν πραγματικά πολύ ωραίο αυτό στο στούντιο με το Feel Good που χορεύαμε κλπ. Τι ωραία σειρά, τι ωραία σειρά, το οποίο τότε δεν το καταλαβαίναμε, μετά το καταλάβαμε. Και γενικώς έχω μεγάλη χαρά που έχω παίξει σε αυτή την cult πλέον σειρά, το «Είμαστε στον αέρα». Και cult ταινία επίσης, το λέω για το email, που πραγματικά έχουν αρχίσει τώρα και το βλέπουν οι πιτσιρικότεροι, γιατί ήταν τότε η εποχή, ήταν το 99, που ίντερνετ μόλις πρωτό είχαμε, και είναι ένας έρωτας που ξεκινάει τέλος πάντων μέσω διαδικτύου, θυμίζει λίγο το You Got Mail, αλλά θα δείτε τώρα ηθοποιούς, το Χαραλαμπόπουλο ας πούμε, τον Κωνσταντίνο Κάπα, τώρα δεν τους θυμάμαι όλους, αλλά μιλάμε, είναι όλοι αυτοί που βλέπουμε τώρα, τότε παιδάκια. Και είναι η εποχή που αξίζει να, δείτε, να το δείτε και για την Αθήνα του τότε, τώρα. Δηλαδή μιλάμε για 25 χρόνια πριν πια. Το οποίο είναι τελείως διαφορετικό. Φαίνεται εμένα σαν την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά δείτε το email, γιατί γνωρίζει μεγάλη επιτυχία τώρα στα γεράματα 30 χρόνια μετά. Τα φιλιά μας στο Ζήνο Παναγιωτήδη, τον παραγωγό της καρδιάς μας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
3: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

παίζεις βρώμικα, λες. Μην την παίζεις βρώμικα. Σιγά ρε παιδιά τώρα, εφηβεία. Όλοι την έχουμε περάσει, κάποιοι την ξαναπερνάμε. Ως τρίτη εφηβεία. Η καλύτερη, τρίτη και φαρμακερή. Πασχαλίνα λέει, αυτά ακούγαμε και να πως καταντήσαμε χαζορομαντική. Μια χαρά είμαστε, νιώθουμε. Νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα της εποχής είναι όλοι αυτοί οι άνιωθοι γύρω μας. Εγώ δεν ξέρω τι παίρνουν. Δεν τους πάει πάντως. Τίποτα, δεν νιώθουν τίποτα, τίποτα, ξέρει τίποτα, πάγος. Αν αγαπάς όμως τη μουσική, δεν γίνεται να μην νιώθεις. Και εδώ που φτάσαμε και αφού το θυμήθηκε η Λιάννα και το έφερε η κουβέντα, ναι, δεν μπορώ να μην το παίξω, θα χάσουμε το momentum. Τι αθώες εποχές, τι χρόνια.

0: Δεν πέθανε κανείς από έρωτα.
1: Πέθανε ο Ζακ Μπρέλ. Δεν ξέρετε εσείς από έρωτα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Λοιπόν, ωραία. Οι άνθρωποι συνηθίζουν να γιορτάζουν τα χαρμόσυνα γεγονότα. Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο.

με χαρακτηριστική άνεση κάνουμε βόλτες του χρόνου και στις δεκαετίες. Ξανά ήρθαμε στο 2026, Kevin Morby, 100,000. Πάντα μπερδεύουμε αυτό, 100, what? 100 εκατομμύρια, 100,000 είναι, έλα πες το. Μας στέλνει η φίλη Εύα από τα Εξάρχεια φωτογραφία αφήσας πολύ φιλόξενη μέσα στην αγάπη και στα λουλούδια και τις καρδούλες. Not. Τουρίστες, χίπστερ, ψηφιακοί νομάδες, επενδυτές, σιωνιστές, καταστρέφετε τις γειτονιές μας. Μην περιμένετε από εμάς να παίξουμε το ρόλο του φιλόξενου ντόπιου. Go home, Madame Merkel. Στα αγγλικά γραμμένο όλο αυτό και το go home. Τουρίστες, χίπστερ, ψηφιακοί νομάδες, επενδυτές, σιωνιστές. Δεν έβαλε και φασέι να το περικυκλώσει. Και στη Βαρκελόνη είδατε τι γίνεται. Γενικώς τα έχουν βάλει όλοι με τους τουρίστες και τους ψηφιακούς νομάδες και όλο αυτό το gentrification φέρνει μαζί τους.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Η Ασυμπήλιο αναλύει όλα όσα φέρνουν τα άστρα στη ζωή μας.
5: Το πλανητικό σκηνικό αλλάζει και θα σας πω ποιες είναι οι ερωτικές, οι οικονομικές και οι επαγγελματικές προοπτικές για κάθε ζώδιο.
4: Star System. Κάθε Σάββατο στη 1 το μεσημέρι στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Ποιο το δεύτερο συνθετικό του κράτους της Βοσνίας?
7: Βοσνίας.
6: Κλαίω. Ερζεγοβίνης.

Nick Cave, Midnight Man. Και έρχονται διάφορες οδηγίες για την αυριανή μέρα που θα είναι δύσκολη. Το Σαββατοκύριακο γενικώς θα είναι λίγο δύσκολο, ειδικά αν μένετε κοντά στο ΆΚΑ. Γιατί έχουμε και Iron Maiden το Σάββατο. Αύριο το Final Four. Από πολύ νωρίς θα ξεκινήσουν οι διακοπές κυκλοφορίας και πριν και μετά τους αγώνες. Η μεγαλύτερη επιβάρυνση θα είναι στην Κηφισία, στη Σπύρου Λούι, στην Κίμης, στην Αττική Οδό προς ΟΑΚΑ. Η ελληνική αστυνομία ζητά από τους οδηγούς να ακολουθούν τις οδηγίες της τροχέας και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές. Απαγορεύεται η πραγματοποίηση ενδεχόμενων δημόσιων υπαίθριων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών στο κέντρο της Αθήνας από τις 6, καλά σήμερα, έως τις 6 της 25ης Μαΐου. Στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Ριζάρη, Πλουτάρχου, Υψηλάντου, Μονής Πετράκη, Ραβινέ, Βλαδίμηρου Μπένση, Παπαδιαμαντοπούλου, Αλκμάνος, Ιόνος, Δραγούμη, Λεωφόρος Βασιλέως Αλεξάνδρου, Αντίνορος και Ριζάρη. Ο μεγαλύτερος όγκος των οπαδών του Ολυμπιακού θα μεταβεί με τρένα στο ΟΑΚΑ. Αναμένεται πολύ μεγάλη κίνηση σε σταθμό ΙΣΑΠ Ειρήνη, προαστιακό, σταθμούς μετεπιβίβασης προς το ΟΑΚΑ. Γενικώς συστήνεται να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις. Διάφοροι ρωτούν και αναρωτιούνται πώς θα γυρίσουν και πώς θα φύγουν από τις δουλειές τους, που είναι γιατί και η περιοχή είναι γεμάτη γραφεία. Ποδαράκια, παιδιά, δεν βλέπω άλλο τρόπο. Και σας θυμίζουμε τα ωράρια. Αύριο 6 ώρα είναι ο Ολυμπιακός Φενέρ. Στις 9 Βαλένθια Ρεάλ. Και 24 Μαΐου την Κυριακή ο τελικός. 23 η Iron Maiden. Χαμούλες εκεί γύρω. Sorry Nick Cave, αλλά εντάξει, θα σε δούμε από κοντά.

0: ηλεκτρονικά και έτσι. Συγγνώμη τώρα, αλλά είναι η ώρα που μας πιάνει αυτή. Τρία κορίτσια στο στούντιο, μπορείτε να καταλάβετε. Μαρία Καραουλάνη θέλει να σας πει κάτι. Κάτσε κάτω τώρα. Βγάλε το από μέσα σου.
1: Τι θες να πεις.
0: Πρέπει να σου ομολογήσω ότι κάθε βράδυ στις παραπέντε μπαίνει μέσα και μου λέει: άντε, κάνε αποφώνηση, θα φύγουμε. Και μπήκε τώρα, λέει: βάλε τη χθεσινή. Δεν τρέπεσαι καθόλου, δεν κοκκινίζεις.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, καταλάβατε. Η Μαρία θέλει να φύγουμε. Παρέα σας από τις 8 έως τώρα. Ήταν ο Θάνος Μπούπας πριν, δεν άντεξε, έφυγε. Ήρθε η Pop Magica, Μαρία Καραουλάνη όλο το 2ωρο και Αφροδίτη Σμίτη όλο το 2ωρο. Καλό βράδυ, τα λέμε πάλι αύριο, ευχαριστώ.

0: Alpha Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πριν μπει η τεχνολογία στη ζωή μας, ο κόσμος επικοινωνούσε με επιστολές. Έπαιρνε ένα χαρτί, έγραφε πάνω του και τοποθετούσε όλο αυτό το χαρτί και αυτό που είχε γράψει σε ένα φάκελο. Από όλη αυτή τη διαδικασία έχει μείνει μόνο το τελευταίο. Το φάκελο. Υποκοριστικό το φακελάκι. Ένας γιατρός του ΕΣΥ πρωταγωνιστεί σε βίντεο όπου ζητάει φακελάκι πριν οδηγήσει την ασθενή του στο χειρουργείο. Ο γιατρός του ήχου ονομάζεται Σταμάτης Καρλούτσος. Μουσικές πρώτες βοήθειες η Αφροδίτη Σιμίτη. Ενέσεις ενδιαφέροντος από τα ηχογραφημένα στιγμιότυπα της Κριστίνας Μουγιού. Εδώ είναι και ο Βαγγέλης Περίς και θέλει να σου πει ότι η Βουλή των Ελλήνων ζει λαμπρές ημέρες. Δεν είναι τυχαίο ότι χτες προείδρευε ο εκ του κουκουέ προερχόμενος ο κύριος ή σύντροφος Λαμπρούλης, όπως θέλετε τον λέτε. Όταν κάποιος προεδρεύει, τι γίνεται? Δίνει το λόγο σε κάποιους συναδέλφους του για να μιλήσουν. Αυτό, προσοχή, αυτό δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιποι ή μάλλον οι υπόλοιπες μένουν βοβοί.
3: Θέλω με την ευκαιρία αυτή που μιλάω τώρα, από τα θεωρία εκεί μας παρακολουθούν οι καθηγητές με επικεφαλής τον κύριο Απόστολο Γεωργιάδη και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Και θέλω τώρα, θέλω απλώς να πω το εξής. Κυρία Κωνσταντοπούλου, εγώ δικηγόρος είμαι. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω, συγγνώμη. Δικηγόρος είμαι, το επιστήμιο που έχω...
4: Συνεχίστε παρακαλώ, μη διακόπτετε για να ολοκληρώσει ο υπουργός για να προχωρήσει η διαδικασία, παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Λοιπόν, με αυτή την ευκαιρία.
4: Παρακαλώ.
3: Θέλω απλώς με την ευκαιρία αυτή, επειδή...
4: Λοιπόν, δεν καταγράφετε τίποτα, κύριε Φλωρίδη, ολοκληρώστε σας, παρακαλώ.
3: Απλώς χρησιμοποίησα αυτή την ευκαιρία για να ευχαριστήσω, επειδή εδώ συζητάμε ένα ιστορικό νομοσχέδιο.
4: Παρακαλώ. Μη διακόπτετε, σας παρακαλώ. Λοιπόν, ζήτησα να παρεμβάσω. Αφήστε με να πω κάτι. Θέλετε να αναλάβετε το Προεδρείο? Έλεος. Λοιπόν, ζητήστε να κάνετε παράβαση. Έχετε το λόγο. Μετά ζήτησε ο κύριος Ηλιόπουλος. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος κοινοβουλευτικός που επιθυμεί να παρέμβει. Για να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Έχετε το λόγο για τη δεύτερη σας παρέμβαση.
5: Πού προβλέπετε να μου απευθύνεστε έτσι, κύριε Λαμπρούλη? Πού προβλέπετε αυτό που κάνετε? Σας ζήτησα το λόγο.
4: Κατάλαβα.
5: Σαν αρχηγός...
4: Δεν κατάλαβα. Πώς μου ζητήσατε το λόγο? Κάνατε νοήματα. Το είδαμε το νόημα. Αλλά δεν διακόπτουμε τη συνεδρίαση για να συνεννοούμαστε. Σας είδα, κατάλαβα και γι' αυτό σας έδωσα το λόγο ευθύς αμέσως. Μόλις ολοκλήρωσε ο υπουργός. Και ανακοίνωσα επίσης τον κύριο Ηλιόπουλο. Για την παρέμβασή του εννοώ.
5: Πού
4: λοιπόν, παρακαλώ πολύ, έχετε το λόγο. Δεν χρειάζεται να καθυστερούμε.
5: Πού προβλέπετε να μου μιλάτε έτσι?
4: Και εσείς από πού προβλέπετε να μιλάτε έτσι?
5: Εγώ ζήτησα.
4: Λοιπόν, διακόπτε τη συνεδρίαση.
5: Α, διακόπτετε τη συνεδρίαση, ωραία.
2: Τι πόλεμος είναι αυτός αδυσόπιτος εναντίον της ζωής? Δεν μπορεί να πει μια κουβέντα αμέσως? Αντιδράσεις, διακόπτουμε τη συνεδρίαση. Αν έχετε κουράγιο, ωραία, ακούστε τι. Αλλά δεν σταματά εκεί η αστική τάξη, συνεχίζει τον πόλεμο. Δεν τη διακόπτουν μόνο, το ακούσατε. Λένε και διάφορα σε βάρος της, τα αποκρούμε. Η αντίδραση δεν θα περάσει.

0: Ντροπή, ντροπή, το καταδικάζουμε. Είναι φανερό, νομίζω, όπως όλοι μας. Βρισκόμαστε απέναντι. Και είμαστε με τη σωστή μεριά της ιστορίας. Και απαιτούμε όλοι εδώ που βρισκόμαστε και είμαστε καμπόσοι να σταματήσουν τον πόλεμο αυτό που γίνεται, που συνέχεια δεν προλαβαίνει η ζωή να μιλήσει και τη διακόπτουν. Ας το καλό πια.
1: Κάθε φορά που θα βάλω να δω μία δήλωση, μία ομιλία, μία συνέντευξη, μονίμως κάποιος διακόπτει.
2: Το αισθάνονται σαν υποχρέωση μάλλον, ότι πρέπει κάπως να με διακόψουν, ή αισθάνονται ότι αν δεν με διακόψουν δεν θα σταματήσω. Θέλουν να με κάμψουν για να δείξουν και στους πολίτες ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να σηκώσει κεφάλι και να μην τον πατήσουμε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Επιτέλους έπρεπε κάποιος να το πει, θα σταματήσουν να τη διακόπτουμε. Να σταματήσει αυτός ο πόλεμος, η κοροϊδία. Αλλά δεν είναι η μόνη που έχει υποφέρει η ζωή σε αυτόν τον τόπο. Δυστυχώς. Τα ίδια και ίσως χειρότερα, όχι χειρότερα, έχει περάσει και ο Σταμάτης Κόκοτας. Και τον Κόκοτα, γιατί τον κυνηγούσαν, γιατί είχε φαβορίτες. Τον κυνηγούσαν τα παιδιά της γειτονιάς.

0: Ανηφορικός ο δρόμος της πολιτικής. Σήμερα το ξεκινάει από τη Θεσσαλονίκη η Μαρία Καριστιανού. Θα της ευχηθούμε τα καλύτερα. Ήδη έχει στελεχωθεί το κόμμα. Ξέρουμε και μερικούς υποψήφιους. Είσαι εξ αυτών είναι ο κύριος Ζιάγκος, ηθοποιός. Έλα, δεν ξέρετε τον Ζιάγκο. Έπεσε ταινίες του Ψάλτη, μια χαρά όμορφος. Και σεξ μασίν κανονικά. Βέβαια ήταν, το είχε πει ο άνθρωπος ή όχι, ας του δώσουμε το λόγο να υπερασπιστεί τον εαυτό του.
1: Πάμε όλοι μαζί, παιδιά, για να πάρουμε τη χώρα μας πίσω. Διότι είμαστε υποκατοχή και το ξέρετε.
2: Μιλήσατε σχετικά αν υπάρχει πρόγραμμα και ποιες είναι οι θέσεις του κόμματος?
1: Δεν προλάβαμε ακόμα, γιατί ήταν πολλοί κόσμος μέσα στο γραφείο. Στο διαδίκτυο, γιατί δεν τις παλαβείς, αλλά στο διαδίκτυο, όπως ξέρετε, υπάρχουν και πάρα πολλά τρολάκια. Πληρωμένα τρολάκια που σπεύδουν να υποβαθμίσουν, να θάψουν, να λιδωρήσουν, έτσι. Ήδη η Μαρία με τον Θανάση κάνανε μήνυση σε κάποιον ο οποίος είπε ότι είμαστε είναι το κόμμα κατ' εντολή του Βλαδιμίρ Πούτιν και κάτι μπούρδες, έτσι.
2: Έχουν ανασύρει παλιότερες δηλώσεις σας. Ότι ας πούμε έχετε υπάρξει εθισμένος με το σεξ ή ότι έχετε πάει με 3.800 γυναίκες.
1: Ναι, αυτά είναι μπούρδες. Αυτά είναι οι μπούρδες που βγάζουν τα τρολάκια κατ' εντολήν του καθεστώτος. Και βέβαια είναι το μόνο που μπορούν να βρουν για να σε θάψουν. Και άλλωστε αυτό είχε γίνει το 2011, ένα αρνητικό μάρκετινγκ που είχα κάνει τότε. Τώρα είναι ένα τρολάρισμα που έκανα στο σπαλιάρα. Όποιος δεν καταλαβαίνει ότι αυτό είναι τρολάρισμα, είναι ένας ηλίθιος. Δεν μπορούν να με βλάψουν πουθενά. Ξέρετε πώς ονομάζω τα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Μέσα μαζικής εξαπάτησης.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Μα τέτοιο!
0: Αυτός ήταν ο γνωστός ηθοποιός και υποψήφιος ο κύριος Ζιάγκος, ο οποίος έμεινε στην ιστορία για τις ωραίες ταινίες που πρωταγωνιστούσε και για τη δήλωση ότι τα κορίτσια μου όλα τα παίζω σαν καραμπόλα.

0: Μαρσελόνια.
1: Είπε πάντως ο άνθρωπος και πρέπει να τον ακούσουμε προσοχή ότι τα τρολάκια, τα οποία υπηρετούν το καθεστώς και προφανώς παίρνουν και φράγκα από το καθεστώς, λένε ψέματα ότι είχε πει ιστορίες, απλώς έκανε μια πλάκα στον Σπαλιάρα. Για να το δούμε τι ακριβώς είχε πει και θα καταλάβετε κι εσείς πόσο τρόλ είναι αυτοί που λένε ότι τα είχε πει.
2: Ο Νίκος Γιάνκος στο ενεργητικό του έχει πολλούς ρόλους αλλά και πολλές κατακτήσεις.
3: Αριθμός των γυναικών, εντάξει. Βάλε ένα μέσο όρο στο κομπιουτεράκι σου. Έτσι, μια συχνότητα που σκέφτομαι, μία μέρα παραμέρα, ας πούμε, λέμε τώρα. Πόσα βγαίνουν έτσι.
2: Από κόσμο νούμερο που έχει σταματήσει.
3: Πού να ξέρω. Πρέπει να το βάλεις στο κομπιούτερ. Αλλά δεν είναι αυτό αντικειμενικό, γιατί μετά τα 35 προς 40 κόβεις ρυθμό, δεν είσαι, ξέρεις. Άρα αφαίρεσαι από εκεί. Τώρα και βγήκε ένα τρελό νούμερο. Να σου πω το περιστατικό που βίωσα εγώ στα 23, ας πούμε, που δούλευα γκαρσόνι. Με απέλησε το αφεντικό γιατί με έπιασε γκαρσόνι εγώ με τη στολή. Με έπιασε με δύο κοπελιές κλεισμένο σε μια τουαλέτα. Έχει γράψει παλαβής. Σε ό,τι φάση και να ήμουν, σου επιτιθόντουσαν. Μου ορμάγανε μέσα στα κλαμπσικά. Δηλαδή κατά το 85-86 πια που έβγαινα πολύ σε διαφημίσεις. Και όπως καταλαβαίνεις είσαι αρχιστερία. Αρχιστερικά θέμα. Μπορούσα να μπω στα κλαμπ, με περιμένανε έξω από το λάρι μου. Τι στείνανε, μου τη στείνανε έξω από το σπίτι. Άρχισα και έκρυβα τα σπίτια μου, δεν έλεγα που μένω.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Δεν φάνηκε να τρολάρει πάντως, ίσως να τα έλεγε σοβαρά, αλλά ποιος ξέρει. Hey, πάντως τα ίδια ο Καζανόβας τα είχε πει το 2011, το 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 και τα λέει ακόμα. Η δε δήλωση για τις 4.000 που είχε κάνει ο Σπαλιάρας την έκανε το 17. Hey, Καζανόβα, ψήφο.
5: Ψήφο στο Γιάννη τον Ερωμιάρη. 3.800 γυναίκες πρέπει να ψηφίσουν αν πέρασαν καλά.
1: Ακούσατε ένα κομμάτι από την διαφημιστική εκταλία που ξεκινάει ο γνωστός ηθοποιός.

0: ότι ο κύριος Ζιάγκος πρωταγωνιστούσε σε ταινίες, βιντεοτενίες κυρίως, αλλά και αυτές είχαν την αξία τους, με Ψάλτη και άλλους καλλιτέχνες. Στην ίδια περίπου εποχή σκηνοθετούσε ο Όμηρος Ευστρατιάδης και λίγο πιο προωθημένος. Εδώ τα λέμε, είχε κάνει κάτι ερωτικές ταινίες. Έχει επομένως ο άνθρωπος στα μπαγκάζια του μια υπηρεσία μεγάλη στην τέχνη και αυτό του δίνει το δικαίωμα να κάνει τοποθετήσεις.
1: Η ελληνική συμμετοχή με τον Ακύλα, του Έλληνα Ακύλα.
2: Δεν μου έλεγε τίποτα εμένα.
1: Γιατί?
2: Δεν ήταν συμμετοχή αυτή για την Ελλάδα. Μια μεγαθή αγάπη, ένα παιδάκι το πήρε από το δρόμο που τραγούδαγε και το βγάλανε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα και βάλει και τις σημαίες κιόλας.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Καλά τα είπε ο κύριος Όμηρος Στρατιάδης, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει και την ωραία ταινία «Η Μαντόνα από τη Δραπετσόνα». Γι' αυτό βάζουμε και τη Μαντόνα. Πρέπει να τα πάρει, έχει τρελαθεί. I'm going bananas, λέει.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Βουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθήνεα.org.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Είναι τηλεφωνικό κέντρο. Πάρτε ρε παιδιά, γιορτάζουν και όλα τα κορίτσια σήμερα, αγόρια οι πάντες γιορτάζουν. Χρόνια πολλά στις Ελένες, στις Κωνσταντίνες, στους Κωστίδες, σε όλους που γιορτάζουν για καμπόση. Έχουμε email on air@alfaradio989.gr και το Viber 6947-989-989 και έχουμε ένα άγνωστο, τι άγνωστο, βάλε παιδάκι μου το όνομά σου, δεν θα το πούμε, μην ανησυχείς, που λέει να στείλουμε την ζωή στη Βόρεια Κορέα για 2 μήνες. Ρε εσύ, είστε με τα καλά σας, είναι μεγάλο όπλο η ζωή. Η ζωή δεν είναι για Νότια Κορέα, είναι να πάει στην Κίνα που είναι δισεκατομμύρια εκεί και στείλουμε και τη βούλτεψη. Τι πυρηνικές βόμβες μου λες, θα τους διαλύσει όλους, θα εξαφανιστεί ένας πολιτισμός όπως είπε και ο Τραμπ. Μεταξύ, τι είναι αυτό που μυρίζει ρε παιδιά πάλι? Α, είναι υπτάμενες οσμές. Δηλαδή συνδυάζουμε τις καταστροφές που θα μας βρίσκουν, η οσμή που μας βρήκε και κάτι το υπτάμενο το οποίο φοβόμαστε και κάνουμε σχετικό γκάλωπ. Παρακαλώ.
4: Σε κατάσταση αγεμού παραμένουν οι πολίτες από χθες μετά την αγνώστου ταυτότητας υπτάμενη οσμή που κατέκλυσε τα νότια προάστια.
5: Εσείς τη μυρίσατε?
6: Βεβαίως, είμαστε στον Πειραιά.
5: Τη μυρίσατε πρώτος?
6: Ακριβώς, στον Πειραιά.
5: Προσέξτε, γιατί ξέρετε τι λένε αυτό που τη μυρίζει πρώτος. Ήτανε, λένε, καυσαέρια από διαστημόπλοιο εξωγήινων.
7: Τόσο έντονα, τόσο κοντά περάσαν.
4: Αυτή η διαρροή, μήπως ήταν από τις δεξαμενές για τη λειτουργία του μυστικού όπλου του Μπέβατρον?
8: Ποιο είναι αυτό το μυστικό όπλο του Μπέβατρον?
4: Είναι μυστικό, δεν θα σας το πω. Πιστεύετε ότι είναι? Πρέπει να απαντήσουμε επίσης όρις σε αυτή την επίθεση με κλούβια αυγά από την Τουρκία.
9: Όχι, είναι θέμα χρηματιστηριακό. Έχει ως μία

0: Αρνόδου το χρηματιστήριο.
1: Κρύβω τη μασόνη που θα την παράξενη οσμή, υπάρχει πιθανότητα?
2: Δεν γνωρίζω.
1: Το αφήνετε αυτό σαν ενδεχόμενο?
2: Δεν ξέρω, πολλά παίζονται.
1: Εσείς τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε με το θαλάσσιο τέρας, από το οποίο προήλθε η οσμή αυτή? Πρέπει να θανατωθεί, πρέπει να απομακρυνθεί, τι να κάνουμε?
3: Σίγουρα να απομακρυνθεί.
1: Τι πιστεύετε ότι πρέπει να συμβεί με το τέρας που εξαπέλυσε αυτή την παράξενη οσμή? Πρέπει να θανατωθεί ή να απομακρυνθεί?
2: Να μακρυνθεί.
1: Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει με το θαλάσσιο τέρας που εξαπέλυσε αυτή την τεράστια ποσότητα αερίου στα νότια? Πρέπει να απομακρυνθεί ή να θανατωθεί?
4: Να απομακρυνθεί, να θανατωθεί για καμία περίπτωση.
1: Σε καμία περίπτωση. Εσείς αντιληφθήκατε χθες την παράξενη οσμή στα νότια πρόστια?
5: Ναι.
1: Που μύριζε παράξενη.
5: Πειραιά, μένω, Μικρολίμανο, να αντιλήφθηκα. Ψεύτικα είναι όλα, πιστεύω.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
7: Είναι φανερό ότι είναι όλα ψεύτικα. Η οσμή αυτή στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Ή τουλάχιστον δεν είναι δυσάρεστη, γι' αυτό τη λένε οσμή. Αλλιώς θα λέγανε βοθρίλα, όχι, οσμή. Και από πού έρχεται αυτή η οσμή, η μυρωδιά? Από το γιασεμί.

0: κεράκι έρχεται φεγγαράκι να καθρεφτίζεται στη θάλασσα. Να μυρίζει για σε μία γιο κλίμα. Να παίρνει το καλάμι σου και να πας να ψαρεύεις. Να ηρεμήσεις. Και καθώς ψαρεύεις με το καλάμι σου, κοιτάς δίπλα και ποιον βλέπεις. Το Λιάγκα.
1: Είναι μία περίοδος που όλα τα μέτωπα έτσι όπως πάνε, βγάζω εσένα έξω, μέχρι τέλη Μαΐου θα έχουν...
2: Καλά κάνεις και βγάζε εμένα έξω. Εγώ είμαι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν,
1: ναι, εγώ πάντως στο Καμπορίνι σου έχω αφήσει ένα δώρο.
2: Τι δώρο μου ξαφίσει, καλάμι ψαρέματος.
1: Όχι, έναν αφρό ξυρίσματος. Γιατί ξέρω ότι μέχρι την Παρασκευή θα έχεις ξυριστεί.
2: Άκου να σου πω.
1: Τα έχω μάθει.
2: Επειδή είναι λαθασμένο το ρεπορτάζ σου. Αν αυτή τη στιγμή έπρεπε να μου φέρεις ένα δώρο, θα έπρεπε να μου φέρεις ένα καλάμι ψαρέματος. Και όχι ένα αφρό να ξυριστώ.
1: Άρα είσαι φευγάτη.
2: Γιατί βλέπω να ψαρεύω επί μακρόν στην τίνο του χρόνου.
1: Μα εγώ δεν είπα.
2: Άκουσε με. Επειδή που το κάνεις πλάκα σου κάνω και εγώ χιούμορ.
1: Δεν είπα ότι θα ξυριστείς επειδή θα
2: μείνεις. Αν αυτή τη στιγμή είναι να μου κάνεις ένα δώρο, φέρω μου ένα καλάμι ψαρέματος γιατί με βλέπω να ψαρεύω επί μακρόν στην τίνο. Σε καλύπτω.
1: Θα ήθελα να πάμε σε επερώτηση, αλλά τέλος πάντων.
2: Τι πες και την επερώτηση, άντε. Επί προσωπικού, λέγεται.
1: Επί προσωπικού.
2: Επί προσωπικού.
1: Ο λόγος που μπορεί να μην ανανεώσει με τον Αντένα είναι μόνο το budget της εκπομπής.
2: Τώρα, αυτά εδώ, κοίταξε να δεις.
1: Μου είπες να ρωτήσω γι' αυτό.
2: Να σου πω κάτι. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που σέβομαι πάντα και πολύ τις συνεργασίες. Εγώ στον Αντένα έχω περάσει εξαιρετικά. Είναι σπίτι μου Αντένα. Και έχω άριστες σχέσεις και με την ιδιοκτησία και με τα στελέχη, γιατί έχουν περάσει και πολλά στελέχη από το σταθμό. Άριστες. Δεν θα έλεγα ποτέ κάτι αρνητικό για τον Αντένα, ποτέ. Όχι ότι έχουν από κάτι αρνητικό, ποτέ. Άρα, στο βαθμό που με αφορά, που μπορώ να τοποθετούμε για τον εαυτό μου, δηλαδή θα συνεχίσω, δεν θα συνεχίσω, έχω δικαίωμα να το κάνω. Στο βαθμό που εμπλέκονται και συζητήσεις που μπορώ να έχω με το κανάλι, δεν θα το έκανα ποτέ και δεν θα τις εξέθετα ποτέ. Και είναι σεβαστό. Ακόμα και να σταματήσω, που είναι πιθανό, δεν θα βγω ποτέ να πω γιατί σταμάτησε.
1: Μέχρι τέλη Ιουλίου είσαι εδώ όμως.
2: Μέχρι 3 Ιουλίου.
1: 3
2: Ιουλίου που τελειώνει η εκπομπή.
1: Okay.
2: Και μέχρι τέλος Ιουλίου που τελειώνει το συμβόλαιό μου.
1: Το συμβόλαιο. Okay.
2: Σε κάλυψα, εντάξει.
1: Γιατί ο Αντένα είναι στο σόχαστρο στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Δηλαδή ήρθαμε εδώ, μην ρωτάμε, μην λέμε για τους άλλους όταν στον Αντένα εκκρεμούνε.
2: Τελείωσε.
1: Okay.
2: Μου σου αποφέρουμε καλά του θέματος.
1: Τελείωσε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Λοιπόν, αν βρεθείτε στην Τίνο μετά τις 4 Ιουλίου και δείτε έναν τύπο να πουλάει ψάρια, σημαίνει ότι έχει πάει καλά η ψαριά, δουλεύει ωραία το καλάμι του ψαρέματος και θα είναι ο Λιάγκας. Θα πεις τι θα γυρεύει. Μες στη χώρα, στην Τίνο.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τον ήχο. Αφροδίτη Τσιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μούγιο επιμέλεια ηχητικών. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Περής. Έχω πάρει δημοσιογραφικό στυλ, γιατί αυτά που θα πούμε αφορούν άμεσα την πολιτική επικαιρότητα. Από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, σε λίγο θα έχουμε και την εκκίνηση του κόμματος που θα έχει στην προεδρία του, στην αρχηγία του, τον Αλέξη Τσίπρα. Πού θα κινηθεί τώρα ο Αλέξης? Θα είναι αριστερά, θα είναι κέντρο? Τι ακριβώς θα καλύψει? Εμείς δεν έχουμε απάντηση και αυτό ρωτάμε έναν άνθρωπο που την αριστερά την παίζει στα πέντε δάχτυλα. Είναι ο Τσακαλώτος. Θα μας πει τι ακριβώς πρεσβεύει ο Τσίπρας.
3: Ο Αλέξης Τσίπρας θεωρεί ότι η ιστορία της αριστεράς τελείωσε για αυτόν. Και προφανώς για να τελείωσε για αυτόν θεωρεί ότι έχει τελειώσει γενικώς. Εμείς δεν το θεωρούμε ότι έχει τελειώσει η ιστορία της αριστεράς.
4: Δηλαδή δεν είναι αριστερός πια ο Τσίπρας.
3: Εξαρτάται ποια μέρα τον ρωτήσετε και σε ποια εκδήλωση πάτε. Δηλαδή έχω ακούσει εκδηλώσεις που ακούγεται τελείως αριστερός και άλλες όχι. Αυτή τη στιγμή νομίζω έχει πάρει το μήνυμα ότι προς το κέντρο δεν θα μπορέσει να πάρει πάρα πολλούς ψήφους. Αυτό έχω καταλάβει εγώ και το πάει προς το αριστερά.
2: Να σου πω κάτι, σκοτιστήκαμε. Το ψηφίσαμε και είμαστε καμπόσοι, επαναλαμβάνω, και θα το ξαναψηφίσουμε. Μία εκ των νέων ψηφοφόρων, η Μύρια Μαπλού. Δηλαδή ο Ζαχαράτος, ο Τάκης.
5: Κάντε μνημόσυνα στο μνημόνιο. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, 28, 2834.

0: Αυτός λοιπόν είναι ο Τάκης Ζαχαράτος, Μίριαμ Απλού για το συγκεκριμένο ρόλο. Και πάμε σε έναν άλλο πολιτικό, όπου είναι υπηρέτης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ένας άνθρωπος που μας έχει απασχολήσει, μας έχει κάνει περήφανος εθνικός πάρα πολλές φορές. Μιλάμε για τον Αχιλλέα. Τον Μπέωμα.
1: Φίλες και φίλοι, καλημέρα από τον Ηλιόλου στο Βόλο. Προσέξτε, μην αρχίσετε τις αηδίες με αυτά που θα πω περί σεξιστή, ρατσιστή, φοβικού και πράσινα άλογα. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά αυτό το νεαρό παιδί, τον Ακύλα, μου είναι ιδιαίτερα συμπαθής και ειλικρινά το λέω αυτό. Αλλά μέχρι εκεί. Έχω τρελαθεί 30 μέρες και πλέον. Ασχολείστε με ένα θέμα ποιο. Ποιο είναι το αντικείμενο, πέστε μου, για να το καταλάβω κι εγώ. Παρουσιάζεται μια εικόνα τραγική για την Ελλάδα. Ένα παιδί να κουνάει τον κόλο του. Πέστε μου εσείς, αυτό είναι η Ελλάδα? Ρε, δεν τρέπεστε λίγο? Ρε, τι νομίζετε ότι είναι οι καπουτζίδες και οι ακύλες πρότυπο για την κοινωνία και τα νέα παιδιά? Ρε, θα σοβαρευτείτε λιγάκι. Και κάνω μία έκκληση τόσο στους επιχειρηματίες των μεγάλων καναλιών, των ιδιωτικών καναλιών, αλλά πρωτίστως στην ελληνική κρατική τηλεόραση. Τι είναι αυτό, ρε, θα βάλετε ένα φρένο? Αρκετά, ρε. Δεν το συζητάμε. Η προσωπική ζωή του κάθε ανθρώπου, σεβασμός και επαυξάνω. Αλλά μέχρι εκεί, μέχρι εκεί, ξεφύγατε, ρε. Ξεφύγατε. Κάθε μέρα μια εικόνα, ένας τύπος να κουνάει τον κόλο του. Ρε, δεν τρέπεστε λίγο? Δεν τρέπεστε λίγο? Εμείς όλοι οι Έλληνες, η πλειοψηφία τουλάχιστον, που πιστεύουμε στη θρησκεία, την πατρίδα, την οικογένεια, δεν μας αρέσουν αυτά.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε Αχιλλέα, το εκεί που είναι να μας πεις, να το ξέρουμε, να το οριοθετήσεις. Πάντως πρέπει να έχουν γίνει κάπου εκλογές, δεν γίνεται. Όταν λέω ότι εκφράζω την πλειοψηφία, κάπου τον έχουν ψηφίσει.

0: Να του δώσουμε πάντως μια ευκαιρία. Κάτσε, μην είμαστε τώρα μονομερείς. Να του δώσουμε μια ευκαιρία να μας δείξει τι είναι πολιτισμός. Γιατί δεν θέλει να βλέπει συγκεκριμένα θεάματα, ούτε συγκεκριμένους ανθρώπους από ό,τι καταλάβαμε, και ζητάει μάλιστα να ληφθούν μέτρα. Ωραία. Τι θέλει να επικρατήσει? Μια συμπεριφορά σαν τη δική του, πολιτισμένη, με αξιοπρέπεια, που λέει τα πράγματα ήρεμα και χωρίς να υπάρχει εμπάθεια.
1: Ρε σκουπίδια της δημοσιογραφίας, πατσαβούρες δημοσιογράφοι όσοι είστε τέτοιοι. Και να ξεκινήσω άπλητη, και τι να μην πω, ρε Τασοπούλου, σε πειράζει το νερό 10 η ώρα 11 που κόβεται γιατί υπάρχει λόγος? Γιατί μήπως κάνεις μπάνιο, μια φορά το μήνα κάνεις μπάνιο? Τι σε νοιάζει εσένα μωρή? Και ο άλλος ο ξεφτύλας, δεν ντρέπονται ρε λίγο σε μένα κάνουν κακό? Εμένα με ξέρει όλη η Ελλάδα. Την πόλη τους ρε βλάπτουνε. Βγήκε μια τζανετουλάκου λέει και πήγε και έκανε μέτρηση από τη βρύση της και είπε λέει από το βόθρο ότι το νερό έχει κολοβακτηρίδια. Έτσι γίνονται οι μετρήσεις και το ανέβασε πάνω. Ρε δεν έχετε τίποτα άλλο να ασχοληθείτε? Δεν ντρέπεστε ρε λίγο? Ρε σε αυτή την πόλη ζείτε? Δεν ντρέπετε ξεφτυλισμένοι? Και λίγα σας λέω.
0: Και λίγα είπε εδώ που τα λέμε. Είχε και συνέχεια, αλλά δεν μπορεί να μεταδοθεί από το ραδιόφωνο. Ήταν μια όαση, ένα διάλειμμα πολιτισμού. Μην ξεχνάμε ότι ο Αχιλλέας ο Μπέος είναι άντρας παλαιάς κοπής. Έρχεται από πολύ μακριά. Από την εποχή που οι άντρες πλακώναν στις φάπες τις γυναίκες και εκείνες έπρεπε να πούνε ευχαριστώ και να γραφτεί τραγούδι που να λέει ότι γουστάρανε κιόλας. Σαν αυτό.

επανερχόμαστε στην πρόταση. Να βγει ένα CD που να ονομάζεται Τα Φεμινιστικά. Αυτό θα είναι το πρώτο. Είναι και την Grey που λέει ότι τη χαστούκησε ο Ρεπάνης.

0: Το Χαστούκι, αν θέλετε να το βρείτε και να το ακούσετε ολόκληρο αυτό το τραγούδι, ονομάζεται Το Χαστούκι. Όταν λέμε Το Χαστούκι και σου λέμε συνδυασέ το με ένα πολιτικό πρόσωπο. Πού πάει το μυαλό. Αλήθεια, το ίδιο σκεφτήκαμε. Έλα. Αλλά επειδή δεν έχουμε την αυθεντική ζωή, για τη ζωή μιλούσαμε, να μιλάμε με την κυρία Κομνηνάκα, το έχουμε κάνει σαν θεατρικό. Μονόπρακτο.
1: Όταν ο ήχος και οι κάμερες έκλεισαν, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε τον αντιπρόεδρο της Βουλής για κακοποιητική συμπεριφορά, ανοίγοντας νέο καυγά με τη βουλευτή του ΚΚΕ, Μαρία Κομνηνάκα.
2: Είσαι γυναίκα, οι λαμπρούλιδες και οι παφίλιδες έφεραν τους κυριαζίδιδες.
3: Τι συμπεριφορά είναι αυτή?
2: Το να είσαι γυναίκα και να υπερασπίζεις αυτές τις συμπεριφορές είναι απαράδεκτο.
3: Τι λες?
2: Ο πατέρας του Λαμπρούλη με τον παππού του Φλωρίδη είχαν επιχειρηματικές συναλλαγές. Να μην αρχίσω να λέω ότι η γυναίκα του Αθανασίου λέγεται Κομνηνάκα και είναι συγγενής με την Κομνηνάκα και δεν του κάνετε μια ερώτηση ποτέ λόγω συγγένειας.
3: Καλά, είσαι τόσο ξεφτυλισμένη. Τι πράγματα είναι αυτά, είσαι καλά?
2: Μη με βρίζεις, συγκρατήσου.
3: Σε λίγο θα βρεις τον πρώτο ξαδελφό μου.
2: Ερωτήσεις δεν κάνατε στον Αθανασίου. Μιλάει σε πολιτικό αρχηγό και λέει είσαι ξεφτυλισμένη. Εσύ, άμομη ευπρεπής, πρέπει να εξηγήσεις.
3: Πού, παιδί μου, είσαι με τα καλά σου, έχεις μια αιμονή.
2: Οι φασίστες μιλάνε έτσι. Αφού θέλετε απαντήσεις, θα τις έχετε επί του πεδίου. Οι φασίστες θα κάνουν αυτά. Τα βρίσκετε τα σόγια κάτω από το τραπέζι και μας κουνάτε το δάχτυλο. Συμπεριφορά δε πρόσωπη και συστημική.
3: Όταν πουλάς εκδούλευση.
0: Να ξυπνάς. Αχ, ηρεμήσαμε. Το πρωί. Αυτός είναι ύμνος της Πλεύσης Ελευθερίας. Είναι όπως τον Ειρηνικό ωκεανό, τον είπανε Ειρηνικό γιατί είχε τρικυμίες και θαλασσοταραχές. Έτσι και ο ύμνος της Πλεύσης Ελευθερίας μιλάει για την ηρεμία.
4: Τα σκοτάδια να κάνεις κομμάτια. Τα δεσμά να τα σπάς.
0: Πάντως το θέμα τότε έκανε ο παππούς του Φλωρίδη με τον ξάδερφο του Λαμπρούλη, δεν έχει απαντηθεί.

0: την εισχώρω στο λαφτά που σε κάνουν καλά.
1: Δεν θέλω να τον πληγώσω τώρα τον άνθρωπο που τραγουδάει. Αλλά το να δίνεις χώρο δεν ταιριάζει. Κάπου θα πρέπει να το ξαναδούμε.

0: την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θεία άλυγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
3: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Θέλεις να ξαναπώ για τους τρόπους επικοινωνίας την τελευταία φορά? Τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800, email onet@alfaradio989.gr, Viber 697-989-989. Έχουν έρθει μηνύματα, βεβαίως. Στο τραγούδι λέει τη ζωή. Μπράβο, ρε Σιτάς, ωραίο είναι. Εκεί που λέει να δίνεις χορό, να λες να βάλουμε, να κάνεις δώρο. Πολύ καλός, θα το πω. Νομίζω ότι δεν θα το υιοθετήσουν. Επίσης ο Θύμιος μας λέει, κάνει μια τιμολογική ανάλυση της λέξης μπέος. Δεν θέλω να την πω, με συγχωρείτε. Ενώ ο Δημήτρης υποκλίνεται στη ραδιοφωνική μας ομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μουσικές επιλογές λέει τρομερές, ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρυσοί άνθρωποι, κανονική χρυσή, έτσι. Γιατί υπήρχε και ένα δισκοπότηρο που το πήγανε στο Star και το δώσανε για να το πουλήσουν. Περίμενε ο άνθρωπος που το πήγε ότι θα πάρει μια 15 χιλιαρικάκια. Το εξετάσανε, άξιζε κάτι λιγότερο.
6: Γιάννη, η εκτίμησή μου. Είναι 350 ευρώ. Δυστυχώς η εκτίμηση είναι απλά ως διακοσμητικό. Υπάρχουν στην αγορά. Μπορεί κάποιος να τα βρει περίπου με αυτά τα χρήματα. Μακάρι να είχα να σου πω κάτι διαφορετικό. Πιστεύω ότι εάν ήταν χρυσό και ασημείο, το 15.000 θα ήταν πάρα πολύ λογικό για αυτή τη δουλειά. Καλή επιτυχία.
7: Σε ευχαριστώ πολύ. Αυτό θα το κάνω δώρο σε κάποιον παπά στην Κύπρο, σε κάποια εκκλησία.
6: Και πολύ καλά θα κάνεις.
7: Ούτε σέντ.
8: Εσύ Γιάννη μου, πλήρωσες πριν από μερικά χρόνια 8 με 9.000 ευρώ σημερινά λεφτά για ένα αντικείμενο που κάνει 300 ευρώ. Εγώ χαίρομαι που έμαθες αυτή τη στιγμή από το Castle Trust, από την εκπομπή μας, τι πραγματικά είναι και το διαπίστωσες μπροστά στα μάτια σου.
7: Εγώ αυτό που θέλω να συμβουλέψω μετά την εμπειρία μου σήμερα είναι ότι όταν αγοράζετε χρυσό ή ασήμι, να είστε πολύ προσεκτικοί.
9: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
5: Έτσι είναι, ότι λάμπη δεν είναι χρυσός. Τώρα το σκέφτηκα. Το μόνο χρυσό που έχει αξία στη ζωή μας είναι μια χρυσή καρδιά. Θα πάρω και τη φυσαρμόνικα να τραγουδήσω. Ή μάλλον αφού έχουμε τον Νίλ Γιάνγκ, ας τα πει εκείνος. Ιστορικό τραγούδι.

0: για τα ταμεία των κομμάτων. Τα ταμεία των κομμάτων, λέμε. Πρέπει να έχουν ταμεία. Σαυροφυλάκια. Τι να έχουν μέσα. Εγώ το φαντάζομαι να έχουν ράφους χρυσού. Κανονικού χρυσού, όχι μαϊμού. Τι απ' έξω να γράφουν. Μέσα στο θησαυροφυλάκιο βρίσκονται 40 εκατομμύρια. Έτσι γράφανε όταν ανέλαβε ο Κασελάκης. Ανέλαβε ο Κασελάκης στο ΣΥΡΙΖΑ. Πριν πάμε στη γνωστή ιστορία, παρέλαβε και το ταμείο. Και εκεί στο ταμείο είναι μερικά πράγματα που κανονικά θα έπρεπε να βάλουν σε διαδικασία κάποια αρχή και να πει, ρε παιδιά, δεν γίνονται αυτά γιατί τα κόμματα ελέγχονται και γιατί τα κόμματα έχουν την κρατική επιχορήγηση. Παρ' όλα αυτά, αυτά που λέει δεν τα παίρνουν πολύ υπόψη τους.
1: Το κόμμα το οποίο είχε τεράστια έχτρα μέσα του, είχε έναν πρόεδρο ο οποίος έφυγε χωρίς να θέλει να υπάρξει σωστή διαδοχή. Ένα μήνα μετά την εκλογή μου, ή μάλλον στον αμέσως επόμενο μήνα, τον Οκτώβριο του 2023, ξαφνικά πάνω από 1,3 εκατομμύρια ευρώ με τα χρονολογημένα τιμολόγια σκάνε.
2: Σκάσανε στα δικά σας τα χέρια, κύριε πρόεδρε, αυτά.
1: Σωστά, στα δικά μου τα χέρια και μάλιστα χωρίς να είμαι τότε να έχω την διοίκηση, την οικονομική, την νομική ο ίδιος, καθώς το πλεοεξούσιο σε μένα, ή μάλλον η εξουσιοδότηση σε μένα, δόθηκε 2 μήνες μετά την ανάληψη της ηγεσίας που τυπικά πήρα στις 24 Σεπτέμβρη του 2023. Συνεπώς, με ευθύνη Τσίπρα Γεωργόπουλου, εκείνους τους 2 μήνες έφυγαν πολλά χρήματα προς προμηθευτές. Μάλιστα, υπήρχαν και τιμολόγια τα οποία ήταν για υπηρεσίες που δεν ποτέ είχαν προσθεθεί ή δόθηκαν, τα οποία έσκασαν εκείνη την εποχή.
2: Τι εννοείται, συγγνώμη, υπήρχαν και εικονικά τιμολόγια, λέτε.
1: Όταν λέει. Σωστά.
0: Δεν το πιστεύω. Α, τώρα, αποκλείεται, ποτέ. Απλώς οι άνθρωποι, να το πούμε, είναι αριστεροί και θέλαν σιγά σιγά να βάλουν στο σακούλι πολλά φασόλια όταν θα έρθουν οι δύσκολες μέρες που ο καπιταλισμός θα νικήσει, να έχουν ένα αντίδοτο. Κάναν οικονομία.

0: Ω, Μπένι Μπάντα. Χοροδίες. Ωραία ατμόσφαιρα. Ξεκινάει το Final Four. Αλλά δεν θα πούμε για το Final Four. Αυτά θα ασχοληθούμε από αύριο, πρώτα Θεός. Ελπίζω. Θα ασχοληθούμε με ένα άλλο άθλημα που ονομάζεται ποδόσφαιρο. Και υπάρχει μια συμπαθέστατη δημοσιογράφος που ασχολείται με τα ποδοσφαιρικά. Είναι η κυρία Κουντουριώτη. Φιλοξενήθηκε στην φιλόξενη γενικότερα εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Και εκεί είπε πράγματα που όχι μόνο αξίζει να τα ακούσουμε, αξίζει και να τα σχολιάσουμε.
1: Πάμε. Ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, ποιος είναι?
2: Μ' αρέσει που συμμετέχετε
1: όλοι.
2: Λοιπόν, θα σου πω. Επειδή μιλάς για όλες τις εποχές.
1: Ναι, για όλες τις εποχές. Δεν σε βάζω στη δύσκολη θέση να μου πεις τώρα ποιος.
2: Εγώ με μπαμπά Παναθηναϊκό θα συμφωνήσω με το φίλο που
1: μίλησε
2: τώρα. Θα πω τον Σαραβάκο. Με μπαμπά Παναθηναϊκό. Ωραία. Γιατί μιλάς για παλιότερες εποχές.
1: Λοιπόν,
2: Θωμάς Μαύρος όμως. Ξέρεις, είναι κάποια πράγματα που δεν μπορείς.
1: Επιθετικός που βάζεις. Πες μου λίγο τώρα. Ρονάλντο ή Μέση?
2: Νομίζω ότι είναι αστείο το ερώτημα.
1: Γιατί
2: είναι αστείο το ερώτημα? Γιατί? Μιλάμε για δύο top παίκτες.
1: Top.
2: Δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Αν θες να συγκρίνουμε τις προσωπικές.
1: Δηλαδή, ποιο γουστάρεις να βλέπεις? Δεν σου λέω ποιο γουστάρεις να βλέπεις εσύ.
2: Άκου.
1: Εγώ γουστάρω τον Ρονάλντο.
2: Εγώ γουστάρω
1: τον
2: Μέση.
1: Είναι και πιο ωραίο γκόμενο και τα λοιπά.
2: Δεν σου πω
1: τώρα.
2: Σιγά τον ωραίο γκόμενο.
1: Ωραίο είναι.
2: Καλά, δηλαδή πρέπει να πω ότι είναι ωραίο γκόμενο.
1: Φέρτε την εδώ κάθε μέρα τη Λίλα, μου αρέσει πάρα πολύ. Ωραίο γκόμενο είναι ο Ρονάλντο, δεν τη λένε τώρα.
2: Αν εσένα σ' αρέσει, εγώ πάσω. Εμένα δεν μ' αρέσει.
1: Εσένα σ' αρέσει πιο πολύ ο Μέση σαν γκόμενο?
2: Όχι, δεν μ' αρέσει, αλλά όλο το στυλ και αυτό που πλασάρει, αν εξαιρέσουμε το τελευταίο αυτό γκολ με τον Τραμπ,
1: ναι,
2: που χειροκροτούσε τον Τραμπ, νομίζω ότι μου πάει πιο πολύ σαν lifestyle.
1: Σαν lifestyle.
2: Τώρα, να συγκρίνουμε σαν παίκτες, νομίζω είναι αστείο το ερώτημα. Δηλαδή, είναι κορυφαίοι. Είναι αυτό που θέλεις να βλέπεις μόνο
1: Μέση,
2: και μόνο...
1: Μέση, Πελέ ή Μαραντόνα. Σου βάζω
2: Μαραντόνα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Α, τώρα, είναι δυνατόν να το συζητάμε? Μαραντόνα, κορυφαίος. Diego Armando Maradona.

μόλις να χτυπάει και τον ερωτεύτηκα. Στα αλήθεια σας λέω, το τραγουδάει αυτό όλη η Νάπολη, όχι μόνο στο γήπεδο. Μπορεί ξαφνικά σε μια πλατεία να βρεθεί κάποιος και το λέει και το λένε όλοι μαζί.

0: Σου πάμε ξανά. Διαβολεμένο κέφι για ακόμη μια φορά στον Αλφα Ρέντιο 989. Εγώ θέλω κι άλλο. Δεν έχει άλλο. Τέλος πάντων παρασύρθηκα. Έπρεπε να κάνω μια γέφυρα για να πούμε για τη ζωή. Έγινε χτες αυτό που δεν περιμέναμε. Ψηφίστηκε η άρση της ασυλίας. Η ζωή ζήτησε να μην αρθεί η ασυλία της. Ενώ παλιά, από ό,τι θυμάμαι καλά, έλεγε ότι εγώ αποκλείται ποτέ να ζητήσω να αρθεί η ασυλία μου. Έχουμε μια ζωή παλιά, μια ζωή καινούργια, η μεγάλη σύγκρουση.
1: Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι η μήνυση αυτή είναι άκυρη. Εγώ ζητώ την άρση της ασυλίας μου όπως πάντα κάνω. Και φυσικά αντιλέγω σε αυτήν την διαδικασία στημένης άρσης ασυλίας από ένα φασίστα. Διότι ουδέποτε πρόκειται να χρησιμοποιήσω το προνόμιο της ασυλίας, την προστασία της ασυλίας. Η δική μου φυσικά απεύθυνση προς όλους είναι να αποκρούσουν αυτή την ψευδομήνυση. Αν δεν ήμουν βουλευτής και ήμουν η δικηγόρος που μάχομαι, δεν θα την είχα αυτή την προστασία και δεν τη θέλω.
0: Τελικά, κυρία Ζωή, το θέλεις ή δεν το θέλεις? Πες μας να αποφασίσουμε κι εμείς τι θα υπερασπιστούμε. Γιατί όπως ξέρεις, είμαστε άνθρωποι που είμαστε στο πλευρό σου. Αλλά να μας δώσεις μια γραμμή, κάτι. Γεια σου, Τάσο.

0: Όπα, κύριε Μητροπάνο, σε σεβόμαστε, σε αγαπάμε, αλλά όχι και σαν χωράτο. Για να μαζευτούμε. Θα πρέπει να ξανακοιτάξουμε όλα τα τραγούδια που μιλάνε για τη ζωή, να δούμε ποια προσβλητικά. Να γίνει ένας έλεγχος και μετά τα ξαναμοιράσουμε στον κόσμο.
1: Όλο τα ζεις, όλο τα ζεις κι όλο λες.
0: Σε αυτό το σημείο δεν σας τάζουμε ότι έχουμε τις καλύτερες ειδήσεις, ότι καλύπτουμε τα πάντα, ότι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Αλφαρέντου 989 είναι ανεπανάλητο και πουθενά δεν θα βρεις κάτι τέτοιο. Δεν χρειάζεται. Ελένα Κλήτου είναι έτοιμη, σας χαιρετάμε, τα λέμε αύριο πρώτα Θεός, άντε για.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έχουμε την είσοδο πάρα πολλών νέων κατασκευαστών με πολλά και νέα ενδιαφέροντα μοντέλα. Η ηλεκτροκίνηση αναπτύσσεται σταθερά. Όσον αφορά τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, δεν έχει πει ακόμη τελευταία του κουβέντα. Ξεκινάμε την ένατη τηλεοπτική σεζόν στη φιλόξενη συχνότητα του Star, 27η στην ιστορία του Traction.
2: Traction. Κάθε Κυριακή στις 2 και 10 το μεσημέρι στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Μα εσύ θυμάσαι τη Σμαρό και την Καλάμα.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

αφήνεις θα ανοίγαν μια ροδομή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μας ισοπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τα άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπτύσσουν.